0: Όχι, δάστηνο, όχι, όχι, όχι. Θα βγαίνεις εσύ να μας ενημερώνεις.
1: Και εγώ, απευθείας. Εγώ θα λέω και ένα μετάδοση.
0: Θα βγαίνεις τα βράδια εδώ, θα, θα πας... Για να σου πω, κάποιον... θα πας κανένα αγώνα.
2: Όχι ρε, εσύ απογορευτικά, οι τιμές είναι απογορευτικές.
0: Α, λέω ρε φίλε μου, πως πας κανένα αγώνα. Αλλιώς θα βγαίνεις από εκεί, άμα θα μεταδίδεις τα παιχνίδια από τηλεόραση, τα λες. Σε κάνουμε ρεπόρτερ.
2: Να σου πω την αλήθεια, επειδή, Βασίλη, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι πολύ ποδοσφαιρόφιλος, αλλά αυτό το και το προηγούμενο και αυτό θα τα κάνω μποϊκοτάζ.
0: Γιατί
2: δεν μου αρέσει πρώτα ο Ιφαντίνο με τον Τραμπ κολοσυγραχή.
0: Εντάξει μωρέ, άστα, μην τα πολιτικά, μην τα βάζεις μωρέ, μπάλα θα δεις μωρέ, άστα πολιτικά απ' έξω, μπάλα θα δούμε, μπαλίτσα. Περάσει ένας μήνας ωραία.
2: Αλλά όλα παίρνουν ρόλο και η τάση είναι, άμα δεις στη μέσα εισιτήρια και κάθε μέρα διαβάζω ότι ανεβάζουν ακόμα, δηλαδή κάθε μέρα ανεβάζουν στη μέσα.
0: Γιατί έχουν ζήτηση γι' αυτό. Έχει κανένα γνωστό εκεί, έχει κανένα γνωστό σε κανένα ραδιόφωνο στο Βανκούβερ, έχει κανένα γνωστό εκεί. Να μας κάνει κανένα...
2: Και ραδιόφωνο.
0: Ναι, έχεις κανένα γνωστό που δουλεύεις κανένα ραδιόφωνο εκεί στον Καναδά.
2: Ελληνικό.
0: Ελληνικό, ναι. Έχεις κανένα άτομο που αφά...
2: Ω, δεν έχει ελληνικά ραδιόφωνο.
0: Κανένα, κανένα ξένο που να έχεις ένα γνωστό εκεί.
2: Όχι.
0: Άμα έχεις να μας
2: πεις... Γιατί τι θέλεις.
0: Άμα έχεις να μας βγάζεις κανένα περιγραφή από την Καναθία, από τον Καναδά. Τα βράδια εδώ, τον βγάζουμε να μιλάει.
1: Πευθύνες.
2: Εγώ δεν σου κάνω.
0: Ναι, ναι και εσύ μου κάνεις. Ωραία, θα βγαίνεις νόα του αγώνα, κάθε 10-15 λεπτά θα μας κάνεις μία έτσι, πώς πάει ο αγώνας.
2: Εντάξει, να δούμε τι ώρα θα είναι οι αγώνες και θα
0: παραλύσεις. Τέτοια ώρα θα είναι αγώνες, που είμαστε εμείς εκπομπή. Αφού είναι εκεί τα απόγευμα 5 ώρα τώρα, σε 2 ώρες θα είναι ο αγώνας, 7 η ώρα.
2: Μόνο τους αγώνες στο Βανκούβερ ή όλους τους αγώνες
0: όπου, ό,τι γουστάρεις, άμα είσαι ξύπνιος και είσαι, δεν έχεις δουλειά θα βγαίνεις να μας ενημερώνεις για τα παιχνίδια κατευθείαν από τον Καναδά, κατευθείαν
1: το Βανκούβερ, απευθείας μετάδοση.
2: Ναι, εγώ θα τους βλέπω όλους τους αγώνες.
0: Αυτά,
2: ωραία, οπότε
0: και
2: θα το λέω
0: και θα μας λες, εντάξει φιλαράκο μου, ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένω, να είσαι καλά, τα λέμε.
2: Λοιπόν,
0: γεια σου, φίλε,
1: γεια σου φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Για βρήκαμε και άνθρωπο που θα μας κάνει αγώνες μαζί με τον Τζίτζι βέβαια.
1: Μαζί με τον Τζίτζι, από εδώ απευθείας.
0: Σιγά περιγράφεις κατευθείαν από τηλεόραση.
1: Κατευθείαν εγώ του Αστέκα απευθείας.
0: Μπράβο.
1: Είπε του Μεξικού, θα περιγράφω τον αγώνα.
0: Εσύ Μεξικό, ο φίλος θα τον Καναδά. Εσύ
1: Καναδά.
0: Εσύ θα βάζεις του Μεξικού και της Αμερικής.
1: Ναι, δηλαδή θα περιγράφω.
0: Τα ξέρεις τα μεξικάνικα.
1: Βραζιλία, αυτά, όλα.
0: Θα λες μεξικάνικα όμως.
1: Μεξικάνικα, ζει, κορίτσι, καλή και γκολ.
0: Αυτό δεν είναι μεξικάνικο, αυτό είναι κινέζικο.
1: Όχι, μεξικάνικο.
0: Αλλά λες γκολ, γκολ, δεν σε φωνάζεις.
1: Αυτό είναι το γκολ βάζει Βραζιλιάνη. Φαλκάο, γκολ, γκολ,
0: γκολ.
1: Έχει μπει το επόμενο γκολ και έχει
0: μείνει στο πίσω. Άλεξ Σιλιάδη, ετοιμάσου για πολλά τέτοια ωραία κόλπα.
1: Κόλπα.
0: Πολλά σαρδάμ. Το καλύτερο πυρόνι είναι ο Τζίτζης. Ο Χάτζημαν δεν χρησιμοποιεί πυρόνι, με το χέρι πιάνει τα περισσότερα. Για ο Τζίτζης, ναι.
1: Εκτός
0: ρεκόρ. Δηλαδή τώρα τέσσερις μπριζολάκια, αλλά μπριζόλες λέγονται. Πατάτες φουλ και ναι, δύο πίτες,
1: ναι.
0: Σε 5 λεπτά δεν τις τρώει κανείς.
1: Μισό λεπτό, γιατί ξέχασες. Δύο από την άλλη μεριά που είχε πάει για χορό.
0: Και το λουκάνικο.
1: Το λουκάνικο το έφαγα, το χάτσιμα που κάμα το ψάχνει, το βρει.
0: Άρα έφαγε κάτι
1: το παραπάνω. Έφαγα ένα εκεί πέρα που του είχε καλαμάκι, το είχε ξεχάσει και αυτό και το ψάχνει ρότα μετά την κυρία από εκεί.
0: Πάμε.
1: Και βέβαια του φάγα και τον κορμό.
0: Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Έχει και γλυκάκι μετά, εγώ έφυγα.
1: Εγώ έφαγα κορμό.
0: Δεν πρόλαβα το γλυκό, εγώ όχι.
1: Ναι.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά. Καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Λευθέρη.
3: Μιλάω να συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
0: Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστώ.
3: Δίκαια το πήρατε, πανάξια, είσαστε η καλύτερη ομάδα, οπότε όλα καλά. Μια καλημέρα στον κύριο Τζίτζη από εκεί.
1: Καλημέρα φίλε μου.
3: Καλά είσαι αγόρι μου.
1: Μια χαρά, ναι, εδώ πέρα παρακολουθούμε τα γεγονότα.
3: Τα γεγονότα μας δίνεις και κάνα προγνωστικό να πάμε κανένα ταμείο, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί αυτά είναι μέσα στη ζωή.
0: Μοιράσει χρήμα στο Μουντιάλ.
1: Στο Μουντιάλ πολύ χρήμα. Θα σας λέω και ακόμα και ποια ομάδα θα φάει πρώτη κόκκινη.
0: Έτσι.
3: Οπότε θα μας κάνεις πλούσιο.
1: Θα είναι γνωστοί η Παραγουάη, η Ρουγουάη, η Μεξικό, αυτοί βαράνε όλοι από εκεί. Αυτό τους παίζεται κόκκινη κάρτα το πρώτο μήχρονο.
3: Ωραία, οπότε να μην βγαίνουμε για δουλειά,
0: όχι,
3: έτσι.
0: Όχι,
1: όχι, δεν χρειάζεται. 50 ευρώ με 60 την ημέρα σας δίνω.
0: Ορίστε.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Τι είναι, Μπιλαρά.
0: Όλα καλά, φιλαράκο, όλα καλά.
3: Μέσα στο κήπεδο.
0: Ναι, είχα πάει.
3: Χαμός, έτσι.
0: Βέβαια έφυγα μετά τον αγώνα αμέσως, γιατί δεν κάτσα πολύ, έχω μέσα στη δουλειά, αλλά έγινε πανηγύρι μεγάλο.
3: Ναι, γιατί με
0: ειδικά
3: πήγαν
0: στο, ειδικά στον γκολ της ΑΕΚ πρέπει να γίνει το δεύτερο, πρέπει να κουνήθηκε το γήπεδο όλο.
3: Εντάξει, δίκαια, φίλε, δίκαια να είμαι. Ολυμπιακός να είμαι χάλια, έτσι μας πήγε στον κουβά, με πήγε στον κουβά Ολυμπιακό, έλε φίλε. Δεν είχα παίξει. Τον είχα βάλει γκολ και όβερ.
0: Έχασε ο Ολυμπιακός πολλές ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός σήμερα. Από ό,τι είδα τις φάσεις, εγώ τη φάση είδα πολλά στιγμιότυπα, εκτεταμένα στιγμιότυπα. Δηλαδή πάνω από 6-7 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Αν άκουγες ένα σκορ 3-0 στο 65 θα ήταν φυσιολογικό σκορ.
3: Ναι, ήταν.
0: Αλλά έχασε πολλά γκολ. Τα παίξε ο Παβλέγκα, που και αυτός είναι μέρος του παιχνιδιού. Οι παίξε του Ολυμπιακού κάναν λάθη στην τελική προσπάθεια. Και ο Αλκαμπή ένα έτοιμο γκολ δεν το έδωσε, πήγε να περάσει το τερματοφύλακα. Ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος. Αλλά αν δεν βάζει γκολ.
3: Ναι, να το
1: πάρεις.
3: Τώρα αυτοί οι δύο είναι τώρα που τα
1: παίξουν.
0: Παρεφόντως ένα 0 η Βάσκο.
1: Και ένα 2 η Σάλο Ρέτζο με 10.
0: Με 10,
1: Ένα-2 είχαμε πει. Επόμενα 2 γκολ έχει μέσα 7 λεπτά καθυστέρηση.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε, Ελευθέρη μου.
3: Τώρα αυτοί οι δύο θα παίξουν δεύτερη θέση. Τώρα είναι έσω βαθμό.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός, 62 βαθμούς έχουν και οι δύο. Ο ΠΑΟΚ έχει έτσι ένα ψηλό αβαντάζ. Γιατί παίζει δύο παιχνίδια, το ένα με την ΑΕΚ στην Τούμπα, το άλλο με τον Παναθηναϊκό στην άδεια λεωφόρο λογικά.
3: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός έχει πιο δύσκολα μάτς, μάλλον πιο δύσκολα. Παίζει με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και παίζει με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει να κάνει κάτι η ΑΕΚ. Αν πάω και δει στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ πάει αδιάφορα. Δεν πάει για κάτι, δεν πάει να σκοτωθεί. Πρωταθλήτρια είναι.
3: Εντάξει,
0: θα πάει να παίξει το παιχνίδι της, όπως όλα τα παιχνίδια, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Τώρα ο ΠΑΟΚ καθαρίσει την ΑΕΚ. Την κερδίσει, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ καπαρώνει τη δεύτερη θέση, γιατί είναι δύσκολα μετά να κάνει γκέλα στη λεωφόρο. Και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Φιλαδέλφεια.
3: Κυριακή τώρα παίζουν πάλι πίσω.
0: Τετάρτη, Κυριακή και τέλος.
3: Τετάρτη και Κυριακή και τέλος. Να σε ρωτήσω, ρε Μπίλη, ποια είναι η άποψή σου, ρε φίλε, για πες μου για τα play-off. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το θεωρώ, δηλαδή να μην γίνεται όπως στην Αγγλία, στην Ιταλία.
0: Εγώ το ποδόσφαιρο από πιστολικά στόμαθα ότι ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος δεύτερος και πάει λέγοντας. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το σύστημα, δεν ξέρω αν το κάνουν για οικονομικούς λόγους. Πιθανόν να πέσουν οι ομάδες περισσότερα, να βγάζουν περισσότερα και οι ομάδες, να βγάζουν περισσότερα και οι υπόλοιποι. Μάλλον γι' αυτό. Αλλά εντάξει, φέτος τα play-off και πέρυσι και πρόπερσι είναι συναρπαστικά. Εντάξει, στις πρώτες χρονιές έλεπες ότι μια ομάδα πήγαινε Ολυμπιακός και μετά οι άλλοι παίζανε, είχαν 15 βαθμούς διαφορά. Τα τελευταία χρόνια, ας πούμε το φετινό, είναι πολύ συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Ξέχωρα από το πήρε διαγωνιστικές πριν, αλλά είναι πολύ συναρπαστικό, εντάξει. Μέχρι χθες το βράδυ ήταν η διαφορά στους 6 πόντους, η Άκη να παίξει με ΠΑΟ και με Ολυμπιακό. Δεν ήταν τίποτα σίγουρο. Εντάξει, τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα, αλλά για μένα κανονικά ο πρώτος παίρνει πρωτάθλημα και οι υπόλοιποι από κάτω. Έτσι το έχω μάθει εγώ.
3: Ναι, γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα παίζει ο Ολυμπιακός Πανάκος, που είναι το ίδιο. Δηλαδή έξω βλέπεις, δηλαδή Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, ξέρω εγώ. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος,
0: δεύτερος. Ναι, έτσι εγώ μάθω. Αλλάξαν τα στήματα εδώ πέρα. Έχουν γίνει Σκωτία, έχουμε γίνει Βέλγιο, έχουμε γίνει Ολλανδία που παίζουν και αυτοί play-off.
1: Η Τουρκία παίζει.
0: Η Τουρκία όχι, πρωτάθλημα κανονικό.
1: Γαλατάνε το
0: πέρα. Τελείωσε, πήρε
3: Γαλατάνε. Δεν πήρε, έχει ακούσει τίποτα για την ομάδα μου, για κανένα προπονητή, τίποτα.
0: Τίποτα, και από ό,τι μίλησα με κάποιους φίλους Πανιόνιους, τα πράγματα δεν είναι καλά.
3: Από άποψη, πια.
0: Ότι γενικώς ο Πανιώνιος θέλει να λύσει πολλά θέματα για να πάει για πρωταθλητισμό του χρόνου.
3: Άμα δεν ανέβουν πάλι φέτος, εντάξει.
0: Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, να πάρει προπονητή, να πάρει παίκτες. Θέλει πολλή δουλειά για να είναι στους αυτούς που ανανεύουν. Δεν γίνεται ότι θα ανέβει σίγουρα, γιατί είναι και άλλες ομάδες, εντάξει. Δηλαδή οι ομάδες που θα πέσουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν. Ας πούμε, αν πέσει η Λάρισα, θα πάει να ξανανεύει.
3: Ναι.
1: Για φαντάζεσαι του χρόνου να παίζει Πανιόνιος, λέμε τώρα, Άρης Πετρούπολης, λέμε.
0: Τι Άρης Πετρούπολης,
1: αφού είναι γάμα και είναι πρώτος.
0: Α, ναι, να ανέβει ο Άρης Πετρούπολης.
1: Τοπικό τέρμπι.
0: Εντάξει, να ανέβει ο Άρης Πετρούπολης, θα την τέρμπι ρε Τζίτσι τώρα. Πλάκα μας κάνεις.
1: Θα ρίξουν και αυτοί.
0: Ποια Άρη Πετρούπολη τώρα, πλάκα μας κάνεις τώρα.
3: Ο Εθνικός δεν θα ανέβει ρε στην πύλη, δεν πάει καλά ο Εθνικός. Νομίζω πάει, από ό,τι ακούω, πάει καλά.
0: Ζάκυνθος είναι και ο Άρης Πετρούπολης.
3: Ναι, με τη Ζάκυνθο πού έγιναν στον πύργο.
0: Στον πύργο Χαζαρίας, για κόπια αγώνας, λογικά από τους οπαδούς του πύργου, όχι από τους οπαδούς του πύργου, και μάλλον θα πάει το παιχνίδι στη Ζάκυνθο με 2-0, 3-0 μηδενισμός του πύργου, ο οποίος δεν θα πάει για κάτι, τελειώνει εδώ η χρονιά το αν θυμωρηθεί.
3: Οπότε ο Εθνικός δεν ανεβαίνει πύργη,
0: Όχι, αφού είναι Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Αυτή πάνε για
1: να. Άμα πάρει την τιμωρία, θα πάει η Ζάκυνθος 5 και 3, 8. 8,
0: ναι.
1: 8 είναι, ο Άρης και 7. Ο Εθνικός 2, πρέπει να κάνει 2 μάτς.
3: Και να χάσει ο Εθνικός.
0: Ναι, για βαθμούς έχει.
1: Δύο ισοπαλίες. Βέβαια θα παίζει και με τον πρίγκο που θα είναι τιμωρημένος.
0: Εντάξει, οκ, γιατί να γίνει.
1: Και τελευταίο, ναι, θα πάει 5 λέμε ματοκεμής και μετά θα πάει στη Ζάκυνθος. Θα θέλει νίκη.
0: Αυτό λέω, χάσουν οι άλλοι.
1: Και με 0-2 κιόλας, γιατί είχε 0-1.
0: Αυτό λέμε.
3: Τι να πω, για τον Πάσχε τον Παναθηναϊκό, τι θα κάνει μετά, θα τον πάρει.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο μάτς. Δεν είναι εύκολο μάτς, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να το πάρει το μάτς. Μπορεί να το πάρει. Μακάρι δεν είναι εύκολο, αλλά μπορεί να το πάρει.
3: Ναι, μακάρι να δούμε δύο ελληνικές ομάδες να πούμε στο Final Four. Μακάρι. Και κρίμα πάλι για την ΑΕΚ, δηλαδή δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Πήρα και κάτι φίλοι μου, τους πήγα στο γήπεδο και μιλάγαμε για τον μπάσκετ. Και αυτοί είχαν σκασμένοι τώρα, σκασμένοι με τον μπάσκετ. Και λέει τώρα έχει γούστο, λέει να γίνει τίποτα στο ποδόσφαιρο. Του λέω μην αγχώνεσαι, του λέω θα το πάρετε σήμερα το παιδί. Και θα στοιχεί το στο Καραϊσκάκι και έκατσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
3: και
0: ναι.
3: Μου λένε, μπράβο Ελευθέρη, μου λέει βγήκε να μου, ναι, και έγινε ένα χαμός. Έγινε Πιλάρα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Φίλε Λάμπρο που έστειλες μήνυμα μου λες φίλε, αγαπητοί φίλε Βασίλη, μετά και στα μάτια έβλεπα τον αγώνα της ομάδας μας. Όπως σου είχα πει, είμαι ΑΕΚ εκδεινθής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορείς να μου στείλεις το κασκόλ που μοίρασε ο πρόεδρος με τις 4 λέξεις στην ηλικία μου, να το φορώ μέσα στο Σίδνεϊ. Όσα χρόνια μου απομένουν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε μου, δεν το έχω. Γιατί πήγα με δικό μου κασκόλ και δεν το πήρα. Και αν το άφησα πάνω στην καρέκλα, νομίζω το πήρα φυσικάς. Δεν το πήρα το κασκόλ αυτό. Που λες, αν μπορέσω να βρω κάτι, φιλαράκο, δεν χρειάζεται να μου λες με το αζημίωτο, ότι δεν χρειάζεται χρήματα. Να μου πεις για διεύθυνση, θα στείλω μήνυμα Λάμπρο. Μια διεύθυνση θα στείλω εκεί στο Σίδνεϊ. Να το έχεις, φιλαράκο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου γράφω μετά και στα μάτια. Αν μακάρι να το είχα το κασκόλ να το κρατήσει, αλλά πήρα το δικό μου το σπίτι, το άλλο το άφησα πάνω στο καρεκλάκι. Κάποιο το πήρε, νομίζω πήρα σπιτσιρικά, σχαράλι του. Αν μπορέσω να βρω κάποιο φίλε, να σου στείλω. Και χωρίς που λες με το αζημίωτο, καμία σχέση. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Απλά να βρω. Α, κοιτάξω φιλαράκο, αν βρω κάπου να σου στείλω. Και Λάμπρο, από το Σίδνεϊ. Αεκόπουλο και ο Λάμπρος. Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 3. Μπιλάρα, καλημέρα. Πες μας τι έγινε με τον Τζίτζι και την κοπέλα με το Ριεντάλ. Παιδιά, γίνανε πολλά και διάφορα. Δεν ήθελε στην αρχή ο Τζίτζι να σηκωθεί γιατί είχε βάλει μια μπριζόλα στο στόμα. Ήταν με τα λάδια. Τελικά του λέει κοπέλα, έλα, φάει και έλα. Έφαγε τις μπριζόλες σε 10 λεπτά. Σηκώθηκε. Πήγε κοντά στην κοπέλα, την αγκάλιασε. Είχαμε ο Ριεντάλ με στενή επαφή. Ήταν έτοιμος να ορμήξει ο Τζίτζι.
1: Την πέρασε για μπριτζόλα.
0: Ναι, το κορίτσι ήταν γι' αυτό πολύ θερμό απέναντι στον πρόεδρο.
1: Πρόεδρο.
0: Αλλά τελικά μπήκε στη μέση ένα άλλο και μα χάλασε τη δουλειά. Μιλάρα, πληροφορίες λένε ότι ο Τζίτζι πάει να κάνει κίνηση ματ για Πανετολικό και Μαύρη Θύελλα. Μάκης Περιστέρη 7. Μάλλον Μάκης Νέα Σμύρνη, συγγνώμη. Δεν τα λέει αυτά. Τα κρατάει για την πάρτη του. Μάλλον δεν έχει ακόμα συμφωνήσει κάπου και δεν θέλει να μα πει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Ναι.
0: Τετάρτη λογικά θα έχουμε ολοκληρωμένο το deal.
1: Δεν πάω μόνο για τα λάδια.
0: Πας για τα σίκα.
1: Εντάξει. Αλλά έχουμε εκεί οι Καλαματιανοί, ναι.
0: Ή Καλαματιανό.
1: Και ποια άλλη ομάδα, Πανατολικό, ε.
0: Αγρή.
1: Είπαμε και πολλά για τον Πανατολικό. Ναι. Ήμουνα και στο μάτς, το ήξερες.
0: Τώρα θα πας στο
1: μάτς. Όχι, προχτές το Περιστέρι.
0: Α, και τώρα. Περιστέρι ήταν δίπλα.
1: Πώς μου έστειλες μήνυμα και μου είπες είσαι εκεί.
0: Θα μαθαίνω όλα έτσι. Παντού έχω πράκτορες εγώ. Δεν ξεφεύγεις πουθενά.
1: Ένα-δύο.
0: Είσαι κλαμπάκια πας, είσαι γήπεδα πας. Τα βλέπω όλα. Δεν γλιτώνεις από μένα.
1: Δεν γλιτώνω, μάλιστα.
0: Το λέω.
1: Μόνο που λίγο να γλιτώσω από τη Ροϊντάλ, αλλά με γλίτωσε ο Άρης.
0: Μπιλάρα, δεν στα λέει καλά ο Τζίτζι να πει στον κύριο Τσαπαλιάρη ότι έφαγε ό,τι έφαγε στο μαγαζί και μετά πήρε μαζί του και ένα κιλό γουρνοπούλα. Ναι, του έδωσε ο Μπέλος μια κιλό γουρνοπούλα. Δήμο, ναι, σωστό. Έφαγε και ένα κιλό γουρνοπούλα μετά έφαγε.
1: Ναι, ναι, τη μοιραστήκαμε. Με οικογένεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Μπέλος λέει: μόνο εγώ ξέρω τις ομάδες που μιλάει ο Τζίτζι, κανείς άλλος.
1: Όπα.
0: Τα έπεσε όλα.
1: Όχι.
0: Τα μαρτύρησες.
1: Όχι. Αυτές
0: κύριε είναι... Σωτήρη,
1: όπως κάνει...
0: 93% 100, τώρα ναι. Τη λες εσύ, εγώ τα ακούω βερεσέ.
1: Ο Σωτήρης έχει πάντα πληροφορίες και από τη μεριά του το παπαράτσι.
0: Ναι.
1: Για να ξέρει τις ομάδες, κάπου πει κάτι, κάποιος του λέει κάτι. Και επίσης να πω ότι ευχαριστούμε πολύ για την Κορονοπούλα. Ήταν πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει παιχνίδια. Έχει παιχνίδια σήμερα,
1: έχει,
0: παιδιά.
1: Έτσι, να δούμε.
0: Μισό λεπτό να δούμε το πρόγραμμα.
1: Τώρα δεν ακούτε το κινητό μου γιατί έκλεισε ο μπαταρία.
0: Καλά, καλά. Γλιτώσαμε. Γλιτώσαμε. Λοιπόν, σήμερα έχει παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ. Κάποια έτσι από μικρές κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Έχει από Πολωνία από ό,τι βλέπω.
1: Έχει και τον Τότεναν.
0: Αυτό είναι μετά, έτσι, σιγά σιγά με τη σειρά. Έχει Δανία, έχει Βέλγιο. Μάλλον Δανία, έχει Νορβηγία. Έχει Πολωνία, έχει Σουηδία. Ρουμανία. Ελβετία, κανονικό πρωταγωνιστική είναι δεύτερη κατηγορία όμως. Είναι 19 και 4 είναι όλοι αγωνιστικοί μαζί. Λογικά θα είναι τελευταία αγωνιστική. Λοιπόν, έχει Νάπολη Μπολόνια, 10 παρατέταρτο. Τότεναμ Λίντς, μεγάλο μάτς για την Τότεναμ ειδικά. Έχει Μπαράζ, Championship, Μίλγουολ Χαλ. Πρώτο μάτς ήταν 0-0. Την Παρασκευή έγινε. 0-0.
1: Χάρε.
0: Ναι, τώρα παίζουν στο Μίλγουολ.
1: Είναι λίγο, καλύτερη.
0: Ράγιο Βαγεκάνο με τη Τζιρόνα, 10 η ώρα. 14, ολόκληρη αγωνιστική για την Πορτογαλία. Είναι πρωτερευταία αγωνιστική. Εκεί που η Πόρτο έχει πάρει πρωτάθλημα. Και από εκεί πέρα το βράδυ, αργά, έχει μετά τις 11 παιχνιδάκια μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Ωραίο κουπονάκι, ψάχτε λιγάκι και καλή επιτυχία αν παίξετε σήμερα στοιχηματάκι.
1: Το ματσάκι Βασίλη έχει φτάσει στο 105.
0: Ποιο ματσάκι
1: είναι. Παράταση παίζουν, δεν μπορώ να
0: κάνω. Ποιο ματς.
1: River Play.
0: Α, έχει, αφού είχε δύο αποβολές, μια αποβολή θα γίνεται σκοτωμός.
1: Είναι Βασίλη όμως, εγώ έχω μια υποψία ότι είναι κύπελο.
0: Μπορεί, για
1: πάνω. Γιατί λέει εδώ να προκριθεί.
0: Α, αν είναι κύπελο. Αφού λέει να προκριθεί και τζίτζι, κύπελο είναι.
1: Ναι, αλλά πόσο να έχει το πρώτο ματς. Για να είναι.
0: Τάτι, άμα δεις παράταση, πάνω να πει ότι είναι πρώτο ματς 1-2.
1: Και 1-2 το πρώτο κέρδισε η Replay, 1-2 αυτό και.
0: Δεν ξέρω, άμα ήταν έτσι. Άμα έχει παράταση, γράφει παράταση.
1: Ναι, παράταση έγραψε.
0: Άρα είπαν.
1: Και λέει να προκριθεί η Replay 4.
0: Εντάξει. Εγώ πρότεινα την καλύτερη από τις ομάδες που μιλάει, λέει ο Σωτήρης.
1: Όπα.
0: Ποια σου πρότεινε.
1: Ένα Σωτήρης.
0: Ποια σου πρότεινε, λέμε.
1: Μαύρο άσπρο φοράει.
0: ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Ποιον.
1: Εντάξει.
0: Παναγιακό.
1: Μαύρη θύελα.
0: Καλαμάτα. Γιατί αν του φέρνει τίποτα από κάτω θέλει.
1: Καταλάβει.
0: Όσο τυράξει. Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο γιατί και οι Γουρουνοπούλε.
0: Ναι, και οι Γουρουνοπούλε. Χαίρο ο Τύρι.
1: Χαίρο ο Τύρι. Αστραπή όμω ο Τζιτζή, ε.
0: Αστραπόβροντο.
1: Ναι, μπαμπαμπαμ, όλα τα έκανα. Και να πούμε ότι και ο χορό τη κυρία και τη Δεσποινίδα, αναλόγω τι ήταν η Ειρήνη, ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Ήταν ο χορό τη κοιλιά. Αλλά εγώ εντάξει έχω πιο μεγάλη κοιλιά και δεν χρειάζεται να χορεύω, χορεύω μόνη τη.
0: Ο φίλος ο Χριστάρας έστειλε μήνυμα που έστειλε από την Πετρούπολη. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά, λέει ο φίλος ο Μάνος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου φίλε Μάνο.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
1: Συγγνώμη που ξαναπαίρνω.
0: Έλα, δεν γίνεται να παίξει συνέχεια όμως.
1: Στην Αργεντινή
0: ναι,
1: παίζουν play-offs τώρα.
0: Ναι,
1: τέλειωσε το πρώτο πρωτάθλημα, παίζουν δύο πρωταθλήματα το χρόνο.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε το πρώτο πρωτάθλημα και παίζουν play-offs. Το επόμενο θα αρχίσει τον Ιούλιο.
0: Γιατί παίζουν παράταση όμως.
1: Δεν είναι παράταση βρε. Τώρα είναι στο ημίχρονο από ό,τι βλέπω εγώ.
2: 107.
1: Το River Plate.
0: Ποιο ημίχρονο 10, στο 107 είναι. Περίμενε.
1: Ω, extra time.
0: Περίμενε.
1: Ναι, extra time είναι...
0: Περίμενε.
1: Περίμενε.
2: Τι άλλο σκησί,
0: βιάζεσαι.
2: Extra time εδώ, τι θες.
0: Βιάζεσαι. River Plate, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είναι... Πέρασε 105 έχει μπει.
1: Α,
0: τι παίζουν, καθυστερήσεις. Μπορεί να παίζουν καθυστερήσεις. Στο κατώ...
1: μήπως μπήκε το δεύτερο γκολ στην παράταση.
0: Το γκολ δεν θα μπήκε στο 94.
1: Ναι, το... γιατί ήταν 1-1 ο πρώτος αγώνας, από ό,τι βλέπω εδώ, και τώρα είναι παράταση.
0: Ναι, τι πρωτάθλημα, πρωτάθλημα με παράταση, γίνεται ποτέ.
1: Play-off, ναι, σου λέω, play-off.
0: Α, play-off, όχι πρωτάθλημα που μου πες.
1: Play-offs. Μου τα βλέπεις αγώνες. Μπες στο flash score να τα
0: βλέπεις. Μπες στην πέτη που είναι πιο γρήγορη.
2: Play-off.
0: Τέλος πάντων, play-off είναι. Και στην παράταση. Τώρα 1-2 στο 106 μπήκαμε τώρα.
1: Ναι, ήταν 1-1 ο πρώτος αγώνας. Ή μάλλον δεν ξέρω τώρα αν ήταν 1-1 το κανονικός αγώνας και παίζουνε παράταση. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι.
0: Πώς παίζουν παράταση, αυτό το γκολ μπήκε πριν το τέλος του παιχνιδιού. Στο 92 μπήκε το γκολ. Το 1-2. Άμα τα 1-1 δεν παίζανε παράταση.
2: Μόνο στο Πάπα μου πεις θα δεις τι είναι. Τι αν είναι play-off ή κύπελο.
0: Όχι, πρωτάθλημα. Πρεμιέρα διβιζιόν είναι. Πρωτάθλημα λέει.
1: Το 94 μπήκε extra time λέει, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Άλλα σκαριστερήσεις.
1: Παράταση μπήκε το 2-1.
0: Τέλος πάντων, 1-2 είναι τώρα, μην μπερδεύουμε τον κόσμο. 1-2 είναι τώρα, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κύπελο πρωτάθλημα. 1-2 είναι.
2: 108 είναι.
1: Ναι, απλώς επειδή δεν ξέρω τι ότι παίζουν play-offs τώρα στην Αργεντινή.
0: Ωραία.
1: Για χαρά.
0: Μια σε καλά, φίλε, να σε καλά. Παιδιά, τώρα το μας ενδιαφέρει το πόσο θα έρθει το παιχνίδι για το στοίχημα. Τώρα ποιος παίζουν play-off, παίζουν κύπελο, παίζουν πρωτάθλημα. Ο άλλος θέλει να πιάσει το σημείο. Ό,τι και να παίζουν. Αλλά είναι στην παράταση όμως. Άρα μετράει το 1-1
2: ή το 1-2. Μπήκε στην κανονική διάρκεια.
0: Περίμενε, τσι να δω, περίμενε. Με φάγατε, περίμενε.
2: Όχι, στην κανονική διάρκεια.
0: Περίμενε να δω. Πρώτο ημίχρονο, μισό λεπτάκι. Να δούμε εδώ πέρα πώς πάει. Μισό λεπτό, κύριε Τζίτζι. Να τα βρούμε όλα. Λοιπόν, το River Plate της Αλορέτζο. 0-1 έγινε στο 37. Στο 53 σοφάρισε. Στο 55 σοφάρισε η
2: River Plate.
0: River Plate.
2: Στο 94-1-2.
0: 54 πρέπει να είναι στην παράταση το γκολ να μπήκε.
2: Ωραία.
0: Όταν δηλαδή το κανονική διάρκεια τελείωσε ένα-ένα, μάλλον. Δεν μου γράφει κιόλα, ρε παιδί μου, δεν τα γράφει τώρα. Τι έχουν πάθει εδώ πέρα τώρα τα site. Α, όχι, ναι. Ένα ημίχρονο. Το μίχρονο ήταν το πρώτο 0-1. Δεύτερο μίχρονο είναι 1-1. Άρα μπήκε το γκολ στην παράταση. Ναι, το ξεκίνησε η παράταση, μπήκε το γκολ. Κάτι τέτοιο. Άρα μετράει το χ. Στα σημείο. Μετράει παράταση.
2: Και το γκολ.
0: Το γκολ μετράει.
2: Μεγάλο το γκολ, Βασίλη. Το είδα εγώ το απόγευμα. Ήταν 2.70.
0: Ναι, το γκολ μετράει.
2: Δεν το χάνω ότι θα έχει γκολ.
0: Καλημέρα, τρελόπεδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ. Θέλω άσο Βελέζ Γιάννης από Αττική Οδό. Η Βελέζ παίζει αργότερα. Και αργότερα παίζει Βελέζ. Για να δω. Τι ώρα παίζει Βελέζ, δε φίλε Γιάννη.
2: Γιατί δεν έχω κινητό να δω.
0: Βελέζ παίζει στις 3.30. Σε λίγο ξεκινάει. Παίζει με τη Γυμνάσια Λα Πλάτα. Η Βελέζ. Για πάμε. Έλα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Έλα, Βασιλάκη.
0: Έλα, φίλε.
3: Λοιπόν, είναι δύο ομιλοί των 16 ομάδων.
0: Ναι, τώρα παίρνει μας το αποτέλεσμα.
3: Τίποτα θα σου πω. Περνάνε οι 8 πρώτοι από το πρώτο όμιλο και οι 8 πρώτοι από το δεύτερο όμιλο.
0: Ναι.
3: Και ο πρώτος του πρώτου ομίλου συναντιέται με τον 8ο του δεύτερου ομίλου.
0: Ρε, παίρνει μας το αποτέλεσμα, δεν ενδιαφέρει κανέναν ποιος είναι.
3: Το στίχημα... Λέω τον τρόπο διεξαγωγής μου.
0: Το στίχημα να μας πεις πόσο είναι.
3: Ένα χ.
0: Αυτό θέλει ο κόσμος να μάθει. Άμα έλειξε.
2: Χ και γκολ.
0: Χ και γκολ.
3: Είναι νοκάουτ να ξέρουν όλα τα παιχνίδια.
0: Ωραία.
3: τα Αργεντίνη από εδώ και πέρα είναι όλα νοκάουτ.
0: Άρα ένα-ένα κανονική διεύθυνση τελείωσε το παιχνίδι. Χ.
2: Αλλά και η Βελές θα είναι και αυτό το ίδιο.
0: Και η Βελές το ίδιο είναι.
3: Η Βελές είναι νοκάουτ. Ναι, ναι. Άμα πάει η ισοπαλία.
0: Άρα μάγκε όσοι παίξε Χ, πληρώνωστε. Όσοι παίξετε γκολ γκολ πληρώνωστε. Όσοι παίξατε άντερ πληρώνωστε. Όσοι παίξατε άσο το χάσατε.
3: Σωστό. Όλα τα Αργεντίνη από εδώ και πέρα είναι νοκάουτ.
0: Ναι.
3: Αυτό.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ευχαριστώ,
3: καλά.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Παιδιά, το λύσαμε.
2: Ένα-ένα.
0: Το χ πληρώνει.
2: Και το γκολ γκολ.
0: Ο Δημήτρης λέει: Βασίλη στην Αργεντινή έχουν πολύ κουλό σύστημα. Τώρα παίζουν play-off. Ο πρώτος μπορεί σε ένα μάτς να αποκλειστεί από τον 8ο. Δημήτρης Πετρούπολη. Α, ο τρελό για αυτή. Έχουμε τα τρελά μας εμείς τα play-off. Έχουν για αυτή πιο τρελά, κύριε Τζίτζι.
2: Ναι, Αργεντινή έτσι είναι.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ εν Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ εν Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 4, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ξημερώνει Δευτέρα, ο μήνας έχει 11 Μαΐου. Καλοκαίρι βαγιά και σήμερα, θα έχει, κάτσε να δούμε και άμα έχει ο καιρός ακριβώς πόσα είναι η θερμοκρασία σήμερα, λογικά θα έχει ζέστη.
1: Να πούμε και για χτες, Βασίλη, που μας πέρασε Κυριακή, κοίτα, έχουν για πολλά μανούλες.
0: Ναι, βέβαια, μανούλες όλου του κόσμου.
1: Η γιορτή της μητέρας.
0: Μεγάλη γιορτή. Για να... Η μάνα είναι μόνο μία που λένε.
1: Η μάνα είναι μόνο μία, γιατί η μάνα μας μεγαλώνει, μας προσέχει, μας αγαπάει, έτσι ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: και
0: θερμοκρασία.
1: Έχουν για πολλά. Να λοιπόν, πούμε θερμοκρασία... σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Και να πούμε επίσης, Βασίλη, να μάθουμε τη θερμοκρασία μας και να μάθουμε και καμία γιορτούλα αύριο.
0: Βέβαια δεν έχουμε σήμερα μεγάλη γιορτή, ναι. Κάποια γιορτή. Θερμοκρασία, παιδιά, σήμερα 17 έως 29 βαθμούς. Τριαντάρια. Τριαντάρια.
1: Ας διέψανε τα πράγματα, πάμε τριαντάρια.
0: Πάμε για παραλίες, κύριε Μιχάλη Τζίτσι. Τζίτσι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας onearpapaki943.gr.
1: Έχουμε και το μπάσκετ. Δεύτερη περίοδος, 4 και 21 πριν το τέλος, 42-49.
0: Δερμπάκι γίνεται.
1: Δερμπάκι. Εκεί πέρα πήγε ένα φιλαράκι, το ζητάει. Ο φίλος μας με τη Βελές ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Ζητά, ξεκίνησε με τη Βελές.
0: Βλέπω να πεις τα παιχνίδια για την Νορβηγία πόσο ήρθαν, μισό λεπτό. Λοιπόν, να πούμε η Νορβηγία. Όσλο Βίκινγκ 0-2. Σάντεφιοτ Κρίσιανσουντ 2-0. Τρόμσο Μόλτε 2-0. Ασάνε Στρόγκοτσετ 0-3. Μος Μπρίνε 2-3. Ράουφος Λίν 0-1. Σάντζες Ουλφ Στάμπαεκ 0-1. Σόγναρ Χάουγκεσουτ 5-1. Και Στρόμεν Χοντ 1-2.
1: Θα δώσουμε και την καλημέρα μας στο Γιώργο από το Μενίδη και την καλημέρα μας στον Αντώνη που μας ακούει τώρα από την Κυψέλη.

0: Λοιπόν, το δελτιάκι που δώσαμε στην ομάδα μας το οι τρεις κουβανί, το δικό μου πέρασε τα τέσσερα μάτς που είχαμε δώσει. Είχαμε δώσει Μπαρτσελόνα άσο, Άρσεναλ διπλό, Βίκινγκ διπλό και Κρεμονέζε άσο. Κύριε Γιώργο, από, το, από τη Νέα Υόρκη που είσαι τώρα. 4-4.
1: Για Βασίλη ή όλοι μαζί?
0: Τι για όλοι μαζί?
1: Για εσύ και εσύ.
0: Εγώ, θα την κάνω προγνωστικά που ανέβασα στην ομάδα.
1: Οι άλλοι οι δύο?
0: Ο Χάζιμαν έχασε, σίγουρα τον Ολυμπιακό το παίζει διπλό. Τώρα δεν έχω δει τι έχει δώσει ο κύριος Μπέλος, αν έχει δώσει κάτι στα σημερινά χθεσινά παιχνιδάκια. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ναι, είχα δώσει μπιλάρα συγχαρητήρια, λέει ο φίλος, για την τετράδα. Την παίξαμε, καλή ήταν. Άσο Μπαρσελόνα, διπλό Άρσεναλ, Βίκινγκ διπλό και Κρεμονέζε άσο. Σχετικά περάσαν όλα εύκολα εκτός από την Άρσεναλ που για να μας κάνει τη ζημιά στο τέλος, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Μπαρσελόνα εύκολα, Βίκινγκ εύκολα, Κρεμονέζε εύκολα.
1: Η διαδικασία λέει είπε πρέπει στα πέναντι. Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, ΑΕΚ, μόνο από Ταύρο. Πρωτάθλημα, η ΑΕΚΑΡΑ, λέει ο φίλος ο Γιάννης, πέστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Γιάννη. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, φιλαράκο μου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο, συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Ξέρεις κάτι, τι θα γίνει με τον Γιάννη?
0: Α, δεν ξέρω κάτι ρε φίλε, δεν ξέρω κάτι αν ο Καρυπίδης ψάχνει αγοραστή.
2: Κάτι είπανε, δηλαδή το... Κάτι είπανε η ομάδα του Άρη, οι αριστέχνες θα κάνουν κάτι για... Ναι, κάτι για τέτοιο.
0: Τι κάτι για τέτοιο?
2: Να βρουν αγοραστή.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν πουλάει ο Καρυπίδης αγοραστή, μπορούν να ψάχνουν να βρουν. Ο Καρυπίδης πουλάει.
2: Πουλάει ο Καρυπίδης, πρέπει να δούμε τι θα γίνει το εκεί
0: πέρα. Για να δούμε ποιος αγοράζει, ποιος θα πάρει, τι ζητάει ο Καρυπίδης. Δεν είναι ότι βρίσκουμε κάποιον, ο Καρυπίδης μπορεί να ζητάει περισσότερα από ό,τι δίνουν οι άλλοι. Πρέπει να πει και ο Καρυπίδης, οκ. Okay,
2: Εγώ θέλω πότε να πάτε να κυβερνήσετε τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ μας έκανε να κάνουμε την Ευρώπη.
0: Που έχασε το κύπελο,
2: ναι.
0: Καλά, η Ευρώπη δεν έβγαινε, τώρα βγαίνει ο Βαλιακός τους ή άλλους.
2: Όχι, αυτό παίζεται.
0: Ναι, αλλά ο Βαλιακός είναι παραπάνω από σένα.
2: Ναι, αυτό να παίζεται, γιατί...
0: Ναι, παίζεται, αλλά... Άλλο Βαλιακός...
2: Εγώ έκαμε το Μόνο και τη Λιβαδία την έκαμε με το Μάς.
0: Ναι, να την κερδίσει τη Λιβαδία, αυτό λέμε.
2: Εντάξει, το Ένα με αυτό το να είναι και δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Ή του Άρης είναι.
0: Τώρα ο Άρης τελείωσε τώρα, εντάξει. Ο Άρης έκανε κακή χρονιά.
2: Για το μπάσκετ τώρα κάτι με καλύτερα.
0: Για να δούμε.
2: Για Ευρωλίγκα τι λέει?
0: Ευρωλίγκα, εντάξει, να δούμε τι θα γίνει Τετάρτη. Με τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια, οι άριστες ομάδες γνωστές.
2: Όχι, για τον Άρη, γιατί είναι μόνο του κόρου.
0: Για τον Άρη Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν δώσει η Ευρωλίγκα θέση άλλη.
2: Λέει, άμα πήγουν οι γαλλικές ομάδες, λέει, και η Μονάκο και οι άλλοι, μπορεί να είναι δυο θέσεις.
0: Θα πάρουν οι ελληνικές ομάδες, μάλλον δώσουν πουθενά αλλού, σε άλλη χώρα. Δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε. Θα άσε να φύγουν πρώτα οι γαλλικές.
2: Ανάλογα τα λεπτά λίγη.
0: Ναι, αυτό, θα δούμε τι θα κάνουν οι Γάλλοι αν φύγουν και βλέπουμε.
2: Η ΑΕΚ θα πάει στο NBA.
0: Έτσι λένε, στο NBA Europe.
2: Okay.
0: Να είσαι καλά, Γιωγάρα μου. Καλημέρα. Yeah. Για χαρά, καλημέρα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φίλε Γιάννη, καλημέρα μπιλάκι από εμένα. Ο Παναγιώτης πέστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη.
1: Να πούμε Βασίλη ότι έληξε 2-2 το τελικό στην παράταση.
0: Ποιο παιχνίδι?
1: Η Σαλορέτζο.
0: Α, ισοφάρισε η Μπόκα, η Ρίβερ.
1: Ναι, και είναι στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Ναι, αν μας δες τα πέναλτι 1-1, μας ενημερώνει στο λαό.
1: Βέβαια, σε λιγάκι θα χτυπηθούν, γιατί πάει παίρνει νεράκι παίχτες. Να πούμε επίσης.
0: Βελέζ 0-1 με τη Χιμνάστα Λα Πλάτα.
1: Το ήθελε το φιλαράκι, άσο.
0: Ακόμα έχει δρόμο. 16ο λεπτό είναι. Στο 54 Βάσκο Ατλέτικο Παναναένσε παραμένει το 1-0.
1: Μακάρι να μην έτσι.
0: Πατσούκα το Λούκα 2-0.
1: Μακάρι και
0: 78.
1: Αυτό. Καλά πάμε.
0: Καθαρίζει αυτό σιγά σιγά.
1: Ναι, καθαρίζει και η Βάσκο να πάμε καλά.
0: Μινεσότα Όστιν 0-1 στο 65 είναι αυτό. Κύριε Τζίτσι, κύριε πρόεδρε των επιτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών.
1: Που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα νομίζω και πρωτάθλημα κανονικά την Τετάρτη που θα είμαι εδώ.
0: Τετάρτη και Κυριακή. Α, έχουμε Τετάρτη που είσαι εδώ, πάλι πρωτάθλημα. Πάλι θα κάνεις κριτική και Κυριακή που τελειώνει πάλι θα είσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Πω, πω, χαμός.
1: Και Κυριακή που τελειώνει πάλι θα έρθω.
0: Πάλι με έκπληξη.
1: Πάλι έπληξη. Να πούμε επίσης ότι οι έπληξεις συνεχίζονται. Ο Τζίτζης ετοιμάζει τα καινούργια του μελλοντικά σχέδια.
0: Τι γιατί, ετοιμάζει πάλι ο Τζίτζης.
1: Γιατί δεν ξέρουμε πού θα ανήκουμε, σε ποια ομάδα θα είμαστε.
0: Πού θα ανήκεις.
1: Ωραία. Θα δούμε.
0: Πού θα ανήκεις,
1: κύριε λοιπόν, Τζίτζη. Ξεκινάνε τα πέναλτι. Πρώτο πέναλτι για τη River Plate, σουτάρει και μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Α, πάμε τώρα. Έγινε το 1-0 για τη River. Έστω χτύπημα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Τώρα θα χαρέσουν οι άλλοι, λογικά.
0: Χάσαμε και το άλλο, Τζίτζη Γκρέμιο Φλαμέγκο. Δεν ήρθε γκολ γκολ, ήρθε 0-1.
1: Έστω κάνουμε κάτι, προχωράμε.
0: Περιμένεις ένα παιχνίδι να πάρεις 77 λεπτά.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: 77 λεπτά το που παίρνει πιο ακριβό.
0: Εντάξει, 1-77, συγγνώμη, 1-77.
1: Και 2 από το κοινό.
0: 3-77, ορίστε, βγάλαμε το καφέ μας.
1: Το καφέ μας. Είναι έτοιμο.
0: Δεν έχει παράπονο, πήγε καλά μεσοβδόματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη πήγε στα μείον.
1: Α, το Γκρέμιο έμεινε 0-1, ε.
0: Ναι.
1: Κέρδισε η Φλαμέγκο, εντάξει, 1-85 το διπλό, 1-85 το γκολ. Πάμε λοιπόν. Τώρα ξεκινάνε τα πενάλια για την άλλη ομάδα. Σαν Λορέτζο είναι έτοιμη να σουτάρει και μπάλα στα δίχτυα. 1-1.
0: Για live, ακούτε. Ένα-ένα. Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ.
1: Ναι.
0: Live περιγραφή. Τζίτζι στα πέναλτι στο River Plate Σαν Λορέτζο. Πού τα ακούτε αυτά αλλού, πέστε μου. Πού τα ακούτε αυτά αλλού.
1: Πουθενά. 1,77. Πολλά λεφτά θα πάρουμε σήμερα. Το φιλαράκι μας κλείνει κουπόνι με τη Σαν Λορέτζο, με τη Βελέση.
0: Άμα το γυρίσει.
1: Να πούμε επίσης ότι την καλημέρα μας την Κατερίνα, την καλημέρα μας τη Μαρία. Έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο πέναλτι της ομάδας της River Plate που είναι 1-1 αυτή τη στιγμή. Οι δύο παίκτες που αρέσαν από ένα πέναλτι σκοράρανε. Να δούμε τι θα γίνει ο τρίτος.
0: Είναι πρώτη φορά στην ιστορία, διαβάζω εδώ πέρα, που κρίνεται τίτλος στην Ισπανία σε El Clásico. Δεν έχει ξανακριθεί ποτέ στην ιστορία τίτλος. Τελευταίο, δηλαδή να παίζει παιχνίδι Μπαρσελόνα Ρεάλ και να το παίρνει μία από τις δύο ομάδες με νίκη. Το κατάφερε η Μπαρσελόνα. Δεν έχει γίνει ποτέ στην Ισπανία πρωτάθλημα να κριθεί σε El Clásico. Έγινε και αυτό.
1: Παίρνει φορά, σουτάρι.
0: Πήρε φορά.
1: Δοκάρι. Α,
0: μάλιστα. Δεν το ξέρει τι είναι δοκάρι.
1: Το γράφει εδώ.
0: Δοκάρι.
1: Δοκάρι, λοιπόν. Παιδιά, η Παλμέρια 1-1 παραμένει. Η River Plate 1-1 μέχρι στιγμή. Χαμένο πέναντι για τη River Δοκάρι.
0: Άρα έχει πλεονέκτημα η
1: Παλμέρια.
0: Σαν Λορέτζο.
1: Θα πάμε από την άλλη μεριά τώρα.
0: Ναι, πάμε από την άλλη μεριά.
1: Στο
0: ίδιο τέρμα σουτάρουνε.
1: Στο ίδιο τέρμα σουτάρουνε. Αλλά φεύγει ο ένας, μπαίνει ο άλλος παίκτης.
0: Ο σωματοφύλακας. Και άλλος παίκτης.
1: Για να δούμε λοιπόν τώρα. Είναι έτοιμος αυτός. Κάτσε να δούμε. Έχει στήσει την μπάλα.
0: Α, παιδιά, ορίστε μετάδοση. Κανονικά που στείλει την μπάλα.
1: Και ζωντανά το δείχνει.
0: Παναγιώτη, μπιστρό που είσαι, αδερφέ μου, εσύ. Πού χάθηκε σήμερα.
1: Σουτ και γκολ. 1-2. Να τι έπληξε. 1-2 πριν. Όσοι πήγανε στην παράταση. Και... γιατί είναι άλλοι που παίζουν και την παράταση και τα πέναλτι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Πολλά.
1: Υπάρχει, δεν υπάρχει στο κινητό να παίζει τα πέναλτι.
0: Πολλά, πολλά.
1: Όπω για φαντάσου και έδινε στα πέναλτι ήταν μοιρασμένο. Εντάξει. Αλλά στην παράταση ήταν πάλι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα δίνει να κερδίσει η River Plate στα πέναλτι 5, να κερδίσει άλλοι 2. Για να δούμε όμω. Έγινε το 1-2 λοιπόν. Με 2 εύστοχα πέναλτι η Σαν Λορέτζο προηγείται μέσα στη River Plate. Σωστά, με 2-2 τελικό, 1-1 γκολ γκολ και χ το τελικό. Να δούμε τώρα παρακάτω τι γίνεται. Το ματς είναι εκεί, πάμε πάλι. Έχει πάρει φορά τώρα της Παλμέριας, περιμένει. Θα σφυρίξει ο διαιτητής, δεν περιμένει κιόλας, δεν πάει κανεί και τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Για να δούμε. Ζωντανή σύνδεση με River Plate για τα πέναλι.
0: Μόνο Τζίτζης.
1: Όπως είπε ο φίλος μας και... λοιπόν, είναι έτοιμος, για να δούμε.
0: Τι άλλο.
1: Από φοβερό γκολ, 2-2. 2-2. Άτο το 2-2.
0: Αφού ήταν μπροστά η Σαν Λορέντζο 2-1 και τράβαγε πέναλτι Σαν Λορέντζο. Τι 2-2 λες.
1: Όχι, ήταν 1-2, τώρα έγινε 2-2. Με ένα χαμένο πέναλτι, έχουν βαρέσει 3 πέναλτι οι Ρίδες, 2 οι άλλοι.
0: Α, έχει μπροστά πλεονέκτημα. Ναι.
1: Θα πάνε οι άλλοι τώρα πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Α δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Θα πιάσει κανένα ο τερματοφυλάκας εκεί. Τη Ρίδε ή θα κερδίσει η.
0: Για να δούμε.
1: Η Σαν Λορέντζο. Να πούμε, Βασίλη, και την καλημέρα μας στο Γιάννη από τα Τρίκαλα. Το Τρίκαλα, ωραία.
0: Σαλιώ στενά.
1: Δώσανε τόσα καφιά. Έτσι δεν έλεγα.
0: Ναι.
1: Οι παλιοί. Να πούμε τώρα, να δούμε τώρα. Έχει πάει από εκεί. Να δούμε τώρα, στάρει η ομάδα τη Σαν Λορέντζο. Σαν Λορέντζο, Βασίλη. Και αυτή η παλιά ομάδα.
0: Γνωστή ομάδα στην Αργεντινή, από τι καλέ ομάδε στην Αργεντινή.
1: Για να δούμε. Φορά και γκολ.
0: Μπροστά, μπροστά ένα πέναλτι.
1: 2-3. Στα 3 εύστοχα. Στα 3 οι άλλοι 2 εύστοχα. Τώρα θα χτυπήσει η Rivers. Νομίζω ότι αν το χάσει.
0: Τελείωσε αν το χάσει. Και το βάλει η άλλη, τελείωσε.
1: Ναι, γιατί πάλι θα χτυπήσει η άλλη, έτσι, ναι.
0: Ναι, άλλο ένα.
1: Για να δούμε. Όχι, νομίζω. Α, ναι, γιατί μετά δεν χρειάζεται να χτυπήσει η άλλη.
0: Αλλά πάει 4-3.
1: Ναι. Για να δούμε. Θα πάει ο καλό παίκτη, θα πάει ο κουρασμένο. Θα πάει.
0: Θα πάει κάποιο, θα πάει πάντω.
1: Αν πάει κανένα. Η Ελένα το επιτάλληλο δεν πάει. Πάει κάποιο άλλο. Η Ελένα το επιτάλληλο την περιμένουμε. Ε?
0: Δεν πήρε τηλέφωνο σήμερα. Πανηγυρίζει για την ΑΕΚ.
1: Είναι έτοιμο τώρα ο παίκτη. Έχει πάρει φορά. Για να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. Α, τέλο. Το χάσε.
0: Το χάσε.
1: Ναι, τώρα άμα το βάλουν οι άλλοι, τέλο. Δύο χαμένα απέναντι για τη Rivers. Το σκορ 2-3. Μόλι το βάλουν οι άλλοι, τέλο.
0: Τέλο.
1: Εάν δεν το βάλουν όμω.
0: Έχει άλλο πέναλτι μετά η River.
1: Αλλά πρέπει να το χάσει πάλι άλλη.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα είμαστε σχεδόν με το 1,5 πόδι πρόκριση η Σαν Λορέντζο.
0: Να το βάλει για να δούμε.
1: Ένα ακόμα. Άκου τώρα, πρόκριση Rivers. Πρόκριση Rivers 9, 1,9 η άλλη.
0: Ναι, αφού είναι ένα πέναλτι, τι να το δώσει.
1: Και δεν είναι μόνο.
0: Και πολύ δίνει.
1: Είναι ότι είναι 2.
0: Ναι, και πολύ δίνει.
1: Ναι,
0: 1,9.
1: Φοβούνται. Στα 100.000 κάποιο θα παίρνει. 100.000 ευρώ να το παίξει.
0: 900 ευρώ.
1: Δεν θα σα αφήνει στι κυματικέ εταιρείε τώρα, ε.
0: Και να το παίξει, θα το χάσει το πέναντι. Για να χάσει τα 100.000.
1: Λοιπόν, έτοιμο να πάρει φορά.
0: Πήρε.
1: Ξεκινάει.
0: Όταν παίρνω φορά, φορά κάτι φορά.
1: Πλασεδάκι, τσακ το τσάκωσε ο τερματοφύλακα.
0: Τσάκωσε.
1: Βέβαια. Παιδιά, μπήκαμε σε αγωνία.
0: Το τσάκωσε ο τέρμα.
1: 3-2.
0: Πάλι μπροστά είναι η Σαν Λορέντζο και αν το βάλει η River, αν το βάλει τελευταίο η Σαν Λορέντζο, τελείωσε πάλι.
1: Ναι. Αν το χάσει η Ρίβε, τέλος.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται άλλη. Όχι. Αν το βάλει.
0: Θέλει να βάλει γκολ για άλλη για να το πάρει.
1: Ναι, αν το χάσει και άλλη, πάρει ξανά από
0: πάλι
1: ένα.
0: Από την αρχή.
1: Από ένα ή από πέντε.
0: Από ένα. Ένα συνεχόμενο. Ένα.
1: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί. Μήπως δώσει καμία επανάληψη.
0: Εσύ είσαι εκεί, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί σε έχει κολλήσει εκεί. Κουνήθηκε ο τερματοφυλάκα. Να δούμε. Άμα, Βασίλη, νομίζω επανάληψη. Όχι. Είναι έτοιμος λοιπόν. Σουτ, γκολ. 3-3. Άπα, ισοφάρισε λοιπόν η ομάδα τη River Plate. Όπως λέμε στην Αργεντινή, εφλοπιστές. Έχουν τα λεφτά αυτά.
0: Τα ακούτε μόνο εδώ, παιδιά. Δεν υπάρχουν πουθενά άλλο. Στο ραδιόφωνο ακούσετε περιγραφή τώρα πέναλτι από το μεγάλο πρόεδρο το Τζίτζι.
1: 3-3 λοιπόν.
0: Και έχουμε ακόμα τελευταίο πέναλτι. Αν το βάλει, τελείωσε.
1: Αυτοί έτσι λεγόταν οι εφοπιστές εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν τα λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Η Μπόκα, οι χωριάτες.
0: Χωριάτες. Τα φτωχόπεδα.
1: Τα φτωχόπεδα του Μαραντόνα.
0: Φτωχογειτονιές.
1: Μαραντονάκος.
0: Ναι.
1: Σκορεμένος. Παιχταράς. Να δούμε τώρα εδώ πέρα τι θα γίνει όμως. Τώρα. Θα ευστοχήσει, θα κάνει το 3-4 ή θα έρθει 3-3. Πάλι. Θα το τσακώσει γιατί ήταν ο τερματοφύλακας της River Plate.
0: Τσακώνα αυτός.
1: Τσακώνει ή πάει out. Ένα από τα δύο ή πάει goal. Τρεις είναι. Out. Τσακώνει δοκάρι. Για να δούμε. 3-3. Σε αγωνία όλος ο κόσμος και εδώ πέρα. Για να δούμε.
0: Για κανένα τη ζακουμάντα σου. Να τελειώσουμε με θαλαιπωρείς.
1: Σουτ! Έξω.
0: Το χασέ.
1: Έξω, φίλε μου.
0: Ταλαιπωρώ.
1: 3-3. Άρε, τι γίνεται. Ξανά 2-4-5 πενάντια.
0: Πω, τι πάθαμε.
1: Θα μεταδίδουμε τώρα. Νομίζω μέχρι τις που να φύγουμε από εδώ. Το χασέ, Βασίλη, πήγε έξω η μπάλα.
0: Με να ξεκινήσετε πάλι. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
1: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Διευθύνσεις ξεκίνησαν απέναντι.
1: 4-3 μπροστά οι Ρίβες.
0: Το έβαλε δηλαδή η Ρίβες το πέναντι.
1: Ναι, και το επόμενο πέναντι η Γυμνάσια Αεραπλάκα το χάσε.
0: Παναγιώτης έστειλε μήνυμα. Παναγιώτης Μπιστρό. Εδώ είναι λέει. Καλημέρα στους φίλους μου, καλή εκπομπή Μπιλάρα και στην παρέα σου. Είμαι εδώ, είμαι εγώ, εδώ και εγώ, συντονισμένος πάντα δίπλα σας. Λέω, σε περιμένει.
1: Ναι.
0: Σου έχει ετοιμάσει βραδιά την Παρασκευή, ελληνική βραδιά. Περιμένω τα κορίτσια από τότε πήγε, του την έκανε Παναγιώτη, σε περίμενε. Έχει πάει μια κίτρινη κάρτα.
1: Όχι, γιατί.
0: Τι άστατα, όχι.
1: Πήγαμε σε
0: τα κορίτσια περιμένουν, άστατα πάντα τι μπάλε τώρα.
1: Mm.
0: Σου έχει πέρα πολλά κορίτσια να χορεύουν.
1: Θα πάμε.
0: Θα πα. Θα περιμένει να πει από τάσου, κοίτα μαγαρέτε, θα μοχίτο.
1: Όχι, θα πιω.
0: Τι βυσσινάδα.
1: Όχι, θα πιω χυμό,
0: ναι.
1: Ή θα πιω υποβρύχιο.
0: Με προβατίνα. Ναι, έχει προβατίνα. Δεν είναι σαν οπλαστείο. Κλαμπάκι είναι. Τι καφέ, μπιστρό, καφέ κλαμπ. Θα πει υποβρύχιο το βράδυ με τα κορίτσια. Και θε μετά να βρούμε γυναίκα. Πει ένα ποτό, βαρύ ποτό. Να πει μια βότκα. Λεμόνι, κύριε Τζίτσι.
1: Σωστά.
0: Τι θα πει, άκου, μα υποβρύχιο, παιδιά, είπε ο άνθρωπο. Πορεζίλη γίναμε, λέει ο Παναγιώτη. Ακούν τα κορίτσια.
1: Όχι, θα πιω κανονικά.
0: Να, πέρα η Μαρία, ρε φίλε, Τζίτζι λέει: θέλω να έρθω κι εγώ την Παρασκευή στο μπιστρό. Τι υποβρύχιο μας έδωσε, φίλε. Ρε Τζίτζι.
1: Ναι, υποβρύχιο είναι ωραίο ποτέ, γιατί.
0: Το βανίλια με το κουταλάκι υποβρύχιο θα πιείσαι.
1: Όχι, θα πιούμε και το υποβρύχιο, θα πιούμε όμως και το.
0: Δεν έχει, ρε, δεν έχει κουτάλι με υποβρύχιο το μαγαζί. Δεν το πέρασε.
1: Θα πιούμε όμως και το ωραίο μας Μπακάρντι Κοκακόλα.
0: Αυτό ναι. Μαρία Μπακάρντι θα πιούμε Κοκακόλα.
1: Καλό, ε!
0: Καλό είναι. Το έχει βανίλια υποβρύχιο τώρα. Να φας βανίλια στο κλαμπ. Σιγά-σιγά μου φας ένα προβατίνα. Τι λέει, ρε Παναγιώτη. Περιμένω, σε περιμένω, Τζίτσι λέει μόνο για αλκοόλ όμως. Τίποτα άλλο.
1: Α, εντάξει. Θα πιω Μπακάρντι Κοκακόλα.
0: Μπράβο, αυτό ναι. Μάλιστα. Το σωστό. Παναγιωτάκι μου, πεθαρά μου, καλή εβδομάδα.

0: Κυριάκος ο Κιωκιανός μου λέει: Μπιλάρα, τα λες σήμερα και λαϊδάς για την ομάδα σου. Ναι, Κυριάκο μου, έχω χαρές σήμερα. Λογικό είναι, η ομάδα μου βγήκε πρωταθλήτρια για φέτος. Σε περιμένουμε, λέει, να γλεντήσουμε εκεί παρέα με τον Βαλάντη και τα άλλα παιδιά. Ο Μιχάλης Σαβατζάκης τώρα θα γλεντάει με τον Αντρέα. Αν και στενοχωρηθήκανε προχθές με την ΑΕΚ στο μπάσκετ, αλλά σήμερα χαρήκανε. Κύριε Αμπατζάκη, κύριε Μιχάλη. Έχει δίκιο ο πρόεδρος, υποβρύχιο να πιει, ξέρει αυτός. Ναι, αυτό που θέλει δεν είναι το υποβρύχιο το ποτό, είναι το με το κουτάλι, κύριε Σωτήρη. Αυτό θέλει.
1: Υπάρχει και το υποβρύχιο το ποτό.
0: Αυτό θέλεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αλλιώς μπορώ να πιω άμα θέλει.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης καμικάζει.
0: Παναγιώτη μου, καμικάζει, ετοίμασαι.
1: Μπλε, μπλε ποτό είναι αυτό.
0: Μπλε.
1: Άσπρο, κίτρινο.
0: Άσπρες βούλες.
1: Ναι, κίτρινο και είναι, λέγεται καμικάζει.
0: Καμικάζει, αγάπη μου.
1: Καμικάζει. Ναι. Αλλιώς μπορούμε να πούμε το υποβρύχιο, το καμικάζει. Μπορούμε όμως να πιούμε και το μπακάλι κοκακόλα.
0: Ναι, α πιω όλα μαζί.
1: Ναι, ή ροζ, το κλασικό του Τζίτζι, ροζ αντίκο.
0: Μαρίποτο.
1: Ροζ αντίκο ποτέ.
0: Στα βαριά κατευθείαν πήγες. Για πες τα γκολ, έχουμε κανένα γκολ εκεί, κανένα πέναλτι. Τι κάνεις τώρα εκεί πέρα.
1: Εκεί λέει ότι έληξε 4-3. Βάλε ένα από ένα.
0: Α, το πήρε η River.
1: 4 έβαλε η River, 3.
0: Α, μα εκεί που ήταν μπροστά.
1: Δεν πλάβε να βάλει. Μετά βάλε ένα από ένα μετά.
0: Ναι,
1: τα
0: που ήταν πολύ μπροστά η River, οι άλλοι το είδε. Τελικά χάσε δύο πέναλτι.
1: Ήταν 3-2 μπροστά οι άλλοι, το χάσε η άλλη, το έβαλε η River 3-3, το χάσε η άλλη, το έβαλε η River.
0: Για να γίνει 4-3 πρέπει να το χάσει ένα. Μαργαρίτα να πει ο πρόεδρο ή κούπα λίμπρε να πιει, λέει ο Σωτήρης. Από όλα έχει το κατάστημα το μπιστρό.
1: Από όλα έχει το. Μετά θα έχουμε φαγητό.
0: Στον Παναγιώτη έχει και φαγητό.
1: Ναι, γιατί πρέπει να πεινάσουμε.
0: Κάτσε να σου φτιάξει. Μην περιμένει τώρα να φτιάξει κοκκινιστό με πατάτε τηγανιτέ ή το μακαρονάδα.
1: Είναι να φτιάξει τη γαλοπούλα.
0: Θα φτιάξει ένα κλαμπ σάντουιτς, κάνα φτιάξει. Έχει τέτοια πράγματα.
1: Κλαμπ σάντουιτς και γαλοπούλα, ναι.
0: Ναι. Τέτοια πράγματα έχει ο Παναγιώτη.
1: Ναι,
0: τώρα αν πήρα παραγγείλει ένα παστίτσιο δεν έχει.
1: Δεν έχει. Αλλά γαλοπούλα. Έχει.
0: Πώ κάνει γαλοπούλα. Κάνει παπίρε. Το παπί κάνει.
1: Το παπί κάνει πιπ πιπ.
0: Έχουμε τα πάντα και υποβρύχιο και ρώσο αντίκο.
1: Οπα.
0: Και φαγητά, λέει ο Παναγιώτης, για πάρτι σου.
1: Ωραία,
0: θα φτιάξει κουζίνα, τη φτιάξει βέβαια η χαρά θα μαγειρεύει.
1: Όχι, η χαρά θα φάω μετά.
0: Αυτή έχουμε.
1: Μετά τη δημαρχία.
0: Αυτή έχουμε να μαγειρεύει.
1: Πάω να χαρώ μια μέρα δήμαρχος.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, κύριε Τζίτζι, και τα λέμε για ακόμα μία ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Μέχρι τις 5, συγγνώμη.
1: Να, του. Κύριε Σωτήρη, μήπως έμεινε καμία γρουνοπούλα.
0: Έφαγες ένα σουβλάκι τεράστιο, θες και γρουνοπούλα.
1: Δίπιτο. Oh. Με γύρω μέσα, πατατούλες, κοκακόλα, ήπιαμε, τα πάντα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη μέχρι τις 5 θα είμαστε παρεούλα. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Γεια σου Γιώργο μου. Μας ακούτε στα 12.00 103.7 από το Prime Radio. Και πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε μου.
0: Καλώς το ναι.
1: Από την μακρινή Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Μελβούρνη.
0: Γεια σου φίλε.
1: Το όνομά μου είναι Γιάννης.
0: Γεια σου Γιαννάκη.
1: Τι κάνεις ρε πατρίδα.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Ορίστε.
0: Όχι, Καλαμάτα. Καλαμάτα.
1: Α, Καλαμάτα.
0: Πιο χαμηλά.
1: Εγώ είμαι Παπαγιώρη το χωριό.
0: Ποιο είναι Παπαγιώρη. Ποιο είναι Παπαγιώρη.
1: Εδώ είναι Παπαγιανόπουλο μου, ρε. Παπαγιανόπουλο.
0: Ναι, Παπαγιανόπουλο. Ναι, το Αίγιο που είναι, από την Αχαγιά που είναι αυτός.
1: Διακοπτό,
0: ναι, κάπου εκεί κοντά, ναι.
1: Ναι. Τι, σας ακούω πάντα, ιστορέι. Τώρα αυτό πέρα είναι πρωί, έτσι, είναι. Μέχρι τι ώρα κάνεις εκπομπή.
0: Μέχρι τις 5, τώρα είναι 4, μέχρι τις 5 το πρωί.
1: Ναι, μέχρι τις 5, ναι. Εδώ έχουμε 11 και 10, 4 και 10 ώρα Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, θα ήθελα να μάθω. Αυτός ήταν μόνος μόνο για την Αθήνα ή και για άλλα μέρη.
0: Ακούγεται, σε πολλά μέρη, ακούγεται. Στη...
1: Ναι,
0: στη Μεγαλόπολη, στη Τρίπολη, στον Πύργο, στα Μαλλιά. Έλα.
1: Αν έχει τη συχνότητα για τη Λάρισα, ποια είναι.
0: Λάρισα δεν έχουμε.
1: Α, δεν έχετε.
0: Όχι, Λάρισα δεν έχουμε.
1: Είπε, έχω ένα φίλο εκεί που επικοινωνώ και...
0: Όχι, δεν έχουμε Λάρισα, ακόμα τουλάχιστον.
1: Ναι. Θα δούμε τι θα γίνουμε. Το μπάσκετ, πότε παίζει ο
0: Παναθηναϊκός? Τετάρτη, ναι. Τετάρτη.
1: Τι ώρα είναι?
0: Νομίζω στις 10 το βράδυ.
1: Α, 10 το βράδυ. Να δούμε τι θα κάνει. Και αυτός. Τέλος πάντων, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ. Επίσης, καλή εβδομάδα, φίλε μου.
1: Και μπορεί να βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Τραγούδια, πια πες ποιο τραγουδάκι, άμα κάνα ξένο. Για πες.
1: Δεν θα τα έχετε αυτά. Άνοιξε, μάνα, άνοιξε.
0: Τι να ανοίξω, την πόρτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τέτοιο τραγούδι. Δεν έχω, είναι παλιό πολύ. Δεν έχω.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά. Ωραία, να είσαι καλά φίλε μου.
1: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Γεια χαρά, χαιρετισμούς. Όλους, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Επίσης, καλημέρα.
1: Γεια
0: χαρά, γεια χαρά. Καλημέρα από Μελβούρνη, ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρα, Τιτάνες. Ο Τάσος, ο φίλος από Μελβούρνη, έστειλε μήνυμα κι άλλος. Τη Μελβούρνη.
2: Καλημέρα και... στη Μελβούνη και στο Γιάννη και στον Τάσο. Και στο προηγούμενο κύριο και στον Τάσο.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
3: Έλα πρωταθλητή.
0: Α, τώρα πρωταθλητή είσαι. Εσύ έλεγες ότι είσαι ΠΑΟΚ.
3: Δεν είμαι ΠΑΟΚ.
0: Τι έλεγες, άλλα έλεγες για την ΑΕΚ εσύ.
3: ΑΕΚ του με.
0: Α, τώρα έγινες ΑΕΚ ξαφνικά, ε. Ο φυσάει ο άνεμος κύριε Βασιλάκη είσαι.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά ρε φίλε.
3: Ο Τζίτζης ο... καλά.
0: Τζίτζης είναι πολλές γυναίκες, καλά είναι.
2: Χόρεψα κιόλας ο Ρεντάλ, δεν είστε.
0: Πήρε ο...
3: Θα γίνει άλλη φορά.
0: Ναι, ο Τζίτης όμως πήρε όλες τις κοπέλες που χτες, εσύ που έλειπες.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τι να σου κάνω εγώ
2: τώρα. Πες, την
3: άλλη φορά.
2: Την άλλη φορά.
3: Πολλά φιλιά.
0: Γεια σου Μπιλάκο μου, καλημέρα. Γεια σου Μπιλάρα. Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Καλά είναι.
0: Ο Παναγιώτης Αντοπιστρό λέει, θα τραγουδήσει κιόλας άμα έρθεις εσύ. Κύριε Τζίτζη λέει, τραγουδήσει και τραγούδι την ώρα που χορεύουν τα κορίτσια.
2: Εδώ.
0: Μπαμπαλάμπρενα.
2: Υπάρχουν δύο τώρα. Η Μπαμπαλάμπρενα.
0: Ναι.
2: Του Κίτσου Μάνα καθότανε.
0: Ποια θες από όλα, του Κίτσου Μάνα ή του Μπαμπαλάμπρενα?
2: Και αυτό ο κύριος που είπε, άνοιξε πόρτα.
0: Άνοιξε πόρτα να διαβώ.
2: Αυτό είπε.
0: Άνοιξε του τρελού. Άνοιξε μάνα. Καρατζίδι, παλιό είναι αυτό. Παλιό του Καρατζίδι.
2: Ναι,
0: το ξέρεις αυτό.
2: Όχι.
0: Όταν τα δύο τα ξέρεις, Μπαμπαλάμπρενα και το.
2: Μπαμπαλάμπρενα δεν ξέρω.
0: Ωραία. Αυτό κύριε Παναγιώτη, βάλει το DJ να έχει την Μπαμπαλάμπρενα έτοιμη.
2: Ή Μαντήλη Καλαματιανό.
0: Ναι, ή το άλλο του Κίτσου Μάνα κάθεται.
2: Τον ήλιο κυλιαζότανε, έπιασε βροχή και έφυγε κι αυτή.
0: Ναι, αυτό κύριε Παναγιώτη.
2: Αν ή μπορεί να μου βάλει.
0: Ο DJ να σου βάλει τα κάλαντα.
2: Όχι, μπορεί να βάλει τον Μπαμπαλάμπαινα
0: μαζί
2: ή του. Ναι, ή ένα αετό καθότανε.
0: Στον ήλιο κυλιαζότανε.
2: Ναι, αυτό ναι. Είναι το πιο καλό γιατί.
0: Ωραία, βάλει τον αετό. Παναγιώτη, βάλει τον αετό για τον αετόπουλο τον Τζίτζι.
2: Βεβαίως.
0: Να χορέψει τον αετό.
2: Ναι,
0: να
2: και μετά παρακαλώ να μου έχετε και μια γυναίκα για το Ρεντάλ. Αν γίνεται να είναι τα ύψα της ειρήνης,
0: Θες και ο Ρεντάλ.
2: Να μην χορέψει
0: κανένα. Ωραία, Παναγιώτη και ο Ρεντάλ παραγγελιά.
2: Το χαμό, το χορό της κοιλιάς.
0: Ναι,

0: Άμα μας ακούει η Ειρήνη, να μας στείλει και ένα μήνυμα, ε.
1: Ναι, αν θα έχει ασύλια μ' άκουγε, δεν ακούει.
0: Δεν ακούει. Η Ελένη από το Επιτάλιο,
1: Δεν έστειλε μήνυμα, δεν πήρε τηλέφωνο η Ελένη από το Επιτάλιο, θα πανηγυρίσει την ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα φαίνεται.
0: Είναι Αεξιού, ε.
1: Ναι, Αεξιού είναι.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλή εβδομάδα. Και σε εσένα, μπειλά συγχαρητήρια για την ομάδα σου, δίκαια πρωταθλήτρια. Λέω φίλο ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, Ολυμπιακός. Γεια σου Κωστή μου.

0: Ο Παναγιώτης λέει: Μπιλάρα, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα που πήραμε, το αξίζαμε και όσο τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Παναθηναϊκό για την προσπάθεια μέσα στο γήπεδο. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Ναι, είπαμε και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε την ιστορία του, τη φανέλα του, και καλά έκανε και μπράβο του. Δυσκόλεψε πολύ την ΑΕΚ, στο 93 έφτασε το μάτς για να το κερδίσει. Εκεί προηγήθηκε 1-0 πάγο στη Νέα Φιλαδέλφια. Τελικά ένα γκολ του Ζήνη και ένα γκολ του Ζάου Μάρος Καλυστερίσης πήρε το θηνίκι, και όχι μόνο θηνίκι, κατέκτησε και το φετινό πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφια, πρωτάθλημα 2026, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ό,τι και να γίνει στα άλλα μάτς, η ΑΕΚ έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα. Η φιέστα θα γίνει, έγινε μια φιέστα, μίνι φιέστα στο γήπεδο μετά τον αγώνα. Τώρα η κανονική φιέστα θα γίνει την Κυριακή το βράδυ. Άντε να βρεις εισιτήριο τώρα, άντε να βρεις γωνιά να κάτσεις στην Τεκελία, όχι μόνο στο εισιτήριο. Άντε να βρεις να κάτσεις πεζοδρόμιο, η Τζίτζι. Ναι. Γύρω γύρω από το γήπεδο θα έχει 30.000 μέσα, 35.000 έξω. Και μπορεί και παραπάνω.
1: Από
0: το πρωί θα γίνει την Κυριακή, γιορτή θα είναι Φιλαδέλφια. Πάρτε τα παιδάκια σας, πάρτε τις κοπέλες σας, πηγαίνετε. Θα έχει οι αγκτζίδες, μιλάω. Θα έχει γιορτούλα ωραία. Το πρωί, κύριε Τζίτζι, από τις 10 το πρωί και μετά, Φιλαδέλφια θα γεμίζει κόσμο. Στα καφέ γύρω-γύρω, στα φαγάδικα. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή.
1: Βεβαίως.
0: Για τους μικρούς φίλους θα είναι ωραία πράγματα. Πάω τις κόρες και θα πάω εγώ.
1: Σολά
0: από εδώ 2 ώρα το μεσημέρι, τελειώνω την εκπομπή. 2,5 ώρα παίρνω τα κορίτσια μου και πάω Φιλαδέλφια μέχρι το βράδυ στις 11. Θα ξαναγυρίσω πίσω για δουλειά.
1: Για δουλειά. Και στα Φιλαδέλφια θα γίνει μια ωραία γιορτή, μια ωραία φιέστα.
0: Τώρα δεν ξέρω τι ετοιμάζουμε. Όταν είναι κάτι φίλοι, τι ετοιμάζει την Πιλάρα, ξέρει την Κυριακή. Παιδιά, δεν ξέρω. Θα είναι μια φιέστα από νομίκη πρωταθλήματος. Τώρα ακριβώς μετά τι θα έχει το πρόγραμμα δεν το ξέρω. Αλλά λογικά θα είναι έτσι μια πολύ ωραία βραδιά. Ο αγώνας στην 7.30, 9.30 και 10 ώρα τελειώνει. Μέχρι το πρωί 5 ώρα έχουμε μπροστά μας ώρες να γλεντήσουμε.

0: Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα, άκουσα φωνή Τζιτζί, λέει η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Τι έκπληξη ήταν αυτή. Παιδιά, μας έκανε έφοδο ο Τζιτζής. Ήταν ξαφνικό αυτό. Ήταν πλήρης, απόλυτος ευνηδιασμός που μας έκανε σήμερα ο κύριος Τζιτζής.
1: Βεβαίως. Γιατί...
0: Τα κάνει αυτά, σαν πρόεδρος.
1: Δεν περίμενε κανένας.
0: Όχι.
1: Ούτε και ο Βασίλης, ε.
0: Όχι, πού να περιμένω. Χτύπησε την πόρτα, απ' έξω μου λέει είμαι. Λέω τι έγινε. Πρόεδρος, Κυριακή βράδυ, τώρα θα είναι Τετάρτη πάλι. Και όταν ξεκινήσει το Μουντιάλ, καθημερινά.
1: Βεβαίως.
0: Για περιγραφές.
1: Και για τα πέναλτι και για όλα.
0: Για όλα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται?
1: Όλα εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όταν έχει όλα τα υποέλεγχο, κύριε Πρόεδράρα.
1: Ναι. Και φέτος λοιπόν οι Λύκοι Χαϊδαρίου σώθηκαν. Το ταξίδι τελείωσε. Τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Θα ετοιμάσεις τα πλάνα στα μεταγραφικά.
1: Τα πλάνα μου τα μεταγραφικά. Δεν ξέρουμε άμα θα μετακομίσουμε σε άλλη ομάδα. Ξέρουμε, αλλά δεν λέμε. Ο κύριος Μπέλιος έχει αυτές τις πληροφορίες.
0: Δεν γίνεται τώρα να λες στον κόσμο ότι κοιτάμε τα σχέδια τα επόμενα μελλοντικά και μετά να λες καπάκι αν θα πάμε σε άλλη ομάδα. Αποφάσισε.
1: Θα δούμε.
0: Θα συνεχίσει του Λύκου Χαϊδαρίου.
1: Έχουμε τρεις προτάσεις ωραίες.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να δώσουμε και στις τρεις να σκεφτούμε, να δούμε τι θα γίνει. Ο μεγάλος πρόεδρος είναι εδώ. Ο μεγάλος πρόεδρος, όπου και να είναι, η ομάδα θα πάει καλά.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να είμαστε σε μια ωραία ομάδα με πρωταγωνιστές να πάρουμε πρωτάθλημα. Όχι μόνο να σωνόμαστε. Κάτι λέει και αυτό, έτσι, ναι.
0: Εσύ ξέρεις, εσύ είσαι ο πρόεδρος. Ναι.
1: Έχουμε προτάσεις από τρεις συλλόγους, τις εξετάζουμε και θα αποφασίσω.
0: Δύσκολη απόφαση όμως.
1: Βέβαια, δύσκολη απόφαση. Πιο δύσκολη και από το γάμο.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί παντρεύεσαι και λες πά, πήρα αυτήν. Τώρα βγήκε καλή, δεν βγήκε, τι έκανε. Η ομάδα δεν είναι έτσι.
0: Εσύ πρέπει να τα κάνεις, εσύ πρόεδρος. Εσύ πρέπει να κάνεις τα πλάνα σου για τη νέα χρονιά. Σε ποια ομάδα θα είσαι. Δεν γίνεται τώρα να μας κάνεις τέτοια πράγματα, κύριε Τζίτζι.
1: Βέβαια. Τώρα έχω χάσει και την, εδώ την εικόνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Το Μπάσκο Δαγκάμα τι έγινε.
0: Μπάσκο Δαγκάμα, να σου πω αμέσως, κύριε Τζίτζι.
1: Α, δούμε.
0: Πόσο είναι, μην ανησυχείς, πω εγώ.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν παίρνουμε και τα πολλά.
0: 1-0 τελικό.
1: Α, αυτό.
0: 1-77.
1: Τι γάμο, το χάσαμε την αυτή, θα είχαμε πάρει περισσότερα.
0: Κάτι 25 δεν έχει πάρει.
1: Κανά.
0: Γυμνάσια,
1: με την Κρέμια.
0: Βελέρης Γυμνάσια 0-1. Είναι στο ημίχρονο. Πού μα Club America 1-0 στο 10.
1: Θα είχαμε πάρει.
0: Πατσούκα το Λούκα 2-0.
1: Πατσούκα το Λούκα, θα είχαμε πάρει κανένα 25.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Τετάρτη, τρίτη ταμείο. Τετάρτη ταμείο, πέμπτη ταμείο. Παρασκευή πήγε ταμείο. Δηλαδή τι άλλο θέλει.
1: Παρασκευή φάγαμε και την Γουρνοπούλα.
0: Και ταμείο πήγε.
1: Και χώρο. Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί τα είχε.
1: Όλα μαζί. Πρέπει να πάμε λοιπόν και στον Παναγιώτη το ωραίο. Κλαπάκι.
0: Ναι, είναι καφέ μπάρα το πρωί, μπιστρό καφέ.
1: Μπιστρό.
0: Την αρχή το πρωί. Ξεκινάει 8 η ώρα καφεντάκια.
1: Ναι.
0: Ναι. Σοκολάτες τα υπόλοιπα.
1: Θα ξεκινήσουμε με μια ωραία σοκολάτα.
0: Ναι.
1: Και θα καταλήξουμε με ένα ωραίο ουσκάκι.
0: Ω, ουσκάκι το βράδυ.
1: Τζακ Ντάνιελ.
0: Ναι.
1: Ή τίπλα. Ανάλογα. Ειδικό τίπλα.
0: Θα είσαι τα ακριβά.
1: Βέβαια, άμα ακούει ο Παναγιώτη, τα ακριβά. Τίπλα. Παρακαλώ, με
0: Αλέξανδρε, λέω Παναγιώτη, ετοιμάσου εκεί. Μην πας όμως στην Γνωσό.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι στο Βεάκι και Γνωσού.
1: Όχι
0: στην Γνωσό.
1: Βεάκι και Γνωσού.
0: Ναι.
1: Και θα είμαστε εκεί πέρα με μια ωραία ύπαρξη.
0: Με μία ή πολλές.
1: Ναι.
0: Πολλές στο μαγαζί.
1: Πολλές έχουμε εκεί χαμός. Με το ουσκάκι μας, με τους ξηρούς καρπούς. Και με όλα τα ωραία.
0: Πάμε για λιματάκι, η ώρα πλησιάζει 4.30. Επανερχόμαστε λίγο, για μισή ώρα ακόμα.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4.30.

Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό, περίπου θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους, 11 Μαΐου. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα, οδηγός Εθέλ. Γεια σου φίλε Κώστα. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στα παιδιά τα Εκόπουλα από το Αγρίνιο, από το φούρνο, αλλά τώρα είναι στο δρόμο. Λέει, μπιλά, σήμερα το φούρνο θα το ανοίξουμε. Είμαστε Φιλαδέλφια πριν μια ώρα, τώρα πάμε για Αγρίνιο. Παιδιά, στο δρόμο προσεκτικά, σιγά σιγά Εκόπουλα. Πάει ο φούρνος κλειστό σήμερα.
1: Γλυκτές.
0: Δεν θα φάνε ψωμί. Δεν πειράζει, γιορτάζουμε σήμερα.
1: Τσουρεκάκια, ψωμάκια.
0: Αφού δεν κλειστό ο φούρνος, ψωμάκια.
1: Την Τρίτη.
0: Την Τρίτη, παιδιά, εκεί στο Αγρίνιο, παίρνετε από τα φιλαράκια μας τα Εκόπουλα ψωμί. Πηγαίνετε σε άλλο φούρνο σήμερα γιατί έχουν πανηγύρι.
1: Πανηγύρι και.
0: Πανηγυρίζουν οι φουρναρέοι.
1: Φουρναρέοι. Άμα δηλαδή πάω εκεί θα τρώω κουλουράκια.
0: Αν πα σήμερα δεν κλειστό ο φούρνο.
1: Ότι θα πάμε όταν θα αναδώ τον αγώνα.
0: Α, πα στο φούρνο θα πηγαίνει και να δωρεί από κοντά και να φέρει εδώ πέρα κανένα κουλουρί.
1: Κάνα κουλουράκι, κάνα τσουρεκάκι, ναι. Κάνα ωραίο μισθοκουλουράκι.
0: Μπράβο. Αυτά τα μισθοκούλουρα. Ωραία τα μισθοκούλουρα. Τα μαλακά.
1: Μαλακά, ναι.
0: Ωραία τα μισθοκούλουρα.
1: Βέβαια. Και καλύτερα.
0: Ο Μπέλος φίλε Γιώργο θα κοιμήθηκε.

0: Ήταν κουρασμένος, θα του λέω το μεσημέρι, θα έχει το μαγαζί κόσμο σήμερα λόγω των αγώνων και θα πήγε με χαργά, θα την έχει πέσει για ύπνο. Η φίλη μας Χαρά ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα και αυτή αποκοιμήθηκε φαίνεται.
1: Η Ελένη το επιτάλλιο πανηγυρίζει με τα κατάλληλα.
0: Πανηγυρίζει, ναι, αύριο θα πάρει η Ελένη το επιτάλλιο.

0: και ο Νικόλας, και αυτός ο οδηγός Εφέλ. Γεια σου, Νικόλα. Κύριε Τζίτζι, ρωτάει η φίλη μας η Μαρία, εσύ που ξέρεις τα πάντα, μήπως ξέρεις τι έκανε το Φέρτο στην Eurovision.
1: Τι έγινε?
0: Έγινε προκληματική, ξέρω ότι έγινε, κάτι έγινε.
1: Φέρτο.
0: Φέρτο, πάρτο, πάρτο.
1: Φέρτο.
0: Αυτό, αυτό αχωρέψεις.
1: Φέρτο.
0: Στο φίλο μας τον Παναγιώτη και στον Πιστό, αυτό αχωρέψεις.
1: Πρέπει να έχω και ένα καπέλο. Μάλιστα, γιατί σήμερα ήτανε.
0: Δεν ξέρω, κάτι ήταν σήμερα. Δεν ξέρω τώρα, έχασα επεισόδια λόγω της ΑΕΚ.
1: Μήπως ήταν, κάτσε να πούμε να δούμε, ε.
0: Εσύ ξέρεις, κύριε, αυτά πρέπει να τα ξέρεις, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, το φέρτο δεν το ξέρω. Άμα μου λέει για το Σάκι το Ρουβά, τότε που κάνει την κολοτούμπα, ξέρω.
0: Ήταν λέει... παλιά αυτό.
1: Άμα μου λέει για την Παπαρίζου, το ξέρω. Το φέρτο ήταν φέρτο. Για να δούμε.
0: Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα. Στην γραμμούλα θα ξαναπάρει ο φίλος.
1: Να τον φέρτο.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Θωμά που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα και στο φίλο μας το Φωτή. Μιλάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα που πήρατε. Άξια.

0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Κύριε Τσίτσι.
2: Να, καλημέρα.
0: Ορίστε, φώναζε, ορίστε.
1: Τι κάνεις, Μιχάλη? Σήμερα είναι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, χαρήκαμε. Πήραμε εντάξει το πρωτάθλημα.
2: Πολύ ωραία.
1: Η ΑΕΚ μας. Ωραία περάσαμε και περνάμε.
0: Γυναίκα βρήκαμε, νύφη βρήκαμε.
2: Γυναίκα.
1: Όχι, όχι, είχαμε το νου μας αλλού από εβδομάδα και αυτό θα δούμε.
0: Α, εβδομάδα, εβδομάδα λέει.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώνεις τώρα, ναι, τα άκουγα. Ναι, αλλά είχαμε και χαρές, ναι, τέτοια. Λοιπόν, θα τα πούμε, πότε θα έρθει να πάλι ο Τζίτζι?
0: Ο Τζίτζι θα έρθει την Τετάρτη σίγουρα, που είναι η μέρα της εκπομπής του, κανονικά, στο πρόγραμμα.
2: Εντάξει,
0: και από 11 Ιουνίου θα είναι καθημερινά, εδώ θα μεταδίδει τα παιχνίδια για το Μουντιάλ.
2: Το Μουντιάλ. και την Τετάρτη για να μπορέσουμε να...
0: Έχουμε αγωνιστική Τετάρτη.
2: Και μπάσκετ. Και Ευρωλίγκα.
0: Ναι,
1: πούμε...
2: Και νομίζω ότι έχουμε και Eurovision, γιατί σήμερα πρέπει
0: σήμερα
2: να
0: είναι. Eurovision, σήμερα. Άρα θα σχολιάσουμε
2: μετά.
0: Ναι.
2: Ναι. Άρα την Τετάρτη είναι ο τελικός.
0: Μπράβο, άρα θα σχολιάσουμε πολλά. Και
2: το
0: Eurovision.
2: Το φέρτο, τι θα βγει.
1: Ωραία πράγματα.
0: Αν το φέρει.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στα παιδιά εκεί τη ΣΑΕΚ που όλο του Νίκολη και όλοι τα ακούγαμε. Ωραία πράγματα, ωραία πέρασαν. Λοιπόν, καλή σα μέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και περιμένουμε την Ήφη.
0: Έτσι.
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Επιτάλιο. Είστε και Ελένη Επιτάλιο και Καναδά πήρε.
2: Και η Αυστραλία.
0: Και Αυστραλία, τα πάντα
2: και
0: όλα.
2: Ο Όσταμπουλ μα έπαιξε το.
0: Τον ίνο Τσάικ, ο Δημητράκη από τον Όσταμπουλ. Και η Αυστραλία. Μάνα άνοιξε την πόρτα.
2: Μάνα άνοιξε την πόρτα γιατί περιμένει το παιδί απ' έξω. αλλά ο φίλο μα, ο Μπέλο, πρέπει να κοιμήθηκε.
0: Ο Μπέλο κοιμήθηκε, είναι κουρασμένο το παλικάρι μα.
2: Ναι. Αλλά το σήμερα είναι η Eurovision. Νομίζω είμαι τελικός,
0: Ναι, φέρτο.
2: Και την Τετάρτη είναι ο τελικός.
0: Θα περάσουμε από ό,τι λένε.
2: Το φέρτο.
0: Θα πάμε φέρτο.
2: Τετάρτη θα σχολιάσω και την Eurovision.
0: Βέβαια.
2: Αν δούμε τι θα γίνει με το φέρτο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πρέπει να πάρει μια θέση ωραία.
0: Ναι, έτσι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα που έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Λαμία. Περιμένουμε τον Τζίτζι στη Λαμία, σε έναν αγώνα της Λαμίας η οποία έχει πέσει κατηγορία. Δεν πειράζει, εμείς θα τον τιμήσουμε τον Τζίτζι σαν πρόεδρο. Ο Τζίτζις κοιμήθηκε, αποκοιμήθηκε πάνω στο μικρόφωνο.
1: Όχι, με μια χαρά.
0: Άλλος Χάτζημαν μας βρήκε.
1: Όχι, σήμερα και δουλέψει και αρκετά.
0: Και ο Χάτζημαν δουλεύει αρκετά τον κόσμο.
1: Ο Χάτζημαν δουλεύει τον κόσμο και μετά τον περίπλωση. Γιατί τον δουλεύει το μηχάνημα. Είναι λίγο κουρασμένος ο Χάτζημαν.
0: Από τι κουράστηκε?
1: Γιατί τρώει πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Τόσο μάχη. Πυρούνι, δεν κουράζει το χέρι. Ταλαιπωρία.
1: Όχι, το πήρε με τα χέρια, τα παϊδάκια, τα μπριτζολάκια εκεί πέρα, τα
0: γουρνοπούλια. Τον είδε. Στρατάκι, πόσο είναι στρατάκι?
1: Στρατάκι πρέπει να ήταν μια κατηγορία πάνω του Χάτζημαν.
0: Μπράβο, το φάγε, το φάγε του μόνο, το όλο.
1: Ναι, ο Μπέλιος είναι δύο κατηγορίες πάνω.
0: Ο Μπέλιος δεν έφαγε όμω, γιατί δούλευε.
1: Δεν έφαγε, δούλευε.
0: Μετά.
1: Μετά όμω πήρε δύο γουρνοπούλε μαζί στην πληροφορία μου.
0: Α, αυτά δεν μου τα λε. Θα τα λε.
1: Τρει σακούλε. Μία εγώ, δύο αυτέ.
0: Αυτά να τα λε. Να τα ακούμε.
1: Δεν ξέρω τι χιάνει σακούλα.
0: Κάθε
1: μοιράσει την Κορονοπούλα, μάλλον στα τρία.
0: Ναι.
1: Δύο αυτό, ένα εγώ. Να πούμε και την καλημέρα μας στον Λεωνίδα και να επισκεφτώ και τη Λαμία που είναι και όμορφη και ωραία.
0: Έτσι. Κολαμία.
1: Ναι. Κολαμία στη Λαμία. Να πούμε και καλή επιτυχία στο Φέρτο, το φίλο μας, που σήμερα θα διαγωνιστεί. Έτσι είναι, σήμερα ναι, πρέπει να είναι.
0: Ναι, σήμερα μας λέει ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης, ναι, πρέπει να ξέρει, σήμερα σχολείται με αυτά.
0: Είπαμε για τον Ολυμπιακό, παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ σημείωσε ένα ιστορικό ρεκόρ, έσπασε. 67 χρόνια είχε να παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει τουλάχιστον ένα μάτς μέσα στη χρονιά. 68 χρόνια έχει να γίνει αυτό. Ο Ολυμπιακός λέει να μην πάρει με τον ΠΑΟΚ ένα μάτς. Και φέτος έπαιξε πολλά, έπαιξε 5 παιχνίδια. Έπαιξε ένα κύπελο.
1: 0-2.
0: Έπαιξε πρωτάθλημα στην Τούμπα, έχασε 2-1.
1: Με ανατροπή.
0: Έχασε, σκοράρισκάκι, φέρανε 0-0 στο πρωτάθλημα.
1: Χωρίς ευκαιρία.
0: Σήμερα 1-1.
1: Σήμερα καλύτερο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και στην Τούμπα προχθές πριν 5 μέρες 3-1.
1: Ναι, δεν έπεφτε τσολάκι.
0: Αυτό έχει να γίνει, λέει, 67 χρόνια, φίλε.
1: Αλλά
0: τεράστια παράδοση.
1: Μπράβο, ΠΑΟΚ. Φίλε, καμιά φορά οι παραδόσεις πάνε.
0: Ναι, μετά από 67 χρόνια. Δηλαδή, ήμασταν αγέννητοι εμείς τότε.
1: Εγώ είμαι 55, όχι αγέννητος.
0: Ναι, και εγώ. Ο Μπέλος πρέπει να έχει γεννηθεί.
1: Ο Μπέλος ή ο πρέπει να το θυμάται.
0: Ο Χάτζημαν.
1: Ο Χάτζημαν ή πρέπει να το θυμάται παλιοί ποδοσφαιριστές, ο Κούδας.
0: Ναι.
1: Αλλά έσπασε ρεκόρ, έτσι δεν είναι.
0: Κούδας μπορεί να παίζει τότε, ρε φίλε. Μπορεί να παίζει ο Κούδας τότε. Θα παίζει ο Κούδας στον ΠΑΟΚ τότε.
1: Αλλά τι είχαμε στα φετινά Ολυμπιακός ΠΑΟΚ? Είχαμε δύο ισοπαλίες.
0: Και τρεις νίκες στον ΠΑΟΚ. Μία στο κύπελλο, δύο στο πρωτάθλημα. Και δύο ισοπαλίες.
1: Και ναι, απίστευτο, ε.
0: Ναι, α σου λέω τώρα 67 χρόνια ρεκόρ, ρε φίλε, έσπασε. Δεν είναι απίστευτο.
1: Ήταν, είναι και καλή ομάδα όμως και ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακή ομάδα και ο ΠΑΟΚ. Καλή ομάδα.
1: Α,
0: καλύτερη ήταν η ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, για να
0: πατήσει.
1: Για να κατακτήσει και το ποτάσμα ήταν καλύτερη. Και ο Παναθηναϊκός το πάλεψε, βγήκε στην Ευρώπη. Εντάξει, τα βγήκε στην Ευρώπη, ήθελα μωρέ.
0: Ναι, βγήκε Ευρώπη, βγήκε τέταρτος. Δεν είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό η τέταρτη θέση, μην τρελαθούμε. Δεν πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός, βγήκε τέταρτος.
1: Από κάτι άλλο πρωτάθλημα. Κάτι άλλο χωρί που δεν είχε βγει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που πήγε για πρωτάθληματα. Δεν πάει για τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση πάει Λιβαδιά, πάνε άλλες ομάδες. Δεν πάει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ήταν κακή χρονιά και φετινή για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κακή χρονιά. Αλλαγές προπονητών.
1: Βγήκε τέταρτος, πέμπτος. Τέταρτος όρθιος.
0: Τέταρτος βγήκε ο Παναθηναϊκός στην βαθμολογία. Πέμπτος βγήκε με ένα την οχτάδα.
1: Κύπελο.
0: Πήρε κύπελο, άλλο το κύπελο, άλλο τη θέση.
1: Και όρθιος όμως πήρε το κύπελο. Δύο συνεχόμενες χρονιές. Δύο
0: συνεχόμενες χρονιές πήγε τελικό. Το έχασε μία τον Ολυμπιακό. Πήρε πέρυσι τάπλο Ολυμπιακό. Φέτος κέρδισε με τον ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ 100 χρόνια ιστορία δεν πήρε τίποτα. Ούτε μπάσκετ, ούτε ποδόσφαιρο,
1: ούτε
0: βόλεϊ, ούτε χάντμπολ, ούτε κύπελο στο ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω πήρε στις γυναίκες.
0: Α, πήρε γυναίκες στο ποδόσφαιρο, ναι, σωστά.
1: Πρέπει να είναι πρόταση, ε.
0: Ναι. Στις γυναίκες πήρε πρωτάθλημα. Στις γυναίκες ο ΠΑΟΚ. Φέτος ο τίτλος ο μόνος που χάρισε ή ο Χαράς στου παντού του ΠΑΟΚ και τα 100 χρόνια ήταν το πρωτάθλημα, το κυπεδάθλημα γυναικών. Τα χάσε όλα, ρε.
1: Έτυχε στην κυρία σχολέ πολλά, ναι. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι καλύτερο.
0: Για να δούμε.
1: Θα έχει πιο καλή τύχη.
0: Για να δούμε.
1: Όλες οι ομάδες θα έχουν πιο καλή τύχη να κάνουν και μεταγραφές, γιατί και αυτός ο Άρης κάνει 150 μεταγραφές.
0: Ναι, ο Άρης, άμα κάνει έτσι κάθε χρόνο, φίλε, δεν πρέπει να φτιάξει ομάδα ποτέ.
1: Απίστευτο.
0: Αν δεν κρατήσει έναν κορμό 5-6 παίχτων, 7, να του έχει και να βάλει και άλλους 5-6 γύρω-γύρω, άμα κάθε χρόνο αλλάζει 15-16 παίχτες, δεν μπορεί να κάνει ομάδα. Μέχρι να φτιάξει ομάδα έχει μείνει πίσω.
1: Και 2-3 προπονητές.
0: Άμα έχει. Εμφάνιζε 15-16 παίξει κάθε χρονιά, μένει πίσω 7-8 βαθμούς τα πρώτα 6 παιχνίδια. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Προπονητές φεύγουν, προπονητές έρχονται. Ας τα βρω στη νίκη. Ναι. Όπως επάρτησε φέτος. Πήρε 16 παίκτες φέτος.
1: 16. Και εντωμεταξύ. Δεν σπέσαι, μεταγραφές έκανε. Και εντωμεταξύ. Και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να άλλαξε 3 ή 4
0: προπονητές. 3 προπονητές ο Παναθηναϊκός.
1: Το καλοκαίρι ποιος ήταν,
0: Ο Περέιρα, πώς ήταν αυτός.
1: Ο Βίκτορ.
0: Μετά ήρθε ο Κόντις κάποια στιγμή.
1: Μετά ήρθε ο Αλόνσο.
0: Ο Αλόνσο πρώτα, ο Κόντις και μετά ο Μπενίτεθ.
1: 4.
0: 4, ναι.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός άλλαγε οι προπονητές. Εντάξει, μωρέ. Μέσα στο πρόγραμμα είναι. Απλά να, οι ομάδες να είναι λίγο πιο καλές και στην Ευρώπη να παλεύουν, έτσι, ναι. Για να κατάμε και τη 10η και την 11η θέση,
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί βγαίνουν και οι Νορβηγοί εκεί. Καλά, αυτοί δεν και μπαλά, μην είναι κοιτάς, μόνο χάλας, ξέρει. Και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως οι ομάδες φέτος παίξανε καλά, Βασίλη, γενικά. Και στην Ευρώπη. Ήτανε... Όλες οι ελληνικές ομάδες, έτσι, ναι.
0: Ήτανε, πήγανε καλά οι ομάδες.
1: Πήγανε καλά, μην ξεχνάμε.
0: Όσο μπορούσαν, πήγανε καλά.
1: Ναι, μωρέ, τώρα για μια συγκυρία η ΑΕΚ έχει περάσει τη Βαγικάνο. Θα παίζει με τη Σταυρούγο που δεν ήταν και καλή. Την πήγε στην Βαγικάνο μέσα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά θα πήγαινε με τελικά. Θα παίρνει ακόμα ένα γύρο. Okay.
1: Ένα γύρο και ίσως να ήταν και στο τελικό.
0: Μπορεί.
1: Δεν έδειξε και κάτι στα βουλευτά.
0: Ναι, αυτό. Μπορεί.
1: Αλλά είναι συγκυρίες όπως το λες, ναι.
0: Τέλος, καλό, καλά για την ΑΕΚ. Κατάξει το πρωτάθλημα και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Οι άλλε δύο θέσεις ακόμα, η μία θέση ακόμα παίζεται, Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Στη Super League 2 ανεβήκε η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Να κάνουμε μια ανασκόπηση.
0: Ανασκόπηση, παιδιά, ο Τζίτζης. Λίγο πριν το φινάλε.
1: Πριν το φινάλε, στην Ερασιτεχνικά Απόλλωνας ανέβηκε η Προοδευτική. Ανέβηκε.
0: Παρούφ.
1: Ανέβηκε.
0: Ο Ηλίκ Χαϊδαρίου μείνανε κατηγορία. Τα λέμε και αυτά.
1: Μεγάλη επιτυχία. Να πούμε ο Τζίτζης ετοιμάζεται για κάτι.
0: Κάτι έκπληξη. Ετοιμάζει, θα μάθουμε Τετάρτη βράδυ. Μαζί με τα παιχνίδια που έχουμε, θα μάθουμε και μια έκπληξη.
1: Και μη στέλνει και μηνύματα για να σου πούμε τι έκπληξη.
0: Δεν λέμε. Τετάρτη θα μάθει.
1: Πρέπει να είναι και αυτός που παράτησε, γιατί κάπου.
0: Κάποιο
1: μιλάει.
0: Ναι, κάπου μαθαίνει νέα.
1: Και να πούμε επίσης ότι. Και
0: για να κλείσουμε, άντε.
1: Και πρωτάθλημα λοιπόν αυτό. Να πούμε στη Γάμα Εθνική η άνοδος γίνεται χαμός. Από τον ένα όμιλο ο Παθρακικός με την Καλαμαριά, νομίζω.
0: Νομίζω
1: ναι.
0: Εγώ,
1: ναι. Και από τον άλλο όμιλο ο χαμός του χαμού, Πύργος, Άρης Πετρούπολης. Και να πούμε επίσης και ένα άλλο, ότι ο Ολυμπιακός στις γυναίκες, στο ποδόσφαιρο, νομίζω ανέβηκε και κατηγορία.
0: Ναι, και με πολλά γκολ και δεν έφαγε γκολ.
1: Λέει, διάβασα, δεν ξέρω, και μου είπανε 150-0.
0: Ναι, νομίζω κάπου το είχε
1: που γίνεται. Άλλοι παίζανε.
0: Εντάξει, φίλε, είναι χαμηλή κατηγορία, για τα Ολυμπιακός είχε φτιάξει μια ομάδα καλή, η άλλη ήταν εντάξει, στα γάμα εθνική.
1: Γάμα πήγε β',
0: Θα παίζουν απλά κάτι κορίτσια.
1: Okay, για κύριε στην Α, έτσι, ναι. Πάω στην Α, οπότε φέτος μείνει μια κατηγορία ακόμα ανέβουνε. Αλλά ξέρει τι μου κάνει η Βασίλη, να μην φάει γκολ. Να μην φύγει μια ομάδα παλιά.
0: Παίζανε τώρα με τίποτα.
1: Ένα αυτό γκολ, τίποτα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μια ομάδα για να ανέβει, πήρε κάποιες παίκτες, οι άλλες ομάδες θα ήταν τώρα γάμα εθνική, τότε περιμένει τώρα. Φίλε, θα ήταν πάρα κορίτσια, παίζουν μπαλίτσα, περνάει η ώρα του. Σαν από σχολεία και αυτά τώρα εντάξει.
1: Δεν το γυναικείο ποδόσφαιρο και αυτό.
0: Ανεβαίνει, είναι υποχρεωτικό. Υποβέφα, όλες οι ομάδες που έχουν ομάδες στη μεγάλη κατηγορία πρέπει να έχουν γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν το Ολυμπιακός αναγκάσει και να κάνει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχουν γυναικείο ποδόσφαιρο. Δεν είναι και εντολή της UEFA. Ποτέ δεν παίξε ένα παιχνίδι Μπαρσελόνα με την. Ποια ήταν η άλλη ομάδα. Με την Μπάγερ. Πέρασε η Μπαρσελόνα τελικό. Το γήπεδο είχε 80.000 κόσμο.
1: Ναι.
0: 80.000 κόσμο σε γυναίκες.
1: Σε γυναίκες. Να πούμε πίσω.
0: Άμα δεις παιχνίδια γυναικεία, παιχνίδια καλές ομάδες, βλέπεις μπαλάρα. Να δεις και τα Αμερικάνες παίζουν μπάλα φοβερές.
1: Να πούμε επίσης ότι εκεί στον Πειραιά.
0: Τώρα τα θυμήθηκε να πεις όλα που κλείνουμε.
1: Εκεί στον Πειραιά. Εκεί στον Πειραιά που μου ρωτάει ένας φίλος, εκεί γίνονται μπαλάρες, παιδιά. Παίζουν ακόμα για την άνοδο.
0: Τετάρτη αυτά θα τα πούμε.
1: Ναι, να λοιπόν, δώσουμε.
0: Αυτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ραντεβού εμείς αύριο, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους. Καλή ξεκούραση βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας και ενημέρωση Ελλάδα. Ιντερβέτεν.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 7.

Πρωταθλήτρια Ελλάδος, η Ένωσης, η Κιτρινόμαυρη, η ΑΕΚ πανηγυρίζει Νέα Φιλαδέλφια, πανηγυρίζουν και οι απανταχού της Ελλάδος αλλά και του κόσμου οπαδοί της.

Ιστορική ομάδα, προσφυγική. Εμείς, αν και όχι ιδιαίτερα ασχολούμενοι τώρα πλέον με το ποδόσφαιρο, να δώσουμε τα συγχαρητήρια σε ποδοσφαιριστές, σε διοίκηση και σε οπαδούς.

0: Και πάμε κατευθείαν να δούμε τι θα πει ο Κλέαρχος για την ασπαβροχή.
1: Από την Πέμπτη και στη συνέχεια που περιμένουμε τον υδράργυρο να υποχωρήσει και να δούμε και κάποια φαινόμενα αστάθειας, κάποιες δηλαδή μπόρες και καταιγίδες να εκδηλώνονται προς τα κεντρικά κυρίως και βόρεια τμήματα της επικράτειας. Πάμε λοιπόν να δούμε την διακύμανση της θερμοκρασίας. Έχουμε βάλει λοιπόν το διάγραμμα της θερμοκρασίας για την εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα...
2: Κλέαρχε, την Τρίτη,
1: Ακριβώς, Μαριάννα, η Τρίτη, μιας και το αναφέρεις, θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Θα είναι δηλαδή η ημέρα η οποία περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές. Σε αυτή την εξέλιξη θα βοηθήσει και ένας δυτικός, νοτιοδυτικός άνεμος, ο οποίος αναμένουμε να επικρατήσει ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα, θα λειτουργήσει σαν καταβάτης και έτσι λοιπόν η Τρίτη θα χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες που σε τοπικό επίπεδο ενδέχεται να προσεγγίσουν ακόμη και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Το θερμόμετρο ανεβαίνει λοιπόν, και δεν ανεβαίνει μόνο περιβαλλοντικός, θερμοκρασιακός και ατμοσφαιρικός, ανεβαίνει και πολιτικός.

0: Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
1: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος.
2: Πώς μπορείς να λες τόσο μεγάλα ψέματα? Βάλ' το πάλι να τα ακούσουμε και να το εμπεδώσουμε.
0: Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
1: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος.
3: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα, είναι γύρω στα
4: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας, δηλαδή είναι και πιο υψηλά από εκείνα τα χρόνια.
3: Ναι.
2: Όταν το δημόσιο χρέος το έχει εκτινάξει στα 362 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι μεγαλύτερο και από τότε, το 2009, όπως ακούσατε στη σχετική εκπομπή του καναλιού της Ναυτεμπορικής, όταν ξεκινούσε η περιπέτεια της χώρας. Και άκου να δεις τώρα μία σύμπτωση. Την περασμένη Δευτέρα, όσοι παρακολουθήσατε το ντοκιμαντέρ του Sky και των συναδέλφων της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δενδρινού για το πώς ακριβώς ξεκίνησε η περιπέτεια της χώρας με τα μνημόνια, μεταξύ άλλων σε αυτό το ίδιο το ντοκιμαντέρ στη τηλεόραση του Sky, που εν πάση περιπτώσει δεν το λες και ότι ήταν ή και είναι, γιατί εξακολουθούν βεβαίως οι συνέχειες, θα έλεγες ότι είναι και μια τηλεοπτική παραγωγή η οποία βγαίνει και αντικυβερνητική. Δεν θα το έλεγες και αυτό, ίσα ίσα. Και αυτό λοιπόν, το ίδιο το ντοκιμαντέρ, άκου να δεις μεταξύ άλλων ένα μικρό απόσπασμά του.
5: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Γιώργος Παπακοσταντίνου, Υπουργός Οικονομικών, επί ΓΑΠ, αυτά έλεγε τότε. Δημόσιο χρέος, το οποίο λέει φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα το δημόσιο χρέος είναι 362 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εσύ βγαίνεις και λες και διακηρύσεις ούρμπι εν τόρμπι ότι πώς μειώνεις το δημόσιο χρέος.
6: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025, που ενισχύει την ανάπτυξη, ενώ μειώνει τους φόρους, αλλά και το δημόσιο χρέος.
2: Αυτά έλεγε στο διάγγελμα το τελευταίο. Και χθες ξανά τα ίδια.
7: Στα δικά μας και πάλι, η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθίσταται περισσότερο εφικτή όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τον στόχο το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη.
8: Στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
9: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ.
2: ως ποσοστό του ΑΕΠ πράγματι μπορεί να μειώνεται. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτά τα 362 δις που το έχει στάσει το δημόσιο χρέος δεν θα το πληρώσουν οι Έλληνες. Δηλαδή κοιτάς την δημοσιονομική, τη λογιστική, ας το πούμε έτσι, διάσταση του θέματος, που δεν είναι καν λογιστική, είναι αμιγώς δημοσιονομική. Και αφήνεις απ' έξω το γεγονός ότι χρωστάμε περισσότερα λεφτά. Λεφτά ρε παιδί μου, λεφτά, ευρώ. Μετρητό, πώς να σου το πω. Ότι χρωστάμε περισσότερα λεφτά τώρα με τη δική σου διακυβέρνηση από ό,τι χρωστούσαμε το 2009 όταν μπήκαμε στα μνημόνια.

0: εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά έλεγε τότε ο Παπακοσταντίνου με τη γνωστή συνέχεια στην πολιτική του διαδρομή. Όταν επί ΓΑΠ είχε ξεκινήσει εκείνη η συστηματική προσπάθεια απαξίωσης της Ελλάδος από την ίδια την κυβέρνησή της, όπου βρισκόταν ο ΓΑΠ, αυτό διακήρυξε τότε, και μετά ήρθαν οι τράπεζες, ήρθαν τα μνημόνια, ήρθαν οι δανειστές, ήρθαν οι τρόικες. Κατά σύμπτωση, όλα αυτά επανέρχονται τηλεοπτικώς, θα έλεγε κανείς, στην επικαιρότητα. Δεν ξέρουμε και κατά πόσο να απασχολούν πραγματικά τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, κατά σύμπτωση, αυτά έρχονται μέσα από ένα τηλεοπτικό δίκτυο, από τον Sky, με πολλούς καλούς συναδέλφους. Εν πάση περιπτώσει, φιλοκυβερνητικό, έχουμε πει ότι αυτά τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Έρχεται να θυμίσει εκείνη την περίοδο. Μέσα από την δημοσιογραφική έρευνα, την ενδελεχή θα έλεγε κανείς, προς μια κατεύθυνση βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αξιολογότατη. Και να που τη Δευτέρα το κανάλι θυμίζει αυτά στη γραμμή του Πρωθυπουργού, ότι παιδιά δεν θα γυρίσουμε στο παρελθόν. Τι λέτε τώρα? Δεν θα ξανάχουμε αυτό το δημόσιο χρέος που μας έφερε σε περιπέτειες, την ίδια ώρα που το δημόσιο χρέος είναι 60 τόσα δισεκατομμύρια παραπάνω από ό,τι ήταν το 9. Δηλαδή, όσο πιο μεγάλο ψέμα πεις, τόσο περισσότερο γίνεται πιστευτό.
2: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα. Είναι γύρω στα 360.
3: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
2: Ναι.
4: Σε προεκλογική τροχιά έχει εισέλθει το πολιτικό σκηνικό με τον Πρωθυπουργό να προτάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με αιχμή την οικονομία.
5: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος.
1: Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, και το δημόσιο χρέος αυξάνεται. Αλλά εσύ λες, το υπολογίζεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αριθμητής και παρανομαστής. Και αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς που μας ακούτε σήμερα το πρωί, αυτό σημαίνει ότι εσείς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα δισέκονα, θα κληθούν να πληρώσουν 362 δισεκατομμύρια ευρώ, πόσο πάει και αυξάνεται σε απόλυτο μέγεθος, σε λεφτά δηλαδή που πρέπει να βγουν αποκλειστικά από τις δικές σας τσέπες, για να πάνε και πάλι σε δανειστές.

0: Να είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Και να είστε βέβαιοι. Τα καλύτερα έρχονται. Όλοι εσείς που ζείτε σε αυτή εδώ την αγαπημένη πατρίδα, όπου βεβαίως ζουν κι άλλοι.
0: Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
1: Δεν ζεις σε άλλο πλανήτη, αλλά νομίζεις ότι αυτοί οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα τρών κουτόχορτο και πιστεύουν ότι το δημόσιο χρέος μειώνεται όταν εσύ το αυξάνεις.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Ξύλο και φτερό κάνουν οι αρχές στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκαν νυχτά της Λευκάδας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού ντρόουν ουκρανικού τύπου στη Βασιλική της Λευκάδας.
2: Και αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ουκρανικό πλωτό ντρόουν.

0: και τι περιέχει.
1: Έβγαλε στη Λευκάδα εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Some of it just stays the same. Βάλ το πάλι να τα ακούσουμε και να διασκεδάσουμε.
2: Στο θαλάσσιο ντρόουν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.

0: Φιλοκευτερό κανονιαρχές στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκαν νυχτά της Λευκάδας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού ντρόουν ουκρανικού τύπου στη Βασιλική της Λευκάδας.
2: Και αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ουκρανικό πλωτό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
3: Στο θαλάσσιο ντρόουν αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
4: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
5: Εδώ δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή όταν τα έλεγες, δεν ήξερες πού ακριβώς εντοπίστηκε τον ντρόν, εσύ ο Υπουργός Άμυνας. Ή πιθανώς να σκέφτηκες ότι κομματικό ακροατήριο είναι εδώ, ό,τι και να τους πω θα χειροκροτήσουν. Δηλαδή, ή ψέματα είπες, ή δεν ήξερες τι ακριβώς σου γινόταν με το συγκεκριμένο ντρόν. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Είσαι δηλαδή στη γραμμή τσιάρα.
6: Να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι το σημειολογικό. Δηλαδή ότι στον Εύρο βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και του ίδιου του.
5: Μόνο που ο Εύρος είναι εκτός Ελλάδος. Ρε εσείς, πώς κάποιος να αρχίσει να σας μαθαίνει γεωγραφία? Αυτή η δήλωση του Τσιάρα ήταν πέρυσι τον Φεβρουάριο, όταν είχε επισκεφτεί τον Εύρο.

υπάρχουν βεβαίως νεότερα για τον ντρόν στο ρεπορτάζ το οποίο είναι και στην πρώτη σελίδα σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα. Πρωτοσέλιδα το έχουν Τα Νέα. Και μέσα με τίτλο «Τον ντρόν μίλησε» και μέσα ρεπορτάζ του εκλεκτού συναδέλφου του κυρίου Μαρίνου Γκασιάμι, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Άμυνας. «Το ουκρανικό ντρόν, η πλωτή βόμβα αποκάλυψε τα μυστικά της», είναι ο τίτλος στη μέσα σελίδα. «Το ουκρανικό ντρόν έγινε φίλο και φτερό στο Σκαραμαγκά, θέμα ορώνει σύνταξη του πορίσματος. Στρατιωτικοί κύκλοι κάνουν λόγο για θείο δώρο, εστιάζοντας στην τεχνογνωσία που προσφέρει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις». Δηλαδή, σε λίγο θα μας πούν από το Άμυνας ότι, ρε παιδιά, μακάρι να μας έρχονται τέτοιες πλωτές βόμβες για να μπορούμε να μαθαίνουμε πώς τις φτιάχνουν αυτοί οι οποίοι μας τις στέλνουν.

0: Και ελάτε εμείς τώρα να δούμε τα νεότερα από την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα, μετά τα στοιχεία που δείχνουν πιθανή ουκρανική αποστολή κατά ρωσικού πλοίου στο Ιόνιο. Τα 100 κιλά εκρηκτικών εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν το GPS, τις κάμερες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους, αναζητώντας ποιος το εκτόξευσε και γιατί δεν εντοπίστηκε από τα ραντάρ.
1: Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικών στο πλωτό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Το σκάφος Καμικάζη βρίσκεται πλέον σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα της Κυριακής, το ντρόουν ξεκίνησε από άγνωστο ουκρανικό σκάφος που έπλεε στο Ιόνιο. Η παρουσία του εκεί εντάσσεται στη στρατηγική του Κιέβου να μεταφέρει τον υβριδικό πόλεμο με τη Μόσχα από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Στόχος φαίνεται να ήταν λοιπόν ρωσικό εμπορικό πλοίο που κινείται κοντά στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα. Αυτά είναι τα πρώτα δεδομένα που προέκυψαν από την εξέταση του συστήματος GPS.
2: Θα θυμάστε, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports, θα θυμάστε τον περασμένο Νοέμβριο, τον Νοέμβριο δηλαδή του 2025, όταν εν χορδές και οργάνης επισκέφτηκε την Αθήνα ο Ζελένσκι.
3: Найбільше по енергетичній інфраструктурі. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет.
2: Αυτά μας έλεγε τότε ο Βολοντίμιρ δίπλα-δίπλα με τον Πρωθυπουργό.
4: Την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια όχι μόνο της δικιάς μας αλλά και της δικιάς σας περιοχής. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο τώρα γίνεται εφικτό μετά από πολύ συστηματική δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης.
2: Μετά από πολλή δουλειά της συστηματικής κυβέρνησης και αφού τους έχουμε στείλει όπλα, τους έχουμε δώσει λεφτά και αν δεν μην πούμε τώρα και τίποτα άλλο, τότε λοιπόν ανάμεσα στους πανηγυρισμούς για την έλευση του Ζελένσκι στη χώρα μας, ο οποίος βεβαίως στη συνέχεια πήγε στην Τουρκία αφού είναι αγκαλιά και με τον Ερντογάν, πολύ περισσότερο ίσως σφιχτα αγκαλιασμένος από ότι με τον δικό μας τουλάχιστον τότε. Όταν λοιπόν μας επισκέφτηκε ο Ζελένσκι, επειδή κάθε πολιτικό γεγονός ή διπλωματικό ή οτιδήποτε άλλο που συνδέεται με την κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάζεται διθυραμβικός, δηλαδή ότι ακόμα ένα βήμα για τη δική σας ασφάλεια και ευημερία, τότε μεταξύ άλλων είχε υποθεί ότι οι Ουκρανοί θα μας πουλούσαν, θα μας δίναν και θαλάσσια ντρόνς.
5: Ωστόσο, εδώ μιλάμε τώρα για μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με ντρόνς και ειδικά με θαλάσσια μη επανδρωμένα οχήματα, εκεί που η Ουκρανία έχει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Αποφασίστηκε λοιπόν να υπάρξει συνεργασία των δύο χωρών και για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων αλλά και για την συνεκπαίδευση στη χρήση τους. Βεβαίως καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία που έχει αυτό για την Αθήνα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να αποκτήσει τέτοια μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη.
2: Ποια χαρά! Τέτοια λοιπόν μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη αποκτήσαμε. Βεβαίως το γεγονός ότι παραλίγο να ανατινάξει τη Λευκάδα, εντάξει, αυτό είναι το τίμημα της φιλίας μας με τον Ζελένσκι. Θα αποκτούσαμε λοιπόν ουκρανικά θαλάσσια ντρόνς Και να που τα αποκτήσαμε, μαζί όμως με 100 κιλά εκρηκτικά.

0: τη Λευκάδα. Φύλο και φτερό κάνουν οι αρχές στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει ο εντοπισμός ναυτικού ντρόουν ουκρανικού τύπου στη Βασιλική της Λευκάδας.
2: Και αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας από το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ουκρανικό πλωτό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
3: Μας το έστειλε λοιπόν ο Ζελένσκι. Πάρτε ρε παιδιά, λέει, ένα ντρόουν και μάλιστα σας το στέλνω και με εκρηκτικά. Το γεγονός βεβαίως ότι αυτό το ντρόν πέρασε όλους τους θόλους, τους οποίους κατά καιρούς εξήγηλε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, λέγοντας πόσο οχυρωμένη είναι η χώρα, πόσο άτρωτη, πόσο περήφανη, πόσο σπουδαία γίνονται όλα τα πράγματα αυτά στο Υπουργείο Άμυνας με την ασπίδα του Αχιλλέα. Το γεγονός ότι αυτή η ασπίδα τρύπησε, εντάξει, αυτό από το αρμόδιο Υπουργείο, βεβαίως διαχειρός αρμόδιου Υπουργού, παρουσιάζεται και ως θείο δώρο, λέει, παιδιά. Θείο δώρο μας έκανε, ουρανοκατέβατο δώρο. Θεόσταλτο. Το πιάσαμε εμείς τώρα, το κάνουμε φίλο και φτερό, τα μαθαίνουμε όλα. Πώς κατασκευάζεται, τι ανάγκη έχουμε τώρα να μας πούνε τη τεχνογνωσία. Την έχουμε στο πιάτο και τσάμπα. Θείο δώρο. Στείλτε μας κι άλλα τέτοια. Ντρόν, καμικάζι. Αν και κάποια από αυτά να την αχτούν, δεν βαριέσαι. Θείο δώρο είναι, γιατί μετά εμείς θα μαθαίνουμε πώς τα κατασκευάζουν αυτές οι γάτες οι Ουκρανοί. Αλλά τώρα ότι πέρασε και δεν το εντόπισε κανένας, όλοι αυτοί οι δορυφόροι που εκτοξεύουμε στο διάστημα, όλη αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, εντάξει τώρα, αυτό είναι λεπτομέρεια. Φάτε εσείς το κουτόχορτο.
4: Ο θόλος του Αχιλλέα λοιπόν που φτιάχνουμε εμείς τώρα για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας έχει επίσης 5 επίπεδα. Αντιπυραυλικό, αντιντρόουν, εναντίον αεροσκαφών, εναντίον πλοίων, εναντίον υποβρυχίων. 5.
3: 5 ασπίδες σε μία. Δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Έχουμε τον θόλο του Αχιλλέα. Τώρα πως τον ντρόουν, όπως είπαμε, πέρασε το θόλο και παραλίγο να ανατινάξει τη Λευκάδα. Εντάξει ρε παιδιά, αυτό ήταν θεόσταλτο. Βάλε κι άλλα για την ασπίδα του Αχιλλέα.
4: Για να θωρακίσουμε με κάθε τρόπο την πατρίδα μας. Γιατί το λέμε ασπίδα του Αχιλλέα? Γιατί αν θυμάστε από τα γυμνασιακά χρόνια, από την Ιλιάδα, η ασπίδα του Αχιλλέα είχε 5 διαφορετικά επίπεδα. Η ασπίδα που του φτιάξε ο Ήφαιστος, όταν ο Έκτορας πήρε από τον νεκρό Πάτροκλο την πρώτη του ασπίδα και ζήτησε τη μάνα του να του φτιάξει καινούρια όπλα, τότε η μάνα του τούθεσε, για να θυμηθούμε την ιστορία, το υπαρξιακό δίλημα. Θα ζήσεις ή θα εκδικηθείς το φίλο σου και θα πεθάνεις γι' αυτό. Και ο Αχιλλέας για πρώτη φορά γίνεται η τραγική προσωπικότητα και επιλέγει να πεθάνει για το φίλο του και την πατρίδα του.
3: Μαθαίνετε και ιστορία. Δεν βαριέσαι όταν το ακροατήριο είναι κομματικό. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θες. Μέχρι και τη Λευκάδα είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Για βάλε τη συνέχεια για την ασπίδα.
4: Για να το πετύχει αυτό του δόθηκε μια ασπίδα που έφτιαξε ο Ήφαιστος με 5 διαφορετικά επίπεδα. Ο θόλος του Αχιλλέα λοιπόν που φτιάχνουμε εμείς τώρα για να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας έχει επίσης 5 επίπεδα. Και δίπλα σε αυτό τα καινούρια μας φιλόδοξα προγράμματα για τα F-35, για τα drones, για τα καινούρια μας πλοία, για την καινούρια μας αντίληψη που είναι πιο σημαντικό από όλα αυτά. Το 2030 η Ελλάδα θα έχει τις πιο προηγμένες ένοπλες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Τα λέτε ρε παιδί μου και εσύ και ο μεγάλος. Λες και όλα αυτά που κάνατε, δηλαδή να τα αγοράσετε αυτά τα όπλα, το κάνατε με δικά σας λεφτά. Λες και τα κάνατε δωρεά. Εσείς οι ίδιοι. Ρε δεν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός όλα αυτά. Εδώ λέμε ότι το δημόσιο χρέος το πήγατε στα 362 δις. Και όταν μας έβαλε ο ΓΑΠ στα μνημόνια ήταν 300 δις. Λέτε ότι το μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Λες και αυτά που θα πληρώσουμε πίσω θα λέμε παιδιά είναι μικρότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ, άρα θα σας δώσουμε λιγότερα. Δηλαδή πώς μπορείτε και λέτε τέτοια ψέματα. Και μετά στη συνέχεια λέτε και πενεύεστε για αυτά που πήρατε. Καλώς τα πήρατε. Καμιά αντίρρηση γι' αυτό. Αν και η διαδικασία με την οποία τα πήρατε δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Τώρα ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική βεβαίως. Λοιπόν, το παρουσιάζετε λες και ο Μητσοτάκης τα βάλε με δικά του λεφτά ή τα βάλε σε σύρε δένδια. Εντάξει, πείτε το. Δεν είπαμε να μην το πείτε. Αλλά το πείτε το έτσι με μια πολιτική σεμνότητα. Δηλαδή πείτε ότι πήραμε με λεφτά του ελληνικού λαού. Πείτε το ρε γάμο το, πείτε το. Έτσι όπως το παρουσιάζετε, ασπίδα του Αχιλλέα και πέντε επίπεδα και εκείνο το άλλο το παράλλο. Λες και είναι μεγάλο επίτευγμα να αγοράζεις. Αλλά θα μου πεις ποιος από σας έχει δουλέψει. Η μαγιά δεν είναι να αγοράζεις. Η μαγιά είναι να πουλάς. Τέλος πάντων, βάλε λίγο δένδια πάλι από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
4: Λοιπόν, είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
3: Ποια έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ρε. Ψαράδες της Λευκάδας δεν το βρήκανε τον ντρόν στη Λευκάδα. Εσύ έβγαλες και τη Λευκάδα εκτός χωρικών υδάτων. Αλλά έπες και άλλα ωραία.
4: Λοιπόν, ακούτε να σας πω για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, μόνο που αυτά τα anti-drones δεν λειτουργήσαν. Δηλαδή, λες ότι το drone πέρασε χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Πρώτο ψέμα. Λες μετά, ή μάλλον όχι, αυτό δεν είναι ψέμα, είναι η πραγματικότητα. Λες ότι η πραγματικότητα είναι ότι το ντρόν πέρασε χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, αλλά εσύ λες ότι εντάξει, ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και αυτό ήταν στη Λευκάδα. Και όχι μόνον αυτό, πέρασε μεν, αλλά δεν βαριέσαι που πέρασε. Εμείς έχουμε φοβερά συστήματα αντιντρών, τα οποία όμως δεν λειτουργήσαν. Και μην ανησυχείτε, μην ζηλεύετε αυτό το ντρόν που είδατε, μην σας εντυπωσιάζει. Εμείς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και είναι και θεόσταλτο, γιατί θα τη γράψουμε την τεχνολογία στο τζαμπέ. Τα λέτε όλα αυτά, χοντρά ψέματα, και δεν σέβεστε ούτε τα λεφτά του ελληνικού λαού, που εν πάση περιπτώσει καλώς ξοδεύεται για την άμυνα της πατρίδας, αλλά ούτε και την απλή λογική των πολιτών, έστω και αν αυτή είναι η κομματική σας σύντροφοι, να το πω έτσι, συμμαχητές, που ξέρετε ότι σας χειροκροτήσουν. Αλλά όταν ταΐζεις κουτόχορτο τους δικούς σου για ένα χειροκρότημα, τι να περιμένει κανείς από τα πεπραγμένα σου. Διαλυματάκι στις 8 και συνεχίζουμε με άλλα ωραία σήμερα Δευτεριάτικα 11 Μαΐου. Πλησιάζουμε και στη μέση του Μάη. Σε λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Ντιέγκο Ριβέρα, ζωγράφος.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερνετ Sports. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά τη Super League για τη σεζόν 25-26. Η Ένωση επικράτησε με ανατροπή του Παναθηναϊκού στην All Win Arena με σκορ 2-1. Ο ΔΕΤΕΙ άνοιξε το σκορ για τους πράσινους με τους Ζήνη και Ζωάο Μάριο να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το πρωτάθλημα ανήκει στον κόσμο της ΑΕΚ και στον Μάριο Ηλιόπουλο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές, ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα, οι δηλώσεις του Μάριο Ηλιόπουλου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου, τα έδωσαν όλα, ανέφερε παρά την ήττα ο Ράφα Μπενίτεθ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παρέμειναν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ με τον Ροντινέη, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει την ισοφάριση για το δικέφαλο του Βορρά. Μπορούμε να τερματίσουμε δεύτερη, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν μια σκληρή σεζόν για εμάς. Να συνεχίσουμε να παλεύουμε, τα λόγια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs 5-8 της Super League, ο Άρης επικράτησε 3-1 του Όφη και πέτυχε τη δεύτερη του νίκη. Τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε ως ομάδα, ανέφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είναι δική μου ευθύνη η έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για την ίδια διοργάνωση, ο Βόλος στήθηκε από τον Λεβαδιακό 3-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Κάναμε μια καλή μεστή εμφάνιση με ωραία γκολ, δήλωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1, West Ham Arsenal 0-1. Στην 35η αγωνιστική της La Liga, Mallorca Villarreal 1-1, Athletic Bilbao Valencia 0-1, Oviedo Getafe 0-0, Barcelona Real Madrid 2-0. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Freiburg 3-2, Κολονία Heidenheim 1-3, Mainz Union Βερολίνου 1-3. Στην 36η αγωνιστική της Serie A, Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, Parma Roma 2-3, Milan Atalanta 2-3. Και στην 33η αγωνιστική της League One, Anze Στρασβούργο 1-1, Metz Lorient 0-4, Μονακό Lille 0-1, Auxerre Nice 2-1, Paris Germain Brest 1-0, Rennes Paris FC 2-1, Toulouse Lyon 2-1 και Havre Marseille 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καμιά ουσιαστική απάντηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν δίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Real News. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θύμα, επιχειρώντας να πείσει τους πολίτες ότι θυσιάστηκε για την πατρίδα, αναλαμβάνοντας αντικειμενικά την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στα όσα είπε ο κ. Δημητριάδης, υποστηρίζοντας πως θα πρέπει άμεσα να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για το ρόλο του στη σκοτεινή υπόθεση που τραυμάτισε την ελληνική δημοκρατία.
1: Ο επιτελικός ο τακουστής μας πληροφορεί ότι έγινε θυσία για να προστατεύσει την κυβέρνηση, την παράταξη, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα. Ο κ. Δημητριάδης δεν ήταν ένας απλός κομματικός στρατιώτης που θυσιάστηκε. Ήταν ο πλέον στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο πιο ισχυρός παρασκηνιακός παράγοντας της κυβέρνησης και το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου την περίοδο που εξελισσόταν το σκάνδαλο.
0: Καμιά αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν έκανε σε δύο διαφορετικές δημόσιες παρεμβάσεις του τις τελευταίες 24 ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντίθετα, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι διχάζει και δηλητηριάζει τον πολιτικό διάλογο, καταγγέλλοντας αόριστα την τοξικότητα.
2: Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση, ποντάρουν τώρα στη σκανδαλολογία και στη συκοφαντία. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται όλο ένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουν στις κάλπες.
0: Μέσα σε αυτό το κλίμα το πολιτικό σκηνικό μοιάζει εξόχως προεκλογικό με το ΠΑΣΟΚ να ισχυρίζεται πως αποτελεί τη μοναδική κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Εμείς ζητάμε να γίνουν άμεσα εκλογές, αλλά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, τις εκλογές τις βλέπει ως ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, στον οποίο το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να κερδίσει. Δεν τον ενδιαφέρει ο τρόπος που θα κερδίσει.
0: Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνος για την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, τη Δευτέρα, στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να παρέμβει σε εκδήλωση που διοργανώνουν κινήσεις πολιτών που τον στηρίζουν.
4: Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια και δεν μπορεί να είναι στις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει χωριστό ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.
5: Υπάρχει μια βολική συμπολίτευση και στα θέματα του πολέμου και στα εργασιακά. Το βλέπουμε στα νομοσχέδια που ψηφίζονται. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε και μεγάλο κομμάτι του νόμου Χατζηδάκη και μεγάλο κομμάτι του νόμου Κεραμέως και Γεωργιάδη.
0: Εντός του Μαΐου θα ανακοινώσει την ίδρυση του δικού της κόμματος η Μαρία Καριστιανού, που σε συνδυασμό με τη δημιουργία του φορέα του Αλέξη Τσίπρα θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό.
6: Αυτό είναι το ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα για την επανεμφάνιση Δημητριάδη, αλλά και για τις λοιπές πολιτικές εξελίξεις που από ό,τι φαίνεται θα είναι ραγδαίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, κακά τα ψέματα, ο Μητσοτάκης, αν και θα ήθελε να κάνει εκλογές στην απότατη συνταγματική ημερομηνία, δηλαδή όσο γίνεται πιο αργά, να εξαντλήσει δηλαδή μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου την κυβερνητική του θητεία, είναι τελικώς υποχρεωμένος, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να τις κάνει νωρίτερα. Και αυτό γιατί, διότι είναι γνωστό τη σπάση, αποτελεί έναν διαχρονικό κανόνα, ένα διαχρονικό αξίωμα, ότι ένας πρωθυπουργός, ένας ηγέτης, ένας αρχηγός κόμματος, το οποίο είναι στην εξουσία, προχειρήσει εκλογές νωρίτερα από την συνταγματική προθεσμία, είναι η σωστή έκφραση. Τις προκηρύσει λοιπόν νωρίτερα από την συνταγματική προθεσμία, όταν είναι βέβαιος ή σχεδόν βέβαιος ότι θα τις κερδίσει. Αν λοιπόν υπάρχει εκλογολογία, αν η χώρα ατύπως μπει σε προεκλογική περίοδο εκ των πραγμάτων και ο Μητσοτάκης επιμένει στην εξάντληση της τετραετίας, επιμένει δηλαδή σε αυτό που ο ίδιος επιθυμεί, όπως είπαμε, να εξαντλήσει τη συνταγματική προθεσμία μέχρι τελευταίας στιγμής, δευτερολέπτου. Αν δεν τις προκηρύσει, θα λένε δεν τις κάνει, γιατί φοβάται ότι θα τις χάσει. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία ή και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, για να πάει με αέρα νίκης, θα πρέπει να τις κάνει νωρίτερα από τότε που ο ίδιος ενδομήχως επιθυμεί. Πάμε πίσω στο Δημητριάδη. Αποφάσισε να δώσει μια συνέντευξη στη Real News. Μια δυσέλιδη συνέντευξη, η οποία, όπως ήταν το αναμενόμενο, προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις από πλευράς χρονισμού, από πλευράς timing δηλαδή, ως ήθιστε να λέγεται. Η συνέντευξη ήταν φανερό πως επρόκειτο για λάθος. Διότι όταν αυτό το οποίο το ακούσατε και στο ρεπορτάζ προηγουμένως του Μέγκα, αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση, θέλει ο Μητσοτάκης, θέλει το Μαξίμου, όσο το δυνατόν λιγότερη αναφορά στο θέμα των υποκλοπών. Διότι εδώ, από όπου και να το πιάσεις, υπάρχει μία οσμή. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση θέλει το θέμα να ξεχαστεί και βγαίνει ο Δημητριάδαρος με συνεντευξάρα δυσέλιδη και χτύπημα στην πρώτη σελίδα, αντιλαμβάνεστε ότι το επαναφέρει το θέμα με σφοδρότητα στην επικαιρότητα. Το κάνει για να θυμίσει ότι εγώ είμαι εδώ. Το κάνει γιατί πιθανώς ξέρει ότι υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις οι οποίες μπορεί να έρθουν και θέλει να φτιάξει μια ασπίδα σαν αυτή του Αχιλλέα που ακούσατε προηγουμένως από τον Δένδια. Αλλά χθες, κυριακάτικα, στον ιστότοπο NGR ενεφανίστη νωρίς το μεσημέρι, μία η ώρα, δηλαδή, θα μου πείτε τώρα, η εφημερίδα είχε κυκλοφορήσει από Σάββατο απόγευμα ένα ιδιαίτερα σημαντικό άρθρο του συναδέλφου του κυρίου Λευτέρη Θήτα Χαραλαμπόπουλου, γνωστού αρθρογράφου του ιστότοπου NGR, το οποίο είναι μακροσκελέστατο και λέει και πολλά.
7: Την παράταξη μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός του Γρηγόρης Δημητριάδης περιέγραψε τους λόγους της παραίτησης του το 2022 κατόπιν των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μία δήλωση που δεν συνάδει με τη στάση «εγώ καμία σχέση δεν έχω με την υπόθεση» που επαναλαμβάνει μονότονα στις δεκάδες αγωγές ΣΛΑΠ που έχει καταθέσει ενάντια σε κάθε σχεδόν δημοσιογράφο, που έχει αναφερθεί στη σύνδεση του με την υπόθεση των υποκλοπών. Απέναντίας, η ίδια η διατύπωση της φράσης παραπέμπει όχι στην απουσία σχέσης με την υπόθεση, αλλά στο ακριβώς αντίθετο. Μία μετάφρασή της θα μπορούσε να είναι: ναι, είχαμε όλη ευθύνη για την υπόθεση. Αλλά κάποιος έπρεπε να την αναλάβει, ώστε να υπάρξει ένα εξυλαστήριο θύμα και να μην απειληθεί η κυβέρνηση με περαιτέρω διερεύνηση. Τα πήρα όλα πάνω μου, λέει, μόνο κάποιος που έχει πραγματική ευθύνη. Μάλιστα, ο τίτλος που επέλεξε η εφημερίδα για να συμπυκνώσει τη συνέντευξη είναι πολύ χαρακτηριστικός. Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση, συνοδευόμενος από τον ιδιαίτερη σημασία υπότιτλο «Θα πάμε ενωμένοι και είναι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα». Άλλωστε, στη συνέντευξη χαρακτηρίζει ντροπή το ότι κάποιοι καλλιεργούν κακεντρεχείς φήμες ότι επιδιώκουν να δημιουργήσω πρόβλημα.
6: Σας αναπαράγουμε από αυτή εδώ την εκπομπή μας, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης βεβαίως, ένα τμήμα από αυτά τα οποία γράφει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος χθες, μία η ώρα, στον ιστότοπο NGR, ως απάντηση στην ουσία σε αυτά που είχε πει ο Δημητριάδης στη Real News, η οποία ήταν κρεμασμένη στα περίπτερα. Εμείς σας συνιστούμε να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, μπείτε στο NGR. Είναι και καλογραμμένο. Και βεβαίως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, κυρίως για τον λόγο που θα σας πούμε αμέσως τώρα. Υπάρχει λοιπόν ο μεσότιτλος σε αυτό το μακροσκελέστατο άρθρο, ο οποίος λέει «Όταν το μέσο είναι το μήνυμα». Σας διαβάζουμε. Όμως στην περίπτωση αυτή της πρώτης, όπως και ο ίδιος σημειώνει συνέντευξής του από το 2022, ισχύει ίσως και η γνωστή φράση του Μάρσαλ Μακλούαν, «Το μέσο είναι το μήνυμα». Δηλαδή τι λέει εδώ ο κύριος Χαραλαμπόπουλος? Ότι η επιλογή της Real News για να δώσει ο Δημητριάδης τη συνέντευξη αυτή είναι το ουσιαστικό ή εν πάση περιπτώσει το βασικό ή ένα από τα βασικά μηνύματα που εκπέμπει αυτή η συνέντευξη. Σας διαβάσουμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο, λέει ο Χαραλαμπόπουλος, ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης επέλεξε να δώσει τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News. Ο όμιλος μέσων ενημέρωσης Real Group, στον οποίον ανήκει η Real News, έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο αλληλοκατανόησης με τον Όμιλο Παροχής Συμβουλευτικών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών Bright, με αντικείμενο την απόκτηση από τον τελευταίο του 33,4% του μηδιακού ομίλου, έτσι ώστε να αποκτήσει θέση καταστατικής μειοψηφίας.

Και συνεχίζει ο Χαραλαμπόπουλος, και αυτό γιατί η περίπτωση του ομίλου Bright, του ομίλου δηλαδή, ο οποίος θέλει να αποκτήσει το 1/3 των μετοχών του Real Group, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας νέας μορφής επιχειρηματικότητας που αναδύεται σχάτως και που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην δυνατότητα μεγάλων συμβάσεων με το δημόσιο. Στην εποχή που, ας μην το ξεχνάμε, το επιτελικό κράτος του Μαξίμου διαχειρίζεται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αξίζει να το διαβάσετε, λέει πολλά ο Χαραλαμπόπουλος στο NGR, γιατί δηλαδή ο Δημητριάδης επέλεξε τη συγκεκριμένη καλή εφημερίδα για να δώσει την συνέντευξη αυτή. Ο όμιλος λοιπόν Bright, γράφει ο Δημητριάδης, ο Χαραλαμπόπουλος, συγγνώμη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, της Bright Business Solution, συμμετείχε ως πρόεδρος από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 24 ο Κωνσταντίνος Σάκαρης, πατέρας της γνωστής ταινίστριας, μνηστή του γιου του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος στο NGR αναφέρεται εκτενέστατα στη διαδρομή αυτού του ομίλου, ο οποίος προτίθεται να αγοράσει το 1/3 του μηδιακού ομίλου Real Group. Η διαδρομή αυτή δείχνει μια εντυπωσιακή άνοδο του τζίρου και κατά συνέπεια της κερδοφορίας με λεφτά του δημοσίου. Δηλαδή, με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέει πολλά και ενδιαφέροντα. Τώρα, επειδή υπάρχουν μέσα και αριθμοί και ραδιοφωνικός δεν είναι τόσο κατανοητή, το ζουμί είναι ότι ο Δημητριάδης επέλεξε να μιλήσει σε ένα μέσο το οποίο ανήκει σε όμιλο, του οποίου το 1/3 θα πωληθεί σε έναν άλλον όμιλο, στον οποίο κυριαρχεί ή εν πάση περιπτώσει έχει έντονη συμμετοχή, παρουσία, επιρροή ο συμπέθερος του Κυριάκου. Με τον καλό, τα παιδιά να παντρευτούν. Εμείς οι καλύτερες ευχές μας για βίο ανθόσπαρτο. Ο συμπέθερος λοιπόν, ο κύριος Σάκαρης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ισχολείται μετά, όχι ακριβώς επικοινωνίας, αλλά των οπτικοακουστικών. Έφερνε, λέει, και τουρκικά σύριαλ και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι αυτός ο οποίος συμμετέχει καθιονδήποτε τρόπο σε αυτόν τον φοβερό όμιλο, τον Bright όμιλο, ο οποίος έχει εντυπωσιακή αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας με λεφτά του δημοσίου ή της Ευρώπης.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr.
4: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: In the mix.
7: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Εν τω μεταξύ, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο Τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Την επιθυμία το Ισραήλ να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή του από την Αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία, εξέφρασε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκεια 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ή μη της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζεται στις 12 σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Κεντρικοί άξονες είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα των προορισμών και η διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος που συνελήφθη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα επειδή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του οχήματος, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη πόρτα παρουσίαζε προβλήματα. Μέσα στο όχημα επέβαιναν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και στην Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην περιοχή. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου. Θα παραμείνει κλειστό σήμερα σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Φεστού. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Και στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αττική συγκεκριμένα προβλέπεται ηλιοφάνεια για σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: .943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Γρηγόρη Δημητριάδη θα περάσουμε, ο οποίος επιχειρεί με συνέντευξή του να παρουσιάσει την υπόθεση των υποκλοπών ως μια προσωπική του θυσία για να προστατεύσει, όπως αναφέρει, την παράταξη, την ΕΕΠ και τη χώρα, ενώ δεν έδωσε απάντηση για τους λόγους που έγιναν οι παρακολουθήσεις την εποχή που ο ίδιος ήταν πολιτικός υπεύθυνος της ΕΕΠ. Η συνέντευξή του ανακοίνησε την υπόθεση των υποκλοπών, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα που του καταλογίζουν προσπάθεια θυματοποίησης αλλά και αναδιαμόρφωσης των όσων συνέβησαν επί των ημερών του διορισμού του στο Μαξίμου.
1: Αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από τις νέες δηλώσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Real News, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του, χωρίς να δίνει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι θυσιάστηκε για την πατρίδα. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη βάζει στο κάδρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Πασόκ να τονίζει πως ο κ. Δημητριάδης ομολογεί πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτούργους ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα για λογαριασμό.
2: Ο ανιψιός του και εθνικός οτακουστής κάνει μαθήματα υψηλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του. Στις επόμενες εθνικές εκλογές η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία. Θα είναι πάνω απ' όλα πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ποιότητα δημοκρατίας στη χώρα μας.
1: Πήρα εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο Δημητριάδης έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτουργήσε ως εντολογός. Ο Πρωθυπουργός το αποδέχεται ή θα απαντήσει? Πόσο μπορεί να σιωπά? Φοβάται να μιλήσει ο θείος, μην του πει κι άλλα ο ανιψιός? Παραδέχεται ότι η συγκάλυψη έγινε για το κόμμα και την οικογένεια?
4: Υπάρχει.
5: Ο Δημητριάδης, δεν ξέρουμε, λίγο τον γνωρίζουμε, σχεδόν ελάχιστα. Πολύ παλιά, εδώ και 20-25 χρόνια, ήμασταν και γείτονες στα Βρυλίσια, γιατί έμενε στο σπίτι της μάνας του, η οποία κατοικούσε στον ίδιο δρόμο με το δικό μου πατρικό σπίτι. Αλλά ουδέποτε βεβαίως είχαμε συναντηθεί και ουδέποτε, τέλος πάντων, γνωριζόμασταν. Λέγεται ότι είναι έξυπνος άνθρωπος. Βέβαια, αν μελετήσει κανείς το σκάνδαλο των υποκλοπών, και εμείς σας συνιστούμε πάντοτε, για να ξέρετε τι σας γίνεται, μπείτε και στους ιστότοπους της ερευνητικής δημοσιογραφίας και του Inside Story του φίλου μου του Τάσου του Τέλογλου και στο Reporters United. Εκεί πέρα υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία

0: για τις υποκλοπές, αν όμως κανείς το μελετήσει. Αυτή η ιστορία με το Predator στην ουσία διήρκησε όσο αφορά στις παρακολουθήσεις από τον Γενάρη του 21, όταν εστάλησαν τα πρώτα 16 κακόβουλα SMS με το link παγίδα, δήθεν από το κινητό του Δημητριάδη, με το οποίο ο Δημητριάδης τους ευχαριστούσε αυτούς οι οποίοι το έλαβαν το μήνυμα για τα χρόνια πολλά στη γιορτή του. Ξεκίνησε λοιπόν τότε και στην ουσία τερματίστηκε 16 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, όταν δηλαδή έγιναν οι σχετικές αποκαλύψεις από το Citizen Lab, τον φορέα αυτό στον Καναδά, ο οποίος συμπεριέλαβε το Predator, συμπεριέλαβε μάλλον την Ελλάδα στις χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν το Predator. Δηλαδή τα έκανες όλα αυτά, ρε Δημητριάδη, εάν τα έκανες εσύ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εμείς δεν τις υιοθετούμε. Εάν λοιπόν σε περίπτωση, λέμε, που έγιναν από σένα ή με τη δική σου τέλος πάντων συμμετοχή, ή σε τελική ανάλυση όποιος και αν τα έκανε, δεν λέμε ότι τα έκανες εσύ υποχρεωτικά, αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, δικαστικός τουλάχιστον. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δώσατε τόσα λεφτά στους Ισραηλινούς, κάνατε τόσα και τόσα, ανακατέψατε το σύμπαν, πήγατε να κάνετε μία παρά ΑΕΠ μες στην ΑΕΠ, τα κάνατε, τα ξανακάνατε και τελικά ούτε μια παρακολούθηση της προκοπής δεν μπορέσατε να πετύχετε. Δηλαδή, αν δεν αποκαλυπτόταν ιστορία, ο Ντίλιαν ή Ντίλαν, όπως το λέει ο Μητσοτάκης, σας έπιασε και κότσους. Διότι και τα μηνύματα που στείλατε με το Predator, τελικά, όπως τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει δείξει η έρευνα δικαστική, δημοσιογραφική, η έρευνα του Μενουδάκου, ο οποίος έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Βήμα χθες, από τους 82 στόχους, κοινούς στόχους Predator και ΑΕΠ, ή τέλος πάντων από τους 82 συνολικά στόχους μάλλον του Predator, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, γιατί εδώ παίρνει και λίγο ασαφή τα πράγματα, από τους στόχους τελικά μόνο 4-5 αποδεικνύεται ότι πάτησαν το link. Τώρα θα μου πεις οι άλλοι δεν είπανε και κουβέντα, δεν βγήκανε ούτε καν, τέλος πάντων, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Αλλά για 10-11 μήνες διήρκησε όλο αυτό, μετά σας πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή και τα λεφτά που δώσατε ψιλοτσάμπα πήγαν. Θα μου πεις είναι δικά σας, του ελληνικού λαού. Δηλαδή ούτε μια παρακολούθηση της προκοπής δεν είστε ικανοί να κάνετε, και μετά θέλετε να σώσετε και την πατρίδα. Όπως σας λέγαμε λοιπόν, ενδιαφέροντα είναι αυτά που αποκάλυψε ο Μενουδάκος στη συνέντευξη που έδωσε στην καλή συνάδελφο τη Δήμητρα την Κρουστάλη στο χθεσινό Βήμα της Κυριακής.
1: Την ίδια ώρα, με συνέντευξη παρέμβασή του στο Βήμα, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, τοποθετείται για τις παράνομες επισυνδέσεις με το Predator που έρευνησε ο ίδιος, καθώς και για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα.
2: Οι δικαστές είναι οι πιο προστατευμένοι δημόσιοι λειτουργοί. Δεν πρέπει να κάνουν χάρες, ακόμα και αν πρόκειται για την κυβέρνηση. Ο εισαγγελέας της δεύτερης αρχιοθέτησης έδωσε αυτή την εντύπωση, διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση επωφελείται η κυβέρνηση. Όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να έχει οργανώσει μόνο του ένα ιδιώτη. Οι επιστήμονε τη αρχή μου εξήγησαν πόσο πολυδάπανη είναι η χρήση ενό λογισμικού σαν το Predator.
1: Η υπόθεση αναμένεται να λάβει νέε διαστάσει, καθώ επίκυνται νομικέ κινήσει από πρόσωπα θύματα του Predator που μέχρι σήμερα δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Σας πήρε χαμπάρι ο Μενουδάκος και ξαμόλυσε τους δικούς του και σας τσάκωσαν. Δηλαδή, είπαμε, ούτε μια παρακολούθηση της προκόπης. Ανάμεσα σε αυτούς που από ό,τι φαίνεται μάλλον θα κάνουν τις νέες μηνύσεις για το Predator είναι και ο Λάκης Λαζόπουλος.
1: Βέβαιος πως υπήρχε εμπλοκή της μυστικής υπηρεσίας με την παγίδευση του κινητού του με το παράνομο λογισμικό, εμφανίστηκε ο Λάκης Λαζόπουλος στο Vidcast Safe Space του NGR με την Αναστασία Γιάμαλη. Ο ηθοποιός δήλωσε πως παγιδεύτηκε με το Predator ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο και οι μόνοι που γνώριζαν την παρουσία του εκεί ήταν ο ίδιος και ο θεραπονιατρός του.
3: Δεν μπορεί να το ήξερε κανείς. Το ήξερα μόνο αυτή που ακούγαμε στην ΑΕΠ και ειδοποίησαν επί τόπου. Και μπήκε το Predator τη στιγμή που είμαι μέσα στο νοσοκομείο.
1: Τι έκανε το μήνυμα, Λάκη?
3: Το μήνυμα έλεγε: τι είναι αυτά που έχω μάθει για την υγεία σου?
1: Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός είχε δηλώσει πως έχει υπάρξει διπλός στόχος από την ΑΕΠ και το Predator.

0: Για να επανέλθουμε στο Δημητριάδη. Ρε άνθρωπε, όσες φορές προσπάθησες να βγεις από πάνω, δεν σου βγήκε σε καλό. Τελικά λένε ότι είσαι γάτα, αλλά και γάτα να είσαι, δεν μου φαίνεται να είσαι γάτα με πέταλα. Με όλο το σεβασμό, τέλος πάντων, στον άνθρωπο, πετυχημένος δικηγόρος, νέος άνθρωπος, πολυπράγμων, όπως λέγεται, στις διαπροσωπικές του επαφές είναι πολύ άμεσος και συμπαθής κλπ. Κλπ. Όταν είχε βγει εκείνο το αλής του μνήμης πόρης μαζί σου, το θυμάστε? Μόλις δηλαδή οι εισαγγελείς που ερευνούσαν την υπόθεση, οι εισαγγελείς πρωτοδικών, μόλις είχαν ετοιμαστεί να κάνουν τη σύγκριση της συμπαρακολούθησης, ας το πούμε έτσι λίγο αδόκιμα, ΑΕΠ και Predator, δηλαδή να βρουν τους κοινούς στόχους, να το ψάξουν και στην ΑΕΠ, η Αδηλίνη τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η προκάτοχος του Τζαβέλα, λέει ΑΕΠ, σας αρπάζω και σας παίρνω τη δικογραφία, γιατί θέλει εξέταση από πιο έμπειρο. Τους πήρε λοιπόν τη δικογραφία μέσα τα χέρια, την έδωσε στον κύριο Αχιλλέα Ζήση, αν δεν κάνουμε λάθος έχει και αυτός αφιπηρετήσει τώρα. Όλοι λίγο πριν αφιπηρετήσουν, τέλος πάντων, κάνουν αυτά που κάνουν. Την πήρε λοιπόν, την έδωσε στο Ζήση, αυτός την έβαλε στο αρχείο, τους έβγαλε όλους λάδι. Οπότε αυτό πανηγυρίστη δεόντως από την κυβέρνηση το 24.
1: Όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι σήμερα θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει με μια συγγνώμη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον άνθρωπο που συκοφαντήθηκε περισσότερο παντός άλλου στην Ελλάδα για τις υποκλοπές.
0: Αυτά έλεγε ο Άδωνης στη Βουλή όταν είχε αρχιοθετηθεί το πόρισμα, όταν είχε βγει μάλλον το πόρισμα της αρχιοθέτησης της υπόθεσης, για να είμαστε ακριβείς και σε αυτά που σας λέμε. Λέει, παιδιά, όλοι αθώοι, ο Δημητριάδης αθώος, τρεχάτε τώρα να του ζητήσετε συγγνώμη. Γρηγόρη μου, τι είναι αυτή η περιπέτεια που πέρασες? Πω, χίλια συγγνώμη Γρηγόρη μου. Αυτά έλεγε τότε ο Άδωνης. Του απαντάει ο Ανδρουλάκης.
2: Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη προλίγου μέσα αυτήν εδώ την αίθουσα να αξιώνει να ζητήσουμε, λέει, συγγνώμη από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Αυτόν που απέμεψε ο κύριος Μητσοτάκης μόλις κατάλαβε το τι έχει συμβεί, το που πάει το πράγμα και σε εσωτερικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε που δήλωνε δημόσια ότι δεν αποτελούσε εθνικό κίνδυνο. Σε λίγο ο κύριος Γεωργιάδης θα μας πει ότι έχει προτείνει στον κύριο Μητσοτάκη να τον επαναπροσλάβει με τα αβαΐων και κλάδων και τον κύριο Κοντολέοντα μαζί και τον κύριο Δημητριάδη για να συνεχίσουν το θεάριστο έργο τους. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να του ζητήσει συγγνώμη και όχι εμείς. Ο Πρωθυπουργός σήμερα πρέπει να πάρει τον ανιψιό και τον κύριο Κοντολέοντα να του πει συγγνώμη που σας θυσίασαν εκείνο το ζεστό καλοκαίρι του 2022. Περιμένουμε να μάθουμε νεότερα από τις διαρροές σας. Τους πήραν, τους ζητήσει συγγνώμη.
0: Καλύτερα όμως τα είχε πει τότε η ζωή.
3: Και επειδή βιαστήκατε πάρα πολύ, πάρα πολύ κύριε της κυβέρνησης, να διοχετεύσετε μέσω της γνωστής πρακτικής των πηγών και των κύκλων τη χαρά σας ότι η δικαιοσύνη μίλησε. Και βιάστηκε και ο κύριος Δημητριάδης και έκανε δηλώσεις Πάντα σεβόμουν και σέβομαι το έργο της δικαιοσύνης. Άλλωστε αυτό ορκίστηκα να υπηρετώ και στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από την πρώτη στιγμή ανέλαβα άμεσα και με ειλικρίνεια την πολιτική ευθύνη, σεβόμενος τις δημοκρατικές ευαισθησίες των Ελλήνων, αλλά και για να προστατεύσω την πατρίδα, την κυβέρνηση, την παράταξη, μέσα σε κλίμα τοξικότητας, διάλεξα το δύσκολο δρόμο. Αδριάντα να του στείλουμε του κυρίου, να του στήσουμε του κυρίου Δημητριάδη. Και σιώπησα, παρότι ουδέποτε υπήρξε εμπλεκόμενος. Δεν ήταν εμπλεκόμενος. Το ξέρετε, δεν ήταν εμπλεκόμενος ο Δημητριάδης. Σιώπησε και άφησε να τον αποκεφαλίσει ο θείος του, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Προσέξτε, αυτά έλεγε η Κωνσταντοπούλου απαντώντας σε δήλωση του Δημητριάδη τότε το 24, η οποία δήλωση δεν διαφέρει και πολύ από αυτά που είπε στην χθεσινή συνέντευξή του στη Real News το 26. Επανεμφανιζόμενος. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που γράφει ο Χαραλαμπόπουλος στο NGR, ότι εδώ το μέσο είναι το μήνυμα, συσχετίζοντας αυτή τη συνέντευξη Δημητριάδη με το γεγονός ότι ο όμιλος Real, στον οποίο ανήκει η Real News, εξαγοράστηκε από έναν άλλον όμιλο, στον οποίον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο συμπέθερος του Κυριάκου. Όμιλο ο οποίος έχει πάρει πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα κρατικά ταμεία. Και γράφει ο Χαραλαμπόπουλος σε αυτό το πλαίσιο: η ανάδυση ενός επιχειρηματικού ομίλου που εμφανίζεται από το πουθενά, γιατί όντως πριν από μερικά χρόνια, 2-3, ο όμιλος αυτός δεν είχε καμιά φοβερή κερδοφορία ούτε κανέναν τζίρο, εκτινάστε μέσα από μεγάλες συμβάσεις με αυτή την κυβέρνηση, συμπεριλαμβάνει πρόσωπα με πρόσβαση ακόμα και στην πρωθυπουργική οικογένεια, την χάνει ευνοϊκής τραπεζικής μεταχείρισης, λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερα πακέτα δημοσίων συμβάσεων και είναι στη διαδικασία να αποκτήσει ένα μηντιακό όμιλο, στην εφημερίδα του οποίου δημοσιεύεται η συνέντευξη που σηματοδοτεί την επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη, ενός ανθρώπου κατεξοχήν συνδεδεμένου στο παρελθόν με αυτό το σύστημα άσκησης της κυβερνητικής εξουσίας, δύσκολα μπορεί να αναγνωστεί με όρους απλώς και μόνον ενός επιχειρηματικού success story. Προσέξτε λοιπόν, μη τυχόν όλη αυτή η πολυπραγμοσύνη, η οποία υποκρύπτηκε μια αλαζονία, μη δεν σας βγει τελικά σε καλό. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
11: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά την Super League τη σεζόν 25-26. Η Ένωση επικράτησε με ανατροπή του Παναθηναϊκού στην Όλγουιν Αρένα με σκορ 2-1. Ο Ντατέι άνοιξε το σκορ για τους πράσινους με τους Ζήνη και Ζωάο Μάριο να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το πρωτάθλημα νίκη στον κόσμο της ΑΕΚ και στον Μάριο Λιόπουλο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές, ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα, οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου. Είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου, τα έδωσαν όλα, ανέφερε παρά την ήττα ο Ράφα Μπενίτεθ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παρέμειναν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ με τον Ρόντι Νέι, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει την ισοφάριση για το δικέφαλο του Βορρά. Μπορούμε να τερματίσουμε δεύτερη, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν μια σκληρή σεζόν για εμάς, να συνεχίσουμε να παλεύουμε, τα λόγια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs 5-8 της Super League, ο Άρης επικράτησε 3-1 του Όφη και πέτυχε τη δεύτερη του νίκη. Τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε ως ομάδα, ανέφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είναι δική μου ευθύνη η έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για την ίδια διοργάνωση, ο Βόλος στήθηκε από τον Λεβαδιακό 3-0 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Κάναμε μια καλή μεστή εμφάνιση με ωραία γκολ, δήλωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1, West Ham Arsenal 0-1. Στην 35η αγωνιστική της La Liga, Mallorca Villarreal 1-1, Athletic Bilbao Valencia 0-1, Oviedo Getafe 0-0, Barcelona Real Madrid 2-0. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Freiburg 3-2, Colonia Heidenheim 1-3, Mainz Union Verolinu 1-3. Στην 36η αγωνιστική της Serie A, Βερόνα Κόμου 0-1, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Πάρμα Ρώμα 2-3, Μίλαν Αταλάντα 2-3. Και στην 33η αγωνιστική της League One, Ανζέ Στρασβούργο 1-1, Μέτς Λοριάν 0-4, Μονακό Λίλ 0-1, Οσέρ Νις 2-1, Παρίζ Ζερμέν Μπρέστ 1-0, Ρεν Παρί FC 2-1, Τουλούζ Λιόν 2-1 και Χαύρι Μαρσέιγ 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε στο ουκρανικό σκάφος drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και τόνισε πως ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει. Αλλά όχι μόνο δεν έδωσε απάντηση για το πώς βρέθηκε στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο ένα ουκρανικό πολεμικό σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε μεγάλες καταστροφές στη Λευκάδα και ακόμα και θάνατο σε Έλληνες πολίτες, αλλά μάθαμε διαστόματος Υπουργού Άμυνας ότι η Λευκάδα ανήκει στα διεθνή ύδατα.
1: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω για να είμαστε συνεννοημένοι. Επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιά. Τι κάνετε?
2: Το καλό είναι το ψαρέψαμε.
3: Ναι.
2: Τώρα, το πού το ψαρέψαμε. Ναι, το πού το ψαρέψαμε είναι ένα άλλο θέμα.
3: Ναι.
2: Το δεύτερο καλό είναι ότι στο Ιόνιο δεν έχει τσούχτρες. Οπότε δεν το τσίμπησε κανένα.
3: Σωστό αυτό.
2: Έτσι δεν το τσίμπησε.
3: Το τρίτο είναι ότι δεν ήταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
2: Το τέταρτο, έχει και τέταρτο.
3: Για πες και το τέταρτο.
2: Το τέταρτο είναι το.
3: Ότι μπορούμε να κάνουμε και δικά μας drones και καλύτερα από αυτά που αλλιεύσαμε.
2: Αυτό ήταν το πέμπτο.
3: Αυτό ήταν το πέμπτο. Ναι, το τέταρτο.
2: Το τέταρτο είναι ότι αυτό το κομμάτι.
3: Ναι.
2: Όπως το ακούσαμε από τον Υπουργό.
3: Ναι.
2: Το είδα.
3: Live.
2: Όχι, το είδα σε διάφορα blog sites, ναι, ανεβασμένο.
3: Ναι.
2: Αλλά αυτά που μέτραγα, ποιανού είναι τη κυβέρνηση και ποιανού είναι τη αντιπολίτευση, ήταν περισσότερα τη αντιπολίτευση. Τη κυβέρνηση.
3: Για εξήγησα το με αυτό.
2: Δηλαδή, περισσότεροι κυβερνητικά κομμάτια, side blog, ανέβασαν αυτό θέλοντας να βγάλουν τον Υπουργό να λέει ότι η Λευκάδα, όπως έγραφαν από κάτω, δεν ανήκει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αυτό με μπέρδεψε.
3: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν τώρα έγινε πιο κατανοητός.
3: Ναι, κατανοητός είσαι.
2: Ναι, αυτό με μπέρδεψε λίγο.
3: Μπορούμε να το συνδέσουμε με αυτό που είπα εγώ την Παρασκευή, ότι ο κύριος Δένδιας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα εμφανιστεί με μανιφέστο. Δεν συνδέεται και αυτό?
2: Και τώρα αυτό ήταν το μανιφέστο που έλεγες? Δεν νομίζω. Ένα λαθάκι ήταν, φαντάζομαι.
3: Λοιπόν, ήταν πάντως παράξενες οι δηλώσεις του Υπουργού, γιατί προσπάθησε να φανεί κάπως cool και άνετος, δηλαδή, ναι, το λέει και με χαμόγελο,
2: ναι,
3: σε ένα ζήτημα που αφορούσε είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας και δεν κατάλαβα τι σχέση είχε ακριβώς το drone που εντοπίστηκε με πόσα κιλά εκρηκτικών με την δυνατότητα της χώρας μας να κατασκευάζει και αυτή drones. Και αυτό το χαλαρό ύφος και το γελάκι, δεν κατάλαβα ακριβώς το εννοούσε και κανείς δεν κατάλαβε. Ήταν παράξενες οι δηλώσεις του.
2: Ήθελε να βγει, τον βγάλαν τελευταία στιγμή.
3: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Μήπως δεν ήθελε να βγει καθόλου και τον βγάλαν τελευταία στιγμή και ήταν αμήχανος και τελικά. Πάντως, ανεβασμένο το είδα από κυβερνητικά κομμάτια και λιγότερο από την αντιπολίτευση. Εδώ, συνεχίζουμε όμως. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο ωραίο.
3: Αυτό που πέρασε ή αυτό που έρχεται?
2: Αυτό που πέρασε.
3: Αυτό που πέρασε, ναι.
2: Έχουμε πρωθυπουργό που μετά το φέρτο έχει μετάλλικα.
3: Φέρτο. Μετάλλικα, ναι.
2: Μετάλλικα.
3: Πήγαν αρκετοί στου μετάλλικα. Πέρα από τι σεισμικέ δονήσει που καταγράφηκαν.
2: Μέχρι 4,4.
3: Ναι, 4,4. Λοιπόν, να σου πω πολιτικά πρόσωπα που πήγανε.
2: Για λέγε.
3: Πήγε. Θα σου πω ανθρώπου που βγάζουμε εδώ στην εκπομπή και του ξέρουμε και προσωπικά. Πήγε ο Κώστας Τσουκαλάς.
2: Μάλιστα.
3: Πήγε η Νάντια Γιανακοπούλου.
2: Μάλιστα.
3: Πήγε η Έφη Αχτσιόγλου.
2: Αριστερό το βλέπω μέχρι τώρα.
3: Μέχρι τώρα αριστερό.
2: Κέντρο αριστερό το βλέπω μέχρι τώρα.
3: Πήγε, αν δεν κάνω λάθος, πήγε ο Νάσο Ηλιόπουλος. Φουλ αριστερό.
2: Συνεχίζουμε. Κέντρο αριστερό το λέω.
3: Ναι, για κεντροδεξιά δεν ξέρω κάτι. Αυτά τα ονόματα είδα ότι.
2: Δεν ξέρει κάτι. Ναι, ναι. Δεν είναι ροκ κεντροδεξιά.
3: Μπορεί να μα στείλουν μήνυμα στο 6939-943-943 κάποιο από τη Νέα Δημοκρατία που πήγε και δεν τον.
2: Κάποιο που τον είδε.
3: Είχαμε τον είδε και δεν το καταλάβαμε εμεί.
2: Λοιπόν, πάντως είδε αποφέρτο σε μετάλλικα ο πρωθυπουργό.
3: Ναι.
2: Που είδες και τις δηλώσεις του, έτσι, και το πως ήτανε.
3: Τις είδανε.
2: Καμία σχέση με το ότι εδώ είμαστε, θα σκίσουμε και θα. Πατριωτικός, όπως και ο φόρος που είπε των τραπεζών που είπε και ο Τσίπρας. Γιατί έχουμε και Τσίπρα σήμερα, έτσι.
3: Έχουμε σήμερα Τσίπρα στο Χαλάνδρι, ναι.
2: Έχουμε και Τσίπρα, ναι,
3: σήμερα. Στη Ρεματιά.
2: Λοιπόν, δεν ήταν να δρώσουμε τη φανέλα αυτή, η φανέλα που ίσως μία που βλέπετε από το.
3: Εντάξει, την έχει δρώσει ο Άδωνης αυτή τη φανέλα.
2: Μόνος του.
3: Λέει, την εδρώνουμε τη φανέλα. Κάποιοι την εδρώνουν. Όχι μόνος του, λέει, κάποιοι την έχουμε εδρώσει τη φανέλα.
2: Καλά, αυτοί που για να βγουν βουλευτές, που χεράτα.
3: Αυτοί έχουν ανταλλάξει.
2: Συγγνώμη, λάθος έκανα. Ναι. Λοιπόν, να φύγουμε και να πάμε τώρα το ότι έχουμε και τον Ανιψιό που έδωσε μια συνέντευξη.
3: Έχουμε την συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος στην ουσία πήρε. Για τις υποκλοπές, σαν να είπε ότι έκανα και διευκόλυνα την κυβέρνηση. Αυτό ήταν το νόημα που άφησε.
2: Εγώ έχω τώρα μία απορία. Αυτό τώρα θα μπλοκάρει την κυβέρνηση ή θα μπλοκάρει το Πασόκ?
3: Το Πασόκ.
2: Και θα μιλάει μόνο γι' αυτό.
3: Το Πασόκ.
2: Το Πασόκ.
3: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα, άμα ακούσουμε Πασόκ από σήμερα και μέχρι τέλος εβδομάδας, θα είναι γι' αυτό.
3: Αυτό είναι και παγίδα προς το Πασόκ, γιατί κάνει το Πασόκ να κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση. Και αυτή θα είναι και η κατηγορία τις επόμενες ημέρες, να μου το θυμηθείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι να το Πασόκ πάλι ασχολείται μόνο με τις υποκλοπές.
2: Βιντεάκι Τσίπρα για τις τράπεζες.
3: Βιντεάκι Τσίπρα για τις τράπεζες. Ναι.
2: Μας είπε κάτι καινούριο.
3: Να σου πω κάτι.
2: Δηλαδή, μόλις το μάθαμε, μόλις ήρθε το Τσίπρα, ναι, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με τις τράπεζες και ναι, ότι παίρνουν, οι τράπεζες παίρνουν προμήθειες.
3: Ωραία. Έχουν είναι... μεγάλα...
2: Μόλις το είδα στο Τσίπρα,
3: να
2: δηλαδή,
3: πω κάτι.
2: Πριν δεν το είχα καταλάβει.
3: Να σου πω κάτι. Είναι κάτι κατανοητό και υπαρκτό αυτό που είπε ο Τσίπρας? Θα σε πάω σε κάτι άλλο τώρα.
2: Άντε,
3: είναι. Δεν λέω αν είναι. Μπορεί να είναι λαϊκίστικο κάποιο, αλλά είναι κάτι.
2: Εγώ δεν είπα λαϊκίστικο. Όχι. Δεν μας είπε κάτι
3: κάποιος
2: καινούριο.
3: Μπορεί να το θεωρεί λαϊκίστικο.
2: Όχι.
3: Δεν είπε κάτι καινούριο.
2: Ναι. Εγώ θα ήθελα ο κύριος Τσίπρας να μην μιλάει καθόλου για τράπεζες. Δεν τον συμφέρει. Διότι αν πάρει με τις τράπεζες που είχε ο κύριος Τσίπρας κλειστές, ναι, και περιμέναμε για να πάρουμε και άνθρωποι συνταξιούχοι μεγάλης ηλικίας πέφτουν κάτω από την αναμονή,
3: ναι,
2: για να πάρουμε 50 ευρώ.
3: Ωραία, άλλο θέλω να πω.
2: Να μην μιλάει για τράπεζες, δεν το συμφέρει.
3: Ωραία. Είπες και εσύ ότι είπε ο Τσίπρας και το ξέραμε. Είπε κάτι δηλαδή που ήταν απόλυτα κατανοητό. Το είδα το βιντεάκι. Είπε κάτι κατανοητό. Βγαίνει λοιπόν ο Τσίπρας. Ποια είναι η διαφορά στην επικοινωνία Τσίπρα-Ανδρουλάκη? Βγαίνει ο Τσίπρας, κάνει ένα βιντεάκι, μιλάει μόνος του και λέει κάτι κατανοητό και το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και υπάρχει κάποιος που λένε ότι α, μπράβο, σωστό. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης στο προηγούμενο διάστημα και μιλάει για τετραήμερη εργασία. Δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Και μέχρι και η δική του δεν είναι σε μία.
2: Θα το ρωτήσουμε
3: σύγχυση.
2: Στο δεύτερο μέρος.
3: Ναι,
2: αυτό.
3: Ναι.
2: Το δικό του και δεν ξέρω αν είναι δική του, αλλά θα ρωτήσουμε κόσμο. Ωραία. Για αυτό το τετραήμερο. Λοιπόν, πάντως. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο, με όσους ανθρώπους συνάντησα, με όσους ανθρώπους μίλησα, ήταν τα θέματά μας δύο. Δύο συγκεκριμένα. Η κίνηση.
3: Η κίνηση.
2: Τα νεύρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς πάλι σήμερα. Δηλαδή ο Κηφισός δεν περπατάει, η Κηφισία δεν περπατάει, η Καταχάκη δεν περπατάει, η Αττική Οδό δεν περπατάει λίγο. Λοιπόν, η κίνηση, τα νεύρα στους δρόμους. Τα νεύρα για να φτάσεις στη δουλειά σου, τα νεύρα για να γυρίσεις από τη δουλειά σου, τα νεύρα για να πας στο σπίτι σου.
3: Γι' αυτό έρχεσαι με νεύρα το πρωί.
2: Γι' αυτό έρχομαι, φτιαγμένος. Και φυσικά η ακρίβεια.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Τώρα, αν θα μας πει για τις κλειστές τράπεζες με 50 ευρώ στην αναμονή ο Τσίπρας.
3: Εντάξει, προφανώς.
2: Αν θα μας πει για 4 μέρες, 2-3 μέρες στη δουλειά να πάμε. Για μια φορά την εβδομάδα, καλά είναι ο Ανδρουλάκης. Εάν θα μας πει ότι πρέπει να βγούμε και να εδρώσουμε τη φανέλα για να βγούμε. Πρωταθλητές.
3: Ναι. Ναι, αφήνουν αδιάφορο τον κόσμο όλα αυτά. Προφανώς.
2: Παντελώς αδιάφορο.
3: Αδιάφορο, ναι.
2: Έτσι, το αν θα βγείτε εσείς πρωταθλητές. Το αν ο άλλος θα θυμηθεί τις κλειστές, τις ανοιχτές τράπεζες και το αν παίρνουν λεφτά οι τράπεζες. Δηλαδή και τότε που δεν παίρνανε λεφτά επί Τσίπρα, ναι, οι τράπεζες μας τα χάριζαν όλα. Και δεν τους δίναμε και λεφτά, τίποτα δεν γινόταν.
3: Άρα αντιλαμβάνομαι, και... Γιώργο, ότι είσαι και εσύ υπέρ του κυβερνητικού αφηγήματος ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα. Μάλλον δεν είσαι της κυβερνώσης αριστεράς.
2: Ναι, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα.
3: Ναι.
2: Η κίνηση στους δρόμους είναι το νούμερο ένα.
3: Ισχύει και αυτό.
2: Ένα.
3: Μεγάλο ζήτημα.
2: Τα νεύρα των ανθρώπων είναι το νούμερο ένα.
3: Μεγάλο
2: ζήτημα. Δηλαδή,
3: ναι,
2: να τρως τη ζωή σου τη μισή στον δρόμο.
3: Ψυχολογία, σωστό.
2: Και να πηγαίνεις και σε ένα σούπερ μάρκετ και να σου φεύγει και η άλλη μισή ψυχή που την έχεις χάσει στον δρόμο. Εντάξει, να ψάξουμε να βρούμε τα ψυχικά κέντρα που μας είπε εδώ ο υπουργός την προηγούμενη εβδομάδα που φτιάχνονται στα νοσοκομεία. Να τα μεγάλα, να τα κάνουμε πολλά, γιατί θα πηγαίνουν περισσότερα από τα τροχεία οι ανάγκες για να πάμε εκεί.
3: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
2: Α, είμαστε.
3: Ή όχι. Ναι, γιατί έχει ξεκινήσει η εκπομπή.
2: Πού είμαστε?
3: Και αυτό δεν το έχει καταλάβει.
2: Α, μας ακούνε τόση ώρα.
3: Αμέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Έχει ξεκινήσει λίγα λεπτάκια πριν. Είστε σωστά συντονισμένοι. Ακούτε 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Πουρναράς είναι, ο Πάνος είναι στο άλλο μικρόφωνο απέναντι. Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο.
3: Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο. Στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας τώρα και χωρίς παρεξήγηση το κάνει συνήθως ο Γιώργος. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω σήμερα?
2: Ναι, έχουμε Τραμπ. Έχουμε
3: Ντόναλντ Τραμπ. Τελείωσε.
2: Τελείωσε.
3: Απερίφθη η πρόταση του Ιράν και είπε ότι τέτοιοι είστε, λέει ο Τραμπ. Εμείς σε δύο εβδομάδες μπορούμε να σας καταστρέψουμε και όλες τις δυνάμεις που έρχεται.
2: Ναι, προς το παρόν ανέβασε το βαρέλι με το πετρέλαιο.
3: Ναι, προς το παρόν ανεβαίνουν οι τιμές.
2: Επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο νέο.
3: Ότι ο Νετανιάχου λέει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θέλουμε να φύγουμε από την εξάρτησή μας με την Αμερικανική Στρατιωτική Συμμαχία.
2: Εγώ νόμιζα ότι θα λέγανε ότι μιλάνε ακόμα.
3: Τι μιλάνε ακόμα?
2: Μιλάνε μεταξύ τους, τηλεφωνηθήκαν. Μιλάνε.
3: Μιλάνε. Γιατί? Τραπ,
2: μιλάνε. Νόμιζα ότι είχαν κόψει, δεν μιλάγανε.
3: Γιατί?
2: Έτσι, ότι είχαν κάνει εξής, πώς το κάναμε μικρή έτσι από
3: όχι,
2: τα
3: μιλάνε, και... μιλάνε κανονικά.
2: Α, μιλάνε, εντάξει. Α, εγώ νόμιζα ότι ήταν καινούργιο ότι μιλάνε. Και μια παγιά πρωταθλητές, αν θα βγούμε την πρωταθλητή, να πούμε και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα.
3: Ναι.
2: Φαντάζομαι δίκιο, δεν τα παρακολουθώ καλά. Συμμετάσχω σε πολιτική εκπομπή ακριβώς επειδή δεν ξέρω από μπάλα.
3: Λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα συνεδρίου Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και. Εβδομάδα, δεν είναι εβδομάδα, είναι μήνας δημιουργίας των δύο νέων κομμάτων τα οποία έρχονται κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Μάιο.
2: Ναι, νομίζω ότι και αυτό, παιδιά, βοηθήστε.
3: Είναι οι πολιτικές εξελίξεις που έρχονται.
2: Το 6939-943-943, βοηθήστε με να μου πείτε αν συμφωνείτε μαζί μου ή διαφωνείτε μαζί μου. Ο κύριος Πουρναράς θα μας πει αν συμφωνεί, που φαντάζομαι τι θα πει, αλλά το ρωτάω κιόλας.
3: Λοιπόν, παρακαλώ.
2: Μας έχουν σπάσει τα νεύρα.
3: Ναι.
2: Με μάζεψε. Λοιπόν, αν θα κατέβει ο Τσίπρας, αν δεν θα κατέβει ο Τσίπρας. Αν θα κατέβει η Μαρία, αν δεν θα κατέβει η Μαρία. Αν ο Τσίπρας το κόμμα θα το πει Μαρία και αν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
3: Η γοητεία είναι στην αναμονή.
2: Ναι, εντάξει.
3: Αν μας το δώσει κατευθείαν.
2: Έχετε αρχίσει και ενδιαφέρεστε τρελά με το αν θα κατέβει ο Τσίπρας ή αν δεν θα κατέβει ο Τσίπρας.
3: Καλά, πολύ τους ενδιαφέρει.
2: Πολύ τους ενδιαφέρει. 69-39-943-943. Γιατί. Το βαριέται και ο, ο παπάς.
3: Μα το ζήτημα δεν ενδιαφέρει απλά κάποιους ψηφοφόρους που πρόκειται να ψηφίσουν 100% Τσίπρα. Ενδιαφέρει και πολλούς εν ενεργεία βουλευτές.
2: Χεράτα τους ενδιαφέρει.
3: Χεράτα τους ενδιαφέρει.
2: Να πάνε χεράτα,
3: γιατί,
2: να
3: γιατί
2: υδρώσουν.
3: Γιατί λένε ότι τι θα γίνει με τον Αλέξη, θα κάνει κόμμα, να φύγω εγώ να πάω εκεί.
2: Να πάνε χεράτα λοιπόν.
3: Να παραιτηθώ, συγγνώμη, γιατί είναι δέσμευση ότι πρέπει να παραιτηθεί πρώτα.
2: Να πάνε χεράτα λοιπόν να υδρώσουν τη φανέλα, να υδρώσουν όπως είπε και ο υπουργός. Ο υπουργός του είπε: ξέρετε πώς έχουν υδρώσει για να γίνουν βουλευτές. Για να ξαναγίνετε βουλευτές. Αφήστε μας τώρα που θα ασχοληθούμε τώρα με το ποιος θα γίνει και ποιος θα γίνει βουλευτές. Τον κόσμο, παιδιά. Εμένα, αυτό με μαζεύει ο Πουρναράς και δόξα τω Θεώ, γιατί αλλιώς θα τρέχαμε. Εσάς, σας καίει τώρα δηλαδή την καθημερινότητά σας το πρωί που ξυπνάτε. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ. Το αν θα κατέβει ή θα κατέβει ο Τσίπρας. Αν δεν θα κατέβει ή θα κατέβει και Αριστιανού. Το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Έλεος, κάποια στιγμή αποφασίστε, πείτε το. Είτε κάνετε είτε δεν κάνετε. Αυτό το τραβάμε σε σύριαλ. Δηλαδή ο Φόσκολος είναι νούμερο 2 σε σχέση με τον Τσίπρα. Νούμερο 2. Λίγο τρέψο δεν έχει κάνει.

0: Στο κομμάτι της υγείας έχουμε τρία περιστατικά. Το ένα είναι το γνωστό με τον Χανταϊό. Να πω ότι ο Έλληνας που επιβάτης του κουραζιερόπλου επαναπατρίστηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, είναι στο νοσοκομείο Αττικών. Για 45 μέρες θα μείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Αλλά έχουμε και άλλα δύο περιστατικά. Έχουμε κρούσματα φυματίωσης, Γιώργο, σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Είναι στην Αχαΐα, στην Μανολάδα, στην Αμαλιάδα, στην Δυτική Αχαΐα. Μάλιστα σήμερα στην περιοχή φτάνει και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Και έχουμε επίσης και ένα κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας στο ΕΠΑΛ, στο Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών στο Ηράκλειο, το οποίο σήμερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου παραμένει κλειστό. Στα μηνύματα, την καλημέρα μας στον Δημήτρη, την καλημέρα μας στον Αλέξανδρο, στον Πάμφωτο. Καλημέρα στους ευγενείς σχολιαστές της αλήθειας. Για σένα το λέει αυτό, Πάμφωτο, είσαι ευγενής σχολιαστής. Φοβήθηκε λίγο με τους Μετάλλικα.
1: Καλά που με κρατάει ο
0: γιατί, αυτό. Γιατί σκέφτηκα μήπως το Σούπερ Μάριο τους είχε φέρει στο κέντρο για τη γιορτή του πρωταθλήματος. Ο Σούπερ Μάριο.

0: Καλημέρα Θάνο. Ο Θάνος συμφωνεί μαζί μου μάλλον. Έχει καταντήσει αστείο αυτό που κάνουν οι ενδυνάμοι κομματάρχες. Αυτό που είναι αξιοπερίεργο είναι ότι κάνουν και οι τρεις το ίδιο ακριβώς. Και ναι, συμφωνεί ο Θάνος μαζί μου. Για πρωτοναρά, εσύ δεν έχεις εκφράσει άποψη.
1: Εγώ δεν είπα συμφωνώ.
0: Εγώ λέω ότι έχουν περάσει το φόσκολο.
1: Εγώ, αφού
0: δηλαδή, Τσίπρας έχει περάσει το φόσκολο.
1: Δεν θα πω ότι συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Θα πω ότι αφουγκράζουμε την κατάσταση. Την οποία διατυπώνεις εσύ. Ωραία, το είπα. Αφουγκράζουμε την κατάσταση στην οποία διατυπώνεις.
0: Προσπαθώ να δω σε ποια θέση σε βάζω τώρα. Δηλαδή, σε Μαρινάκη σε βάζω, πάμε σε Τσουκαλά, πάμε σε Ζαχαριάδη. Ποια θέση παίρνεις τώρα με τον τρόπο.
1: Εκπρόσωπο σίγουρα όμως.
0: Με τον τρόπο που δεν απάντησες. Ναι.

0: Λοιπόν, και πάλι καινούργια δουλειά για την ΑΔΕ. Καλά το πάω.
1: ΑΔΕ.
0: Με ψηφιακή εικόνα, λέει, του φορολογούμενου, ο βασικός πυλώνας στη νέα στρατηγική για να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, να πιάσουμε ένα συνεργεία που άλλαξε ένα ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, που άλλαξε δύο λάμπες φλας και πήρε 5 ευρώ και δεν τα δήλωσε. Να πιάσουμε ένα μπακάλι που έδωσε ένα γιαούρτι και δεν το χτύπησε. Αυτό είναι η φοροδιαφυγή. Γιατί τη μεγάλη φοροδιαφυγή, αυτά που γίνονται, δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Αμέ.
0: Μπορούμε?
1: Όχι.
0: Α, τι συμφωνήσεις?
1: Συμφωνώ, ναι. Είναι η πρώτη συμφωνία μαζί σου.
0: Παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Συμφωνεί ο κύριος Πουρναράς με εμένα. Καλή μας εβδομάδα. Κάτι θα μας συμβεί. Δεν πρόκειται να πάει καλά, δηλαδή. Κάτι καλό θα μας συμβεί, ήθελα να πω.

0: Και φυσικά αυτή την ώρα αυτό που προβληματίζει τον κόσμο είναι το ότι τα ενίκια ανεβαίνουν σε γοργούς ρυθμούς. Δηλαδή πραγματικά όταν έχει φτάσει μία γκαρσονιέρα ή μη υπόγεια 500
1: είναι 600 ένας μισθός είναι.
0: 500 και 600 ευρώ γκαρσονιέρα ή μη υπόγεια στο Παγκράτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ένας μισθός κανονικός.
0: Επίσης, αυτό που έκανε η κυβέρνηση με το σπίτι 2 εκεί πέρα που δεν άφησε.
1: Δεν έχει πάει πολύ καλά το σπίτι 2.
0: Όχι, το κόψε.
1: Αυτό λέω. Δεν έχει πάει πολύ καλά το σπίτι 2.
0: Το κόψε.
1: Κόπηκε,
0: ναι. Κάποιοι άνθρωποι όμως έχουν πληρώσει ένα δικηγόρο, έχουν κάνει την αίτηση, έχουν βρει το σπίτι, το έχουν κρατήσει, έχουν δώσει προκαταβολή και περιμένουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες, να πάρουν τα λεφτά που τους είχαν πει για να πάρουν το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτοί τώρα τι θα κάνουν. Γιατί για παράταση, για αυτούς δεν ακούω.
1: Θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει.
0: Και τι θα γίνει με την προκαταβολή. Ναι. Και με το δικηγόρο. Χωρίς αυτά τα λεφτά δεν μπορούσαν να το πάρουν το σπίτι.
1: Ναι, μπορούμε να επικοινωνήσουμε να δούμε ακριβώς τι προβλέπετε.
0: Τι προβλέπετε. Δεν προβλέπετε τίποτα.
1: Κάτι θα προβλέπετε.
0: Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπετε τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπετε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, αν μέχρι να λήξει και επίσημα θα πούνε κάτι για να σώσουν την κατάσταση, μήπως το αφήνουν έτσι. Για να πούνε κάτι να σώσουν την κατάσταση τώρα που θα είναι το συνέδριο, τώρα που θα είμαστε στα τα παντούπα, για να πούμε κάτι, να πει ο Πρωθυπουργός. Υδρώσαμε τη φανέλα.
1: Έκανα και αυτό.
0: Υδρώσαμε τη φανέλα και ναι, έσωσα την κατάσταση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι οι υπουργοί του. Όχι. Ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, να πάμε κάτι σε πιο ευχάριστο και μάντεψε μια περιοχή, πες μια περιοχή στην οποία μπορούμε να πάμε, Γιώργο. Στην τύχη.
0: Στην τύχη.
1: Ναι, στην τύχη. Μια που σου έρχεται στο μυαλό, εκτός Αθήνας.
0: Για να γελάσει Καλαμάτα.
1: Η Καλαμάτα, μπράβο. Λοιπόν, είχαμε το φεστιβάλ ρομποτικής στην Καλαμάτα. Θα επικοινωνήσουμε με τον υπεύθυνο του φεστιβάλ, τον κύριο Φώτη Ασημακόπουλο. Κύριε Ασημακόπουλο, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πώς είναι ο καιρός, έχει φύγει λάσπη?
2: Έχει φύγει λάσπη, έχουμε λίγο συννεφιά, δηλαδή λίγο και καλά αυτό που γνωρίζουμε όλοι σαν αφρικανική σκόνια, αλλά δόξα σου Θεός, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Μάλιστα, είναι και πιο έντονη εκεί γιατί είναι νότια και έρχεται πιο γρήγορα.
0: Πάντως εκεί τα παιδιά στο Φιλοξένια κάνουν μπάνιο, δεν το συζητάμε, μου στείλανε φωτογραφίες πρωί-πρωί.
2: Κάνανε μπάνιο και όλοι όσοι επισκεφτήκαν την Καλαμάτα αυτό το τρίμερο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το δεύτερο εννοώ. Γιατί εμένα μου στείλανε μόνο εκεί μπροστά στο Φιλοξένια τα που κάνουν.
1: Λοιπόν, πάμε στο φεστιβάλ, κύριε Ασημακόπουλο. Πείτε μας αρχικά τι έγινε, πώς πήγε, την ιδέα, κάθε πότε γίνεται. Δώστε μας τις πληροφορίες.
0: Ένα φεστιβάλ, για με συγγνώμη για να καταλάβω που δεν το έχω παρακολουθήσει καλά, που έγινε με την σύμπραξη του Δήμου Καλαμάτας και ποιον άλλον.
2: Ουσιαστικά αυτό είναι μια ετήσια πλέον, ένας ετήσιος θεσμός ο οποίος πραγματοποιήθηκε φέτος για πέμπτη χρονιά και διοργανώνεται από το Δήμο Καλαμάτας και σαν διοργανωτές έχουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέρ Πελοποννήσου και έχουμε δόξα σε Θεός και άλλους πάρα πολλούς υποστηρικτές, ιδρύματα, το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλος, το Ίδρυμα Καρέλια και πάρα πολλές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες του χώρου της τεχνολογίας στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα, είναι η πέμπτη φορά, πέμπτος χρόνος είναι.
2: Είναι η πέμπτη φορά που διοργανώθηκε φέτος. Φέτος για πρώτη φορά όμως κάναμε την πρώτη τεχνολογική έκθεση στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία είχαν εκκληθεί και σαν εκθέτες πανεπιστήμια από όλη την Ελλάδα, πανεπιστημιακές ομάδες από όλη την Ελλάδα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται πάνω σε συστήματα νέων τεχνολογιών, ρομποτικής και γενικότερα βιών συστημάτων, έξυπνων πόλεων δηλαδή, ιούς γεωργίας κτλ. Τα παιδιά μας χαρήκανε πάρα πολύ. Είχαμε πάνω από 1.300 συμμετέχοντες μαθητές.
0: Σε τι ηλικίες απευθυνόταν?
2: Από προσχολική ηλικία μέχρι τρίτη ηλικίου ήταν το φεστιβάλ.
0: Ωραία. Μία μικρή διακοπή να πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε
1: για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Ασημακόπουλε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: 943 Intervet & Sports.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
8: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
9: Η ώρα είναι 9 και μισή.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 9.30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943.
1: Ο κύριος Πάρμας που είναι είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Και η ΑΔΑΕ, για να συνεχίσω λίγο γρήγορα ναι. Πριν πάμε στην γραμμή, που έχουμε σαν κάτι δις, λέει. Με την ψηφία, με την ψηφιακή.
0: Μια χαρά.
1: Κάτι δις, λέει.
0: Μια χαρά.
1: Κάτι δις που φύγανε. Τώρα, αυτά τα δις που φύγανε, αν φύγανε από έναν πρατηριούχο βενζίνης, αν φύγανε από ένα συνεργεία ή αν φύγανε από ένα μπακάλι. Ή ένα περιπτερά, δεν ξέρω. Μπορεί και έναν που πουλάει ρούχα. Ίσως βρούμε και δύο ταβέρνες. Αυτά τα δις θα τα μαζέψουμε πολύ σύντομα. Και μετά, μόλις τα μαζέψουμε, θα τα μοιράσουμε με επιδόματα στον κόσμο.
0: Επιστρέφουμε στην Καλαμάτα να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας με τον κύριο Φώτη Ασημακόπουλο για το Φεστιβάλ Ρομποτικής και Εφιών Συστημάτων. Κύριε Ασημακόπουλε.
1: Για τι ηλικίας, παιδιά, ήτανε?
2: Προσχολική ηλικία μέχρι και τρίτη ηλικίου.
1: Άρα όλα τα παιδιά.
2: Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά.
1: Τα μεγαλύτερα σαν και εμάς, δηλαδή, μπορούμε να έρθουμε να μάθουμε κάτι που δεν έχουμε εμείς οι αδάοι ή πολύ μεγάλοι.
2: Ήταν ανοιχτό για το κοινό. Οποιοδήποτε μπορούσε να έρθει, οποιοδήποτε παιδάκι μπορούσε να έρθει να συμμετέχει, ειδικά και στην προσχολική, στους μικρούς μας προσχολική ηλικία μέχρι τρίτη δημοτικού, μπορούσε σε οποιοδήποτε παιδάκι που βρισκόταν στο χώρο να κάνει face painting, να κάνει κατασκευές, να φυτέψει ένα δέντρο, να κάνει κατασκευές με 3D pen και να συμμετέχει στα παιχνίδια μας.
0: Και όλα αυτά
2: τα παιχνίδια μαθαίνουν.
0: Με καθοδήγηση, θεωρώ,
2: Φυσικά, φυσικά. Καθοδήγηση από τους επικεφαλείς τους, από καθηγητές εδώ των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, όλα αυτά ήταν υπό έλεγχο, τα πάντα.
0: Ωραία. Και για να ολοκληρώσουμε, πόσος κόσμος συμμετείχε, πόσα παιδιά ήταν που συμμετείχαν και σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Σημακόπουλε, αν ήταν καλύτερα ή χειρότερα?
2: Κάθε χρόνο έχουμε άνοδο. Φέτος είχαμε από όλη την Ελλάδα, Ρόδο, Ξάνθη, λόγω Καρδίτσα, Ζήτσα, Αθήνα, όλη την Πελοπόννησο, είχαμε ομάδες. Ήταν 1.300 μαθητές, μιλάμε για τους μαθητές πλέον μόνο, ναι, συμμετέχοντες, εκτός από τους επικεφαλείς τους και τους συνοδούς γονείς, καθηγητές κτλ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι συνεχώς αυξανόμενο, ήταν παραπάνω και από πέρυσι.
0: Ωραία. Ελπίζουμε του χρόνου να είναι
1: ακόμα μεγαλύτερο.
2: Ευχαριστώ. Ωραία. Πάρα πολύ και για τη βοήθειά σας για την διάχυση αυτού του γεγονότος που έγινε στην Καλαμάτα μας.
0: Κύριε Σημακόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
2: Από την όμορφη Καλαμάτα, καλή συνέχεια.

0: Τώρα είπες εσύ τα υγειονομικά. Τι γίνεται με αυτό τον Χανταϊό τελικά?
1: Με τον Χανταϊό, τι γίνεται?
0: Τι γίνεται, ξέρω εγώ. Είναι επικίνδυνος. Κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και αν δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, πώς κόλλησαν όλοι αυτοί που κόλλησαν μέσα στο κρασιρόπλιο? Και τι γίνεται με τους υπόλοιπους?
1: Τι είναι συμπτωματική? Εγώ διάβασα ότι είναι συμπτωματική πάντως.
0: Δεν την νιώθεις τίποτα?
1: Έτσι διάβασα, ναι, ότι είναι συμπτωματική.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα δούμε. Και οι μέρες, οι 45 μέρες θα είναι σε καραντίνα ο άνθρωπος σε 45 μέρες και βλέπουμε.
0: Να ρωτήσουμε κανένα γιατρό.
1: Δεν ξέρω αν οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι επαρκείς αυτή τη στιγμή.
0: Να ρωτήσουμε εμείς. Έχουμε αύριο κανένα γιατρό να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Να φοβόμαστε, να ετοιμάζουμε, να ντυνόμαστε, να ραβόμαστε για καραντίνα ή όχι.
1: Τι λες, lockdown πάλι?
0: Να πάρουμε κανένα σκύλο.
1: Μάλιστα. Να στείλουμε κανένα μήνυμα 6 για να βγούμε το σπίτι.
0: Να φροντίσουμε να πάρουμε σκύλο εγκαίρος. Μην μας κλείσουν μέσα κανένα να έχουμε σκύλο και μετά δεν μπορούμε να κάνουμε βόλτα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Γιάννη, καλημέρα, κύριε Πουναρά, καλημέρα στους εκπρατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.

0: αυτές τις τέσσερις μέρες. Και αν τελικά μιλήσατε με τον κύριο Ανδρουλάκη πριν από αυτό.
1: Εγώ είμαι πρόεδρος 27 χρόνια, μάλλον 27 χρόνια στο πλημμυρίο, 15 χρόνια πρόεδρος. Η τελευταία φορά στις εκλογές είναι η πρώτη φορά στο πλημμυρίο στην ιστορία του που κατέβηκε ένας συνδυασμός. Οφείλω λοιπόν κάθε φορά να στηρίζω αυτούς που με εκλέγουν. Η πρώτη δήλωση είναι αλήθεια ότι ήταν πέρα για πέρα λαθεμένη, δηλαδή η δήλωση του τύπου τετραήμερο σε μια αγορά, σε μια χώρα που έχει τόσο τεράστια ύφεση που το 99% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Ήταν, νομίζω, δεν μπορούσα να μην πάρω θέση, γιατί αυτό δείχνει ακριβώς ότι δεν υπάρχει ταμπέλα στο πλημμυρίο, δεν εκπροσωπώ κανένα, εκπροσωπώ τον κόσμο που μας ψηφίζει και έχει απαιτήσει από μας. Η αλήθεια είναι ότι εκτιμώ ότι επικοινωνιακά ήταν λάθος την πρώτη στιγμή. Βεβαίως, μετά τη διευκρίνηση μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει το τετραήμερο στους εργαζόμενους εντάσσεως πνεύματος. Υπάρχουν εργαζόμενοι εντάσσεως εργασίας, αυτός δηλαδή που δουλεύει σε μια ταβέρνα, αυτός που δουλεύει στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία. Όχι. Μπορεί να γίνει στην τάση του βεβαίως και έχει γίνει σε πολλές χώρες, γιατί ξέρετε από έναν προγραμματιστή που περιμένει.
0: Όπως για να καταλάβουμε όλοι, γιατί αυτό να καταλάβει ο κόσμος, γιατί εμείς δεν είμαστε κόσμος, να καταλάβουμε όλοι τι εννοείται, ποιες δουλειές είναι παράδειγμα.
1: Αυτό εξηγώ. Ναι. Ο προγραμματιστής, ο οποίος έχει μια αποστολή κάποιες φορές να σου γράψει έναν κώδικα για να απλοποιήσει τη διαδικασία, δεν σε ενδιαφέρει αν δουλεύει 5, 4, 3 ή 2 μέρες. Αν θα μπορούσε να γίνει, γιατί από αυτόν θέλεις να πάρεις από το πνεύμα, από τη σκέψη του, την απλοποίηση που ζητάς. Είναι λοιπόν οι δουλειές οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα ούτε το 8ωρο ούτε το 7ωρο. Άρα σε αυτές τις δουλειές, όντως και στην Ολλανδία και στην Αυστρία και στην Αμερική, έχει συμβεί αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και απόψεις του τύπου αν με το να δουλεύω 4 μέρες σημασία έχει πόσες ώρες δουλεύω, όχι μόνο πόσες μέρες. Αλλά στην πράξη είναι ένα μέτρο το οποίο θα έπρεπε δοκιμαστικά να το δούμε και στη χώρα μας και νομίζω ότι αν θέλετε μετά τις διευκρινήσεις. Ασφαλώς και δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ πήρα θέση, γιατί αυτό ρωτήθηκα όταν έγινε, για το τετραήμερο και η ανακοίνωση του τετραήμερου που είπα ότι διαφωνώ. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή ότι μετά τις διευκρινήσεις είναι εφικτό βεβαίως. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και εδώ, όπως έγινε σε πολλές χώρες. Επαναλαμβάνω, είναι αυτό και δεν φοβάμαι να σας πω. Αφορά κάτι λιγότερο από το 2-3% των επιχειρήσεων, επιχειρήσεις που έχουν τέτοια πρόσωπα μέσα, μιλάω για τη χώρα μας, δηλαδή πρόσωπα τα οποία έχουν ένα ρόλο ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με τον χρόνο, αλλά έχει σχέση με τη σκέψη του. Γι' αυτό λέμε εντάσσεως πνεύματος, διάνοιας και όχι εργασίας.
2: Ωραία, άρα αντιλαμβανόμαστε πως μετά την διευκρίνηση είναι κάτι προς τη θετική κατεύθυνση, έτσι.
1: Βεβαίως. Απλά θα επαναλάβω ότι θεωρώ ότι δεν επικοινωνήθηκε σωστά τις πρώτες μέρες και δημιούργησε αυτή την αντίδραση. Αλλά η απάντησή μου σε αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης είναι: κ. Γεωργιάδης, πρέπει να θυμάται όχι μόνο αυτή τη δήλωσή μου, να θυμάται ότι καθημερινά λέω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει βάλει στόχο να κλείσει πάνω από το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή το 50% οφείλει τόσα χρήματα από το ποσά που είχε χρέη στα μνημόνια και που δεν φταίει σε τίποτα. Και θα πρέπει να σκεφτεί πώς υπερασπίζει αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μου, δεν έχω ακούσει να με διαφημίζουν γι' αυτό, ούτε ότι η ακρίβεια σήμερα σκοτώνει και τα νοικοκυριά, γιατί δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες είναι απάνθρωπες για πολύ κόσμο, όταν ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος λέει ότι το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή δεν έχει λεφτά να ανάψει ούτε το καλοριφέρ του, ούτε να έχει θέρμανση. Και αυτό το πλέον είναι επιχείρηση. Για παράδειγμα, θα είδατε την έρευνά μου για τις μέρες του Πάσχα που έγινε, ναι, που έγινε προσφάτως, που λέει ότι το 40% των επιχειρήσεων είχαν πολύ παρακάτω τζίρο από το περσινό και άλλο ένα 40% είχαν τον ίδιο κοντά, που σημαίνει πολύ λιγότερο γιατί πρέπει να προσθέσουμε τον πληθωρισμό. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που δείχνουν ότι και η κοινωνία υποφέρει, αλλά και οι επιχειρήσεις οδηγούνται μοιραία στο κλείσιμο. Την ίδια στιγμή οφείλω να σας πω ότι οι πολυεθνικές, ολιγοπόλια και καρτέλ έχουν αύξηση των κερδών και οι χίλιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα έχουν αύξηση των κερδών τα τελευταία χρόνια, όταν όλοι οι υπόλοιποι σήμερα παραπέουν, δεν μπορούν να ζήσουν. Και ουσιαστικά αυτό που λέω πάντα, ότι ζητάμε ισονομία και οικονομική δημοκρατία, δηλαδή ίδια αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων. Ενώ σήμερα η πλάστικα γέννη πέρα των πολύ μεγάλων.
0: Κύριε Χατζηδοσίου, επειδή μιλήσαμε σε αυτή την εκπομπή με τον πρόεδρο των εμπόρων της Αττικής, της Αθήνας, μιλήσαμε με τον πρόεδρο της εστίασης της Καλαμάτας, μιλήσαμε με το επιμελητήριο της Σάρτας και οι τρεις ταυτόχρονα, και μάλιστα μιλήσαμε εγώ με τους τρεις τελευταίους, είπανε: σας παρακαλούμε, λύστε το πρόβλημα με τις 72 δόσεις. Μας προβληματίζει, μας δημιουργεί προβλήματα, δεν μας βοηθάει. Αν είχαμε, το είπαν ταυτόχρονα σχεδόν δηλαδή, αν είχαμε τον τρόπο που είπε η κυβέρνηση να ρυθμίσουμε και να πληρώνουμε, θα το είχαμε κάνει ήδη.

0: Πρώτα ξεκινήσουμε από την πηγή του προβλήματος, γιατί φοβάμαι ότι με όλα αυτά που λέμε κάποια στιγμή θα ξεχάσει και ο κόσμος, θα έχει καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτός που χρώσταγε, κύριε Γεωργιάδη, 100.000 το 2014, σήμερα χρωστάει πάνω από 300, γιατί έχει μέσα τα πάνω και τα πρόστιμα. Άρα το πρώτο ζήτημα που πρέπει να λύσουμε ανεξάρτητα των δόσεων είναι, εμείς τι λέμε, γιατί κανένας δεν μπορεί να ξεφεύγει, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε και εδώ ισονομία, και το λέω για εμάς τους μικρομεσαίους, να πληρώσει το κεφάλαιο και ένα λογικό τόκο. Όπως για παράδειγμα τώρα θυμίζω, τι είπε η Τράπεζα Ελλάδος, λέει, όταν κάποιος παίρνει ένα κατανοητικό δάνειο 5.000, δεν μπορεί στο τέλος να πληρώνει πάνω από 7.5. Το ίδιο πράγμα είναι αυτό που λέω. Άρα να πληρώσει λογικότερο. Δεν μπορεί να του βάλει πρόστιμο από τις αυξήσεις για μια κατάσταση στην οικονομία την οποία δεν έφταιγε αυτός, δημιουργήθηκε. Δεν έφταιγε κανείς για το ότι το ΑΕΠ από 265 δις έφτασε 165 δις. Στο δεύτερο στοιχείο που αφορά τις δόσεις, 72, πριν σας πω αν είναι που ζητάμε τις 120, σε 72 δεν είναι ακριβώς έτσι. Λέει, για να σου δώσω τις δόσεις θα πρέπει να έχεις πληρώσει από το 24, από το 24 μέχρι σήμερα. Εάν κάποιος μπορούσε να πληρώσει τόσο καλά από το 24 μέχρι σήμερα, εδώ θα χρειαζόταν τις δόσεις. Άρα είναι ένα μέτρο στο οποίο πώς θα κριθεί. Θα διαπιστώσουμε και τώρα μετά από δύο μέρες να μιλήσουμε πώς ενταχθήκανε. Όταν εντάσσονται πολύ λίγοι, τι σημαίνει αυτό? Ότι το μέτρο αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή και οι 72 είναι λαθεμένα βαλμένες, γιατί έχουν μια προϋπόθεση. Που αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να λειτουργήσει, γιατί τι έχουμε από το 24 μέχρι σήμερα? Αύξηση των τζίρων? Όχι στις μικρομεσαίες. Έχουμε μείωση των τζίρων, έχουμε αύξηση του κόστου λειτουργίας. Γι' αυτό και θα σας πω αυτό που λέω πάντα, ποιος φανταζόταν ότι μόνο την τελευταία τριετία έχουν κλείσει 1.000 φούρνοι. Γιατί κλείσαν οι φούρνοι? Λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους δεν καταφέρανε να επιβιώσουν, γιατί ακριβώς, ξέρετε, δεν είναι και εύκολο να βάλουν τη τιμή του ψωμί όσο θέλουν. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχουμε μπει και σε μια εποχή που χάθηκε η ποιότητα και είμαστε στη φτήνια. Το ψωμί του φούρναρη, και έχει σημασία να καταλάβουμε τι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτός ξυπνάει 3 ώρα το βράδυ, το ζυμώνει, για να μπορέσει πρέπει να το πάρεις από το φούρνο ζεστό. Το ψωμί του σούπερ μάρκετ είναι καταψυγμένο. Γι' αυτό έχει και 20 λεπτά λιγότερο. Δεν είναι όμως ίδια προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, μέσα από τη λογική ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα, πάει στο φτηνό. Αυτό δεν κάνει. Και αυτό δεν έγινε, και το τελευταίο διάστημα γίνεται παντού, και επίσης είναι στην έρευνα που κάναμε τις μέρες του Πάσχα, ότι ο κόσμος πήγε στα φτηνά προϊόντα, στα οποία πέρα από τα είδη και ό,τι μπορεί να κρύβουν μέσα, ακόμη και στα τρόφιμα πήγε, το οποίο μελλοντικά μπορεί να του δημιουργήσει και προβλήματα. Όπως είπε ο ΙΟΒΕ, που είναι του ΣΕΒ, ότι το να πηγαίνει διαρκώς σε φτηνά προϊόντα και ειδικά στη διατροφή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας στο μέλλον.
1: Προφανώς. Είπατε πριν για τον πληθωρισμό, κύριε Χατζηδοσίου, για τον Απρίλιο μήνα, να πω ότι εκτινάχθηκε στο 5,4. Το ερώτημα είναι και πού πάει αυτή η κατάσταση.
0: Και η γνώμη μου είναι ότι το μήνα Μάιο, με τα δεδομένα, όσο δηλαδή δεν ανοίγουν τα στενά του ορμού, θα το δούμε εύκολα πάνω από το 6. Θυμηθείτε πότε είχαμε αυτόν τον πληθωρισμό. Αλήθεια, τι είναι ο πληθωρισμός, σε απλά ελληνικά, για να το καταλάβει ο ακροατής μας? Σημαίνει ότι αυτό που λέει η κυβέρνηση, έδωσε αύξηση του μισθού, έδωσε επιδόματα, αυτό εξατμίστηκε. Γιατί στο τέλος της μέρας,
1: αντί
0: να λέει πόσα χρήματα παίρνει κάποιος, θα πρέπει να λέει ποια είναι η αγοραστική του δύναμη. Ναι. Αν οι ντομάτες κάνανε χωρίς τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης 2 ευρώ και τώρα κάνουν 4, τότε έπρεπε να δώσει 100% αύξηση στους μισθούς για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο άλλος. Άρα, αν το συνδυάσουμε με τις αυξήσεις των τιμών, ειδικά στα βασικά αγαθά, θα διαπιστώσουμε ότι στην πραγματικότητα αυτό που ονομάζουμε πληθωρισμό, τόσο απλά που έφτασε στο 5,4% και παραλαμβάνω, αυτή τη στιγμή γνώμη είναι πάνω από το 6%, το χρήμα χάνει την αξία του. Και η όποια αύξηση του μισθού έχει εξατμιστεί πολύ γρήγορα. Άρα πρακτικά, τι λέμε εμείς σήμερα, γιατί κάποτε ξέρεις, αλλάξανε ο τρόπος που μιλάει η κυβέρνηση. Λέγαμε ότι πήγαινε στα βασικά αγαθά και μείωσε το ΦΠΑ, όπως έχουν κάνει οι περισσότερες χώρες Ευρώπης. Ήμουνα στην Κύπρο πριν από 2 εβδομάδες. Υπάρχουν πολλά βασικά αγαθά στα οποία το ΦΠΑ είναι 0. Και σε κάποια άλλα έγινε μείωση κατά 9%. Καλό να σας πω, είδα τον Υπουργό Ανάπτυξης Κύπρου, όταν το ρώτησα αυτή η μείωση πήγε στον καταναλωτή, και μου απάντησε πήγε κατά 95%. Αυτό και ως απάντηση στην Ελλάδα θα πάει, δηλαδή είναι παράδειγμα να
2: κύριε Πρόεδρε,
0: θα φτάσει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή. Μην ξέρω, το επιτρέψτε μου. Αυτά όλα λοιπόν δηλώνουν ότι το ότι δεν το κάνεις, παλιά έλεγε δεν έχω το δημοσιονομικό χώρο η κυβέρνηση. Όταν έχεις 11,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, όπως λες, που λέει η διακυβέρνηση, έχει το χώρο. Τώρα το γυρίσαμε, δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Και ρωτάω εγώ. Δηλαδή αυτή η Ευρώπη δίνει άδεια σε 10 χώρες να κάνουν μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και θα πει όχι στην Ελλάδα?
2: Εγώ θέλω να σας πω, για να αστειευτούμε και λίγο. Επειδή και η κυβέρνηση στα ελληνικά νησιά έκανε μείωση, και Κύπρο νησί είναι, γι' αυτό μπορεί.
0: Σωστά είναι. Αυτό είναι το πιο γρήγορο χιούμορ. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση ότι αν κάνω μείωση στο ΦΠΑ δεν θα φτάσει στο καταναλωτή. Και το είπα νομίζω πολλές φορές, νομίζω και στην εκπομπή σας. Δηλαδή, στα νησιά είναι έντιμοι οι μικρομεσαίοι, ενώ στην επιδοτική Ελλάδα είναι ανέντιμοι. Είναι αστειότητες αυτές. Η άποψή μου επιμένω να είναι ότι η κυβέρνηση, και την έχω επίσης ξαναπεί, η κυβέρνηση θέλει να τελειώνει μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων, γιατί η άποψή της είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα της δώσουν αυτό που έχει στο μυαλό της στην οικονομία. Πράγμα το οποίο είναι καταδικαστικό όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, θα μου επιτρέψετε και για την κοινωνία. Έχω ξαναπεί, φανταστείτε γειτονιές χωρίς τις μικρές επιχειρήσεις, χωριά, κομοπόλεις. Και επίσης να σας πω ότι βλέπετε ότι είναι μια φιλοσοφία που την έχει από το 19 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, όχι μόνο στο επίπεδο αυτό, στο επίπεδο της χρηματοδότησης, ταμείο ανάγκαμψης πήρε το 1%, ΕΣΠΑ 5-6%, μέτρα. Πριν από λίγο καιρό ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός και λέει, στηρίζω, λέει, τη βιομηχανία και της δίνει κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια για το ενεργειακό. Πριν λίγο καιρό έδωσε 300 εκατομμύρια στους εφοπλιστές για να τους στηρίξει επίσης για το ενεργειακό. Και ρωτάω εγώ, αν έχουν ανάγκη στήριξη οι εφοπλιστές, έχουν μεγάλες βιομηχανίες, αλλά δεν έχουν οι μικρομεσαίες ενεργοβόρες. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι έχει μια συγκεκριμένη άποψη που ζητάει, κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων να φύγουν. Πάντως μέχρι σήμερα η ύπαρξη καρτέλιων λιγοπολίων δεν είναι ούτε υπέρ της πολιτείας, αλλά αυτό είναι η ώρα της συζήτησης, αλλά σίγουρα δεν είναι υπέρ του καταναλωτή. Δηλαδή τι διαπιστώσαμε, ότι οι τράπεζες που είναι τέσσερις είναι υπέρ των καταναλωτών, υπέρ των οικογενειών, το ότι έχουμε στην υγεία μόνο δύο παίχτες που έχουν 85% είναι υπέρ, που έχουμε την ακριβότερη υγεία στην Ευρώπη, ότι στην ενέργεια έχουμε τους πέντε παίχτες οι οποίοι επίσης ελέγχουν πλήρως την ενέργεια. Η ενέργεια του 2019 πλήρωνε ο ελληνικός λαός σε επιχειρήσεις και καταναλωτές 5 δις και τώρα πληρώνει 12. Τρόφιμα. Πέντε επιχειρήσεις επίσης έχουν πάνω από το 90%. Και τι λέει η κυβέρνηση, και αυτό κρατήστε το, πάει ο Υπουργός και λέει, γι' αυτό το απίστευτο που συνέβη και δεν υπήρχε καμία τιμωρία, όπου στην ίδια συσκευασία έχουν μικρότερες ποσότητες και άρα κοροϊδεύουν τον καταναλωτή. Μεγαλύτερη εξαπάτηση είναι αυτή. Και τους λέει παράλληλα ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνατε. Λες και το σωστό είναι το σωστό και όχι η ποινή όπως θα έκανε σε ένα μικρό που θα τον είχαν σήμερα σε όλα τα κανάλια. Και λέει μετά και πληρώνεται μόνο σε 1,5% φόρο. Γιατί αλήθεια τα σούπερ μάρκετ πληρώνουν 1,5% φόρο όταν δηλώνουν δισεκατομμύρια κέρδη?
2: Κύριε Πρόεδρε, διαβάζουμε τώρα το ότι με το νέο σύστημα, να το πω και για να πάλι να γελάσουμε λίγο για να τα παίρνουμε για λίγο αστεία, πάρε της ΑΔΕ, το οποίο πρωτοκά να πάρει 75 δις, 29 δις από το ΦΠΑ να τα εισπράξει. Από πού θα τα εισπράξει αυτά όταν λέει 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 2.500 φορολογία κεφαλαίου, επιτόπιους ελέγχους, επιτόπιοι ελέγχοι που θα γίνονται στις εργοστάσεις, στις μεγάλες εταιρείες ή στους καταναλωτές, στους μικρομεσαίους?
0: Πολύ καλό αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε, θα θέλαμε να μάθουμε από την ΑΔΕ στο τέλος πού κάνετε ελέγχους. Γιατί στοχεύετε πάντα στο μικρό, σε αυτό που δεν συμφωνώ που φοροδιαφεύγει, δεν συμφωνώ που κάνει τίποτα, αλλά το κάνει επιβίωση. Δεν συμφωνώ, επαναλαμβάνω και σε αυτό, θα λέω η ποινή να είναι σκληρή. Αλλά δεν ακούσαμε ποτέ στους μεγάλους να επιβάλλει τις αντίστοιχες ποινές. Πρακτικά, όταν λέει πλεόνασμα η κυβέρνηση, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει. Αν θεωρήσουμε την κυβέρνηση ως επιχείρηση, τη συμφέρει ο πληθωρισμός. Όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, τι κάνει, εισπράττει παραπάνω ΦΠΑ. Και έρχεται μετά και σου λέει τεράστιο πλεόνασμα και πράγμα. Από πού τα εισέπραξε αυτά, από τον κόσμο τα εισέπραξε. Άρα, εφόσον έχει πληθωρισμό, θα έπρεπε να μειώσει το ΦΠΑ, γιατί αν πάμε στη λογική, πόσο ήταν αυτό που ήθελα καταρχήν να εισπράξω με βάση τον προϋπολογισμό, σήμερα λέει έχω υπερπλεώνασμα 4,5 δις. Προσέξτε, υπερπλεώνασμα. Άρα πρακτικά αυτό δεν είναι εις βάρος του κόσμου. Στην πράξη λοιπόν αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι εκμεταλλεύεται ως επιχειρήση τον πληθωρισμό για να δημιουργήσει μεγαλύτερα πλεονάσματα. Το πλεονάσμα όμως ποιος το πληρώνει, ο καταναλωτής το πληρώνει. Άρα στην πράξη, επαναλαμβάνω, αυτό θα έπρεπε να μην το λέει, να μην πω μια βαριά λέξη, να αποφεύγει να το λέει, γιατί πού ποντάρει ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αυτό που λέει. Που είναι λίγο διαφορετικό στο ότι κάνω έλεγχο για όποιον φοροδιαφεύγει. Ξέρετε, ακόμα και στη φοροδιαφυγή, θέλω να σας πω κάτι που και αν μου επιτρέπετε με ιδιότητα όμως επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο με Πειραιά, το έχουμε συζητήσει. Γιατί υπάρχουν οι φόροι για να μπορέσουμε να έχουμε προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να υπάρξει συντήρηση του κράτους συνολικά, σωστά? Άρα λοιπόν ποιο είναι το επιχείρημα? Οι χίλιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις πόσα έσοδα έχουν και τι φόρο πληρώνουν? Και οι μικρομεσαίοι υπόλοιποι πόσα έσοδα έχουν και τι φόρο πληρώνουν? Και δεν διαπιστώσετε ότι αν μιλάμε μεσοσταθμικά, οι μικρομεσαίοι πληρώνουν 22%, οι πολύ μεγάλοι πληρώνουν 5-7%. Πώς το κάνουν αυτό? Το κάνουν με φορά αποφυγή, δηλαδή με νόμους που το επιτρέπουν. Παραδείγματος χάρη, να πω για πολλωστή φορά, υπάρχει τεράστια επιχείρηση, μία από όλες σήμερα, πλατφόρμα ταινιών που πληρώνει 0 φορολογία, και μέσω δομηνικών συναγών και offshore εταιριών, που έχουμε κατηγορηθεί για τον αρμόδιο επίτροπο στην Ευρώπη των οικονομικών γι' αυτό. Άρα επιμένω να λέω στη ζωή όλα πολιτική είναι. Η οικονομία δεν πάει μόνη της. Η οικονομία πάει με βάση τις πολιτικές επιλογές. Θα μπορούσα να σου πω και στο παρελθόν το ίδιο και σήμερα σε αυτή τη φιλοσοφία είναι πολιτική επιλογή το να υπάρχει όλο αυτό το πεδίο που βλέπουμε σήμερα. Γι' αυτό και ακούστε αυτό που λέω για πολλαστή φορά. Είναι δυνατόν η Κύπρος να παίρνει καύσιμα από εμάς? που σημαίνει κάψιμο ότι υπάρχει και μεταφορά. Και όταν ήμουν εκεί η βενζίνη είναι 1,45. Γιατί είναι άλλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και σήμερα να λες, μας το επιβάλλουν, ό,τι μας βολεύει μας επιβάλλει η Ευρώπη. Ό,τι δεν μας βολεύει είναι δική μας απόφαση. Δηλαδή είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει και το οποίο εμένα στην άποψή μου, γιατί μετά από 2-3 χρόνια κύριε Γεωργιάδη θα με καλέσετε και θα συζητάμε, να είμαστε καλά, ότι βγαίνουν στο σφυρί ό,τι έχουν οι μικρομεσαίοι, γιατί θα λένε χρωστάει, δεν πληρώνει, άρα πρέπει να το κατασχέσουμε το μαγαζί, το σπίτι. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο το βλέπεις ότι θα έχει.
2: Δυστυχώς αυτό το βλέπουμε όλοι από όποια θέση.
0: Το 50% των μικρομεσαίων που χρωστάνε, αυτούς που φτάνουν στους 300-200.000, σας λέω ευθέως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποπληρώσουν. Γιατί το χρέος τους είναι μη διαχειρίσιμο. Και εξήγησε γιατί. Γιατί το αρχικό ποσό έχει τριπλασιαστεί, δεν θα πλασιαστεί. Και αν δεν γίνει αυτό που είπα, δηλαδή να πληρώσουν, επαναλαμβάνω το που χρωστάνε με ένα λογικό τόκο, δεν θα μπορέσουν γιατί δεν έχουμε μια οικονομία σε ανάπτυξη, έχουμε σε ύφεση. Για τους μικρομεσαίους. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έχει τα έσοδα που χρειάζονται, τα κέρδη, ώστε να μπορέσει να συντηρήσει την επιχείρησή του που πρέπει να πληρώσει και την αύξηση του ενεργειακού και να πληρώσει τόσο αδυσβάστακτο χρέος προηγούμενο.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Χατζηδοσίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε σας. Και την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Χατζηδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Με στεναχώρησε. Δηλαδή, προτιμώ πρωθυπουργό με φέρτο και μετάλλικα. Δηλαδή, να βάζω
1: βέβαια,
2: τον πρωθυπουργό με φέρτο.
1: Βέβαια, να πούμε, ο κύριος Χατζηδοσίου διαφωνεί ως προς το μείγμα για το πλεώνασμα. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που είπε για το υπερπλεώνασμα. Το πλεώνασμα, βέβαια, είναι και κάτι που είναι αναγκαστική υποχρέωση για τους ευρωπαϊκούς ρυθμούς.
2: Το ξεκαθάρισε.
1: Το ξεκαθάρισε. Γι' αυτό το ξαναλέω. Διαφώνησε στο μείγμα, στο υπερπλεώνασμα και όχι στο πλεώνασμα γενικότερα, γιατί είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση αυτό.
2: Ναι. Λοιπόν, και αυτό και εγώ σου λέω με πρωθυπουργό. Που λέει φέρτο.
1: Ναι.
2: ΕΑΔΕ λέει πάρε.
1: Ναι.
2: Από το καινούριο σύστημα πάρε. Ωραίο, δηλαδή. Είναι...
1: Το φέρτο και το πάρε.
2: Ναι. Και μετά βάζουμε και μετάλλικα, γιατί παιδιά, έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα είναι σκληρό το ροκ.
1: Και μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Λοιπόν, μην απογοητεύσουμε τον κύριο Ασημακόπουλο, έρχεται εδώ και λέει ο ακροατής ο Πάμφωτο, αλλά τα συμμετέχοντα παιδιά είναι οι μελλοντικοί επιστήμονες του εξωτερικού. Αν δεν ληφθούν μέτρα, μισθοί, σπίτια, παροχές υγείας κλπ. Και δεν πηγαίνουν με τους φόρους μας, απλά σε ταξίδια οι πολιτικοί κυφίνες σε εισαγωγικά. Και μας στέλνει και ένα δημοσίευμα από κάτω, ένα απόκομμα που λέει αδειάζει η Ελλάδα από πτυχιούχους, εκτοξεύτηκε το brain drain το 2025. Αυτό που περιγράφει εδώ ο ακροατής είναι μια πραγματικότητα, αλλά αυτό
2: και
1: Γιώργο.
2: Ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί λένε ότι τις φέρνουμε πίσω.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
2: Κάποτε θα έκανε.
1: Είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν αναιρεί.
2: Μην είσαι διακοψίας.
1: Δεν αναιρεί. Εσύ είσαι διακοψίας.
2: Ποιος είναι διακοψίας, παιδιά.
1: Δεν αναιρεί την οποιαδήποτε θετική πρωτοβουλία μπορεί να πάρει οποιοδήποτε κύριος Σημακόπουλος ή οποιοδήποτε δήμος. Έτσι.
2: Όχι, δεν αναιρεί, εννοείται. Ναι. Και αυτό και ο Πάμφωτο δεν νομίζω ότι.
1: Όχι,
2: λέει
1: όχι,
2: αυτό,
1: όχι. Εγώ τα ξεκαθαρίζω.
2: Αλλά από εκεί και πέρα. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει ότι τους φέρνει πίσω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, κάποτε ναι. Θα έφυγαν. Τώρα έρχονται πίσω.
1: Ναι.
2: Όλοι.
1: Φεύγανε επί κακό ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, γυρίζουν επί καλό Μητσοτάκη τώρα.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η ερμηνεία της κυβέρνησης. Πάντα έτσι γίνεται. Με οτιδήποτε και να ρωτήσει την κυβέρνηση, η σύγκριση είναι πάντα με το 15-19. Πάντα αυτό σου λένε.
2: Τι παραλάβαμε.
1: Τι παραλάβανε, ναι.
2: Ναι, η ερώτηση. Τώρα θα με κατηγορήσει ο Μπουρναράς. Η ερώτηση τι παρέλαβε ο Τσίπρας το 15 και τι παρέλαβε ο Παπανδρέου το πιο πριν, ναι, από τον Κώστα τον Καραμαλή.
1: Ναι, θα σου πει και ο Αλέξης Τσίπρας, θα σου πει παρέλαβε άδεια ταμεία.
2: Ναι, από τον Παπανδρέου και από τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο.
1: Ναι.
2: Μετά αυτοί που ήταν Παπανδρέου, μετά Παπανδρέου πιο πριν και μετά πάμε Κώστα Καραμαλή. Από τον Κώστα τον Καραμαλή τι παραλάβαμε μετά.
1: Χρεοκοπία.
2: Α.
1: Ο ΓΑΠ θα πει ότι παρέλαβα χρεοκοπία.
2: Μήπως το έχει πει αυτό ο πρωθυπουργός, του έχει ξεφύγει καμιά φορά, λέω τώρα. Μήπως.
1: Του πρωθυπουργού για τον Κώστα του Καραμαλή.
2: Ναι, και γι' αυτό δεν πηγαίνει εκεί πέρα. Στα meeting point που κάνουν.
1: Μάλιστα. Μα αυτό είναι.
2: Τι είναι.
1: Είναι μια.
2: Πρόσεχε, θα πεις.
1: Όχι.
2: Σ' ακούει πρωθυπουργός, πρόσεχε.
1: Το 2009 δεν χρεοκόπησε η χώρα.
2: Ποτέ.
1: Δηλαδή βάσει ετών το λέω εγώ. Δηλαδή στην πρωθυπουργία ήταν η μετάβαση Καραμαλή Παπανδρέου. Ήταν εκεί το χρονικό σημείο όπου έγινε το κράχ και μπήκαμε στα μνημόνια.
2: Μήπως του ξέρει δηλαδή είναι κάτι. Και είπε κάτι για τον Καραμαλή τον Κώστα και
1: το ξέρω,
2: γι' αυτό σου λέω δεν πηγαίνει στα meeting point. Για να ψάξει να δει ότι κάτι έχει υποθεί.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό δεν πηγαίνει στα meeting point.
1: Και ούτε στο συνέδριο θα πάει.
2: Αυτά είναι τα meeting point.
1: Εντάξει, υπάρχουν και άλλα meeting points, αλλά αυτό είναι το κύριο meeting point.
2: Σε άλλα πηγαίνει.
1: Στα σε άλλα που δεν είναι ο πρωθυπουργός όμως.
2: Δεν λέει, πηγαίνει όμως.
1: Είναι σαν τον κύριο Δένδια που πηγαίνει εκεί που μας βρίζουνε, αλλά δεν έρχεται σε εμάς που τα λέμε ωραία και πίνουμε καφέ.
2: Έτσι λέει ο υπουργός.
1: Έτσι λέει ο υπουργός.
2: Όλο τον χαρτοφυλακείο.
1: Ο υπουργός εφόλης της ύλης των χαρτοφυλακείων. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα στην διάθεσή μας. Ήταν η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο κύριος Πάνος Πολυναράς στο άλλο μικρόφωνο. Ποιος έρχεται?
1: Έρχεται ο Ευάγγελος Μίχος. Μένετε εδώ, συντονισμένοι στο 943.
2: Έχουμε, θα μας πει για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος. Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος. Τα λέμε αύριο στις 9. Γεια χαρά.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε, να προσέχετε.
3: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Έλεν Ντετζένερις, παρουσιάστρια.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά τη Super League για τη σεζόν 25-26. Η Ένωση επικράτησε με ανατροπή του Παναθηναϊκού στην Όλουιν Αρένα με σκορ 2-1. Ο ΔΕΤΕΙ άνοιξε το σκορ για τους πράσινους με τους Ζήνη και Ζωάο Μάριο να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το πρωτάθλημα ανήκει στον κόσμο της ΑΕΚ και στον Μάριο Ηλιόπουλο, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα, δήλωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου, τα έδωσαν όλα, ανέφερε παρατηνήτα ο Ράφα Μπενίτεθ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ παρέμειναν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Οι Ερυθρόλευκοι άνοιξαν το σκορ με τον Ροντινέη, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει την ισοφάριση για το δικέφαλο του Βορρά. Μπορούμε να τερματίσουμε δεύτερη, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν μια σκληρή σεζόν για εμάς. Να συνεχίσουμε να παλεύουμε, τα λόγια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs 5-8 της Super League, ο Άρης επικράτησε 3-1 του Όφη και πέτυχε τη δεύτερη του νίκη. Τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε ως ομάδα. Ανέφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Είναι δική μου ευθύνη η έλλειψη αγωνιστικού κινήτρου, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για την ίδια διοργάνωση, ο Βόλος εστήθηκε από τον Λεβαδιακό 3-0 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Κάναμε μια καλή μεστή εμφάνιση με ωραία γκολ, δήλωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1, West Ham Arsenal 0-1. Στην 35η αγωνιστική της La Liga, Mallorca Villarreal 1-1, Athletic Bilbao Valencia 0-1, Oviedo Getafe 0-0, Barcelona Real Madrid 2-0. Για την 33η αγωνιστική της Bundesliga, Hamburgo Freiburg 3-2, Κολονία Heidenheim 1-3, Mainz Union Βερολίνου 1-3. Στην 36η αγωνιστική της Serie A, Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0, Parma Roma 2-3, Milan Atalanta 2-3. Και για την 33η αγωνιστική της League One, Anzer Στρασβούργο 1-1, Metz Lorient 0-4, Μονακό Lille 0-1, Auxerre Nice 2-1, Paris Germain Brest 1-0, Rennes Paris FC 2-1, Toulouse Lyon 2-1 και Havre Marseille 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η Εκοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακού.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες. Και φυσικά κύριε Πουρναρά και ένα good week, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα. Είμαστε εδώ στο μετερίζημα, στο ραδιοφωνικό, στο 943 Interventen Sports. Είμαι Ευάγγελος Μίχος, για να κάνουμε κλασικά, όπως κάθε εβδομάδα, Δευτέρα Παρασκευή στο 10-12, ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: Οι κάτοχοι των παρακάτω ονομάτων παρακαλούνται να προσέλθουν τη σημερινή ημέρα για να τα γιορτάσουν αναλόγως, δηλαδή Αργύριος, Αργυρία, Κύριλλος, Ολυμπία, Ολυμπιάς, Ολύμπιος, Μεθόδιος, Μεθοδία και ο Αρμόδιος. Υπάρχει όνομα Αρμόδιος. Φαντάσου να σε είχαν βαφτίσει πουρναρά Αρμόδιο. Το αρμόδιος πουρναράς, γιατί ξέρεις, μπορούσε να το φτιάξει λίγο το αρμόδιος, μπορούσε να το φτιάξει το επώνυμο, ανάλογα τι επώνυμο είχες. Αρμόδιος πουρναράς, μ' αρέσει. Ναι. Αρμόδιος Ιωάννου. Ναι. Όχι. Αρμόδιος Ελάκης. Αρμόδιος Τσαπαλιάρης, πάει. Αρμόδιος Μίχος, πάει. Βρήκα πολλά επώνυμα, μ' αρέσουν, έβηχα. Έτσι. Αρμόδιος, άκου τώρα να είσαι να το λες αρμόδιο. Ο Καθήλιν. Ποιος είναι αρμόδιο? Ο Καθήλιν. Μπορούσε να βγει και αρμόδιος Καθήλιν. Το επώνυμο. Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργη! Έχουμε από χθες νέα πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Ελλάδος. Ήτανε δίκαιο. Έγινε πράξη. Την ΑΕΚ θα τα πούμε σε λίγο. Κάτσε Γιώργη, κάτσε αγόρι μου, κάτσε. Κάτσε. Λοιπόν, πώς είσαι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιώργης Ιωάννου, αυτό το που λένε. Εξαρτάται τώρα το δίλεπτο ή πεντάλεπτο, εξαρτάται από τις απαντήσεις του κύριε Πουρναρά. Πάρε το μικρόφωνο, κύριε Πουρναρά. Ετοιμάσου να του κάνεις την πρώτη ερώτηση. Εγώ απλά για να τον βάλω στο.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Για να τον βάλω λίγο, σκέψη του η ερώτηση θα του κάνεις. Για να τον βάλω στο πνεύμα εδώ της εκπομπής, στις σημερινές μοιχείες, στον Γιώργη. Μια ερώτηση κρίσεως, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν την ξέρεις. Ο Χίτλερ ήταν ανθρωποφάγος ή χορτοφάγος?
1: Χορτοφάγος.
0: Πού το ξέρεις? Ναι. Μπράβο. Δεν ήταν ανθρωποφάγος. Χορτοφάγος, ο Χίτλερ ήταν χορτοφάγος, μάλιστα. Ποια είναι η πιο γνωστή σε σένα που σου έρχεται στο μυαλό, αν σου έλεγα μέσα στο, σε 5 δευτερόλεπτα, απάντησέ μου, ποια ήταν η πιο γνωστή ηρωίδα της Επανάστασης?
1: Λασκάρα Ναμπουμπουλίνα.
0: Τζένι Καρέζη, μπράβο ρε φίλε. Ναι, σωστό, σωστό, είδες, απαντά, είναι σε φόρμα.
2: Τζένι Καρέζη.
0: Λοιπόν, έλα κάνε το ερώτηση τώρα που να ράζει.
2: Μπασκετική.
0: Ό,τι γουστάρεις.
2: Αφού πας για μπάσκετ πήγε.
0: Πού το ξέρεις?
2: Αφού μου τα λέει.
0: Έχει αποκλειστικό ότι δεν θα γίνει, θα αλλάξει το γήπεδο του Final Four.
2: Υπάρχει μια πιθανότητα.
1: Έχει βγει μια φήμη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα πάνελ στο glass floor του ΑΚΑ.
2: Το έχω δει και εγώ.
1: Ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιο σοβαρό.
0: Αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, θα αλλάξει το γήπεδο, να το θυμάσαι.
2: Με υπαρκτό πρόβλημα όμως ή
0: δημιουργεί. Έτσι το λέω. Λέω την κονιορδία μου τώρα. Ίντριγκα, έτσι. Συνωμοσιολογικό.
1: Αυτό που έχει βγει μέχρι τώρα είναι ότι είναι πιο σοβαρό από όσο νομίζαμε.
0: Ναι, τα πάνε.
1: Το οποίο είναι και χρονοβόρο. Μάλιστα αυτό που έχει αναφέρει σύμφωνα με την πληροφορία που διάβασα και χθες το βράδυ. Υπάρχει άνθρωπος από την Αμερική ο οποίος θα έρθει σήμερα στην Ελλάδα ακριβώς για αυτό το λόγο. Το θέμα είναι ότι αυτό το πρόβλημα είναι χρονοβόρο.
0: Ναι, η αποκατάσταση έχει το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, η αποκατάσταση είναι πολύ χρονοβόρα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει η έδρα του Final Four. Ωραία.
0: Μάλιστα, να ξέρεις και.
1: Αναπληρωματική, να πούμε ότι στην περίπτωση που όντως αλλάξει αυτή η έδρα, από ό,τι τουλάχιστον έχω διαβάσει, το επόμενο γήπεδο για να φιλοξενήσει.
0: Ναι, πες, το καταλάβαμε.
1: Είναι η Ρόιγκ Αρίνα στη Βαλένθια.
0: Ποια?
1: Η Ρόιγκ Αρίνα.
0: Ρόιγκ. Αρίνα.
1: Ρότζ Αρίνα, κάπως έτσι ονομάζεται το γήπεδο της Βαλένθια.
0: Δηλαδή
1: το γήπεδο στο οποίο θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο Game 5.
2: Δηλαδή θα πάμε σε έδρα της Βαλένθια, άμα δεν είναι συνέδριο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ατυχία για τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα να το σηκώσει στην έδρα του Παναθηναϊκού.
1: Θα το δούμε. Να δούμε καταρχάς αν θα γίνει. Να δούμε. Μπορεί να μην υπάρχει θέμα τόσο σοβαρό. Θα δούμε.
0: Έξω πανηγύριζε. Λέει, θα δικαιωθώ στην πρόβλεψή μου. Ο Τζόρτζης που είχα πει ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός στο πέμπτο παιχνίδι, κάνοντας break στο πέμπτο παιχνίδι στη Ρόιγκ Αρίνα.
2: Ναι, αλλά από το 2-0, από το 0-2 και μετά έλεγε ότι εκκρίνησε ο Παναθηναϊκός.
0: Θα σκοπίσει
2: και
0: στο 3-3. Ναι, πέστα.
1: Εγώ είχα πει ότι θα γίνει.
2: Άρα αναιρείται αυτή η πρόβλημα.
0: Ναι, την έχει αναιρέσει. Δεν ισχύει. Ναι. Δεν ισχύει, την έχει χάσει.
1: Επίσης είχα πει ότι θα πάει 2-3, αλλά από μία νίκη σε Ισπανία και Ελλάδα στα πρώτα 4 παιχνίδια.
0: Ρε φίλε, στα 2-3. Εδώ έχεις πει και στο τρίτο. Αυτά τα έλεγες στην αρχή. Και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, αλλά και στο τέταρτο ήταν σίγουρος, ήσουν ασίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Ήσουν ασίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Δεν κερδίσε, 2-2. Άρα δεν μπορείς να επικαλείσαι. Δεν μπορείς να επικαλείσαι την αρχική σου πρόβλεψη πριν ξεκινήσει η σειρά και να λες, αν επιβεβαιωθεί ότι τα έλεγα εγώ, θα κερδίσει 3-2 με τελευταίο break στην Βαλένθια. Δεν μπορείς. Πες μας τώρα, τι θα έρθει το μάτς.
1: Θα ποντάρω αφορά στον Άσο.
2: Ανατροπή, σαν
1: ανατροπή της Βαλένθια.
0: Δεν υπάρχει. Ξεκινάει.
1: Έχει το momentum. Όχι, έχει το momentum τώρα.
0: Υπάρχει δυναμική. Ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή έχει το momentum, βλέπεις.
1: Θα ποντάρω στη Βαλένθια.
0: Θα ποντάρει στη Βαλένθια, έτσι, μάλιστα. Οκ. Οκ. Εσύ, φίλε.
2: Εγώ είμαι σταθερό.
0: Πότε είναι το match?
1: Τετάρτη.
0: Α, έχουμε μέρα. Ναι, έχουμε μέρα.
2: Εγώ
0: είμαι
2: σταθερό στην άποψή μου. Εγώ στο 2-0-2 του Παναθηναϊκού συνέχισα και έλεγα Βαλένθια.
0: Ναι. Πάντως θα είναι ιστορικό κάζο για μένα μετά το 0-2. Αν αποκλειστεί. Λοιπόν, και νομίζω ότι τελικά, αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, θα του στοιχήσει η αλαζονία, το καβαλημένο καλάμι που βγάλανε μετά το 0-2. Μαζί με τις χειρονομίες του Ναν και όλα αυτά. Αυτό θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Η άποψή μου. Εσύ έχεις άποψη?
1: Όχι.
0: Okay. Να ξέρεις ότι η ευγένεια είναι επιστήμη, φίλε. Να το μάθεις αυτό. Είναι επιστήμη και είναι υψηλής σπουδαιότητας επιστήμη. Έτσι. Είναι αντίστοιχη η ευγένεια με την ανθρώπινη ομορφιά, με την ανθρώπινη χάρη. Έτσι. Όπως και η ανθρώπινη ομορφιά, η ανθρώπινη χάρη εκ πρώτης όψεως θέλγει στην πρώτη θέα, έτσι και η ευγένεια όταν είναι σε ευγενής Τζόρτζη θέλγει, δημιουργεί μεγαλύτερη οικειότητα και φιλία και κερδίζει τον άλλον. Αυτά είναι μαθήματα ζωής. Συμφωνείς, κύριε Πουρναρά?
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Τα κατάλαβες τι είπα?
1: Βεβαίως.
0: Θες να κάνω μετάφραση? Μπορείς να αποχωρήσεις τώρα να μιλήσουμε για σοβαρά πράγματα.

0: Ο Παναγιώτης μου έχει στείλει μήνυμα σήμερα, ένα σλόγγαν που έχει γραφτεί σε ένα τοίχο εκεί κοντά στην Φιλαδέλφια, στη Φιλαδέλφια στα μέρη. Είσαι πιο παύλα, ΑΕΚ, είσαι πιο παύλα και από γκολ στο 90. Μπράβο, πού το είδες και εσύ?
1: Όχι, αλλά είναι κλασική ατάκα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ τζίδικη ακατάκα ή γενικότερα?
1: Όχι,
0: απλά το αλλάζουν,
1: ναι,
0: okay, αλλάζουν το όνομα.
1: Είναι της... ωραίο και από,
0: ναι,
1: και από γκολ στο 90.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Είναι, είναι φράση.
0: Ρε, φίλε.
1: Είναι φράση.
0: Τι μου το στέλνεις όταν είναι κλασική ατάκα, ρε φίλε? Έλα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μου έχουν στείλει, μου έχουν βομβαρδίσει εδώ πέρα με μηνύματα. Λοιπόν, γεια σου ρε Μάριε, Μάριε, Μάριος Ματσάγκος, καλημέρα πρωταθλητή Ευάγγελε, καλή εβδομάδα, χθες ήταν η γιορτή της μάνας, η μάνα ιερή για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ΑΕΚ μάνα όλων των προσφύγων, δεν γινόταν να χαθεί αυτό το πρωτάθλημα. Λοιπόν, από τον φίλο μου, τον Μάριο τον Ματσάγκο, τιμή Σένεκεν, παρότι δεν πλέον συνεργάζεται, θα προσπαθήσω εδώ να τον βγάλω, να δούμε αν μπορεί, γιατί είναι και σε εργασία.

πρωταθλητής είσαι και εσύ, Μαρία μου. Πρωταθλητής, μην το ξεχνάς. Το μεγαλύτερο διάστημα εδώ. Ρεπορτάζ, και εσύ. Στα δύσκολα. Τώρα στα εύκολα.

Φίλος μου ο Κώστας ο Χατζής, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα, Ευάγγελε, από έναν άξιο πρωταθλητή. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που χτύπησε δυνατά το παιχνίδι, παρόλο που δεν είχε και τόσο φανερό κίνητρο. Πάμε τώρα να κλείσουμε με νίκη στην Τούμπα και στην All Win Arena με Ολυμπιακό. Ο Γκρέκ λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλοι μου. Πρώτον, όταν στη μία και μοναδική φάση του αγώνα που σου κάνει ο αντίπαλος τρως γκολ, απλά δεν μπορείς να πας πουθενά. Δεύτερον, όταν στην ομάδα περιμένεις τον γκολ από έναν παίχτη, δεν πας πουθενά. Τρίτον, ο Ελκαμπή δεν γύρισε ποτέ από την Κόπα Αφρικά. Και τώρα το μότο: τα όνειρα από μόνα τους είναι αγνά. Η πραγματικότητα τα διαφθείρει.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κυριάκος, διαβάζω τα μηνύματα των φίλων ακροατών, αεκτζίδων που σταθερά είναι εδώ κάθε μέρα σχεδόν ακροατές με μηνύματα και όχι και των υπόλοιπων, γιατί δεν θα προλάβαινα από μηνύματα να πω και τίποτα και να διαβάσω και τον άλλον. Ο Κυριάκος, ο φίλος μου ανδριωμένος, λέει καλημέρα, αυτή τη μεγάλη αεκοβραδιά την έζησα με το γιο μου, πολλά μπράβο σε όλους, την καλημέρα σε όλους τους αεκτζίδες και ιδιαίτερα στον συνάδελφο τον Αντώνη. Ο Σάβας από την Γερμανία, από την Φραγκφούρτη, λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Η μπηχτή του Ηλιόπουλου για το πιο μάγκικο και πιο καθαρό πρωτάθλημα ήταν για το Μελισανίδη που πήρε 2 βρώμικα. Όχι, ήταν για τα Κασναφέρια πρωταθλήματα, μάλλον. Έτσι, φίλε Σάβα. Τι πέναλτι πήγε να δώσει ο Ισπανός στον ΠΑΟΚ, ο διαιτητής? Ναι, όντως, το είδα και... εντάξει. Δεν θα μπορούσε να περάσει με το ΒΑΡ. Θα μου πεις ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά εκεί έδειξε προκατάληψη ο Ισπανός, ο διαιτητής, ο ελίτ. Και ήταν και ελίτ. Αντιθέτως, ο Γερμανός ήταν μια χαρά. Πρώτης κατηγορίας ο Γερμανός Φιλαδέλφια ήταν ρεσταλάκιας.

0: ΑΕΚ κέρδισε με ανατροπή 2-1 με γκολ του Ζωάου Μάριο στο 94, σε μια φάση στην οποία δικαιώθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι όχι γιατί και η δεύτερη αλλαγή του σκόραρε όπως και η πρώτη ο Ζήνη. Για μένα ο MVP της χθεσινής, του χθεσινού αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν ο Ζήνη. Αυτός βάζει με μια ψυχρή εκτέλεση ισοφαρίζει. Έχει χάσει την ευκαιρία εκεί, θα μπορούσε να γίνει, να βάλει, να σκοράρει και δεύτερη φορά στο δοκάρι. Και στις καθυστερήσεις από δική του πρώτη κεφαλιά, μετά ο Γιώβιτς που ήταν, περπατούσε κυριολεκτικά στο μεγαλύτερο διάστημα, λες και έπαιζε με 10 ήταν η ΑΕΚ, αλλά δικαιώθηκε ο Νίκολιτς που τον κράτησε για τη μία φάση, για τη μία στιγμή, κάνει τρομερή ασίστ, παρότι τον πιέζει ο Πάλμερ Μπράουν, τον κρατάει, έχει δει τον Ζωάο Μάριο πως έρχεται από πίσω, ο Γιώβιτς του βγάζει με το κεφάλι και ενώ έπεφτε την μπάσα, και ο Ζωάο Μάριο κάνει, που είχε μπει μόλις το 85, δηλαδή δεν είχε συμπληρώσει δεκάλεπτο στο παιχνίδι, όπως και ο Ζήνη δεν είχε συμπληρώσει 7 λεπτά κανονικά, δεν είχε συμπληρώσει και σκόραρε, έτσι και ο Ζωάο Μάριο καλά δεν είχε συμπληρώσει 8 λεπτά, έβαλε τον γκολ της χρονιάς, που όπως είπε και ο ίδιος, παρότι σούπερστάρ ο Ζωάο Μάριο έχει περάσει από το πρωταθλήματα, θα το θυμάται για την υπόλοιπη ζωή του, ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ πρωτάθλημα. Για την ΑΕΚ το μισό γκολ ήταν του Γιώβιτς, η πάσα, αλλά όλα ξεκινάνε από το Ζήνη και από τη στιγμή που μπαίνει στο παιχνίδι. Κακώς δεν είχε ξεκινήσει ο Ζήνη, από τη στιγμή που μπαίνει στο παιχνίδι και αλλάζει τη μοίρα της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς με δύο παρεμβάσεις του, δηλαδή με δύο αλλαγές του, αρχικά περνώντας το Ζήνη στη θέση του Περέιρα και μετά με τη διπλή αλλαγή Μάνταλου και Ζωάο Περέιρα στο Ζωάο, συγγνώμη, έλα, πες το, τον γκολ, Ζωάο Μάριο, ναι, μπερδεύτηκα, στο 85, με αυτές τις δύο παρεμβάσεις του γυρίζει το μάτς. Στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, για μια ακόμα φορά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος του ΠΑΟΚ. Σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ζευγάρωμά τους, ο Ολυμπιακός έκανε μια καλή εμφάνιση τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή πως ήταν στο προηγούμενο διάστημα ο Ολυμπιακός, αλλά και πάλι δεν κατάφερε να κερδίσει. Σε μια από τις ελάχιστες επιθέσεις του, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον γκολ από μια μαγική ενέργεια του καλλιτέχνη του Κωνσταντέλια, και έμεινε αυτό το 1-1 που έδωσε ουσιαστικά το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Θέλω να πω κάτι, γιατί έβλεπα, διάβαζα, άκουγα διάφορους τίτλους χθες σούπερ στις τηλεοράσεις και γενικότερα σε κάποιους ρεπόρτερ ή σχολιαστές. Δεν χάρισε κανένα πρωτάθλημα ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ με το χθεσινό τους χ στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το πήρε πανάξια, δίκαια, καθαρά, περήφανα. Πήρε το πρωτάθλημα, δεν της το χάρισε. Η ΑΕΚ ήταν 6 βαθμούς μπροστά και από τους δύο. Ακόμα και αν κέρδιζε ένας από τους δύο, δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά με το που επιστρέψουμε από το δελτίο πολιτικών ειδήσεων που θα στα ακούσουμε τώρα.
1: Χρόνο. Γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Εν τω μεταξύ, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο Τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του Κρουαζιερόπουλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικό, όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκειας 45 ημερών. Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ή μη της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρέκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζεται στις 12 σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Κεντρικοί άξονες είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα των προορισμών και η διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος που συνελήφθη μετά το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα επειδή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του οχήματος. Μέσα στο όχημα επέβαιναν και τα 3 ενήλικα παιδιά τους. Κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και την Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην περιοχή. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου. Θα παραμείνει κλειστό σήμερα σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Φεστού. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για διάφορες δραστηριότητες. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με βροχές στα επιρροτικά ορεινά, άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στην χώρα. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
9: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι μια ειδική μέρα, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια από χθες, το 14ο της πρωτάθλημα, το δεύτερο της την τελευταία τετραετία που έχει μπει και στο γήπεδό της. Είναι μια ειδική μέρα, οπότε θα έχουμε τον Μάριο, τον ρεπόρτερ, να μιλήσουμε σε λίγο. Ευάγγελε χαμός, να διαβάσω κάποια μηνύματά σας. Ευάγγελε χαμός, η ΑΕΚΑΡΑ πανάξια πρωταθλήτρια, ήττη εδώ και 7 μήνες. Μας χαδιοχτύπησε ο Παναθηναϊκός, αλλά όταν ανέβηκε η ΑΕΚ δεν μπορούσαν άλλο. Βοήθησαν και οι άλλοι δύο. Πανηγύρια στην Φιλαδέλφια, μέχρι το πρωί θέλουμε πασίγιο στην Τούμπα, έτσι σταυροκόλκα. Το Ήλιον, όλο ΑΕΚ. Μάλιστα. Καλημέρα, δύσκολο αν δεν γίνει στο ΑΚΑ το Final Four να γίνει στη Βαλένθια. Πώς θα βρει ο κόσμος πτήση σε μια εβδομάδα και δωμάτια. Η πρόβλεψή μου λέει, αν δεν γίνεται στο ΑΚΑ, μου λέει σεφ. Το λέω γιατί έτσι ο κόσμος δεν θα χάσει λεφτά από πτήσεις και έχει ήδη κλείσει για Ελλάδα, όπως και ξενοδοχεία. Ο Διαμαντής λέει: Καλημέρα, Ευάγγελε. Έχει χάσει τρομερές ευκαιρίες στο Ελκαμπή, αλλά από όλες αυτές η χειρότερη και αυτή η πιο σημαντική είναι μετά το M1-0, που έχει κυριολεκτικά τρεις επιλογές και κολλάει το κεφάλι του.

προπονητή της ομάδας του Conference League, για να το πω διαφορετικά, έχει ολοκληρωθεί. Αυτά. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα Ευάγγελε, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Άρχισε πάλι η αλαζονία και με τα μεγάλα λόγια πάλι από χθες από τους ΑΕΚτζίδες. Δεν θα βάλουν ποτέ μυαλό. Φίλε, τι εννοείς δεν θα το πανηγυρίσω? Τι σας ενοχλεί όταν ο καθένας είναι σε φάση πανηγυρισμών, λένε? Εγώ αν θες την άποψή μου, όλη τη σεζόν, δεν μιλάω τώρα για τους οπαδούς, αυτοί μπορούν να καφενικιάζουν, ρε παιδί μου, να λένε τα δικά τους, το ένα το άλλο, οκ. Okay. Εγώ αν είδα αλαζονία, περισσότερο αλαζονία είδα στους δύο οργανισμούς, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, με διαφορετικό τρόπο, παρά στην ΑΕΚ. I won't back down, I won't pretend, I need to know where this will end. Θα συμφωνήσω, ποιος είχε στείλει το μήνυμα προηγουμένως, ότι ο LKB δεν γύρισε ποτέ μετά το Κόπα Αφρικα, και νομίζω ότι το νέο του συμβόλαιο του έχει δημιουργήσει και μεγαλύτερη πίεση. Ήταν εκνευριστικός όχι στις αστοχίες του χθες ο LKB, αλλά στο γεγονός ότι πολλές φορές δεν σήκωνε το κεφάλι για να δώσει πάσα αντίπαλό του. Λοιπόν, ο Ηλιόπουλος λέει: ο Γιάννης ξέφυγε στις δηλώσεις, μείωσε δημοσιογράφους, έλεγε ότι φταίνε για την βρωμιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δυστυχώς μείωσε την επιτυχία της ΑΕΚ με τις δηλώσεις αυτές. Παιδιά, μην προσπαθείτε να βρείτε που είστε οπαδοί άλλων ομάδων, να βρείτε να μειώσετε την επιτυχία της ΑΕΚ, την αγωνιστική επιτυχία της ΑΕΚ. Είναι όπως όλη την προηγούμενη εβδομάδα άκουγα από τη Δευτέρα διάφορους, και δεν, επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τον κόσμο, για τους οπαδούς, έτσι. Μιλάω για τους δημοσιογράφους. Από τη Δευτέρα έλεγαν ότι η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία στη Λεωφόρο, εκεί απέδειξε ότι δεν έχει το μέταλλο της πρωταθλήτριας, ότι δεν αντέχει τον πρωταθλητισμό, ότι θα τα κακαρώσει, ότι έχει βυθιστεί από το άγχος, έχει πιεστεί και τα διάφορα. Και ήρθε το χθεσινό μάτς για να τους διαψεύσει όλους πανηγυρικά, κατηγορηματικά. Μέσα σε ένα λεπτό σκοράρει ο Ολυμπιακός, σκοράρει και ο Τετέι. Και εκεί που αν ίσχυε αυτά που έλεγαν όλη την προηγούμενη εβδομάδα, η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε σοριαστεί στο χορτάρι, η ΑΕΚ βρήκε αντίδραση, έκανε το 1-1, μετά το 2-1, και απάντησε σε όλους αυτούς μέσα στο γήπεδο, βγάζοντας το μέταλλο της πρωταθλήτριας και της καλύτερης ομάδας. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις προπονητές, και ο Μπενίτεθ και ο Λουτσέσκου με τη Λίμπα, αναγνώρισαν την αξιοσύνη της, την ανωτερότητά της, και το δίκαιο του πρωταθλήματος που πήρε χθες το βράδυ.

Ευάγγελε, good week, πρωταθλητή μου. Τον ύμνο παρακαλώ, Αχιλέας Αεκάρα και για τον τζιμάκο σου. Μάλιστα. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Πανάξια πρωταθλητριά και μάλιστα με τον τρόπο του Ηλιόπουλου, χωρίς ΕΠΟ, χωρίς παραποδόσφαιρο και Γιαννάκηδες. Ελπίζω αυτό να το καταλάβουν όλοι οι άλλοι ιδιοκτήτες και να παίζεται το ποδόσφαιρο καθαρά στο 50-50 και όποια ομάδα είναι πιο σταθερή, τυχερή, ικανή να το παίρνει. Δεν θέλουμε ούτε οπαδούς του δημοσιογράφους, ούτε τίποτα άλλο από αυτά που υπάρχουν τριγύρω από το ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλουμε να αλλάξουν όλα για το καλό όλων. Μπράβο στην ΑΕΚ και πάλι και ελπίζω το καλοκαίρι να κάνει τις μεταγραφές που πρέπει, γιατί τώρα η πίστα δυσκολεύει. Δυσκολεύει πολύ, θα πω, φίλε μου. Ο φίλος μου Τεό, το ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα, με στεναχωρεί. Αφού γράφει συγχαρητήρια στον Νίκολης για ό,τι κατάφερε, είναι μεγάλη επιτυχία αποκλειστικά δική του και των παιχτών που έχει. Παρότι πολλοί υστερούν σε ποιότητα, κατάφεραν να κερδίσουν όλα τα μικρά μάτς. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα, όμως όχι και η καλύτερη, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Ποια ήταν η καλύτερη, ρε Τεό? Ο ΠΑΟΚ που έπαιξε 1,5 μήνα, 2 μήνες. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά μόλις 2 μήνες. Το πρωτάθλημα κρίνεται, είναι μαραθώνιος, κρίνεται στη διάρκεια. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα, αν δεν ήταν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ? Ακόμα και αν έμεινε στα play-off στο πρωτάθλημα τώρα και στα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό, παρότι δεν έχασε, παρότι ο ΠΑΟΚ έφτασε 5 μάτς σεζόν, νομίζω είχε ξαναγίνει μόλις μια φορά το 1959 να μην κερδίζει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, και στα δύο μάτς και στην Τούμπα και χθες, ο Ολυμπιακός κανονικά

0: έπρεπε να τα κερδίσει και τα δύο. Και τα έχασε το 1-3-1 και χθες 1-1, ισοπαλία. Πού είδες τον ΠΑΟΚ? Το γεγονός ότι χάνει έναν τελικό του κυπέλου από τον Όφη, αφού είναι η καλύτερη ομάδα, όπως λες. Λοιπόν, καταλαβαίνω οπαδικά πώς το βλέπετε, αλλά κάποια στιγμή να αναγνωρίζουμε και το δίκαιο και την αξιοσύνη του άλλου. Τώρα, όσον αφορά αυτά που γράφεις για τον Ηλιόπουλο, δεν θα το διαβάσω στο τέλος, φίλε μου, και αντιλαμβάνεσαι, Τεό, γιατί, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρά. Καλημέρα, κύριε Μίχο, και μην ξεχνάτε ότι το άγχος το είχε η ΑΕΚ χθες, όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τίποτα να κερδίσει και έπαιζε ελεύθερα. Του έλεγε κάποιος κάτι και βλέπαμε όλο το καιρό ότι ο Παναθηναϊκός είχε το άγχος για να κερδίσει κάτι. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Εγώ χθες είδα ένα πολύ καλό Παναθηναϊκό. Ένα πολύ, παρότι αναγκαστικά επειδή είχε ξεμείνει από στόπερ, έπαιξε με τετράδα στην άμυνα. Για πρώτη φορά τον είδα καλό και δημιουργικά στο ποδόσφαιρο, όχι το παθητικό. Στα υψηλά μέτρα έκανε φάσεις, διεκδίκησε τη νίκη, στο τέλος έμεινε και από δυνάμεις, ενδεχομένως μέτρησε στο τέλος και το κίνητρο, δηλαδή αν είχε κίνητρο ο Παναθηναϊκός να πάρει έστω τον ένα βαθμό, ενδεχομένως να ήταν διαφορετική η αντίδρασή του στο τέλος, αλλά χθες είδα ένα απελευθερωμένο και, πολύ, και καλό Παναθηναϊκό. Ο Νίκος λέει: καμία αλαζονία. Πρωτάθλημα πήρε και θα το γιορτάσει όπως θέλει. Άξια και δίκαια. Τώρα, αυτά που λέει ο Μάριος για το πιο μαγικό πρωτάθλημα κτλ. Θα βρούνε μόνοι τους οι αεξίδες. Εγώ, σαν Ολυμπιακός, θυμάμαι την ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς ως την καλύτερη που έχω δει ποτέ, ποδοσφαιρικά μιλώντας πάντα. Αλλά φέτος η ΑΕΚ ήταν νέα ομάδα. Δεν μπορείς να περιμένεις σταθερά καλό ποδόσφαιρο. Μπράβο τους. Εμείς σκάσαμε στο τέλος. Μπράβο, ρε Νίκο. Μπράβο. Καταρχήν, ο Νίκολιτς μου θυμίζει τον Μπάγκεβιτς. Όχι γιατί είναι συμπατριώτες, αλλά γιατί και αυτός ξεκίνησε από την πρώτη σεζόν πρωτάθλημα, ο Νίκολιτς όπως και ο Μπάγκεβιτς. Απλά ο Μπάγκεβιτς, όπως πολύ σωστά λες, είχε το χρόνο για να δημιουργήσει μετά στη συνέχεια μια πάρα πολύ, μια σπουδαία ομάδα. Βοηθήθηκε γιατί ο Μελισανίδης με τον Καρά μετά το Γενεράκι του πήγανε και τους παίκτες που ήθελε και έτσι έφτιαξε μια μεγάλη ομάδα που για στα 6-7 χρόνια της τον Άιτης ήταν για μένα η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, το πιο θεαματικό, το πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εκτός από τίτλους, και γι' αυτό τώρα την ΑΕΚ, τον οργανισμό, τον ιδιοκτήτη θα το δούμε στην επιτυχία, το Μάριο Ηλιόπουλο, πώς θα ενισχύσει, πώς θα επενδύσει πάνω στην πρωταθλήτρια που την έκανε ο Νίκολιτς ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, κύριε Μίχο, δεν μας έχετε πει το δικό σας σχόλιο, απλά απαντάτε σε μηνύματα φίλων. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, λέει, τι λένε οι ακροατές, αλλά τη δική σας άποψη, γι' αυτό σας ακούμε. Λοιπόν, okay, φίλε μου, για μένα η ΑΕΚ είναι μια πανάξια, μια δίκαιη, μια πεντακάθαρη, μια περήφανη και μια μάγκικη, αρσενική πρωταθλήτρια για το 2025-26. Πριν από 34 χρόνια, ο τότε πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Κώστας Γενεράκης, το 1992, για την ΑΕΚ του Μπάγκεβιτς που είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε πει πως το πήρε με το σταυρό στο χέρι. Σήμερα έρχεται ο Μάριος Ηλιόπουλος χθες για να πει ότι, για να υπερηφανεύεται πως το πήρε με το αγαπημένο του «Εφ, αγωνίστεστε». Θυμίζω, η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε σαν στακτοπούτα, ξεκάθαρα ως το τέταρτο φαβορί, με το μικρότερο μπάτζετ, αλλά βγάζοντας έναν τρομερό χαμελεοντισμό, άρχισε από τον Νοέμβριο να μετατρέπεται, για μένα πάντα, στην πιο ανθεκτική, στην πιο σταθερή, στην πιο σοβαρή, στην πιο κοινική, στην πιο βελτιωμένη και εν τέλει στην καλύτερη, την περισσότερο ποδοσφαιρική και λιγότερο τοξική ομάδα από όλες. Είναι μια ομάδα που είναι αίτητη από το Αγίου Δημητρίου, από τέλη Οκτωβρίου. Είναι μια ομάδα που σε 22 μάτς πρωταθλήματος έχει 17 νίκες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια ομάδα που στην πορεία της βίωσε κάποια στιγμή σερία ακυρωθέντων γκολ, να τις δίνουν στα παιχνίδια τους με τους μικρομεσαίους οι Έλληνες διαιτητές τις διπλάσιες κάρτες από ό,τι συνολικά στον ανταγωνισμό. Παρόλα αυτά, τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια με 2 βαθμούς διαφορά, την οποία αύξησε αυτή τη διαφορά θεαματικά στα play-off, κερδίζοντας Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, και με 10 βαθμούς, 6-1 γκολ, σήκωσε την κούπα από την τέταρτη αγωνιστική των play-off. Στο διατάφτα, η ΑΕΚ για μένα πήρε το πρωτάθλημα γιατί πολύ απλά τους νίκησε όλους. Ακόμα και τα δικά της φαντάσματα, ακόμα και τους δικούς της Ιούδες, ας το πω έτσι. Όσον αφορά τον Νίκολιτς, για μένα είναι ένας πανέξυπνος προπονητής. Είναι ο coach της χρονιάς. Είναι ο MVP της σεζόν στη Super League 1. Είναι ο κορυφαίος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της ένωσης. Και όταν λέω ένωση, δεν αναφέρομαι μόνο στην ΑΕΚ, αλλά αναφέρομαι και σε όλο αυτό που έγινε στη φετινή ΑΕΚ. Χωρίς τον Νίκολιτς δεν θα μπορούσε να κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Για μένα, το είπα και προηγουμένως, μπορεί να εξελιχθεί για την ΑΕΚ στον Ντούσαν Μπάγεβιτς του 21ου αιώνα. Με αυτόν ως κεντρική φιγούρα, ολόκληρος οργανισμός μαζί με τον κόσμο και με μότο το Fight, Believe, Never Give Up, εμπνεύστηκε, πίστεψε, συσπυρώθηκε, μόχθησε, έδωσε ο καθένας από το μετερίζι του ό,τι είχε και δεν είχε. Ο Σέρβος προπονητής, μέχρι και το σεφ της ομάδας, μνημόνευσε συγκινημένος χθες. Για να φτάσουν στην ολοκλήρωση, για μένα η σεζόν ήταν τελείως υπερβατική. Μαγική, αλλά υπερβατική. Ακόμα και το χθεσινό φινάλε, έτσι όπως έγινε, είναι όντως αυτό που λέμε πολύ ΑΕΚ. Θυμίζω ότι ο Νίκολιτς ανέλαβε τον περασμένο Ιούνιο ένα γκρουπ που ήταν ορισμός της Μαύρης Τρύπας. Μια ομάδα από τις τάχτες της πήρε, που προερχόταν από τον ντροπιαστικό απολογισμό των 6 ετών στα περσινά playoffs. Αλμέιδα τη σημάζεψε, την έβαλε αρχικά στη league phase του Κόφερες. Τη έμαθε πρώτα να μηχάνει, μετά να κερδίζει ακόμα και μισέ μηδέν. Την έφερε μια ανάσα από τους ευρωπαϊκούς ημιτελικούς. Τη εμφύσισε την οτροπία των πολεμιστών, την ψυχολογία των winners. Και χθες πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτά για μένα. Και επίσης ένας Μάριος Ηλιόπουλος, για μένα άξιος ιδιοκτήτης. Επένδυσε, εμπιστεύτηκε μετά την πρώτη χρονιά τους σωστούς ανθρώπους. Σεβάστηκε το ποδόσφαιρο, σεβάστηκε το ίδιο το άθλημα. Και δικαιώθηκε με το δικό του τρόπο στο τέλος. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που μου στείλαν χθες το βράδυ. Πριν πάμε, έχουμε Μάριο Ματσάγκο. Ευχαριστώ. Θα διαβάσω ένα μήνυμα που μου στείλε χθες το βράδυ ένας πολύ γνωστός, ένας έμπειρος άνθρωπος του ποδοσφαίρου, επαγγελματίας του ποδοσφαίρου, δεν έχει ανάγκη να πει καλά λόγια για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, δουλεύει με όλους. Μου έστειλε χθες το βράδυ. Αποκαθιλώθηκε ο Δημήτρης Μελισανίδης χθες, απόψε. Έλαβε τέλος το πιο καθαρό και τίμιο πρωτάθλημα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτά. Πάμε όμως τώρα στον Μάριο Ματσάγκο. Μετά από καιρό έχω τη χαρά να τον ακούω. Μάριε.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εβδομάδα. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Πρωταθλητής είσαι.
1: Ναι, κοίταξε, τα είπες όλα. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, πανάξια, δίκαια, με το καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Καλύτερο ή όχι, το πιο αποτελεσματικό, το πιο σοβαρό, το πιο σταθερό, έτσι, με ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου από ό,τι είχε πριν 4 χρόνια. Ναι, απλά για ΑΕΚ εγώ... Αυτό που θέλω να τονίσω, γιατί θεωρώ ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι το παιχνίδι χθες έγινε στην αρένα της, από τη στιγμή που μπήκε στο καινούριο της γήπεδο, η ΑΕΚ μετράει δύο δικά της πρωταθλήματα και ένα πρωτάθλημα που ουσιαστικά αυτοκτόνησε και το πήρε ο ΠΑΟΚ σε αυτή την τετραετία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ΑΕΚ δεν είναι συνηθισμένη να κάνει back to back, κατακτής δηλαδή, να έχει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να παίρνει πρωταθλήματα. Δεν είναι Ολυμπιακός.
1: Δείγμα ότι έλειψε πολύ η ΑΕΚ από τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Η Νέα Φιλαδέλφια από την ΑΕΚ. Με υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, όπως έγραφε και το κασκόλ που μοιράστηκε πριν την έναρξη του αγώνα.
0: Αυτό ήταν το μότο του, το υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, το μότο του Μάριο Λιόπουλου.
1: Του Μάριο Λιόπουλου, μοιράστηκαν πάρα πολλά κασκόλ πριν την
0: έναρξη του αγώνα. 25.000
1: είπε, ναι. Με ένα Μάριο Λιόπουλο που πρέπει να τον ρωτήσουμε αν πανηγύρισε περισσότερο την πρώτη κατάκτηση τίτλου όταν έτρεξε στους αγώνες για πρώτη φορά, ή αν πανηγύρισε χθες, γιατί χθες πανηγύρισε σαν μικρό παιδί πραγματικά.
0: Πρέπει να κάνει επανειλημμένα γύρω θριάμβου. Κάποια στιγμή άρχισε και να τρέχει όταν ακουγόταν από τα μεγάφωνα της Πίτσας Παπαδοπούλου ένα τραγούδι, μου είπανε, δεν θυμάμαι ποιο τώρα. Πρέπει να κάνει, κοίτα να δεις, πρώτα έβαλε τον Νίκολιτς, τον έκανε γύρω θριάμβου τον Νίκολιτς δίπλα, να φυλάει την καράφλα, να το μιλάει.
1: Δεν είναι απαραίτητο, αυτό ακούστηκε.
0: Ποιο το?
1: Μη
0: μιλάς, δεν είναι απαραίτητο, ναι. Και άρχισε να τρέχει μέσα, να κάνει τον γύρω του θριάμβου τρέχοντας μαζί με.
1: Ακριβώς, και αποθεώθηκε, είναι τρελός ο πρόεδρος.
0: Είναι τρελός ο πρόεδρος. Στην ίδια αρένα που στο τέλος της περσινής σεζόν, από το πέταλο, αν δεν θυμάμαι, των οπαδών της ΑΕΚ του φωνάζανε, τον αποδοκιμάζανε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ένα κομμάτι του πετάλου.
0: Ναι, ένα κομμάτι, ναι.
1: του πέταλου που βρίσκεται προς το Άλσος.
0: Ναι,
1: τον
0: ναι.
1: αποδοκίμαζα, ναι, και έλεγαν διάφορα συνθήματα, το συνδύεται με τον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αλλά νομίζω έδωσε απαντήσεις άμεσα και όπως σωστά σου έστειλαν σε μήνυμα, αποκαθήλωσε, εγώ θα το πω έτσι, ομάδα τον Δημήτρη Μελισσανή. Δηλαδή τέτοια αγάπη ο κόσμος με ιδιοκτήτη ομάδας, έχω τουλάχιστον να διαβάσω εγώ γιατί δεν είχα ζήσει, επί Λουκά Μπάρλου. Δηλαδή τέτοιο πράγμα, ένα με τον κόσμο, μικρά παιδιά να τον αγκαλιάζουν, ο ίδιος να το ζει. Εντάξει, είναι και ο πρώτος του τίτλος, είναι λογικό.
0: Στη δεύτερη χρονιά το Αλαφούζος που και γι' αυτόν λέγανε ότι είναι άμπαλος, και ήταν άμπαλος, αλλά το θέμα δεν μαθαίνει ο Αλαφούζος, τουλάχιστον ο Ηλιόπουλος δείχνει ότι έχει αντίληψη και έμαθε πάρα πολύ γρήγορα. Ο Αλαφούζος 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Μπας περιπτώσει, μην πάμε όμως σε άλλα θέματα. Νομίζω όμως για μένα μ' άρεσε το γεγονός ότι έκανε γύρο θριάμβου με τον Νίκολιτς. Μετά κατέβασε τον Ριμπάλντα που δεν ήθελε, τον κατέβασε και έκανε γύρο θριάμβου και με τον Ριμπάλντα. Έκανε γύρο θριάμβου με τους παίκτες και μετά έκανε καμιά δεκαριά φορές μπόνος στο γύρο του θριάμβου. αυτό ήταν το εντυπωσιακό.
1: Κρατώντας και ένα μπουκάλι νερό στο χέρι, μη συμβεί το οτιδήποτε.
0: Ναι. Επίσης εντυπωσιακό στα βιντεάκια, γιατί δεν το είδα χθες το βράδυ, το είδα το πρωί στα βιντεάκια, ο Ριμπάλντα, που ενώ είναι στη σουίτα του, μετά έχει φύγει και ο κόσμος, είναι στη σουίτα του, παίζει ένα τραγούδι του Πάριου, Έρωτας.
1: Ανήμερα του Έρωτα, ναι, Γιάννης Πάριος, Χάρης Βαρθακούς.
0: Ναι. Ναι, το θυμάμαι, μου το αφιερώνει συνήθως η Έμιλη.
1: Αυτό. Ναι. Άλλον άνθρωπο είδαμε.
0: Είδαμε άλλον το Ριμπάλντα να χορεύει κάτω στο χορτάρι, από πάνω ο Ηλιόπουλος. Να του αφιερώνει του Ηλιόπουλου και με την καρδιά να του λέει ο Ριμπάλντα, είσαι ερωτάς του, ο Ριμπάλντα του Ηλιόπουλου, έτσι. Να ανταποδίδει ο Ηλιόπουλος το Ριμπάλντα να χορεύει κυριολεκτικά. Τέτοιες σκηνές. Γενικότερα το Μάριο Ηλιόπουλο δεν μπορούσαν να τον μαζέψουν οι συνοδοί του χθες.
1: Έτσι. Λογικό. Όπως δεν μπορούν να τον προλάβουν με το αυτοκίνητο, έτσι δεν μπορούσαν να τον μαζέψουν.
0: Για μένα του ανήκει ένα σημαντικό κομμάτι του πρωταθλήματος, περισσότερο από κάθε άλλον, γιατί άσχετα τι λένε οι οχτροί ή οι αντίπαλοι, ο Ηλιόπουλος έδωσε απίστευτες μάχες για αυτή την ομάδα. Δηλαδή το γεγονός ότι ήταν σε κάθε μάτς, σε κάθε γήπεδο, κοντά στην ομάδα, πάντα με το κασκόλ στο λαιμό. Πόσες φορές τον πήγαν στα δικαστήρια και σε όλα τα δικαστήρια αθεώθηκε. Τους νίκησε. Έκανε τους τρόλαρε στην ταβέρνα Παναγιώτα που είχαν μαζευτεί τότε όλο το παραποδόσφαιρο. Τι έχει ακούσει να τον λένε. Μία οπαδό του Ολυμπιακού και τον προπονητή που πήρε οπαδό του ΠΑΟΚ. Να του βγάζουν φωτογραφίες από ένα πάρτι στα Ποσειδόνια που ήταν με μια κούπα του Ολυμπιακού πριν από 15 χρόνια, να τον λένε νέο τροχανά,
1: προστινό, διπλανό, πλανό,
0: ναι.
1: Τι
0: να πουλήσει, ότι θέλει να πουλήσει, ότι δεν έχει λεφτά, κατάλαβες, και κατάφερε με τον δικό του στυλ, με τον δικό του τρόπο όλα αυτά να τους αποκρούσει και στο τέλος να πάρει το πρωτάθλημα. Διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη στιγμή το τέλος, την απόλυση, γιατί η απόλυση ουσιαστικά ήταν του Αλμέιδα, που θα μπορούσε να είχε φέρει εμφύλιο. Εμπιστεύτηκε το Ριμπάλντα και τον Νίκολιτς, δικαιώθηκε κόντρα και σε φαντάσματα, γιατί εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά, και αν έχεις διαφορετική άποψη να μου το πεις, γι' αυτό λέω ότι ξέρεις πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν ακόμη και κάποιοι σκάτους που είχαν απομείνει στην ΑΕΚ από το παλιό καθεστώς, από το Μελισσανιδικό του Γιαννάκη Παπαδόπουλου, και φροντίζαν να δίνουν πληροφορίες στους οχτρούς, Ταλιμπάν θα τους πω εγώ, τους οποίους έδιωξε όλους και τους αντικατέστησε, έφερε ανθρώπους που ήταν οι αφανείς εργάτες σε αυτό που συνέβη, δηλαδή ο Λισάνδρου, ο Δέδες, ο Τζουρούδης, ο γιατρός, δεν ξέρω και άλλους που μπορεί να γνωρίσεις εσύ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ο Δέδες.
0: Ναι, τον είπα το Δέδες.
1: Και άλλοι. Ναι, πράγματι και άλλοι. Και σχεδόν σε όλα
0: άλλαξε, τα πόσια. Το άλλαξε όλα, έτσι, το παρελθόν.
1: Άλλαξε όλα. Και έτσι πρέπει να γίνεται από μια...
0: Και πολεμήθηκε από κάποιους που άλλαξε, που φύγανε και που ήταν στο προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, στην προηγούμενη κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό λέω, είχε και εσωτερική κάποια στιγμή, αλλά τα καθάρισε όλα αυτά. Κάνα παρασκήνι ωραίο από χθες.
1: Και πολύ πάρτι στα αποδυτήρια, με made in Ρωμάνια και αποθέωση για τον Ρασβάν Μαρίν. Ανέβηκε μάλιστα στο τραπεζάκι με τον Κασκόλο Μάριος Ηλιόπουλος στα αποδυτήρια. Mm. Αποθέωση από όλους τους παίκτες. Ο Κουτέσα πήρε μια σημαία και έκανε το γύρο του θριάμβου μόνος του έξω, αλλά πανηγύριζε εντός του γηπέδου. Ένα ωραίο έτσι από τα ηχεία του γηπέδου έγινε μια αφιέρωση στον Δημήτρη Χατζηχρήστο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η ιδιοκτησία, η διοίκηση της ΑΕΚ δεν το ξέχασε τον Δημήτρη Χατζηχρήστο που σε λίγες μέρες, 5 Ιουνίου, συμπληρώνει ένα χρόνο από το χαμό του. Το σακάκι μου και αν στάζει, έβαλε το τραγούδι, τον Ταλάρα και Σταύρο Κουγιουμπή.
2: Ποιος τα βάζει αυτά, ποιος είναι ο DJ στη Φιλαδέλφια μετά τις λήξεις των αγώνων?
1: Ο DJ δεν ξέρω ποιος είναι πραγματικά, αλλά...
2: Ακούει μάλλον Ηλιόπουλο, ο οποίος πήγε μετά γιόρτα στον Απέργη, η Μπουζούκια.
1: Ναι, στο καμπαρέ, εκεί με Ζώζεφιν και Απέργη.
2: Ήταν κάποιος μαζί του από την ΑΕΚ ή από τους παίκτες, όχι,
1: ήταν κάποιοι άνθρωποι της διοίκησης, πρόλαβα να δω τουλάχιστον σε βίντεο γιατί δεν ξέρω.
2: Ωραία.
1: Ήταν ο Παντερμαλής, σίγουρα θα ήταν και άλλοι. Ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ Μάριε, να είσαι καλά. Παιδιά, επειδή σου στέλνετε μηνύματα και του Ολυμπιακού, το τρέμπλι πέρυσι ήταν δικαιότατο και του ΠΑΟΚ πρόπερσι ήταν δικαιότατο, δεν αφισβητεί κανένας αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων που θα κάνει η απαγγελία ο κ. Πουρνάρας.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ιντερβέτ & Sports. Με την χθεσινή νίκη της επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Πλέον η Ένωση εξασφάλισε ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ποντένσε βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος εξτρέμ υπέστη διάση και απεχώρησε τραυματίες από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Γιουσούφ Γιαζίτζη. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ισπανία για 21η φορά στην ιστορία της με τη χθεσινή νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο φόρουαρντ της Βαλένθια, Μπράξτον Κιμ, θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό Άκτορ παρά τον πόνο στη μύη του, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκουή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
0: 943 Ιντερβέτ & Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτ & Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο, 3 λεπτά μετά τις 11. Το δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρα, στον 943. Intervention Sports, είναι λογικό. Το πρωτάθλημα της ΑΕΚ να είναι σε πρώτο πλάνο. Βεβαίως υπάρχουν και φίλοι όπως ο ευγενής Παναθηναϊκός, ο Τζόρτζιο, με το δικό του στυλ να μου γράφει: καλημέρα Βανζέλ, κύριε Βανζέλ, good week. Η ΑΕΚ πήρε ό,τι της άξιζε στο πρωτάθλημα, η πιο σταθερή ομάδα συνολικά στη σεζόν, η πιο ανθεκτική στις δυσκολίες που αντιμετώπισε γενικά. Συμφωνώ. Όσο για το Παναθηναϊκό που έχει γίνει reality show για πολλωστή φορά, έχει ήδη υποθηκεύσει και την επόμενη σεζόν με το θολό το οποίο στο οργανόγραμμά του έχει γίνει ένα Game of Thrones με διάφορες πλευρές να συγκρούονται μεταξύ τους ασχέτως του κάθε Μπενίτεθ που έρχεται στον πάγκο. Βαριά κουβέντα λέω και όλο λέω να διαψευστώ κάπου, αλλά δεν βρίσκεται κανένας να παράξει ουσιαστικό έργο για να μου βουλώσει το στόμα. Εγώ θα συμφωνήσω πάντως μαζί σου κατά 99% φίλε Τζόρτζιο σε αυτό που γράφεις. Πάμε και στο δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου. Παναλαμβάνω, Τζόρτζιο, ο ευγενής Παναθηναϊκός. Ο Ηλιόπουλος, άσχετα με το όποια άποψη έχει ο καθένας, έθεσε ξεκάθαρους ρόλους στην ομάδα του. Όχι Κονέ, όχι Άλβες, όχι Γιώργο Κοσμά, όχι Γιαννάκη Παπαδόπουλος, αλλά Λουμ. Άφησε τα στελέχη του να δουλέψουν. Εκείνοι ανταποκρίθηκαν στις προδοκίες και έδειξαν το έργο τους. Με λάθη και εκείνοι, αλλά με ουσιαστικό έργο που τους έδωσε το δικαίωμα να πάνε μέχρι τέλους τη σεζόν. Στον Παναθηναϊκό έχουν εθιστεί διοίκηση κόσμο στην απληπισία, στη μέθοδο του προκρούστη, όπως πάντα εύστοχα αναφέρεται, και δεν σκέφτονται καθαρά, μα μια συνεχή διάσπαση είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και σε αυτό, Τζόρτζιο. Τα έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και τώρα υπάρχει ένα αλαλούμ. Άλλος λέει ότι θα είναι ο Λέτο. Άλλος ότι υπάρχει συμφωνία με το Ρεμπρόφ. Άλλος λέει ότι θα είναι Γάλλος. Άλλος Πορτογάλος, ο προπονητής ο νέος. Άλλος λέει ότι θα κάνει ο Κοτσόλης το γενικό κουμάντο. Ένας χαμός. Ένας χαμός. Κρινά, χωρίς να ξέρουμε ποιος θα επιλέξει τον προπονητή. Διαρρέουν φήμες ότι θα ανακοινωθεί μέσα στο μήνα αύξηση κοντά στα 50-60 εκατομμύρια, που μεγάλο μέρος δεν το βάλει ο Αλαφούζος της αύξησης. Μάνατζερ λένε όταν μιλάς μαζί τους ότι έχουν πάρει τον Κοτσόλη για να του προτείνουν προπονητές, και τους λέει ο Κοτσόλης: μα δεν έχω πάρει την τελική απόφαση του Αλαφούζου ότι θα τελειώσει ο Μπενίτεθ. Κατά τα άλλα όμως γίνονται κινήσεις, γίνεται η σχετική προεργασία, γι' αυτό λέω αλαλού, μπέρδεμα ρόλων. Αυτό όμως ήταν ξεκάθαρο και έπρεπε να καυτηριάζεται από όταν ξεκίνησε, δηλαδή εκεί μεσούς η σεζόν, όταν αποφάσισε να φέρει Ιταλό προσωπικό σύμβουλο, Έλληνα αθλητικό διευθυντή, Ισπανό τεχνικό διευθυντή, Ισπανό προπονητή, κυριολεκτικά ένα πρωτοφανές αλαλούμ, χωρίς να έχει μια σειρά, να υπάρχει μια σειρά και μια συνέχεια, δηλαδή να διαλέγει. Ρε παιδί μου, ο Ηλιόπουλος έφερε το Ριμπάλντα. Ο Ριμπάλντα άφησε για 6 μήνες τον Αλμέιδα να δουλεύει. Όταν τελείωσε ο Αλμέιδα, ο Ηλιόπουλος είπε στο Ριμπάλντα: ποιο φέρουμε προποντή? Ο Ριμπάλντα λέει: τον Νίκολιτς. Προσπαθήσανε 2 μήνες, καταφέραν να έρθει ο Νίκολιτς και από εκεί και πέρα άκουσε τον Νίκολιτς και τον Ριμπάλντα ο Ηλιόπουλος, στελεχώνοντας τον οργανισμό αλλά και την ομάδα με στελέχη όπως ο Λισάνδρου, όπως ο Δέδες, όπως ο γιατρός, ο πρωτοκλασάτος, ο Τζουρούδης, με γυμναστές άλλους. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρότι υπήρχαν φωνές για ενίσχυση, καλός ή κακός, η ΑΕΚ δεν ενισχύθηκε έτσι όπως θα έπρεπε. Πήρε το Βάργα, αλλά από εκεί και πέρα έβγαλε τη σεζόν με ένα δεξιμπακ, με τον Μπίλιο αριστερό μπακ και τον Μπεν Ράις, χωρίς τρίτο βασικό στόπερ. Έτσι, με δύο στόπερ, με δύο χαφ, δεν έφερε αμυντικό χαφ, παρότι από αρχές Δεκεμβρίου φώναζε για τέτοιο παίκτη, για βασικό. Ο Σαχαμπό είναι για του χρόνου, ο Γεωργίεφ είναι για του χρόνου, ο Βάργας της βγήκε. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς ήταν μια ομάδα χτισμένη, ένα project ποδοσφαιρικό, ένα συμπαγές συσπηρωμένο γκρουπ, εκμεταλλευόμενος και τα θέματα που είχαν, τα διαφορετικά αλλά σοβαρά θέματα που είχαν και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και το γεγονός ότι και οι δύο αυτές ομάδες χάσανε πολλή ενέργεια, πολλές εντάσεις, πολλούς παίχτες στο Champions League και στο Europa League, ας είχαν προετοιμαστεί καλύτερα για αυτά όμως, όλα αυτά οδήγησαν στην ΑΕΚ στο τέλος να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Έγραφα σε ένα φίλο μου Παναθηναϊκό χθες το βράδυ, που τον αγαπάω, μου λέγε για το Μαρινάκι, του λέω. Το
πρόβλημά στον Παναθηναϊκό δεν είναι ο Μαρινάκης. Αν βλέπετε συνέχεια τον αιώνιο αντίπαλο. Σε όλα αυτά τα χρόνια από τον κορονοϊό και μετά, η ΑΕΚ κατάφερε. Όχι από τον κορονοϊό, πότε πήρε το πρώτο της πρωτάθλημα. Το πρώτο της. Το πρώτο της. Από το 18. Σε αυτά τα τρία το πήρε το 18, δεν το πήρε. Ναι. Από το 18 και μετά, δηλαδή 2 και 6, σε αυτή την οκταετία η ΑΕΚ έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ 2. Και άλλα 3 ή 4 ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει κανένα πρωτάθλημα. Πήραν 3 πρωταθλήματα η ΑΕΚ και 2 ΠΑΟΚ 5 με το Μαρινάκι απέναντι. Εκεί δεν έφταιγε ο Μαρινάκης, έφταιγε μόνο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι δύο μεγαλύτεροι σύλλογοι στην Ελλάδα. Για μένα. Δεν γίνεται ποδοσφαιρικά να μην έχει πάρει ένα πρωτάθλημα. Αυτά τα 16 χρόνια. Έχει φέρει τόσους προπονητές, έχει δοκιμάσει τα πάντα. Σεζόν με πολλά λεφτά, σεζόν με. Πώς το λένε, όπως και τότε στο, ο Βαρουφάκης και βάλει και ο Τσίπρας, με μνημόνιο. Σεζόν με μνημόνιο, σεζόν με πολλά λεφτά. Ενδιάμετα, τα πάντα όλα. Και έχει πάρει κάποια κύπελα. Τα τελευταία 15 χρόνια, ναι, έχει πάρει στο ποδόσφαιρο 3 πρωταθλήματα η ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο 2 πρωταθλήματα ο ΠΑΟΚ, πήρε στην Αγγλία πρωτάθλημα η Λέστερ, έτσι, ακόμα και η Λίβερπουλ πήρε 2 πρωταθλήματα. Θα πάρει πρωτάθλημα η Arsenal φέτος, από ό,τι φαίνεται. Πάει να πάρει πρωτάθλημα η Hearts στη Σκωτία. Έτσι, πήρε πρωτάθλημα η Leverkusen. Leverkusen που δεν έπαιρνε και την είχαν βγάλει Leverkusen, πήρε πρωτάθλημα. Πήρε 2 πρωταθλήματα η Νάπολη. Έτσι. Πήρε σερή πρωταθλήματα η Manchester City. Πήρε Conference League ο Ολυμπιακός. Πήρε Europa League η δικιά μου, η άλλη loser ομάδα, η Tottenham. Έτσι. Πήρε Champions League η Paris Saint-Germain. Πήρε ο Μέση με την Αργεντινή, Μουντιάλ. Πήρε Euro, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία του Ρονάλντο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Και αυτό, μεγάλη ευθύνη είναι του Γιάννη Αλαφούζου. Και δεν είμαι αισιόδοξο εδώ πάρει και τι. Ανεξάρτητα τι λεφτά θα δώσει, πόσα λεφτά θα δώσει, ποιο προπονητή θα φέρει, τι θα ρίξει, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο θα το πάρει και την νέα σεζόν. Καθόλου όμως. Κώστας λέει, Βαγγέλη, καλημέρα. Κώστας από Βοτανικό. Μεγάλο πρωτάθλημα αυτό για την ομάδα μου. Εφάμιλο με εκείνο του 89, κόντρα σε όλους και σε όλα. Τελείωσε το παραμυθάκι ότι ένας προπονητής θέλει χρόνο για να κάνει ομάδα. Τώρα αυτό που θέλω είναι να μην χαριστεί σε κανέναν. Πρώτα την Τετάρτη για τα όσα έχουμε ακούσει πάνω, από τους πάνω όλη τη σεζόν. Και τελευταία αγωνιστική, παρόλο τη φιέστα, έχουμε τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους αντιπάλους στον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος. Ο Δημήτρης μου λέει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, στην ομάδα μου. Πολλά πολλά μπράβο σε όλους, στον Νίκολιτς, στο Ριμπάλντα, στους ποδοσφαιριστές, σε όλους το ποδοσφαιρικό τμήμα, στο φοβερό κόσμο. Η χρονιά ήταν πραγματικά υπερβατική, αλλά αφήνω στο τέλος τον Ηλιόπουλο, το Σούπερ Μάριο. Εκεί που πέρσι τον κορυδεύαν όλοι, είτε με το Δέστε Ζώνες, με το Βέγκα. Εκεί που πέρυσι τέτοια εποχή ακουγόταν στη Φιλαδέλφια, στην αρένα μας, το Άντε και Μπιπ Ηλιόπουλε από τους οργανωμένους στον Πόταλο, εκεί που όλοι τον θεωρούσαν μπροστινό του Μαρινάκη, εκεί που τον αποκαλούσαν τα ΜΜΕ των ανταγωνιστών κλόουν, αρλεκίνο και άλλα, αυτός πήρε τις σωστές αποφάσεις φέρνοντας τους κατάλληλους ανθρώπους στην ομάδα και το ίδιο άθλημα τον δικαίωσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το είναι τρελός ο πρόεδρος που ακουγόταν από όλο το γήπεδο, ήταν αυτή η δικαίωσή του που δικαιολογημένα τον τρέλανε και πανηγύρισε με τον τρόπο που πανηγύρισε. Πολλά μπράβο λοιπόν και στον Ηλιόπουλο που έδειξε και είναι υπέρ του ότι μαθαίνει γρήγορα. Και σε κάτι άλλο που ανέφερες, ότι χθες τελείωσε οριστικά ο Μελισανίδης. Ο Μελισανίδης όταν έδωσε την ομάδα στον Ηλιόπουλο, σε ερώτηση που του είχε γίνει για την επόμενη μέρα, είχε απαντήσει ότι η νεκροψία θα δείξει αν είναι σωστή ή όχι η απόφασή του να παραδώσει την ΑΕΚ στον Ηλιόπουλο.
Αν θες την προσωπική μου άποψη, ο Μελισανίδης προτιμούσε η νεκροψία να έδειγνε ότι δεν ήταν σωστή η απόφασή του. Η νεκροψία όμως, κόντρα ακόμα και στα θέλω του Μελισανίδη, έδειξε ότι όλη τη φετινή χρονιά, και επιβεβαιώθηκε στο τέλος ότι ο Μελισανίδης πολύ σωστά αποφάθησε και έδωσε την ΑΕΚ στον Μίστερ Φόρτσα Εκάρα.

Ο Βασίλης μου λέει, κύριε Μίχο, είπατε το πιο καθαρό, δηλαδή του ΠΑΟΚ το 2024 δεν ήταν καθαρό. Της Λάρισας, που ήταν και το μοναδικό για επαρχιακή ομάδα, δεν ήταν καθαρό. Για εκείνο της Λάρισας θα πω ότι είχε την έντονη σκιά, πασοκική σκιά, πασοκική σκιά επαναλαμβάνω, των ούρων του Τσίγκοφ. Του ΠΑΟΚ το πριν από 2 χρόνια το είχα, ήταν εξίσου πολύ δυνατό, ήταν εξίσου αρσενικό, μόνο και μόνο ότι ο ΠΑΟΚ έκανε 4 σερί νίκες σε ντέρμπι, 4 στη σειρά. Βεβαίως ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν ο Ολυμπιακός δεν είχε εστιάσει στο Conference League, αλλά το γεγονός ότι κέρδισε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη στη σειρά 4 συνεχόμενα, το κάνει μοναδικό επίτευγμα και εκείνο, να τα λέμε όλα έτσι.

ο Θεμιστοκλής, όχι ο Νικολαίδης, μου λέει: κύριε Μίχο, το χρειαζόταν περισσότερο από κάθε τι άλλο και από κάθε άλλη ομάδα η ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα, αυτή την πρωταθληματική κούπα, για να απομελισσενοδοποιηθεί. Φίλε μου, δεν θα διαφωνήσω, απλά η μεγάλη παρακαταθήκη, η τρομερή παρακαταθήκη του Μελισσανίδη, που Μελισσανίδης και σύγχρονο ποδοσφαιρικό management, το έχω ξαναπεί, ήταν δύο παράλληλοι δρόμοι, αλλά έχει αφήσει το γήπεδο. Μόνο αυτός θα μπορούσε να χτίσει το γήπεδο εκεί στα Ιερά Χώματα για κάθε ΑΕΚτζή στη Νέα Φιλαδέλφια, ένα γήπεδο που βοηθάει την ΑΕΚ να μεγαλουργεί. Αν η ΑΕΚ δεν είχε τη δικιά της αρένα αυτό το γήπεδο, δεν είμαι σίγουρος ότι θα είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα με τον Αλμέιδα και το φετινό. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι χωρίς την αρένα της δεν θα συνέβαινε το ίδιο. Θα συνέβαινε το ίδιο. Όπως είμαι βέβαιος ότι χωρίς το Μελισσανίδη δεν θα μπορούσε να χτιστεί εκείνο το γήπεδο. Εκεί, συγγνώμη, στη Νέα Φιλαδέλφια, το γήπεδο της ΑΕΚ. Επίσης πρέπει να πω ότι η ΑΕΚ πήρε ο Νίκολης, ένας νέος προπονητής που ανέλαβε μια ομάδα κυριολεκτικά μαύρη τρύπα, διαλυμένη από τον προκάτοχό του και τους διάφορους μελισσανιδικούς συνεργάτες του Αλμέιδα. Ο Νίκολης στηρίχθηκε στο περσινό υλικό και ουσιαστικά πήρε με το πρωτάθλημα με τέσσερις βασικούς παίκτες καινούριους, ενώ Ρέλβας έναν, Μαρίν 2, Γιώβιτς 3 και Βάργα 4. Ναι, μπήκανε και διάφοροι, μπαίνανε ενδιάμεσα, Πέιν Ράις, Κουτέσα, ποιον άλλον ξεχνάω. Είχε μεγάλες, κάποιες σημαντικές αστοχίες μεταγραφικές, αλλά ο Νίκολιτς κατάφερε να εκμεταλλευτεί όλους, δηλαδή να κάνει τον Περέιρα χρησιμότατο παίχτη. Έναν Περέιρα που ήταν ξεγραμμένος, προγραμμένος ήταν για το καλοκαίρι, αλλά ίδιος ο Περέιρα πήγε και κέρδισε τον Νίκολης όταν του είπε: δοκίμασέ με στην προετοιμασία, πάρε με στην προετοιμασία, δοκίμασέ με, δες με, εγώ έχω φιλοδοξίες, θέλω να παίξω, ήρθα για την ΑΕΚ, δεν είμαι με τον Αλμέιδα, και τον κέρδισε τον Περέιρα. Το Μάνταλο σε ρόλο game changers, να πάρει πράγματα όταν χρειάστηκε και από το Μάνταλο. Το Βίντα στο δικό του ρόλο, δηλαδή με τους βετεράνους, ακόμα και με τους βετεράνους τους ενεργοποίησε.

Η ΑΕΚ της νέας εποχής, η ΑΕΚ της νέας εποχής για μένα είναι στις εικόνες, στις πολύ δυνατές εικόνες με τον Νίκολιτς, συνέντευξη τύπου να πηγαίνει όλη η ομάδα, όλοι οι παίκτες να τον μπουγελώνουν και να φωνάζουν Μάρκο Νίκολιτς. Στον Ηλιόπουλο με το κασκόλ της ΑΕΚ να κάνει δύο και τρεις και τέσσερις φορές το γύρο του θριάμου σαν μικρό παιδί. Στο Ριμπάλντα, στον αρχιτέκτονα αυτής της ομάδας, να χορεύει τραγουδώντας, αφιερώνοντας το είσαι έρωτας στον Ηλιόπουλο που ήταν στη σουίτα του. Στον τρομερό κόσμο της ΑΕΚ, τον συσπυρωμένο που πήγαινε εδώ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πήγαινε στις παραμονές των αγώνων 8, 10, 12 χιλιάδες στην τελευταία προπόνηση και μπούσταρε αυτή την ομάδα. Αυτές είναι πολύ και δυνατές εικόνες. Το έχω ξαναπεί όμως ότι τώρα θα κριθεί η ΑΕΚ, η ιδιοκτησία της, την επόμενη μέρα που είναι τα πιο δύσκολα. Η ομάδα θέλει ενίσχυση, θέλει ενίσχυση σε σημαντικές θέσεις του αριστερού μπακ. Είδανε όλοι τι ξανά έκανε ο Πίλιος. Απλά στο μάτς με τον Ολυμπιακό, σε εκείνο το 1-1 της κανονικής διάρκειας, ο Ροντινέη δεν είχε εκμεταλλευτεί το δώρο. Πάλι είχε κολλήσει στο μυαλό του Πίλιου, δεν είχε δει ότι τι έκανε από πίσω του ήταν ο Ροντινέη, έτσι και χθες δεν είδε ότι ερχόταν ο Τετέ. Έτσι. Θέλει έναν στόπερ εξίσου βασικό με Μουκουντή και Ρέλβας. Έτσι. Θέλει έναν βασικό, aggressive, μπαλάτο αμυντικό χαφ, εξάρι. Θέλει έναν, αν δεν μείνει ο Ζωάο Μάριο, πολύ δύσκολα θα μείνει. Θέλει έναν παίχτη που μπορεί να παίζει με τα χαρακτηριστικά που θέλει, μπορεί να παίζει και ακραία και να συγκλίνει προς τα μέσα, γιατί λογικά ούτε ο Περέιρα ούτε ο Ζωάο Μάριο θα είναι στην επόμενη μέρα. Θέλει παίκτες, θέλει ενίσχυση. Ο Ηλιόπουλος θα κριθεί τώρα στο κατά πόσο θα στηρίξει, στην επιτυχία του θα κριθεί, πόσο θα στηρίξει και θα επενδύσει αυτήν την ομάδα. Αυτά.

Με ρωτάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού γιατί έχασε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός όταν είχε τέτοια εικόνα στο Champions League. Έχω πει, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν τόσο ανταγωνιστικός και με δυνατές ομάδες στο Champions League δεν τον έκανε αυτομάτως Real, Barcelona, Arsenal, Leverkusen. Ένα. Επίσης, το να πιστεύουμε ότι θα γυρίσουν το διακόπτη κάποια στιγμή και θα ξαναδούμε τον Ολυμπιακό του Champions League ήταν ένα μεγάλο λάθος που δεν το καταλάβανε. Νομίζω το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε κάτι που είναι μέρος του DNA του, να παίρνει back-to-back πρωταθλήματα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός συνήθως όταν ξεκινάει να παίρνει πρωταθλήματα δεν παίρνει ένα πρωτάθλημα. Θα μου πείτε φέτος είχε πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Ναι, αλλά έκανε και ο Ολυμπιακός τα δικά του μεγάλα λάθη. Και η ευθύνη εκεί δεν είναι άσπρο-μαύρο, δηλαδή φταίει η διοίκηση, ο Μαρινάκης, φταίει ο Μεντιλίμπαρ. Είναι συνδυαστική. Η διοίκηση γιατί για δύο συνεχόμενες χρονιές δεν κατάφερε να πάρει από τις μεταγραφές πράγματα για διαφορετικούς λόγους, έτσι. Την τρέχουσα σεζόν ούτε οι μεταγραφές του καλοκαιριού βγήκανε, ούτε οι μεταγραφές του καθόλου του χειμώνα, οι δύο από τη Ρίο Αβέ, από το ξαδερφάκι, έτσι. Όλοι πήρανε πράγματα το χειμώνα, οι αντίπαλοι του Big Four, η ΑΕΚ πήρε από το Βάργκα τρομερά πράγματα, όχι μόνο στον γκολ, αλλά και σε όλα αυτά που, τη δουλειά που κάνει μες στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός πήρε από τον Τετέι, ήταν το σημείο αναφοράς του Τετέι. Φανταστείτε το Γενάρη να είχε ενισχυθεί ο Ολυμπιακός με τον Τετέι. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ πήρε πράγματα από τον Γερεμέγεφ, γκολ, από τον Ζαφίρι. Έτσι. Ο Ολυμπιακός τι πήρε? Το απολύτως μηδέν από τον Άντρε Λουίς και τον Κλέιτον. Δεν του βγήκαν οι μεταγραφές. Με τη Λίμπα δεν έχει πλάν B. Καλός ή κακός δεν έχει πλάν B. Προσπάθησε να τον αλλάξει την πορεία, δεν έχει. Τον έχουν μάθει, τον έχουν μάθει αντιπάλοι. Έχει κουράσει ακόμα και φίλους του Ολυμπιακού με το ποδόσφαιρο που παίζει. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αλλάξει, αν του φέρουν τους παίκτες που θα ήθελε το καλοκαίρι. Δεν είμαι διοίκηση για να πάρω τέτοια απόφαση. Επίσης, είδαμε ότι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον LKB για το σκοράρισμά του και συμπληρωματικά στο Τζικίνιο και αυτοί έχουν κολλήσει, δεν μπορεί να πάρει μπροστά. Ο LKB που κακά τα ψέματα, τα πρωταθλήματα δεν στα δίνουν μόνο οι άμυνες, τα δίνουν και οι επιθέσεις, οι σκόρες σου. Σύγησε ο LKB, δεν επέστρεψε ποτέ, ο πραγματικός LKB δεν επέστρεψε ποτέ από το Κόπα Αφρικα που είχε πάει. Έχασε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ενδεχομένως και την δεύτερη θέση. Έτσι. Είναι συνδυασμός λοιπόν, γιατί με ρωτάς γιατί έχασε το πρωτάθλημα. Είναι συνδυασμός γιατί έχασε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, φίλε μου. Ένας Παναθηναϊκός, ο Γιώργος Παναθηναϊκός δεν είσαι ρε Γιώργο, μου ξαναστέλνει το μήνυμα που μου είχε γράψει πριν την ανανέωση του LKB. Έγραφε τότε ο Γιώργος, η άποψη ενός Παναθηναϊκού για τον LKB. Τεράστιος, αλλά είναι πλέον 33. Ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει το λάθος με την επιμονή του στον Μπέρκ και ευτυχώς του έκατσε η απόρριψη και πήρε τον LRB. Ευτυχώς μετά πήρε τον LKB, αλλά κακώς ανανέωσε με τόσα λεφτά τον LRB. Θεωρώ πως με τα χρήματα που διαθέτει πρέπει να πάει σε άλλον μικρότερο επιθετικό. Δόξα τω Θεώ, έχει καλό σκάουτινγκ. Αυτό ήταν το μήνυμα που το θυμήθηκε και μου το ξανέστειλε ο Γιώργος. Σπύρος, Ευάγγελε, καλημέρα. Από την Ουκρανία υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με Ρεμπρόφ. Τι να σου πω, Σπύρο μου, εγώ έχω αποκαλύψει ότι ο Ρεμπρόφ βρέθηκε στην Αθήνα, διαψεύστηκε από τον Παναθηναϊκό, μίλησε, πέρασε σκάουτινγκ από τον Παναθηναϊκό. Έχω πει όμως ότι παίζει και για τον Ολυμπιακό. Είπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός με τον Ρεμπρόφ. Άλλοι λένε ότι όμως θα είναι ο Λέτο, άλλοι λένε ότι θα είναι Γάλλος. Τι να σου πω. Το έχω ακούσει κι εγώ. Από εκεί και πέρα. Μόνο από τον Παναθηναϊκό κάνουμε λίγο υπομονή να μάθουμε αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, με υγεία, αγάπη και καλότυχη εβδομάδα. Η Σεσίλια. Γεια σου, Σεσίλια. Κάθε φορά που ο Ολυμπιακός χάνει πρωτάθλημα από ραλίστα και γίνονται εκλογές το ίδιο έτος, τις κερδίζει η φιλελεύθερη παράταξη με αυτοδυναμία. Δυστυχώς. Ρε φίλε, τι συνδύασες. Θα γίνουν τον Οκτώβριο μάλλον εκλογές. Είναι πολύ πιθανό και γι' αυτό το λες. Επειδή το έχασε από το ραλίστα τον Ηλιόπουλο. Το είχε χάσει τότε από τον Παναθηναϊκό, από τον Τζίγκερ εννοείς, ραλίστα. Ναι.

0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Ιωάννη που λέει η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ ήταν μια τεράστια επιτυχία, μια τεράστια νίκη της συσπήρωσης, της ενότητας σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή έπαιζαν όλοι. Αυτοί που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αυτοί που ήταν στον πάγκο, αυτοί που ήταν στην εξέδρα. Ήταν μια γροθιά. Και ο ποδοσφαιρικός κόσμος, αλλά και ο γηπεδικός κόσμος της ΑΕΚ. Δεν θα διαφωνήσω. Γι' αυτό εγώ έλεγα, παιδιά, είπα ότι μετά την νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ, ότι μόνο με αυτοκτονία, αν αυτοκτονούσε η ΑΕΚ, θα μπορούσε να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Και είχα πει μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, στη regular season, είχα πει τότε ότι η ΑΕΚ μπορεί να βγει πρωταθλήτρια ακόμα και με 10 βαθμούς, αρκεί να έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Ήδη έχει 10 βαθμούς και είναι πρωταθλήτρια. Δικαιώθηκα και στα δύο, παρότι ήσασταν πολλοί και λέγατε Μίχο ΑΕΚΤΖ που τα παίρνει, που κάνει τον Ηλιόπουλο, θα δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στα playoff, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ όταν γυρίσουν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Βαγγέλη λέει ο Σταύρος εκεί στον Ολυμπιακό έχουν πάρει χαμπάρι ότι είχε αρχίσει κάτι φορά για άλλη καμπή και για 7-8 παίκτες ακόμα. Ο Ολυμπιακός θέλει 7-8 μεταγραφές επίπεδου και όχι σακάκια. Θέλω να πιστεύω ότι ο Φορτούνης δεν θα είναι για βασικό στα 34 του. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Δύο νέα κρούσματα χαλαϊού εντοπίστηκαν στις πτήσεις επαναπατρισμού. Ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου βρέθηκαν θετικοί. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου, στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Έχει τεθεί σε καταστάσεις αυστηρής απομόνωσης, διάρκεια 45 ημερών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Δεν έχει τίποτα, μπαίνει σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήριζε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιο του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Εν τω μεταξύ, η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν αύριο Τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Το ταξίδι συνεχίζεται, είναι το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο κάνει τον απολογισμό για την περιοδία της παρουσίασης του βιβλίου Ιθάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα στις 18:30 στο Χαλάνδρι θα παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ΙΜΗ της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Ασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ουρές καθυστερήσεις και αναμονές επικρατούν για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζεται στις 12 σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 30χρονος που συνελήφθη μετά τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα επειδή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του οχήματος. Με στόχημα επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και την Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, σήμερα στην περιοχή. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου, κλειστό σήμερα το σχολείο σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Φεστού. Και στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με βροχές στα υπηρετικά ορεινά, ανέμει μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12:30.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 11. Είναι μια εκπομπή κατά κάποιο τρόπο αφιερωμένη στη νέα πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία διαβάζω τώρα έχει εξασφαλίσει από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League τον Αύγουστο 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Αν αποκλειστεί και συνεχίσει, θα πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Θα βάλει στα ταμεία της άλλα 4 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Δηλαδή συνολικά η ΑΕΚ δεν περάσει στη League Phase του Champions League και αγωνιστεί στη League Phase του Europa League, θα βάλει 8.600.000 ευρώ τον Αύγουστο, και το value pillar, το οποίο μένει να φανεί να καθοριστεί στην πορεία. Εάν όμως η ΑΕΚ καταφέρει και προκριθεί στη League Phase του Champions League, τότε τα έσοδά της θα ξεκινάνε όχι από τα 8,6 εκατομμύρια, αλλά από τα 18,6 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς πάντα να υπολογίζουμε το value pillar. Μια διαφορά 10 εκατομμυρίων που συνέχεια θα αυξηθεί. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ παίξει μόνο στα play-off του Champions League και μετά συνεχίσει στη League Phase του Europa League, τα έσοδά της θα ξεκινάνε από τα 8,6 εκατομμύρια. Αν προκριθεί στην League Phase του Champions League, τα έσοδά της θα ξεκινάνε από τα 18,6 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε τη μεγάλη οικονομική διαφορά, η ΑΕΚ πέρυσι στο Conference League με την πορεία της από το δεύτερο προκριματικό μέχρι και τα προημιτελικά κλείδωσε περίπου έσοδα 11 εκατομμυρίων ευρώ. Στο Λιάγκα βγήκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Μίλησε στο Λιάγκα, είπε για τον Νίκολιτς ότι είναι μεγάλη μορφή, είπε για τον Ριμπάλντα και αυτός μεγάλη μορφή. Ξυπνάει μια νέα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς σύστημα, χωρίς διαπλοκή, χωρίς κυκλώματα. Κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να μπει μια καινούργια διοίκηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη μέρα αυτό που έχει ξεκινήσει για τα νέα παιδιά, για την νεολαία, αυτά που είπε και στο γήπεδο. Και παραδέχτηκε ότι όλα αυτά που κάνει έχουν την αδρεναλίνη.

0: Ηλιόπουλος, ότι το πρωτάθλημα είναι η πρώτη φορά που ήρθε με αυτόν τον πεντακάθαρο και μάγικο τρόπο και δεν υπάρχει σύγκριση. Είναι κάτι το μοναδικό. Δεν λέει με τα πρωτάθληματα του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ, προφανώς, γιατί λέει πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο και με τα δικά της πρωταθλήματα της ΑΕ. Όπα, γι' αυτό έχω τον Σταύρο Γεωργακόπουλο να μου τα σπάσει αυτά. Σταύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση.
0: Πέστη, γι' αυτό σε γουστάρω. Πέστη.
1: Ωραία, να θα την πω. Λοιπόν, να πω ότι με το Μελισσανίδη έχει οποιοδήποτε μέτρο σύγκρισης μπορεί να υπερτερεί. Αλλά αν τα λέει αυτά και έχει στο μυαλό το πρωτάθλημα του Γενεράκη.
0: Με το σταυρό στο χέρι το είχε πει τότε. Έκανα ρεπορτάζ, ήμουν ρεπόρτερ, φίλε.
1: Τότε αυτό που λέω ο τελειός είναι έλλειψη σεβασμού, για να μην πω αλητία, απέναντι στον Κώστα Γενεράκη.
0: Σωστό. Σωστό, σε εκείνο το πρωτάθλημα, ναι.
1: Και το λέω και τον άνθρωπο, έτσι.
0: Ακόμα και του Γιδόπουλου, το πρώτο του Μπάγεβιτς, γιατί εγώ είπα, θα γράψω μια. Το είπα εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά θα το γράψω κιόλας στο Sport Dog, ότι μπορεί να γίνει ο Μπάγεβιτς για την ΑΕΚ, ο Μπάγεβιτς του 21ου αιώνα, ο συμπατριώτης του Νίκολης, έτσι.
1: Εγώ θα να δεχτώ ότι ο Γιδόπουλος, λόγω της ιδιοσυγκρασίας του και της δουλειάς του και των διασυνδέσεών του, κινήθηκε.
0: Φίλε, υπάρχει και ένας αστικός μύθος, το ξέρεις, ότι και το ίδιο το Πασόκ του είχε υποσχεθεί ένα πρωτάθλημα που το είχε στερήσει από τον Ζαφυρόπουλο, θα το δίνει στην ΑΕΚ.
1: Ψάχτηκε, έκανε τις ενεργές, θα το πω και αυτό, οκ. Okay. Ο Γενεράκης όμως...
0: Ναι, με το σταυρό στο χέρι, όπως το είχε πει.
1: Ο Γενεράκης μιλούσε σε μένα όταν τον γνώρισα δύο χρόνια μετά. Εγώ ήμουν 20 χρονών, 22.
0: Πληθυντικό, στο πληθυντικό, ευγενία.
1: Το πληθυντικό.
0: Ναι. Με τον Ανδρέα Βούλγαρη, τον Νίκο το Στράτο, ποιοι ήταν οι παράγοντες τότε? Τον άλλον που ήταν από εδώ, από το Μενίδη, πώς τον λέγανε, τον. Με τον Μακαρίτη πλέον, τον Θοδωρακόπουλο, τον αδερφό του προέδρου, του δικού μας του προέδρου, που πέθανε, έφυγε πριν από λίγες μέρες.
1: Είναι έλλειψη βαθμού απέναντι στον.
0: Αυτό έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Γιατί ρε φίλε, όταν λέει στο Λιάγκα ότι. Το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ είναι η πρώτη φορά που ήρθε με αυτόν τον πεντακάθαρο και μάγκικο τρόπο και δεν υπάρχει σύγκριση. Λέει και για τα δικά της πρωτάθλημα.
1: Το ντάμπι του 77-78 με τον Μπάρλο, με τι ήρθε?
0: Ναι. Πας πολύ πίσω εσύ. Αλλά καλά.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι με το. Γιατί τότε η ΑΕΚ είχε μια ομάδα που έφτασε στους 4 του UEFA την προηγούμενη χρονιά. Υπήρχε η βάση. Περνούσε από παντού, έκανε πλάκα. Okay. Και το είχε πάρει με 7-8 βαθμούς, τότε που είχε διαφορά.
0: Καλά, είχε και μεγάλες προσωπικότητες. Είχε Δωμάζο Παπαγιάννου μαζί, ρε φίλε, εκείνη η ομάδα. Μορφές, έτσι. Είχε. Μπάγεβιτς είχε.
1: Δωμάζο δεν είχε.
0: Είχε, ρε φίλε.
1: Το καλοκαίρι μετά τον Ντάμπλ τον πήρε το Δωμάζο. Αν θυμάμαι καλά.
0: Μπορεί να κάνουμε και λάθη, έχουν περάσει. Ήμασταν μικροί ακόμα τότε, Σταύρο.
1: Αν θυμάμαι καλά, τον πήρε το καλοκαίρι μετά τον Ντάμπλ. Και την επόμενη χρονιά βάλθηκε να αποδείξει ότι ο Σάικ μπορεί να χάσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: 5 αγωνιστικές πριν το τέλος, τώρα απόλυτο φαβορί. Έφτασε 2 αγωνιστικές πριν το τέλος.
0: Ναι.
1: Να χρήσει τον Ολυμπιακό μόνη της φαβορί.
0: Ναι.
1: Τον Ολυμπιακό που έκανε ανανέωση με παίκτες τύπου Προκόβα. Χωρίς να θέλω να το μειώσω τον Προκόβα, αλλά ήταν μια ομάδα.
0: Τι θυμήθηκε στο στόπερ τον Προκόβα, ναι, τον center back.
1: Ναι, προσπαθούσε να χτιστεί.
0: Ναι.
1: Και αν ο Όπι δεν πουλούσε ακριβά το μάρι του, εκείνο ήταν επανάληπτο 3-3 με 2 γκολάρες, μία του Παπαδόπουλου και με 2 θυμάμαι είχε βάλει το άλλο τρομερό γκολ. Που οδήγησε στον Μπαράζ, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο τον Μπαράζ, θα το είχαν. Πώς έχασε τον τελικό του κυπέλλου μερικές μέρες αργότερα τον Πανιούνι. Από υπερβολική σιγουριά, παρότι τις δύο τελευταίες αγωνιστικές έφτασε στον Μπαράζ γιατί έβαλε 14 γκολ. Δεν θυμάμαι, στην Καβάρα και στον Μπαράζ, για να.
0: Λοιπόν,
1: δεν το βάζω αυτό στη σύγκριση. Βάζω το πρωτάθλημα του Γενεράκη επειδή. Γνώρισα το Γενεράκη.
0: Πάμε παρακάτω, το πάμε αυτό. Μην μείνουμε σε αυτό τώρα, μιλάμε συνέχεια αυτό. Λοιπόν, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
1: Ναι, με βάση τη σταθερότητα, την εικόνα και την απόδοση της, ναι.
0: Βάλε μου σειρά. Νίκολιτς, Ριμπάλντα, Ηλιόπουλος, Νίκολιτς, Ηλιόπουλος, Ριμπάλντα, Ηλιόπουλος, Νίκολιτς, Ριμπάλντα, παίχτες, τι σειρά θα μου βάλεις?
1: Μας είχα μια αυτό λίγο.
0: Αφταρνιστό, ναι, για λέγε.
1: Η μέρα του που βγήκε το όνομα του Νικολίτς, και μάλιστα μετά από το θλιβερό γεγονός έγινε και θέμα συζήτησης, μετά όμως,
0: ναι.
1: Ήταν εκείνο το Σάββατο που ο κόσμος έκανε αποχαιρέτηση του Δημήτρη Χατζηχρήστου.
0: Σωστά.
1: Οπότε βάζω πρώτα απ' όλα την άβρα

0: του Χατζηκρήστου, όσο και να ακούγεται περίεργο και φυσικό.
1: Συναισθηματικό, το καταλαβαίνω.
0: Δεύτερο, τον Νικολίτ. Τρίτο, τον Ηλιόπουλο και τρίτο, τον Ριμπάλτα.
1: Μάλιστα. Από παίχτες, ποιον θα βάζεις, αν σου
0: θεωρώ κομβική. Κομβικό σημείο στην εξέλιξη τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Τη διπλή ενέργεια του Ηλιόπουλου, αφενός να βάλει το πρόστιμο. Τώρα πρόστιμο για ένα μάτσο δεν βάζει, αλλά το έβαλε με την προϋπόθεση των τριών εικών μετά τον αποκλεισμό από τον Όπι.
1: Ναι. Και η Άκη άρδισε και τα τρία μάτς.
0: Όχι, κέρδισε τα δύο. Το τρίτο ήταν.
1: Το 1-1 με το Μάκελι, ναι, το πέναλ του Μάκελι.
0: Ναι. Αλλά το πρόστιμο το χάρισε.
1: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή έδειξε μια συνέπεια έργων και λόγων ξεσπάσματος και αποδοχής του αποτελέσματος.
1: Παρένθεση, ανοίγω παρένθεση να σου πω κάτι. Επειδή ήταν μια από τις λίγες φορές που είχα μιλήσει με τον Ηλιόπουλο, ήταν μετά τις ίδιες δύο ήττες από ΠΑΟ και Ολυμπιακό, που η κατάσταση εκεί τον Οκτώβριο, τέλειο Οκτωβρίου δεν ήταν καλή στην ΑΕΚ. Και μπορώ να, γιατί το είχα ακούσει από το στόμα του, οπότε μπορώ να το πω, δηλαδή δεν ήταν μου το μετέφερε άλλος, ο Ηλιόπουλος είχε αποφασίσει να στηρίξει τον Νικολίτς, παρότι ήταν δύσκολη κατάσταση, θυμάσαι τότε.
0: Δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, και ευρωπαϊκά υπήρχαν τέτοια, γιατί σε εκείνο το διάστημα είναι και ο διασυρμός, ο Τσέλιε.
1: Μπράβο, ναι, ήταν αυτά. Όλο αυτό τον Οκτώβριο εκείνο, ναι, είχε αποφασίσει να το στηρίξει με κάθε τρόπο. Πίστευε ο ίδιος ότι θα ήταν ανταγωνιστική μέχρι στο πρωτάθλημα. Πίστευε ότι μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Είχε πει ότι εγώ θα κάνω και μεταγραφές, παρότι ο κόσμος αμφισβητούσε και αν θα έκανε μεταγραφές, και έδωσε 4,5 εκατομμύρια και πήρε το Βάργκας όταν είχαν βαλτώσει τα πράγματα. Και είχε πει ότι θα μιλήσω με τον ίδιο τον Νικολίτς. Μου έχει πει ότι θα κάνει μια ομάδα χαμελέοντα, θα του πω να το δείξει αυτό το χαμελέοντα και να αλλάξει και πράγματα. Και όντως ο Νικολίτς, που αποδεικνύεται ότι στροφάρει τρομερά, άλλαξε πράγματα και στην καθημερινότητα των σπατών. Άλλαξε καταρχήν τις προπονήσεις, εντάσεις των προπονήσεων. Μπήκανε, ήρθε κι άλλος γιατρός, αλλάξανε και άλλα πράγματα. Γι' αυτό εγώ, επειδή ήταν προσωπική εμπειρία αυτό και το καταθέτω από τότε, δηλαδή πίστευε ο Ηλιόπουλος.
0: Λιγότεροι μυϊκοί τραυματισμοί στην ΑΕΚ σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
1: Πολύ λιγότεροι. Και σε σχέση, καλά, δεν συζητάμε σχέση με την προηγούμενη σεζόν με Αλμέιδα, με τις εποχές του Αλμέιδα.
0: Και αυτό αποτυπώθηκε, γιατί βάζω τον Νικολίτς, ουσιαστικά εντάξει, αν πήγουμε λέω από το μεταφυσικό του Χατζηχρήστου, ο Νικολίτς είναι πρώτος παράγοντας. Και αποδείχθηκε χθες. Κάνεις ρεπορτάζ 40 χρόνια, 30 κάνω εγώ 32. 30.
1: Παραπάνω κάνεις εσύ, έλα, μην μεγαλύτερο, έλα, λέγε.
0: Λοιπόν, όχι, απλά εγώ πηγαίνω ερχόμουν.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ποτέ παίκτες να φωνάζουν σε σύνθημα το όνομα του προπονητή.
1: Τρομερό, έτσι όπως έγινε στο τέλος, το είπα. Αλλά αυτό μου και δείγμα της εισπύρου, να σου πω κάτι, είναι πολλά πράγματα. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ εδώ και ένα μήνα μάζευε τις παραμονές των αγώνων της 10.000 κόσμου κατά μέσο όρο στην τελευταία προπόνηση. Το γεγονός ότι έχει πάρει δύο πρωταθλήματα την τετραετία που έχει μπει στο καινούριο της γήπεδο. Το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια συσπήρωση στον
0: κόσμο. Όλα αυτά. Έχει ζήσει εποχή Μπάγκεβιτ στην απόλυτη συσπήρωση.
1: Και εδώ την είχε, ρε φίλε. Την είχε.
0: Όχι, άλλο λέω. Άκουσες ποτέ να φωνάζουν Ντούσα Μπάγκεβιτς, Ντούσκο, κάτι άλλο τους παίχτες? Πάντα εισέπρανες μέσα από το ρεπορτάζ ότι υπήρχαν παίχτες που αμφισβητούσαν.
1: Εντάξει, ναι. Κάτσε να το δούμε όμως και τον Νίκολη σε 2-3 χρόνια, αν έχει μείνει στην ΑΕΚ και τα λοιπά, αν θα συμβαίνει το ίδιο, γιατί τώρα ξεκινάει. Και όπως νομίζω μου είχες πει.
0: Αυτό το χθεσινό.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό.
0: Εγώ το μόνο που δεν περίμενα από τον Νίκολη ήταν αυτό της Ευρώπης, και δεν το περίμενα, όχι γιατί ήταν ο Νίκολη. Αλλά διότι είχα τους κακούς ιονούς με τους Σέρβους προπονητές στις πρώτες χρονιές σε προκριματικά Ευρώπης. Και ναι. Με το Μιλόγεβιτς, ακόμα και με τον Μπάγκεβιτς, με το...
1: Από εκεί και πέρα ο Ηλιόπουλος είπες τότε, ή μου είπες όταν έβαλε το πρόστιμο και μετά το πήρε πίσω, και μετά ποια άλλη κίνηση, λες, θεωρεί,
0: είπες... Αυτή είναι τρομερή κίνηση, αφενός γιατί δείχνει άμεση παρέμβαση, δείχνει ότι υπάρχει διοίκηση, ναι. Γιατί μέχρι τότε τους είχε λίγο, να το πω λάσκα, να τους πω χαϊδεμένους. Οκ, η ΑΕΚ είχε πετύχει το στόχο της που ήταν να μπει σε link phase. Και αυτό ήταν κάτι που, ναι. Κάτι περίμενε πως ήταν η διαδικασία. Έκανε την παρέμβαση μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο. Τους αναγνώρισε την προσπάθεια με τον Ολυμπιακό. Κέρδισε πόντους μέσα από δυτήρια. Γι' αυτό είναι δεύτερος. Και τρίτος, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος και καταϊδρωμένος για μένα. διαφωνώ με όλους όσους υποστηρίζουν ότι είναι πρωτεργάτης αυτής της επιτυχίας. Ένα ρεύμα έφερε και μέχρι εκεί.
1: Ναι. Συμφωνώ. Έφερε τον Νίκολιτς βεβαίως. Έτσι, είναι
0: ναι, πολύ... εντάξει, okay. αυτή η επιλογή είναι που του.
1: Ναι, είναι το Ρέλβα. Γιατί ούτε το Γιώβιτς ούτε το Βάργα. Δεν το, ο κόσμος ο πολίτης δεν το ξέρει αυτό. Ούτε το Γιώβιτς.
0: Ούτε καν το Ζωάο Μάριο.
1: Ναι. Ο Ζωάο Μάριο προέκυψε σαν.
0: Ούτε το Μάριν.
1: Ναι. Ναι, συμφωνώ, αλλά, συμφωνώ.
0: Αλλά έφερε τον Νίκολιτς και από τη στιγμή που φέρνεις τον πολιτικό μηχανικό να σου χτίσει και αυτό σου βγάλει τρομερό σχέδιο. Γεια σας.
1: Σωστός, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ, το ότι όλοι αναγνώρισαν, όλα, δεν υπήρχε κάποιος που να βρει, δεν έχει σημασία αν αυτοκτόνησε ο Ολυμπιακός, αν αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ, αν οτιδήποτε. Εμένα το γεγονός που μου είχαν εντύπωση χθες, πέρα από το ότι η ΑΕΚ κατάφερε να το κάνει θρίλερ και να ξυπνήσει επιάλτες Σαββάτου, άλλο αυτό, εκεί το έχει άστομα το Σάκοτα που μπορεί να έχει προσφέρει πολλά, αλλά δεν νοείται με προπονητή να χάνει 20 πόντους και λέγω ότι ούτε ο Ιβκοβιτς συγχωρεμένος θα το έχανε, ούτε ο Μπράδοβιτς, ούτε ο Μπαρτζόκας θα είχαν μάτσει στην τελευταία περίοδο με 20 πόντους, δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή ξύπνησαν και στην Αγία Σοφιά οι επιάλτες της προηγούμενης νύχτας.
1: Ναι.
0: Και εμένα εντύπωση μου είχαν χθες η αποδοχή του ΠΑΟΚ να παίξει για την ισοπαλία.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη.
0: Κοίτα, έτσι όπως είναι η ατμόσφαιρα, αν κρίνουμε και με δεδομένο τον Όφι, ναι, αλλά έχω την αίσθηση πως η ΑΕΚ θα παίξει για το διπλό.
1: Θα βάλει ξανά την ίδια δεκάδα και Τετάρτη Κυριακή.
0: Δεν ξέρω αν θα βάλει την ίδια δεκάδα.
1: Ένα.
0: Και κάτι που δεν μ' άρεσε χθες, και επειδή εμέσως πλήν σαν πως το έγραψες και εσύ.
1: Που δεν ξεκίνησε το Ζινί.
0: Ε?
1: Που δεν ξεκίνησε. Τι.
0: Καλός Κάμις, εκτός αποστολής.
1: Φίλε, τον έχει τελειώσει τους Καλός Κάμι.
0: Όταν μπορεί να πάρεις μετά τον επόμενο Καλός Κάμι να πιστέψεις το project σου.
1: Δικαιώθηκε. Το γεγονός ότι τον έβγαλε και τον Καλός Κάμι και τον Λιούμπισιτς, που και οι δύο είναι μεταγραφές που έχουν πληρωθεί στο 110% σε υπεραξίες από τον Ηλιόπουλο. Και το Λιούμπισιτς δεν τον έχει πληρώσει. Είναι μεταγραφή του Ηλιόπουλου, 4 τόσα εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: 5,5 εκατομμύρια με υπεραξίες και δύο. Γιατί και ο Καλός Κάμις δεν ήταν για ένα 300 που πήρε ο Σπανός, φίλε.
0: Εντάξει, ναι, ο Καλός Κάμις όμως, αν κάνεις ένα
1: είναι project.
0: Αν κάνεις ένα γκάλωπ στις τάξεις Εθνικής Ελπίδων, που έχει τεράστια ονόματα, έτσι.
1: Ναι, μεγάλα ονόματα, οκ. Okay. Εσένα, σαν Σταύρος Γεωργακόπουλος, πού θα έπαιζε ο Καλός Κάμνης? Για να είναι, βλέπεις ότι ο Καλός Κάμνης με την απειρία, το γεγονός ότι χρειάζεται, στήχησε κατά κάποιο τρόπο ένα τρόπαιο στην ΑΕΚ, έναν τελικό.
0: Υπάρχουν 50-70 μέτρα γηπέδου που δεν υπάρχει κανείς άλλος παίκτης για την μπάλα, δεν την έχει χάσει την περιοχή της ΑΕΚ. Την έχει χάσει την περιοχή του Όφη.
1: Ωραία. Πες μου λοιπόν, σε πού θα έμπαινε ο Καλός Κάμνης? Γιατί ο Καλός Κάμνης παίζει σε συγκεκριμένες θέσεις. Ο Καλός Κάμνης, επειδή δεν ακούω, δεν είναι να παίξει στον Πινέδα ή τον Μάριν εκεί πέρα. Δεν ξέρω σε 4-5 χρόνια αν υπάρχει ακόμα και είναι σε αυτό το επίπεδο ο Καλός Κάμνης.
0: Κάποτε είχε πει ο Φαχάλ, πείτε μου στην Μπαρτσελόνα, πείτε μου τι θέση παίζει ο Γιωβάνι, να το βάλω.
1: Πείτε μου.
0: Σε τι θέση παίζει ο Γιωβάνι, να το βάλω.
1: Ναι.
0: Δεν βρήκε τη θέση που παίζει ο Γιωβάνι, και ο Γιωβάνι είναι στην Ελλάδα που έβγαλε μάτια.
1: Okay. Του Καλός Κάμνη πού να τον βάλει? Να τον βάλει στη θέση του Κοϊτά? Να τον βάλει στη θέση του Περέιρα, που είδαμε ακόμα και στα... Αυτός ο Περέιρα χωρίς εντάσεις έχει την καλύτερη λήψη απόφασης, διαβάζει καλύτερα από... Και πιστεύω θα γίνει και μεγάλος προπονητής ο Περέιρα, αν γουστάρει δηλαδή. Θα γίνει και μεγάλος προπονητής, να το θυμάσαι αυτό.
0: Ο Περέιρα έπαιξε τα play-off, πριν τα play-off δεν υπήρχε.
1: Okay, έπαιξε τα play-off στο ξεκίνημα της σεζόν.
0: Και σε τελική ανάλυση εγώ δεν λέω να τον βάλει βασικό, αλλά όταν στο 80% των αγώνων από τον αποκλεισμό από τον Όφη κάνεις 3, maximum 4 αλλαγές. Το 80% των αγώνων
1: okay.
0: Δεν ολοκληρώνει τις αλλαγές σου.
1: Σταύρο μου, αυτός όμως είναι ο Νίκολιτς. Είδες πώς διαχειρίστηκε του Γιόνσον. Είδες πώς διαχειρίστηκε το θέμα του αναπληρωματικού δεξιού μπακ. Είδες πώς έδωσε κάποιες ευκαιρίες.
0: Και το αποτελέσματος δικαιώνεται.
1: Και μπορεί να έχει γίνει κάτι που εμείς να μην το γνωρίζουμε, λέω εγώ. Και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Μπορεί να έχει γίνει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε εσωτερικά. Να ενοχλήθηκε επειδή μπορεί να αντέδρασε, μπορεί να ρε παιδί μου, να πήγανε στον πρόεδρο κάποιοι ατζέντιδες η πλευρά Καλός Κάμι και να λέει γιατί δεν με βάζει, πας κάτι και να το είπε ο πρόεδρος και να ενοχλήθηκε ο Νίκολτς. Λέω τώρα, σενάριο φτιάχνω, προσπαθώ
0: δηλαδή,
1: να...
0: Μέχρι χθες, πόσοι απορούσαμε, γιατί μια από τις δύο πρώτες αλλαγές του είναι ο Μαζόα Μάιρ.
1: Ναι.
0: Μέχρι χθες απορούσαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Και τα είναι να έχει και άστρο. Και ο Νίκολης πέρα από τη δουλειά του έχει και άστρο.
1: Ποιος δεν έχει άστρο? Γιατί ο Μεντιλίμπαρ την πρώτη σεζόν, το εξάμηνο που πήρε το Conference League, δεν είχε άστρο. Ο Σάντος δεν είχε άστρο. Ο Ρεχάγκελ δεν είχε άστρο.
0: Ο Σάντος δεν είχε άστρο. Ο Σάντος έφτανε στο.
1: Ο Ρεχάγκελ, άστο Σάντος, ναι, ο Ρεχάγκελ δεν είχε άστρο. Ο Γιωβάνοβιτς δεν είχε άστρο.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Πού το βρήκε? Την κρίσιμη ώρα ήταν.
1: Πλήρωσε τα δικά του λάθη.
0: Και ο Γιωβάνοβιτς μοιάζει λίγο με τον Σάντος. Λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: για μένα, δεν μου είπες ποιος όμως είναι ο MVP. Αν σου έλεγα ένα MVP.
0: Από
1: παίχτη. Ναι, αυτό θέλω να μου πεις. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, γιατί είχε πολλούς η ΑΕΚ κατά διαστήματα. Αλλά έναν. Για τα δύσκολα είναι ο Γεωργακόπουλος, ή για τα εύκολα.
0: Κοίτα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έβαζα το Ρέλβας.
1: Το Ρέλβας. Ναι.
0: Ναι, γιατί η ΑΕΚ στηρίχθηκε σε πολλά μάτς στο να κρατήσει το 0 στην άμυνα. Ειδικά το διάστημα που δεν ρόλαρε ακόμα. Αλλά θα πω το Ρώτα.
1: Γιατί έπαιξε μια θέση μόνος του,
0: Όχι γι' αυτό.
1: Τι?
0: Γιατί ήταν ο τελειωμένος Ρώτα πέρσι. Ήταν ο Ρώτα που όλοι παρακαλούσαν να φύγει.
1: Ναι. Έτσι όμως, φίλε, ήταν και ο τελειωμένος 300 που είχαν ήταν ο τελειωμένος Περέιρα. Έχει πολλούς τελειωμένους που πήρε,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι. Εντάξει, και 300 έβγαλε όλη τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ θα βάλω το Ρώτα, σου λέω, γιατί η πίεση που του ασκήθηκε και το γεγονός ότι έβγαλε όλη τη σεζόν μόνος του, αυτό είναι πλέον.
1: Game changer ποιον θα βάζεις? Τον Κοϊτά, το Ζήνη, άντε για game changers.
0: Για game changer. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολα γιατί σε κάθε μάτ, η Άκη έκανε αυτό. Είπε και το Λιούμπις προηγουμένως.
1: Πήρε και από το Λιούμπις σε δύο μάτς και πάρει. Ναι,
0: σε δεύτερη. Όχι σε δύο μάτς. Σε τρία μάτς έχει βάλει πέντε γκολ από το πουθενά. Έτσι,
1: που δεν το αυτή είναι η επιτυχία του Νίκολς. Γι' αυτό είναι ο MVP τη σεζόν. Όχι στην ΑΕΚ, γενικότερα του πρωταθλήματος.
0: Αν δεις όλο το ρόστερ. Από όλο το ρόστερ έχει πάρει πράγματα. Από όλο το ρόστερ.
1: Ναι. Μόνο από το Γιόνσον.
0: Ο οποίος όμως δεν πήρε λεπτό συμμετοχή.
1: Έχεις δίκιο, μεγάλη ατάκα. Πολύ ωραίο αυτό που είπα. Ναι, πολύ ωραίο, πολύ σωστό. Λοιπόν, δεύτερο, ποιον βλέπεις? Έχουν έρθει ερωτήματα.
0: Ποιον βλέπω?
1: Ναι, γιατί πρέπει να πάμε σε φινάλε. Ποιον βλέπεις, Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ?
0: Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κρίνει να συμβάζεται με τη δεύτερη θέση, θα πω τον Ολυμπιακό. Είναι, μοιάζει λίγο εκείνο που πάμε για δύο αποτελέσματα και για χ και για διπλό και λίγο είμαστε πιο χαλαροί και ξαφνικά την παθαίνουμε όπως ο Αλμέιδα στην Τούμπα.
1: Και κάτι τελευταίο έχει έρθει ερώτηση. Λέτο ή Ρεμπρόφ βλέπεις στο Παναθηναϊκό προπονητές? Στην Ουκρανία υπάρχει δημοσίευμα, νομίζω στην Ουκρανία, που λέει ότι υπάρχει συμφωνία Παναθηναϊκού Ρεμπρόφ και είναι πιθανό να εγκαταστήσει τον Μενίτεθ.
0: Να κάνουμε μια, θα απαντήσω με ερώτηση.
1: Γρήγορα, γιατί ένα λεπτό έχουμε, μου λέει ο Πουρναράς.
0: Ποιος επέλεξε τον Ρεμπρόφ πρώτος?
1: Ναι.
0: Πρώτος ποιος ήταν που είχε?
1: Παπαδημητρίου, Γιάννης Παπαδημητρίου.
0: Θα παίρνεις λοιπόν τώρα στον Παναθηναϊκό την επιλογή του Παπαδημητρίου?
1: Οκ. Okay. Άρα λέει το λες.
0: Αυτό το θέλω, γιατί ξέρεις, ο περίγυρος που είχε πέσει να γδάρει τον Παπαδημητρίου εδώ και τρεις μήνες, λες και φταίει ο Παπαδημητρίου, και πολύ ωραία το είπε στον Κυριάκο, ότι αν δεν είχε πάει καλά, όλοι θα έλεγαν τον έφερε ο Παπαδημητρίου. Όταν πάει καλά ο προπονητής, δεν λέει κανείς ποιος τον έφερε.
1: Κόβεσαι στον αέρα. Λέτο με αυτό, απάντησέ μου. Λέτο, βλέπεις δηλαδή?
0: Ούτε τον ένα ούτε τον άλλο.
1: Φιλιά, θα τα ξαναπούμε. Αυτό ήταν ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Αυτές ήταν οι ραδιοφωνικές μοιχές της Δευτέρας. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10.
2: 9.43 Intervetten Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervetten Sports. Με τη χθεσινή της νίκη επί του Παναθηναϊκού και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της. Επιπλέον η Ένωση εξασφάλισε ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Ουκρανό προπονητή Σεργέι Ρεμπρόφ, ενώ τονίζει πως δεν θα πρέπει να δοθεί καμία σημασία στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ποντένσε βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος εξτρέμ πέστη διάστηση και απεχώρησε τραυματίες από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Ιωσούφ Γιαζίτζη. Ο Τάσος Ντουβίκας σκόραρε στη χθεσινή αναμέτρηση της ΚΟΟΜ με τη Βερόνα. Μάλιστα, τον γκολ του Έλληνα επιθετικού εξασφάλισε την ευρωπαϊκή παρουσία της ΚΟΟΜ την επόμενη σεζόν. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ισπανία για 21η φορά στην ιστορία της μετά τη χθεσινή νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο φόργορ της Βαλένθια Μπράγκστον Κιμ θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό Άκτορ παρά τον πόνο στη μύη του, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Θέμης Παλιούρας.
2: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Μέρα που είναι, δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας και όχι ο Γιώργος Χελάκης, όπως σας είχε προειδεάσει από πριν ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Γιώργος Χελάκης έχει δελτίο στο Μέγκα, οπότε δεν θα μπορέσει να είναι σήμερα μαζί μας. Θα ακολουθήσουμε κανονικά την ροή της δικής του εκπομπής. Θα έχουμε φυσικά και τον Γιώργο Χελάκη μαζί μας σε λίγο, ώστε να τον ακούσουμε και τον ίδιο όσα έχει να μας πει για αυτά που έγιναν και χθες. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη 14η φορά στην ιστορία της και τρίτη φορά τα τελευταία 8 χρόνια και δύο τα τελευταία τέσσερις σεζόν, να το λέμε και σωστά. Παίρνει πρωτάθλημα μετά το 2023, μια χρονιά όπου η ΑΕΚ ξεκίνησε με διαφορετικούς στόχους, θα λέγαμε, με την αναδιάρθρωση της ομάδας. Μια ομάδα η οποία την περσινή σεζόν τέτοια εποχή είχε κάνει 6 ήττες στα play-off και το μέλλον πολλών ήταν δυσίωνο. Άλλαξαν πολλά, άλλαξε ο προπονητής, άλλαξαν αρκετοί παίχτες, άλλαξε το πλάνο, άλλαξε η διάταξη της ΑΕΚ, ο τρόπος προσέγγισης των παιχνιδιών. Και ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να φτιάξει ένα καλοδουλεμένο σύνολο, το οποίο παλεύει μέχρι και το τελευταίο λεπτό κάθε αναμέτρηση. Αυτό έγινε και χθες. Και με την ΑΕΚ να μένει πίσω στο σκορ, τότε υπήρχε μια παγωμάρα και είναι απολύτως λογικό. Μάλιστα, ταυτόχρονα, όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός, ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Οπότε εκείνη την ώρα η live βαθμολογία ήταν εντελώς διαφορετική από τη βαθμολογία την οποία έχουμε σήμερα. Με την ΑΕΚ να είναι στο σύν 8 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, μάλλον πιο σωστά, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι στην δεύτερη θέση και ο Ολυμπιακός στην τρίτη λόγω ισοβαθμίας. Εκείνη την ώρα η διαφορά ήταν στους 3 βαθμούς. Όμως η ΑΕΚ με αρκετούς πρωταγωνιστές, με τον Νεζίνη, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ. Με τον Γιώβιτς να κάνει αυτό το μαγικό άγγιγμα στο 93ο λεπτό, να στρώνει την μπάλα στον Ζωάο Μάριο με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ακριβώς. Με το σβέρκο, με την πλάτη, όπως θέλετε το πείτε το. Με τον Γιώβιτς να δείχνει την ποιότητά του, να στρώνει την μπάλα στον Ζωάο Μάριο και αυτός να πετυχαίνει το πρωταθληματικό γκολ της ΑΕΚ.

Όπως καταλαβαίνετε, χθες κάει και Νέα Φιλαδέλφια με έντονους πανηγυρισμούς από τον κόσμο της ΑΕΚ, με πανηγυρισμούς από τους παίχτες της Ένωσης, με πρώην ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να στέλνουν τα μηνύματά τους μέσω social media, με πραγματικά πάρα πολλά πανηγυρία. Με τον Μάριο Ηλιόπουλο χθες κιόλας στα μπουζούκια να παίρνει το μικρόφωνο να κάνει το κομμάτι του όπως του αρέσει και όπως το έχει συνηθίσει. Νομίζω αυτή τη φορά το δικαιούται και με το παραπάνω. Η ΑΕΚ μάλιστα ήταν και πρώτο θέμα στην Σερβία, στη Mozart Sports, σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες, η οποία αναφέρει πως αυτός ήταν ο μεγαλύτερος τίτλος στην καριέρα του Μάρκο Νίκολιτς. Φυσικά γνώρισε την αποθέωση ο Μάρκο Νίκολιτς, αυτά τα οποία έχει κάνει με την Ένωση. Η ΑΕΚ πλέον πέρα το πρωτάθλημα, για να κοιτάμε και την επόμενη μέρα, θα παίξει στα play-off του Champions League. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες ελπίδες ώστε να βρεθεί ως ισχυρή στα play-off του Champions League. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι η Ένωση να καταφέρει να βρεθεί σε league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, για τα έσοδα που θα έρθουν στην ομάδα και για την επόμενη μέρα της ΑΕΚ. Αυτό που θέλει η ΑΕΚ για να βρεθεί στους ισχυρούς στα play-off του Champions League είναι η Hearts να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ξαναλέω, η Hearts της Σκωτίας, του Κιζηρίδη, να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Είναι στον ένα βαθμό μπροστά από την Celtic. Αυτό είναι το κύριο που θέλει η Ένωση για να μπορέσει να βρεθεί στους ισχυρούς και να αποφύγει κάποιες δυνατές ομάδες στα play-off του Champions League και να βρει μπροστά της κάποιες πιο βατές ομάδες όπως είναι η Viking, η Lask, η Hearts η ίδια την οποία αναφέραμε και νωρίτερα και κάποιες ομάδες από τον τρίτο προκριματικό. Αντίθετα στους ισχυρούς θα βρεθούν ομάδες όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας, όπως είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, όπως είναι η Σλόβα Μπρατισλάβα, η Λεχ Πόζναν κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι οι πρώτες ομάδες που αναφέραμε ήταν πολύ πιο δυνατές σε σχέση με τις υπόλοιπες. Θα έχουμε σε λίγο Λάμπρο Γκαραγκάν κιόλας, καθώς υπάρχουν κάποια σενάρια στην Ουκρανία που αναφέρουν πως ο Ρεμπρόφ έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Θα τον έχουμε μαζί μας σε λίγο τον Λάμπρο, πως θα έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο Χελάκη.

0: Turn the tide. Come together.
1: Φυσικά να θυμίσω πως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, ξαναλέω Viber 6939-943-943, αλλά και στο email του σταθμού στο nairpapaki943.gr, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς.

0: Από εκεί και πέρα, πέρα από την ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε αναδύθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος, και φυσικά θα αφιερώσουμε αρκετό από τον χρόνο μας, τον περισσότερο, γιατί το αξίζει, στην ΑΕΚ, είχαμε και το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και και τον ΠΑΟΚ, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισοπαλές. Μια ισοπαλία η οποία στην πραγματικότητα δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο, και μια ισοπαλία όπου, αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος λίγο παραπάνω είναι ικανοποιημένος, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον έχει την ισοβαθμία. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δύο ομάδων όπου ΠΑΟΚ παραμένει αίτητος 5 συνεχόμενα παιχνίδια κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Θα πούμε για το παιχνίδι και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε όμως πρώτα να συνομιλήσουμε με τον Θείο από το χωριό, με τον Γιώργο Χελάκη. Γιώργο, coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την ΑΕΚ, η οποία το γιόρτασε με την ψυχή της και το δικαιούται 100%, έτσι.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΑΕΚ παίρνει αξία αυτό το πρωτάθλημα. Αυτοί που με ψημερούν δεν έχουν να ρίξουν μια ματιά στις ομάδες τους, γιατί αν με ψημερούν οπαδοί των άλλων ομάδων, και θα διαπιστώσουν ότι οι ομάδες τους φέτος δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Όχι γιατί η ΑΕΚ ήταν υπερηκητική, όλο αυτό να το τονίσω, αλλά κυρίως διότι οι ανταγωνιστές της ήταν κάτω του αναμενωμένου. Και αυτό συνέβη για τον Παναθηναϊκό, έτσι κι αλλιώς είναι αυταπόδεκτο, αλλά και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να συγκεντρώνει 22 βαθμούς μετά την τέταρτη αγωνιστική των πλέον, 62 βαθμούς θέλω να πω συνολικά, και να λες ότι μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να πηγαίνεις από αποτυχία σε αποτυχία. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα των άλλων, ήταν σταθερή στην απόδοσή της, αίτητη παρακαλώ από τον Οκτώβριο, είχε τις μικρότερες δυνατές απολύες χωρίς να παίζει κάποιο εκτεταμποτικό ποδόσφαιρο και δικαιολογημένα έτσι στην κατάκτηση του τίτλου. Ο άνθρωπος κλειδί για να το καταφέρει χωρίς αμφιβολία είναι ο Μάρκο Νικολίτς, ο προπονητής της, ο οποίος έφτιαξε ένα σύνολο συμπαγές, στηρίχθηκε σε παίχτες κλειδιά, και θέλω να τους αναφέρω αυτούς, το Ρέλβα στην άμυνα, το Μαρίν και τον Πινέδα ως αμυντικούς χάφους στο κέντρο, και φυσικά τον Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Μην κοιτάτε στα τελευταία παιχνίδια, ο Γιώβιτς είναι ο άνθρωπος που τράβηξε το κάρο με 16 γκολ.
0: Coach, και το 300 θα συμπληρώσω.
1: Έχεις δίκιο, γιατί στα τελευταία ειδικά παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλός, και χθες είχε μια απόκριση στο σούτ του Σοκράτη του Κοντούρη εξαιρετική. Η ΑΕΚ πήρε πράγματα από τις μεταγραφές που έκανε φέτος. Δείτε το Μάριν, δείτε το Ρέλμπας, δείτε τον Γιώβιτς, για να φτάσετε σε ένα συμπέρασμα. Οι άλλες ομάδες από τις μεταγραφές που έκαναν δεν πήραν τίποτα. Η ΑΕΚ λοιπόν έβαλε νέο αίμα στον οργανισμό της, έκανε μόλις μία ουσιαστική μεταγραφή, γιατί οι άλλοι δύο παίχτες που πήρε το Δεκέμβριο είναι προοπτικής παίχτης, δεν ήταν παίχτες άμεσης απόδοσης.
0: Βέβαια το Δεκέμβριο αποκτήθηκε και ο Βάργα, έτσι.
1: Που... Και λέω, πήρε το Βάργα, έτσι έλυσε ένα ακόμα προβλημάτισμα στην επίθεση. Ο αρχικός σχεδιασμός του προπονητή της, που ήταν να παίξει 4-4-2 με δύο επιθετικούς στην κορυφή, με τον Μπάρνοβας Βάργα, υλοποιήθηκε πλήρως.
0: Σωστό.
1: Και η ΑΕΚ, χάρη στην αθόρυβη δουλειά που έκανε ένας μάνατζερ που πρέπει να μας απασχολήσει, ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, παίρνει το πρωτάθλημα. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί να είναι ένας κριτικός χαρακτήρας, μπορεί να κάνει δηλώσεις, να τραγουδάει στο μικρόφωνο κτλ. Εκ των πραγμάτων όμως προκύπτει ότι απλώνει τα πόδια του μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Δεν πήγε να κάνει μόνο τις μεταγραφές, δεν ανακατεύτηκε στην τα αποδυτήρια της ομάδας παρά μόνο για να κάνει τις δηλώσεις του αυτές της θεαματικής της φαντασμαγωρικής κτλ. Άφησε τον Λιμπάντα και τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνουν τη δουλειά τους και είδε το αποτέλεσμα. Υπό την έννοια αυτή η συμπεριφορά του Προέδρου της ΑΕΚ, σε αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να πιστώσουμε και την επιτυχία της ΑΕΚ. Ότι ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος δεν μπήκε στα αποδυτήρια. Πήρε ανθρώπους, τους εμπιστεύτηκε, του βγήκαν οι άνθρωποι που πήρε. Πρέπει να τα λέμε και αυτά. Έτσι η ΑΕΚ, χωρίς να παίξει κάποιο εκτεταμποτικό ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνω, χωρίς να ενθουσιάσει, πήρε το πρωτάθλημα. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και η δίψα των οπαδών της, που την στήριξαν και την οδήγησαν μέχρι εκεί. Και όταν μιλάω για δίψα των οπαδών, παραπέμπω όλους το γεγονός ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια αυτό το Σάββατο, παραμονή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, πήγαν 10 και 15.000 οπαδοί στην τελευταία της προπόνησης για να στηρίξουν την ομάδα. Αυτό το τρομερό δέσιμο οπαδών και ομάδας νομίζω ότι πολλαπλασίασε την αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ. Είναι άξια πρωταθλήτρια. Πιστεύω βεβαίως, επειδή τώρα έχει μπροστά της το στόχο του Champions League, τη συμμετοχή δηλαδή στη League Pace, θα πρέπει να, και με εγγυημένα έσοδα, γιατί έτσι αλλιώς θα παίξει στη League Pace του Europa, θα πρέπει να κάνει καλές επιλογές, νέες καλές επιλογές τη μεταγραφική περίοδο για να ενισχυθεί περαιτέρω. Ωστόσο, κανένας από τους αντιπάλους της δεν μπορεί να λέει ότι έχασε το πρωτάθλημα γιατί η ΑΕΚ ήταν υπερκριτική. Το έχασε το πρωτάθλημα διότι είχε τις δικές της αδυναμίες. Αναφέρομαι και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Coach, έχουμε κάτι άλλο να πληρώσουμε?
1: Όχι, έχω να πω ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση και με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, υπερτερεί. Είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ να κάνει δύο νίκες και να βγει δεύτερος, αφήνοντας τον Ολυμπιακό τρίτο, έναν Ολυμπιακό ο οποίος έχει καιρό να του συμβεί αυτό. Τα 4-7 χρόνια έχει πάρει μόλις ένα πρωτάθλημα.
0: 30 χρόνια, coach. Να κλείσουμε με αυτό, coach, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρουναρά και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
15: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
16: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
17: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Δύο νέα κρούσματα Χανταϊού εντοπίστηκαν στις πτήσεις επαναπατρισμού. Ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα επιβάτες του Κρουαζιερόπλου βρέθηκαν θετικοί. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Δεν έχει τίποτα. Μπαίνει σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη έρευνα στην Λευκάδα για τον ντρόουν που εντοπίστηκε. Για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Το ταξίδι συνεχίζεται, είναι το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο κάνει τον απολογισμό για την περιοδία της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα στις 18:30 στο Χαλάνδρι θα παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Κυβερνός Αριστερά της Νέας Εποχής». Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ή μη της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζεται αυτή την ώρα σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σε ισχύ τέθηκαν τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ουρές καθυστερήσεις και αναμονές επικρατούν για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο. Κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και την Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ φτάνει σήμερα στην περιοχή. Κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας εντοπίστηκε στο επαγγελματικό λύκειο Μυρών του Ηρακλείου. Κλειστό σήμερα το σχολείο. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας θα φιλοξενήσουν αύριο η Βρετανία και η Γαλλία με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα με βροχές τα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στην Αττική ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο τη εκπομπή. Για όσου συντονίστηκαν τώρα στο μικρόφωνο, δεν είναι ο Γιώργος Χελάκης, καθώς έχει ήδη τελειώσει το Μέγκα. Είναι ο Θέμης Παλιούρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και μετά κανονικά με την εκπομπή μας. Μιλάμε για μπάλα τις 3 μέχρι τις 5. Ακολουθούμε κανονικά την ροή της εκπομπής ο Θείος από το χωριό. Θα περάσουμε στον Λάμπρο Γκαραγκάνη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς προηγείται το ρεπορτάζ, και μετά θα διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Λάμπρο. Γεια σου, Λάμπρο.
1: Γεια σου, Θέμη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε. Πώς είσαι?
1: Λοιπόν, καλά, καλά.
0: Για πάμε.
1: Υπήρξε ένα δημοσίευμα της πολύ έγκυρης ιστοσελίδας sport.ua νωρίτερα, ότι ο Σεργέι Ρεμπρόφ βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού και την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτε. Αυτό το όνομα έχει ξαναπέξει για τον Παναθηναϊκό, θα θυμίσω σε λίγο ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί έχει τη σημασία του. Έχει σημασία ωστόσο να τονίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός άμεσα, λίγο μετά την αναδημοσίευση του συγκεκριμένου άρθρου στον Ελληνικό Αθλητικό Τύπο, έβγαλε διάψευση επίσημη, αναφέροντας ότι το περιεχόμενο του άρθρου, του συγκεκριμένου ρεπορτάζ, δεν έχει καμία βάση και ότι όλα όσα καταγράφονται δεν έχουν ρεαλιστική προσέγγιση, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ, όπως καταλαβαίνεις, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, θα πω εγώ. Ο Παναθηναϊκός πολύ ορθώς πράττει και διαψεύδει οποιοδήποτε σενάριο για οποιονδήποτε προπονητή, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τώρα, προπονητή έχει. Και οφείλει να προστατέψει και την εργασιακή σχέση που έχει με τον προπονητή και την οποιαδήποτε απόφαση λάβει στο μέλλον. Από εκεί και πέρα, θα θυμάστε πολύ καλά μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια το περασμένο Σεπτέμβριο, ότι το όνομα του Σεργέι Ρεμπρόφ ήταν στην κορυφή της λίστας του Γιάννη Παπαδημητρίου για τη διάδοχη κατάσταση. Τότε ο 51χρονος προπονητής και σπουδαίος σεντερφόρ, σπουδαίος επιθετικός ως παίκτης, είχε συμβόλαιο και μια πολυδέδαλη σχέση, γιατί είχε και διοικητικό πόστο, στην Εθνική Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Ο Ρεμπρόφ με τον Παναθηναϊκό είχε δώσει τα χέρια. Είχε συμφωνήσει. Δηλαδή είχαν συμφωνήσει σε όρους συμβολέου. Απέμενε μόνο το να υπάρξει το διαζύγιο με την Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Αυτό τότε δεν κατέστη δυνατό και δεν κατέστη δυνατό για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν και με το μέγεθος του και το βεληνικές του Σεργέι Ρεμπρόφ και για την αγάπη του για την πατρίδα του, γιατί είναι ένας πατριώτης Ουκρανός, δηλαδή όσοι γνωρίζουν και τις πολιτικές του πεπιθήσεις, δεν θα γινόταν να φύγει νύχτα από την Εθνική Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια

0: κυρίως από μανατζερικές πηγές, ότι βρέθηκε στην Αθήνα και είχε συνομιλία με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Το τι ακριβώς θα γίνει, νομίζω ότι θα το μάθουμε από την επόμενη Δευτέρα και μετά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και όταν θα υπάρξει οριστική απόφαση για τον Ράφα Μπένιτεθ. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι άβολη η κατάσταση αυτή. Βέβαια ο Παναθηναϊκός την ξαναζεί. Έχει χρειαστεί να ξαναδιαψεύσει καταστάσεις είτε για μεταγραφές, είτε για προπονητές, είτε για τεχνικό διευθυντή κτλ. Ωστόσο, εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ δυνατό συμβόλαιο με τον Ράφα Μπένιτεθ. Ένα συμβόλαιο το οποίο κυριολεκτικά θα ματώσει οικονομικά για να το πληρώσει. Και αυτό το διαζύγιο, το διαφαινόμενο μάλλον διαζύγιο, γιατί επίσημο δεν είναι κάτι ακόμα, θα πρέπει να γίνει κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες με αμοιβαίο σεβασμό και για τις δύο πλευρές. Έχει σχέση αυτό που λέω για το ζήτημα του προπονητή, γιατί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν ισχύουν αυτά που γράφουν οι Ουκρανοί, είναι ψηλά στη λίστα ο Ρέμπρο. Έτσι, είναι πραγματικά ψηλά στη λίστα, γιατί θεωρεί ο Παναθηναϊκός ότι έχει το προφίλ που θέλει και είναι συμβατό αυτή τη στιγμή για να πάρει την ομάδα ένα βήμα παραπέρα. Έχει πάρει πρωταθλήματα με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, με την Αλαΐν στο Κατάρ, με την Δυναμο Κιέβου φυσικά, όπου υπήρξε και σημείο αναφοράς στις αγωνιστικά, ειδικά τη δεκαετία του 90. Οι λίγο παλιότεροι από εσάς τους νέους τον θυμόμαστε πάρα πολύ καλά και ήταν πραγματικά εξαιρετικός στην επαφή του με τα δίκτυα. Και προπονητικά τα πηγαίνει καλά, γιατί έχει αρκετούς τίτλους. Θα μου πεις, όχι στη La Liga, όχι στην Premier League, όχι στη Serie A, αλλά είναι ένας προπονητής που όπου έχει περάσει έχει αφήσει έργο.
1: Σωστά, και Λάμπρο, κιόλας όπου και να πήγες, με ξέρεις την Al Ahly, όπου έκατσε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, έχει κάτσει διετία, τριετία. Αυτό νομίζω λέει πολλά.
0: Βέβαια λέει πολλά, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, και πολύ καλά κάνεις και το τονίζεις, θέλει τη μονιμότητα. Μονιμότητα, όχι με την έννοια του μπαίνω στο δημόσιο και βγαίνω σε σύνταξη. Τη σταθερότητα, πιο σωστά. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Θέλει μια σταθερότητα. Τώρα, το αν μπορεί να το φέρει αυτό ένας προπονητής, δεν θα πω για τον Ρεμπρόφ, γιατί ο Παναθηναϊκός το έχει διαψεύσει, αλλά με τα χαρακτηριστικά του Ρεμπρόφ είναι κάτι που θα φανεί εν ευθέτω χρόνο.
1: Πάντως είναι ένα όνομα που το κρατάμε σίγουρα, Λάμπρο. Επίσης, ο Παναθηναϊκός, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, και άλλες φορές έχει διαψεύσει και στη συνέχεια ίσχυαν τα σενάρια τα οποία.
0: Ναι, αυτό όμως θέλω να το διευκρινίσω ξανά. Θυμάμαι κάποιες διαψεύσεις. Όπως του Πελίστρη.
1: Σωστό.
0: Ήταν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ, στο κεκλεισμένο των Αμφιρών ΟΑΚΑ, όταν ο Παναθηναϊκός διέψευσε. Και την Τετάρτη ο Παναθηναϊκός, την Πέμπτη έπαιζε στη Λάνθη και την Τετάρτη ο Πελίστρη ήταν στη Γαλλία. Ήταν όμως η διαπραγμάτευση σε ισχύ εκείνη τη στιγμή και ο Παναθηναϊκός όφιλε να προστατεύσει τη δική του διαπραγμάτευση. Υπάρχει διαπραγμάτευση, η διάψευση με τον Παπαδημητρίου, δηλαδή η πολύ πρόσφατη, που ο Παπαδημητρίου απομακρύνθηκε μια εβδομάδα μετά. Ωστόσο και εκεί. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω πως και κάθε ομάδα, προσπαθεί να προστατεύσει και την εργασιακή σχέση που έχει με τον άνθρωπο αυτό, όσο είναι στη θέση. Δεν απαξιώνω σε καμία περίπτωση, εννοείται ίσα ίσα προσυπογράφω την πολύ σωστή απάντηση του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Περίπτωση Αλόνσο. Μετά το παιχνίδι με τον Άρη, εκείνο το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε από λίγο ως πολύ, είχαμε ακούσει ότι ο Αλόνσο θα φύγει. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε. Την Τρίτη ο Αλόνσο απομακρύνθηκε. Πρέπει να γίνονται ορισμένα πράγματα σύμφωνα με αρχές και κανόνες. Αντιλαμβάνομαι ότι και σε μηντιακό επίπεδο ο Παναθηναϊκός είναι εύκολος στόχος. Δηλαδή, αυτά που θέλει να πει κάποιος για τον Ολυμπιακό, την Άκη, τον Πάβο, δεν λέει τόσο εύκολο όσο τα λέει για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε όλοι μας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα. Και ο τρόπος που λειτουργεί η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτός. Διαψεύδει για το Ρεμπρόφ. Μένουμε σε αυτό. Ωστόσο, βάσει ρεπορτάζ, γιατί οφείλουμε να κάνουμε και τη δουλειά μας, κρατάμε το όνομα του Ρεμπρόφ, ίσως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το νούμερο ένα υποψήφιο, αλλά είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι κοιτάζει και δεύτερη εναλλακτική. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει μόνο τον Ρεμπρό στη λίστα του.
1: Και από
0: αυτό που ανέφερα και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαν φουντώσει οι φήμες ότι έχει κλείσει προπονητή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Παναθηναϊκός δεν έχει κλείσει προπονητή. Μπορεί να είναι κοντά στο να κλείσει. Θα το δούμε. Μπορεί να έχουν συζητήσει με πέντε προπονητές που λέει ο λόγος στα βασικά. Ναι, αυτά τα δέχομαι όλα και μπορώ να πω ότι από ένα μικρό έως ένα μεγάλο βαθμό ισχύουν. Όμως προπονητή Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει τον Μπένιτεθ και θα τον έχει μέχρι την επισημοποίηση του διαφαινόμενου διαζυγίου των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα ακολουθεί, όπως καταλαβαίνετε, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι πάλι για τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Τετάρτη στο Καραϊσκάκη. Και λέω δύσκολο γιατί ακόμα και χθες που η ομάδα παρουσιάστηκε τουλάχιστον για 70 λεπτά φουλ ανταγωνιστική και κατάφερε να παρουσιάσει, αν και δεν είχε βαθμολογική.

0: Κοστόχο ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο στο γήπεδο. Στο τέλος έχασε. Και τώρα πηγαίνει σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ο Ολυμπιακός πάλι έχει το κίνητρο και ο Παναθηναϊκός δεν το έχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε σε αγωνιστικές ημέρες και αυτές οι συζητήσεις δεν γίνεται να ευδοκιμούν. Νομίζω ότι αυτό θέλει να κοπάσει λίγο ο Παναθηναϊκός με την διάψευση. Από και πέρα.
1: Έτσι κι αλλιώς, Λάμπρο, λίγες μέρες έμειναν έτσι κι αλλιώς μέχρι την Κυριακή. Οπότε
0: ναι,
1: μετά...
0: νομίζω ότι θα έχουμε θέλει μια ξεκάθαρη εικόνα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας για το θέμα του προπονητή. Κρατάμε απλά ως ένα σημαντικό όνομα στη λίστα αυτό του Σεργέη Ρεμπρό.
1: Να κάνω μια ερώτηση για να κλείσουμε το θέμα με τον Ρεμπρό. Ο Ρεμπρό αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία της Ουκρανίας, σωστά?
0: Από τη συγκεκριμένη θέση είναι σε διαδικασία αποχώρησης.
1: Ωραία. Δεν αποχωρήσει αυτό, πρώτα για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με οποιαδήποτε ομάδα.
0: Αυτό ανέφερα νωρίτερα, ότι η σχέση του με την Εθνική Ουκρανίας δεν ήταν μόνο ο προπονητής. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πολυδέδαλη. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διοικητικό πόστο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή να συνεχίσει να είναι εκεί και να είναι και προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα, όχι μόνο στο Παναθηναϊκό, σε οποιαδήποτε ομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να ακολουθηθεί επίσης μια διαδικασία εδώ, την οποία δεν ξέρουμε πόσο χρονοβόρα είναι, δεν ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός τελικά αποφασίσει να ασχοληθεί με την περίπτωση Ρεμπρό, πώς μπορεί να την αντιμετωπίσει. Έτσι.
1: Λάμπρο, για το παιχνίδι της Τετάρτης υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει κάποια επιστροφή από τους τραυματίες?
0: Μην βγει κανένας ακόμα off.
1: Εντάξει, αυτό χτύπα ξύλινο να μην το έχουμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σου πω. Αν η ομάδα δεν κάνει προπόνηση, εγώ είδα τον Κοντούρη χθες να αποχωρεί με ενοχλήσεις, για παράδειγμα. Γιατί τον είδα κατά τη διάρκεια της αλλαγής του και έπαιξε και για περίπου από το μαρκάρισμα του Πίλιου στο πρώτο ημίχρονο και μετά έπαιξε με ενοχλήσεις ο Κοντούρης. Θα πρέπει να δούμε την προπόνηση, τώρα δεν θέλω να κάνω το μάτι. Θα πρέπει να δούμε την προπόνηση και μετά να τσεκάρουμε τα αγωνιστικά νέα από αυτούς που απουσίαζαν χθες, δεν θα γυρίσει κανένας. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, πλην του Ερνάντες που είναι τιμωρημένος και έχει εκτίσει και θα υπολογίζεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα θα πάει ο Παναθηναϊκός από τις 9 στις 8 απουσίες.
1: Δεν ξέρουμε κάτι ακόμα για τριάδα, για τετράδα στην άμυνα. Η τετράδα πάντως έχει πάει καλά όσον αφορά το αγωνιστικό πρόσωπο.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός ήταν καλά πάνε. Ναι. Με την τριάδα κέρδιζε για κανένα παιχνίδι. Με την τετράδα δεν
1: ήταν. Λέω τώρα το ένα παιχνίδι Ρελάβρου ήταν με 10 παίκτες για 70 λεπτά και τα πήγε πολύ καλά στη λεωφόρο. Με την ΑΕΚ, άλλο τρόπο.
0: Ναι, ακριβώς. Ήταν με 10 παίκτες. Λειτουργήσε διαφορετικά το συγκεκριμένο σύστημα. Εγώ είδα πράγματι χθες έναν Παναθηναϊκό πιο ελκυστικό στο μάτι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά νομίζω ότι ο Μπενίτεθ χθες μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει τη διάταξη κυρίως λόγω της λειψανδρίας στο κέντρο της άμυνας και δίχως να θέλει να αλλάξει, ας πούμε, ξανά τον Καλάμπρια θέση ή να κάνει διάφορες άλλες αλχημίες, να βάλει το Ζαρουρί fullback, να βάλει τον Παντελίδη fullback που το είχε ξαναβάλει με τον Πανετολικό και δεν είχε πάει και πολύ καλά. Δηλαδή ήθελε να παρατάξει ένα ορθολογικό σχήμα με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που έχει. Θεωρώ ότι κακώς έχει γίνει μείζον ζήτημα γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός τριάδα και όχι τετράδα. Δηλαδή είναι ένα ψευδεπίγραφο δίλημα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιλύει προβλήματα. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί ο Παναθηναϊκός σε έναν προπονητή που παίζει με ένα διαφορετικό σύστημα έχει λύσει όλα τα συστήματα, προφανώς και δεν τα έχει λύσει, έτσι. Τώρα, εγώ θα πω ότι η συγκεκριμένη διάταξη έφερε στον Παναθηναϊκό μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία.
1: Σωστά.
0: 13.250 βαθμούς.
1: Δεν το ανέφερα από άποψη ότι καλύτερα τετράδα παρά τριάδα, απλά λόγω ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση περισσότερο.
0: Έχει γίνει.
1: Επίσης, πολλές ομάδες με τριάδα στην άμυνα πήραν πρωταθλήματα, έκαναν πορείες και πάει λέγοντας.
0: Μας τις ανέφερε ο Μπενίτεθ μετά τη συνέντευξη με τον Μπενίτεθ με την ΑΕΚ. Έχει παίξει τριάδα Ίντερ, έχει παίξει τριάδα Λεβερκούζεν, έχουν παίξει πολύ μεγάλες ομάδες, θέλω να πω, και ευρωπαϊκά κλαμπ με τη συγκεκριμένη διάταξη. Δεν ξέρω γιατί τη δαιμονοποιήσαμε εδώ. Προφανώς γιατί έπρεπε να φύγει ο προπονητής. Ο προπονητής φεύγει, η αποστολή εξετελέσθηκε και από εδώ και πέρα προχωράμε να έχουμε να γκρεμίζουμε που λένε, να φάμε τον επόμενο.
1: Μάλιστα. Λάμπρο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, να σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Λάμπρο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε πολύ λίγο θα περάσουμε στον Νίκο Μποζιονέλο. Μετά τη μία, εφόσον μπορεί και ο Κώστας, έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πριν περάσουμε στον Νίκο Μποζενιόλου να διαβάσουμε τα μηνύματα σας. Ο Τάκης λέει: ο Μαρινέκης παράτησε την ομάδα και ασχολείται με την Νότιχαμ. Τα λεφτά είναι πολλά στην Αγγλία, ούτε μεταγραφές ούτε στήριξη στην ομάδα. Επειδή ο θρύλος δεν είναι εταιρεία, μπορεί να βρει ένα δυνατό επενδυτή να φύγει. Τάκη, εγώ θα πω ψυχραιμία. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια χρονιά δεν πήγε καλά, ότι κάποιος τα έχει παρατήσει, ότι πρέπει να φύγει, ότι πρέπει να αλλάξουν όλα και πάει λέγοντας. Σίγουρα έγιναν πολλά λάθη. Η διοίκηση του Ολυμπιακού φέτος ήταν ντεφορμέ, θα το έλεγα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχει παρατήσει. Προφανώς και δεν τα έχει παρατήσει. Δηλαδή, πέρσι που η Νότιχαμ πήγε να βγει στο Champions League και ο Ολυμπιακός πήρε τον Double στην Ελλάδα, ήταν όλα καλά και φέτος αποφάσισε να τα παρατήσει. Προφανώς και δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Ψυχραιμία. Καταλαβαίνω ότι σε δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ο οποίος κινδυνεύει να χάσει ακόμα και τη δεύτερη θέση, δεν είναι φαβορή μάλιστα για να κατακτήσει την δεύτερη θέση. Υπάρχει μια καταστροφολογία, θα έλεγα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχασε ένα πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια έχει πάρει double, έχει πάρει super cup, έχει πάρει ευρωπαϊκό, ξαφνικά ότι τα έχει παρατήσει η διοίκηση, ότι πρέπει να φύγει, να έρθει κάποιος άλλος. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα, παιδιά. Ψυχραιμία, Τάκη, ψυχραιμία. Η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει δείξει και άλλες φορές πως ξέρει να αλλάζει τα πράγματα και θα προσπαθήσει το καλοκαίρι να κάνει το καλύτερο δυνατό σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι που δεν της βγήκε καμία μεταγραφή. Πάμε να περάσουμε στον Νίκο Μπογιονέλο. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Πώς είσαι?
2: Νομίζω ότι και πέρυσι έκαναν τα καλύτερα δυνατά. Δηλαδή ακολούθησαν, μιας και ξεκινάμε από τον τρίτο της βαθμολογίας, ακολούθησαν τις επιταγές του προπονητή σε συμφωνία με τη διοίκηση, έκαναν τις μεταγραφές και δεν βγήκαν οι μεταγραφές. Και κυρίως δεν υπήρξε σύνεση, το λέω τώρα σαν τρίτο, σαν ουδέτερος, τον Ιανουάριο να υπάρξει ενίσχυση. Δηλαδή η κινήση του Ιανουάριου με τα δύο παιδιά τώρα από τη Ρειοά δεν νομίζω ήταν και η καλύτερη δυνατή απόφαση, έτσι δεν είναι?
1: Αποφάση χωρίς λογική ήταν, Νίκο, γιατί και καλύτερη παίκτη στον κόσμο να ήταν. Από τη στιγμή που φτάνει στους 7 μη κοινοτικούς, καταλαβαίνεις πως δημιουργείς πρόβλημα έτσι κι αλλιώς.
2: Εντάξει, πάντα θυμάμαι κάποτε, είστε μικροί περισσότεροι, Παναγκός είχε τον Πάολο στο Σόουζα και πρώτη αλλαγή του Βαγγέλη του Κουτσουρέ. Ένα πολύ καλό παιδί και φιλότιμος παίκτης, αλλά καταλαβαίνεις τον βασικό τον Πάολο Σόουζα. Ναι. Ήταν σαν τον Ρενάτο. Μία έπαιζε ο Πάολο, τρεις δεν έπαιζε και έπαιζε ο Βαγγέλης ο Κουτσουρές. Και είχαν ρωτήσει τότε τον Βαζνακάνη γιατί πήρε στο Κουτσουρέ, αφού είχε τον Πάολο Σόουζα. Και είχε πει τότε γιατί και ο πρόεδρος δικαιούται να κάνει κανένα μεταγραφή. Ναι. Αυτό προσμένως και σύμμορφος, έτσι, γιατί νομίζω ότι ισχύει διαχρονικά. Αυτός που πληρώνει έχει και το δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή τα είδα σε, ειδικά τον Ολυμπιακό σε επανάληψη ένα το πρωί, τον Παναγιώτο ξανάγα το βράδυ, και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τι του φταίει. Είναι αστοχία, είναι λήψη κέντρος, είναι πολλά. Δεν είναι καλός πάντως. Δεν είναι Ολυμπιακός που σε έπνιγε. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάχτουν πολλά και κυρίως πρέπει να βρεθεί μια κοινή πλεύση διοίκησης προπονητή παιχτών ότι τι ομάδα πάμε να κάνουμε του χρόνου. Γιατί προφανώς φέτος δεν βγήκε. Οκ, okay, συμβαίνει.
1: Όχι, σίγουρα δεν βγήκε. Πάντως το χθεσινό παιχνίδι ήταν πάλι καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω χθες ήταν και η αστοχία κατά κύριο λόγο του Ελκαμπή που αυτές τις ευκαιρίες μας έχει συνηθίσει να τις κάνει γκολ. Χθες όμως όχι μόνο δεν τις έκανε γκολ, ήταν και ο μοιραίος.
2: Μα όταν στηρίζεσαι σχεδόν στο 90% στον επιθετικό, σε έναν επιθετικό να σου βάλει γκολ, δεν έχεις πάρει αυτό που περίμενες από τον Τερεμή γιατί του έχεις αλλάξει τα φώτα με αυτές τις θέσεις που μπαίνει. Έχει φύγει ο Γιάραμτσου και δεν καλύφθηκε. Εντάξει, δηλαδή και ο Καραμή, και ο Ελκαμπή ή άνθρωπος.
1: Εντάξει, βέβαια. Τις θεσινές ευκαιρίες πρέπει να τις έστω μία να την κάνεις σε γκολ.
2: Αδερφέ, όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Πληρώνει τις επιλογές του, συνειδητές επιλογές όμως, ότι θα πάμε με αυτούς. Από εκεί και πέρα, ας κοιτάξουν να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα του χρόνου. Δεν βγήκανε κάποιοι παίχτες, κάποιοι άλλοι βγήκανε, γιατί προφανώς αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει του χρόνου έτσι όπως είναι. Θα είναι ακόμα χειρότερο, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Πάμε στην ΑΕΚ όμως, Νίκο, γιατί αυτή είναι κανονικά που θα πρέπει να ασχοληθούμε παραπάνω.
2: Έλα, μωρό, ημέρα για την ΑΕΚ, μιλάτε.
1: Θέλω ένα σχόλιο δικό σου, έναν απολογισμό όλη τη χρονιά και για την ΑΕΚ, η οποία αναδείχθηκε.
2: Θα σου πω κάτι καινούριο. Είναι, αν όχι η καλύτερη, μία από τις καλύτερες σεζόν στην ιστορία της μαζί με την ευρωπαϊκή πορεία, έτσι. Και να σου πω και κάτι, ήταν καλό να γλυκαθούν και οι φίλοι της μας, οι εκτζήτες, γιατί ρε εσύ μέσα σε 10 μέρες. Μία αυτό με τη Ράγιο που δεν έγινε ανατροπή, μία αυτό προχθές με τον μπάσκετ, τραβάγαμε όλοι τα μαλλιά μας.
1: Ναι, το προθεσινό ειδικά ήταν το κάτι άλλο.
2: Εχθές λίγο τους έφτιαξε τη διάθεση γιατί δεν θα αντεχόταν, ας πούμε. Γιατί μετά το 0-1, ξέρεις, μπήκαν. Σου λέει και άμα νικήσει κάποιο στο Καρασκάκι, τι γίνεται τώρα.
1: Ναι, καλά. Μετά το 0 νομίζω πέρασαν κάποιες άσχημες σκέψεις από την ΑΕΚ, αλλά αυτό το φινάλε ήταν λες και ήταν φινάλε ταινίας.
2: Έχεις το τηλέφωνο του Μάρκο Νικολίτη?
1: Θα το βρούμε. Θες να τον τηλεφωνήσεις?
2: Όχι, θέλω. Βασικά ρώτα τον που μένει ο άνθρωπος, που θέλει να του στείλει. Παπα, να κόψει μια αγκαλιά λουλούδια, ρε παιδί, μια ανθοδέσμη. Ή να στείλει ο ίδιος ο Ράφα Μπενίτες, καλύτερα. Καλύτερα βρούμε του Ράφα. Τι λες?
1: Αυτό τώρα το λες για την αρχική προσέγγιση της ΑΕΚ?
2: Όχι.
1: Αλλά?
2: Το λέω για την προσέγγιση του Παναθηναϊκού ακριβώς μετά το 0-1. Δηλαδή, ναι. Εσένα πώς σου
1: φάνηκε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πολύ μεγάλη εικόνα, Νίκο, γιατί ήμουν στο Καρεσκάκι και έκανα μετάδοση. Βέβαια, το 0-1, είδα το παιχνίδι.
2: Ο Παναθηναϊκός, όπως συμβαίνει φέτος, όπως το χώρισε. Δεν τις κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Κλείνονται για να κρατήσουν το σκορ. Ναι. Αλλά όχι, παιδιά, να συνεχίσει με Μπενίτεθ του χρόνου ο Παναθηναϊκός πραγματικά. Δηλαδή βαρέθηκα να διαφωνώ και να τσακώνομαι για τα προφανή. Να συνεχίσει με Μπενίτεθ. Προπονηταράς είναι, κρατήστε τον. 0-1 μέσα στην ΑΕΚ σε μια μάτς χιέστας. Παίζει πολύ καλά χτες. Και μετά.
1: Και μετά καταφέρνει πάλι να χάσει. Η αλήθεια είναι ότι στο...
2: Είπες τη μαγική λέξη, καταφέρνει.
1: Ναι, γιατί όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός τελευταία, ειδικά σαν ντέρμπι, εγώ βασικά δεν μπορώ να διανοηθώ, Νίκο, κακά τα ψέματα, τις δηλώσεις, ας πούμε, του Μπενίτεθ και αυτό το κλίμα. Ότι καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Είσαι ο Παναθηναϊκός, παίζεις με την ΑΕΚ. Τι πάει να πει καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ αυτές τις δηλώσεις. Καταφέραμε,
2: κρίνω,
1: μπράβο μας, είμαστε ανταγωνιστικοί.
2: Εγώ δεν κρίνω ένα προπονητή από τις δηλώσεις του.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον προπονητή. Μιλάω για την περιραίωση ατμόσφαιρα.
2: Για την περιραίωση ατμόσφαιρα. Οκ, okay, να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξαναλέω, να μείνει ο Ράφα, να έρθουν 10 βασικοί που θέλει το καλοκαίρι και να βγαίνει τον Οκτώβριο με τον Παναθηναϊκό στο μείον 12 και να λέει κάναμε πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι εδώ στο χρόνο.
1: Ναι.
2: Πέφτω έξω, όχι.
1: Όχι, δεν πέφτεις έξω. Το έχουμε δει πολλές φορές, η αλήθεια είναι.
2: Και τι κάπου κούρασε όλο αυτό με τον Παναθηναϊκό και είναι κρίμα. Είχε λήψεις, στάθηκε πολύ καλά, πολύ καλό ο Αντίνο. Τα μπόρδα επιτέλους έπαιξε στη θέση του. Τσέρι νομίζω πρέπει, επειδή τον έχω κάψει αυτόν, πέστηκε, εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν αξία. Πρέπει να τον δουν λιγάκι κάπως να προσαρμοστεί. Δηλαδή, δεν ξεχνάσουμε τον Τσέρι που βλέπαμε μέχρι το Euro και στο Euro. Δεν γίνεται να έχει ο Παναθηναϊκός ένα από τους καλύτερους χαφ της τελευταίας μεγάλης διοργάνωσης αθλητικών ομάδων και να μην μπορεί να τον εκμεταλλευτεί. Έτσι, αλλά καταρχάς πρέπει να αποφασίσουν τι προπονητή θα φέρουν και κυρίως να αποφασίσουν τι είδους ποδόσφαιρο θα θέλουν να παίξουν.
1: Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη
2: ερώτηση. Και ασχολή θα πάνε. Γιατί μετά τον, για μένα Έλληνα, εντάξει, Σερβοέλληνα Γιωβάνοβιτς, πήγαμε στον Τούρκο Τερίμ, μετά πήγαμε σε Ουρουγουανό, μετά πήγαμε σε Πορτογάλο, μετά πήγαμε σε Ισπανό, τώρα τι θα πει, Γαλλός.
1: Εντάξει, κρατάμε την Ιβρική χερσόνησο.
2: Άγλω κάτι, ρε παιδί μου, να συνεχιστεί η αλληλουχία του βιασμού της λογικής, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο. Όπως το αναφέρεις, νομίζω αυτό φαίνεται και στις εθνικότητες που ανέφερες, ότι το ένα ποδόσφαιρο με το άλλο δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Από εκεί και πέρα, πάντως, εγώ δεν θεωρώ το ρόστερ του Παναθηναϊκού για πέταμα.
2: Όχι, βέβαια.
1: Είδαμε και χθες και κάποια παιδιά όπως ο Κοντούρης, όπως ο Παντελίδης που είχαμε καιρό να τον δούμε και απορώ γιατί δεν τον βλέπουμε τόσο καιρό.
2: Κοντούρης Τσέριν έπρεπε να είναι η βασική χαφ του Παναθηναϊκού, αν υπήρχε καλός Τσέριν, που υπάρχει καλός Τσέριν και ήταν σε καλή φόρμα. Ο Κοντούρης είναι τρομερά ελικλάς. Παντελίδης πολύ καλός. Αντίνο πολύ καλός. Τα μπόρδα πλέον εξελίσσεται σε ηγέτη. Ο Τετέι θέλει και δουλίτσα λίγα και εκεί στα τελειώματα κτλ. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακή ομάδα αυτή.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Και θυμίζω ότι σε σχέση με πέρυσι τέτοια σεζόν, το ρόστερ της ΑΕΚ τι λέγαμε, θυμάσαι?
1: Αυτά και χειρότερα από αυτά που λέμε για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
2: Η μισή και παραπάνω πλέον είναι πρωταθλητής Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό. Νίκο, να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχεις. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ήταν ο Νίκος Μπογιονέλος. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Η ώρα είναι μία.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
12: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 14η φορά στην ιστορία της Ένωσης. Πλέον οι κυτρινόμαυροι εξασφάλισαν ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-offs του Champions League. Πίστευα ακράδαντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεκινάει μια νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δήλωσε στον Αντένα ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το συνέστημα είναι υπέροχο, είναι από τις καλύτερες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω πάρει και άλλους τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Παναθηναϊκός διαψεύσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Ουκρανό προπονητή Σεργέι Ρεμπρόφ, όπως τονίζει πως δεν θα πρέπει να δοθεί καμία σημασία στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Ένα αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ποντένσε βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος εξτρέμ πέστη διάση και απεχώρησε τραυματίας από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Γιουσούφ Γιαζίτζη. Την κατάσταση των Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασμά Λουτσέσκου εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, στον τιμωρημένο Ζαφίρι και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά. Δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στη χθεσινή αναμέτρηση της ΚΟΟ με τη Βερόνα. Μάλιστα, τον γκολ του Έλληνα επιθετικού εξασφάλισε την ευρωπαϊκή παρουσία της ΚΟΟ την επόμενη σεζόν. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ισπανία για 21η φορά στην ιστορία της μετά την νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο φόρουαρντ της Βαλένθια Μπράξτον Κι θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 5 με τον Παναθηναϊκό Άκτορ παρά τον πόνο στη μύη του, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
14: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο Θείος από το χωριό. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Το μήνυμα του Τάκη το διαβάσαμε. Ο Μακαρονάς λέει: Καλημέρα, Θέμη. Καλημέρα στην παρέα και καλή εβδομάδα. Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και μπράβο σε όλους τους υπόλοιπους. Στα τευτέγια και στα σενάρια, λέει ο Μακαρονάς. Γεια σου, φίλε Μακαρονά. Όπως θα λες, είναι τα πράγματα ακριβώς. Εμείς έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Μοθράκη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και στο email στο nail@943.gr. Πάμε να μιλήσουμε τον Κώστα Μοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Είσαι καλά?
1: Εντάξει. Μια χαρά όλα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι αφήνει πικρία το χθεσινό αποτέλεσμα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πάμε να καμία. Αναμενόμενα ήταν όλα αυτά. Το ότι ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ έπαιξε καλά, αλλά είχε μια ήττα και μια ισοπαλία, τα λέει όλα νομίζω. Εντάξει. Τα δύο καλύτερα φετινά παιχνίδια ο Ολυμπιακός τα έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ τώρα, στο τέλος.
0: Και έχει πάρει ένα βαθμό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Το θέμα είναι ότι αρχίζουν τα ζόρια για τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Πάντα ήμουν ρεαλιστής και λέω πάντα αυτό που πιστεύω.
0: Δεν εξαρτάται και τον ίδιο πλέον, ακόμα και δύο στα δύο
1: προφανώς,
0: να κάνει.
1: Ναι, σωστά. Οπότε θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα, γιατί το πρώτο του παιχνίδι θα είναι στις 23 Ιουλίου, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσει η Θέμη την προετοιμασία τουλάχιστον 10 Ιουνίου.
0: Πιο νωρίς γιατί... από τα τελευταία τρία χρόνια σίγουρα που ξεκινούσε...
1: Ένα μήνα πιο νωρίς μετά. Από πέρσι.
0: Ναι. Και πρόπερσι.
1: Πέρσι τόσο ξεκίνησε. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι πέρσι ο Ολυμπιακός το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι το έδωσε 17 Σεπτεμβρίου και τώρα θα το δώσει 23 Ιουλίου. Δηλαδή σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα. Όλα αυτά τα πληρώνει ο Ολυμπιακός για τον απλούστατο λόγο ότι έγιναν λάθη, είναι προφανές αυτό, τα οποία θα χάσουν τον Ολυμπιακό και θα τα βάλουν στο τραπέζι της συζήτησης από την ερχόμενη εβδομάδα. Άλλωστε τα χρονικά περιθώρια δεν είναι και πολλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Για μένα ναι, είναι αυτό που έχω γράψει από χθες στο site, από χθες μετά το μάτς. Και αυτή είναι χωρίς δικαιολογίες ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει το Champions League και το Copa Africa. Αυτά τα δύο πόνισαν τον Ολυμπιακό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θέμα. Ακόμα και από αστοχίες που έγιναν στο μεταγραφικό κομμάτι, που εντάξει δεν είναι επί της παρούσης να το συζητήσουμε, θα τελειώσει την άλλη Κυριακή, θα τελειώσει την Κυριακή το πρωτάθλημα και μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση. Αλλά είναι δύο θέματα, τα οποία αν τα βάλεις κάτω, ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη πτώρα στο Champions League μέχρι και τον Ιανουάριο. Έτσι. Και πλήρωσε το Copa Africa με τον Νέλ Καμπί που δεν γύρισε ποτέ στον Ολυμπιακό.
0: Τόσες χαμένες ευκαιρίες πάντως ο Νέλ Καμπί σε ένα παιχνίδι δεν θυμάμαι ξανά, Κώστα.
1: Ναι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα μου πει τώρα κάποιος όπως μου απάντησε, μου έγραψε κάποιος, μόνο ο Νέλ Καμπί φταίει. Όχι, προφανώς και δεν φταίει ο Νέλ Καμπί. Αλλά ο Ολυμπιακός, καλός ή κακός, εξαρτάται πολύ από τα γκολ του Νέλ Καμπί. Αυτό δεν έχουμε δει δύο χρόνια.
0: Σωστά, πάρα πολύ τα γκολ του Ελκαμπή και πάρα πολύ από την απόδοση ορισμένων ποδοσφαιριστών που φέτος δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι.
1: Εγώ επικεντρώνομαι στον Ελκαμπή για να δώσω να καταλάβω γιατί το Κόπα Αφρικα τον επηρέασε πολύ. Γιατί και ψυχολογικά τον επηρέασε, γιατί είχε την απώλεια του τελικού και έκανε ένα συνέλθι πολύ καιρό. Αλλά και, γενικά και αγωνιστικά, δηλαδή από τότε που γύρισε από το Κόπα Αφρικα είναι αγνώριστος είναι. Αυτές τις ευκαιρίες που χάρηκε δεν είναι να πεις μια-δυο ευκαιρίες. Δηλαδή αυτές το έχουν γίνει πέντε φάσεις και δεν μπορείς να βάλει γκολ. Αυτά τα δύο πληρώνει ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί τα γκολ του Ελκαμπή μετράνε πολύ στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι και δεν...
0: Θα καλέσουμε και πάλι τον Κώστα Μοθράκη, έπεσε η γραμμή.

0: Πάμε για πάλι στον Κώστα Μοθρακέλα, Κώστα.
1: Λοιπόν, προφανώς και δεν είπαμε μόνο καμπί έτσι για ό,τι είδαμε φέτος από τον Ολυμπιακό. Φταίνει και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά στον Ολυμπιακό περιμένουν αυτά τα δύο παιχνίδια να δουν ποια θα είναι τα αποτελέσματα, ποια θέση θα πάρει, να κλείσουν το προπονητικό κέντρο που δεν έχουν κλείσει ακόμα και δεν ξέρουν οι ημερομηνίες και να δούμε πού βαδίζουμε.
0: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Ποντένσε.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα, γιατί μέσα σε όλα, τώρα είναι ένα παιχνίδι που επιστρέφει, το λέγαμε από εδώ και 3 μέρες, να επιστρέψει ο Ποντένσε, γιατί τον έβλεπε ότι ήταν πολύ βελτιωμένος και με καλή διάθεση. Και μέχρι το 30 για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, Ποντένσε.
0: Είναι, ναι. Είναι.
1: Έτσι, λοιπόν, και ξαφνικά γίνεται αυτή η φάση και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ότι συγκρούεται με τον Μπρούνο. Πέφτει, αν δεις τη φάση, πέφτει με το κεφάλι κάτω, σκάει με το κεφάλι κάτω. Ναι. Δηλαδή τον βρίσκει ο Μπρούνο που διεκδικεί την μπάλα με τον Ζίβκοβιτς και στο πέσιμο, επειδή την είδα, την πρόσεξα πολύ τη φάση, λέω τι διάσηση μπορεί να έπαθε, έπεσε με το κεφάλι κάτω. Και φεύγει ο καλύτερος του παίκτης εκείνη την ώρα, δηλαδή όταν λέμε όλα στραβά και όλα ανάποδα, κάπως έτσι έχουν.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ δραστήριος, αυτό το μισάρο ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Ποντένσε τους τελευταίους μήνες με διαφορά, Κώστα.
1: Καμία, δεν έχει ξανακάνει τέτοια εμφάνιση φέτος. Για 30 λεπτά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ό,τι καλό είδαμε, το είδαμε από εκεί. Και περιμένουμε τώρα τις εξετάσεις να δούμε. Νομίζω με τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Δεν το βλέπω και με την Κυριακή με την ΑΕΚ, αλλά τέλος πάντων να περιμένουμε καλύτερα να δούμε τις εξετάσεις τις οποίες έχει υποβληθεί. Πήγε στο νοσοκομείο χθες το βράδυ, τα αποτελέσματα και τη μελιγενέστη.
0: Από εκεί και πέρα για Ζίτζη, Παρασκευή χειρουργείο, έτσι.
1: Ναι, την Παρασκευή. Ναι, την Παρασκευή. Έχει τόσα θέματα τώρα, Θέμη, που... Κοίταξε να δεις, ένα καλό μήνυμα αν θέλεις είναι από τον κόσμο, ότι φάνηκε στο χειροκρότημα, ας πούμε, ότι ο κόσμος εκτίμησε χθες, δεν είχαμε αποδοκιμασίες δηλαδή και τέτοια, που ξέρεις επάνω στην απογοήτευση ο κόσμος λειτουργεί διαφορετικά. Χειροκρότησε και το Μεντιλίμπαρ και, και τους παίκτες, γιατί είδαν, πραγματικά έγινε μια προσπάθεια. Ναι. Έστω και δεν ήταν αρκετό αυτό. Αλλά κάτι είναι γι' αυτό ότι ξέρεις, αναγνώρισαν, ας πούμε, και πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει κάνει, τουλάχιστον εχθές, κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Και με διάρκεια, δηλαδή, όχι μόνο ένα ημίχρονο, και στο δεύτερο ήταν καλός.
0: Κωνσταντινόπουλο καμπήχε με τις όσες ευκαιρίες σε γκολ. Σήμερα θα κάναμε άλλη τελείως συζήτηση.
1: Ναι, προφανώς, φίλε, αλλά με το άνω δεν γίνεται.
0: Σίγουρα δεν γίνεται, αλλά σου λέω τώρα για κάποιες. Δεν σου λέω να γίνουν τα κατόρθωτα. Ο Ελκαμπή αυτές τις ευκαιρίες τις έκανε γκολ. Με αυτόν τον Ελκαμπή είναι δύσκολο να κάνει το τρίποντο Ολυμπιακός.
1: Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και γι' αυτό όταν γύρισε από το κόπο Αφρικά ήταν ένας άλλος Ελκαμπής στην πρώτη φάση που πάει να σκάψει. Αν ήταν στα καλά του θα πέρναγε τον τερματοφύλακα και θα έκανε το πλασέχι. Πέρα τη σκάψη τώρα από πάνω. Είναι που δεν είναι καλά, δεν έχει ψυχολογία, φαίνεται ότι ξεμένει και αποδυνάμει σιγά σιγά. Μην ξεχνάμε ότι είχε και στο Champions League πολλά παιχνίδια, στο κόπο Αφρικά πολλά παιχνίδια. Ήταν και μόνος του, βοήθειες δεν είχε, ο Ταρέμι τίποτα, έφυγε ο Γιάρεμτς που θα μπορούσε να δώσει λύσεις και γι' αυτό ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο πρόβλημα στα γκολ. Καμία σχέση, όπως καταλαβαίνεις, να βάλουμε κάτω πράγματα τον περσινό Ολυμπιακό με το φετινό, πραγματικά αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν τόση μεγάλη διαφορά έτσι.
0: Κωστή, υπάρχει προβληματισμός για το δεξιά άκρο της άμυνας. Γιατί βλέποντας
1: υπάρχει
0: προβληματισμός να βγαίνει ο Κωστή και να μπει ο Μπιακόν, δεν είναι κάτι το οποίο περιμέναμε, είναι αλήθεια. Και γενικότερα ο Κωστή είναι φέτος και αυτό σε ρηχά νερά, ειδικά σε σχέση με πέρσι.
1: Πολύ κακός. Πολύ κακός. Δηλαδή η απόκριση που κάνει στον γκολ του ΠΑΟΚ είναι ήμαρτον. Βοήθεια. Κοίταξε να δεις. Θέμη, η εκτίμησή μου είναι, αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει τίποτα τον Ολυμπιακό, ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές και στα μπακ και στα χαφ. Και στα extreme θα γίνουν πολλές κινήσεις. Απλά περιμένουν να τελειώσει το πρωτάθλημα και να τα βάλουν κάτω μαζί με τον Μεντιλίμπαρ για να δουν ποιο θα είναι το πλάνο για τη νέα χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί παίκτες με τη μορφή δανεισμού που θα επιστρέψουν. Έτσι. Ναι. Το Γιάρεμτσουκ σίγουρα θα είναι στην προετοιμασία γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι θα είναι στο Μουντιάλ. Για τον Ελκαμπή δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά γιατί ένα δημοσίευμα από το Μαρόκο αναφέρει ότι υπάρχουν ερωτηματικά για το αν θα πάει στο Μουντιάλ ο Ελκαμπή. Άλλαξε και προπονητή το Μαρόκο και ο νέος προπονητής έχει πάει στη Γαλλία εδώ και δύο μήνες. Κοιτάει συνέχεια δύο center for που υπάρχουν στο γαλλικό πρωτάθλημα Μαροκινή, οι οποίοι τρελαίνουν κόσμο. Συν ότι υπάρχουν και οι δύο που παίζουν στη Σαουδική Αραβία, δεν θυμάμαι τα ονόματα
0: του. Ο Ελ-Νασίρ είναι ο ένας.
1: Ο Ελ-Νασίρ, ναι. Και άλλος ένας, οι οποίοι είναι βασικοί, ας πούμε, και δύσκολα μένουν εκτός. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση αν μείνει εκτός από το Μουντιάλ. Και αυτό θα είναι κακό και για τον παίκτη και για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Προφανώς, προφανώς. Κώστα, για να κλείσουμε την Τετάρτη, αναμένετε να έχουμε αλλαγές, να αναμένετε να έχουμε rotation, να δούμε κάποια καινούργια πρόσωπα.
1: Ναι, να περιμένουμε λίγο, ρε Φέμι.
0: Ναι, να
1: θα γίνουν κάποιες αλλαγές σίγουρα. Τώρα, νομίζω πάντως ότι Ροντινέη, Κωστίνιο Ροντινέη δεν θα το δούμε την Τετάρτη. Θα παίξει ο Ροντινέη πίσω, θα επιστρέψει ο Ζέλσον. Ίσως να δούμε για πρώτη φορά Αντρέ Λουίς στο αρχικό σχήμα.
0: Μάλιστα, θα το δούμε γι' αυτό. Κώστα, δεν έχουμε κατά να συμπληρώσουμε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια εύχομαι. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γκαλίδη. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματα σας. Ο Ηλίας λέει καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, έμεσα και όχι άμεσα, και ξέμενε τον πρωταθλητή, θα ήθελα να πω σαν φίλαθλος και όχι οπαδός ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα της ΑΕΚ που κατάκτησε το πρωτάθλημα και άλλο ένα μπράβο στην ομάδα του Όφη για το κύπελο. Η αξία του ιτημένου είναι να αναγνωρίζει την ανωτερότητα του αντιπάλου. Τώρα για τη δική μου ομάδα, Ολυμπιακός, πίστευα ότι αν τελικά τερματίσει στην τρίτη θέση, θα του κάνει πολύ καλό γιατί θα του κοπεί η έπαρση που είχε μετά την κατάκτηση του Conference και του περσινού Double, λέει ο Ηλίας. Η αλήθεια είναι ότι αν ο Ολυμπιακός τερματίσει στην τρίτη θέση, καταλαβαίνουμε πως θα πρέπει να αλλάξουν πολλά. Γενικότερα, μετά από σεζόν οι οποίες χαρακτηρίζονται αποτυχημένες, ο Ολυμπιακός αλλάζει προς το καλύτερο και δεν κρύβονται τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Από εκεί και πέρα όμως είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη θέση. Η δεύτερη θέση, να θυμίσω, οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου με μία πρόκριση, ακόμα και να αποκλειστεί μια ομάδα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, πηγαίνει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Στο Europa για το Conference δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αν περάσει το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, δεν σημαίνει ότι θα πάει απευθείας στη League Phase του Conference League. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, δεν έχει ξεκινήσει. Που δεν κάνω, δεν έχει ξεκινήσει ποτέ από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ακόμα και όταν έπαιξε τα προκριματικά της δεύτερης διοργάνωσης του Europa, ήταν από τον τρίτο προκριματικό γύρο και χρειάστηκε να παίξει με δύο ομάδες και όχι με τρεις, όπου θα παίξει αν τερματίσει στην τρίτη θέση. Βέβαια, υπάρχει ένας αστερίσκος αυτό να το αναφέρουμε. Να υπάρχει, θα το δούμε πιο καλά από την άλλη εβδομάδα, όταν θα τελειώσει και το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, λόγω rebalancing, να κερδίσει κάποια θέση. Βέβαια, αυτά είναι ακόμα σενάρια. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο καλά. Να σε καλά, Ηλία. Μια αποστολή, λέει, από Θεσσαλονίκη αποστολία. Τώρα πιο περήφανη η Γαβρίνα, δεν με νοιάζει που χάσαμε το πρωτάθλημα. Διάφορο, έχω 49. Ας πάρουν και αυτοί που δεν έχουν δει χαρά πολλά χρόνια, λέει η αποστολία. 48 αποστολία θα διορθώσω εγώ. Από Θεσσαλονίκη αποστολή, αθρύλος μια ζωή, θέλω να πω, ο πρόεδρος της ΑΕΚ ξέφυγε στις δηλώσεις του, λέει η αποστολία. Εντάξει, είναι και πάνω στη χαρά, δεν νομίζω ότι ξέφυγε ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά είναι και πάνω στην στη χαρά και στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και στην δικαίωση των κόπων του ίδιου, έτσι. Πάμε να περάσουμε, έχουμε Γιώργο Γκαλίδη. Πάμε στον Γιώργο Γκαλίδη και θα συνεχίσουμε μετά με τα μηνύματά σας, αλλά και με το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Γεια πάμε. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Θέμη.
0: Καλή εβδομάδα. Γιώργο, ας ξεκινήσω από κάτι το οποίο υπάρχουν δημοσιεύματα από χθες για τον Glass Floor. Υπάρχει όντως θέμα τελικά ή είναι απλά δημοσιεύματα?
2: Δεν το νομίζω. Καταρχήν, αν υπήρχε θέμα, η Ευρωλίγκα δεν παίζει πρώτη φορά στο Glass Floor. Νομίζω ότι γενικώς υπάρχει μια παραφιλολογία. Είναι ο καιρός που ακούγονται πέρατα. Ακούστηκε δηλαδή ότι δεν είναι βέβαιο ότι το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ. Και ακούστηκε από ανθρώπους που πρόσφυγαν στους δημοσιογράφους, πρόσφυγαν στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Ως ένα είδος απειλής, ότι και καλά, αφού νιώθουμε ότι μας αδικούν ή μας αδικούν, ξέρεις, καμιά φορά και να μην σε αδικούν, αν νιώθεις ότι σε αδικούν, είναι το ίδιο το αποτέλεσμα, είναι ίδιο, έτσι.
0: Ναι.
2: Ο παρανομαστής αλλάζει, ο αριθμητής παραμένει ίδιος. Αλλά επειδή αυτά είναι σαγλαμάρες, γιατί υπάρχουν συμβάσεις, το ΑΚΑ δεν το χτίσε ούτε η οικογένεια Γιαννακόπουλου, ούτε ο Καλαφάκης ή ο Ανδριανόπουλος του Καραϊσκάκης. Είναι γήπεδα κρατικά που δόθηκαν τις ομάδες και καλώς δόθηκαν, αλλά δόθηκαν μέσα από συμβάσεις και συμφωνίες. Άρα λοιπόν καλό θα είναι όλοι αυτοί που διακινούν τις αγλαμάρες να έχουν και νίκηση ότι παιδιά υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν. Λοιπόν, και εδώ στο πολιτικό όπως δεν ξέρει και σημαίνει ο πρόεδρος, η πρόεδρας θα τους στείλει να παίξουν στο Αμπουντάμπι, στο Ιράν. Τέσσερα. Τώρα όσον αφορά τον Glass Floor, νομίζω ότι δεν υπήρχε πρόβλημα όλη τη χρονιά. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα σήμερα.
0: Ναι, και εμένα μου προκάλεσε μεγάλη απορία να σου πω την αλήθεια, Γιώργο.
2: Αν δηλαδή το πρόβλημα προκύπτει από την πλευρά της Ευρωλίγκας, ότι δεν έχει ασφάλεια. Αν το πρόβλημα προκύπτει από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ότι ξέρεις κάτι, ράγισε το γυαλί και δεν μπορούμε να πέφτουν, θα πει τον Glass Floor και θα μην πάρει και εσύ. Μηδέν οξία, μηδέν υπαρά. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει έτσι.
0: Βέβαια, είμαστε 11 μέρες πριν την έναρξη του Final Four, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά και αν συμβεί το οτιδήποτε, νομίζω θα είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναζήσει, Γιώργο.
2: Δεν έχει συμβεί τίποτα και δεν μπορεί να συμβεί τίποτα και κάτι περιπτώσει, αν πρόκειται για παρκές, ένα βράδυ αλλάζει.
0: Ωραία, καλά κάνεις και τα αναφέρεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να πάμε να μείνουμε στην Ευρωλίγκα, η Βαλένθια χθες επέλεξε να παίξει κανονικά το παιχνίδι με την Μπασκόνια και είχε μία ακόμη απώλεια, αυτή του Κι.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, πάντα υπάρχει ένα ζήτημα. Αν θέλεις να ξεκουραστείς, αν θέλεις να έχεις ρυθμό. Πάντα το DNA ήταν ότι ο Μαρτίνς διάλεξε τον ρυθμό. Είναι σωματική απώλεια του Κι, γιατί δεν έχει πολλούς παίκτες εκεί σαν θέση. Αλλά σε κάθε περίπτωση στην ιστορία τη γράφει η παρέντες. Το παιχνίδι ούτως ή άλλως δεν είναι χαμένο για τον Παναθηναϊκό. Στα δικά μου μάτια παραμένει ο Παναθηναϊκός να είναι καλύτερη ομάδα από την Βαλένθια, ανεξαρτήτως του τι έχουν δείξει τα μεταξύ τους παιχνίδια. Δεν στέκομαι καθόλου στη σειρά που τερμάτισαν. Δεν λέει κάτι σπουδαίο όλο αυτό. Βεβαίως είναι προφανές ότι θα ήθελε στο τελευταίο παιχνίδι να είναι στην έδρα σου, αλλά στην έδρα σου δεν κέρδισες, στη Βαλένθια δεν έχασες. Οπότε ίσως αυτά έχουν μια σχετικότητα. Είναι ούτως ή άλλως ο πραγματικός τελικός για τον Παναθηναϊκό. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατί ξέρεις το να πας στον ημιτελικό και να χάσεις από τη Ρεάλ. Διάολα δεν είναι και καταδίκη η καταστροφή. Το να πας στον τελικό και να μην το κερδίσεις, επίσης μπορεί να συμβεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ναι. Αν όμως είσαι μέσα στο Final Four, είσαι κομμάτι του κερδισμού, ότι αυτό συνεπάγεται και για σένα και για τον κόσμο και για το κλάτ και για όλα. Αν χάσεις και μείνεις απ' έξω, ειδικά όταν έχεις ξεκινήσει με 2-0, η αλήθεια είναι ότι πονάει.
0: Αυτό, Γιώργο, όπως το είπες, γιατί ειδικά άμα χάσεις τη σειρά προηγούμενος με 2-0 και έχοντας και δύο παιχνίδια στην έδρα σου, καταλαβαίνουμε πως μιλάμε για αποτυχία, έτσι.
2: Ναι. Και αν αυτό το συνδυάσει με το γεγονός ότι δεν γίνεται στο Αμπουντάμπι ή στο Βελιγράδι και γίνεται στο T-Center το Final Four, η αποτυχία αποκτά μεγαλύτερη διαστάση, ειδικά από τη στιγμή που εκεί θα είναι ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ήδη. Όλο αυτό λοιπόν μαζί είναι κάτι που θα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο αν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Ξέρεις, υπάρχουν τώρα δύο αντικρουόμενες αντιλήψεις, όπου δεν σημαίνει ότι υπάρχει η μοναδική αλήθεια που κάποιος μπορεί να ανακαλύψει. Μπορεί να υπάρχουν στοιχεία αλήθειας και στις δύο πλευρές. Η μία πλευρά λέει ότι ξέρεις, να έχουμε και τις δύο ομάδες, για να έχουμε πρώτα απ' όλα περισσότερες πιθανότητες να το κατακτήσει η ελληνική ομάδα, να έχουμε και τους δύο ημιτελικούς με ελληνικό ενδιαφέρον και εν πάση περιπτώσει είναι καλό και για το ελληνικό μπάσκετ και ακόμα καλύτερο ένας πολλά υποσχόμενος ελληνικός τελικός. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία που λέω ότι αυτό θα ήταν ευχής έργο. Υπάρχει και η κατηγορία η άλλη, πιο αν θέλει την μπασκετική και παντελίδες που σου λέει τώρα πού να τρέχουμε και να μπλέκουμε με τους τρελούς. Καλύτερα να μείνει απ' έξω ο Παναθηναϊκός, δεδομένου ότι πέρασε ο Ολυμπιακός τελό. Να μην είναι και οι δύο, να μην έχουμε προβλήματα με τους οπαδούς, να μην υπάρχει αντιπαλότητα, να μην. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη. Δεν λέω ότι είμαι το περιπτωτικότερο, το ακούω, βρίσκω εκνοστική αλήθεια, αλλά εγώ είμαι υπέρ του Παμόλη και Πουβγέας.
0: Ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα θέματα όπου δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε εμείς. Είναι θέμα και της πολιτείας να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης, Γιώργο.
2: Επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω γραμμή μου, 5.000 αστυνομικοί θα είναι επιποδός, η Αθήνα θα είναι πρίβιο εκείνες τις μέρες. Γιατί δεν είναι μόνο το ΟΑΚΑ, το P-Center που καταρχήν να ξέρεις ότι ακόμα και οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι και VIP κτλ. Για να πάρουν τη διαπίστευση δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν στο χώρο του P-Center. Η διαπιστεύση θα δημιουργηθεί ένα κέντρο διαπιστεύσης, το accreditation center που λένε, το οποίο θα είναι στο σταθμό Ειρήνης. Από το σταθμό Ειρήνης μέχρι το γήπεδο, η αστυνομία έχει ζητήσει να μην μπορεί να περάσει κανείς που δεν θα έχει διαπίστευση. Εκτός από το T-Center βεβαίως, θα υπάρχουν εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, γιατί οι fans δεν θα είναι στο Ζάπιο. Θα υπάρχουν οι αγώνες του Generation X, καλά, αυτά δεν ασχολείται κανείς. Για να πάει μόνο ακρεπνής μπασκετική, η οποία όμως θα είναι στη Σανέλ Αρένα και χωρίς να έχει να κάνει με το οργανωτικό αυτό, αυτή είναι η κασία που σου λέω από εδώ και πέρα, το υπόλοιπο είναι αποφασισμένο, είναι οργανωτικό, θα είναι τρεις μέρες η Fan Zone, θα στείλεται από την Τετάρτη, θα δουλέψει Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τέσσερις μέρες θα δουλεύει. Θα παίξουν πολλά παιδιά μπάσκετ, θα έχει event, θα έχει μπάσκετ με αμαξίδιο, θα έχει μπάσκετ ποπών, θα έχει διάφορα πραγματάκια συμπερίληψης, αλλά εικάζω, γιατί από εδώ και πέρα είναι εικασία, ότι δεδομένης της παρουσίας του Ολυμπιακού στο Final Four και επειδή η ζήτηση του κόσμου του Ολυμπιακού για να πάει στο γήπεδο είναι πολλαπλάσια της ικανότητας να βρουν εισιτήρια και θέσεις, εικάζω ότι θα υπάρχει γιγαντοθόνη όπως υπήρχε και στον αντίστοιχο τελικό του Conference League από την πλευρά του Γιάννη Μόραλη και του Δήμου Πειραιά. Αλλά αυτό ξαναλέει η δικασία, έτσι, μην το δεις.
0: Ναι.
2: Νομίζω όμως ότι δεν θα τα αφήσει έτσι ο Δήμος Πειραιά, που είναι άρρηκτα δεμένος με τον Ολυμπιακό, και έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει στην κεντρική πλατεία εκεί του Δημαρχείου γιγαντοθόνη που θα τραβήξει όσους δεν καταφέρουν, πάλι και η μεγάλη πλειοψηφία, να βρεθούν στις εξέδρες του Telecom Center.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστώ πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι. Ήταν ο Γιώργος Χογκαλίδης. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Ακούμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και θα είμαστε μαζί σε πολύ λίγο.
3: 943 Interveten Sports.
4: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
4: Μεχάρα!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
12: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
13: planisabv.gr.
14: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
15: Πάρε την απόφαση σήμερα
9: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχυσης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Σε εξέλιξη έρευνα στην Λευκάδα για τον ντρόουν που εντοπίστηκε για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενο στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Δύο νέα κρούσματα Χανταϊού εντοπίστηκαν στήσεις επαναπατρισμού. Ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρέθηκαν θετικοί. Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης. Έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκειας 45 ημερών. Το ταξίδι συνεχίζεται, είναι το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο κάνει τον απολογισμό για την περιοδία της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα στις 18:30 στο Χαλάνδρη θα παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Κυβερνός Αριστερά της Νέας Εποχής». Συνεδριάζει σήμερα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ανανέωση ΜΜΗ της θητείας των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ουρές καθυστερήσεις και αναμονές επικρατούν για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο. Κλιμάκιο το ΕΟΔΗ σήμερα στην Δυτική Αχαΐα. Εντοπίστηκαν κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από τον Νεπάλ. Ένοπλη ληστεία πραγματοποιήθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ληστές ήταν τρεις, σε εξέλιξη έρευνας αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας θα φιλοξενήσουν αύριο η Βρετανία και η Γαλλία, με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα με βροχές στα επιρροτικά ορεινά, άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

περάσουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ο Θείος από το χωριό. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας σήμερα, καθώς ο Γιώργος Χελάκης έχει δελτίο στο Μέγκα. Θα έχουμε στη συνέχεια κανονικά τον Νίκο Συρίγο και τον Δημοσθένη Καρμύρη.

0: Για πάμε στα μηνύματα στο Viber 6939-943-943. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλημέρα. Ότι θα μπεις με τον ύμνο της ΑΕΚ, δεν το περίμενα. Εννοείται. Οι ΑΕΚτζίδες λέει που σε λέγανε Ολυμπιακό. Λέει: Καλή εβδομάδα, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια είναι. Πανηγυρικά θα μπαίναμε για την Ένωση και το δικαιούται και με το παράπανο. Ο Ολυμπιακός λέει: Έχασε πρωτάθλημα πετάγοντας βαθμούς με τη Λάρισα και την Κηφισιά και ότι ήταν ανήμπορος να πάρει στα 11 ντέρμπι. Μόνο τα δύο, δυστυχώς πάμε για του χρόνου. Το ότημα της Παρασκευής εξαφανίστηκε, λέει ο Γιάννης. Το τελευταίο σου μήνυμα, Γιάννη, να σου πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα. Σχετικά με το μήνυμα για τον Ολυμπιακό, ναι, ο Ολυμπιακός πέταξε βαθμούς και με την ΑΕΛ, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, και με την Κηφισιά. Βέβαια, δεν νομίζω ότι χάθηκε μόνο σε αυτά τα παιχνίδια το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, αλλά περισσότερο στη μεγάλη διαφορά που είχε σε σχέση με τα ντέρμπι, σαν ντέρμπι όπως το ανέφερες και εσύ πολύ σωστά. Καθώς ακόμα και στα παιχνίδια που ο Ολυμπιακός πλέον είναι καλός, βλέπε ΠΑΟΚ και χθες το Καραϊσκάκι και στην Τούμπα, δεν μπορεί να τα κερδίσει. Πέρσι, ακόμα και μέτρες εμφανίσεις όταν έκανε σαν ντέρμπι ο Ολυμπιακός, στην καλύτερη δεν έχανε και συνήθως τα έπαιρνε. Τα παιχνίδια. Φέτος βλέπουμε ότι ακόμα και όταν είναι καλός, κάτι γίνεται και στο τέλος δεν μπορεί να κερδίσει. Επίσης, ο Ολυμπιακός είχε στα τελευταία 6 μάτς, ο Γιώργος Καραϊσκάκης είχε σκοράρει μόλις μία φορά. Χθες έκανε το δύσκολο κομμάτι να σκοράρει, καθώς για τον ίδιο είναι δύσκολο. Και στη συνέχεια τον προδόθηκε από τη μία καλή στιγμή που έκανε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του το Κωνσταντέλια. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να κάνει 10 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μία καλή ευκαιρία για να σημειώσει το δικό του γκολ. Και έτσι όπως πήγε το μάτς, στο τέλος μάλιστα θα μπορούσε να κλέψει και το παιχνίδι. Ευχαριστώ, λέει, για την απάντηση. Στα μηνύματα, το demand, λέω, δεν ανέβηκε η εκπομπή την Παρασκευή. Γιάννη, θα το κοιτάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρησή σου. Να είσαι καλά. Πάμε να περάσουμε στον Νίκο Συρίου. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είσαι καλά.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Τετάρτης. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει όλη την φετινή του χρονιά. Ναι. Εσύ τι έχεις να πεις για αυτό το παιχνίδι, τι θα έπρεπε να προσέξει περισσότερο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, κατά τη γνώμη σου?
1: Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει στη Βαλένθια όπως έπαιξε τα δύο προηγούμενα βραδιά που ήταν εκεί, με συγκέντρωση, υψηλή συγκέντρωση, υψηλό βαθμό συγκέντρωση, να βάζουν οι παίκτες το σώμα τους σε κάθε κατοχή, σε κάθε διεκδίκηση και να μην ασχολείται με τους διαιτητές. Νομίζω ότι αν ο Αταμάν πείσει τους παίχτες του ότι οι διαιτητές δεν είναι δική τους δουλειά, βέβαια πόσο μπορεί να ασχοληθεί ή να μην ασχοληθεί ο Νάν όταν 102 λεπτά δεν έχει σουτάρει βολή, όταν τρώει τόσο ξύλο και βγαίνει αυτός με 5 φάουλ. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα και έχει και ικανούς και έμπειρους συμπαίκτες επίσης που θα μπορέσουν να τον αποφορτήσουν. Δύσκολο πολύ, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει και φέτος ο Παναθηναϊκός. Και αν θέλει να είναι στο Final Four, θα πρέπει να αποδράσει από τη Βαλένθια με το διπλό.
0: Πάντως, αυτό με την διαιτησία, νομίζω, Νίκο, το αποτέλεσμα λέει πως του χαλάει το μυαλό και πως πολύ σωστά ανέφερες, θα συμφωνήσω 100%. Δεν θα πρέπει να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός, γιατί παίζει σε 40 λεπτά όλη του την ευρωπαϊκή χρονιά.
1: Ναι, και μία, αλλά κοίταξε να δεις. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, το είπαμε και εμείς νωρίτερα, αλλά και οι παίκτες να μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι. Και όταν βλέπει, δηλαδή τα δύο παιχνίδια της Αθήνας ήταν πάρα πολύ διδακτικά για τον Kendrick Nunn. Ελπίζω δηλαδή να είναι πολύ διδακτικά, γιατί πρέπει να μάθει να παίζει με αυτούς τους όρους. Δηλαδή τα δικά του φάουλ να δίνονται.

0: Μερώνει πως ο Παναθηναϊκός έχει στείλει βίντεο στην Ευρωλίγκα με τα σφυρίγματα στο μάτς με τη Βαλένθια και ότι είναι υπομονή για κάποια απάντηση. Δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση. Δύσκολο το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, Νίκο.
1: Και εγώ το βλέπω δύσκολο, γιατί οι ένοχοι δεν μιλούν. Έτσι είναι. Δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί διαφορετικά ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει να κινηθεί όχι στο παρασκήνιο, πάντα στο προσκήνιο, αλλά διαφορετικά. Δεν ξέρω με τους τρόπους. Δεν ξέρω. Πραγματικά αυτό το από την εποχή του Μπερτομέου είναι ριζωμένο αυτό το σάπιο κομμάτι της διοργάνωσης και συνεχίζει να καθορίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τον νικητή.
0: Ναι. Θα έχει πάντως και μια επιπλέον απουσία η Βαλένθια σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή του Κι, ο οποίος ήταν και καλός στα περισσότερα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Δόξα τω Θεώ, με εξαίρεση την απουσία του Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός κατά τα άλλα είναι.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλη απουσία.
0: 100% και το είδαμε και στα παιχνίδια στο Telecom Center Athens, Νίκο.
1: Ναι, ναι, γιατί ο Σλούκας μπορεί να καθοδηγεί την ομάδα σε στιγμές κρίσιμες και κυρίως νομίζω ότι μπορεί να επιβάλλει την ψυχραιμία σε όλους τους υπόλοιπους όταν τα πράγματα φτάνουν στα άκρα όπως έφτασε στα δύο μάτς της Αθήνας.
0: Συν ότι ο Σλούκας, Νίκο, είναι ο παίκτης, ίσως είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί περισσότερο από κάθε άλλο να καθορίσει το ρυθμό μιας αναμέτρησης. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να καθορίσει τον ρυθμό με τη Βαλένθια και να πάει στον δικό του ρυθμό και όχι αυτόν της Βαλένθια με επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα. Που έχουμε δει ότι στοίχησε και στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ.
1: Ναι, βέβαια. Συμφωνώ.
0: Έχουμε
1: για το ποδόσφαιρο, ναι. Για την κατάκτηση του προβλήματος από την ΑΕΚ. Είναι πανάξια πρωταθλήτρια, έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Τεράστιος προπονητής ο Νίκολιτς. Τεράστιος προπονητής. Και η ΑΕΚ παίζει φανταστικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι πανάξια πρωταθλήτρια.
0: Ναι, και με μεγάλη ψυχή μέχρι και το τελευταίο λεπτό, το είδαμε και χθες, Νίκο.
1: Ναι. Είναι πανάξια. Πρωταθλήτρια είναι από τις φορές στην Ελλάδα που το πρωτάθλημα πηγαίνει κάπου και λες ότι δεν έχω να πω κουβέντα. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Μόνο συγχαρητήρια.
0: Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί αυτό κάποιος.
1: Όχι. Θα πρέπει να είναι τρελός.
0: Ναι, όπως τα λες. Ή να μην θέλει να δει αυτό το οποίο είναι το προφανές. Από εκεί και πέρα θα έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο, Νίκο.
1: Όχι, νομίζω ότι είμαστε. Εντάξει, μάθαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι η Λευκάδα δεν ανήκει στα ελληνικά χωρικά ύδατα πια. Ότι είναι και εκτός χωρικών υδάτων. Μας το είπε αυτό ο κύριος Δένδιας. Εντάξει, νομίζω ότι όσο ζούμε, μαθαίνουμε από αυτή την κυβέρνηση. Πουλάνε παραμύθι πάρα πολύ καλά. Πουλάνε παραμύθι και τρέλα. Άπαντες. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική λύση να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να έρθει κάποιος άλλος. Νομίζουμε ότι όλοι έχουν βγει όλοι από συγκεκριμένη κατσαρόλα.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αποτυχία πάντως, Νίκο. Το ότι δεν υπάρχει κάποια αντιπολίτευση που θα μπορέσει να κάνει και το κλικ
1: δεν
0: να
1: πούμε έτσι στον κόσμο. Εγώ λέω για το κυβερνών κόμμα ότι είναι οι ίδιοι, έχουν την ίδια κουλτούρα όλοι. Μπορούν να πούνε τη μεγαλύτερη χοντράδα χωρίς καθόλου και χωρίς ενοχές. Θα την πούνε, θα την πετάξουν για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Ναι. Δηλαδή αυτά που έρχονται απέναντι και πρέπει να δικαιολογηθούν. Είδαμε και το πρωί γνωστούς παπαγάλους να μην μπορούν να δικαιολογήσουν και το Predator και πώς έγινε και τι έγινε. Εντάξει, είναι γενικά μια κατάσταση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει πανικό και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να κλονιστεί αυτό το σύστημα που αυτή η συμμορία που κυβερνά τη χώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτό νομίζω θα το δούμε στις εκλογές περισσότερο, Νίκο. Και θα πρέπει να το δούμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Δημοσθένη Καρμύρη για να ακούσουμε και το δικό του σχόλιο. Να διαβάσουμε τα μηνύματά σας τα οποία έχετε στείλει εδώ και αρκετή ώρα. Ο Βασίλης λέει: Καλημέρα, Θέμη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επίσης, Βασίλη, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος πανάξια. Για την ομάδα με τον Ολυμπιακό θέλω την τρίτη θέση για να ταρακουνηθεί η διοίκηση και ο προπονητής για να αλλάξουν τα κακόσχημενα, λέει ο Βασίλης. Η αλήθεια είναι πως αν ρωτήσεις 10 φιλάρους του Ολυμπιακού, περισσότεροι θα σου πούνε αυτό ακριβώς που λέει και ο Βασίλης. Ότι θέλουμε την τρίτη θέση, θέλουμε, συσταγωγικά το θέλουμε, ότι προτιμάει ο κόσμος του Ολυμπιακού την τρίτη θέση για να αλλάξουν πολλά πράγματα και να δουν έναν Ολυμπιακό πολύ πιο κοντά σε αυτό που είδαμε πέρσι και πρόπερσι παρά σε αυτό που είδαμε φέτος. Και η αλήθεια είναι, όπως το ανέφερα και νωρίτερα, μετά από αποτυχημένες σεζόν του Ολυμπιακού, αλλάζουν πολλά πράγματα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι. Είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κάνει έναν ορθολογικό μεταγραφικό σχεδιασμό και να μπορέσει να κινηθεί γρήγορα και σωστά, καθώς δεν έχει και αυτόν τον χρόνο που είχε τις προηγούμενες δύο σεζόν, όπου πήγαινε κατευθείαν σε League Face του Europa League και του Champions League και είχε τον χρόνο το καλοκαίρι να προετοιμαστεί. Και πήγαιναν και κακώς, βέβαια, αλλά πήγαιναν οι μεταγραφές και πιο αργά. Τώρα θα πρέπει να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα. ήδη από

0: την μέρα που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, την Κυριακή, από τη Δευτέρα θα πρέπει να βάλει σε πράξη τον σχεδιασμό και να δούμε το τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Συν ότι υπάρχουν και κάποιοι παίκτες όπως ο Ποντένσερ που είναι με τη μορφή δανεισμού, να δούμε αν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό ή όχι. Έχουμε Δημοσθένη Καρμύρη, πάμε στον Δημοσθένη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Έχεις. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
1: Έλα, θέλω. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πανάξια πρωταθλήτρια. Τα λέγαμε από χθες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην της έχει βγάλει το καπέλο. Μια ΑΕΚ η οποία, θα έλεγα, σίγουρα δεν έπαιξε, αν κάνω μια αναδρομή την πρώτη χρονιά του Αλμέιρα, δεν έπαιξε εκείνο το κατά κάποιο τρόπο πολύ πιεστικό, ψηλά, πολύ γρήγορο, με πολύ ένταση, ταχύτητα το επιθετικό ποδόσφαιρο. Έμοιαζε λίγο με, θα τα έλεγα για τα ελληνικά δεδομένα για να μην παρεξηγηθώ, επειδή έχει τη στόφα της, την ιστορική όπως έχει μείνει κατά παράδοση ο τότε Άγιαξ δεκαετίας του 70 με το περίφημο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα εκείνη η ΑΕΚ του Αλμέιδα έπαιζε ένα τύπο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν αυτό η φετινή ΑΕΚ, όμως ήταν σίγουρα καλύτερη, ήταν σταθερή, είχε μια διαχρονικότητα με μια σταθερότητα στην απόδοσή της από το δεύτερο γύρο κυρίως, και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε εκείνο το κομβικό διάστημα του πρώτου αγωνιστικού διμήνου όταν μπήκαμε στα δύσκολα, δηλαδή του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Ήταν εκείνη η περίοδος όπου η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά, ακόμα και στο κύπελο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι και εσύ.
0: Με Ηλίουπολη θες να πεις.
1: Μπράβο, είχε προβλήματα με την Ηλίουπολη.
0: Και το τι ακουγότανε τότε.
1: Έχεις μνήμη, έχεις μνήμη. Λοιπόν, τότε λοιπόν αμφισβητήθηκε και ο Νίκολης. Δεν είναι μόνο διάφοροι ποδοσφαιριστές που έλεγε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Γερασίμου χθες και με το δίκαιο του ήταν Κιλαράς ο Γιώβιτς το ένα τ' άλλο και ούτω καθεξής. Αυτή η απαξίωση πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Σέρβος και διαφόρων άλλων ακόμη. Αλλά αμφισβητήθηκε ακόμη και ο Νίκολης. Ο Νίκολης ο οποίος πήρε μια ΑΕΚ από τα Τάρταρα, έτσι όπως είχε καταλήξει την τελευταία χρονιά του Αλμέιδα πλέον, και την έκανε ξανά ομάδα. Ήτανε καινούριος στο καινούριο περιβάλλον, καινούριος σε μια καινούρια χώρα, σε μια καινούρια νοοτροπία, μια άλλη φιλοσοφία προπονητή που έπρεπε σιγά σιγά να την περάσει, να την μεταλαμπαδεύσει στους ποδοσφαιριστές που δεν ήταν οι παλιοί. Ήρθαν πολύ καινούργοι, πολλές νέες μεταγραφές, αλλά βγήκαν και οι μεταγραφές της ΑΕΚ. Γι' αυτό και πραγματικά άξιζε αυτός ο έπαιρνος του Μάριου Ηλιόπουλου χθες στο Χαβιέρι Μπάλτα 100%, διότι οι μεταγραφές είναι ένας συνδυασμός, ένας συγκερασμός μιας σωστής στρατηγικής και ενός σχεδιασμού που γίνεται από τη διοίκηση, τον αθλητικό διευθυντή, τον τεχνικό διευθυντή όπου υπάρχει, φυσικά τον προπονητή και πάει λέγοντας.
0: Δημοσθένη κιόλας, και η επιλογή προπονητή είναι επιλογή Μπάλτα.
1: Πρώτα από εκεί ξεκινάμε. Έκανε Διάνα ο Ηλιόπουλος και παίρνει αυτός πρώτος τα εύσημα. Σε κάθε περίπτωση. Επιλέγοντας το πρόσωπο του Νίκολη τον αναμορφωτή. Και έγινε ο αναμορφωτής, αναδείχθηκε ο αναμορφωτής. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σιγά σιγά μέσα σε ένα δίμηνο μπόρεσε και έδεσε και έκανε σύνολο αυτή την ομάδα, βρήκε τη χημεία των παικτών, τους κατάφερε να βρίσκονται μεταξύ τους και τελικά ήταν και μια φυσιογνωμία που ενέπνευσε τα αποδυτήρια, διότι αυτή η σφιγμένη γροθιά εξέδρας κόσμου, δηλαδή διοίκησης ποδοσφαιριστών, προπονητή, staff και ούτω καθεξής, αυτά που αποπέμπονται και εκπέμπονται από έναν υγιή οργανισμό όπως είναι η Ένωση, απέφερε τούτο το αποτέλεσμα που είναι ο τίτλος μαθηματικά δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ λοιπόν, επειδή διέθετε όλα αυτά και καλούς ποδοσφαιριστές και μεταγραφές σούπερ που της βγήκαν, αναφέρομαι στο Μάριν, αναφέρομαι φυσικά στο Γιώβιτς, σίγουρα στο Γιώβιτς, ο Κοϊτά ήταν ένας πάρα πολύ καλός, θα έλεγα ότι είναι από τους MVP της φετινής σεζόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να υστερήσει κάποιος. Ο Ρέλβας, ο οποίος δεν ήταν κανένα πολύ διαφημισμένο στόπερ, που παρόλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ κόστησε στην ΑΕΚ.
0: Και παραπάνω, γύρω στα 3,5 δημοσθένη.
1: 3,5, ένας λόγος.
0: Και μάλιστα είχε γίνει και λόγος τότε είχε σηκωθεί.
1: Και ο Ρέλβας και τέτοια. Έτσι,
0: ναι. Ποιος Ρέλβας που δίνονται 3,5-3,7 εκατομμύρια μάλιστα. Και τι λεφτά είναι αυτά που δίνονται και πάει λέγοντας. Και είδαμε ότι ο Ρέλβας φέτος ήταν ίσως ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος.
1: Ο Ρέλβας βεβαίως ήταν ο καλύτερος στο πρωτάθλημα. Για μένα έκανε πολύ καλύτερα παιχνίδια ακόμη και από τον Μουκουτί που εν πάση περιπτώσει έδεσε σαν δίδυμο. Κάποιες στιγμές βοήθησε και ο Βίντα ακόμα που υπάρχει εκεί όσο χρειάζεται δηλαδή, και με το γεγονός ότι εμπνέει τους υπόλοιπους. Αλλά Του βγήκε ακόμη και ο Ζήμη που είχε την ατυχία το παιδί και ήρθε προς το τέλος και πρόσφερε και αυτός πάλι τις υπηρεσίες του. Είναι ένα νέο project για την ΑΕΚ και παραμένει μελλοντικό, αξιοποιήσιμο και ίσως με, θα έλεγα, με περισσότερη να ανεβαίνουν οι μετοχές του και μπορεί να... Είναι μακριά αυτό, αλλά μπορεί να φέρει και χρήματα για την ΑΕΚ κάποια στιγμή.
0: Συν ότι εκτόξευσε την ΑΕΚ γιατί έδωσε το κάτι διαφορετικό προς το τέλος της σεζόν, εκεί που και ακόμα και οι αντίπαλοι που άρχισαν σιγά σιγά να διαβάζουν την ΑΕΚ δεν το περίμεναν. Γιατί ο Ζήν είναι εντελώς διαφορετικός ποδοσφαιριστής σε σχέση με τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Εντελώς, και που χρειαζόταν όμως και ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή για να είναι πολύ πιο... Χρειαζόταν έναν πιο ευλίγιστο, πιο δραστήριο, πιο υπερκινητικό, πιο ταχύ, με καλύτερη τεχνική κατάρτιση, μπορεί να παίξει και με την μπάλα κάτω, μπορεί να διεμβολήσει, μπορεί να σπάσει μπάλα στα δύο πιο βαριά κορμιά, αλλά εξαιρετικούς strikers όπως είναι ο Γιώβιτς, με κάθε τρόπο, και ο Βάργα βεβαίως που ήρθε τον Ιανουάριο και με το κεφάλι, ας πούμε, ένας ικανότατος κεφαλοσφαιριστής, αλλά και όχι μόνο. Πάντοτε να μην ξεχνάμε ότι ένας Βάργα και ένας Γιώβιτς μπορούν να απασχολούν ολόκληρη την άμυνα και να ανοίγουν διαδρόμους για τους υπόλοιπους. Μόνο και αυτό να λάβουμε υπόψη μας. Και ο Ζήνη που μπορεί να αναστατώνει βεβαίως ανά πάση στιγμή και να σκοράρει όπως το έκανε χθες, μέχρι και ο πιο αδιάφορος ποδοσφαιριστής ΑΕΚ, τα έλεγα και χθες στην εκπομπή, αναφέρομαι στον Ζωάο Μάριο, έβαλε γκολ πρωταθλήματος. Δηλαδή μέχρι και αυτός είχε τη συμμετοχή του. Δεν μπορώ να πω για τον. Τι να πούμε άλλωστε για το Ρώτα, ο οποίος έκανε την πιο μεστή σεζόν του στην ΑΕΚ και την πιο ουσιαστική. Τι να πούμε για τον Στρακώσα που έκανε την κορυφαία φέτος σεζόν του στην Ένωση.
0: Και καμία σχέση με πέρσι.
1: Όλα λειτουργήσαν υπέρ της ΑΕΚ, αλλά με την ΑΕΚ μέσα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, εννοώ. Δηλαδή μπορείς να αξιοποιήσεις κάποια κλειδιά, κάποια πλεονεκτήματα, να τα ενεργοποιήσεις και βεβαίως είχε και τον τρόπο ο Νίκολιτς να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη κοιλιά του ΠΑΟΚ από το Φεβρουάριο και μετά, με μια αυτή τη σταθερότητα δηλαδή που επέδειξε η ΑΕΚ, με τη θέληση για κατάκτηση του τίτλου την οποία έβγαλε στα ντέρμπι. Η ΑΕΚ πέρσι δεν έπαιρνε ντέρμπι, φέτος πήρε αυτά που έπρεπε να πάρει. Και σε δύο φορές τρεις φορές τον Παναθηναϊκό.
0: Τρεις φορές τον Παναθηναϊκό και μία ισοπαλία. Ναι.
1: Και μία ισοπαλία. Έμεινε έτσι από τον Παναθηναϊκό. Ένα πράγμα όπως έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και κάτι παραπάνω που του έχει πάρει τον αέρα. Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, όταν νομίζω ή δεν κάνει ευκαιρίες καθόλου και μένει στο 0 εδώ και πάρα πολύ καιρό, ή κάνει 25 όπως χθες και βάζει ένα. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ναι, όταν έχεις έναν LKB ο οποίος δεν μπορεί να βάλει αυτά τα οποία... όχι απλά θα βάζε. Δεν έχω λόγια. Ναι, ακριβώς. Όπως το λες, ακριβώς Δημοσθένη, είναι δύσκολο ο Ολυμπιακός να πάρει αυτό το οποίο δικαιούταν χθες. Κακά τα ψέματα. Συν ότι λέμε πολύ για τις έντρες του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαρ, στα τελευταία τρία παιχνίδια το έχει αλλάξει.
1: Το έχει αλλάξει, βεβαίως το έχει αλλάξει. Δηλαδή εγώ χθες, ας πούμε, δεν μπορώ να επιρρύψω την παραμικρή ευθύνη στον Ισπανόπουλο.
0: Μόνο για τη διαχείρισή του λίγο στις αλλαγές, Δημοσθένη, τα λέγαμε και στην live μετάδοση, στην περιγραφή.
1: Και αυτή την αιμονή που έχει με τον Ντάνι Γκαρσία, εγώ επιμένω, όταν ένα μάτς είναι... Όταν κάποια παιχνίδια είναι στο Καραϊσκάκη και θες να τα πάρεις, ας πούμε, γιατί να παίξεις με δύο αμυντικά χάφη με τον ΠΑΟΚ, όταν είναι, και ειδικά με τον Ντάνι Γκαρσία που σου καθυστερεί το παιχνίδι οπωσδήποτε, που είναι αργός, που έχουν περάσει τα χρόνια, που δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν ευθύνεται τον Ντάνι Γκαρσία τώρα που ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να χάσει και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, κινδυνεύει. Δεν είναι το φαβόρι αυτή τη στιγμή. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-2, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, πραγματικά έτσι. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην ΑΕΚ, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό εν τέλει στην πορεία, στο κρίσιμο τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, ας πούμε, περίπου, να είναι ανήμποροι να έχουν αυτή τη σταθερότητα τουλάχιστον που είχε η ΑΕΚ, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα δικαιότατα. Και ο κόσμος ΑΕΚ το πανηγυρίζει και το πανηγυρίζει και θα το πανηγυρίσει ακόμη πιο πολύ την ερχόμενη Κυριακή, που είναι η Φιέστα βεβαίως. Είδαμε όμως ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος, αρκετά υψηλών προδιαγραφών και ανώτερων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε να κρατήσουμε αυτό. Και η μοναδική μεγάλη παραφωνία είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, εγώ το είπα και χθες, δεν περίμενα πραγματικά ότι δεν θα του έδινε σχεδόν τίποτα ο Ράφα Μπενίτεθ μέσα σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή ή λανθασμένη ή εσφαλμένη άλλη μια επιλογή σε πρόσωπο προπονητή από την πλευρά της διοίκησης του Παναθηναϊκού. Όμως ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρούσα ότι θα βάλει μια πινελιά, ρε αδερφέ, αλλά εδώ είναι μια ζέστη, μια κρύο. Ο άνθρωπος, εμένα, μου έκανε τρομερή εντύπωση σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει μπολιαστεί ακόμη στην οτροπία του που βρίσκεται. Δεν μπορεί να είσαι προπονητής του Παναθηναϊκού, να κάνεις δημόσιο λόγο σε συνέντευξη τύπου, σε δηλώσεις σου, να απευθύνεσαι δηλαδή και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που είναι μια μισή δεκαετία ανομβρίας περνάει, είναι στερημένος από πρωτάθλημα, από τίτλο και να λες είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Από τι είσαι ικανοποιημένος ως Παναθηναϊκός? Ότι ο Παναθηναϊκός είχε χθες ρυθμό, ότι ο Παναθηναϊκός δυσκόλεψε την ΑΕΚ επειδή δεν είχε κίνητρο, ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αλλά πάλι έχασε το μάτι τελικά και είσαι ικανοποιημένος από τους παίκτες σου, χάνει ακόμη ένα ντέρμπι φέτος και είναι εκτός από κάθε διεκδίκηση του οτιδήποτε και έχει κρατάει από μια ολόκληρη χρονιά το γεγονός ότι υπερκέρασε το Λεβαδιακό. Δηλαδή, κάποια στιγμή, χωρίς να το θέλω, νομίζω ο Μπενίτεθ είναι και προκλητικός και νομίζω ότι τα ζητάει και ο οργανισμός του, όπως λέμε. Θα είμαι λιγάκι έτσι αυστηρός τώρα σε αυτή την περίπτωση. Πιστεύω ότι από χθες, αν υπήρχε έστω και ο παραμικρός ενδιασμός στην ηγεσία του Παναθηναϊκού για το τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, νομίζω ότι αυτό εξαλείφθηκε. Ο Μπενίτεθ θα πρέπει να αποτελεί παρελθόν και να πάει ο Παναθηναϊκός παρακάτω, στοχεύοντας επιτέλους και επιλέγοντας επιτέλους έναν Νίκολιτς, έναν Μεντιλίμπαρ, έναν Πέδρο Μαρτίνς από τα παλιά, του Ολυμπιακού. Δηλαδή να κάνει μια σωστή επιλογή προπονητή που θα τον κάνει αρχιτέκτονα της οικοδόμησης του νέου Παναθηναϊκού, μιας χρονιάς που πρέπει να διεκδικήσει πρωτάθλημα και ευχής έργο θα είναι επιτέλους για τον Παναθηναϊκό, για τον κόσμο, να το πάρει, γιατί έρχεται και ο Βοτανικός και είσοδος στο νέο σπίτι.
0: Ναι, και να αφήσει ο Ροντή να δουλέψει, γιατί όταν βγαίνει ο Ράφα Μπενίτεθ, υπάρχουν προπονητές του Παναθηναϊκού και λέει ότι καμία της μεταγραφές που κάναμε το Ιανουάριο είπες δεν ήταν 1-2, ήταν 9. Δεν ήταν δική μου, καταλαβαίνεις ότι...
1: Και με τόσα λεφτά που έχει βάλει από την άλλη πλευρά, φίλος, έτσι.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι, ότι υπάρχει τέτοιο θέμα με τα οικονομικά.
1: Ο Ολυμπιακός έχει σοβαρό πρόβλημα στο σχεδιασμό του. Δεν του βγήκε καμία μεταγραφή του, είναι αποτυχία όλο αυτό. Και σύν της άλλης, η τεράστια αποτυχία, το αλλοπρόσαλο της υπόθεσης είναι ότι 5 κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, μη κοινοτικοί, έχουν τρακάρει μεταξύ τους σε 3 θέσεις σεντερφόρ και 2 θέσεις αριστερού μπακ, που είναι ο ένας πιο μέτρος από τον άλλο.
0: Δημοσθένη Καρμπίνη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σε άκουσα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμπίνης. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα να διαβάσουμε 1-2 μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Γιώργος λέει: δεν με ενδιαφέρει σε ποια διοργάνωση θα πάμε, ούτε που θα ξεκινήσει προετοιμασία. Ας αξιοποιήσουν τα 80 εκατομμύρια καλύτερα και να μην έφτιαχναν ομάδα που προκαλεί ίκτο. Ούτε τα πέτρινα χρόνια δεν είχε τέτοια εικόνα η ομάδα στο Καρεσκάκι. Ο Γρηγόρης στέλνει μια φωτογραφία και η οποία λέει: εμπορία κρεάτων Αλαφούζος και λέει καλησπέρα Θέμη, χαχα, γεια σου ρε Γρηγόρη. Ο Παναγιώτης λέει Θέμη καλησπέρα και καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά και την ενημέρωση. Με όλο το σεβασμό στις απόψεις του Νίκου Συρίγου, που ειδικά στις πολιτικές τοποθετήσεις είναι πραγματικά πολύ δημοκρατικός και συμφωνώ απόλυτα, όμως όσον αφορά τις τοποθετήσεις του για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού και το μεγαλομέτωχο, νομίζω ότι υπερβάλλει για την αδικία που συντελείται. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλο μήνυμα. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Ακολουθεί αθλητικό μαγκαζίνο, θα είμαστε μαζί και πάλι στις 3. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους
8: τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να που έχουμε πρωταθλητή. Πρωταθλητή σεζόν 2025-2026. Η ΑΕΚ είναι από χθες. Είναι ουσιαστικά σαν να έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Μένει βέβαια να δούμε τι θα γίνει σχετικά με την δεύτερη θέση. Αν θα είναι ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός η ομάδα που θα την κατακτήσει. Σε ό,τι αφορά την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε λοιπόν σήμερα Δευτέρα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, όπως επίσης και η Αντριάννα Πουλιού. 69-39-943-943 το Viber, βλέπω γίνεται χαμός εδώ από τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει, εξακολουθείτε να στέλνετε. Και σήμερα, ξεκινώντας αυτή η εβδομάδα, είναι η στοιχηματική εταιρεία InterVeten, εκεί στο πλάι μας. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 14η φορά στην ιστορία της Ένωσης. Επιπλέον, οι κυτρινόμαυροι εξασφάλισαν ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή τους στα play-offs του Champions League. Πίστευα ακράδαντα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεκινάει μια νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δήλωσε στον Αντένο ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το συνέστημα είναι υπέροχο, είναι από τις καλύτερες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω πάρει και άλλους τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ρεπό έδωσε σήμερα στους παίκτες ο Σέρβος τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα δημοσιεύματα που το συνδέουν με τον Ουκρανό προπονητή Σεργέι Ρεμπρόφ, ενώ τονίζει πως δεν θα πρέπει να δοθεί καμία σημασία στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Νωρίτερα, ουκρανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι πράσινοι έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Ρεμπρόφ. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ποντένσε, βρίσκονται στον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος εξτρέμ υπέστη διάσηση και αποχώρησε τραυματίας από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Γιουσούφ Γιαζιτζή. Την κατάσταση των Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμωρημένο Ζαφίρη και τους τραυματίες Λόβριν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι ο Μπράγκστον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε στη χθεσινή αναμέτρηση της Κόμο με τη Βερόνα. Μάλιστα, τον γκολ του Έλληνα επιθετικού εξασφάλισε την ευρωπαϊκή παρουσία της Κόμο στην επόμενη σεζόν. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ισπανία για 21η φορά στην ιστορία της με τη χθεσινή νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πως εκεί πλέον η κατάσταση. Η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, πρωταθλήτρια Ελλάδος, ΠΑΟΚ 62, όσους και Ολυμπιακός. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω, ούτως ή άλλως γνωρίζαμε ότι οριστικά είναι τέταρτος με 51 βαθμούς. Στην άλλη Τετάρτη, θυμίζω, Τετάρτη Κυριακή είναι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές των play-off. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ, 7.30 ταυτόσημη ώρα. Και την Κυριακή τελευταία αγωνιστική, επίσης την ίδια ώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πάμε όμως τώρα στην πανάξια πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, μετά από ένα ασύλληπτο παιχνίδι, για να ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μία συγκλονιστική βραδιά, τρελάθηκαν όλοι. Μία ανατροπή στο σκόρ, στο οποίο προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι. Μπόρεσε η ΑΕΚ και έκανε αυτό που δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να φανεί εφικτό, με τόσο νεύρο, με τόσο έτσι, ανυπομονησία, με όλα αυτά. Πάντως η ΑΕΚ ψυχικά και πνευματικά ήταν έτοιμη να κάνει την ανατροπή, να φέρει το 2-1 μέσα στην All Win Arena και ουσιαστικά να υπάρχει ένα τελετουργικό, σαν να έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα και να έχουν ετοιμαστεί όλα για τον μεγάλο τίτλο και την μεγάλη έτσι, φωταγώγηση, τα drones, όλα αυτά που έφεραν την ΑΕΚ 3 αγωνιστικές πριν το τέλος στο θόκο του πρωταθλητή.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ένα φινάλε της χθεσινής βραδιάς ζώρικο, αλλά ονειρικό έτσι όπως εξελίχθηκε για τους φίλους της ΑΕΚ, για τον Νίκολη, για τους παίκτες της Ένωσης που κερδίζει η ΑΕΚ με ανατροπή τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφια και συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1. Ο Γιώργος Καρεσκάκης πανηγύρισε από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της Ένωσης. Ένα πρωτάθλημα που η ΑΕΚ αξίζει πέρα για πέρα, με σταθερότητα, με πλάνο, με προσήλωση στον στόχο, με προτεργάτη τον Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας ακρογωνίος λίθος σε αυτή την πορεία της ΑΕΚ και από εκεί και έπειτα όλοι οι ποδοσφαιριστές, ο καθένας με τον δικό του τρόπο βοήθησε σημαντικά για να φτάσει η ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενός πρωταθλήματος που σίγουρα έρχεται με πάρα πολύ δουλειά, με πάρα πολύ υπομονή και κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, γιατί κακά τα ψέματα το περασμένο καλοκαίρι όταν η ΑΕΚ ανακοίνωνε την συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς ουδής περίμενε ότι 10 Μαΐου θα πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια πορεία καταπληκτική. Έχω χάσει το μέτρημα τώρα πόσα μάτς είναι ήδη, 22-23 παιχνίδια έχει να χάσει από το 2-0 στο Γιώργος Καρεσκάκης και αυτό αποτυπώνει την κυριαρχία της στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και σίγουρα αν ήταν πιο τυχερή θα μπορούσε να έχει φτάσει ακόμα πιο μακριά και στο Conference League. Μια εκπληκτική πορεία από την αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούλιο, μέχρι και τα μέσα Μαΐου που επικυρώνεται η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και ενώ απομένουν ακόμα 2 στροφές πριν το φινάλε. Εντάξει, θεωρητικά δεν μπορούμε να πούμε ότι φεύγουν για διακοπές, αλλά εντάξει, νομίζω ότι...
0: Γιατί είναι και το γόητρο, δεν μπορείς να διασυρθείς στα 2 τελευταία παιχνίδια.
1: Καλά, εννοείται δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι άπαντες χαλαροί, πανηγύρισαν χθες με την ψυχή τους, έλουσαν με μπύρα, με νερό τον Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ναι, και στη συνέντευξη τύπου και όλες που μπούκαραν έτσι οι παίκτες, έγινε χαμός.
1: Το ίδιο έγινε και με τους ποδοσφαιριστές εντός των αποδυτηρίων. Πανηγύρισαν έξαλλα με την καρδιά τους αυτό το πρωτάθλημα. Δεν είχε πολλά να τους πει ο Νίκολης, δηλαδή παιδιά χαλαρώστε, έχουμε για άλλα παιχνίδια, bla bla bla, όπως έκανε. Γιατί τι να τους πει τώρα, δεν μπορεί να πει κάτι. Κάνανε με το καλύτερο τη δουλειά τους. Και ο Μάρκο Νίκολης ήταν πανευτυχής όταν έφυγε από το γήπεδο.
0: Εντάξει, όταν λέει Γιώργο ότι αυτός είναι, έχω πάρει και άλλους τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο, για την καριέρα του, για την ψυχούλα του.
1: Ναι, και το είπανε και άλλοι αυτό. Δηλαδή ο Ρώτα χθες φεύγοντας από τις δηλώσεις που έκανε στη μικρή ζώνη ήταν κάποιοι μικροί φίλοι της ΑΕΚ και του έκαναν μια ερώτηση ποιο πρωτάθλημα θεωρείς έτσι πιο ιδιαίτερο για σένα, το πρωτάθλημα του 2023 ή το φετινό. Και τους λέει το φετινό, με διαφορά το φετινό, οπότε είναι όλο αυτό που κουβαλούσε η ΑΕΚ από πέρυσι, την έντονη αμφισβήτηση. Είναι και αυτό το πρωτάθλημα που είχε χάσει πριν 2 χρόνια μέσα από τα δικά της χέρια. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την αρχή με έναν προπονητή καταπληκτικό, σοβαρό, με πειθαρχία, με πλάνο, με πάρα πολλή δουλειά, με εξαιρετικούς συνεργάτες. Και η ΑΕΚ κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Μια νέα ομάδα που χτίστηκε το περασμένο καλοκαίρι φτάνει στην κορυφή και νομίζω ότι το αναγνώρισαν άπαντες όταν η καλύτερη σε όλη την διάρκεια της σεζόν και δικαίως κατακτάει τον τίτλο.
0: Τρελάθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος έτσι μετά το τελευταίο σφύριγμα. Τον είδαμε σε κατάσταση τρέλας, έξαλλα πανηγύρισε με τους παίκτες της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και χτες τραγούδησε. Το αγάπαμε. στο κλαμπ που πήγε μαζί με άλλους
1: συνεργάτες
0: του. Ναι, τώρα η φιέστα, η τυπική φιέστα της ΑΕΚ, πότε είναι?
1: Την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Μετά το τέλος του παιχνιδιού θα πραγματοποιηθεί η φιέστα. Με τον Πέτρο Μάνταλο να σηκώνει αυτή τη φορά ως αρχηγός το τρόπαιο.
0: Τρίτο πρωτάθλημα για τον Μάνταλο,
1: Ναι, γιατί όταν στο τελευταίο πρωτάθλημα το είχε σηκώσει μαζί με τον Σέρχιο Αραούχο μετά από υπόδειξη του Αργεντινού, λόγω του ότι είναι πάρα πολύ καλή φίλη, γιατί είχε απαρνηθεί τότε το περιπαχείο του αρχηγού ο Πέτρος Μάνταλος, λόγω όλης της κριτικής που είχε δεχθεί. Και φέτος όμως ο Νίκολης από την πρώτη μέρα που ήρθε του λέει: άσε αυτά που ξέρεις, παίρνεις το περιπαχείο, είσαι ο αρχηγός της ομάδας, ο ηγέτης και εσύ θα μας καθοδηγήσεις. Και φέτος λοιπόν ο Μάνταλος θα σηκώσει ως αρχηγός αυτό το πρωτάθλημα. Όπως είπα νωρίτερα και ο κ. Ηλιόπουλος πανηγύρισε έξαλλα αυτό το πρωτάθλημα και για τον ίδιο είναι μια δικαίωση. Η εμπιστοσύνη που δείχνει στον Ριμπάλτα και στον Νίκολης είναι και για τον ίδιο μια επιβράβευση. Μόλις στην δεύτερη χρονιά του με το ελληνικό ποδόσφαιρο, στην ενασχόλησή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτάει ένα πρωτάθλημα με τον τρόπο που γίνεται, χωρίς να χρειάζεται καμιά είδους βοήθεια, με καθαρά παιχνίδια, με καθαρά αποτελέσματα, με τις προσπάθειες των παικτών να αποτυπώνονται εντός αγωνιστικού χώρου, και όλοι περιμένουν πλέον την κυριακάτικη φιέστα. Θα συνεχιστούν τα γλέντια και στη Νέα Φιλαδέλφεια και εκτός Νέας Φιλαδέλφειας. Καταλαβαίνεις ότι και έξω από το γήπεδο θα γίνεται πάρα πολύ μεγάλος χαμός.
0: Φυσικά.
1: Γιατί είναι sold out το match. Και όσοι δεν μπορούν να είναι μέσα στο γήπεδο θα βρίσκονται έξω, όπως έγινε και χθες. Πανηγύρισαν μέχρι αργά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αποθέωσαν τους πρωταγωνιστές, τον Ζήνη, τον Ελίασον. Όλους τους προσφερειστές που έφευγαν από την υπογειοποίηση, τους σταματούσαν με τα αυτοκίνητά τους και τους αποθέωναν για να τους εκφράσουν την αγάπη τους για αυτό που πέτυχαν φέτος.
0: Ξενύχτη μεγάλο χθες, γι' αυτό και έδωσε ρεπό σήμερα ο Νίκολιτς.
1: Ναι, ξενύχτη για όλους. Δικαιολογημένο ξενύχτη, δικαιολογημένο και το ρεπό. Μια προπόνηση αύριο και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Εκεί όπου σίγουρα η ΑΕΚ βαθμολογικό κίνητρο δεν έχει, γιατί έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά το πρεστίζ είναι πάντα ένα έτσι ιδιαίτερο κομμάτι. Και η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να συνεχίσει την αίτητη πορεία της κοντρά στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα νομίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια θα δούμε και ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής για να κλείσουν την φετινή σεζόν. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τώρα είναι σε δεύτερη μοίρα. Όλοι έχουν στο μυαλό τους την κυριακάτικη φιέστα. Είναι πλέον σε πελάγια ευτυχίας άπαντες. Προφανώς και προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά την μπάλα και να περιοριστεί λίγο όλος αυτός ο ενθουσιασμός λόγω των 2 αγώνων που απομένουν. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, δικαιότατα, και νομίζω ότι αξίζει να πανηγυρίζει από χθες το βράδυ και για κάθε μέρα μέχρι να αρχίσει η νέα χρονιά που θα την βρει στα play-off του Champions League.
0: Και ακόμη σε περίπτωση αποκλεισμού αυτόματα στη League Phase του Europa, έτσι.
1: Στη League Phase του Europa. Αλλά κοιτάξτε, το Champions League είναι ένα τεράστιο κίνητρο για όλους τους προσφεστές, για τον Νίκολιτς. Προφανώς τα δύσκολα αρχίζουν τώρα, γιατί σίγουρα η κατάκτηση του πρωταθλήματος ανεβάζει και τις απαιτήσεις, ανεβάζει τον ανταγωνισμό. Ο Ριμπάλτα, ο Νίκολιτς, ο κ. Ηλιόπουλος θα συνεχίσουν τη δουλειά που κάνουν. Mm. Προφανώς θα υπάρξει ενίσχυση. Ναι. Προκειμένου η ΑΕΚ να καταφέρει να μπει στη λίγη θέση του Champions League. Κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2018-2019. Mm-hmm. Όταν είχε κατακτήσει mm-hmm. το πρωτάθλημα και είχε μπει τότε στους ομίλους του Champions League με τον Μαρίνο Ζουνίδη προπονητή. Αλλά ναι, η ευρωπαϊκή πορεία, η ευρωπαϊκή μάλλον συμμετοχή της ΑΕΚ είναι εξασφαλισμένη mm. και πλέον κοιτάζει για τα αστέρια.
0: Παρεπιπτόντως και ο Ρασβάλ Λουτσέσκου χθες στη συνέντευξη τύπου στον αγώνα με τον Ολυμπιακό το ισόπαλο 1-1 είπε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Έτσι απλά ναι. το διάβασα και ήθελα να το αναφέρω. Ωραία.
1: Γι' αυτό είπα πριν ότι ήταν η αναγνώριση καθολική από όλους τους προπονητές που συμμετείχαν στα play-off και ο Μπενίτεθ έδωσε συγχαρητήρια. Νομίζω και ο κύριος Μεντιλίμπαρα, αν άκουσα καλά όσο ήμουν στον αέρα για την ΟΒΑ. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ότι mm-hmm. και αυτό κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό το πρωτάθλημα, η αναγνώριση που υπάρχει για τον Νίκολης, για τη δουλειά που έχει κάνει με την ΑΕΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επίσης, να πούμε ότι για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ χάρηκαν και πάλι παίκτες. Ο Άμραμπατ, ο Σιμάνσκι, ο Γκαρσία, ο Μιτάι πανηγύρισαν μέσω των social media για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε ανάρτηση έτσι που έκανε ο Άμραμπατ και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, πρώην ποδοσφαιριστές ΑΕΚ χάρηκαν για αυτό το πρωτάθλημα.
0: Ωραία, Γιώργο, επειδή έχουμε αρκετές δηλώσεις θα σε αποχαιρετήσω τώρα. Καλό μεσημέρι και χαρά.
2: Intervetten Sports.
0: Να ξεκινήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, από τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας, τον Μάρκο Νίκολιτς, να ακούσουμε τη δήλωση στην Κοσμοτέ.
3: Training and this support in every game. Unbelievable. They deserve to be happy tonight.
4: Λοιπόν, το συνέστημα είναι καταπληκτικό. Είναι μία από τις πλέον ευτυχισμένες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά αυτό που ζω σήμερα είναι κάτι μοναδικό. Το έχω μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια βέβαια στους παίχτες, καθώς επέδειξαν σταθερότητα. Όλη τους η προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν άξια σεβασμού. Το γεγονός ότι απέναντι σε τόσο δυνατούς αντιπάλους καταφέραμε δύο γύρους πριν τη λήξη του πρωταθλήματος να είμαστε πρωταθλητές είναι άξιο σεβασμού προς όλους τους παίχτες. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του οργανισμού, ξεκινώντας από τους φροντιστές, τον σεφ, τους μεταφραστές, τους βοηθούς, βεβαίως το τεχνικό επιτελείο του coach, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο βεβαίως στην ομάδα της διοίκησης, στον Χαβιέ, στον Κώστα, σε όλη την ομάδα η οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή και βεβαίως τον πρόεδρο, τον Μάριο, ο οποίος μας υποστήριξε με τον μονοδοτικό του τρόπο από την πρώτη στιγμή. Είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας του και το αξίζουν πάρα, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και βεβαίως θα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, ο οποίος ήταν 10-15.000 άνθρωποι πριν από κάθε προπόνηση και μας στήριζαν και νομίζω ότι το αξίζουν. Επίσης, το αξίζει πραγματικά όλη αυτή η ομάδα, διότι κατάφερε όλα όσα κατάφερε με απόλυτη σταθερότητα, με απόλυτη βελτίωση και πραγματικά ο τίτλος αυτός τους αξίζει πραγματικά το παιδί μου.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Πορτιέρε που δεν έχει χάσει ούτε ένα παιχνίδι της ΑΕΚ φέτος, ο Στρακώσα.
5: Επιτέλους τελείωσε αυτό το μαρτύριο των τελευταίων εβδομάδων. Πολύ χαρούμενοι όλοι μας, πιστεύω το αξίζαμε μακράν από όλους. Είχαμε τη μεγαλύτερη διάρκεια στο πρωτάθλημα. Πιστεύω ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ σήμερα γιατί δυσκολευτήκαμε αρκετά. Αλλά δόξα τω, είχαμε ωραίο τέλος. Το χαρήκαμε όλοι μαζί, το χρειαζόμασταν. Έπρεπε να γίνει έτσι γιατί εμείς ήμασταν πιστεύω καλύτερα όπως είπα στο πρωτάθλημα, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Πιστεύω όλη μας η πορεία από εκεί που ξεκινήσαμε. Πιστέψαμε πάνω απ' όλα πρώτα εμείς και μετά δείξαμε στον κόσμο ότι πρέπει να πιστέψει και σε εμάς. Και πιστεύω ήταν καλύτερα που δεν μας είχαν βάλει ως τα φαβορί του πρωταθλήματος. Μας αφήσαν λίγο πιο ήρεμους μέχρι τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα που η ομάδα δέθηκε με τον καινούριο προπονητή. Ήταν αυτονόητο να πάει ακόμα καλύτερα και αποδείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
0: Ο Ζωά Μάριο, φίλες και φίλοι, έδωσε τον τίτλο χτες. Δεν ήταν βέβαια μόνος του, αλλά έδωσε τον τίτλο με αυτό το γκολ που πέτυχε, ένα γκολ καριέρας. Για να ακούσουμε τι είπε μετά το τέλος αυτού του φοβερού αγώνα.
6: And I'm personal and collectively, so I'm really happy for
7: Ike.
6: πραγματικά ένα κάτι το τρελό αυτό. Το ποδόσφαιρο μερικές φορές σου χαρίζει κάτι τις τρελές στιγμές που ποτέ δεν περίμενες. Είναι αλήθεια ότι είμαι πολύ χαρούμενος σε προσωπικό επίπεδο εννοείται, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και για τη συνολική δουλειά που έκανε αυτή η ομάδα. Θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα τόσο στην κανονική σεζόν όσο και στα play-off. Και αυτή η ομάδα άξιζε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Παίξαμε απέναντι σε δύσκολους αντιπάλους, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, με πολύ δυνατές ομάδες που δεν είναι εύκολο να τις νικήσεις. Και αυτή η ομάδα απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Οπότε σε προσωπικό επίπεδο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και σε ομαδικό επίπεδο είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά.
0: Και αυτός που πανηγύρισε ίσως πιο έξαλλα από όλους τους ΑΕΚτζίδες, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Για να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος.
7: Σήμερα μοιράσαμε σε 25.000 οπαδούς, φιλάθλους της ΑΕΚ, αυτές τις τέσσερις λέξεις για ενθύμιο. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ σε όλη της την πορεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στο ξεριζωμό ενός λαού από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, που κατάφερε και ξερίζωσε το ελληνικό παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα, τα συστήματα, όλη τη βρωμιά. Με το F αγωνίζεστε. Κάτι που πέρυσι γελάγανε, κοροϊδεύανε. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγικο. Χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς κάτω από το τραπέζι διαδικασίες. Αφιερωμένο σε όλη την νεολαία για μια καινούργια εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό που έχει τόσο ανάγκη να βάλει το όραμά του, τα όνειρά του, τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο λοιπόν στο ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά που έχουν ανάγκη το αθλητισμό για να μπορούν να οραματίζονται, να μπορούν να διεκδικούν, να μπορούν να δουν κατάματα τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 9.43 Interveten Sports.
0: Για να περάσουμε τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό τώρα, φίλες και φίλοι, και να μιλήσουμε με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, ο Ολυμπιακός είδε χθες με αυτή την. Καλό μεσημέρι, καταρχάς. Είδε χθες με αυτή την ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ να ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ήταν ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων που έφερε κάποιον άλλο πρωταθλητή. Μάχεται τώρα για την δεύτερη θέση προφανώς. Σήγησε και το Καραϊσκάκι στον γκολ της ΑΕΚ και αποδοκιμάστηκαν κάπως οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε για την επόμενη μέρα.
9: Καλησπέρα, Ζέτα. Αρχικά να σου πω ότι όσοι δεν αποδοκιμάστηκαν, ίσα-ίσα στο φινάλε χειροκροτήθηκε η ομάδα, γιατί τουλάχιστον μπορεί να μην ήρθε το αποτέλεσμα, αλλά είδε και πάλι ο κόσμος τον Ολυμπιακό, τον γνωστό Ολυμπιακό να είναι παρόν. Δηλαδή, ναι μεν με την νίκη, αλλά όπως και στην Τούμπα, έτσι και στο Φάληρο χθες, ο Ολυμπιακός ήταν πιεστικός, είχε τον τρόπο να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες, καταιγιστικός θα λέγαμε, αλλά όπως είπες και εσύ, δεν ήταν πλέον το παιχνίδι στα δικά του χέρια, δεν όριζε εκείνος τη μοίρα του. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη και εκείνος να μην κερδίσει τον ψυχωμένο και πάλι ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε τον τίτλο, μια και καλή, ουσιαστικά ήταν λιγαστές οι πιθανότητες, ένα θαύμα κυνηγούσε ο Ολυμπιακός, μια πολύ κακή διαχείριση από πλευρά ΑΕΚ. Ο ρεαλιστικός στόχος ήταν η δεύτερη θέση που και πάλι βλέπουμε να απομακρύνεται λόγω της μη ικανότητας του Ολυμπιακού να κερδίσει τον ΠΑΟΚ σε σειρά αγώνων, όχι μόνο στα δύο τελευταία. Δυσκολεύει το πράγμα και οπότε το καθήκον καλεί τον Ολυμπιακό και πάλι για να κάνει το 2-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Φάληρο. Και την τελευταία αγωνιστική, την εορταστική ημέρα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και αυτό θα είναι ένα μάτς με αρκετές ιδιαιτερότητες. Να πούμε πως αποχώρησε ο πολυτιμότερος μέχρι εκείνο το σημείο στο παιχνίδι Ποντένσε. Περίπου 14 λεπτά μετά το ξεκίνημα της αναμέτρησης και μετά από μια σύγκρουση που είχε με τον Μπρούνο, αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζαλάδα, οπότε κρίθηκε πως πρέπει να βγει από το παιχνίδι και μάλιστα διακομίστη απευθείας στο νοσοκομείο που διαγνώσει ελαφριά διάσηση. Οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι ιδιαίτερος αμφίβολος για το μάθημα του Παναθηναϊκού, πάνω που Ποντένσε πήγε να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Με τα λίγα λεπτά που πήρε στην Τούμπα και με τη θέση βασικού στο Φάληρο χθες. Από την άλλη, όπως πολύ καλά ανέφερες, ο Αγίου Μπελκαμπή δεν κατάφερε να σκοράρει, αν και είχε πληθώρα ευκαιριών. Κάτι που δεν συνηθίζει, μάλλον να το πω διαφορετικά, κάτι που συνηθίζει το τελευταίο διάστημα ο Μαροκινός, ξενίζει αυτή η εικόνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 106 μέρες έχει να σκοράρει στο Φάληρο ο Αγίου Μπελκάμπη, και όταν μια ομάδα είναι αγωνιστικά στημένη ουσιαστικά γύρω από τα χαρακτηριστικά, από το προφίλ, από το στάτους του Μπελκάμπη και εκείνος δεν φτάνει στο εύκολο γκολ, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Υπάρχει προβληματισμός, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για την επόμενη σεζόν, γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό από πλευράς φίλων του Ολυμπιακού που και χθες δημιούργησαν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι, ειδικά τη στιγμή που η πλάστικα έγινε προς το μέρος του Ολυμπιακού για εκείνα τα λίγα λεπτά, δηλαδή που ο Τετέ είχε σκοράρει και ο Ροντινέ είχε ανοίξει το σκορ. Είδαμε ένα πολύ καυτό Καραϊσκάκι. Παρ' όλα αυτά, να πούμε πως όλοι περιμένουν το φινάλε της σεζόν. Εκεί θα γίνουν οι κρίσιμες συζητήσεις. Θα φανερωθούν οι προθέσεις όλων των πλευρών, χωρίς, όπως σου είπα, να έχει πάρθει κάποια απόφαση για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στον τραυματισμό του Ποντένσε είναι ότι κάποια στιγμή έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι ουσιαστικά και ήταν πολύ δυνατό, εσύ το είδες και από κοντά, και ήταν ένα πολύ δυνατό, μια πρόσκρουση του κεφαλιού του στο έδαφος από κάπως ψηλά. Άρα δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να επιφέρει.
9: Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, απλά επειδή προέχει η ασφάλεια των παικτών και από τη στιγμή που ο παίκτης ζαλιζόταν δεν μπορούσε να συνεχίσει, γι' αυτό και κατευθείαν δεν περίμενα να τελειώσει το μάτι για να πάει στο νοσοκομείο. Έγιναν απαραίτητες εξετάσεις, ελαφριά διάσηση, δηλαδή έχει αποφύγει τα χειρότερα. Και μένει να δούμε αν θα προλάβει να προπονηθεί πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι ιδιαίτερος κρίσιμο, όχι μόνο για το γόητρο φυσικά, αλλά και για την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League.
0: Έχουμε και το χειρουργείο του Γιαζίτζη τώρα άμεσα, έτσι.
9: Ναι, την Παρασκευή.
0: Μια και λέμε για τραυματισμούς.
9: Την Παρασκευή με τον Χρήστο Θεό θα πραγματοποιηθεί αυτό το χειρουργείο στο γόνατο του Γιουσούφ Γιαζίτζη. Είναι πάντα μια πολύ σημαντική χειρουργική επέμβαση, αν και μπορεί να είναι ρουτίνα για τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Οπότε γίνεται η προετοιμασία ώστε την Παρασκευή να πραγματοποιηθεί η επέμβαση και συνέχεια να δούμε αν όλα πάνε καλά πότε θα ξεκινήσει η αποθεραπεία για τον ποδοσφαιριστή. Προέχει φυσικά η υγεία του παίκτη πριν απ' όλα και πριν την αγωνιστική επάνωδό του. Αυτά από πλευράς Ολυμπιακού. Όπως σου είπα, υπάρχει προβληματισμός για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, αν και κατάφερε να προηγηθεί, ισοφαρίστηκε από έναν ΠΑΟΚ που ήταν πραγματικά φαίνονταν να μην έχει μπει καν στο παιχνίδι. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, δεν έφτιαξε το σκορ που θα τον έβαζε σε θέση οδηγού και έτσι είναι αναγκασμένος τώρα να κάνει έναν πολύ σημαντικό απολογισμό της σεζόν, τι έχει πάρει στραβά, τις αστοχίες, να οι ευθύνες να συναντήσουν εκείνους που πρέπει, ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένος από το ξεκίνημα της νέας σεζόν.
0: Έτσι. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
9: Συνέχεια, για χαρά. Για χαρά.
0: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε στην τηλεόραση της Κοσμοτέ ο coach του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουις Μπεντιλίμπαρ.

0: pues defensivamente necesitamos ser más constantes y más consecuentes con lo que hacemos.
1: Είναι αλήθεια πως ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο δημιουργήσαμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, κυριαρχήσαμε στο μάτς και ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Καταφέραμε να προηγηθούμε μετά από πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές προσπάθειες και ούτε δύο λεπτά δεν περάσαν όταν δεχτήκαμε τον γκολ. Πριν δεχτούμε τον γκολ, δεχτήκαμε και άλλη απειλή από τα αριστερά. Θα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο σταθεροί, πολύ περισσότερο αποτελεσματικοί αμυντικά, να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε. Ακόμα μια φορά ξοδέψαμε, όπως είπατε, τόσες ευκαιρίες και ακόμα μια φορά στην άμυνα κινδυνεύσαμε πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε. Δεν τελειώσαν οι στόχοι, γιατί πρέπει να είμαστε δεύτεροι. Πρέπει να παλέψουμε σε μένα δύο παιχνίδια, πρέπει να παλέψουμε να είμαστε στη δεύτερη θέση και μετά, αφού τελειώσει το πρωτάθλημα, θα κάνουμε τον απολογισμό.
2: Και μισή, οπότε κάνουμε τώρα break, φίλες και φίλοι, για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και τις απαραίτητες διαφημίσεις. Θα είμαστε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο. Στο πλευρό μας είναι η Intervet, παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
3: Intervet Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
12: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
11: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα κρούσματα Χανταϊού. Ολοκληρώθηκε στις 3 τα ξημερώματα η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του Κρουαζιερόπουλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Επιβάτης, να πω ότι παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, από την πλευρά του είπε ότι δεν έχει τίποτα ο ασθενής και ότι μπαίνει σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους. Έχουμε εντωμεταξύ δύο νέα κρούσματα Χανταϊού, τα οποία εντοπίστηκαν στις πτήσεις επαναπατρισμού. Ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου βρέθηκαν θετικοί. Έχουμε επίσης τα πόθεν έσχες. Δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Στην υπόθεση με τον ντρόουν στη Λευκάδα, σε εξέλιξη έρευνα για τον ντρόουν που εντοπίστηκε, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, ο Υπουργός έκανε λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Νωρίτερα, σε ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η παρουσίαση έγινε σε ειδική εκδήλωση από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Οι κεντρικοί άξονες είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα των προορισμών και η διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα στις 18:30 στο Χαλάνδρι θα παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής». Μάλιστα, έκανε και μία ανάρτηση νωρίτερα το πρωί, γράφοντας, μεταφέροντας το μήνυμα ότι το ταξίδι συνεχίζεται, λέγοντας ότι, κάνοντας έτσι τον απολογισμό για την περιοδία της παρουσίασης του βιβλίου του Ιθάκη. Στα ιατρικά έχουμε κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες υγείας από τον Νεπάλ, τα οποία εντοπίστηκαν στη Μανολάδα και την Αμαλιάδα στην Δυτική Αχαΐα. Μάλιστα, σήμερα μετέβει στην περιοχή Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ενώ είχαμε και κρούσμα βακτηριακής μηνιγκίτιδας, το οποίο εντοπίστηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο Μυρών στο Ηράκλειο. Μάλιστα, το σχολείο, το ΕΠΑΛ, παρέμεινε σήμερα κλειστό σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δήμου Φεστού. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα το πρωί τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών. Υπάρχουν ουρές καθυστερήσεις αλλά και αναμονές, οι οποίες επικρατούν για όσους επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο. Όσον αφορά το Youth Pass 2026, μέχρι τις 15 Μαΐου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των νέων ηλικίας 18 και 19 ετών. Το Youth Pass, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150

της, ο οποίος συνελήφθη μετά τον σοβαρό αυτόν τραυματισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έγινε, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα επειδή άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του οχήματος. Μάλιστα, προσέθεσε ότι η συγκεκριμένη πόρτα παρουσίαζε κάποια προβλήματα. Να πω ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους. Είχαμε επίσης και μία ένοπλη ληστεία, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, στην Φθιώτιδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, οι ληστές ήταν τρεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Το μήνυμα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Να πω ότι η Βρετανία και η Γαλλία αύριο θα φιλοξενήσουν διεθνή συνάντηση υπουργών άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμού, σύμφωνα και με σχετική ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Ενώ ολοκληρώνοντας, να πάμε και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του Ισραήλ να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

Λοιπόν, παρά 20 είναι η ώρα, φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του 943 Interveten Sports. Μαζί μας βέβαια Interveten. Πάμε να δούμε τι γίνεται μέχρι τις 3 περίπου, 3 και 5.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Όπως ενημέρωσε στην παραγωγή, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Θα αναφερθείς στο θέμα της wild card που είναι το πρώτο φαβορί?
1: Όχι, όχι, Ζέτα. Υπάρχει μια έκτακτη είδηση, μια έκτακτη παρέτηση.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Υπάρχει μια αναταραχή στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη αποχώρηση της εποχής Τέλη Μιστακίδη, διότι πριν από περίπου μία μισή ώρα παρετήθηκε ο κύριος Βασίλης Οικονομίδης από τη θέση του αντιπροέδρου της ΚΑΕΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κύριος Οικονομίδης. Είναι παλιός πρόεδρος του ΕΘΑΚΕ, παλιός πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη διαδρομή. Τον πήρε ο Νίκος ο Βεζιρτζής δίπλα του με αυτή την εμπειρία που έχει και να τον βοηθήσει σε αυτό το ξεκίνημα του νέου ΠΑΟΚ υπό τον Τέλη Μιστακίδη. Αλλά ο κύριος Οικονομίδης έστειλε μια επιστολή στην οποία αναφέρει ότι έχει φοβερές διαφωνίες με πρόσωπα που υπάρχουν στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και με πρακτικές που ακολουθούνται και δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Τι λες? Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα τώρα στον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη αναταραχή, παραλαμβάνω, στη νέα εποχή Μιστακίδη. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Συνέβη αρκετά νωρίς, βέβαια.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Ο Κωνσταντέλιας πήγε τον ΠΑΟΚ ένα βήμα πιο κοντά στην δεύτερη θέση του Champions League. Αήττος ο δικέφαλος για πέμπτο σερί αγώνα απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Τι άλλο μένει από τα χθεσινά?
1: Μένουν και αυτές οι δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος λέει ότι το πρωτάθλημα χάθηκε μεταξύ των άλλων και γιατί στα πιο κρίσιμα παιχνίδια του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ έπαιζε με το 50% των δυνάμεών του, εννοώντας ότι είχε τους μισούς παίκτες στη διάθεσή του. Υπήρχε μια εποχή που στον ΠΑΟΚ υπήρχαν 6 και 7 τραυματίες και μάλιστα βασικών ποδοσφαιριστών. Το απέδωσε και εκεί και φυσικά είπε ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα διότι ήταν πιο ξεκούραστη σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, έπαιξε λιγότερα παιχνίδια, έπαιξε και αυτό δηλαδή το ρόλο του. Γενικώς προσπάθησε λίγο να δικαιολογήσει την κατάσταση μετά την χθεσινή απώλεια του τίτλου, γιατί χθες το ΠΑΟΚ έχασε και τυπικά κάθε ελπίδα για το

0: πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και φυσικά τουλάχιστον κράτησε αυτή την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη που του δίνει μια δυνατότητα με δύο νίκες τώρα, ανεξάρτητα το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, να πάρει αυτό στη δεύτερη θέση, που είναι mm-hmm. πολύ σημαντική, καθώς οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Mm-hmm. Πάντως σε γενικές γραμμές το κλίμα δεν είναι άσχημο στον ΠΑΟΚ. Ουδής mm-hmm. πίστευε τώρα ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει τα αλήθεια το πρωτάθλημα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Αυτό που είχε πει και ο ίδιος ο Ιβάν Τσαβίδης εκείνη την περιβόητη συνάντηση στο Πόρτο Καράς με τον mm-hmm. κύριο Λουτσέσκου, ότι θέλω τη δεύτερη,
1: θέση.
0: Φαίνεται ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα, διότι είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ αυτό, αλλά έχει δύο παιχνίδια πολύ δύσκολα. Πρέπει να κερδίσει και την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Και η ΑΕΚ τώρα απελευθερωμένη και πρωταθλήτρια, δεν ξέρω πόσο εύκολος αντίπαλος θα είναι, απέναντι σε έναν αγχωμένο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ξέρει ότι κάθε του βήμα θα το περιμένει ο Ολυμπιακός, κάθε παραστράτημα, ας πούμε, για να το εκμεταλλευτεί.
1: Φυσικά. Ωραία, εντάξει, μεθαύριο τα παιχνίδια, έτσι έχουμε Τετάρτη, Κυριακή, τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, έχουμε και τον διαιτητή ο οποίος βγήκε, είναι ο κύριος Βεν Γιαμπλόνσκι, ο Γερμανός, mm-hmm. ο οποίος mm-hmm. έχει παρελθόν στην Ελλάδα, έχει διαιτήσει παλαιότερα ένα παιχνίδι Άρη Ολυμπιακού. Mm-hmm. Η πιο δυνατή προπόνηση είναι σήμερα, αύριο ουσιαστικά δεν προλαβαίνει βασικά να προπονήσει την ομάδα Λουτσέσκου, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, mm-hmm. συντήρηση θα κάνει mm-hmm. για να μπορέσει να έχει όσο πιο φρέσκια γίνεται την ομάδα το παιχνίδι με την ΑΕΚ, από το οποίο θα απουσιάσει ο Ζαφίρης, είναι τιμωρημένος, συμπλήρωσε χθες κάρτες mm-hmm. και μένει να δούμε τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη, αν θα μπορέσει να τον έχει στη διάθεση.
1: Μάλιστα. Ωραία, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Για χαρά. Για να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε μετά το τέλος της ισόπαλης αναμέτρησης ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ερασμός Λουτσέσκου.
2: Can say that in this moment have to fight and to be focused for the second position, yes.
3: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις, το γεγονός πως είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σχέση με εμάς τον Ολυμπιακό που είμαστε στο Europa League τους βοήθησε και αυτό. Υπήρχε μια συνέπεια στην απόδοσή τους, οπότε πήραν το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα εμείς νομίζω ότι πληρώσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη σεζόν το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιστροφή τώρα, αλλά η διαφορά των βαθμών δεν ήταν τέτοια έτσι ώστε να μπορέσει να μας επιτρέψει να κατακτήσουμε εμείς το πρωτάθλημα, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις με τον Ολυμπιακό δύο συνεχόμενα παιχνίδια όταν και αυτός διεκδικεί το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι το ζούσαμε έντονα το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να παίζεις αυτό το γήπεδο με τον Ολυμπιακό, με τους φιλάθλους που δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα πάντα όπως είναι ένα ντέρμπι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο σενάρια στο μυαλό μας. Ένα να έχουμε ένα τυχές αποτέλεσμα της ΑΕΚ στο παιχνίδι στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό και εμείς να μπορέσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την απόσταση και να πάμε μέχρι το τέλος για αυτό που θέλαμε. Από εκεί πέρα υπάρχει και ο δεύτερος στόχος, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, κάτι το οποίο δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα να αγωνιστούμε στα προβληματικά του Champions League.
1: Λοιπόν, περνάμε στα διεθνή για να ακούσουμε τον Μάνο Σταράμοπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Είμαι σίγουρη ότι είσαι πανέτοιμος να μας μεταφέρεις τις αντιδράσεις του διεθνούς τύπου για την μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ.
4: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervention Sports. Όντως, μεγάλη έφαση σήμερα έχει δοθεί. Ειδικά από χώρες στις οποίες έχουν φυτέψει είτε ο Νίκολιτς, είτε ο Βάργκα, είτε ο Γιώβιτς. Για παράδειγμα, ξεκινάμε από τη Ρωσία, από το Meta Ratings. Το ρωσικό που λέει η ΑΕΚ, καθοδηγούμενη από τον Μάρκο Νίκολιτς, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της. Το σερβικό Sport Allo, η σερβική ΑΕΚ, είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ο Γιώβιτς χάρισε τον τίτλο στον Νίκολιτς και στην ομάδα του με ασίστ που έδωσε στον πρόσθετο χρόνο. Τεράστια mm-hmm. επιτυχία για τον Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Στην Ουγγαρία, τον Αμζέτη Sport λέει, τον γκολ της ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου από τον Γιώβιτς χάρη στην ομάδα του Μπάρναμπας Βάργκα το πρωτάθλημα Ελλάδος. Mm-hmm. Ενώ το σερβικό Sportal Blick, τι πανζουρισμό στην Αθήνα, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος, ο Γιώβιτς χάρη στο τρόπαιο στους κιτρινόμαυρους με την ασίστ στον πρόσθετο χρόνο. Στην Πορτογαλία το Μάις Φούτμπολ γράφει ο Ζάου Μάριο στράγγισε τον τίτλο της ΑΕΚ με γκολ στο τρίτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου. Η νίκη αυτή απέναντι στον Παναθηναϊκό χάρισε στην Ένωση το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Βεβαίως στην ΑΕΚ αγωνίζεται και ο έτερος Πορτογάλος, ο Φελίπε Ρέμπας. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη, όπου η Μπαρτσελόνα την ημέρα που ο Χάνς Φλικ έχασε τον πατέρα του, όπως είπε ο ίδιος, είναι μια στιγμή που θα με στιγματίσει όλη μου τη ζωή, δεν θα μπορέσω να το ξεπεράσω ποτέ. Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες, τους ποδοσφαιριστές μου που με βοήθησαν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έγινε, το έμαθε το πρωί χθες και μετά είχε το παιχνίδι το ντέρμπι ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτη, στην οποία νίκησε με 2-0 και ουσιαστικά εξασφάλισε το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Παρόν στο γήπεδο ήταν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο κύριος Πάμπλο Σάντσεθ. Ενώ αφιέρωσε τη νίκη στον Γερμανό προπονητή, τον Φλικ, ο Πέδρη, ο διεθνής Ισπανός μέσος. Πάμε και στο Βέλγιο.
1: Ναι. Για τον Γκαρέτσα θα πεις,
4: Και τον Γκαρέτσα ακριβώς. Όπου ο 18χρονος διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής στο 31ο λεπτό του αγώνα της Χένκ εναντίον της Βέστερλο, νίκησε η Χένκ, σε κάποιο μαρκάρισμα στον Αστράγαλο χτύπησε, τραυματίστηκε και κάθισε στον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια και αποχώρησε μετά και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Σήμερα θα γίνουν οι εξετάσεις για να δούμε έτσι τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της δύο εξαιρετικά δύσκολα διεθνή φιλικά παιχνίδια, πρώτα στη Σόλνα εναντίον της Σουηδίας αρχές Ιουνίου και μετά στην Κρήτη απέναντι στην αντίστοιχη της Εθνικής Ιταλίας.
1: Ναι. Τι έγινε, πρέπει από την άλλη πλευρά, τα πάνω και τα κάτω του ποδοσφαίρου, ο Δουβίκας να είναι στον 7ο ουρανό.
4: Ο Δουβίκας ακριβώς χάρη σε δικό του γκολ του Τάσου, η Κόμο νίκησε 1-0 εκτός έδρα στην Βερόνα, έφτασε στα 13 γκολ. Είναι πάντα δεύτερος σκόρερ στο Ιταλικό πρωτάθλημα πίσω από τον αρχηγό της Ίντερ, τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Η Κόμο αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση. Υπάρχει ακόμα δρόμος στην Ιταλία, όπου από πάνω, δηλαδή πέμπτη και τέταρτη θέση, είναι η Μίλαν με τη Ρώμα, που δεν αποκλείεται να εμφανιστεί όχι μόνο στο Europa League η Κόμο, ενδεχομένως και στο Champions League. Θα δούμε. Μετά το παιχνίδι, όλοι μαζί, μια γροθιά με διαφορετικές φανέλες ο καθένας. Αποθέωσαν τον Σέσκ Φάμπρεγκας, τον προπονητή, αλλά και αποθώθηκαν οι ποδοσφαιριστές της Κόμο όταν έφτασαν στην όμορφη αυτή Κομόπολη στην Ιταλία από τους οπαδούς που τους περίμεναν στο αεροδρόμιο. Πάμε και στον Ραούλ Κούπερ. Ο Ραούλ Κούπερ, ο παλιός σπουδαίος Αργεντινός προπονητής, συνεχίζει τη σταδιοδρομία του μετά την Εθνική Συρίας. Τώρα θα συνεχίσει στο Περού, στην Universitario de Deportes, στην οποία υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Και πάμε και στην Άρχου, στη Δανία, όπου μετά από 40 χρόνια κατακτά το πρωτάθλημα για έκτη φορά στην ιστορία της. Στο τελευταίο παιχνίδι η ομάδα του Γιάκου Πόουλς ενίκησε 2-0 εκτός έδρας στην Μπρόντμπι και σε συνδυασμό με το 0-0 που έφερε η Νόρτζελαντ με τη Μίντιλαντ εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο δεύτερο προγραμματικό του Champions League μετά από τη σεζόν 86-87.
1: Ωραία, ωραία. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Καλό. Γεια χαρά. Καλύτερο.

0: Λοιπόν, Έλενα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς ζουν, πώς αναπνέουν, πώς σκέφτονται παίκτες, προπονητικό team, οργανισμός του Παναθηναϊκού εν ώψη Τετάρτης. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μια πιο δύσκολη στιγμή για έναν ποδοσφαιριστή, για έναν προπονητή.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Για έναν μπασκετμπολίστα είναι προκειμένο.
0: Ναι, μπασκετμπολίστα. Ναι, καλά.
1: Είναι λογικό, γιατί έτσι κι αλλιώς η σημερινή ημέρα είναι κυρίως αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο μετά, μετά το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Λοιπόν, όπως και να έχει, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι διοίκες του Παναθηναϊκού, οι προπονητές, όλοι, το μόνο που θα πρέπει να σκέφτονται είναι το ότι θα είναι μεγάλη αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός δεν προκριθεί στο Final Four. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός απέδειξε στα δύο πρώτα μάτς στη Βαλένθια ότι μπορεί να παίξει αυτό το μπάσκετ όπου θα του επιτρέψει να πάρει τη νίκη, πρόκριση εδώ που φτάσαμε, και να είναι και αυτός στο ραντεβού του με την ιστορία, στο ραντεβού του στο Telecom Center από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, mm-hmm. και στο Final Four της διοργάνωσης. Mm-hmm. Ειλικρινά, μας έχει παρουσιάσει αρκετά διαφορετικά πρόσωπα ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα μάτς. Mm-hmm. Ας κρατήσουμε τις εικόνες που είδαμε επί ισπανικού εδάφους και όχι τις εικόνες που είδαμε mm-hmm. επί ελληνικού εδάφους, mm-hmm. κυρίως στη μεγαλύτερη διάρκεια των μάτς. Γιατί κατά διαστήματα ο Παναθηναϊκός έπαιξε τον μπάσκετ που θα μπορούσε να του είχε δώσει την πρόκριση, μη σου πω ακόμα και από το πρώτο παιχνίδι εδώ, και να είχε τελειώσει τη σειρά με 3-0 και τώρα να είναι άνετος και ωραίος και να ετοιμάζεται, να κάνει την προετοιμασία του. Mm-hmm. Έχοντας τσεκάρει το εισιτήριο για το Final Four, αλλά έβαλε ο ίδιος πολύ δύσκολα στον εαυτό του και με αυτό το δύσκολο τρόπο πρέπει να αποδείξει ότι σαφέστατα είναι μεγαλύτερη ομάδα από τη Βαλένθια, που έτσι κι αλλιώς είναι, και το υλικό του είναι απείρως καλύτερο από το υλικό της Βαλένθια, και σαν εμπειρία και σαν παίκτες και τα πάντα.
0: Φεύγουν αύριο, έτσι, τι ώρα?
1: Να σου πω την αλήθεια, την ώρα δεν την ξέρω, αλλά ναι, φαντάζομαι ότι μέχρι το μεσημέρι, κάπου εκεί, δηλαδή να κάνουν προπόνηση και αύριο το πρωί στο Telecom Center, mm-hmm. και να φύγουν μετά, μεσημέρι προς απόγευμα. Mm-hmm. Συγκέντρωση, ναι, και το πλάνο να είναι διαφορετικό, να αλλάξουν αυτά που πρέπει να αλλάξουν, να πιέσουν πολύ περισσότερο το Μοντέρο και να μην του δώσουν τη δυνατότητα να κάνει το παιχνίδι του, και κυρίως σε όλη τη Βαλένθια να μην της επιτρέψουν να ξεκινήσει άνετα τα παιχνίδια, γιατί αν το κάνει αυτό έχει παίκτες πιο νεαρούς, με μεγαλύτερη ταχύτητα, και όταν πάρουν και την ψυχολογία των σουτ και δουν ότι και μπει ο Παναθηναϊκός σε θέση κυνηγού, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
0: Αυτή η δήλωση του Δημήτρου Γιαννακόπουλου, νομίζω Σαββατιάτικη, δεν ξέρω πότε, ελπίζω η Βαλένθια να κάνει έτοιμα στο να μπορέσουν να δω το Game 5, είχε κάποια περίπτωση
1: ακόμα
0: να πραγματοποιηθεί?
1: Δεν υπάρχει, mm-hmm. δεν υπάρχει εξέλιξη. Mm-hmm. Πλέον η τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δεν ισχύει, νομίζω, ήταν για 3 μάτς. Άρα ναι, ίσως αν είναι και για το Game 5. Εν πάση περιπτώσει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στο Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να είναι κανονικά, αλλά εδώ που φτάσαμε πολύ μικρότερη σημασία έχει το αν ή όχι, το αν και κατά πόσον θα είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρόν στους αγώνες. Σημασία έχει η ομάδα του να είναι παρούσα στα 40 λεπτά του αγώνα έτσι όπως πρέπει να είναι. Πάντως, γιατί έχουμε αναλωθεί όλοι και οι ίδιοι ίσως λίγο περισσότερο στο τι συμβαίνει έξω από τις γραμμές και δεν είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτές.
0: Πάντως αναμένεται να γίνει κάτι καυτό την Τετάρτη, γιατί όχι μόνο υπάρχει sold out για τη Βαλένθια, αλλά θα έχει τοποθετήσει και γιγαντοθόνη στο αμφιθέατρο του γηπέδου. Καταλαβαίνει κανείς.
1: Είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Ναι, έτσι ακριβώς. Και αλλιώς. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Και εδώ που φτάσαμε, εφόσον και ο Παναθηναϊκός της έχει δώσει το δικαίωμα, μπορεί να ελπίζει ότι θα περάσει και στο Final Four. Άρα θέλει, όπως και στο μάτς της Παρασκευής, είχε ανοίξει το γήπεδο και παρακολουθούσε ο κόσμος από εκεί το μάτς, και πανηγύρισε στην πορεία δεόντως, μετά το τέλος της αναμέτρησης. Έτσι θέλει όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας να ζήσουν αυτές τις στιγμές, ανεξάρτητα αν μπορούν ή δεν μπορούν να μπουν στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Λένα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Μπαίναμε στον Παναθηναϊκό, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Ανδρέας Τετέη άνοιξε μεν το σκορ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΕΚ με το 2-1 πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός έμεινε ούτως ή άλλως στην τέταρτη θέση. Με τον Μπενίτεθ να λέει απλά είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου, γιατί τα έδωσαν όλα.
1: Εντάξει, ο Μπενίτεθ λογικό είναι να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν νομίζω να είναι ικανοποιημένοι γενικότερα από όλη την εικόνα της ομάδας, όχι χθες. Χθες κάπως καλύτερα ήταν, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά περίπου. Μετά κλείθηκε πίσω ο Παναθηναϊκός. Μετά την ισοφάριση δεν ήταν καλός, αλλά τουλάχιστον δεν μπορείς να πεις ότι δεν το πάλεψε το παιχνίδι. Και με παίκτες που ήρθαν, που δεν είχε και ρυθμό, δηλαδή όπως ο Παντελίδης που ήταν ξεχασμένος από τον προπονητή. Δεν υπάρχουν παράπονα δηλαδή γενικότερα από την εικόνα της ομάδας στα πρώτα τουλάχιστον 60 λεπτά. Μετά όμως δεν ξέρω, το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, δεν υπήρχε πλάνο. Καλά, γενικά με το Μπενίτεθ τώρα τελευταία δεν είναι ότι παίζει ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Έχουμε την μπάλα πίσω, μια γιώμα για τον Τετέη και ότι να ψάξουμε τον Τετέη μπροστά και ότι βγει. Δεν είναι πλάνο αυτό. Τώρα το τι θα γίνει το καλοκαίρι, το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή διαδικαστικά είναι τα δύο μάτς. Και σήμερα ξεκίνησε την προετοιμασία του, να πούμε, για το μάτς με τον Ολυμπιακό
0: την
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Θυμίζω την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, τελειώνει αυτό το μαρτύριο, γιατί για μαρτύριο είναι αυτό το πράγμα που
0: όπως
1: γίνεται στο Παναθηναϊκό φέτος. Παναθηναϊκός χωρίς να κυνηγάει το πρωτάθλημα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, δεν υφίσταται έτσι. Οπότε μια πλήρη αποτυχημένη χρονιά.
0: 16η.
1: Ακριβώς.
0: 16η.
1: Οπότε. Απλά να ολοκληρώσω αυτό με την προετοιμασία. Η κλασική 8 που ήταν έξω και για το μάτς της ΑΕΚ θα είναι έξω και για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Επιστρέφει μόνο ο Ερνάντεθ, ο οποίος δεν ήταν λόγω τραυματισμού έξω, ήταν λόγω της κόκκινης κάρτας που πήρε στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ωραία. Να αναφερθούμε λίγο τώρα, διότι προφανώς τελειώνει και η θητεία του Μπενίτεθ.
1: Του Βιτόρια έχει τελειώσει, εδώ
0: και έχει
1: τελειώσει
0: και ο άνθρωπος, τώρα πάμε για τον νέο
1: τεχνικό. Ναι, και στο Παναθηναϊκό έτσι όπως πάει θα έρθει ο καινούριος και μπορεί να τελειώσει πριν έρθει. Δηλαδή έχουμε πάρει φόρα.
0: Λοιπόν, ένα όνομα που είχε νομίζω ξανά ακουστεί, του Σεργέι Ρεμπρόφ του Ουκρανού, αναφέρθηκε αλλά διαψεύστηκε αμέσως.
1: Ακριβώς, αυτό είχε ξανά υπήρχε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού πριν έρθει ο Μπενίτεθ. Τότε είχε μιλήσει όντως ο Παναθηναϊκός, είχε συμφωνήσει με τον Ρεμπρόφ, απλά δεν μπορούσε να αποδεσμευτεί από την ομοσπονδία της χώρας. Πέρα από ο ομοσπονδιακός προπονητής κρατάει, έχει και θέση διοικητική είχε μάλλον. Τώρα έχει αποδεσμευτεί από την Ουκρανία. Οπότε τον συνδέεται με τον Παναθηναϊκό ουκρανικά μέσα από την ενημέρωση, όχι από εδώ από την Ελλάδα. Και διαψεύδεται βέβαια από τον Παναθηναϊκό ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ας κρατήσουμε εμείς μικρό καλάθι, με ποια έννοια το λέω. Θα θυμάσαι, αν δεν κάνω λάθος, και με Βιτόρια είχαν διαψευθεί σενάρια που μέσα σε 2-3 μέρες μετά έγιναν. Όχι, με τον Αλόνσο. Με τον Αλόνσο, αν θυμάμαι καλά, την Κυριακή νομίζω έβγαλε διάψευση στο Παναθηναϊκό και την Τρίτη έγινε πρόληψη. Και το αντίθετο με τον Βιτόρια, ότι στηρίζουμε τον προπονητή και μετά έφυγε ο προπονητής. Δεν θέλω να πάω κόντρα με την ΠΑΕ, έτσι προσέχω, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Απλά υπήρχε στο ρεπορτάζ πριν αρκετό καιρό. Τώρα από εδώ δεν βγαίνει το παραμικρό, ίσα που διαψεύδει ο Παναθηναϊκός. Και μένουμε εκεί. Τώρα ο Παναθηναϊκός σίγουρα κοιτάζει προς αυτή την κατεύθυνση, να βρει κάποιον προπονητή. Τώρα το τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ οριστικά δεν ξέρουμε ακόμη. Αυτό τι σημαίνει, ότι άλλο το τι ακούγονται στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι έχει τελειώσει ήδη ο Μπενίτεθ. Επίσημα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γίνει η συνάντηση με τον Γιάννη Λαφούζο.
0: Έτσι,
1: αν γίνει διαζύγιο, να είναι και κάπως βελούδινο. Καταλαβαίνεις, εννοώ μεγάλο όνομα. Μπενίτεθ, μεγάλη αποζημίωση. Θα πρέπει να.
0: Να γίνει πολύ προσεκτικά, πολύ ευγενικά, με χαμηλούς τόνους, με καλές ανακοινώσεις. Γλυκά και τρυφερά.
1: Κόντρες, τρυφερά. Όχι σωστά το λες. Είναι και πολλά τα λεφτά. Το ξεχνάς αυτό. Αυτό θα γίνει σίγουρα μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν μιλάω για το διαζύγιο, μιλάω η κουβέντα που θα γίνει για το τι ακριβώς, για το τι μελιγενέστη. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι. Έχουμε κάτι σχετικά με την αναστολή που θα ζητούσε ο Παναθηναϊκός αναφορικά με την τιμωρία της μιας αγωνιστικής.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
0: Ναι.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, την Κυριακή είναι το παιχνίδι εξάλλου,
1: Κανείς δεν κέρδισε η ιδέα. Τώρα, το τι θα γίνει, όχι, δεν είμαι απαισιόδοξο, απλά
0: Για την αναστολή, νομίζω έχει υπάρξει αναστολή. Έχει υπάρξει ξανά. Θυμάμαι πέρυσι, τέλος πάντων.
1: Νομίζω με το. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Νομίζω σε ένα. Του Άρη ήταν, όχι του Παναθηναϊκού. Ή του Όφη. Κάπου κάτι είχε γίνει. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Αυτό λέγοντας δεν κερδίζει κανείς, ενώ να σβηστεί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Όχι, να σβηστεί. Όχι. Δεν έχει υπάρξει ποτέ από τότε που η ΔΕΑ άρχισε να εφαρμόζει αυτές τις τιμωρίες.
1: Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να το πάει πίσω, σημαίνει για την επόμενη χρονιά.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Για να κλείσει εδώ τη σεζόν στο ιστορικό γήπεδο.
0: Στο ιστορικό γήπεδο.
1: Μαζί με τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και σκέψου, Ζέτα μου, έτσι κλείνοντας με αυτό το θέμα, σκέψου πόσοι φίλοι που έχω πάρει και μηνύματα και προσωπικά και στην εκπομπή, που έχουν κανονίσει εισιτήρια να έρθουν και από επαρχία, με καράβια, από νησιά, από το εξωτερικό για να παραβρεθούν σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι.
0: Φυσικά.
1: Φαντάσου τώρα αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
0: Φυσικά,
1: αυτό.
0: Φυσικά. Απογοήτευση και.
1: Κύριε απογοήτευση.
0: Εντάξει, Ακή μου, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Φίλους και σε σένα, Ζέτα. Να είσαι καλά.
0: Επίσης. Λοιπόν, 3 και 5 πήγε. Εντάξει, είχαμε βρει ρεπορτάζ για το θέμα της ΑΕΚ, όπως καταλαβαίνετε. Ξεπεράσαμε κάπως την ώρα. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνι του 943 Intervete Sports. Μαζί σας ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πουλιού. Μαζί μας πάντα η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εμείς θα τα πούμε και πάλι ξανά, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, αύριο στις 2. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας ανοίγει γραμμές. Θα γίνει ο χαμός, το ψυχανεμίζομαι, το μυρίζομαι. Έχετε και αν έχετε να πείτε πράγματα και θάματα για τα χθεσινά δύο παιχνίδια, για το επικείμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Χαμός, κόλαση. Λοιπόν, αναλαμβάνει ο Θέμης Παλιούρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι. Εύχομαι. Γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Intervete Sports.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Intervete Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: 943 Intervetten Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η αλήθεια είναι πως ο σημερινός προγραμματισμός ήταν να ξεκινήσουμε τον ύμνο της ΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη σεζόν 2025-2026. Πανάξια είναι η ομάδα η οποία το άξιζε περισσότερο από τις υπόλοιπες. Μια ομάδα η οποία στην αρχή της χρονιάς, όχι μόνο στην αρχή της χρονιάς, αλλά και στη συνέχεια λογιζόταν ως το τρίτο φαβορί πίσω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τελικά έδειξε ότι όχι απλά ήταν το μεγάλο φαβορί, αλλά με σχετική άνεση κιόλας, καθώς είναι στους 8 βαθμούς διαφορά. Κατακτά το πρωτάθλημα για την φετινή σεζόν. Δεν ξεκινάμε με τον ύμνο του ΑΕΚ, να αναφέρω γιατί έκανα και την εκπομπή του θείου, το χωριό του Γιώργου Χελάκη, για όσους συντονίστηκαν τώρα. Παίξαμε εκείνη τον ύμνο του ΑΕΚ, οπότε πάμε σε κανονική διάρκεια, κανονική ροή εκπομπής. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr. Ένα σενάριο χθες από ταινία, καθώς οι φίλοι της ΑΕΚ πήγαν από την κόλαση στον παράδεισο, να το πούμε. Έτσι, καθώς όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε ταυτόχρονα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, προηγήθηκε και ο Ολυμπιακός. Εκείνη την ώρα η live βαθμολογία έλεγε πως η ΑΕΚ απήχε μόλις 3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, με 2 παιχνίδια αναπομένου και τον Ολυμπιακό να έχει τη μεταξύ του ισοβαθμία. Λίγα λεπτά μετά, συγκεκριμένα περίπου μισή ώρα αργότερα, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος με τον γκολ του Ζωάο Μάριο μετά την εκπληκτική ασίστρια που κάνει ο Γιώβιτς, αλλά και το πολύ ωραίο σούτ του Ζήνη, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1, αλλά είχε συμβολή και στο γκολ που έδωσε το πρωτάθλημα στην Ένωση, καθώς είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει την κεφαλιά στην αρχή της φάσης. Καταλαβαίνουμε πως η Νέα Φιλαδέλφια, και όχι μόνο η Νέα Φιλαδέλφια, χθες ήταν μια μεθυσμένη πολιτεία με τους φιλάθλους της ΑΕΚ, τους παίκτες, τους παράγοντες, τον Μάριο Ηλιόπουλο, όσους δουλεύουν στο staff της Ένωσης να πανηγυρίζουν. Και απολύτως λογικό, ο κόσμος εξέσπασε. Το γκολ που μπήκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, νομίζω ότι θα το θυμούνται για πάντα όσοι βρέθηκαν χθες στην Orwin Arena. Το γκολ του Ζωάο Μάριο. Ακόμα και ένας παίκτης ο οποίος είναι ίσως η μεταγραφή, η οποία πιάσει λιγότερο σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, είναι ο παίκτης που εν τέλει πετυχαίνει αυτό το καθοριστικό γκολ και δίνει το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία από το καλοκαίρι λειτουργήσε ορθολογικά. Μια ΑΕΚ η οποία έχει μια νέα διοίκηση μόλις 2 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Όμως λειτουργήσε έτσι όπως δεν λειτουργούν άλλες διοικήσεις οι οποίες έχουν πολλά περισσότερα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Άφησε την ομάδα στα χέρια αυτών που ξέρουν. Πήρε έναν τεχνικό διευθυντή, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στην επιτυχία της Ένωσης. Είναι ο άνθρωπος που διάλεξε προπονητή, τον αρχιτέκτορα της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Μια ομάδα η οποία πέρσι έκανε 6 στις 6 ήττες στα play-off του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που δεν είχε κερδίσει τους 3 τελευταίους μήνες στο τέλος της περσινής χρονιάς. Φέτος, σε 4 παιχνίδια στα play-off, έχει 10 βαθμούς, έχει να ιτηθεί από τα τέλη Οκτωβρίου στο Γιώργος Καραϊσκάκης και μια ομάδα η οποία το καλοκαίρι τι ακούγαμε, έλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ότι χρειαζόμαστε 3 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξουμε αυτό που θέλουμε. Με μόλις 2, καθώς η τρίτη είναι αυτή που μας έρχεται το καλοκαίρι, η οποία αναμένεται να είναι και μεγάλη, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το εγχείρημα στέφθηκε με μεγαλύτερη επιτυχία ακόμη και από ό,τι θα μπορούσαν να φανταστούν οι ίδιοι οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Είχαμε δηλώσει από τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος ξέσπασε γι' αυτό, το πανηγύρισε με την ψυχή του. Μια μεγάλη δικαίωση για τον πρόεδρο της ΑΕΚ. Στο άλλο παιχνίδι, χθες, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, είχαμε έναν Ολυμπιακό πολύ καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Όμως και πάλι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει. Ο Ολυμπιακός είναι κακός, χάνει. Είναι καλός, καταφέρνει πάλι να χάσει ή έστω να μην κερδίσει. Είναι πολύ καλός όπως χθες ή όπως ήταν στη Τούμπα για 60 λεπτά. πάλι δεν κερδίζει. Νομίζω ότι πρέπει πολλά να λυθούν. Αυτό που στήχησε νομίζω πάντως στον Ολυμπιακό χθες ήταν οι ευκαιρίες που έχασε ο Αγιούμπ Ελκαμπή, όπου για Ελκαμπή δεν χάνονται. Τρεις ευκαιρίες όπου αν είχαν μετουσιωθεί, όχι και οι τρεις, μία ή δύο σε γκολ, θα κάναμε σήμερα άλλη συζήτηση. Θα λέγαμε για το πόσο υπερηχητικός ήταν ο Ολυμπιακός, για το πόσο κακός ήταν ο ΠΑΟΚ, καθώς ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση ένα σουτ του Κέννη, δεν έχει δημιουργήσει τίποτα άλλο. Και θα κάναμε εντελώς διαφορετική συζήτηση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην συνέχεια. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, χθες ήταν καλός για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Στο τέλος πάλι τα θαλάσσωσε και παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με τον Τετέι, γύρισε το μάτς για την Ένωση. Ακούστηκε σήμερα το πρωί από την Ουκρανία πως ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Ερεμπρόφ. Ο Παναθηναϊκός βγήκε μετά από λίγη ώρα και διέψευσε. Είπε πως δεν υπάρχει καμία βάση στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Να θυμίσω πάντως πως ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα σε αναζήτηση προπονητή και πως ο ίδιος ο Παναθηναϊκός πολλές φορές στο παρελθόν έχει διαψεύσει καταστάσεις και σενάρια τα οποία μετά από λίγες μέρες κιόλας επιβεβαιώθηκαν. Ο Παναθηναϊκός καλά κάνει και βγαίνει και διαψεύδει γιατί αυτή τη στιγμή έχει προπονητή και καταλαβαίνουμε πως το σωστό είναι αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός, να διαψεύσει. Από εκεί και πέρα όμως, ότι ισχύει και το τι δεν ισχύει, θα το δούμε στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις δικές σας γραμμές. Έχουμε πολλή κουβέντα να κάνουμε σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Πάμε στην άλλη. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Από εκεί και πέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Έλα, ρε, μέχρι να συντονιστούμε τώρα. Λοιπόν, τι έγινε, λοιπόν. Το πρωτάθλημα Θέμη το έχασε ο Ολυμπιακός, δεν το πήρε κανείς άλλος. Λοιπόν, αυτό που ξέρω εγώ είναι το πρωτάθλημα το παίρνει αυτός που έχει παίξει την καλύτερη μπάλα.
0: Όχι, παραβλέπετε
2: όχι όλη την μπάλα. Τι είπες?
0: Όχι απαραίτητα άλλο.
2: Τι όχι απαραίτητα?
0: Πολλές φορές το παίρνει και ο πιο κοινικός.
2: Ναι, άλλο το ποιος αξίζει να το πάρει, έτσι. Ναι, άλλο ήθελα να πω γιατί άκουσα πριν το Ρουμανό, πως τον λένε, να μην το πω αλλιώς, που είπε ότι το πρωτάθλημα το χάσαμε, λέει, γιατί το 50% των αγώνων είχαμε τραυματίσει το ένα και το άλλο και είχαμε παιχνίδια σε ένταση, σε σύγκριση με την ΑΕΚ. Λοιπόν, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, εγώ τα έχω βγει και τα έχω πει από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, όποτε γίνονται αυτά, έτσι, ότι αφού είσαι στην Ελλάδα και είσαι, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτούς τους δημοσιογράφους, αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να πουλάς παπατζηλίκι. Έτσι, πότε βγήκε ο Ολυμπιακός να πει ότι, ρε παιδιά, χριστιανοί με λιοντάρια παίζαμε εμείς στην Ευρώπη. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτά που έλεγα εγώ, έτσι. Ότι το Champions League δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα και δεν έχει όντως. Έτσι. Και θα τους δούμε του χρόνου, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός προκειμένου να είχε ένα αξιοπρεπές πρόσωπο στο Champions League τα έδινε όλα και είδαμε το τι πώς το λένε η ομάδα, τι επιβάρυνση είχε, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τα αντίστοιχα του χρόνου, έτσι, αλλά επειδή είπες ότι το άξιζε, το έκανε, το έρανε, απλά πιο ορθολογικά πήρε κάποια αποτελέσματα, ακόμα και χθες, εμείς προχθές, έτσι, και χθες χτύπησε ο Ποτένσε, ο οποίος ήταν στην καλύτερη κατάσταση της χρονιάς. Λοιπόν, το τάγει στραβό το, πώς το λένε, έτσι, το τρώει και ο Γαϊδάρος. Λοιπόν, δεν είναι, αλλά εγώ χάρηκα, σου λέω, με τον Λουτσέσκου, γιατί εμείς είμαστε μεγαλοπιασμένοι, εμείς είμαστε χορτάτοι, έτσι. Όταν έχω πει εγώ ότι όλους τους αντικατές, δεν αντικατές έναν Σάβα, έναν θέλει μέσα να τους ξυπνάει, να τους πει πέντε κουβέντες, να τους προσγειώνει. Λοιπόν, έχω πει τι λέει αυτή η Θεσσαλονίκη, τα παίζουν Ολυμπιακό, πρέπει να πάρουν το αποτέλεσμα για να δικαιολογήσουν τη χρονιά τους. Και όπως τα λέμε, έτσι γίνονται και τα βλέπουμε, έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τα καθέκαστα από εδώ και πέρα. Για μένα ο Μεντιλίπαρ δεν φταίει, έτσι, γιατί όλα, για όλους αυτούς τους λόγους έχω ξαναπεί ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να οργανώσει όλο το τμήμα με τα κατάλληλα άτομα, έτσι, το περίγυρο, πασφαιριτός, να μην πω σε ονόματα, να μπαίνει η ομάδα μέσα και να έχει, να ξέρει σε κάθε αγώνα το τι έχει να αντιμετωπίσει. Γιατί εδώ τώρα ήταν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανείς, και είναι απλός ο λόγος τώρα, δεν έχει κερδίσει 4-5 παιχνίδια στο ΠΑΟΚ, για να τα έχει στοχεύσει, ρε φίλε, τα βλέπεις σαν μια μέρα στη δουλειά.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχει στοχεύσει. Χθες δεν έδειξε ότι το έχει στοχεύσει, Χάρη.
2: Δεν έχουν στοχεύσει τίποτα, το λέω εγώ. Έτσι, και δεν έχει στοχεύσει γιατί ο Μετιλίμπαρ είναι άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα.
0: Και πώς δεν το έχει στοχεύσει, αν ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 2 στα 2 με τον ΠΑΟΚ, θα ήταν τώρα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πώς μπορεί να
2: πει ότι... Σου λέω, δεν είναι, είναι όλο το περιβάλλον εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Χάρη, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μιας και ανέφερε ο Χάρης, να πούμε πως για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο ομάδων ο ΠΑΟΚ μπαίνει για 5 συνεχόμενα παιχνίδια έτος κοντέρ στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ο Μάκης είμαι από Αγία Παρασκευή.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Είμαι Ολυμπιακός. Αρχικά θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Επίσης. Και συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ για τη δίκαιη κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πραγματικά θεωρώ ότι το πήρε η ομάδα που το άξιζε περισσότερο. Η ΑΕΚ για μένα ήταν κοινική, αποτελεσματική, κάνοντας τα βασικά, αυτά που αναμένονται να κάνει μια ομάδα η οποία πάει για το πρωτάθλημα. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο χωρίς να βγάζει μάτια, αλλά... Στην τελική το αποτέλεσμα μετράει, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα λέει πως η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Σύν ότι μπορεί να μην έθελξε με την απόδοσή της, όπως σωστά αναφέρεις, όπως είχε κάνει, ας πούμε, την πρώτη χρονιά με τον Ματίας Αλμέιδα. Αλλά είναι μια ομάδα που είναι αίτητη τα τέλη Οκτωβρίου.
1: Σωστά. Σωστά. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα μου, εγώ θεωρώ ότι τρεις άξονες, ας πούμε, τρία αίτια μπορώ να σκεφτώ για αυτή την απογοητευτική χρονιά, η οποία πραγματικά είναι απογοητευτική σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαμε το καλοκαίρι. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από από τη διοίκηση και τον πρόεδρο. Κατά τη μέ πέφτει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης εκεί, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι πολύ φιδωλός προς το ρόστερ και τις απαιτήσεις του, ζήτησε 2-3 παίχτες το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Η διοίκηση δεν του πήρε κανέναν από αυτούς που ζήτησε. Μίγια, αν θυμάμαι καλά, και κάνα 2-3 εξτρεμάκια, τους είδαμε ποτέ, κανέναν. Αντιθέτως, του πήρανε παίχτες δεν ξέρω με τι κριτήρια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από το καλοκαίρι δεν βγήκε καμία μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, οι οποίοι όμως σημειωτέων δεν ήταν, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, οι παίκτες που είχε αρχικά ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι, δεν ήταν. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ από αυτούς. Και κατά κύριο λόγο
1: δεν
0: ήταν.
1: Δεν θυμάμαι στα ρεπορτάζ που ανέφερα τον Μίγια, δεν θυμάμαι κάποια εξτρεμάκια από την Ισπανία, τον Χίλ, ας πούμε.
0: Ναι, τον Μπράιαν Χίλ, ο Σαραγώσα έχει ακουστεί. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει πάλι αυτό το θέμα, γιατί είναι οι παίκτες που πήρε είναι κατά κύριο λόγο από την ομάδα scouting του Ολυμπιακού, η οποία αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε απέτυχε. Συν ότι δεν διόρθωσε και πράγματα το Γενάρη, γιατί πήρε δύο παίκτες οι οποίοι ήταν μη κοινοτικοί και δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν καθόλου τον Ολυμπιακό.
1: Σωστά. Και οι παίκτες που πήραμε το Γενάρη ήταν παίκτες οι οποίοι, ναι, μεν, άμα το δεις. Μελλοντικά, ναι, επενδύεις, αλλά συγγνώμη κιόλας, στη φάση που ήταν ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι προτεραιότητα είχε να πάρει παίχτες εξελίξιμους, αλλά να πάρει παίχτες οι οποίοι μπορούν να μπουν μέσα και να παίξουν.
0: Ναι.
1: Άρα, και το λέω αυτό, θεωρώ ότι αυτή η στάση της διοίκησης κρέμασε το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος εννοείται έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, γιατί αυτό που είδα από το Μεντιλίπαρ το φετινό, πάρα πολλές φορές κατέβαζε με λάθος σύστημα την ομάδα, αλλά και παίχτες που παίζανε βασικοί, τους έβλεπες δηλαδή από τα πρώτα λεπτά και να λες, καλά συγγνώμη, ο προπονητής δεν τον είδε στην προπόνηση αυτός ο παίχτης, είναι ανέτοιμος και δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως φέτος ούτε η διοίκηση του Ολυμπιακού είχε τα καλύτερά της, ούτε ο Μεντιλίμπαρ καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε οι παίκτες. Γιατί και οι παίκτες είχαν μειωμένη απόδοση. Βλέπετε Τσικίνι, ο Ελκαμπή, Ποντένσε, παράδειγμα. Ας το χθεσινό, που ήταν όντως ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού για μισή ώρα. Ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, παράδειγμα χθες, δεν σου πάω πιο πίσω, που έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Ο Ολυμπιακός ψάχνει γκολ και βγάζει τον Τσικίνιο για να περάσει ο Μουζακίτης και μένει στον αγωνιστικό χώρο ο Ντάνι Γκαρθία. Ή ψάχνει γκολ για αλλαγή του, είναι να βγει ο Κωστίνη από το δεξιά κροτσάμινες για να μπει ο Μπιανκόν, ένα στόπερ. Ο οποίος ναι, μεν έχει παίξει δεξί μπακ, αλλά είναι στόπερ. Δεν νομίζω ότι αυτές οι αλλαγές βοήθησαν κάπου. Δεν λέω ότι θα άλλαζε κάτι, δεν λέω ότι θα το έκανε 2-1 με κάνει κάποια αλλαγή. Αλλά και μόνο η λογική βλέπει πω δεν θυμίζει με τη Λίμπαρ τον προηγούμενο 2 χρόνο.
1: Ναι, ναι, μα εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί φαίνονται και οι παίχτες σαν ανέτοιμοι, δηλαδή θυμάμαι σχεδόν σε όλα τα ημίχρονα να λέμε καλά τι τον έβαλε αυτόν, τι τον ξεκίνησε ας πούμε, ξέρω εγώ, είτε είναι ο Κωστίνια, είτε είναι ο Γκαρσία, είτε δεν ξέρω δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά εκτιμώ ότι σε αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ για μένα. Θες πώς προετοιμάζει την ομάδα, θες αν αντιλαμβάνεται ότι κάποιος παίχτης δεν είναι σε καλή κατάσταση και δεν το αντιλαμβάνεται και τον βάζει να ξεκινήσει. Και για μένα επίσης πολύ σημαντικό είναι που, εντάξει, που δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στον προπονητή, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, αλλά θεωρώ ότι κρεμάστηκε λίγο και την απόδοση εκ των κλειδιά. Ναι. Δηλαδή στην αρχή της χρονιάς όταν φανταζόμασταν, λέγαμε θα παίζουμε στάκρα με Ποντένσε και Ζέλσον Μάρτιν.
0: Φανταζόμασταν άλλα πράγματα. Μάκη, πρέπει να κλείσουμε αυτό γιατί θα μας θα πάμε σε διαφημίσεις, θα μας κόψει ο χρόνος. Χάρη κάπου σ' άκουσα.
1: Έγινε. Μαγή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε έχουμε. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
9: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
10: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
11: Η ώρα είναι 3:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχυσης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Σε εξέλιξη έρευνα στην Λευκάδα για τον ντρόν που εντοπίστηκε για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Δύο νέα κρούσματα Χανταϊού εντοπίστηκαν στις πτήσεις επαναπατρισμού. Ένας Αμερικανός και μία Γαλλίδα επιβάτες του Κουραζιερόπουλου βρέθηκαν θετικοί. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 58χρονος που πυροβόλησε την Κυριακή το πρωί σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μία γυναίκα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Το ταξίδι συνεχίζεται, είναι το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα σε ανάρτησή του, με το οποίο κάνει τον απολογισμό για την περιοδία της παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα στις 18:30 στο Χαλάνδρη θα παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο «Κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σήμερα στην Δυτική Αχαΐα. Εντοπίστηκαν κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Ένοπλη ληστεία πραγματοποιήθηκε σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ληστές ήταν τρεις, σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας. Διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας θα φιλοξενήσουν αύριο η Βρετανία και η Γαλλία, με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του ορμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα, με βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: .943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Κανονικά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καταρχάς, κανονικά πρέπει να βγαίνουν οι πρωταθλητές στα τηλέφωνα να μιλάνε και μετά οι...
0: Νομίζω ότι βγήκατε πρώτος κύριε Γιώργο, αλλά έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, το ξέρω. Χάρη, κύριε, δεν μας είπες κάτι καινούριο. Ένας, το έχασε ο Ολυμπιακός, το πήρε η ΑΕΚ. Αυτό τι είναι για καινούριο, το έχασε. Το έχασε, και το έχασε, γιατί, το έχασε γιατί δεν ήταν καλός. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Το άξιζε η ΑΕΚ και το πήρε. Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ και το πήρε.
1: Μπράβο, όχι τώρα δεν το χάσω. Τι το έχω για να το χάσει, σημαίνει ότι είναι καλός. Δεν πειράζει. Εντάξει, άσε να πάρουμε κι εμείς κανένα. Εντάξει, πήραμε τώρα το κανονικό πρωτάθλημα. Εχθές πήραμε και το mini market. Δύο πρωταθλήματα στην ουσία. Εντάξει.
0: Κι εγώ είπα
1: σαν πουθενάς που είμαι κι εγώ. Κάποιοι μας είπανε μας τραγουδίδες πουθενάδες. Εντάξει, οι πουθενάδες, κάτι, ας αυτοί που λένε πουθενάδες, ας περιμένουμε και ένα χρόνο.
0: Κύριε Γιώργο, να κάνω μια ερώτηση γιατί έχουμε μια αντιπαράθεση.
1: Ναι, θα φτάσω, ξέρω τι θα πεις και θα σου πω εγώ.
0: Τώρα είναι καλός ο Νίκολιτς.
1: Το άρχισες και πήρε για να κάνεις εντύπωση, ας σου κάνω την εντύπωση. Λοιπόν, δύο προπονητές ήρθαν με επιθετικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Δύο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Ο ένας είναι ο Αλμέιδα,
0: ναι,
1: ο οποίος καθιέρωσε το επιθετικό ποδόσφαιρο στα πρώτα 3-4-5 λεπτά να περνάνε όλη η ομάδα μπροστά και να σκοράρει. Επιθετικό ποδόσφαιρο δεν είχαν άλλοι παλιότερα κανένας προπονητής όπως ο Αλμέιδα. Και εν συνεχεία,
0: ναι,
1: και ο κύριος Νικολίτς, ο οποίος με τα πλάνα αυτά που είδε και πώς έπαιζε και πήρε το ντάμπλ ο Αλμέιδα, ξεκίνησε και αυτός με κάτι ρόμβους και το ένα και το άλλο, αλλά μπήκε και αυτός στο ρεζουμέ της υπόθεσης ότι με την επίθεση γυρίζει στα παιχνίδια. Και ναι ή όχι. Λοιπόν, σου απήντησα γι' αυτό.
0: Και ναι και όχι.
1: Άνοιξε το δρόμο ο Αλμέιδα, σας το ξαναλέω και δεν είναι επειδή είναι ο Αλμέιδα, άνοιξε ο Αλμέιδα το επιθετικό ποδόσφαιρο. Άλλο τι έχει συμβεί μετά. Αυτά θα τα πούμε με τα γένεια σωρά. Έχουμε όλο το καλοκαίρι να μιλάμε για αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την... αυτά τα... όταν ο παίκτης είναι γκολτζής, όταν ο παίκτης είναι σεντερφόρ, είναι σεντερφόρ. Άσε τώρα, Ιωαννίδη, παίρνει εχθές ο άλλος εκεί πεσμένος κάτω. Αντί να με το κεφάλι να προσπαθήσει να σκοράρει, σταματάει και με το κεφάλι, όχι με το πόδι, κάτω, πεσμένος, σηκώνει το κεφάλι και δίνει με το κεφάλι πάσα και ο άλλος χωράρει. Το είδατε αυτό, το είδατε.
0: Το ανέφερα νωρίτερα, ήταν εκπληκτικό αυτό που κάνει.
1: Αυτό δείχνει ότι ένας παίκτης είναι σεντερφορίσιος παίκτης. Αυτά να κάνουν οι παίκτες οι οποίοι έχουν, δεν είναι μυρωδιάδες τώρα.
0: Καλά, αυτό έλειπε κύριε Γιώργο, να είναι μυρωδιάς και ο Γιώβιτς.
1: Γιατί και συνεχεία τους παίκτες που έχει τώρα ο Νίκολης δεν τους είχε ο Αλμέιδα, κακά τα ψέματα. Είχαμε τον άλλο, πώς το λένε, το Γιάλινο, είχαμε τον άλλο που έπαιζε χωρίς προπόνηση μία...
0: Αυτή ήταν την τελευταία χρονιά, ήταν και κάποιος τους έφερε αυτούς, δεν είδαν πόρτα και μπήκαν.
1: Τους έφερε, αυτό λέω, δεν είχε ο Αλμέιδα Βάργας, δεν είχε τον Γιώβιτς, δεν είχε τον Ζήνη, δεν είχε τον Κοντεϊτά, τον είχε, μπορεί να τον είχε, αλλά... Μην τα λέμε
0: δεν τα όμορφα. Δεν έβαζε το κοίτα, μια χαρά τον είχε πάρει.
1: Έβαζε εσύ, ναι, εντάξει. Λοιπόν, στο χρωσάκι, γιατί το ξέρω ότι όλο το βράδυ θα τρογώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση για να μου την πεις. Λοιπόν, Αποστολία, έπεσες έξω και εσύ είχες πει ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να πάρει το βάσμα. Δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ σ' αγαπάω γιατί είσαι βορειολαρίτσα, είσαι προφανώς και... ξέρω εγώ, Πόντια. Λοιπόν, δεν πειράζει, εντάξει, σας αγαπάμε, δεν πειράζει, τελείωσε, κάνε υπομονή και όλα θα περάσει και αυτό ένας χρόνος είναι. Όσο για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, πήγε να πέσει από το πουθενά. Μίλη, περιμένω να ακούσω τα χάλια σας. Πάρτε τον Αλμέιδα και αφήστε τώρα τους μεγάλους προπονητές. Πάρτε να σας μάθει να παίζετε επιθετικά. Πάρτε έναν νέο άνθρωπο. Και περιμένετε τώρα να ρυθμίσετε. Τι να ρυθμίσετε, τέταρτη θέση είστε. Τι να ρυθμίσετε. Άσε τώρα.
0: Έγινε, έγινε, Γιώργο, να είστε καλά.
1: Καλό
0: απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε από μένα γράμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Είμαι εγώ.
0: Εσείς είστε, ναι.
2: Πολύ ευτυχισμένη. Στο θέλει για να μιλήσει Σοφία από Άλυμο, Αμερικανίδα, για να μιλήσει κανείς μαζί σου, δωράει, πρέπει να κάνει αίτηση σε ένα υπουργό στην Ελλάδα.
0: Θα πάρει τηλέφωνο και περνάμε τις γράμμες.
2: Είμαι εγώ δύο μήνες, προσπαθώ να σε πιάζω, αλλά πρέπει να πάω πάλι στη δουλειά μου το απόγευμα στο γραφείο μου. Right? Και κλείνω, όχι γιατί δεν θέλω να μιλήσω, γιατί δεν προλαβαίνει. Του βίζεις, έχεις πολλή δουλειά. Σκάσανε όλοι στην Αμερική, δεν ξέρω. Και μου είπε η Σύση να σε ρωτήσω τώρα, είναι ακόμα ο Καρεμπέ που φέρνει τους παίκτες?
0: Ο Καρεμπέ δεν φέρνει τους παίκτες, είναι στον Ολυμπιακό, αλλά έχει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Είναι εκπρόσωπος του Ολυμπιακού όπου πηγαίνει. Δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές. Δεν φέρνει παίκτες ο Καρεμπέ.
2: Γιατί στο Λος Άντζελες που μένω, λέγανε ότι ο Καρεμπέ είναι που δίνει το OK, ξέρεις, να φέρει
0: αυτούς
2: τους παίκτες που δεν δώσαν φέτος τίποτα.
0: Όχι, αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές είναι ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής. Είναι ο Μεντιλίμπαρο που είναι ο προπονητής και πρέπει να δώσει την έγκριση. Και φυσικά το τμήμα σκάουτινγκ και η διοίκηση αυτή είναι. Ο Καρεμπέ δεν συνδέεται με αυτό.
2: Τώρα, το Γιάννη Τσουγκασμό τώρα που τον διώξαν. Ίσως ήταν, ξέρεις, ερχόταν στον Άλυμο, δεν θέλω να κάνω για το Γιάννη, ήταν πολύ καλός δηλαδή και σε όλα, ήταν, εγώ τον έβλεπα.

0: Βασίλειες χθες. Πήγαν στις μπάρες, άσπασαν, δηλαδή. Ενώ έπαιξε ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να πεις ότι να καταδικάσεις ότι δεν έπαιξε.
1: Όχι, έπαιξε, ήταν καλύτερος κιόλας, αλλά όταν δεν βάζεις την μπάλα στα δίχτυα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Ο Ολυμπιακός δεν την έβαλε χθες. Άνετα θα μπορούσε το παιχνίδι να είχε γίνει και 2 και 3-0 και εν τέλει έγινε το 1-1.
0: Άνετα. Και δηλαδή έχει πέσει αυτή η στενοχώρια τώρα εδώ. Και στον άλλο, ξέρετε, είναι όλοι Ολυμπιακοί. Εμείς εδώ στο Καλαμάκι, που είμαι τώρα για λίγο. Και όλα αυτά. Εντάξει, δεν έχουν και το καλό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να φέρουν ένα strong, ένα καλό και να μην πηγαίνει ο Αλκαβής στα πρωταθλήματα της Ατρίδος.
1: Εντάξει, την επόμενη χρονιά δεν έχει κύπελλο Εθνών Αφρικής πάντως. Οπότε γι' αυτό δεν μπορεί να ανησυχεί ο Ολυμπιακός. Αλλά τον καλό τον Αλκαβή τον χρειάζεται και με το παραπάνω. Γιατί τις προηγούμενες δύο χρονιές έβαλε 30-35 γκολ, φέτος έβαλε 20. Και κακό φαίνονται αυτά τα 20 για τον Αλκαβή.
0: Όχι, δεν είναι, πρέπει να είναι αγνώμων και αχάριστοι άνθρωποι. Όχι, του Ολυμπιακού οι άνθρωποι αναγνωρίζουν και χθες σωράκι ήμουνα με τον αδερφό μου στο γήπεδο και χειροκρότησαν όλοι, ξέρετε, χειροκρότησαν όλοι τους παίχτες.
1: Ναι,
0: δεν έκανε και το με τη Λίμπα, δεν κάνανε κάτι, ξέρεις.
1: Όχι, οι παίχτες χειροκροτήθηκαν και χειροκρότησαν. Δεν υπήρξε καμιά...
0: Ναι, αυτό το είδα. Ναι, αυτό το είδα. Πάντως θέλει ο Ράιτ να μείνεις έτσι, να είσαι... Το Ράιντεν αντικειμενικός και να μας προσφέρει 2 ώρες ξεκούρασης, γιατί είμαστε too busy τώρα με τη χρονιά την τουριστική και όταν θέλεις κράτα και το τηλέφωνο και όταν έρχεσαι μέσα Χριστούγεννα θα ξαναπάρω όμως εγώ. Ελάτε μέσα να γνωριστείτε με τα άλλα τα παιδιά που είναι στο σύλλογο.
1: Να είστε καλά.
0: Thank you very much.
1: Χάρη να σας άκουσα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλή δουλίτσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς.
2: Γεια σας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα. Χρόνια πολλά στις μαμάδες για χτες.
1: Πολύ καλά και το αναφέρεις.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι πρωταθλητές παίχτες της ΑΕΚ, η ΑΕΚΑΡΑ του Νίκολιτς όπως λένε. Επίσης πραγματικά συγκινητικό και στάση και η προσέγγιση του Προέδρου. Μας αρέσει που είναι πρώτο θέμα με την έννοια ότι δεν ακούς Προέδρους ομάδων ελληνικών ποδοσφαιρικών συχνά να αναφέρονται έτσι σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, να μιλάνε και απευθύνονται σε παιδιά, να νοιάζονται ας πούμε για την νεολαία. Έτσι είναι και αυτό μια ωραία ξεχωριστή νότα, γιατί είναι το μεγαλύτερο σπορτ, πιο δημοφιλές, γιατί αγγίζει όλο τον πληθυσμό, όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές τάξεις.
1: Έτσι είναι, Σπύρο.
2: Η ΑΕΚΑΡΑ του Νίκολιτς, κατάφερε ο Νίκολιτς μάλλον με τις επιλογές και του Ριμπάλτα και όλου του επιτελείου θα πω εγώ, δεν θα έπρεπε να δικούμε κανέναν όπως είπε και ο πρόεδρος, να κάνει μια ομάδα που να δυσκολεύεσαι να βρεις MVP.
1: Η αλήθεια αυτή είναι.
2: Δεν μου αρέσει το MVP. Το MVP είναι αθλήματα με 3 παίχτες, με 5 παίχτες. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ή είναι για άλλη φιλοσοφία, δηλαδή... Στην Αργεντινή του Μαραντόνα εύκολα έβρισκες MVP. Ένας ήταν one man show. Έτσι, λέμε τώρα στο Μουντιάλ, λέω ένα παράδειγμα. Αλλά όταν έχει μια έτσι, ένα τρόπο παιχνιδιού που κάθε μονάδα συνεισφέρει τα μέγιστα, αυτό είναι το, γι' αυτό λέμε η ΑΕΚ του Νίκολιτς, έχει καταφέρει και έχει πάρει από κάθε παίχτη έτσι, πολλά πράγματα όσα μπορεί, μπορεί να πάρει κι άλλα περισσότερα ίσως, δεν τα πει και ο Πήλιος, το σεβασμό που εξέφρασε. Ο Σταύρος ο Πήλιος, που με την πορεία τη δικιά του καταρχήν για την εξέλιξη φαίνεται και επιβεβαιώνεται αυτό που λέω.
1: Που πέρσι ήταν τρίτος αριστερός μπακ, Σπύρο.
2: Το μήνυμα είναι ότι να λείψει η τοξικότητα και η στήρα αντιπαράθεση, έτσι. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει και ωραίες στιγμές, είναι και θέαμα και καλλιεργεί και συνειδήσεις και γενικότερα πρότυπα δίνει στη νεολαία. Και καλή συνέχεια και σαν πρωταθλητές πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα άλλα 2 παιχνίδια έτσι, που έρχονται. Ανεξάρτητα από το αν καλή κάθε ομάδα έχει τις βλέψεις της. Η ΑΕΚ τώρα δεν είναι, θα παρακάτσει, θα πάει διακοπές. Έτσι δεν είναι.
1: Κανονικά έτσι είναι, αλλά και να χάσει που λέει ο λόγος, δεν σου λέει ότι θα τα χάσει. Αλλά και να χάσει τα επόμενα 2 παιχνίδια σπίτι η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι θα πειράξει πολύ.
2: Δεν θέλει ποτέ να κατηγορηθεί ότι ξέρει κάτι. Όπως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χθες. Δεν ξέρω τι στόχους είχε ο Παναθηναϊκός, τι θα έκανε.
1: Χθες δεν είχε. Έπαιξε για την ιστορία του και την φανέλα.
2: Δεν πειράζει. Όχι, εντάξει, από το να του πούνε έκασε και έχασε δεν πειράζει. Ας του πούνε ότι τώρα. Ξέρω εγώ να ρωτιούνται για ποιους έπαιζε έτσι. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν εμάς.
1: Δεν παίζει καμία ομάδα για καμία άλλη πάντως. Σπύρο, το βλέπουμε αυτό.
2: Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός ομάδα, κάποια στιγμή.

0: Έτσι, το πρώτο πρωτάθλημα στην Αγία Σοφιά ήταν με την άβρα του γηπέδου, με τον ενθουσιασμό. Εγώ δεν τα ισοπεδώνω. Ήταν ο Αλμέιδα προπονητής, δεν μπορεί να μην έχει και αυτό σε ένα μερίδιο, έτσι. Αλλά νομίζω ότι η συμβολή του Νίκολιτς σε αυτό το πρωτάθλημα είναι καθοριστική. Τώρα, να σας πω κάτι για το Ολυμπιακό, το πάω κάνει και δεν μου αρέσει να μιλάω για άλλες ομάδες.
1: Να πεις, Σπύρο.
0: Εκτός του Ελκαμπή, ο οποίος είναι καλός παίχτης, παιδιά, ναι, οφείλεται και στο Μουντιάλ, που ο άνθρωπος πήγε καλά.
1: Στο κύπελο Εθνών Αφρικής, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Συγγνώμη, το Κόπα Αφρικά, ναι. Λοιπόν, το Εθνών Αφρικής. Είναι λογικό κάπου να θέλει μετά να πούμε να πάρει ανάσες. Δεν του φτάνει μια εβδομάδα ή 10 μέρες, έτσι. Είναι λογικό.
1: Καλά, δεν έχει ούτε μια εβδομάδα 10 μέρες. Μια μισή μέρα κάτσε ο Ελκαμπή.
0: Κατευθείαν κατευθείαν.
1: Έπαιξε Κυριακή τελικό και μετά Τρίτη ή Τετάρτη μπήκε αλλαγή στον αγώνα με την Πάγκη Λεβερκούζεν.
0: Παίζεται και ο πρώτο σκόρε. Είναι ακόμα ο Ελκαμπή πρώτο σκόρε. Δηλαδή κάτσε. Είναι και ο Γιώβιτς δεύτερος. Είναι και αυτή ένα ωραίο συναγωνισμό. Έτσι. Να το δούμε. Βέβαια ο Γιώβιτς. Καλά, η assist που έκανε, δηλαδή ήταν σαν να έβαλε. Έτσι. Η αξία αυτής της πάσας της κίνησης δεν... αυτό είναι ο
1: παίκτης. Αυτό το άγγιγμα που κάνει. Αυτό το άγγιγμα που κάνει είναι μαγικό.
0: Αυτό που είναι πάρε βάλε, αυτό που δεν καταλαβαίνει όλο το γήπεδο. Αυτό είναι ο παίκτης, ρε παιδιά. Μια κίνηση, μια ευστροφία, μια έμπνευση, έτσι, που μετά πρέπει να κάτσει να το δεις και να λες πώς το κάνει, ρε παιδιά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αγαπητέ φίλε Θέμη, να μην κρατάω τη γραμμή. Ζήτω η ΑΕΚ που είναι ο πρόεδρος, πραγματικά είμαστε περήφανοι για την ομάδα και θέλουμε έτσι καλή συνέχεια να ευχηθώ και στο εξωτερικό όπως είπε και στην Ελλάδα. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά Σπύρο. Χάρηκα που σε άκουσα. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε ένα δημοσίευμα το οποίο προέκυψε πριν από λίγα λεπτά. Υπάρχει νέο δημοσίευμα στην Ουκρανία όπου αναφέρει πως ο Ολυμπιακός ήταν ο σύλλογος από την Ελλάδα που συναντήθηκε με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Να θυμίσω πως θα μας τρελάνε οι Ουκρανοί σήμερα. Το πρωί είπαν οι Ουκρανοί πως συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει ως προπονητής ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Τώρα γράφουν πως ο Σεργέι Ρεμπρόφ συναντήθηκε στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Εννοείται πως δεν επιβεβαίνονται αυτό το δημοσίευμα και δεν διαψεύδεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί είναι πριν από λίγα λεπτά το δημοσίευμα το οποίο το υπογράφει ο Βολοντίμιρ Σβέροφ. Τόνισε λοιπόν πως ενδιαφέρονται για τον Ρεμπρόφ ομάδες. Μία από αυτές είναι από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός, αλλά μια ομάδα που τον πλησίασε είναι ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν οι Ουκρανοί, ξαναλέω. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να προχωρήσουμε παρακάτω. Παναγιώτης είχε στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα, όπου του υποσχέθηκα να το διαβάσω στην δική μου εκπομπή. Στην εκπομπή ο Θεός το χωριό με τον Γιώργο Χελάκη είχε στείλει το μήνυμα, καθώς είναι έκανα εγώ σήμερα. Λέει Θέμη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά και την ενημέρωση. Με όλο το σεβασμό στις απόψεις του Νίκου Συρίγου, όπου ειδικά στις πολιτικές τοποθετήσεις είναι πραγματικά πολύ δημοκρατικός και συμφωνώ απόλυτα. Όμως, όσον αφορά τις τοποθετήσεις του για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού και τον μεγαλομέτοχο, νομίζω ότι υπερβάλλει για την αδικία που συντελείται, γιατί όταν ο Παναθηναϊκός πήρε Ευρωλίγκα με λάθος σφύριγμα, αυτή δεν του αφαιρέθηκε, ενώ έγινε επίσημη ανακοίνωση για το λάθος. Επίσης, δεν σχολιάζει τις κακές συμπεριφορές του μεγαλομετόχου της ΣΚΑΙ Παναθηναϊκός, όπως επίσης την απαράδεκτη κίνηση να αφαιρεθεί το όνομα του Νίκου Γκάλι από το ΆΚΑ για να βάλουν ονόματα εταιρείων. Πραγματικά το λέω με όλο το σεβασμό στον Νίκο Συρίγο, γιατί τον ακούω και σε εκπομπές του με τον Γιώργο Γκαλίδη. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτης από Πειραιά. Αυτό είναι το μήνυμα του Παναγιώτη. Του είχα πει πως θα το διαβάσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό, Παναγιώτη. Νομίζω το καταλαβαίνεις, καθώς δεν είναι κάτι το οποίο αφορά εμένα, αφορά τις απόψεις ενός άλλου συναδέλφου. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ο Κώστας Ατινεκάλη λέει: Γεια σου Θέμη, τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πανάξιο πρωτάθλημα που κατέκτησε. Τι έχει να πει ο Μίστερ Τζόρτζ από Χολαργό τώρα? Όλο τον χρόνο γκρίνιαζε, ειδικά για τον Νίκολιτς. Τη φώτο μην τη διαβάσεις, περιέχει κακά λόγια σε εισαγωγικά. Την κρατάω για μένα, Κώστα, την κρατάω για μένα. Πάντως είναι ωραία. Την διάβασα από μέσα μου, βέβαια. Να είσαι καλά, Κωστάρα, καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Λοιπόν, πάμε και στο μήνυμα του Βεγγίτο. Ωραίο όνομα, εντάξει, Φεγγίτο, λατινικό. Λατινοαμερικάνικο, βασικά, όχι λατινικό, λατινοαμερικάνικο. Γεια σου Θέμη, άρχοντα των FM, άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, άξιο τη μοίρα του Ολυμπιακού. Εντεκάδα για Λοσπούλο. Γκαρθία, ο Φρέντι, Μέρκιουρι των φτωχών. Μάρτιν, απλά τρέχω χωρί νόημα. Κωστίνια, έμαθε το Φραντζέλικο και χάθηκε. Ο Κλέιτον λέει, δεν σχολιάζω καν έτσι. Ορτέγκα, αργεντίνικο ανέκδοτο. Μπρούνο για τον Ιωνικό, μια χαρά είναι. Για Ζίτζι, ο ποδοσφαιρικό Κίναν Εβανς. Βιανκόν, ωραίο μόνο γκόμενο. Καμπελά, χαχαχά. Να σημαίνει πιο άμπαλο πεθαίνει και στρεφέτσα μανατζερική μπίζνα. Αυτέ είναι οι σύντομε περιγραφέ του Βεγγίτο για μια εντεκάδα του Ολυμπιακού, όπου σύμφωνα με τον ίδιο θα πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία αναφέρεις για το Φραντζέλικο και πάει λέγοντας. Δεν τα σχολιάζω αυτά, Βεγγίτο. Πάντως για τους περισσότερους, ναι, θα συμφωνήσω ότι είναι Ολυμπιακός. Αυτές τις θέσεις πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός νομίζω πως θα πρέπει να ψάξει δεξιμπακ. Είναι απογοήτευση φέτος η εικόνα του Κοστίνια. Περίμενε ο Ολυμπιακός έναν Κοστίνια πολύ καλύτερο, καθώς πέρσι είχε δείξει καλά δείγματα. Φέτος που του δόθηκε ευκαιρία να παίξει πολύ παραπάνω, δεν θυμάμαι κάποιο παιχνίδι πραγματικά που να ήταν καλός, με εξαίρεση ένα-δύο, όπως ας πούμε αυτό με την Bayer Leverkusen στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου έχει πετύχει και τον γκολ στην αρχή. Σε κάθε παιχνίδι, ακόμα και τον Ολυμπιακό, είναι καλός, όπως θες, ή στην Τούμπα για 60 λεπτά. Ο Κωστίνη είναι πάλι ο αδύναμος κρίκος της ομάδας. Δάνη Γκαρθία δεν νομίζω ότι θα ανανεωθεί και δεν έχει θέση πλέον στον Ολυμπιακό, πολύ αργός. Ο Ζέλσον, θα διαφωνήσω μαζί σου, Βεγγίτο. Θεωρώ πως ο Ζέλσον είναι ένας παίκτης που και έχει προσφέρει φέτος στον Ολυμπιακό, αλλά και πέρσι φυσικά ακόμα περισσότερα, και θα πρέπει να μείνει. Για τον Clayton τι να σχολιάσουμε, δεν τον έχουμε δει καν τον άνθρωπο. Στο αριστερό άκρο της άμυνας σίγουρα ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει κάτι καλύτερο, όμως ο Ορτέγκα δεν θα τον έλεγα ανέκδοτο, Βεγγίτο, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι, δεν θα πω ότι είναι ο παίκτης που θα σου κάνει τη διαφορά, αλλά δεν είναι και πάντα αρνητικός. Συνηθίζει να υπάρχουν αυτοί οι παίκτες όπου πέφτουν όλα πάνω τους. Για τον Γιαζίτς τώρα τι να σου πω, το παιδί ήταν άτυχος. Όπως το ίδιο ισχύει για τον Κίναν Εύανς που τον παρομοιάζει. Μπιανκόν, το έχω πει και εγώ, είναι πολύ μεγάλη διαφορά του σε σχέση με τους δύο στόπερ του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με τον Μπιανκόν, αποφάσισε φάση. Καμπελά, τι να σχολιάσω, στην Νάντ είναι τώρα που επιβάστηκε μάλιστα και η Νάντ. Ο Νασιμέντο, ένα παιδί το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι καλός τεχνικά, δεν τον εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός, αλλά και από την άλλη την εκμεταλλευτεί. Θεωρώ πως μόνο κόντρα σε μικρότερου ελληνικού ομάδες μπορεί να παίξει και να, με το κάθε το παιχνίδι του να βοηθήσει κάπως τον Ολυμπιακό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Για τον Στρεφέτσα, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην Πάρμα. Αυτά, Βεγγίτο, ελπίζω να σε κάλυψα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου.
1: Χαίρετε.
2: Να σου πω κάτι και εμείς, Σάκη μου. Και εμείς ξέρουμε λίγο από μπάλα. Σ' άλλα τον Οκτώβριο αυτά και μας έλεγε και λιγάκι, όχι βέβαια, γνώμη σου προσωπική, εσύ, ότι και ο Ολυμπιακός είναι φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Με σου λέγω, είναι από τις ομάδες που το διεκδικεί, δεν σου πω ότι είναι το φαβορή.
2: Ναι, έχεις πει το φαβορή από τη θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος. Και έχεις πει ότι σου είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα έρθει τρίτος. Τέταρτος και τρίτος, το είχα πει, θυμάσαι.
1: Είχες πει τέταρτος.
2: Ναι. Εντάξει, πέφτω έξω τρίτος και σου είχα πει δεν θα πάρει ούτε κύπελλο ούτε πρωτάθλημα. Και μου λες κάτι να τα πούμε αυτά και με βγαίνει άλλοι και με λένε ένα τοξικό. Άρα έχω δικαιωθεί μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κάτι, ρε φίλε. Αλλά αυτός που λέει τώρα για το ίδιο site λέει και για τον Παναθηναϊκό, για αυτό τον. Τον Ουκρανό, ότι είναι Ρώσος, είναι το Ρεμπόφ, πώς να το λένε αυτό. Ναι, είναι το ίδιο site, νομίζω ότι είναι παραμύθι αυτό. Είναι...
1: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει βάση. Δεν νομίζω ότι έχει βάση.
2: Δεν πρέπει να στέκει πουθενά. Λοιπόν, για πες μου κάτι, τα center for του ΠΑΟΚ, το center του ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΣΑΕΚ.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, έχει φέτος Γιακουμάκη, Γερεμέγεφ, Μύθου. Ο Ολυμπιακός έχει Ελκαμπή, Ταρέμι, είχε τον Γιάρεμτσουκ μέχρι το Γενάρη, έφυγε ο Γιάρεμτσουκ από το Γενάρη και έπειτα έχει τον Κλέιτον. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Τετέι, τον Τέσσερις, τον οποίο είδαμε λάγιστα καθώς είχε συνεχόμενους τραυματισμούς, τον Πάντοβιτς και τον Σβιντέρσκι και το Γερεμέγεφ μέχρι το Δεκέμβρη. Και η ΑΕΚ έχει τον Γιώβιτς, τον Βάργα και τον Ζήν.
2: Σε κατηγορία 1, 2, 3 και 4 γράμμα τους βάζει λιγάκι γιατί ασχολούνται και με το ποδόσφαιρο πολύ και τα παρακολουθούν και τον Ολυμπιακό. Σε κατηγορία 1, 2, 3 και 4 περίπου. Όμως όπως το φαντάζεσαι εσύ, αντικειμενικά.
1: Σαν ποιότητα ατομικά παίχτη, σαν τρόπο εκμετάλλευσης τους προπονητές.
2: Τι εκμετάλλευση, μάλλον.
1: Εγώ θεωρώ ότι από αυτούς που ανέφερα σε σχέση με τις άλλες ομάδες, με τα πρώτα φόρη, με τα δεύτερα φόρη που έχουν άλλες ομάδες, θεωρώ ότι ποιοτικά είναι πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν θα τον έβαζα στην ίδια κατηγορία, ας πούμε, με τον Ταρέμι, για τον δεύτερο center force που μιλάω τώρα, ή με τον Βάργα παράδειγμα, ή με τον Ντέσσερς. Που λέει ο λόγος. Καμία σχέση. Τον βάζω πολύ πιο κάτω. Δύο σκάλες κάτω. Όμως ο τρόπος εκμετάλλευσης του τον Λουτσέσκου πολλές φορές δείχνει ότι μπορεί να αποδώσει τα ίδια και πολλές φορές ακόμα καλύτερα από κάποιους από αυτούς που ανέφερα. Τώρα από άποψη ποιότητας, αυτή τη στιγμή τα center for της, σαν σύνολο της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, είναι αυτά τα οποία υπερτερούν σε σχέση με τα υπόλοιπα. Γιατί ο Παναθηναϊκός πέρα τον Τετέι, όπου έχω πάρα πολύ καλή γνώμη, μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη.
2: Δεν ήταν παιχταράς αυτός.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα ο Πάντοβιτς και ο Σβιντέρσκι δεν με τρελαίνουν, να σου πω την αλήθεια. Ο Ντέσσερις δεν τον έχουμε δει, αν και έχω καλή άποψη, γιατί έχω εικόνα και από την Rangers που ήταν. Αλλά ο Παναθηναίκος είναι πιο πίσω σε σχέση με ΑΕΚ και Ολυμπιακό.
2: Αλλά εντάξει, ο Παναθηναίκος, εγώ τον έχω εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ και με τον προπονητή αυτόν πήρε το 100% από όλους τους παίχτες. Δίκαια το πήρε για μένα, έτσι. Δίκαια το πήρε. Νομίζω έχει να χάσει από το 25, έχει χάσει 8
1: παίχτες. Ναι, έχει να χάσει τα τέλη Οκτωβρίου στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό, δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Καθόλου.
2: Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί για να σου πει κάτι άλλο. Ξέρεις άμα κρατήσουμε με τη Λίμπα, γιατί είχα πει θα φύγει, ξέρεις άμα το κρατήσουμε.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει ότι υπάρχει θέμα με τη Λίμπα.
2: Καλό, γιατί καήκαμε, άμα φύγει καήκαμε. Καήκαμε, καταστραφήκαμε, πάνω. Γιατί σου είπα του χρόνου Παναθηναϊκός, γιατί έχουν την εποπή τώρα, τα έχω γράψει, θα στείλω σε βιντεάκι τι σου έλεγα εγώ, Παναθηναϊκός του χρόνου.
1: Ναι.
2: Για τον παραπάνω χρόνο και τον παραπάνω πάω. Του είπα μετά 5 χρόνια.
1: Σαγκή, κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού και στον
2: Ολυμπιακό. Καλά, ναι, έτσι μου λες.
1: Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή θα πεις, λες για τον Μεντιλίμπαρ, Σαγκή που έχει πάρει double και ευρωπαϊκό. Δηλαδή τι να πω. Τι να σου πω.
2: Ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τίποτα και δικαιώθηκα και δεν το αναγνωρίζεις.
1: Εντάξει, το αναγνωρίζω, αλλά υπάρχουν και πολλά τα οποία έχεις πέσει έξω.
2: Και να πω του Χάρη, ο Χάρης επειδή είναι πολύ. Είναι πορτάτος, δεν είναι για τα πρωταθλήματα. Πορτάτος δεν είναι.
1: Θεωρώ πως ναι, τώρα δεν ξέρω
2: ναι,
1: τι
2: ναι. Τώρα Χάρης στείλε, θα έχει πείνα. Θα δυνατήσει, θα χάσει κιλά ευκαιρία. Και αν και πες ο κύριε Γιώργου, όποτε θέλει να τον πάρω με τους ταξί να μου δώσει τη διεύθυνση, θα τον πάρω. Έχω να χωρέσω το χασκόλ του Νίκολιτς και θα τον κάνω βόλτες στο όλη την Αθήνα. Πρι, με καφεδάκι στο χέρι και θα τον γυρίσω σε Σεραβίου όποτε θέλει.
1: Ναι, έγινε Σαγκή, να σε καλά.
2: Να σε καλά, χαιρετούμε σε
1: όλους. Πόση ώρα έχουμε. Ένα λεπτό, πάμε να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για να πάμε στις διαφημίσεις. Ο Μίτσος λέει: ευτυχώς ο Παναθηναϊκός έστω και στο τέλος έκανε αυτό που έπρεπε. Από τη στιγμή που ήταν χει, το άλλο χαλάρωσε 100 φορές ΑΕΚ από Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι χαλάρωσε ο Παναθηναϊκός, απλά νομίζω ότι τόσο άντυχε Μίτσο. Και η ΑΕΚ το πήρε, δεν είναι ότι χαλάρωσε ο Παναθηναϊκός. Πάντως καταλαβαίνω την προτίμησή σου, 100% δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω ότι φταίει αυτό που έχασε ο Παναθηναϊκός. Ο Αποστόλης λέει: κύριε Θέμη, χθες το βράδυ ο πρόεδρος της ΑΕΚ άνοιξε πάρα πολύ το στόμα του και είπε ανήκουστα λόγια, πουλώντας χριστιανοσύνη κλπ. Δεν πρέπει να είχε σκεφτεί, αλλά το θυμίζω ότι με την πτώχευση της ΑΕΚ φόρτωσε εκατοντάδες φέσια σε ιδιώτες και ένα μεγάλο φέσι προς το δημόσιο που άγγιξε τα 300 και εκατομμύρια ευρώ. Όσο για τον υπόκοσμο του ποδοσφαίρου που επικαλέστηκε, θα πρέπει να ξαναθυμηθεί τα σβηστά φώτα, τις μεζούρες, την περίπτωση του Ηρακλή, στη Ρόδο, τη δωροδοκία των Σερών, στο γήπεδο του Κρεμασμένου λοιπόν. Δεν μιλάνε για σχοινή, κύριε πρόεδρε της ΑΕΚ. Λέει ο Αποστόλης. Πόση ώρα έχουμε, δευτερόλεπτα? Πάμε να κλείσουμε, να το σχολιάσουμε μόλις επιστρέψουμε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 14η φορά στην ιστορία της Ένωσης. Πλέον οι κυτρινόμαυροι εξασφάλισαν ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-offs του Champions League. Πίστευα, κράτοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεκινάει μια νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δήλωσε στον Αντένο ο διοκτήτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Το συνέστημα είναι υπέροχο, είναι από τις καλύτερες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω πάρει και άλλους τίτλους, αλλά αυτός είναι μοναδικός, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σλοβαίνος διαιτητής Ράντε Ομπρένοβιτς ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι σφυρίζει στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Ουκρανό προπονητή Σεργέι Ρεμπρόφ, ενώ τονίζει πως δεν θα πρέπει να δοθεί καμία σημασία στις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Νωρίτερα, ουκρανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως οι πράσινοι είχαν έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Ρεμπρόφ. Ο Ολυμπιακός κάλεσε σε συνάντηση τον Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Βολοντίμιρ Σβέροφ. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει θέμα αποχώρηση του Χωσέλου με τη Λίμπαρ αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εκστάσεων του Ποντένσε βρίσκονται στους Πειραιώτες. Ο Πορτογάλος εξτρέμ υπέστη διάση και απεχώρησε τραυματίας από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Γιουσούφ Γιαζίτζη. Την κατάσταση των Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμερωμένο Ζαφίρι και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό Άκτορ είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η ισπανική ομάδα. Ο Τάσος Ντουβίκας σκόραρε στη χθεσινή αναμέτρηση της ΚΟΜΟ με τη Βερόνα. Μάλιστα, τον γκολ του Έλληνα επιθετικού εξασφάλισε την ευρωπαϊκή παρουσία της ΚΟΜΟ την επόμενη σεζόν. Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ισπανία για 21η φορά στην ιστορία της με τη χθεσινή νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
9: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες.
5: ondemand.ellada sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Και πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ο επόμενος.
0: Ο επόμενος είσαι.
1: Ο Mr. Thames.
0: Τι κάνουμε.
1: How are you?
0: I'm fine, you.
1: Fine is fine, fine. Everything alright. Everything to be alright. Yes, Honey δεν κερδίζει. Λοιπόν, τα θερμά μου συγχαρητήρια στην πανάξια ομάδα πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2026, τον Παναθηναϊκό, που για μένα από τη στιγμή που κατάφερε ο Παναθηναϊκός να κάνει ένα καρεσκάκι, να πανηγυρίσει γκολ του Παναθηναϊκού, εγώ εχθές το βράδυ ένιωσα πρωταθλητής. Για να μην σου πω πρωταθλητής Ευρώπης. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους οπαδούς του Ολυμπιακού, τους ακροατές του Αποστολίες, Αποστόλιδες, Αποστολική Διακονία, Γιώργηδες και Σούπα και Μούπες, τα θερμά μου συγχαρητήρια, μπράβο τους, για να πετύχω εγώ να κάνει, να γίνει αυτό το, αν είναι καθυστερημένα τον κόλ που φωνάξαν στο Καρεσκάκι και κόντεψε να πέσει ο Πειραιάς, η μοναδική φορά που κόντεψε να πέσει το Καρεσκάκι ήταν χθες το βράδυ, φίλε. Γιατί έχω ενημέρωση μέσα από τα...
0: Πανεγυρίστηκε τον κόλ του Παναθηναίου.
1: Παιδί μου, σου λέω, τρίξανε τα από κάτω, σηκώθηκε τσουνάμι στο σεφ εκεί από κάτω. Λοιπόν, μπράβο, εγώ δεν το περίμενα, χαλάλι τους. Είναι πολύ σωστή τελικά, η οπαδή του Ολυμπιακού, δεν το περίμενα. Λοιπόν, πέρα από αυτά θέλω να δώσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και τα άξια συγχαρητήρια στο μεγάλο coach από το Χολαργό, τον κύριο Γιώργο τον Νίκολιτς, το φίλο μου και αγαπημένο φίλο μου επικεφαλής στο Golden Hall, τον Νικολάκη εκεί από τον Άγιο Θωμά, από το επάνω εκεί στα πράσινα μέρη. Λοιπόν, το Δημήτρακη το Γίγαντα από το Γαλάτσι, που παραμιλάει από χθες το βράδυ, είχε βγει κάτω στο Γαλάτσι, μου είπανε, και άναβε πώς το λένε...
0: Καπνογόνα, ναι.
1: Ναι, καπνογόνα ο Μίτσος, πάρε να του λέω, τον πήρα τηλέφωνο, πάρε ένα τηλέφωνο ρε, στο Θέμη ρε, να μας πεις τι και πώς, να μας κάνεις ανάλυση. Λοιπόν, σε όλα τα παιδιά που γνωρίζω και είναι φιλαράκια μου, τα Ετόπουλα όλα, μπράβο τους, ήτανε καλύτεροι, το πήρανε γνήσια, το πήρανε καθαρά, το πήρανε τσίφτικα και ωραία. Λοιπόν, παρότι ότι ήταν τα κόντρα προγνωστικά, έτσι.
0: Ναι, καλά, δεν ήταν φαβορία έξι στην αρχή, ήταν τρίτο φαβορί.
1: Περιμέναμε ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό, τέλος πάντων.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, πάντα, τα ίδια παντελή μου, δηλαδή, εχθές το βράδυ ήταν ευχαριστημένοι. Άκουγα σήμερα τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ότι έπαιξε μεγάλη μπαλάρα και όλοι λέγανε μπράβο στον Παναθηναϊκό, έπαιξε... Δηλαδή κατάλαβες τώρα γιατί κατάδια.
0: Εντάξει, άμα είναι να λέμε μπράβο στον Παναθηναϊκό που έχασε, ναι. Μπιλ, σηκώνω τα χέρια ψηλά, φίλε.
1: Ναι, ακριβώς όπως το πες. Δηλαδή, μπράβο στον Παναθηναϊκό που έχασε και έτσι και άξιος και σούπα και... Δηλαδή μιλάμε για κλωτσές εκεί μέσα, για πολλές κλωτσές. Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν είναι Παναθηναϊκοί. Αυτοί που διοικούν τον Παναθηναϊκό δεν είναι Παναθηναϊκοί. Ήρθε τώρα κάποιος ονόματι Λιόπουλος με κάτι βάρκες τώρα και κάτι κρισκράφ και του πήρε πρωτάθλημα μέσα σε δύο χρόνια. Κατάλαβε. Και έχουν τον εφοπλιστή με τα τάνκερ και με τα εκατομμύρια των δισεκατομμυρίων κύριο Ιωάννη Αλαφούζου και δεν μπορεί και βγαίνει τέταρτος. Τρίτο, τεταρτάκι, τρίτο, τέταρτο, τρίτο. Εγώ είπα ποτέ μη σώσει και βγει ο Παναθηναϊκός να παίξει το κόφερες. Έξι κόφερες, πώς θα έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ένα.
0: Κόφερες.
1: Ένα κόφερες.
0: Ένα έχει πάρει, ναι.
1: Πέντε να πάρει. Εγώ προτιμώ την πορεία μου εμένα την ευρωπαϊκή, τον τελικό που έχω στο 71, δεν θέλω ούτε θα κάτσω να τους δώσω. Μιλάω ειλικρινά, δηλαδή αηδιάζω και μόνο να παίζω τώρα με τα χωριά της Ευρώπης, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, ρε φίλε, δεν γουστάρω, ρε.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, Βίλ. Και πρόπερσι έπαιξε ο Παναθηναϊκός και με την Λαντς είχε στηθεί πανηγύριο όταν πέρασε ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Και με τη Φιωρεντίνα το είχε πιστέψει ο κόσμος του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να προχωρήσει και να κάνει μια πορεία.
1: Το πιστεύουν αυτοί που είναι μικροί και στην ηλικία και που δεν έχουν ζήσει και δεν έχουν νιώσει οι καταστάσεις και
0: συν, δεν έχει το... Bill, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει, γιατί προσέχω αυτό που λέω, καταφέρει να μπει στη League Face του Conference League, γιατί με τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω τι θα γίνει το καλοκαίρι, που θα αλλάξει προπονητή, θα αλλάξουν παίχτες και πάει λέγοντας, οπότε θα είναι μια καινούργια ομάδα. Αν καταφέρει να μπει στη League Face του Conference, θα μπορέσει να κάνει και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία.
1: Λοιπόν, Θέμη,
0: θα τα πούμε, φίλε.
1: Που μίλησα στον αέρα.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Θέμη.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Εδώ ο Μπίλης θυμάται και την εποχή του Μπουρνέλη από το Άκρον. Από τότε έχουν να πάρουν πρωτάθλημα. Έκλεισε ο Μπουρνέλης με το Άκρον και από τότε ο Παναθηναϊκός είχε να πάρει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Τι ιστορίες να θυμούνται είναι, κύριε Βασίλη μου. Πάνε πολλά χρόνια πίσω. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι δίκαια πρωταθλήτρια. Το είχαμε πει ότι είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πληρώνει το κακό προγραμματισμό, την κακή διαχείριση, την Ευρώπη και ότι δεν μπορούσε να πάρει ντέρμπι. Στα 11 ντέρμπι έχει πάρει τα 2, για θύμισέ μου.
0: Στα 11 ντέρμπι έχει πάρει τα 2. Με την ΑΕΚ στο Καρεσκάκη τέλη Οκτώβρη και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο πριν από 3 εβδομάδες.
2: Ωραία. Μάνι. Είναι βαθμοί όπως και οι δύο ισοπαλίες που έφερε στο Καρασκάκι με την Λάρσα και την Κυφρισιά, ορίστε η απόσταση. Τι να σου πω τώρα, ρε Θέμη. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πορεία, αλλά και ότι δεν είχε εναλλακτικές λύσεις, κούρασε ψυχολογικά την ομάδα, έχει κουράσει και τον κόσμο. Εσύ τι λες για αυτά?
0: Εγώ δεν μπορώ να βρω κάτι που να πήγε καλά φέτος στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο προπονητής, σε κάποια περίπτωση, οι παίχτες. Δηλαδή, είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι με εξαίρεση τον Πιρόλα, όλοι οι υπόλοιποι είναι πεσμένοι σε σχέση με το πώς ήταν πέρσι και πρόπερσι. Η διοίκηση, σε κάποια περίπτωση, δεν βγήκε ούτε μία μεταγραφή. Δεν μπορώ να βρω κάτι που να πήγε καλά. Να πεις ναι, αλλά φέτος κρατάει ο Ολυμπιακός αυτό. Δηλαδή, με εξαίρεση την εικόνα του στο Champions League, όπου ήταν ικανοποιητική και πέτυχε το στόχο του να μπει στην 24, δεν υπάρχει κάτι άλλο από εκεί πέρα. Όσον αφορά τα εγχώρια, πρωτάθλημα και κύπελο, δεν υπάρχει τίποτα που ο Ολυμπιακός μπορεί να κρατήσει.
2: Ναι, και ξέρεις τώρα τι διακυβεύεται τώρα, όλα αυτά που λες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί μια ομάδα για να, και αν μπορεί και ο προπονητής αυτός να την οδηγήσει στα προκριματικά. Γιατί πλέον πρέπει, είναι η Ευρώπη και πρέπει να διεκδικήσεις. Δεν μπαίνει σε ένα μαραθώνιο που είναι το πρωτάθλημα, καταλαβες. Διακυδεύεται και η Ευρώπη τώρα.
0: Εντάξει, το καλό με τον Ολυμπιακό είναι πως δεν νομίζω πως θα φύγουν αρκετοί παίχτες. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις, αλλά δεν νομίζω πως θα αλλάξει κορμό και ούτε υπάρχει λόγος να αλλάξει κορμό. Ο Ολυμπιακός το υλικό το έχει. Το θέμα είναι αυτό το υλικό που έχει να συνδυαστεί με κάποιους παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κάποιες θέσεις. Όπως ας πούμε στα Extreme που πήρε λίγα πράγματα φέτος, όπως να δούμε έναν διαφορετικό LKB, ένα διαφορετικό Τσικίνι, ο οποίος με ξέρει στα δύο μάτς τώρα με τον Μπάουκ, είχαμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε να κάνει καλό μάτς. Στο κέντρο να πάρει κάτι διαφορετικό, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θέλει κάποιες πινελιές, κάποιες διαφοροποιήσεις για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να γίνει καλύτερος.
2: Θέμη, εγώ θα έλεγα θέλει και πινελιά στο Σεντερφόρ να τον πλαισιώσει, θέλει και στα Στόπερ, όπως είδαμε.
0: Σεντερφόρ υπάρχει ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει, να δούμε αν θα μείνει ο Ταρέμι.
2: Έτσι, θέλει στα άκρα, θέλει όπως στα Στόπερ, όπως για μια φάση που έγινε πάλι εχθές, κοιτάνε μόνο την μπάλα και δεν κοιτάνε που είναι ο παίχτης, τους έφυγε πίσω από την πλάτη. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί.
0: Στο δεξιά κροτσάμινα θέλει παίχτη.
2: Θέλει παίκτες και θέλει και να βοηθήσει και η διοίκηση, γιατί τώρα έτσι όπως έγινε θα ξεκινήσουν και νωρίς την προετοιμασία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα ξεκινήσουν σχεδόν, όχι σχεδόν, ένα μήνα νωρίτερα από τότε που ξεκινούσαν πέρσι και πρόπερσι. Πέρσι και πρόπερσι ξεκίνησαν γύρω στις 10 Ιουλίου, φέτος γύρω στις 10 Ιουνίου.
2: Εντάξει Θέμη μου, άντε να
0: έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Δεν έχουν μιλήσει ακόμα για το... Για το Φορ στο, με τη Βαλένθια, κανένα δεν μίλησε σήμερα. Γιατί έγινε Παρασκευή, είχαν κλείσει γραμμέ.
0: Εντάξει, θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο που έχετε και το μάτς θα πούμε περισσότερα. Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Έλα, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα, Θέμη.
0: Χαιρετέ.
3: Καλησπέρα, Κώστα, ο Καλλιθέα είμαι.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι τοξικότητα είναι αυτή, ρε Θέμη? Αυτό ο τύπο που πήρε προηγουμένω είναι Παναθηναϊκό, που είχε προβλέψει ο Ολυμπιακός θα πει τέταρτος και δεν άρχισε να πάρει πρωτάθλημα, γιατί είναι Παναθηναϊκός, είναι?
0: Ναι, Παναθηναϊκός είναι.
3: Πες του να μου, σε άλλα 16 χρόνια θα περιμένει.
0: Μάλιστα.
3: Τι να το πω, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο της στους τέσσερους τυφλούς επικράτησε ο μονόφθαλμος. Μπράβο της, καλά έκανε. Αλλά αυτό τον τύπο, ειλικρινά δηλαδή, μέσα και νευρίσει, βγαίνει συνέχεια και τα παίζει τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν έλεγε την ομάδα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
3: την ομάδα του, ρε παιδί μου.
0: Ο Σάκης έχει μια τάση να μιλάει παραπάνω για τον.
3: Είχε προβλέψει την τέταρτη θέση, είχε προβλέψει αυτά.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές προβλέψεις ο Σάκης τώρα.
3: Δηλαδή, πρωτάθλημα θα περάσουν 20ετίες. Εμείς τα έχουμε δει όλα και του χρόνου θα είμαστε πάλι πρωταθλητές. Και σταμάτα να ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό, ασχολείσαι με την ομάδα σου.
0: Θα τα δούμε.
3: Άντε μπράβο να με, κάθε τόσο είσαι μέσα στην τοξικότητα. Αυτά ρε Θήμη. Η ομάδα μου εντάξει, έγιναν λάθη πολλά. Λάθη με
0: τη
3: Λίμπαρ, λάθη στους παίχτες μεταγραφές, λάθη πολλά. Λάθη πάρα πολλά. Εγώ να σου πω κάτι, για μένα να φύγει με τη Λίμπαρ. Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία, να πάει στο καλό. Για μένα, έτσι. Εγώ δεν είμαι διοίκηση, η διοίκηση θα το αποφασίσει.
0: Σίγουρα η διοίκηση αποφασίζει. Θα δούμε με το Μεντιλίμπαρ θα γίνει. Αν και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει
3: ένα Μεντιλίμπαρ. Α, πάει στο καλό άνθρωπο. Εντάξει, τον ευχαριστούμε. Μας πήρε και ένα ευρωπαϊκό. Εντάξει, κύριε Παναθηναϊκάκια, άμα θα φέρεις ευρωπαϊκό, να έρθεις να μιλήσουμε μετά να μου. Και άμα ξαναβγαίνεις, να μην είσαι τόσο τοξικός. Άντε μπράβο να είμαι, γιατί μας έζησε άλλη κάθε φορά που βγαίνεις να μου. Λοιπόν, Θέμη μου αυτά.
0: Έγινε Κώστα, να είσαι καλά.
3: Σε χαιρετώ, γεια σου Θέμη.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Χαιρετέ.
4: Ναι, γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για πρωταθλήματα, γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα την Παρασκευή.
0: Βεβαίως. Το όνομά σας.
4: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Λοιπόν, κάτι λέγεται για πουθενάδες και τα λοιπά. Αυτό το Σαββατοκύριακο κατακτήθηκαν το ποδόσφαιρο K17, το μπάσκετ ΑΜΕΑ στο Final Four που έγινε στο Μεσολόκι και το βόλεϊ ανδρών που ξέρουμε όλοι. Κάθε χρόνο περίπου κατακτούνται 40 με 45 τίτλοι ή και 50 φτάνει. Ο δεύτερος κατακτά γύρω στους 25. Τους 40 με 45 τους κατακτάει ο πουθενάς. Θα τους πούμε αναλυτικά. Επίσης κατακτήθηκαν μέχρι τώρα το κύπελο μπάσκετ ανδρών, πρωτάθλημα στο ράγκμπι, μπάσκετ κορασίδες K19, φούτσαλ, βόλεϊ γυναικών, European Trophy Table Tennis. Εμείς μιλάμε με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Κάποιος κύριος είπε σε ένα μήνυμά του για το πρώτο ευρωπαϊκό, το οποίο λέει κατακτήθηκε άδικα. Κατακτήθηκε πολύ δίκαια, το καλάθι ήταν εκπρόθεσμο το τελευταίο. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, συνεχίζει το βιολί του, καλώς, δεν υπάρχει θέμα. Ένας ευγενής κύριος μας είπε κάποια πράγματα για πολυαθλητικούς συλλόγους. Ρωτάω εγώ και λέω, τι σημαίνει πολυαθλητικός σύλλογος? Δεν σημαίνει πολλά αθλήματα ή σημαίνει λίγα αθλήματα? Μπορείτε να μου απαντήσετε.
0: Πολλά αθλήματα προφανώς.
4: Πολλά αθλήματα, μάλλον όλα τα αθλήματα.
0: Που υπάρχουν επιτυχίες.
4: Δεν παίρνουμε κάποια όποια μας βολεύουν, δεν ξέρω. Έτσι δεν είναι?
0: Κατά κύριο λόγο ο Ολυμπιακός ασχολείται με τα ομαδικά αθλήματα. Όχι, δεν έχει και τα άλλα, προφανώς και υπάρχει.
4: Και εγώ ασχολούμαι με 2-3 άλλα. Λοιπόν, έχει περισσότερα τμήματα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, 52, ο δεύτερος έχει 25. Οι αθλητές είναι 3.538, 1.526 αντίστοιχα. Αυτά από τα επίσημα site, έτσι, για να τα ψάξουν λίγο να τα δουν τους αριθμούς αυτούς. Τώρα, σε κάθε κοινωνικό χώρο η αξιολόγηση γίνεται επί του συνόλου των δραστηριοτήτων και όχι σε ένα μέρος αυτό, δηλαδή στο 1/10. Αυτό σημαίνει λυπή αξιολόγηση. Δεν είναι πλήρης η αξιολόγηση ή δημιουργική λογιστική, όπως λέμε στα οικονομικά. Είναι ο μεγαλύτερος λοιπόν ο Παναθηναϊκός πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα, με περισσότερους τίτλους, πάνω από 2.000 στα 118 χρόνια. Και ο δεύτερος δεν έχει ξεπεράσει τους 1.000 τίτλους. Επίσης τα Ολυμπιακά μετάλλια, στίβο κλπ. Η σύγκριση είναι χάος. Δεν θέλω να πω αριθμούς εκεί, γιατί εντάξει. Λοιπόν, για τον Μπενίτεθ θα ήθελα να πω. Με το που έγιναν οι αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, βγήκε ο Τετέι, ο οποίος απασχολούσε 2-3 παίχτες της ΑΕΚ. Αμέσως η ΑΕΚ κατέβηκε και έκλεισε όλους τους χώρους. Δηλαδή έκανε επιθέσεις μαζικά. Νομίζω ότι δεν ξέρω, αυτός ο προπονητής δεν γνωρίζω. Οι αποφάσεις του δεν μου αρέσανε. Εσείς πώς την είδατε τις αλλαγές αυτές?
0: Ναι, δεν βοήθησε.
4: Που έβαλε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ακουμπήσανε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί προς το 65, 70, 75 ειδικά που έβγαλε τον Τετέι, ο οποίος απασχολούσε κάτι. Ήταν πηγή κινδύνων.
0: Ναι. Καλά, ο Τετέ είναι πάντα πηγή κινδύνων και μόνο και μόνο.
5: Οι άλλοι δεν ακουμπήσαν την μπάλα που έβαλε. Με συγχωρείτε, εγώ δεν κατάλαβα ποιες ήταν οι αλλαγές. Μόνο... Δεν είδα ανθρώπους να κουμπάνε την μπάλα.
0: Μόνο και μόνο η ύπαρξη του Τετέ μπορεί να απασχολήσει τους αμυντικούς. Συν ότι ναι. Ο Παναθηναϊκός
5: όταν βρίσκεται. Επίσης δεν μου άρεσε στην τελευταία φάση ναι. Που η αντιμετώπιση της άμυνας.
0: Ναι,
5: ήταν πολύ άθλια. Ο δε άλλος
0: είναι κακή
5: το πεδίο
0: θέση...
5: και το πέναλτι να γίνει. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε τον γκολ, είχε πιάσει ήδη τον παίχτη, το είδατε αυτό.
0: Είναι κακή η θέση του Πάλμερ Μπράουν σε συγκεκριμένη
5: δεν
0: φάση.
5: Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό που έκανε εκεί. Αυτή η αμυντική πίσω είναι, δεν ξέρω, θέλει τέσσερις νέους στόπερ ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ δεν θα σου πω τέσσερις, Γιώργο, θα σου πω σίγουρα δύο καλούς.
5: Δεν φτάνουν οι δύο.
0: Υπάρχει ο Κάτρης, υπάρχει ο Ίγκασον. Για μένα ο Πάλμερ Μπράουν ξέρει το χθες.
5: Και για μεταγραφές θέλει όχι 11 παραπάνω. 13 με 14 παίχτες.
0: Ναι,
5: ευχαριστώ
0: δούμε.
5: Πολύ.
0: Θα δούμε αν βοηθήσει πάλι αυτό. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Γεια σας. Ξέρετε, Παντελής από Κυψέλη.
0: Γεια σου, Παντελή.
6: Δεν συνεχίζω να τηλεφωνώ. Αλλά βλέπω, είμαι εκτής αλλά παλιάσκοπης. Ξέρετε, εγώ παρακολουθώ την ΑΕΚ από το ραδιόφωνο από το 62-63, αλλά και όταν ήρθα στην Αθήνα το 73 μέχρι το 83. Από εκεί και πέρα που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, γιατί ξέρετε τότε έγινε το 82, σταμάτησα να πηγαίνω γιατί ήταν και αλήθεια. Εγώ ήμουνα της εποχής του Χατζηπαναγή, πηγαίναμε στον Ηρακλή για να δούμε τον Χατζηπαναγή, στην Καβάλα, Βόλτα, αλλά ήταν Βόλτα, ωραία, πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη, δεν ήταν αλητία. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, όπως και να το κάνουμε, είναι στα γήπεδα κυριαρχεί αυτό το πράγμα. Κάποιες οικογένειες πηγαίνουν βέβαια στα καλά, στα ωραία γήπεδα που είναι απομονωμένοι αυτοί οι φανατικοί. Λοιπόν, αλλά ήθελα να πω, μήπως είδατε τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ?
0: Ναι, το είδα, το δεύτερο ημίχρονο προλαβαίνω εδώ.
6: Αυτό τα λέει όλα. Εγώ το είδα όλο, γιατί είμαι και ας πούμε συμπαθώ την Μπαρτσελόνα, γιατί βγάζει δικά της παιδιά, όπως και ήταν συμπαθής ο Ολυμπιακός, παρόλο που ότι είμαι αντιολυμπιακός, δεν το κρύβω, που έβγαλε δικά του παιδιά. Αλλά όμως υπάρχει ένα αλλά, ο φανατισμός δεν χρειάζεται, γιατί αν το πάρουμε αναλογικά, κάποτε υπήρχε το ΠΟΚ και ήταν ο ΠΑΟΚ ήταν μονίμως ρυθμένος, με ομαδάρα μιλάμε τότε. Ο Μαδάρας, Αράφης, Κούντας, Αφεντουλίδης, να μην λέω, εγώ είμαι αυτής της γενιάς. Έχω δει τον Παπαϊωάννου με τον Πολυχρονίου στο Καρεσκάκι να κοντράρουνται και μετά να τη ζητάνε συγγνώμη. Ήταν άλλα ήθη. Έχω δει Καλκαντέρα, Χατζιωάννογλου και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και λένε εγώ πήρα πρωταθλήματα, δηλαδή και προσωποποιούν σαν το πήραν το πρωτάθλημα οι ίδιοι. Και έχουν αφήσει πολλοί, έχουν αφήσει και τις οικογένειές τους νηστικές για να πάνε στο γήπεδο. Εγώ, και το έχει πει άνθρωπος αυτό. Εγώ ξέρετε, έχω αφήσει την νηστικιά την οικογένειά μου για να πάω στη Μαδρίτη με τον Ολυμπιακό. Και το έλεγε ότι είναι και παράσημο. Δεν είναι αυτό ο αθλητισμός, δεν είναι σωστό. Όπως βέβαια και κάποιος είπε για δωροδοκίες στη ΣΑΕ και τα λοιπά, και έχω να το υπενθυμίσω αυτού του κυρίου ότι την παράγκα δεν την είχε ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός την είχε, πώς θα το κάνουμε, αλλά αυτά τελειώσανε, παλιά κουλούρια. Παλιά κουλούρια, ούτε η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα. Με το budget ξέρετε πόσο είναι το Ολυμπιακού, η αξία του Ολυμπιακού.
0: Η χρηματιστηριακή αξία των παιχτών είναι μακρά μεγαλύτερη και το budget είναι μεγαλύτερα σχέση με τις υπόλοιπες.
5: Δηλαδή όλοι μαζί ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι νομίζω το budget του Ολυμπιακού.
0: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά ναι, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο budget.
5: Λοιπόν, και με τον Πίλιο λοιπόν η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα. Ήταν πιο σταθερή απλούστατα. Αλλά μα, δηλαδή γι' αυτό σας ρώτησα για Μπαρτσελόνα. Βλέπεις αυτές τις ομάδες και εντάξει ζωγραφίζουν. Ειδικά η Μπαρτσελόνα, καλά, είναι άλλο πράγμα η πιτσιρικαρία. Πάνε είχε λίγο καλή άμυνα, δεν έβαλε μυαλό από το Σοβλίκ και δεν έχει άμυνα. Εντάξει, παίζει λάθος άμυνα για μένα. Και έφεγε 7 γκολ από την Ίντερ και από την τώρα Αθλέτικο Μαδρίτης και τέτοια. Αλλά αυτά που βλέπουμε, αυτά φέρνουν το ποδόσφαιρο, τον κόσμο στο γήπεδο. Δεν φέρνουν αυτό το ποδόσφαιρο που παίζεται εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι τώρα.
0: Εντάξει, σίγουρα. Καλά, δεν μπορούμε να φτάσουμε το ποδόσφαιρο της Ισπανίας και της Αγγλίας σε κάποια περίπτωση.
5: Να μην φανατίζονται, να πηγαίνουν να απολαμβάνουν, να φωνάζουν για την ομάδα τους. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα εγώ πήρα πρωταθλήματα και πήρα και το ένα και πήρα και το άλλο. Εντάξει, φιλότιμη. Μετά λένε ο Παναθηναϊκός έκατσε και την έφαγε από την ΑΕΚ. Αν έβαζε η ΑΕΚ ένα γκολ όπως το έβαλε ο Ολυμπιακός με πάσα του Λιτβάη, τι θα λέγανε?
0: Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
5: Μα ακριβώς. Το γκολ είναι ζήτημα λάθους του αντιπάλου.
0: Για να μπει ένα γκολ πρέπει να γίνει λάθος. Ακόμα και οι γκολάρες που μπαίνουν καμιά φορά και λέμε ότι δεν έγινε κάτι λάθος, πάλι κάτι μπορούσε να γίνει καλύτερο.
5: Γιατί έβγαλε τον Ντετέι και έβαλε τον Ντετέι, πολύ ωραίος παίχτης. Αλλά αν έβαζε η ΑΕΚ ένα γκολ από πάσα του Λιτβάη, έτσι θα έλεγαν ότι το έδωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έπαιξε στα ίσια. Κατά τα ψέματα νομίζω ότι δεν διαφωνείτε σε αυτό.
0: Στα ίσια έπαιξε ο Παναθηναϊκός, όπως έχει παίξει όλα τα παιχνίδια.
5: Όπως βέβαια και ο Μπουκουντή με τον ΠΑΟΚ έδωσε assist στο ΠΑΟΚ, θυμάστε που την είχε πάει άκρη.
0: Ναι, 2-0. Ναι, λοιπόν, έτσι είναι. Το 2-0 στην Φιλαδέλφεια, ναι.
5: Μπράβο, assist του Μπουκουντή δεν ήταν.
0: Ναι, στον Κωνσταντέλια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κύριε Παντελή.
5: Έτσι είναι. Λοιπόν, τι το ψάχνουμε να βρούμε ότι η ομάδα μας μαμέγγε. Μην αφήστε ρε παιδιά, χαρείτε το ποδόσφαιρο για όνομα του Θεού. Πηγαίναμε, θυμάμαι, στο Καραϊσκάκι μαζί, Παναθηναϊκή, τότε βλέπαμε Δωμάζο, Γραμμό, Καψί, Σιώκο, Αγγελή, Κελεσίδη, τέτοια αυτής της εποχής είμαι εγώ. Για όνομα του Θεού, και πέσα να σας πω ένα πράγμα, 9 Έλληνες και 2 ξένοι.
0: Ναι, άλλες εποχές, κύριε Παντελή.
5: Γι' αυτό σας λέω και μιλάμε για ταλεντά, για παιχταράδες, Νικολούδης, κάτσε καλά. Τόσκας, Κρέκης, Δέδες, Χάιτας, τι να πρωτοπώ, Μποτίνος, όλους τους βλέπω, ήταν άνθρωποι απροσύγνισμοι και με ερχόταν μετά, μιλούσαμε και αυτό το πράγμα, αυτή η αλητεία που υπάρχει τώρα, και το λέω αλητεία με κεφαλαία γράμματα.
0: Εντάξει, κύριε Παντελή, η αλητεία, γιατί υπάρχει η αλητεία ορισμένο, δεν μπορεί όμως να...
5: Που ξεκινάει βέβαια από τις διοικήσεις, όντως, δεν το...
0: Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι, αυτή η αλητεία... Σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, όπως την αναφέρετε, να αποτρέψει κόσμο από το να πάει στο γήπεδο.
5: Εμένα με έχει αποτρέψει, Φέρυπιν. Ναι. Έχω να πω χρόνο.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Έγινε, κύριε Παντελή, χάρηκα που σας άκουσα.
5: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, θα περιμένει λίγο η επόμενη γραμμή. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα όσο προλαβαίνουμε για να περάσουμε παρακάτω. Ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος είναι Ολυμπιακός, λέει να φύγει όλη η άμυνα χθες. Λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, δεν νομίζω ότι φταίει η άμυνα του Ολυμπιακού για την φετινή εικόνα της ομάδας. Σίγουρα φταίει και η άμυνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κύριο στοιχείο που φταίει στον Ολυμπιακό. Ειδικά στα πλάγια μπακ δεν θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση. Ένας ακόμη στόπερ για να αποτελεί την τριάδα με Πιρόλα και Ρέτσο σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει, καλύτερος από τον Μπιανκόν. Όμως δεν νομίζω ότι φταίει η άμυνα και ότι θα πρέπει να φύγει η άμυνα. Δηλαδή να φύγει ο Πιρόλα, να φύγει ο Ρέτσος, να φύγουν και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν νομίζω ότι φταίει αυτό. Τριαντάφυλλε. Ο Πάνος λέει: Άρε, Θέμης, έχω ξαναπεί σε ήρωας. Τι πρέπει να ακούς και εσύ. Αρρώστια του δεν έχει ώρα από κάποιους. Μπράβο, αεκάρα μου. Πάνος από Δόξα Βύρωνα. Αεκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο. Να σε καλά, φίλε. Ελπίζω να το χάρηκες θες και με την ψυχή σου. Να σε καλά, φιλαράκι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
12: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
11: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
13: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάρο της εκπομπής. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε γρήγορα στο Viber να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να προχωρήσουμε σε επόμενες γραμμές. Φίλε, χάρη υπομονή, συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Ένας πιθενάς, λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Ο Κώστας, και συγχαρητήρια φυσικά στην ΑΕΚ για ακόμη μια φορά. Ο Κώστας λέει: θέμη προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Ολυμπιακός κάει και φέτος στην Ευρώπη. Η συγκλονιστική του προσπάθεια δημιούργησε τεράστια κόπωση στην ομάδα με αποτέλεσμα παίχτες κλειδιά να ξεφουσκώσουν. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα: πρωτάθλημα και συμμετοχή για να πάρουμε τα λεφτά του Champions League ή διάκριση με τα γνωστά επακόλουθα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, δίκαια το πήρε, αλλά δεν μπορεί να βάζει 3 γκολ στη Ρεάλ και εδώ να δυνοπαθεί να σκοράρει. Είναι οξύμορο, λέει ο Κώστας από το νέο Ηράκλειο. Όντω είναι οξύμορο. Όπως το λες Κώστα, γιατί ο Ολυμπιακός έβαλε 3 γκολ στη Ρεάλ, όπως σωστά αναφέρεις, και δεν έβαλε γκολ, ας πούμε, στην ΑΕΛ, έτσι, με όλο το σεβασμό. Άρα καταλαβαίνουμε την διαφορά και τη σύγκριση ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και την ΑΕΛ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Εγώ επιμένω πάντως πως ναι, ο Ολυμπιακός μέχρι ένα σημείο έμεινε πίσω και λόγω Champions League, λόγω κόπωσης, είδαμε και πολλούς τραυματισμούς. Αλλά όταν το τελευταίο παιχνίδι είναι στα μέσα Φλεβάρι και τώρα έχουμε 11 Μαΐου, χθες είχαμε 10 Μαΐου που έπαιξε ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί στις 10 Μαΐου να του φταίει του Ολυμπιακού το γεγονός πως πριν από 2,5-3 μήνες έπαιξε ένα παιχνίδι στο Champions League. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Επίσης ο Ολυμπιακός και άλλες χρονιές έπαιξε στο Champions League και ήταν και πρωταθλητής στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όσο και να ακούγεται, όσο και να λέγεται. Να το ακούσω για τότε, δηλαδή για τα παιχνίδια του Φεβρουαρίου στην Ελλάδα, ότι τον επηρεάζει το Champions League, ναι, το ακούω και με το παραπάνω. Όμως το να επηρεάσει τον Ολυμπιακό, ότι στα μέσα Φλεβάρι έπαιξε με τη Leverkusen δύο παιχνίδια, ή ότι στα τέλη Γενάρη έπαιξε με τον Άγιαξ, ή τέλη Δεκέμβρη έπαιξε με την Καερά Ταλμάτη, και ότι δεν μπορούσε μετά από 5 μήνες να παίξει ποδόσφαιρο, δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πως ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, είχε ντεφορμέ πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, έπαιξε ρόλο το κύπελλο Εθνών Αφρικής σίγουρα στον Ελκαμπή, ο οποίος δεν γύρισε ποτέ ο ίδιος. Πιο πιθανό είναι να γύρισε κάποιος δίδυμος αδελφός του παρά ο Ελκαμπή, τον οποίο μάθαμε εδώ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό. Αυτά, Κώστα. Θα δούμε του χρόνου. Τώρα, Champions League, από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός δύσκολα θα έχει με τα υπάρχοντα δεδομένα. Βέβαια, πρέπει να δούμε και την Τετάρτη και την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί πάντως για τη δεύτερη θέση. Ο Δημήτρης λέει: κλασικός γάβρος ο Χάρης. Όταν κερδίζει, είναι καλύτερος. Όταν χάνει, φταίνε Νεφελίμ και Χερουβίμ και το χάνουμε εμείς. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα. Όσο ο οργανισμός του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει του τίτλου σαν χαρτάκια υπερά του, τόσο πιο αραιά θα τα κατακτά, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, δεν νομίζω πάντως πως υπάρχει αυτή η προσέγγιση που αναφέρεις. Ο Μίτσος λέει: έστω και αργά ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε. Από τη στιγμή που ήταν χι το άλλο μάτς, χαλάρωσε στο τέλος και πολύ καλά έκανε. Από Ολυμπιακό 100 φορές να το πάρει η ΑΕΚ, λέει ο Μίτσος. Το διάβασα το μήνυμα και νωρίτερα που το είχε στείλει στην προηγούμενη εκπομπή, Μίτσο. Και το σχολίασα. Και το μήνυμα του Σπύρου για να προχωρήσουμε στις γραμμές. Λέει: Σάκη, έχεις 2 πρωταθλήματα στα τελευταία 30 χρόνια. Έχεις 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και μιλάς για Ολυμπιακό που το 20ο πρωτάθλημα το πήρε το 1975. Συνέχισε να μας διασκεδάζεις, λέει ο Σπύρος. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε συμπαθητικέ Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφιτε.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εγώ. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του σταθμού του Internet Sports. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα δίκαια. Πρέπει επιτέλους να παραδεχόμαστε και να μην λέμε δικαιολογίες όταν μια ομάδα κατακτάει κάποιο τρόπαιο, να δίνουμε συγχαρητήρια αν θέλουμε να λογόμαστε σωστοί φιλάθλοι. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε άσχημη χρονιά του. Η μεγάλη ομάδα φαίνεται στην Ευρώπη και ο Ολυμπιακός έπαιξε με μεγαθύρια στο Champions League και έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Τώρα το τι έφταξε στην Ελλάδα, αυτό το ξέρουν αυτοί μέσα στη διοίκηση το τι γίνεται. Εμείς οι απ' έξω πάντα τα βλέπουμε διαφορετικά. Όσο για την ομάδα μου τον ΠΑΟΚ να πω, τα έχει χάσει όλα δίκαια. Όχι τα κέρδισε δίκαια κάτι, τα έχασε δίκαια. Όλα, τα πάντα. Και να σταματήσει ο προπονητής μας να λέει τραυματισμούς και αυτά. Όταν λέγει σε μεγάλη ομάδα πρέπει να έχεις πάγκο, πολύ δυνατό πάγκο. Όταν βγαίνει ένας παίκτης να μπαίνει ο επόμενος και να είναι εισάξιος. Ναι. Όχι να φέρνεται για αλλαγή.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει αυτό. Δεν το έχει αυτό ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι,
1: δεν
0: και αυτό
1: πάει έτσι η ομάδα μπροστά. Εμάς τους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ φέτος τη μεγάλη χαρά μας τη δώσανε τα κορίτσια στο γυναικείο ποδόσφαιρο και πιστεύω είναι και η μεγαλύτερη ομάδα γιατί έχει 20 πρωταθλήματα και 5 τάμπλη και τα κορίτσια στο πώς θα λέμε το αυτό με το χέρι που βάζει στο
0: χάντμπολ.
1: Στο χάντμπολ. Τώρα για την ομάδα μου δεν έπεσε μόνο η αποστολή έξω υπότι από τη Θεσσαλονίκη που στέλνω και τα χαιρετίσματά μου. Έπεσα και εγώ έξω γιατί πριν 3 μήνες έλεγα ο ΠΑΟΚ θα πάρει τάπλη.
0: Ναι, εντάξει, ήταν, η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν αυτή που σε έκανε να το πεις αυτό. Νόφι.
1: Ναι, γιατί εκεί, μέχρι εκείνη τον καιρό έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και να πω και συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό στο βόλεϊ που το πήρε πάρα πολύ άνετα το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Νομίζω στο προχθεσινό παιχνίδι το τρίτο σετ, το τέταρτο σετ, όχι το τρίτο σετ, καλά το είπα, είναι αυτό που έκρινε τα πράγματα. Που ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 4 πόντους διαφορά 21-17 και κατάφερε ο Παναθηναϊκός να το πάρει.
1: Όταν έχεις ένα προπονητή και είναι αρχιτέκτον, τα πάντα μπορείς να πάρεις.
0: Έτσι είναι.
1: Και σε αυτό η ΑΚ, είδατε, μόλις ξεκίνησε η ΑΚ στην αρχή, κανένας δεν πιστεύαμε θα πάρει πρωταθλητή. Λέγαμε Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα το πάρουν. Ναι. Και όσο αυτό που είπες κύριε Θέμη, το είπα και εγώ εχθές, στα 5 παιχνίδια που έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία, ναι. 5 συνεχόμενα παιχνίδια έτος ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, πρώτη φορά.
1: Αλλά ό,τι και να λέμε, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα και θα βρει πολύ σύντομα το δρόμο του. Πάρα πολύ σύντομα.
0: Θα τα δούμε στην πορεία, ναι, αφήνε.
1: Ναι. Όσο για τα επόμενα παιχνίδια. Εύχομαι να γίνει τα παιχνίδια ήσυχα και ήρεμα, ο πρωταθλητής το πήρε και εύχομαι και στο Παναθηναϊκό να προκριθεί τώρα που θα παίξει στο μπάσκετ, ναι, και να μην καθυστερά τη γραμμή. Το μόνο που μάντεψα φέτος στο ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν πρόκειται να πάρει από την Μπιλμπάο κύπελο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: το είπες. Το είπες αυτό.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια και τα χαιρετίσματά μου σε όλους.
0: Ναι, όφητε να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Yeah.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στην γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Χαίρετε. Σας ακούμε. Εσείς είστε. Ακούσαν πριν από πίσω. Δεν μας ακούτε εσείς. Πάμε στην... άμα θέλουν να ξανακαλέσουν οι φίλοι, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι ανοιχτές οι γραμμές. Ο επόμενος που καλεί βγαίνει στον αέρα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ποια είναι η άποψή σου? Γεια σας, ακούγονται ότι μπορεί να έχει πρόβλημα και καλά το ΆΚΑ για το Final Four. Θα έχει πολύ πλάκα για να γίνει αυτό και αυτό από το συγκεκριμένο τύπο, λέει ο Γιάννης. Και πρόβλημα να έχει το Glass Floor, όπως είπε και ο Γιώργος Καλίδης νωρίτερα, αλλάζει το παρκέ και αλλάζει ο τάπητας και μπαίνει παρκέ κανονικά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Είναι περισσότερο αστείο, Γιάννη. Ο Σταμάτης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Έχω διαγράψει τα πάντα. Δεν ακούω την εκπομπή μετά τους δύο κάζους μέσα στο ΆΚΑ για τα νεύρα μου. Αν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός Τετάρτη, μιλάμε πλήρης αποτυχία, λέει ο Σταμάτης. Σταμάτη, έτσι είναι τα πράγματα. Θα είναι κάζο άμα ο Παναθηναϊκός χάσει από 2-0, 3-2 και μάλιστα με δύο ευκαιρίες στην έδρα του. Θα μιλάμε για τεράστιο κάζο αν συνυπολογίσουμε και ότι το Final Four γίνεται στο ΆΚΑ και αν συνυπολογίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο budget στην Ευρώπη. Όπου να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε, Σταμάτη. Θα τα δούμε Τετάρτη του βράδυ, φίλε. Και πάμε και στον Βετζίτο, όπως με διορθώνει και καλά κάνει. Φίλε, Θέμη, το nickname προσφέρεται Βετζίτο. Δεν είναι λατινικό, ούτε λατινοαμερικάνικο τελικά, Βετζίτο. Είναι γιαπωνέζικος χαρακτήρας από το manga Dragon Ball. Σε ακούω από την πρώτη μέρα και σε γουστάρω πολύ. Φοβερές γνώσεις, ευγενικός με φράδια λόγου. Μου κάνει συντροφιά τα μεσημέρια. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Γιώργο από Λονδίνο. Αδυναμία μου και στην κυρία Αναστασία. Λέει ο Βετζίτο. Βετζίτο, με συγχωρείς για τη λάθος προφορά στο nickname σου. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί με τους Ιαπωνέζικους, Κινέζικους και πάει λέγοντας χαρακτήρες δεν το έχω. Οπότε να με συγχωρείς. Από εδώ και πέρα θα το έχω στο νου μου. Βετζίτο λοιπόν. Γεια σου Βετζίτο. Τα χαιρετίσματά μου φίλε.

0: αλλά τουλάχιστον να μην σοβαριστούμε. Οπότε δικαιολογημένα και συγχαρητήρια στην ομάδα ΤΣΑΕΚ. Και για μένα, φίλε, πρέπει κάποια στιγμή ας ξεκινήσει, ρε φίλε, από εμάς. Την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή την Κυριακή, οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν το πασίγιο και να χαιρετήσουν τους συναθλητές τους, τη ΣΑΕΚ, για αυτό που κέρδισαν μέσα στο γήπεδο. Για μένα κάποια στιγμή πρέπει να γίνει η αρχή. Και ας δείξουμε, ρε φίλε, ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό. Εμείς διαφέρουμε. Αφού λέμε ότι διαφέρουμε, ας το ξεκινήσουμε εμείς την Κυριακή. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, Θέμη μου, θέλω να μου πεις ειλικρινά, υπάρχει περίπτωση να πληρώνεται κάποιος όταν λέει ότι ο Παναθηναϊκός υπάρχει σχέδιο για να μην πάει στο Final Four, έχει κερδίσει τα δύο παιχνίδια μέσα στη Βαλένθια και βγαίνει, γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν τα TikTok, υπάρχουν τα βίντεο, και να λέει ότι υπάρχει σχέδιο. Κι αν είναι, φίλε, εσύ δημοσιογράφε που λες ότι υπάρχει σχέδιο, δείξα μας ένα στοίχημα, ρε φίλε, να έχεις παίξει 5.000 τη νίκη της Βαλένθια και να πω μπράβο, ρε μάγκα, είσαι μάγκας.
1: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό, Θοδωρή.
0: Δεν αφορά εμένα. Α, απορώ αν αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται, ρε φίλε. Αλήθεια, ειλικρινά σου μιλάω, απορώ. Καλή συνέχεια, δεν μείνω.
1: Θοδωρή, δεν έχω να σου πω κάτι, γιατί δεν αφορά εμένα, αφορά κάποιον άλλο
0: συνάδελφο. Ναι, όχι, μα δεν είπα εγώ, δεν είπα ούτε κανένα, μα ρε φίλε. Ναι, το... Αλλά δόξα τω Θεώ, αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό ξέρουν για ποιο, σε ποιον απευθύνομαι. Εγώ όνομα δεν είπα.
1: Και για το πασίγιο πάντω θα ήταν ωραίο να το δούμε, Θοδωρή.
0: Εγώ πάντω θα χαιρόμουν, φίλε, και σου μιλάω ειλικρινά. Ας το κάνεις εσύ και ας μη στο κάνε, ρε φίλε. Ας το κάνεις εσύ και ας μη στο κάνε. Γιατί μπορεί το χρόνο να είμαστε εμείς στη θέση τη ΣΑΕΚ. Λοιπόν, να σε καλά,
1: καλά. Να σε καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάλι δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Άμα θέλει να ξανακαλέσει, 210-220-5943 και 215-215-5943. Το όλης 7 λέει: γεια σου Θέμη, η ομάδα μου χθες για άλλη μια φορά ήταν καλύτερη και δεν κέρδισε. Το ίδιο έχει γίνει και στα άλλα μάτσα ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, καμία ομάδα δεν μου έδειξε το χορτάρι του ότι ήταν καλύτερη. Σε όλα τα άλλα μάτσα, ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος, αλλά δεν πήρε τους βαθμούς που έπρεπε. Το ίδιο έγινε και στα τρία μάτσα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που στο γήπεδο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα καλύτερος. Διαφωνώ μαζί σου και με άλλους ακροατές που λέτε ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Θα πω ότι είναι πιο τυχερή. Η ομάδα για μένα έχει πολύ καλό ρόστερ και πολύ καλό προπονητικό team. Για μένα, με δύο οχταροδεκάρια και ένα ακόμη φόρο από το πάνω ράφι είναι κομπλέ. Η μπάλα λέει είναι. Ναι, το γνωστό. Μόνο θρύλο, σάκι που κάνει σκιάτσα, λέει ο Τόλης 7. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη όχι απλά για τα μεταξύ του μάτς, αλλά γιατί ήταν πολύ πιο σταθερή σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές μέσα στην χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει βαθμούς με Κηφισιά, με ΑΕΛ, με το Λεβαδιακό, ο οποίος έπαιζε με 10 παίκτες από το 40 λεπτό της αναμέτρησης. Δεν είναι το άξιο του Ολυμπιακός, το λέει κατά ψέματα. Όσον αφορά την ποιότητα του ρόστερ των ομάδων, δεν υστέρει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Σε κάποιες γραμμές είναι καλύτερο, σε κάποιες γραμμές είναι καλύτερη η ΑΕΚ. Το θέμα είναι, δεν έχει κακό υλικό ο Ολυμπιακός, είναι το ίδιο υλικό κατά κύριο λόγο, όπου πέρσι πήρε το double και πρόπερσι πήρε το ευρωπαϊκό. Όμως δεν θεωρώ ότι είναι τυχερή η ΑΕΚ, ούτε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια. Ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ στο παιχνίδι στο Καρασκάκι, που δεν έχει κάνει σούτ στην εστία σε όλο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, θα θυμίσω πως με ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ σε τρία παιχνίδια κανονικής διάρκειας του. Τα δύο της κανονικής διάρκειας και το ένα, το, η πρώτη αγωνιστική των play-off, δεν έχει κάνει σούτ στην εστία τρία παιχνίδια, τρία ντέρμπι στον Γιώργο Καραϊσκάκης. Όχι γκολ, σούτ στην εστία δεν έχει κάνει. Πώς αυτή η ομάδα θα μπορούμε να πούμε ότι δικαιούται το πρωτάθλημα? Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Ο Μιχάλης, με τι κάνεις?
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, με υγεία, με υγεία.
1: Πάνω από όλα.
2: Να ξεκινήσω λίγο με τα ευχάριστα. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε. Εγώ πιστεύω ότι το πήρε πολύ δίκαια η ΑΕΚ φέτος.
1: Συμφωνώ.
2: Όσο αφορά την ΑΕΚ αυτό, όσο αφορά τον μπάσκετ της ΑΕΚ, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια για εκεί που έφτασε αυτή η ομάδα. Μιλάω για το ευρωπαϊκό, έτσι.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στο Σάκοτα, ο οποίος, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, ο τύπος είναι πολύ μεγάλος μάγκας, θα το πω έτσι, προπονητής. Και για μένα η ΑΕΚ, αν έφτασε στον τελικό, το χρωστάει σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Θα συμφωνήσω 100% Μιχάλη. Ναι, το θέμα είναι το πώς αυτοκτόνησε η ΑΕΚ.

0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
1: Εντάξει, μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε για κάποιες στιγμές, μιλάμε τις
0: κάποιες. Μιλάμε για 18 πόντους ιδέα την περίοδο όμως. Ναι. Μιχάλη, μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερη σου.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι καλύτερη, αλλά έκανε, μην ξεχνάς ότι καθάρισε την Τενερίφη εκεί που δεν το περίμενε κανένας.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά θέλω να σου πω, είναι άλλο πριν από το μάτς να ξεκίνησε για να πήγαινε στον πόντο και εν τέλει να είχαν η ΑΕΚ, και άλλο να έχει να διαχειριστεί μια διαφορά 20 πόντων στα τέλη τη περίοδου και 18 στην τέταρτη. Η ΑΕΚ τα έκανε στο τέλος όλα λάθος. Όλα λάθος.
1: Δεν αντιλέγω εγώ σε αυτό. Δεν είπα εγώ ότι. Αλλά ξέρεις, μιλάμε για αθλητισμό. Μιλάμε για ένα κρασάρισμα. Εγώ σου λέω πάθανε κρασάρισμα στο τέλος. Συμβαίνουν αυτά, δεν συμβαίνουν.
0: Σίγουρα συμβαίνουν, ναι, αλλά στοιχίζουν κιόλα όπω τύχει ένα ευρωπαϊκό.
1: Μιλάμε για. Και το λέω γιατί έτυχε την Κυριακή. Χτίσαμε σε μια παρέα με φίλου αγκίτε, να το πω έτσι. Και γκρίνια και το να κοιτάω, λέω παιδιά, έλεος, εντάξει, το καταλαβαίνω, η νίκη είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά ας κοιτάξουμε και τη συμμετοχή, ας κοιτάξουμε και ο άνθρωπος αυτός που σας πήγε για μια ομάδα σχεδόν που δεν υπήρχε, θέλω να αφορά την ΑΕΚ, αυτό δεν με ενδιαφέρει μετά. Πολλά συγχαρητήρια στην ομαδάρα μου στο βολέι, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια άξια είναι εκεί που είναι.
0: Σίγουρα δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, άξια.
1: Είναι μια πολύ καλή εικόνα και γενικώς είναι μια πολύ αξιοπρεπή ομάδα. Νομίζω.
0: Δεν σε άκουσα, Μιχάλη.
1: Λέω, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ αξιοπρεπή ομάδα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Το δείχνει και στον αγωνιστικό χώρο αυτό.
1: Και η εικόνα. Όσο δε για το μπασκετάκι, την μπασκετάκια, για το μπάσκετ αντρών και την ομάδα μου, εγώ δεν ανερώσα ό,τι είχα πει και την προηγούμενη φορά. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις ματσάρες που βλέπουμε ανάμεσα στην Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Εγώ ξαναλέω, πιστεύω ότι μία από αυτές τις δύο ομάδες, όποια περάσει, τουλάχιστον είναι ομάδα τελικού και ίσως και το σηκώσει. Εγώ με τα δικά μου μάτια από
0: αυτό που είχες πει και τις προάλλες, ναι.
1: Ναι, θεωρώ ότι και η Βαλένθια ανταποκρίνεται στην εικόνα όλης της χρονιάς αυτή τη στιγμή, αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει ανεβεί αρκετά level και είναι εκεί που σχεδόν θα θέλαμε. Εντάξει, τώρα στις λεπτομέρειες όλα κρίνονται. Τι να κάνουμε. Τα τέσσερα παιχνίδια έχουν εκτεθεί στην πραγματικότητα στους 2-3-4 πόντους.
0: Στα τελευταία δύο μάτς, πάντως, Μιχάλη, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Δεν είναι αυτός ο Παναθηναϊκός που περιμένουμε να δούμε.
1: Ένα από στις λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος να σου παίρνω χρόνο από αυτό. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Το έχουμε ξαναπεί σε ένα άθλημα επαφής. Οι διαιτητές μπορούν να σφυρίξουν και μερικές φορές διακριτικά πράγματα τα οποία. Πολλοί κόσμοι χωρίς να θέλουν να προσφέρουν τον κόσμο, δεν τα καταλαβαίνει.
0: Αλλά ναι, είναι καλά, μια... εγώ δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία για αυτό το κομμάτι, εκτός αν υπάρχει κάτι που κάνει Mars. Θέλω να πω για το αγωνιστικό κομμάτι, όπως ας πούμε η άμυνα του Παναθηναϊκού ή τα ξεκινήματα της ομάδας. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός στα πρώτα 15 λεπτά στην πλειοψηφία των παιχνιδιών στο ΑΚΑ φέτος να είναι με διψήφια διαφορά πίσω και μετά να κυνηγάει. Και είναι κάτι που έγινε στην κανονική διάρκεια, γίνεται και στα playoff.
1: Εντάξει, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά υπάρχουν ειδικοί να ασχοληθούν με αυτό. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι ο Παναθηναϊκός πήγε μέσα εκεί και ενώ τον είχαν στημένο καθάρισε δύο παιχνίδια και φυσικά και η Βαλένθια νομίζω γι' αυτό να το αποκρίθηκε στην αξία της φέτος και ήρθε στο δικό μας γήπεδο και σου είπε φιλαράκι μια φορά μαγκιά σου σένα, δύο φορές μαγκιά μου εμένα. Το λέω, κατάλαβες πώς το λέω.
0: 2-2 θα πω εγώ μέχρι στιγμής, να δούμε το πέμπτο παιχνίδι. Μιχάλη, να σε καλά φίλε.
1: Ένα τελευταίο που κλείνουμε. Έτυχε σήμερα και πήγα σκοπή, η δουλειά μου είναι διανομική. Είχα πάει σήμερα στο Καλαφάτης, στο Κοροπή.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τον Καλαφάτη, δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Και έτυχε επειδή πηγαίνω αρκετά συχνά εκεί πέρα, πηγαίνουμε να κάνουμε τροφοδοσία και μιλούσα με κάποιους ανθρώπους εκεί μέσα. Λυπάμαι πραγματικά, θα μεταφέρω μόνο την απογοήτευση των ανθρώπων που είναι μέσα σε όλα στον οργανισμό Παναθηναϊκός. Υπάρχει τέτοια απογοήτευση, αγόρι μου καλό, για το τμήμα του ποδοσφαίρου που δεν ξέρω πώς θα σηκώσει κεφάλι αυτό το πράγμα.
0: Θα πρέπει να αλλάξουν πάλι πολλά το καλοκαίρι, αλλά είναι ένας φαύλος κύκλος στο Παναθηναϊκό, Μιχάλη, όπου κάθε χρόνο τέτοια εποχή κάνουμε την ίδια συζήτηση. Πρέπει να μείνει ο προπονητής, δεν πρέπει. Πρέπει να φύγουν οι παίχτες, δεν πρέπει. Και πάλι καταλήγουμε την επόμενη χρονιά τέτοια εποχή να κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα, Μιχάλη.
1: Δεν ξέρω. Είναι αρρώστια, πολύ μεγάλη αρρώστια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εύχομαι καλά
0: από εδώ. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σου.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου, πήρα να πω και εγώ συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός είμαι Κώστας από Μεταμόρφωση.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Και οι Ολυμπιακοί να μην στεναχωριούνται και για να κάνω και λίγο έτσι πλάκα. Έχετε δει τους μερικούς παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι, λες και είναι από την ταινία Αποκαλύπτω του. Έχεις την ταινία Αποκαλύπτω.
0: Δεν την έχω δει.
2: Μορφολογικά να δεις τουλάχιστον δύο παίκτες του Ολυμπιακού είναι πανομοιότυποι στην επάνωση.
0: Δεν την έχω δει, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εικόνα.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα τη δεις θα καταλάβεις. Πώς πρόκειται, εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο. Οι Ολυμπιακοί γιατί να χωριούνται, όσα έχουμε πάρει εμείς όλοι οι άλλοι, έχουμε πάρει αυτοί μόνοι τους πρωταθλήματα. Αν εξαιρέσεις καμιά 5-6 που μπορεί να πήραμε έδνοια, τα υπόλοιπα είναι καθαρά δικά τους.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ έτσι πιστεύω και δεν πρέπει να στεναχωριούνται. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το, το Λονδίνο βγήκε.
0: Σήμερα δεν έχει βγει, όχι.
2: Που, είναι, που έλεγε ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος να νικάει πάντα. Ο άλλος που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός από το που έλεγε ο Βασίλης, που έλεγε ο Ολυμπιακός ξέρει τα μονοπάτια του πρωταθλητισμού καλύτερα από όλους τους άλλους. Εδώ σε να τους δω λοιπόν να πούν.
0: Ναι, θα βγουν τις επόμενες ημέρες, Κώστα.
2: Θα λες. Α, για να δούμε.
0: Σίγουρος.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, Κώστα.
2: Αν μην στεναχωρείτε Ολυμπιακοί, πάλι πρωταθλητές θα είναι. Του χρόνου, του παραχρόνου σίγουρα. Λοιπόν, να διά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας. Ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη αν δεν προλάβω να τα διαβάσω όλα γιατί είναι πάρα πολλά. Πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, Βασίλης από Έγινα. Βασίλη, πώς το εννοείς αυτό που αναφέρεις? Δεν το διαβάζω γιατί δεν αφορά κατά κύριο λόγο εμένα. Θέλω να σου πω, αφορά τους υπόλοιπους κατά κύριο λόγο. Οπότε, για να μην υπάρξει παρεξήγηση που αναφέρεις και εσύ. Ο Φώτης λέει: ψωνισμένος λέει στο Παναθηναϊκό, απαξιώνει το conference που πανεγύρισε ο Μουρίνιο και η Τσέλσι και το διεκδίκησαν ομάδες όπως η Βίλια Φιωρεντίνα που τον απέκλεισε. Η Φενέρμπαχτσε, η γραφικότητα και η γελιότητα βρήκαν σχολιαστεί. Λέει ο Φώτης. Εντάξει, παιδιά, το conference είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ολόκληρος Μουρίνιο το έχει κάνει τετουάζ. Έτσι. Τι να πούμε τώρα. Επίσης, είναι μια διοργάνωση όπου με εξαίρεση τον Ολυμπιακό του έχουν κατακτήσει μόνο ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα, όπως θα γίνει και φέτος. Γιατί είναι μία από το Ισπανικό και μία από το Αγγλικό. Ο Γιώργος λέει: γεια σου Θέμη, σταματήστε να λέτε συνέχεια πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Απλά πρωταθλήτρια και τυχερή γιατί είχε κατεβάσει τον Γκάζι Ολυμπιακός. Παρ' όλα αυτά ήταν καλύτερος από τους υπόλοιπους και νομίζω, Θέμη, ότι σου πάει καλύτερα η προηγούμενη εκπομπή που έκανε σήμερα στη θέση. Ναι, εντάξει, Γιώργο, προτιμήσεις είναι αυτές, φίλε. Δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Προτιμήσεις είναι αυτές. Να σε γάλα πάντως, οκ, το ακούω αυτό που λες. Από εκεί και πέρα και το Πανάξια είναι Πανάξια πρωταθλήτρια. Δεν είναι τυχερή. Το κέρδισε στο γήπεδο. Δεν του το χάρισε κανένα, ούτε το κέρδισε τυχαία. Δεν θεωρώ ότι υπήρξε τύχη στην ΑΕΚ. Εκτός άμα υπάρχουν κάποια γεγονότα που διαφωνούμε. Η ΑΕΚ πάλι έβολε τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Πήρε νίκες με τον Πανετολικό στο τέλος. Ισοφάρισε το Βόλο στο τέλος. Νίκησε τον Παναθηναϊκό πάλι στις καθυστερήσεις. Έκανε την ανατροπή με την Κηφισιά πάλι στις καθυστερήσεις. Το 2-0 όπου είχε γίνει 2-3. Είναι πανάξια πρωταθλήτρια γιατί σε σχέση με τους υπόλοιπους το άξιζε. Ήταν η καλύτερη ομάδα και το πήρε. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, άκουσε στις ειδήσεις ότι η ΑΕΚ πήρε το 14ο πρωτάθλημα. Σε αυτά είναι και αυτά της Γ και Β' Εθνικής. Όχι, Αποστόλη, προφανώς. Ο τραγουδιάρης ιδιοκτήτης της ΑΕΚ μας είπε ότι αυτό είναι μάγικο και έξω από τα κυκλώματα πρωτάθλημα. Πέρσι φαίνεται ότι τον εμπόδισαν οι 6 ήττες που έκανε στα play-off και κάτι πεντάρες που μάζεψε, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Και συμπληρώνει: οι Μπιλ πέρασαν τα 16, πλέον είστε στα 17. Πανεγύρισε πρωτάθλημα και θυμήθηκε το 71 σε λίγες μέρες. Ο Ερυθρός Αστέρας θα στείλει τηλεγράφημα με ευχαριστήρια για την οικονομική ενίσχυση που είχε λάβει, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Μιχάλης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Πες μου τη γνώμη σου τώρα για τον κύριο Τζολάκη. Έφταιγε για τον γκολ που έφαγε. Εμένα με έχει απογοητεύσει πολύ εφέτος, λέει ο Μιχάλης. Όχι, Μιχάλη, δεν θεωρώ πως έφταιγε. Σε εκείνο το σημείο, στο πρώτο δοκάρι, αυτός που είναι υπεύθυνος για να απομακρύνει την μπάλα ή τέλος πάντων για να μην καταλήξει σε γκολ, είναι ο δεξιός στόπερ. Στη συγκεκριμένη φάση φταίει η δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού, δηλαδή ο Κωστίνια και ο Ρέτσος στην συγκεκριμένη φάση. Η σέντρα του Μπάμπα είναι πάρα πολύ καλή, είναι κοφτή, δυνατή. Δεν προλαβαίνει ο Τζολάκης να βγει. Και επίσης είναι τόσο καλό το τελείωμα του Κωνσταντέλια που πάλι δεν μπορεί να έχει αντίδραση. Δεν θεωρώ ότι φταίει ο Τζολάκης χθες. Σου είχα πει όμως, νομίζω μαζί το λέγαμε, ότι έφταιγε και στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ που φάγε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Χθες πάντως όχι, δεν φέρει ευθύνη. Σύν ότι έχει κάνει και μια πολύ καλή επέμβαση μετά στο πλασέ του Τζολάκη που ζαλίζει τον Κωνσταντέλια. Ο Απόστολος λέει: κύριε Θέμη, σε παρακαλώ, μπορείς να πεις στον κύριο Σάγιο να ξαναπάρει τηλέφωνο επειδή έχει κριτήριο που προβλέπει να το ρωτήσω, θα βρω το γάιδαρό μου που έκοψε τριχιά και τον έχω χάσει. Λέει ο Απόστολος. Απόστολο, θύμισε το μου να τον ρωτήσω, να δούμε αν θα απαντήσει. Η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, Παλιουράκο, είδες θες που πήγε να δώσει πέναλτι. Το κοράκι λέει: πού το είδε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είδε λάθος Αποστολή, πήγε στο βαρ, είδε το σωστό και δεν έδωσε τίποτα. Αποστολή, είμαι πολύ περήφανη. Πόντια και Θεσσαλονικιά Γαβρίνα. Κύριε Γιώργο, δεν πειράζει που το χάσαμε το πρωτάθλημα. Πάντως, ευχαριστώ που αναφέρεις το όνομά μου. Με αγάπη, Ηλία σου. Λέει Ηλία του κύριου Γιώργου. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, κοίτα. Κοϊτά. Όχι. Αποστολή, κοίτα, μπαϊτάξι. Μην ασχολείσαι μαζί μου. Όχι, μάθαι να σέβεσαι και όταν μιλάς για μένα, να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό και μετά να μιλάς, λέει η αποστολή. Ο Λευτέρης λέει και κάπως έτσι βγήκε και έκφρασε ο κ. Παντελής, ο καλός πολίτης. Ζήτω σε όλους τους κ. Παντελίδες, λέει ο Λευτέρης. Ο Εζεκία λέει: δεν το καταλαβαίνω γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε φουλ επίδεση. Είχε να χάσει κάτι. Δίνωμα είχε αυτό το σύστημα. Εγώ 3-3-4 θα έπαιζα. Για το ότι δεν φτάσουμε στην Ισπανία είναι και θέμα marketing όταν θεοποιούν τον Ρονάλντο. Και όλοι οι πιτσιρικάδες προτιμούν αθλητές από ποδοσφαιριστές. Τούτα στη Ρονάλντο versus Messi. Κλαψιάρο Πενάλντο, λέει ο Εζεκία. Πώς τώρα, αντισύγκριση ελληνικού με ισπανικού πρωταθλήματος, έφτασε στη σύγκριση Messi Ρονάλντο Εζεκία. Πάντως είναι τρομερό. Και εγώ φαν Messi με την αλήθεια. Και συμφωνώ στο που λες ότι ο Ρονάλντο όντως τρομερός αθλητής. Ο δεύτερος καλύτερος της εποχής του, με διαφορά από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά σαν τον Messi δεν είναι. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου πάντως, αλλά δεν τον αναφέρω, κλαψιάρο πενάλτο. Για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, τι να παίξει, 0-0-10, να παίζει Εζεκίελ. Έπαιξε ένα σύστημα με τετράδα στην άμυνα, ήταν πιο επιθετικός, πιο καλός στο μάτι, όμως προηγήθηκε, δεν μπορούσε να το κρατήσει. Ο Λευτέρης λέει: ο Νίκολιτς ήταν ασυνεπής από τον Αύγουστο που φορμάρισε την ομάδα για να κάνει τρεις προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους. Στον Εύρο που υποσχέθηκε ότι θα παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει και μέχρι τέλους. Και έφτασε στο στόχο του respect. Ήταν συνεπής, όχι ασυνεπής. Με συγχωρείς, Λευτέρη, άλλαξα το νόημα του μηνύματος. Ο Νίκολιτς ήταν συνεπής από τον Αύγουστο. 100% συνεπής ήταν από τον Αύγουστο. Και όπως πολύ σωστά το αναφέρεις, Λευτέρη, για να κάνουμε μια αναδρομή, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τρεις προκρίσεις το καλοκαίρι και να παίξεις πολύ καλό ποδόσφαιρο και μέσα στη χρονιά. Γιατί συνήθως όταν το καλοκαίρι πας για τις προκρίσεις, η ομάδα δεν κάνει τόσο καλή προετοιμασία για να έχει φρέσκα πόδια, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις στα προκριματικά και στη συνέχεια αυτό φαίνεται μέσα στη χρονιά. Ο Νίκολιτς είχε καλή προετοιμασία, έκανε και προκρίσεις, τρεις μάλιστα έφερε το καλοκαίρι. Όπως τα λες, Λευτέρη, είναι αξιοσημείωτο αυτό. Θα συμφωνήσω. Εντελώς είναι πίσω ο Νίκολιτς. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Το Σάββατο είδαμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Sunderland και United. Δυστυχώς ήρθε ισόπαλο το παιχνίδι. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, η ομάδα πιστεύω ξεζουμίστηκε για το Champions League. Σήμερα μπήκα στη λίστα για να πάρω εισιτήριο για την καινούργια σεζόν μεταξύ Celtic Rangers, ένα τα κλασικά ντέρμπι στο νησί, κόστος από το Newcastle και προχθές Celtic Rangers, 3-1 η Celtic, όντως ντερμπάρα, ματσάρα, τα έχει όλα έτσι, το κλασικό ντερμπι της Σκωτίας. Sunderland United, τουλάχιστον η Sunderland φέτος, Κώστα, έχει αφήσει πολύ καλά στίγματα και έχει πετύχει περισσότερα πράγματα από ό,τι θα περίμενα και οι φίλοι της Sunderland, όπως εσύ νομίζω. Ο Παναγιώτης λέει: μια ερώτηση, φίλε μου, όταν χάνεις ένα στοίχημα, πότε το πληρώνεις? Σε ευχαριστώ, λέει ο Παναγιώτης. Τώρα αυτή η ερώτηση είναι πολύ γενική, Παναγιώτη. Όταν χάνεις ένα στοίχημα, πότε το πληρώνεις? Δεν ξέρω, μπορεί να το πληρώνεις από πριν. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ο Λευτέρης λέει: πόσο θέλει να μας τρελάνει ο Μιχάλης, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Και ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη και καλή εβδομάδα. Καλά κάνει ο κύριος και λέει για 535.000 στήλους. Το θέμα είναι τι λέει το επίσημο site που έστειλε ο Γιώργος στο Λονδίνο και από εκεί και πέρα μας πει ο εν λόγω όταν θα φτιαχτεί το μουσείο τους. Αλήθεια υπάρχουν οι τίτλοι που αναφέρει γιατί στα λόγια χτίζει τους ουρανοξύστες. Εδώ είναι η ομάδα που αναφέρει ότι πήρε μετάλλιο αθλητής ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή κάποια χρόνια πριν. Ένα είναι σίγουρο, οι εκτζήτες πήρε ένα πρωτάλμα το οποίο δεν ξέρουν πώς να το πανεγυρίσουν. Μπίλε όταν πάρει το ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό, τότε μπορεί να μιλά για πορείες. Προς το παρόν, στο βολάν σου εσύ όπως και ο Σάκης. Χαλαρώστε λίγο διότι δεν πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός και βγάλετε γλώσσα. Προσέξτε γιατί εμείς θα παίρνουμε σερί, όχι ένα κάθε 5-6 χρόνια. Τον άλλο μήνα με τόσους που ήξεραν ότι έχουν στημένο τον Παναθηναϊκό, περιμένουν να δω πολλές Φεράρι και Λαμπορκίνι στους δρόμους της Αττικής. Λέει ο Γιάννης. Τα μηνύματα στο email θα τα διαβάσω αύριο, το υπόσχομαι γιατί δεν προλαβαίνω. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3, όπως ήμασταν μαζί και στο 12-2, καθώς έλειπε ο Γιώργος Χελάκης σήμερα. Τα λέμε αύριο στις 3. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης με την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια να έχετε.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ekaterinburg.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία αρχοντιά.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι πέντε μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η έβδομη ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η έκτη μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 14η φορά στην ιστορία της Ένωσης. Επιπλέον, οι κυτρινόμαυροι εξασφάλισαν ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Πίστευα ακράδαντα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεκινάει μια νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δήλωσε στον Εντένα ο πρόεδρος Μάριος Ηλιόπουλος. Με απουσίες ξεκίνησαν οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θεραπεία έκαναν οι Πελίστρι, Ίγκασον, Μπακασέτας, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Ατομικό οι Κάτρις και Σάντσες. Διαψεύζουν στον Πράσινο τα δημοσιεύματα για τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Νωρίτερα, ουκρανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Ρεμπρόφ συμφώνησε με τον Τριφύλι. Ο Ολυμπιακός κάλεσε σε συνάντηση τον Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Βολοντίμιρ Σβέροφ. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει θέμα αποχώρησης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων εξετάσεων του Ποντένσε βρίσκονται στους Πειραιώτες. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Γιουσούφ Γιαζίτσι. Την κατάσταση των Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκο εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμωρημένο Ζαφίρ και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αύριο θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνου. Ανακούφιση για τον Νίκο Γουίλιαμς. Ο επιθετικός Αθλέτικ Μπιλμπάο προλαβαίνει το παγκόσμιο κύπελο. Η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της φετινής σεζόν. Τον τελικό του Champions League ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, του Europa League ο Λετεσχέ, στο Conference League ο Ιταλός Μαουρίσιο Μαριάνι και τον τελικό του Women's Champions League θα είναι η Τες Όλοφσον. Για την Premier League στις 10, Tottenham Leeds. Για τη La Liga στις 10, Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα. Και για τη Serie A στις 10 παρατέταρτο, Νάπολι Μπολόνια. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Στο βόλεϊ ανδρών παρελθόν αποτελούν και επίσημα τον Ολυμπιακό οι Τζον Γκόρντον Πέριν και Μάξι Κάβανα. για έντονο ενδιαφέρον της Χάπελ Τελαβίβ για τον γκάρ της Βαλένθιας Ζαν Μοντέρο, κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Η ομάδα του Ισραήλ προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους Ισπανούς και συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
11: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου 2026, τσούξαν οι ζέστες έξω, να μυρίζει άνοιξη, δυνατή προς το καλοκαιράκι, να το χαιρόμαστε όλοι. Καλό απόγευμα λοιπόν και πάλι σε όλους και ελάτε εδώ, ξεκινά μόλις τώρα η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο.

Με Θέμη Παλιούρα, Μιχάλη Σοηλέ και Γιώργο Ρουμελιώτη στην παραγωγή της εκπομπής, Σοφία Οικονόμου στα social media, Τάσος Ζαφυράκης στην παρέα σας για αυτή την ώρα.

να θυμίσω, μάλλον και αυτή τη φορά τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας, το Viber για SMS 6939-943-943 και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-220-5943.

στην παρέα μας και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ, Ραφίνα και Αρτέμιδα. Στα δύο καταστήματα θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη υπερποίηση για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr.

Θα πάμε μαζί λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη την ίδια ώρα, με καλούς συναδέλφους, πάντα ο Βαγγέλης Δουκάκος ενήμερος σε ό,τι αφορά τη διαιτησία, αλλά να δούμε και τους νέους ορισμούς. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ενδιάμεσα και αγωνιστική Τρίτη και Τετάρτη play-off και play-out, αν και τα play-off λοιπόν από θέσεις 1 έως 4 έχουμε από χτες την πρωταθλήτρια Ελλάδος για την περίοδο 2025-26, και αυτή είναι η ένωση δίκαια και άξια, έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου έναντι των υπολείπων που είχε πολύ λιγότερα ζητήματα καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του μαραθωνίου. Τα λέγαμε και στην πορεία ότι ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να προχωρήσει με ουσιαστικά βήματα και κινήσεις. Στην αρχή είχαμε πει όλοι, όταν ακόμα η ομάδα ήταν στην αρχή, κατάφερνε να παίρνει νίκες, τα τρίποντα, έστω και με ένα 0, για αρκετά παιχνίδια, μέχρι που η ομάδα βρήκε συνοχή, βρήκε ταυτότητα και άνοιξε περισσότερο και στα σκορ και στην απόδοση την αγωνιστική, και γενικότερα ήταν η ομάδα που έπεισε όλους εμάς περισσότερο ότι έπρεπε και σωστά κατέκτησε αυτό το πρωτάθλημα. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Πέραν του Βαγγέλη Δουκάκου λοιπόν, που ξεκίνησα να λέω θα τον έχουμε κοντά μας για όλα αυτά, θα έχουμε και τη Σοφία Λυσιώβα. Η Super League 2 έχει ολοκληρωθεί, έχουμε τη Γάμα Αθηνική, όμως κάποιες ομάδες ιστορικές όπως ο Πανθρακικός ανέβηκε στη Super League 2, αλλά ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από αυτά η Σοφία τα γνωρίζει πολύ καλά και θα μας τα μεταφέρει λίγο αργότερα. Θα πάμε όμως κάποια στιγμή και μέχρι τη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε εκεί τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, μάλλον του ΠΑΟΚ αρχικά και του Ολυμπιακού μετά, Κώστα Ροφανό, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ από μπάλα, από ποδόσφαιρο, και βεβαίως είναι και πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών της Θεσσαλονίκης, της Βορείου Ελλάδος γενικότερα. Θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια, γιατί πέραν από το αθλητικό ενδιαφέρον και να πάρουμε μια αποτίμηση από τον ίδιο το τι έγινε ή γίνεται μέχρι τώρα, θα βρίσκεται στις 8 η ώρα και κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όχι σε ξενοδοχείο, μάλλον άκυρον, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, εκεί όπου λοιπόν υπάρχει παρουσίαση του βιβλίου του Μίμη Δωμάζου και του Αντώνη Αντωνιάδη, ο Ψηλός και ο Κοντός. Θα είναι πολλές γνωστές προσωπικότητες εκεί. Θα τα πούμε λοιπόν στη συνέχεια και με τον ίδιο για τα δύο αυτά ζητήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον.

Έτσι λοιπόν στα play-offs 1-4, μετά την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο αγώνας που κάνουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ για τη δεύτερη Κυπριμομιούχα θέση συνεχίζεται, καθώς ο Ολυμπιακός εχθές είχε μια μεγάλη αποτυχία απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τον ίδιο να πάρει τη νίκη, να αφήσει τον ΠΑΟΚ 3 βαθμούς πίσω και να ελπίζει σε αυτή την θέση, όμως δεν τα κατάφερε. Ο δικέφαλος του Βορρά αντέδρασε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ισοφάρισε και έτσι λοιπόν η πρώτη η τύχη πλέον είναι στα χέρια του ΠΑΟΚ και ο ίδιος έχει πλέον έκτημα να κατακτήσει και τη δεύτερη αυτή θέση. Και το λέμε αυτό διότι τα παιχνίδια που απομένουν Τετάρτη που μας έρχεται, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται πια βαθμολογικά την αδιάφορη ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα χτυπήσει το παιχνίδι ΑΕΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν η ομάδα έχει ολοκληρώσει τους στόχους της, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι το ίδιο. Και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ένα παιχνίδι των αιωνίων, ποτέ δεν είναι εύκολο. Και η τελευταία αγωνιστική μετά, ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο κλειστό γήπεδο του Απόστολος Νικολαίδης από οπαδούς και η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση. Εκτός κι αν ο Ολυμπιακός μας διαψεύσει και εμφανίσει στα δυο αυτά παιχνίδια κάτι πολύ σημαντικό, πάρει δύο νίκες και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να κάνει το αντίστοιχο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες θέσεις, 5-8 είναι αδιάφορες για την ιστορία και μόνο Άρης Όφη 3-1 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Και αυτό που ενδιαφέρει πολύ πια είναι τα play-out. Είχαμε μεγάλη νίκη της Κηφισιάς μέσα στο Πανσαραϊκό με 2-1 και με ανατροπή. Δικαίως η ομάδα των Βορείων Προαστίων εξασφάλισε κατά κάποιον τρόπο με τους 37 βαθμούς πλέον την παραμονή της. ΑΕΛ Αστέρας 1-1, συνεχίζεται εκεί το δράμα και για τις δύο ομάδες. Και Ατρόμητος Πανετολικός, η ομάδα του Αγρινίου επικράτησε στο Περιστέρι 2-1 και εκεί πήρε βαθμολογική ανάσα. Και τα επόμενα παιχνίδια τώρα, την Τρίτη δηλαδή αύριο, έχουμε το Πανετολικό με την ΑΕΛ στις 7 η ώρα όλα τα παιχνίδια καταρχάς και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν πολλά για τη συνέχεια. Να πούμε ότι απομένουν 3 αγωνιστικές ακόμα σε ό,τι αφορά τα play-out.

0: να δούμε λίγο η βαθμολογία στα play-out. Έχει αξία αυτό πλέον. Ο Ατρόμητος με 40, Κηφισιά 37, Πανετολικός που λέγαμε 34 βαθμούς, ο Αστέρας με 29, από εδώ και κάτω είναι τα δράματα όπως είπαμε. Αστέρας 29, Παντσαραϊκός 28 και ΑΕΛ 26. Τρεις ομάδες αυτές φαίνεται ότι θα δώσουν μάχη. Έχει πάρει ένα μικρό πλεονέκτημα ο Αστέρας και όχι τόσο για τον ένα βαθμό που υπερβαίνει, που ξεπερνά το Παντσαραϊκό, αλλά γιατί δείχνει στα τελευταία παιχνίδια αγωνιστικά ότι πατάει και καλύτερα. Ανέβασε λίγο απόδοση και φαίνεται ότι είναι πιο δραστήριος και ίσως εκεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αν επικρατήσει και του Παντσαραϊκού αύριο Τρίτη, τότε το μεγάλο πλεονέκτημα πλέον παραμονής ανήκει σε αυτόν. Λοιπόν, θα πούμε και ό,τι άλλο χρειαστεί. Προς το παρόν έχω κοντά μου τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Δουκάκο. Να δούμε, έχουμε και τους ορισμούς και νέα αγωνιστική, όπως είπα, Τρίτη και Τετάρτη. Φίλε Βαγγέλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε.
0: Από πού θες να ξεκινήσεις?
1: Καταρχήν, καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι λύθηκε σήμερα και το μυστήριο αυτό της Λάρισας. Δεν προσήλθε στη συνάντηση με την ΚΕΔΟ ο κύριος Νταβέλης, ο οποίος έβγαζε λόγους για δόλους και τα ιστορία του φωτιά. Έστειλε την νομική σύμβουλο και έναν εκπρόσωπο της ομάδας. Και ο Λανουά και όλη τη σύνθεση της ΚΕΔ είπαν ότι υπήρχε χέρι, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η οδηγία της UEFA λέει ότι όταν το χέρι δεν είναι σε φυσική κατάσταση και πάνω από τον νόμο, είναι πέναλτι, ανεξάρτητα είναι πέναλτι και σωστά δόθηκε, ανεξάρτητα αν η μπάλα προέρχεται από συμπαίχτη του. Έτσι λοιπόν αυτό μόνο τους καθήλους, και φάνηκε αυτό ότι πλέον τον υποστηρίζει, αφού τον όρισε κιόλας τον Φωτιά στον αυριανό αγώνα Κηφισιάς Ατρομήτου στη Λεωφόρο, που θα γίνει το παιχνίδι στη Λεωφόρο.
0: Ναι, στις, και όχι στην Νίκαια, ναι.
1: Στις 7 το βράδυ. Έτσι. Να πούμε επίσης ότι γνωστοί είναι οι διαιτητές, οι οποίοι δηλαδή είναι ελίτ διαιτητές για τα δύο παιχνίδια τα οποία έχουμε.
0: Λες για τα...
1: Ναι. Ο Βένος, ο Ράντε, ο Μπρένοβιτς. Είναι για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και ο Γερμανός ο Σβέν για πρόψη θα είναι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Μπορεί να μην έχουν τώρα ενδιαφέρον για τον τίτλο, αλλά για τη δεύτερη θέση όλα παίζονται. Είναι γνώριμη λοιπόν και δύο στο ελληνικό κοινό. 36χρονος Γερμανός ο Γιαμπλόφσκι έχει παίξει και φέτος το αγώνα του Άρη με τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια στο Χαριλάου, αλλά έχει παιχνίδια και άλλα παιχνίδια, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός, σπουδαία παιχνίδια. Ενώ ο Μπρένοβιτς φέτος τον είδαμε στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια, και παλιότερα είχε παίξει ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, Άρης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα τρία τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν οι διαιτητές είναι από την πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και πριν προχωρήσει, Βαγγέλη, συγγνώμη, λες οι διαιτητές είναι την πρώτη γραμμή. Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για τους ήδη διαιτητές που σφύριξαν τα δύο ντέρμπι τα προηγούμενα. Εμένα ο Ισπανός το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ δεν μου άρεσε καθόλου. Έκανε δύο μεγάλα λάθη. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δίνει πέναντι στο χέρι του Ρέτσου. Το παιδί το είχε διπλώσει το χέρι πάνω στο σώμα. Από πού προκύπτει και τι είδε που σφυρίζει πέναντι? Ένα αυτό που το πήρε πίσω το ΒΑΡ. Αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιος διαιτητής να δίνει αυτό. Μισό λεπτά. Και πάμε και στο άλλο τώρα.
1: Όλοι που αυτά τα λένε, δηλαδή έκανε λάθος, αλλά από εκεί και μετά ο διαιτητής αυτός έχει περγαμηνές.
0: Ναι, δεν το ακυρώνω αυτό, Βαγγέλη, δεν το ακυρώνω. Λέμε γιατί κριτικάρουμε τώρα τη συγκεκριμένη διαιτησία.
1: Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η περίπτωση του ΜΕΙΤΕ που είχε πρόθεση.
0: Πάμε τώρα εδώ. Ακεί ήθελα να πω. Βλέπεις, ο ΜΕΙΤΕ ήταν που έκανε την κουτουλιά, έτσι.
1: Ναι, αλλά πού είναι το ΒΑΡ? Το ΒΑΡ τι κάνει?
0: Λοιπόν, τώρα έλα εδώ. Είναι ο διαιτητής.
1: Βαγγέλη
0: μου, μισό λεπτάκι. Είναι ο διαιτητής ακριβώς δίπλα. Κάπου το βλέμμα του έχει φύγει από τη φάση, κάπου το είδε λοξά, δεν το είδε, δεν ήθελε να το σφυρίξει γιατί ήταν ή δεύτερη κίτρινη ή κόκκινη.
1: Υπάρχει το ΒΑΡ και του λέει όχι, προχώρα, πέσε.
0: Αυτό το πρέπει να ελεγχθεί αυτό.
1: Πίσω σε θέλει να πει πρόθεση. Αυτό, κακό.
0: Δηλαδή, τι έκανε εκεί πέρα?
1: Πάει. Ήταν αυτό και αυτό. Και τον αντικατέστησε μετά ο Λουτσέσκου.
0: Ο Λουτσέσκου είπε και ευχαριστώ. Ο Λουτσέσκου είπε και ευχαριστώ εκεί.
1: Του έδωσε να καταλάβει ότι κύριε έχεις κάνει λάθος.
0: Ναι, το έκανε ο προπονητής του αυτό.
1: Όχι όμως ότι ήταν διαιτητές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα.
0: Όχι βέβαια, Βαγγέλη, ξέρεις τι γίνεται.
1: Το πήρε πίσω το λάθος.
0: Ναι.
1: Και ήταν να ξέρεις ένα πράγμα, επειδή έχουν δώσει οδηγίες.
0: Ναι.
1: Όταν ο διαιτητής διορθώνει το λάθος, εντάξει, έχει μια...
0: Στην πρώτη περίπτωση διορθώθηκε.
1: Βαθμών, αλλά όταν όμως το στείλει το ΒΑΡ και του πει πρόσεχε εδώ δεν έχεις, και επιμείνει, τότε αυτόματα έχει λοιπόν πρόβλημα μετά.
0: Ωραία. Εντάξει. Στο πρώτο διορθώθηκε το λάθος, κανένα πρόβλημα. Είπαμε την αρχική εκτίμηση του διαιτητή. Στο δεύτερο όμως δεν διορθώθηκε τίποτα. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι προς όλες τις ομάδες και οι διαιτητές να μην κλέβουν το πορτοφόλι από την άλλη ομάδα. Εδώ είναι κλοπή. Εγώ την ταπεινή μου άποψη.
1: Για την υπόθεση του ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι, ναι, ακριβώς γι' αυτό μιλάω.
1: Αλλά αυτό το βάρετε, κάνει το κορόιδο.
0: Εκεί δεν πρέπει να ελεχθεί αυτό ο βαρίστας, ποιος ήταν εκεί πέρα.
1: Εντάξει, έχουμε πει και πάλι ότι το λάθος του διαιτητή δεν ποινικοποιείται. Βεβαίως υπάρχει λάθος. Υπάρχει λάθος. Αλλά το θέμα είναι και που έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα, παίρνουν τα ωραία του λεφτά, περνάνε μια χαρά, επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Η έκθεση που πάει, στον κάθε των αχρήστων. Δεν πάει πουθενά η εκθέση αυτή.
0: Ναι, πάμε, είμαστε στο πυρόβλητο. Είμαστε στο πυρόβλητο. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Εμένα με ενδιαφέρει οι ομάδες που αγωνίζονται και διδρώνουν στον αγωνιστικό χώρο να παίρνουν από τη διαιτησία, όποια και να είναι, είναι τα παιχνίδια βαθμολογικά ενδιαφέροντα ή όχι. Να παίρνουν αυτό που δικαιούνται, ρε αδερφέ. Τέλος.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στους διαιτητές τους άλλους.
1: Ο μάτς λοιπόν, το οποίο παίζεται μια κατηγορία που θα είναι ο Αστέρας Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό, κλείθηκε ο Παπαπέτρου να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά, το πιο δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Έτσι που κρίνεται και η κατηγορία, όπως και το άλλο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στον Πανετολικό, Πανετολικός Λάρισα, ο Τσακαλίδης, βλέπουμε διεθνείς διαιτητές.
0: Δύο καλοί διαιτητές αυτοί, ναι.
1: Σε αυτά τα παιχνίδια, που είναι κρίσιμα, έτσι. Και επίσης τώρα έχουμε εδώ τώρα μια ιστορία και πρέπει να πούμε δύο κουβέντες. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι όλοι συνηγορούν ότι η Τσοχλίκη, η διεθνής διαιτήνα που έπαιξε το παιχνίδι του Άρη Πετρούπολης με το Εθνικό, ήταν άριστη και είναι σημαντικό αυτό, γιατί καλέσαν να πάει επειδή δήλωσε κόλλημα Μπουρουτζίκας, και ότι τώρα έχουν ορίσει διαιτητές για τα μάτς Τετάρτης και στο Νότο και στο Βορρά, με τη διαφορά όμως ότι είναι αμφίβολο αν θα γίνουν τα παιχνίδια του Νότου μεταξύ Εθνικού Πύργου και Ζακίνθου Άρης Πετρούπολης την Τετάρτη, διότι εκκρεμεί η υπόθεση
0: του Πύργου. Θα μας τα πει και η Σοφία Λυσιόβα μετά που ασχολείται με Super League, ναι, και Γάμα.
1: Ναι. Να σου πω ότι ΕΠΟ είναι τώρα στην προσυζήτηση και μάλλον πάμε για αναβολή τα παιχνίδια αυτά.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε αν πάει η αναβολή θα πάμε μετά από 15 μέρες. Θα έχουμε και να βάλουμε και θα βάζουμε και αντιλιακό για να παίζουμε παιχνίδια.
0: Αντιλιακό όπως το λες. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, Βαγγελή.
1: Τώρα από πλευράς ΕΠΟ ασχολούνται με τον τελικό των γυναικών, των πρωταθλήματων των γυναικών, του κυπέλου γυναικών. Έχουμε επίσης τις διοργανώσεις, έχουμε τα δύο μπαράζ που θα κρίνουν την άνοδο στην πρώτη κατηγορία γυναικών. Στέκουμε στις γυναίκες γιατί δίνουν μεγάλη έμφαση. Εντάξει. Και εκεί τώρα έχουν ρίξει όλο το βάρος και αναμένουμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με τα υπόλοιπα θέματα, τα οποία αφορούν κυρία για το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα στο προπονητικό κέντρο της Παιανίας. Γιώργος Βαρδινογιάννης.
0: Μάλιστα. Και κάτι θέλω να το πω έτσι, να το συζητήσουμε μαζί για ένα λεπτάκι. Μου κατσεβαρίσω στο μάχη, Βαγγέλη, η ήττα και η απώλεια του τίτλου της ΑΕΚ στο BCL, στο Final Four, με τη Ρήτας, όπου πήγαινε μέχρι και 19 πόντους μπροστά και έχασε τον τίτλο. Σαν Ελλάδα, σαν Έλληνα το λέω και όχι σαν οπαδό, σαφώς δεν είμαι.
1: Ναι, εγώ το βλέπω.
0: Στενάχωρο πολύ.
1: Το βλέπεις, έχει κάτι χωρί το γήπεδο και εσύ που σε κόσμο, γιατί δεν κάνει του φρενάρε, δεν σταματάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι εκεί πέρα.
1: Εκεί δεν ξέρω, πέσανε, έπαθε μπλακάου και ο Σάκουδα και όλοι. Και όλοι και στον πάγο, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Και έχουμε και το άλλο, την Τετάρτη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με στη Βαλένθια και εκεί το κάνανε σύριαλ, το κάνανε δράμα οι Παναθηναϊκοί.
1: Θα τα δούμε. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο δυνατός όταν παίζει έξω παρά όταν είναι μέσα στο.
0: Για να δούμε. Να είναι και η δεύτερη ομάδα στο Final Four, θα ήταν καλό. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και χαρά.
0: Έτσι. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια.

ματιές μας προτάσεις. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με Premier League, 5.93, Tottenham Leeds η αναμέτρηση, 36η αγωνιστική. Θα πάμε στον Άσο εδώ, κουτσά στραβά, μπορεί και πιστεύουμε η Tottenham να πάρει, να κατακτήσει τη νίκη. Σημείο 1 λοιπόν με απόδοση 1.80, συνεχίζουμε με La Liga και κωδικός 5.95, Ράγιο Παγιεκάνο Τζιρόνα, εδώ για 35η αγωνιστική. Είναι ένα μάτς το οποίο θα κυμανθεί πιστεύουμε ανάμεσα σε 2 και 3 τέρματα, θα το προτείνουμε, απόδοση 1.95. Και συνεχίζουμε με Πριμέιρα Λίγκα, Πορτογαλία, κωδικός 5.98, Ζιλ Βιθέντε Αρούκα για την 33η αγωνιστική. Εδώ έχουμε έκτητη Ζιλ Βιθέντε με 50 βαθμούς, 11η με 36 η Αρούκα. Σημείο 1 με απόδοση 1.75 και 603 από το ίδιο πρωτάθλημα, το Ντέλα Μόρο Ειρένσε για την 33η αγωνιστική, και εδώ θα προτείνουμε 2 έως 3 γκολ με απόδοση 1.95. Αυτά τα τέσσερα είναι, θα πάμε στο διαλυματάκι μας και όταν επιστρέψουμε, για όποιον δεν πρόλαβε, θα τα πω άλλη μια φορά με ηρεμία, να τα κρατήσετε για όποιον δεν πρόλαβε. Πάμε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Και να σας πούμε πριν πάμε στα επόμενα θέματα, να σας πω άλλη μια φορά τις στοιχηματικές προτάσεις που τις είπα λίγο βιαστικά πριν πάμε στο διαλυματάκι μας. Έχουμε λοιπόν 5.93 Tottenham Leeds, σημείο 1 με απόδοση 1.80. 5.95 Ράγιο Βαγιακάνο Τζιρόνα, 2-3 γκολ με απόδοση 1.95. 5.98 Ζιλ Βιθέντε Αρούκα, σημείο 1 με απόδοση 1.75. Και 603 Τοντέλα Μόρο Ιρέντσε, 2-3 γκολ με απόδοση 1.95. Θα πρότεινα συστηματάκι 3-4. Θέλω να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα. Είπαμε πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, αλλά σε μεγάλη αφορία ο μεγαλομέτωχος Τσάικο Μάριος Ηλιόπουλος είπε πολλά πράγματα. Όπως είπα, στην εφορία του μέσα και στον ενθουσιασμό του, είπε: ξεριζώσαμε το παρασκήνιο και τα κυκλώματα, με το F αγωνίζεστε. Και είχε σε αυτό το ανεπανάληπτο ξέσπασμα μετά τη λήξη του παιχνιδιού και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εντάξει, κάπου υπερβολικά όλα αυτά, γιατί φέτος μπορούμε να πούμε ότι η διαιτησία, και θέλω να το τονίσουμε αυτό, δεν ήταν μια καλή διαιτησία σε γενικές γραμμές. Για όλες τις ομάδες μπορεί να είχαν σε κάποια παιχνίδια κάποια αρνητικά σφυρίγματα, δεν ήταν όμως κατευθυνόμενα, δεν ήταν προς σε βάρος προς μια ομάδα. Έγιναν λαθάκια και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ και γενικότερα τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι ξεριζώσαμε το παρασκήνιο και τα κυκλώματα και αυτά. Είναι βαριά φράση αυτή. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα γιατί το άξιζε και ήταν καλύτερη. Γιατί αν υπήρχε παρασκήνιο τέτοιο που να ήταν τόσο όπως το παρουσιάζει ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ, τότε ίσως να μην το πριν και η ΑΕΚ, να είχαν αλλάξει τα δεδομένα πολύ νωρίτερα, γιατί ξέρουμε τι γίνεται σε ένα παιχνίδι, κάποια φάλσα σφυρίγματα και συντονισμένα, και δεν χρειάζεται να είναι μπέναντι κάτι άλλο, μπορεί να αλλάξουν πολύ τα δεδομένα σε ένα παιχνίδι και γενικότερα στο πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν ίσως το αποδίδουμε αυτό στην εφορία του και στον ενθουσιασμό του μέσα από την πραγματικά άξια κατάκτηση του πρωταθλήματος και όχι τόσο πολύ, γιατί αν γυρίσουμε χρόνια πίσω ή κάποια άλλα θα βλέπαμε τι γινόταν και τότε θα λέγαμε ότι αυτά είναι ψεγάδια μπροστά σε εκείνα. Άρα λοιπόν, καλή διαιτησία ήταν η χρονιά, ωραίο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Αυτό είναι και βάζουμε την τελεία μας σε αυτό το γεγονός.

0: Την καλησπέρα μου και στον Τασουλάκο από τα Πατήσια, Κιτζής, καλή εβδομάδα. Είμαστε ήδη από χτες πρωταθλητές, λέει ο Τασούλης, και είμαι χαρούμενος πολύ που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Τασούλη μου, να είσαι πάντα καλά, πάντα να έχεις χαρές, βεβαίως να είσαι χαρούμενος και να είσαι πάντα, διότι η ομάδα σου κατέκτησε ένα πρωτάθλημα τίμιο και πολύ άξια, όπως είπα και νωρίτερα. Καλή εβδομάδα και σε σένα λοιπόν. Και για τη συνέχεια, Σοφία Λισιώβα, είπα και νωρίτερα, δεν έχουμε Super League 2 που να μας απασχολεί κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε όμως γάμα εθνική και άλλα πράγματα τα οποία θα μας τα μεταφέρει αμέσως τώρα η Σοφία Λισιώβα. Καλησπέρα Σοφία και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε τα παρά στη γάμα εθνικής για την άνοδος στη Super League 2 που γίνονται διάφορα πραγματάκια εκεί. Αρχικά να πούμε ότι ο Παθρακικός είναι η πρώτη ομάδα που κέρδισε έτσι την άνοδο, οπότε επιστρέφει η ομάδα εκεί από την Κομωτινή. Με πολύ έτσι χαρά πανηγυρίσανε και είναι έτοιμος να τον ακολουθήσει τον Παθρακικό από όλον Καλαμαριάς που θέλει έναν βαθμό στις επόμενες δύο αγωνιστικές για να σφραγίσει και αυτή η ομάδα την άνοδο. Αλλά τα περίεργα γίνανε στον νότιο ομιλό. Είχαμε ένα άκρος επεισοδιακό παιχνίδι και περιμένουμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει, πώς θα αντιμετωπιστεί από τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ. Γιατί στο παιχνίδι ανάμεσα στον Πύργο και στη Ζάκυνθο γίνανε πολλά και περίεργα πράγματα, πολλά επεισόδια και το παιχνίδι διεκόπη. Οπότε περιμένουμε την απόφαση, η απόφαση για την τύχη του παιχνιδιού και ενδεχομένως η τύχη της ανόδου σε αυτόν τον όμιλο θα ληφθεί στις δικαστικές αίθουσες. Να πούμε ότι ο Πύργος προηγεί το 1-0, αλλά εκεί προς το τέλος του αγώνα η Ζάκυνθος κέρδισε ένα πέναλτι το οποίο αμφισβήτησαν πολύ έντονα οι γηπεδούχοι, το παιχνίδι έγινε στον Πύργο. Εκτελεί ο Βαστακός το πέναλτι, η ευστοχή γίνεται το 1-1, την ώρα που πανηγυρίζει δέχεται μια βροχή από αντικείμενα από την εξέδρα και πέφτει κάτω και κατά την άποψη των γηπεδούχων έκανε θέατρο, κατά την άποψη των Ζακυνθινών τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, το παιχνίδι τέλος πάντων διεκόπη και περιμένουμε τώρα τι θα γίνει. Σύμφωνα με τη Ζάκυνθο, το νοσοκομείο εκεί αρνήθηκε να του κάνει εισαγωγή γιατί σύμφωνα με τον Πύργο ήταν όλα σκηνοθετημένα. Τώρα ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα και αν ήταν πραγματικός ή όχι ο τραυματισμός του Βαστακού δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε φυσιολογικά, οπότε θα πρέπει οι δύο ομάδες να βρεθούν ενώπιον του δικαστή και να υποστηρίξουν τα τα επιχείρηματά τους. Το σίγουρο είναι ότι είναι δύσκολη κατάσταση για το Παθρακικό, για τον Πύργο, επειδή με δική του επιτεότητα δεν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, γιατί υπήρχε βροχή αντικειμένων από την εξέδρα. Οπότε, αν υπάρξει τιμωρία του στυλ, δίνουμε το παιχνίδι στα χαρτιά, στη Ζάκυνθο και αφαιρούμε και τρεις βαθμούς, όπως καταλαβαίνετε, διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό στην στη μάχη αυτή της ανόδου, θα υπάρχει έφεση, οπότε θα τα δείξει λίγο η ιστορία και πέρα από το τέλος του του μήνυ αυτού πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, γι' αυτό η γάμα εθνική ποτέ δεν είναι βαρετή.
0: Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία, έχουμε κάτι άλλο.
1: Να πούμε μόνο ότι ο Πανιώνιος η ΚΑΠΑ 17 του Πανιωνίου νίκησε, κατέκτησε το πρωτάθλημα για δεύτερη διαδοχή χρονιά και φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται στις ακαδημίες του Πανιωνίου.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σοφία μου. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να θυμίσω άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιεργικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες, συνεχείς νέες αφίξεις με άριστη εξυπηρέτηση πάντα στα δύο καταστήματα. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ.

Και να πούμε ότι για 21η φορά πρωταθλήτρια η Μπάρτσα στην Ισπανία κατέκτησε μετά το 2-0 επί της Real, της μεγάλης αντιπάλου της, κατέκτησε λοιπόν και αυτό το τρόπαιο.

0: Πάμε, θα πάμε μέχρι την πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, αλλά και σήμερα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Ροφανό, να μιλήσουμε για να κάνουμε μια αποτίμηση του πρωταθλήματος, αλλά έχουμε και ένα σημαντικό γεγονός στη πρωτεύουσα. Υπάρχει στις 8 το βράδυ σε αίθουσα του Δημαρχείου, στη Μανώλης Αναγνωστάκης αίθουσα του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, η παρουσίαση του βιβλίου του Μίμη Δωμάζου, με ο Ψηλός και ο Κοντός με τίτλο, με παρουσία εκεί και του Αντώνη Αντωνιάδη. Να πω πριν καλωσορίσω τον κύριο Ροφανό ότι χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κούδας, ο Κώστας Ορφανός και βεβαίως ομιλητές θα είναι ο Κώστας Αηδηνίου, ο Κούλης Αποστολίδης, Γιάννης Βένος, Γιώργος Λυσαρίδης, να θυμίσω πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Κώστας Μιλιατάκης, δημοσιογράφος, συνάδελφος και συγγραφέας του βιβλίου, και φυσικά θα παρευρεθεί εκεί και ο Αντώνης Αντωνιάδης σε αυτή την παρουσίαση. Κύριε Ορφανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μου και τους χαιρετισμούς μου στο ακροατήριό σας όλη την Ελλάδα.
0: Ήθελα να τα πω όλα αυτά γιατί μου άρεσε.
1: Μόνο μια μικρή διόρθωση για λόγους
0: σεβασμού.
1: Ο δημοσιογράφος είναι ο Κώστας ο Μπλιάτκας. Απλά δεν το διαβάσατε σωστά. Δεν έχει καμιά σημασία. Απλά το λέω έτσι γιατί...
0: Όχι, σωστά το... μου είπατε, Μπλιάτκας. Ωραία. Και να πω και κάτι τελευταίο, την εκδήλωση θα συντονίσει ο Περικλής Τέλλας, ο καλός συνάδελφος, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το γεγονός και θα πάμε μετά στην αποτίμηση του πρωταθλήματος και έχουμε πρωταθλήτρια. Από χτες την ΑΕΚ, το γνωρίζουμε όλοι, θα μιλήσουμε για αυτά. Πάμε από την εκδήλωση όμως που έχει αξία.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε εδώ τον Αντωνιάδη. Δεν μπορούσε φυσικά να είναι ο αείμνηστος Μίμης Δωμάζος για να παρουσιάσουμε το βιβλίο αυτό, ο Ψηλός και ο Κοντός, ο Στρατηγός και ο Πιστολέρο, ο Γκολτζής, εν πάση περιπτώσει όπως μπορεί να το σκέφτεται ο καθένας. Μιλάμε για τον Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη τον Αντωνιάδη. Και εγώ βέβαια ως πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, που συμπεριλαμβάνει όλες τις ομάδες, τον Άρη, τον Ηρακλή, το Καλαμαριά, εννοείται τον ΠΑΟΚ και ακόμη και τις εραστεχνικές ομάδες που υπάρχουν. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτή η εκδήλωση γιατί είναι αντάξια των ονομάτων που έχουν τα δύο αυτά παιδιά. Και βλέπετε ότι στην παρουσίαση του βιβλίου ομιλητές είναι πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί αυτό δείχνει την εξέχουσα τιμή που θέλουμε να δώσουμε στα δύο πρόσωπα, τον αείμνηστο Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, που θα είναι κοντά μας.
0: Σωστά, και παρότι την κατάστασή του ο κύριος Αντωνιάδης θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, έχει έρθει και θα παραβρεθεί εκεί, δηλαδή είναι σημαντικό για τον ίδιο και έχει προσφέρει και αυτός τεράστια, πολλά, πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως και πολλοί άλλοι από εσάς στο παρελθόν, κύριε Ορφανέ. Θα είναι και ο Δήμαρχος ο κύριος Αγγελούδης εκεί, προφανώς και αυτός θα πάρει το λόγο κάποια στιγμή, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Η εκδήλωση αυτή γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας παραχώρησε και την αίθουσα αυτή που είπατε, του Αναγνωστάκη. Και υπό την αιγίδα του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, που απλά να το πω για μία ακόμη φορά, να το ακούσει όλη η Ελλάδα, είναι ο πρώτος σύλλογος βετεράνων ποδοσφαιριστών με καταστατικό στην Ελλάδα. Από εκεί και μετά όλοι οι σύλλογοι βετεράνων παλεμάχων, όπως τους θέλουμε να τους λέμε, που δημιουργήθηκαν, δανείστηκαν το δικό μας το καταστατικό και προχώρησαν στη δημιουργία των συλλόγων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ιστορικά έχουμε πετύχει πολλά πράγματα, έχουμε προσφέρει πάρα πολλά στο κοινωνικό σύνολο και η σημερινή παρουσίαση του βιβλίου είναι μια ακόμη απόδειξη της δικής μας ύπαρξης σαν Σύλλογο Βετεράνων της Θεσσαλονίκης.
0: Τα συγχαρτήρια από μένα και γενικότερα για την προσπάθεια που κάνετε, κύριε Ορφανέ, και αυτές οι εκδηλώσεις είναι σημαντικές και επιβραβεύσεις ανθρώπων που έχουν προσφέρει. Να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Έχουμε από χθες πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ΑΕΚ.

0: θέλω τη δική σας αποτίμηση μέχρι τώρα και θα πάμε στα επιμέρους.
1: Ναι, κοιτάξτε, η ΑΕΚ όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ιδιαίτερα στον πρώτο γύρο, δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Έκανε ένα comeback στο δεύτερο γύρο και ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του δεύτερου γύρου και εμφανίστηκε πλέον με τις δυνατότητες που έχει, που κατά την εκτίμησή μου, ανεξάρτητα εάν αυτό που παρουσίασε στα τελευταία πολλά παιχνίδια του πρωταθλήματος και στα play-off βέβαια, δίκαια το κατακτά, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες παρουσίασαν σκαμπανεβάσματα. Να ξεκινήσω από τον ΠΑΟ και να πω ότι την καινούργια χρονιά, δηλαδή το 2026, με τραυματισμούς, απουσίες και πολλά προβλήματα στην σύνθεση της ομάδος, δεν καταφέραμε να είμαστε σε απόδοση σταθερή όπως ήμασταν το 2025 και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς θα παλέψουμε πλέον με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση.
0: Ξέρετε,
1: το ίδιο, ναι. Το ίδιο περίπου θα έλεγα ότι ισχύει για τον Ολυμπιακό, που δεν ξέρω βέβαια για ποιους λόγους εμφάνισε μια δυστοκία επιθετική, η οποία φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. Έκανε ο Ολυμπιακός ευκαιρίες, αλλά δεν μπορούσε να τις αξιοποιήσει σε πάρα πολλά παιχνίδια όπως παρακολουθώ, και νομίζω αυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους, το ότι δεν εμφανίστηκε δυνατός στο τελικό στάδιο αυτής της μάχης, και γι' αυτό με τον ΠΑΟΚ θα παλέψουμε για την δεύτερη θέση, η οποία οδηγεί στην έξοδο του Champions League.
0: Πάντως, πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, κύριε Ορφανέ, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, να πούμε λίγο για τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι ο εκφραστής στον γκολ ήταν ο Ελκαμπή μέχρι ενός σημείου, μέχρι το Κοπα Αφρικα. Όταν γύρισε το παιδί αυτό, έχει χάσει την έγκλη του, την φρεσκάδα, και ίσως επειδή είναι προσαρμοσμένο το παιχνίδι επάνω στον ίδιο, θεωρείται ότι και αυτό είναι μια αιτία που ο Ολυμπιακός έχει δυστοχία στο να σκοράρει.
1: Ναι, πάντως και στο χθεσινό παιχνίδι το έδειξε αυτό ο Ελκαμπή. Δεν θα έλεγα για τις επιλογές του να τελειώσει τις φάσεις ότι ήταν εσφαλμένες, γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο και πολλές φορές αυτό που οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος θεωρεί ότι είναι λάθος επιλογή, καταλήγει να είναι σωστή και μας διαψεύδει. Οπότε εκείνο το οποίο έχω να πω όμως, και το είδε φαντάζομαι όλος ο κόσμος που είδε το παιχνίδι, είναι ότι δεν είχε την άνεση αυτή που ξέρουμε τον Ελκαμπή να τελειώνει τις φάσεις, και αυτό φάνηκε σε τρεις τουλάχιστον πολύ χαρακτηριστικές φάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν κρίνει το παιχνίδι. Οπότε μπορώ να συμφωνήσω, παρότι δεν είμαι πολύ κοντά στην ομάδα για να γνωρίζω λεπτομέρειες, από αυτό που βλέπω από την τηλεόραση έχω διαπιστώσει ότι είχε μια κάψη ο Ολυμπιακός, και κυρίως δυστοκία στο εκτελεστικό κομμάτι.
0: Τώρα, οι δύο ομάδες αυτές, καταρχάς να πω ότι στην αρχή, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, όπως είπατε και εσείς, δεν ήταν η ΑΕΚ το φαβορί, γιατί είχε ένα νέο προπονητή. Ο ΠΑΟΚ είχε το Ρασμάν Λουτσέσκου χρόνια και πετυχημένο προπονητή. Ο Ολυμπιακός επίσης, το Μεντιλίμπαρ, το Βάσκο, πετυχημένος προπονητής με κόνφερες και με πρωτοντάμπλ. Άρα λοιπόν ξεκινούσε από μειονεκτική θέση η ΑΕΚ και ο Νίκολης, όμως τα κατάφερε, και εκτός από τα προβλήματα τραυματισμού στον ΠΑΟΚ, τι άλλο εντοπίσατε εσείς, και τις ελλείψεις των παιχτών δηλαδή? Μήπως η ομάδα δεν ήταν σε καλή αγωνιστική κατάσταση στο δεύτερο γύρο και εκεί έκανε την κοιλιά που τη στήχησε της ομάδας?
1: Ναι, εμφανίστηκε σε σημαντικά παιχνίδια χωρίς να έχει την απαραίτητη ενέργεια την οποία χρειαζόταν η ομάδα, αλλά εκείνο το οποίο νομίζω λειτουργήσε αποφασιστικά στο να μην καταφέρουμε να πάμε μέχρι τέλος σε διεκδίκηση του τίτλου, ήταν ότι σε πάρα πολλά παιχνίδια έλειψαν κομβικοί παίχτες. Για μένα κομβικοί παίχτες είναι ο Ζιβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο οποίος λόγω της ηλικίας του δεν θα μπορούσε, και σε αυτόν φάνηκε σε πολλά παιχνίδια η φρεσκάδα, αλλά είχε και αυτός προβλήματα τραυματισμού, και νομίζω οι παίχτες αυτοί ήταν παίκτες οι οποίοι στέρισαν, θα έλεγα, από την ομάδα το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος, το να μπορεί να διεκδικήσει νίκες, και γι' αυτό έχασε εύκολους βαθμούς. Ας πούμε, οι βαθμοί που χάθηκαν στο Βόλο ήταν εύκολοι βαθμοί για τον ΠΑΟ, γιατί ήταν σε ένα γήπεδο που δεν είχε τον κόσμο που έχουν άλλα γήπεδα για να το φοβάται. Ήταν ένα μεγάλο γήπεδο, ήταν ένα ωραίο γήπεδο που θα μπορούσε ο ΠΑΟ να βγει νικητής, που όμως έχασε τρεις πόντους, οι οποίοι πιστεύω ότι ήταν κομβικοί για τη συνέχεια της διεκδίκησης του πρωταθλήματος.
0: Τώρα, είπαμε για τη δεύτερη θέση ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Φαίνεται ότι έχει τον πρώτο λόγο ΠΑΟΚ, κατά τη δική μου άποψη, και να μου πείτε εσείς, κύριε Ορφανέ, διότι το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι στην έδρα του πια, με την αδιάφορη βαθμολογικά ΑΕΚ πια, την πρωταθλήτρια, και το επόμενο είναι στο Απόστολος Νικολαίδης κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό αυτόν που βλέπουμε και χωρίς στόχους, με και κλεισμένων των θυρών. Άρα και ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει στο επόμενο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, ένα ντέρμπι Ιωνίων, πάντα δεν είναι ποτέ αδιάφορο αυτό, καταλαβαίνετε, και στο επόμενο παίζει μέσα στην ΑΕΚ, στα Φιλαδέλφια. Άρα λοιπόν, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι έχει τον πρώτο λόγο ΠΑΟΚ. Εσείς τι λέτε?
1: Έχει τον πρώτο λόγο στη λογική της ισοβαθμίας. Δηλαδή το ότι με τον Ολυμπιακό, αν είμαστε με τους ίδιους βαθμούς, ο ΠΑΟΚ θα είναι ο πρωταθλητής. Ναι. Θα είναι ο δεύτερος. Η ομάδα δηλαδή που θα βγει στο Champions League στα δεύτερη. Από εκεί και μετά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν μεταξύ τους παιχνίδι και αντιμετωπίζουν στην ουσία δύο ομάδες αδιάφορες.
0: Έτσι.
1: Θα μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω έτσι, με ποια έννοια? Με την έννοια ότι η Μένα εκεί είναι πρωταθλήτρια ήδη, ο δε Παναθηναϊκός είναι τέταρτος, δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και μετά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι ιστορικές ομάδες αυτές και δεν μπορεί να είναι κανένα παιχνίδι αδιάφορο, αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν παίκτες οι οποίοι θα είναι παίκτες που θα θέλουν οι προπονητές να δουν για το αν θα είναι και την επόμενη χρονιά, και ίσως αυτός να είναι ένας παράγοντας που πιθανότατα οι ομάδες να μην είναι τόσο ανταγωνιστικές όσο σε προηγούμενα παιχνίδια.
0: Σωστά.
1: Που είχαν στόχο.
0: Λοιπόν, κύριε Ορφανέ, επειδή έχουμε 1,5 λεπτά και φτάνουμε στο τέλος, θέλω για τον Παναθηναϊκό τώρα που ξεκινήσατε και σας διάκοψα. Τι σας άφησε ο φετινός Παναθηναϊκός και σας αφήνει?
1: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, ο Παναθηναϊκός φέτος έκανε στο ξεκίνημα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Αν είναι ισχύουν και αυτά που διαβάζω σε εφημερίδες, ο κύριος Αλαφούζος πιθανότατα να επένδυσε περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη φορά τη φετινή χρονιά, αλλά δεν πέτυχε το στόχο του που ήταν να καταφέρει μέχρι τέλους να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσουν από πιο νωρίς, μια και ήδη είναι έξω από θέσεις που μπορούν να διεκδικήσουν, την οργάνωση και τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονιά, που εύχομαι ειλικρινά, γιατί εμένα με ενδιαφέρει όλες οι ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικές, και ιδιαίτερα αυτές που έχουν τόσο μεγάλη ιστορία να είναι πολύ δυνατός, και οι υπόλοιπες ομάδες, για να έχουμε και ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και την επόμενη χρονιά.
0: Πάντως, κοινή διαπίστωση είναι ότι είχαμε ένα καλό πρωτάθλημα και γενικότερα καλές διαιτησίες, γιατί υπάρχει αυτή η γκρίνια, κύριε Ορφανέ, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, για τις διαιτησίες, εγώ εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι ίσως θα πρέπει να εμπιστευόμαστε περισσότερο τους Έλληνες διαιτητές, γιατί αν πιστεύουμε ότι μπορούν κάτι να τους επηρεάζει, εντάξει, τότε και με τους ξένους μπορούμε να το πιστεύουμε αυτό, γιατί πλέον δεν είναι τίποτα το να σου παίζει ένας διαιτητής από την Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή δύσκολο, αν θέλεις, να βρεις τρόπους να επηρεάσεις τους ανθρώπους αυτούς, γιατί σαν αξίες υπάρχουν Έλληνες διαιτητές οι οποίοι έχουν αξία και μπορούν να σταθούν εφάμιλα με διεθνείς διαιτητές, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για να παίξουν, και δεν είναι πάντα αυτοί που θα θέλανε ή αυτοί που τους επιλέγουνε.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχουν και αυτοί υποχρεώσεις στην Ευρώπη, στα τοπικά τους πρωταθλήματα, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δεν είναι πάντα οι καλύτερες επιλογές.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού και σήμερα πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, Κώστας Ορφανός. Κύριε Ορφανέ, να σας ευχαριστήσω θερμά που τα είπαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Σας εύχομαι τα καλύτερα και καλή επιτυχία στις 8 η ώρα το βράδυ στην εκδήλωση με την παρουσίαση του βιβλίου του Μίμη Δωμάζο, Ψηλός και ο Κοντός.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο.
0: Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ.
2: Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή σπορ.
0: Και με τον Κώστα Ορφανό, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Ακολουθεί Μιχάλης Τσοηλές με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης 6 με 8. Εμείς ξανά την ερχόμενη Τετάρτη, 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: 943 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
13: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 14η φορά στην ιστορία της Ένωσης. Επιπλέον, οι κυτρινόμαυροι εξασφάλισαν 8,6 εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή τους στα play-off του Champions League. Πίστευα ακράδαντα σε κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεκινάει μια νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δήλωσε στον Αντένα ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλίοπουλος για την κατάκτηση του τίτλου. Με απουσίες ξεκίνησαν οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θεραπεία έκαναν οι Πελίστρι, Ίγκασον, Μπακασέτας, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Ατομικό, οι Κάτρες και Σάντσες. Διαψεύδουν στους πράσους τα δημοσιεύματα για τον Σκέρντεργκέι Ρεμπρόφ. Νωρίτερα, ουκρανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Ρεμπρόφ συμφώνησε με τον Τριφίλη. Ο Ολυμπιακός κάλεσε συνάντηση στον Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Βολοντίμιρ Σβέροφ. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, δεν προκύπτει θέμα αποχώρησης του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ αυτή τη στιγμή. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ποντένσε, βρίσκονται στους Πειραιώτες. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Γιούσουφ Γιαζίτσι. Την κατάσταση των Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκο εν όψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμωρημένο Ζαφίρ και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αύριο θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνο. Ανακούφι για τον Νίκο Γουίλιαμς. Ο επιθετικός Αθλέτικ Μπιλμπάο προλαβαίνει τον παγκόσμιο κύπελο. Η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της φετινής σεζόν. Τον τελικό του Champions League, ο Ντάνιελ Σίμπερτ, του Europa League ο Λετεσχέ, στο Conference League ο Ιταλός Μαριάνι και τον τελικό του Women's Champions League θα είναι η Τες Όλοφσον. Για την Premier League στις 10, Tottenham Leeds. Για τη La Liga στις 10, Rayo Vallecano Girona. Και για τη Serie A στις 10 παρατέταρτο, Napoli Bologna. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικάνος φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κοντρά στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η ισπανική ομάδα. Στο βόλεϊ ανδρών, παρελθόν αποτελούν και επίσημα από τον Ολυμπιακό οι Τζον Γκόρντον Πέριν και Μάξι Καβάνα. Για έντονο ενδιαφέρον της Χάπελ Τελαβίβ για τον γκάρτ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Η ομάδα του Ισραήλ προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους Ισπανούς και συμβόλαιο με τις απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
5: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ. Όπου και αν είσαι. Όπως

Sports On Air Live μέχρι και τις 8 και σήμερα στα ραδιοφωνά σας με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, έτσι όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, φίλες και φίλοι, έτσι και σήμερα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Μαΐου του 2026. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους.

Παρασκευή που σας άφησα, δεν υπήρχε πρωταθλητής Ελλάδος. Σήμερα βέβαια υπάρχει. Επίσης την Παρασκευή δεν τα κατάφερε και ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και έτσι τώρα περιμένει να έρθει η Τετάρτη για να πάει να παίξει τα ρέστα που λέμε στην Ισπανία. Χθες η ΑΕΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό και, και μαθηματικά πλέον είναι πρωταθλήτρια για τη φετινή σεζόν. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα της ΑΕΚ, η οποία είναι δίκαια πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη σεζόν αυτή που μας πέρασε. Στην ουσία, μάλλον η οποία σεζόν, φίλες και φίλοι, έχει άλλα δύο παιχνίδια. Την Τετάρτη που μας έρχεται μεθαύριο και την Κυριακή. Ένα-ένα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1. Οι δύο αυτές ομάδες πλέον διεκδικούν τη δεύτερη θέση. Καλά, ο Παναθηναϊκός για αυτά τα play-offs από την προηγούμενη αγωνιστική, συγγνώμη, δεν διεκδικούσε τίποτα. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται το σκηνικό. Θα τα συζητήσουμε όλα εδώ με τους συναδέλφους reporters. Αρκεί να μείνετε εσείς συντονισμένοι, 943 Interveten Sports. Πάμε να σας πω και τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά με δικά σας γραπτά μηνύματα. 6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Με απλή χρέωση μηνύματος. Ήδη η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα έστειλε το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα στον 943 Interveten Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή, Σάκη λέει. Και φυσικά καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχεις. Τις ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι εδώ από τη Λευκάδα. Νίκη, γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Νίκο από την όμορφη Ναύπακτο. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους μας, λέει φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο. Γεια σου Ελένη μου, καλησπέρα και σε σένα και στον πύργο κοντά, στον ομό Ηλίας. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Το ρεπορτάζ και τα σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες έχουν πολύ ενδιαφέρον και σήμερα. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Βίγη. Συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αν και Ολυμπιακός η Βίγη. Μπράβο, Βίγη.

Να σας πω ότι σήμερα στις 10 έχουμε ένα μάτς για την Premier League, Tottenham Linz, για τη La Liga στην Ισπανία, την ίδια ώρα Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα. Στην Ιταλία για τη Serie A, Νάπολη Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο, και για την Championship στην Αγγλία για τα playoffs, Millwall Hull στις 10. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον σταθμό μας. Με την κουβέντα δεν συστηθήκαμε, Θανάση, ναι, έχεις ένα απόλυτο δίκιο. Ο Σάκης Μπουσδούνης, φίλες και φίλοι, είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές και Ανδριάνα Πούλιο στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα Δευτέρας, μας λέει και η φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Παναγιώτη και στον Κώστα.

0: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
2: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Σάκη.
0: Τι λέει η όμορφη Θεσσαλονίκη?
2: Η όμορφη Θεσσαλονίκη αναταράσσεται τις τελευταίες ώρες μπασκετικά στον ΠΑΟΚ, διότι έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις. Τρίζει διοικητικά το οικοδόμημα του Τέλη Μιστακίδη.
0: Όπα.
2: Τρίζει. Τρίζει με την έννοια της διοικητικής αναδιάρθρωσης.
0: Κάτι άλλο. Εντάξει τότε.
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Ναι.
2: Το πρωί, με επιστολή του, παραιτήθηκε από την διοίκηση της ομάδας από τη θέση του αντιπροέδρου ο κύριος Βασίλης Οικονομίδης, ο οποίος είναι γνωστός στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, παλιός πρόεδρος επίσης του ΕΣΑΚΕ, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη διαδρομή στον χώρο του μπάσκετ, διότι όπως έλεγε σε αυτή την επιστολή υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες με τα μέλη της διοίκησης, με ορισμένα μέλη από τη διοίκηση.
0: Ναι, με εχμές παραιτήθηκε από τη διάβαση.
2: Με εχμές.
0: Ναι.
2: Ακολουθεί το απόγευμα ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την οποία λύεται η συνεργασία, αποχωρούν ή τους αποχωρούν, εν πάση περιπτώσει, με τον πρόεδρο Νίκο Βεζιρτζή και τον Νίκο Μπουντούρη. Και αμέσως μετά βγάζει ανακοίνωση ο Νίκος Βεζιρτζής, ο οποίος επιβεβαιώνει τη μη καλή συνεργασία που υπήρχε. Δεν είχα το πλαίσιο που θα ήθελα για να δουλέψω, αναφέρει μεταξύ των άλλων σε μια μακροσκελή ανακοίνωση ο ιστορικός πρόεδρος.
0: Είναι ο γνωστός Βεζιρτζής, έτσι.
2: Ο Νίκος Βεζιρτζής, ο ιστορικός πρόεδρος.
0: Μπράβο.
2: 80 ετών σήμερα. Δυστυχώς, λέει ο κύριος Βεζιρτζής, όσο και αν προσπάθησα, δεν κατάφερα να πείσω ότι τα επόμενα 100 χρόνια πρέπει να μας βρουν ενωμένους. Είναι σαφέστατη η αιχμή για τη λειτουργία της ΚΑΕ. Κάνει και μια αναδρομή για το πώς βρέθηκε ο Αντρέα Τρινκέρι, λόγω της προσωπικής του γνωριμίας με τον καλύτερο μάνατζερ της Ευρώπης, όπως λέει χαρακτηριστικά. Παρά τα αυτά, δεν ευδοκίμησε αυτή η συνεργασία, δεν μπόρεσε να περάσει τα θέλω του και τελείωσαν λοιπόν και οι τρεις σήμερα, παραλαμβάνω, Οικονομίδης, Βεζιρτζής και Μπουντούρης κατά σειρά. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο στενότατος συνεργάτης του Τέλη Μιστακίδη, ο κύριος Γιάννης Μετμεζάς. Υπήρξε και μια αναδιάρθρωση, έχουμε και εισόδους νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και υπ' αυτή την έννοια έχουμε τριγμούς και μάλιστα πάρα πολύ νωρίς, διότι ουδής περίμενε τόσο γρήγορα να υπάρξουν αυτές οι καταιγιστικές εξελίξεις. Ο κύριος Μιστακίδης ούτε καν εξάμεινο δεν έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ.
0: Από την ώρα που μπήκε ο κύριος Μιστακίδης, όλοι αυτοί που παραιτήθηκαν υπήρχαν πριν, δηλαδή, για να καταλάβω?
2: Όχι, αυτούς τους έφερε ο κύριος Μιστακίδης όταν ανέλαβε την ομάδα. Θέλησε να ενώσει ιστορικά τον ΠΑΟΚ της προηγούμενης εποχής με την καινούργια που ανατέλει.
0: Να παντρέψει δηλαδή τους παλιούς με τους νέους, αν καταλάβω καλά.
2: Και βρέθηκε λοιπόν ο κύριος Νίκος Βεζιρτζής, στο πρόσωπο του οποίου αντανακλάται όλη η ιστορία του ΠΑΟΚ. Είναι ο πρόεδρος των πρωταθλημάτων, του Final Four κλπ. Γνωστότατος, έτσι. Και θέλησε να τοποθετήσει εκεί. Αλλά φαίνεται όμως ότι η φιλοσοφία, η παλιά με τη νέα, δεν συμβαδίζουν τελικά. Ναι. Άρα λοιπόν είχαμε αυτήν την αναδιάρθρωση. Μέχρι τώρα τρέχουν οι εξελίξεις, θέλω να σου πω, διότι η ανακοίνωση του κυρίου Βεζιρτζή βγήκε μόλις πριν από 3/4. Άρα δεν ξέρουμε μέχρι το βράδυ τι άλλο μπορεί να προκύψει.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε αυτά. Αυτά με τα μπασκετικά. Πάμε και στο ποδόσφαιρο.
2: Πάμε στο ποδόσφαιρο, που ο ΠΑΟΚ επέστρεψε χθες από τον Πειραιά τρόπον την να ικανοποιημένος, υπό την έννοια ότι παίρνει στα χέρια του πια το κυνήγι της δεύτερης θέσης. Ναι, μεν υπάρχει η εντός εισαγωγικών απογοήτευση ότι χάθηκε το πρωτάθλημα, αλλά ποιος αλήθεια πίστευε ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει σοβαρά ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ στους 6 βαθμούς. Άρα λοιπόν ο στόχος, ο ρεαλιστικός, ήταν το κυνήγι της δεύτερης θέσης και πλέον αυτόν τον στόχο τον έχει στα χέρια του ΠΑΟΚ, διότι αν κερδίσει τα δύο επόμενα παιχνίδια δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στα δικά του μάτς.
0: Απέναντι στον Ολυμπιακό, συγγνώμη, έχει μια καλή έτσι, φέτος, έχει κάνει ένα καλό ρεκόρ.
2: Δεν έχασε.
0: Ναι, έχει τέσσερα μάτς.
2: Πέντε μάτς σε πρωτάθλημα και κύπελλο,
0: ναι.
2: Στα οποία δεν γνώρισε καμία φορά την ήττα.
0: Τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες.
2: Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και γι' αυτό είναι και τώρα η διαφορά που υπάρχει στην ισοβαθμία. Σε περίπτωση λοιπόν που ισοβαθμίσουν οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω. Αλλά αυτό το προβάδισμα θα πρέπει να το διαφυλάξει ο δικέφαλος με νίκες. Αρχικά με την ΑΕΚ, την ερχόμενη Τετάρτη και μετά με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Για την καιροφυλακτή Ολυμπιακός.
0: Ναι, ένα εντός και ένα εκτός έχει ο Πάο.
2: Ένα εντός και ένα εκτός. Η αρχή γίνεται τώρα στην Τούμπα το βράδυ της Τετάρτης. Εκεί όπου ορίστηκε και διαιτής ο Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι. Ο Πάο, ο οποίος περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη, αν θα μπορέσει να τον έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκο. Ένα ενδεχόμενο που αποκλείονταν κάποιες μέρες πριν, καθώς έλεγαν όλοι ότι τέλος η χρονιά για τον Γιακουμάκη, αλλά πάει καλά και ο κριτικός και φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να προλάβει ακόμα και το μάτς με την ΑΕΚ. Είναι σίγουρα έξω ο Ζαφίρης που είναι τιμωρημένος, την πλήρωσε κάρτες χθες και φυσικά ο Ντεσπότοφ, ο Λόβρεν και ο Καμαρά. Περιμένουμε να τελειώσει η προπόνηση, να δούμε τα νεότερα. Ουσιαστικά μιλάμε για συντήρηση τώρα, γιατί δύο μέρες δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση, έτσι ενδιάμεσα. Και να πάει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι για τη δεύτερη θέση της ερχόμενης Τετάρτης. Απέναντι σε μια εκτόρα η οποία λένε ότι έρχεται στην τρέλα του πανηγυριού, ότι δεν θα δώσει μεγάλη σημασία, αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Καλά, όταν αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ πονηρά, φίλε. Όταν ο άλλος δεν έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Γιατί παίζει, δεν έχει το βάρος έτσι, των βαθμών.
2: Και επειδή είμαι σίγουρος ότι ο Λουτσέσκο τα ξέρει όλα αυτά ως αλεπού που είναι, θα τα υπογραμμίσει στους παίκτες του, δεν μπορεί να τους αφήσει έτσι. Αν νομίζουν ότι θα κάνουν περίπατο την Τετάρτη.
0: Ακριβώς. Για να δούμε. Πάντως ο Λουτσέσκο έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ για 16 του πρωταθλήματος.
2: Εντάξει, ο Λουτσέσκο προσπάθησε να βρει κάποιες δικαιολογίες, οι δεν άρεσαν στον κόσμο, η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή.
2: Είπε ας πούμε ότι για μια ακόμη φορά αναφέρθηκε ότι ήταν η ομάδα κουρασμένη, ότι έδωσε πιο πολλά παιχνίδια από την ΑΕΚ. Δηλαδή τώρα θα βάλουμε σε ζυγαριά πόσα παιχνίδια έδωσε ο ένας και πόσα ο άλλος, ή αυτό που είπε ότι στο

0: 90% ήμασταν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, διότι μας έλειπαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά από την άλλη δεν μπορεί συνεχώς να είσαι με αυτή την καραμέλα, ότι μου λείπαν παίκτες και ότι έπαιζα μισός.
1: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
0: Γιατί κάνεις πρωταθλητισμό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να έχεις βρει τον τρόπο για τις λύσεις όταν
0: δηλαδή
1: κάνεις πρωταθλητισμό.
0: Προσπάθησε με λίγα λόγια να βρει κάποιες δικαιολογίες για την απώλεια του πρωταθλήματος αρχικά και ίσως να διαφυλάξει και τα νότα του αν κάτι δεν πάει καλά στα δύο επόμενα παιχνίδια και χάσει ο ΠΑΟΚ τελικά τη δεύτερη θέση.
1: Πάντως κρατάει στα πόδια του, αν όχι στα χέρια του, την τύχη του, θεωρώ, ο ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί με δύο νίκες στα επόμενα μάτς κλειδώνει το εισιτήριο για τα πραγματικά του Champions League.
0: Και αυτός είναι και ο στόχος. Όταν χάθηκε το κύπελο, την επόμενη μέρα ο Ιβάν Σαββίδης τον κάλεσε στο Πόρτο Καράς και του είπε: δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω τη δεύτερη θέση. Θέλω να μπει η ομάδα στα προκριματικά του Champions League και να παλέψουμε να κουνήσουμε σε Ντόνι το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Που νομίζω δεν έχει κουνήσει σε Ντόνι μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα. Άρη, Ηρακλή, έχουμε κάτι από εκεί?
0: Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι ακόμα, δυστυχώς.
1: Περνάνε οι μέρες πάντως, έτσι.
0: Περνάνε οι μέρες ανησυχητικά και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Εκτός από αυτό το φημολογούμενο ενδιαφέρον για τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά και αυτό μένει στα χαρτιά, διότι έκανε δηλώσεις χθες ο κύριος Παπαδόπουλος μετά το μάτς του Λεβαδιακού με τον Βόλο. Είπε ότι εγώ θα τελειώσω τη χρονιά και θα μιλήσω πρώτα με το Λεβαδιακό.
1: Πάντως ο Άρης, μια και μιλάμε, μάλλον εντάξει για τον Ηρακλή τα είπαμε, κέρδισε τον Όφη, εντάξει, αυτά πλέον σε φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι. Εντάξει, διαπιστώνει κανείς μια βελτίωση.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι ο Άρης κάνει σε αυτό το πρωτάθλημα 5-8 πορεία πρωταθλητισμού. Έχει σε 4 μάτς 3 νίκες.
1: Και με έναν καλό Κουαμέ να πετυχαίνει 3 γκολ απέναντι στον Όφη.
0: Ναι, και είναι η επιλογή αυτή του Γρηγορίου να πετάξει έξω το μωρό, να εμπιστευτεί άλλους παίκτες και δικαιώνεται. Και με τον Κατεβέρε δικαιώθηκε και με τον Κουαμέ δικαιώθηκε. Αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό θα μετρήσουν όσον αφορά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Άρη. Ουδείς μπορεί να ξέρει τώρα την επόμενη μέρα, η αλήθεια είναι, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το διοικητικό. Θα μείνει ο Καρυπίδης, θα φύγει, τι θα γίνει.
1: Είδα προβλήματα για Πέρε Φαμπιάνο και έχει μάτς αύριο με το Βόλο.
0: Την Τετάρτη με το Βόλο.
1: Τετάρτη, αύριο είπα. Καλά.
0: Με το Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, με ανακοίνωση Μπέου ότι δεν δεχόμαστε ο πάντος του Άρη, ότι όσοι μπουν θα μπουν. Αυτό είναι γνωστό. Ποτέ δεν δέχεται ο πάντος του Άρη στο Πανθεσσαλικό ο κύριος Μπέος. Δέχεται όλων των άλλων ομάδων της Super League εκτός του Άρη. Και αυτό έχει να κάνει με κάποιες ζημίες που είχαν κάνει κάποτε.
1: Μάλιστα, ναι. Και νομίζω δεν είχε
0: πληρωθεί. Δεν τα πλήρωσε ποτέ ο κύριος Καρυπίδης και ο κύριος Μπέος το κρατάει μανιάτικο. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση πάλι σήμερα και λέει ότι όσοι μπουν στο γήπεδο την Τετάρτη θα μπουν μόνο με το εισιτήριο διαρκείας. Δηλαδή όσοι είναι κάτω και διαρκείας δεν θα κυκλοφορήσουν άλλα εισιτήρια.
1: Μάλιστα.
0: Για να αποκλείσει με αυτόν τον τρόπο ο παδούς του Άρη. Λες και τώρα είχε μεγάλη δίψα ο κόσμος του Άρη να πάει να δει αυτό το παιχνίδι. Το οποίο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Μα κανένα. Μάλιστα. Θα τα πούμε και αύριο, φίλε. Νομίζω δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
0: Αυτά.
1: Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά. Παναγιώτη Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από τη Θεσσαλονίκη με τα ρεπορτάζ των τριών ομάδων εκεί. ΠΑΟΚ, Άρη αλλά και Ηρακλή.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Σιγά σιγά θα πάμε στο διάλειμμα μας πριν. Να διαβάσουμε ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Ματούλα που μας λέει πως χθες Κυριακή ήταν η γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο να έχεις τη μανούλα σου δίπλα και φυσικά να την αγαπάς. Όπως κι αν είμαι, όπου κι αν είμαι, ό,τι κι αν κάνω, σε κουβαλάω πάντα μαζί μου μέσα στο πιο όμορφο και γλυκό δωμάτιο του κόσμου, την καρδιά μου. Μάνα. Δεν βρίσκεται καμία λέξη να έχει στον ήχο της τόση αρμονία. Η μητέρα είναι ο μόνος άνθρωπος που αβίαστα στερείται τη δική της απόλαυση για να την παραχωρήσει στο παιδί της. Η έκφραση της απόλυτης αγάπης, ανεφόρων. Από τη σύλληψή μας ως το θάνατο, η αγάπη της μητέρας μας ακολουθεί μέχρι την αιωνιότητα. Μάνα λοιπόν, μία λέξη, χίλιες θυσίες. Να τις αγαπάτε όσοι τις έχετε και να τις προσέχετε. Αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervetten Sports.
11: Η ώρα είναι 6:30.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου του 2026. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Μιχάλη Σοηλία, τον Γιώργο Ρουμελιώτη και την Ανδριάνα Πούλιου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτως, που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Οχελάκης. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος. 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω. Σε λίγο θα πάμε σε Μάνο Σαραμόπουλο να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Μάνο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα σε ένα και στου ακροάτε του 943 Intervetten Sports.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε, καλή εβδομάδα. Από πού θα ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε το πρωί. Ένα site από την Ουκρανία έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα συζητήσει με τον Σέρχι Ρεμπρόφ, τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή. Τώρα λοιπόν, που έχει λήξει το συμβόλαιό του, έρχεται άλλο δημοσίευμα πάλι από την Ουκρανία που λέει θα συζητήσει με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι από τώρα, άντε βρες.
0: Τώρα άντε να δεις τι ισχύει από όλα αυτά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό πριν τον Μπενίτεθ. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, για να δούμε.
2: Εγώ είχα συναντήσει στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, δεν θυμάμαι. Είχα συναντήσει τον Ρεμπρόφ και τον ρώτησα και μου λέει όντως τον είχαν πλησιάσει τότε τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν προχώρησε η υπόθεση γιατί αυτός ήταν προπονητής της Εθνικής Ουκρανίας.
0: Ναι, δεν μπορούσε τότε αυτός, αν θυμάμαι
2: καλά. Ναι, δεν μπορούσε αυτός, ναι. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιες είναι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την απευθεία συμμετοχή τους στο προσεχές League Phase, δηλαδή 26-27. Καταρχήν έχουμε...
0: Για το Champions League μιλάμε.
2: Το Champions League ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε όποιος θα πάρει το Champions League 30 Μαΐου, δηλαδή η Paris Saint-Germain ή η Arsenal. Μετά έχουμε τη Σαχτάρ Ντονέτσκ λόγω βαθμολογίας, τον νικητή του Europa League, δηλαδή Aston Villa ή Freiburg. Από την Αγγλία έχουμε Arsenal, City, Manchester United, Liverpool, 4, παίζεται η 5η θέση, μπορεί να είναι Aston Villa, θα δούμε. Ιταλία, Inter, Napoli, Juventus, Milan ή Roma.

0: ίσως και η Κόμο, η οποία Κόμο χθες νίκησε 1-0 εκτός έδρας στην Βερόνα με γκολ του Τάση του Λουβίκα. Έτσι ως έκτη έχει εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της έξοδο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ποια θα είναι αυτή, θα τη δούμε. Παίζεται ότι μπορεί να είναι ακόμη και το Champions League, γιατί ακόμα το ιταλικό πρωτάθλημα συνεχίζεται. Πάμε στην Ισπανία. Η σίγουρη είναι η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, που χθες η Μπαρσελόνα πήρε για 21η φορά έτσι το τίτλο στη πατρίδα της. Νίκησε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρόντος και του πρωθυπουργού του Πάμπλο Σάντσεθ. Βεβαίως υπήρχε θλίψη για τον χαμό του πατέρα του Hans Flick, του Γερμανού προπονητή, τον Blaugrana. Οι ποδοσφαιριστές, ειδικά ο Πέδρη, λέει, αφιερώνει τη νίκη στον Flick. Η Villarreal και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Και παίζεται την πέμπτη θέση, αν θα είναι η Μπέτης, έτσι θα δούμε. Μετά πάμε στη Γερμανία, η Bayern, η Borussia Dortmund, η Λειψία, και παίζεται, αν θα είναι τέταρτη, η Dortmund, θα δούμε. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain, η Lens και η Lille. Στην Ολλανδία δύο ομάδες, Eindhoven, Feyenoord. Πορτογαλία μία, η Porto, η πρωταθλήτρια. Στο Βέλγιο η Brugge, θα δούμε, γιατί ακόμα και εδώ τα play-off συνεχίζονται. Στην Τσεχία το ίδιο, η Σλάβια είναι πρώτη αυτή τη στιγμή, θα δούμε. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα τι μελιγενέστε. Έχουμε επίσης τον Νεϊμάρ, ο οποίος θες στο παιχνίδι του Βραζιλιάνικου πρωταθλήματος εναντίον της Μπρακαντίνο, που νίκησε η ομάδα του 2-0. Αυτός φόραγε μία φανέλα με το όνομα της μητέρας του. Επειδή χθες, να θυμίσουμε, ήταν η γιορτή της μητέρας, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πέτυχε ο Νεϊμάρ ένα γκολ, το δεύτερο Φαρίας, και μετά το τέλος του αγώνα πήγε στην εξέδρα που ήταν η μητέρα του, η Νοντίν, και της χάρισε μία φανέλα με το όνομα της. Μπράβο στον Νεϊμάρ, κάτι αλλάζει φαίνεται. Ή θύμισε η Γκορνούν, όπως τον λένε, τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Αργεντινό. Τούνος, πώς τον λένε, Νούνος. Λοιπόν, μετά έχουμε στην Λίβερπουλ. Η διοίκηση έχει αποφασίσει να φτιάξει ένα μνημείο, θέλω να τιμήσει τον Διάκο Ζώτα και τον Αντρέ Σίλβα. Ενώ η Union στη Γερμανία, με προπονήτρια βεβαίως την 35χρονη, την Μαρή Λουίζ Ετά, πέτυχε την πρώτη της νίκη. Το προηγούμενο παιχνίδι είχε φέρει σοπαλή η Union. Αυτή τη φορά νίκησε 3-1 εκτός έδρας στη Μάιντς. Πάμε και στον Νίκο Γουλιαμ στην Μπιλμπάου, που τραυματίστηκε σε παιχνίδι χθες της Ισπανικού ποδοσφαίρου και τώρα τρέχει και δεν φτάνει για να προλάβει να είναι έτοιμος να ενισχύσει την εθνική ομάδα της Ισπανίας, το παγκόσμιο κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών, που ξεκινάει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον Ιούνιο. Και ο Νίκο Γουλιαμς, που είχε διακριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θέλει να είναι και πάλι παρόν και να βοηθήσει. Έχουμε επίσης τον Ραούλ Κούπερ, τον Αργεντινό προπονητή, ο οποίος έληξε το συμβόλαιό του με την εθνική ομάδα της Συρίας και τώρα πάει στο Περού, όπου συμφώνησε και θα εργαστεί στην ομάδα Universitario de Deportes.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης υπάρχει ανησυχία στην Arsenal για τους τραυματισμούς στο παιχνίδι το χθεσινό που νίκησε η Arsenal, τη West Ham. Τραυματίστηκαν ο Καλαφιόρη για μια ακόμη φορά, ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, που λόγω ανάγκης πολλές φορές τον βάζει ο Αρτέτα στη θέση του αριστερού πιστοφύλακα. Το Ben White στόπερ είναι καθώς που λόγω ανάγκης αυτός παίζει δεξιός back. Θα δούμε τι θα γίνει. Μετά έχουμε δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού τύπου για την επιτυχία της ΑΕΚ στην Ουγγαρία. Για παράδειγμα, η NMZ Sport γράφει: το γκολ της ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου χάρισε στην ομάδα του Μπέρναμπας Βάργα το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ενώ η Sportal Blick, η ομάδα, η εφημερίδα, το site για την ακρίβεια της Σερβίας, λέει: παζουρλισμό στην Αθήνα. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ο Γιώβιτς χάρισε το τρόπαιο στους κιτρινόμαυρους όταν με ασίστ στον πρόσθετο χρόνο έδωσε την ευκαιρία στο Ζάο Μάριο να σκοράρει. Στην Πορτογαλία το Mais Football τονίζει: ο Ζάο Μάριο σφράγισε τον τίτλο της ΑΕΚ με γκολ που πέτυχε στο τρίτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου.

0: Η Σερβία ακόμη μια φορά, η σερβική ΑΕΚ είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδος, ο Γιώβιτς χάρη στον τίτλο στον Νίκολιτς και στην ομάδα του με ασίστ στις καθυστερήσεις. Τεράστια επιτυχία για τον Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ, καθότι κατέκτησε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αποθέωση ειδικά από ποδοσφαιριστές στον προπονητή που παίζουν στην ΑΕΚ, δηλαδή τον Νίκολιτς που ήταν Σερβία και Ρωσία, τον Γιώβιτς, στην Πορτογαλία τον Ρέβας και τον Ζωάο Μάριο, τον Ούγκρο τον Βάργα, έτσι είναι. Τώρα πάμε και στην Αγγλία, όπου η Φούλαμ φοβάται ότι θα χάσει τον προπονητή στον Πορτογάλο Μάρκο Σίλβα, τον έχει πλησιάσει η διοίκηση της Τσέλσι, θα δούμε τι θα γίνει, ενώ υπάρχουν πολλές πληροφορίες από το μεγάλο νησί, το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι μπορεί ο Μπρούνο Φερνάντες να αναδειχθεί μάλλον κορυφαίος ποδοσφαιριστής από τους αθλητικούς δημοσιογράφους της χώρας. Θα δούμε.
1: Να πούμε ότι πριν κανένα δύο ώρο, φίλε, η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους τελικούς φέτος.
0: Champions League, έτσι.
1: Champions League, ναι, και για τις γυναίκες, αλλά και για το conference, όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Από ό,τι είδα. Ναι, στο Champions, από ό,τι είδα, ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ θα είναι.
0: Ναι, Σίμπερτ. Είχε διευθύνει πρόσφατα παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Το πάω Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς. Το Europa είναι ο Γάλλος Λετεσχέ.
0: Ναι.
1: Και στο Conference είναι ο Ιταλός Μαριάννη.
0: Α, ήταν και αυτός. Και αυτός έπαιζε για να διευθύνει το τελικό του Champions League, αλλά τελικά υπερίσχυσε ο Ζίμπερτ, ο Γερμανός.
1: Ακριβώς. Και στις γυναίκες θα είναι η Τες Όλοφσον. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Τι άλλο.
0: Βέβαια. Να παίξουν καλά οι ομάδες και οι φίλαθλοι αντιληφθούν ότι ο διαιτητής είναι μέρος του παιχνιδιού, τότε θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, έτσι.
1: Μπράβο, και όταν οι διαιτητές αντιληφθούν ότι οι πρωταγωνιστές είναι παίκτες και όχι εκείνοι.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το αντιληφθούν οι φίλαθλοι πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, και οι ίδιοι οι διαιτητές όμως.
0: Και οι διοικήσεις.
1: Σωστό, συμφωνώ. Ναι, να σου πω, υπάρχει, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι έτσι πριν σε αφήσω, για τον Καρέτσα, υπάρχει ενδιαφέρον από την Γαλατά?
0: Ο Καρέτσας τώρα που λες, αλλά μου το πες. Στο χθεσινό παιχνίδι της ΧΕΚ που νίκησε 3-0 εκτός έδρας στη Βέστερλο, στο 31ο λεπτό τραυματίστηκε και μάλιστα κάθισε στον αγωνιστικό χώρο και ήταν δακρυσμένος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Εθνική Ελλάδος έχει πρόσφατα μπροστά της δύο παιχνίδια σκληρά με αντιπάλους όπως είναι η Σουηδία και μετά η Ιταλία, το πρώτο στη Σόλνα της Σουηδίας, το δεύτερο στην Κρήτη με την Ιταλία, και καταλαβαίνεις ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια αφού σήμερα γίνουν εξετάσεις. Να δούμε τι ακριβώς υπέστη στον αστράγαλο που χτύπησε. Τον Καρίτσα από εκεί πέρα βέβαια τον θέλουν αρκετές ομάδες. Από ό,τι γνωρίζουμε έχει μιλήσει ανεπίσημα κάποιος από ο ατζέντης του ή από την οικογένειά του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι ένα από τα μεγάλα project που θέλει η γερμανική ομάδα. Θεωρώ και ήταν αντίστοιχο. Αν φύγει ο Καρίτσας από τη Χένκ, το να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Γιατί η Μπορούσια Ντόρτμουντ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, βελτιώνει και αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Τρανό παράδειγμα ο Χόλαντ που παίζει τώρα στη Manchester City, ο Μπέλιχαμ που παίζει στη Ρεάλ και άλλοι ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι. Yeah. Οπότε θεωρώ ότι η καλύτερη του κίνηση θα είναι του Καρέτσα, αν βεβαίως ικανοποιηθεί οικονομικά και η ομάδα του η Χένκ, να πάει στην Bundesliga και ιδιαιτέρως στην Borussia Dortmund.
1: Μάλιστα. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σου εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια για εσένα.
1: Να είσαι καλά. Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
2: 9.43 Interwetten Sports.
1: Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στον πρωταθλητή, θα πάμε στον Λάκη Κονιτσιώτη να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.

0: Όπως σας είπα και στην αρχή, λοιπόν, την Παρασκευή σας άφησα με πρωτοπόρο βέβαια την ΑΕΚ, με πολλές πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα. Και φυσικά το κατέκτησε και μαθηματικά, κερδίζοντας 2-1 χθες τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια. Θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον Λάκη Κονιτσιώτη που είναι μαζί μας.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Χαιρετώ τον πρωταθλητή Ελλάδος για τη σεζόν 25-26.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Λάκη, καλησπέρα.
2: Είναι ωραία από ψηλά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, να σου πω, η φωνή σου όμως.
2: Όχι, η φωνή μου ταλαιπωρεί και πάνω από την είχαμε φτιάξει χθες τη διαλύσαμε τελείως.
0: Ήταν όμως, μπράβο, χαλάλη όμως, έτσι.
2: Χαλάλη. Γιατί είχαμε και τον πρόεδρο μέχρι τις πρωινές ώρες στους πανηγυρισμούς του, εξωγητερικούς πανηγυρισμούς, οπότε ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαίτερα. Κυρίως η φωνή.
0: Και έγινε ένας χαμός στην Νέα Φιλαδέλφεια χθες με τους φίλους της ΑΕΚ.
2: Απίστευτος χαμός. Άνοιξε το γήπεδο, μπήκε ο κόσμος μέσα. Έκανε, τι να πω, δηλαδή τη νύχτα μέρα στη Φιλαδέλφεια ήταν τρομερή εξέλιξη του αγώνα, γιατί κάποια στιγμή ήταν τελείως τούμπα το πράγμα, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0 και τον Παναθηναϊκό 0-1 στη Φιλαδέλφεια. Καταλαβαίνεις ότι ούτε θεωρείς το πράγμα. Αλλά η ΑΕΚ είχε το σθένος, είχε τις δυνάμεις, είχε και ο Νίκολιτς ο καθαρό μυαλό να κάνει σωστές αλλαγές. Έκανε φοβερή ανατροπή και με τρομερό πάθος και τη βοήθεια του κόσμου κατάφερε να πάρει στο τέλος με τον γκολ του Ζωάου Μάριο μια μεγάλη νίκη και ένα πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι το γκολ πρωτάθλημα, έτσι.
2: Το γκολ πρωτάθλημα, ναι. Ένα outsider, τρίτο ή τέταρτο outsider, πως ήταν η ΑΕΚ στην αρχή της περίοδου, διέψευσε τους πάντες και τα πάντα, είχε τη μεγαλύτερη αγωνιστική βελτίωση κατά τη διάρκεια της σεζόν και νομίζω το παίρνει απόλυτα δίκαια.
0: Εννοείται το παίρνει δίκαια και αν αναλογιστεί κανείς, Λάκη, ότι στο ξεκίνημα τη σεζόν που δεν φαίνονταν ως φαβορί και θυμάσαι και γκρίνιες που υπήρχαν και για τον Μάρκο Νίκολιτς, για παίκτες που δεν ήρθαν, για παίκτες που δεν προσφέρουν και δεν ξέρω πόσοι πίστευαν ότι η πρώτη χρονιά στην ΑΕΚ θα συνδυαστεί με την κατάκτηση του τίτλου και ο ίδιος ο Ηλιόπουλος, δεν το ξέρω. Πάντως έκανε μια μεγάλη επιτυχία και ο Ηλιόπουλος που ουσιαστικά είναι η δεύτερη χρονιά του, δεν είναι στην ΑΕΚ.
2: Η δεύτερη χρονιά του κάνει μεγάλη επιτυχία γιατί πραγματικά μπήκε στα παπούτσια του ρόλου του όπως λέμε, κατάλαβε που βρίσκεται, αποτραβήχθηκε κυρίως από κάποιες δηλώσεις και κάποιες υπερβολές που είχε στην περσινή σεζόν.
0: Ναι.
2: Τάψε τώρα για τους πανηγυρισμούς όλα μαζεμένα και χαλάλησε
0: και
2: αυτό.
0: Και ξέσπασε εκεί.
2: Ξέσπασε εκεί, αλλά τώρα το δικαιολογείται όλα. Και όμως είχε αποσυρθεί, θα λέγαμε, το προσκήνιο, είχε αναθέσει στους κατάλληλους ανθρώπους να κάνουν τις κατάλληλες δηλές. Και δικαιώθηκε πλήρως.
0: Και πολύ σωστό είναι αυτό που έκανε. Μπορεί να αποσύρθηκε από τη δημοσιότητα, αλλά ήταν δίπλα στην ομάδα.
2: Ναι.
0: Και αυτό που...
2: δίπλα στην ομάδα.
0: Μπράβο. Πάνε. Και αυτό που έκανε ήταν όταν είχε δύο ντέρμπι και είχε δύο ήττες, αν θυμάσαι. Ήρεμα, ήταν δίπλα στην ομάδα. Στήριξε την ομάδα και έμεινε.
2: Ζήτησε υπομονή ότι η ομάδα θα προχωρήσει. Δεν έταξε τίποτα. Αλλά έδειξε πίστη στο πλάνο του Μάρκο Νίκολης και δικαιώθηκε. Ο Νίκολης που κατάφερε να παρουσιάσει μια ομάδα με σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, που μπορεί να μην είχε τα εντυπωσιακά πικ που είχαν κάποιες άλλες ομάδες, αλλά έδειχνε ότι και στις δύσκολες στιγμές μπορεί να τα απεξέλθει χωρίς να έχει με πολλούς πληθωρισμούς. Για παράδειγμα, όταν αποκλείστηκε η ΑΕΚ από τον Όφη, δεν έγινε τίποτα το παραμικρό. Η ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μπόρεσε και έκανε τα καλά της παιχνίδια. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι το σημείο καμπής προς την άνοδο, προς την ανωδική πορεία που είχε η ομάδα, νομίζω ότι ήταν το τέλος Νοεμβρίου η νίκη της ΑΕΚ μέσα στη Λεωφόρο με 3-2 επί του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ισχύει. Εκεί αυτό.
2: Πίστεψαν για κάτι παραπάνω, αμέσως μετά κέρδισαν και τη Φιωρεντίνα μέσα στη Φλωρεντία και τότε όλα πήραν τον δρόμο τους, θα λέγα.
0: Ναι, και εκείνο το διάστημα που είχε ακόμα την Ευρώπη η ΑΕΚ, θυμάσαι ότι έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, είχε πάρει και αποτελέσματα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και που είχε δύο καρπούς για εννοώ στην
2: Ελλάδα. Και είχε μείνει τότε μόνο με τον Γιώβιτς επιθετικό, ο Ζήν ήταν τραυματίας, ο Βάρκα δεν είχε έρθει και τρέμαμε μην σπάσει τίποτα ο Γιώβιτς. Ήταν πραγματικά άθλος. Αλλά και ακόμα για αυτό το κομμάτι το ιατρικό, στη διάρκεια της σεζόν βελτιώθηκε και φτάσαμε τώρα. Στο τέλος με τόσες υποχρεώσεις να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματισμός.
0: Και είδες ότι και ο Ζήνη ήταν πάρα πολύ καλός από την ώρα που μπήκε στο
2: μάτς. Βέβαια.
0: Έδωσε πνοή στην ομάδα. Βέβαια.
2: Με την ένταση και το πάθος του άλλαξε τα πάντα. Είχε το δοκάρι πριν γίνει το 2-1. Φαινόταν ότι με κάποιο τρόπο η ΑΕΚ θα κάνει δεύτερο παιδί. Βέβαια, ξαναλέω, ήταν και ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ καλός. Κάτι που κάνει την επιτυχία της ΑΕΚ ακόμα μεγαλύτερη. Έπαιξε το παιχνίδι σαν διεκδικεί και αυτό στο πρωτάθλημα. Σε βαθμό παρεξηγήσεως, θα έλεγα, εκεί που πανηγύρισε λίγο υπερβολικά και ο Τετέι, και μάλιστα είναι ένα σημείο τριβής αυτό, γιατί δέχτηκε και ένα μπουκάλι εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει ένας κίνδυνος από την αυστηρή ΔΕΑΒ να δούμε το τελευταίο παιχνίδι χωρίς θεατές. Ελπίζω να μην γίνει πραγματικότητα, αλλά υπάρχει αυτός ο φόβος πάντα.
0: Ναι, παίζει, είδες η ΔΕΑΒ με τον Παναθηναϊκό τι έγινε.
2: Βέβαια.
0: Κοίτα, πανηγύρισε, αλλά νομίζω δεν πανηγύρισε. Δεν έκανε κάτι προκλητικό, νομίζω, αν θυμάμαι.
2: Έδειξε τώρα ένα ζήλο υπέρ των δέων. Σε αυτές τις στιγμές πρέπει να είσαι λίγο πιο συγκρατημένος.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
2: Γιατί δεν κέρδιζε και τίποτα, οκ. Ήταν ένα τρομερό του Τσέρεν που βρήκε στο δοκάρι και αμέσως μετά αδράνησε η άμυνα Τσάκη και έκανε τον κόλμη το κεφάλι ο Τετέι.
0: Εκεί όμως η ομάδα δεν το έβαλε κάτω, έτσι, στο μηδέν.
2: Ακριβώς, αυτό λέω. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος, Άκη. Ο κόσμος που πραγματικά πόντους φέτος στην Allwyn Arena με την πίστη του στην ομάδα, δεν είναι αποδοκίμασταν ποτέ κανένας, με το χειροκρότημα και με τη φωνή κατάφεραν και βοήθησαν πάρα πολύ την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που το αναγνωρίζει και ο ίδιος και το τονίζει συνέχεια στις δηλώσεις του.
0: Και παρόλο που είχε σκαμπανεβάσματα, και λογικό είναι μια ομάδα μέσα στη σεζόν να έχει και ήττες, να έχει και ισοπαλίες, να χάσει βαθμούς, έτσι. Ο κόσμος, παρόλο την πικρία στα αρνητικά αποτελέσματα, στάθηκε δίπλα στην ομάδα.
2: Ναι, γιατί έβλεπε ότι η ομάδα προσπαθούσε. Δεν ήταν ποτέ αδιάφορη. Υπήρχε μια δουλειά. Με τις αδυναμίες τις δεδομένες που τις έχουμε αναφέρει και εδώ πολλές φορές, αλλά προσπαθούσε πάντα για το καλύτερο και δεν άφηνε κανένα παιχνίδι. Απόδειξη είναι ότι πολλά παιχνίδια τα ανέτρεψε το τέλος, στα τελευταία λεπτά. Δεν θα ξεχάσουμε εκείνο το φοβερό παιχνίδι με την Κραϊόβα, ας πούμε, την ανατροπή το 3-2 στις καθυστερήσεις από 1-2 στο 97 ήταν 1-2 νομίζω και έγινε στο 105-3-2 τελικά με τις καθυστερήσεις που κάναν τότε οι Ρουμάνοι. Μερικά φοβερά παιχνίδια σαν και αυτό, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, και το πρόσφατο βέβαια 3-0 με τον ΠΑΟΚ, που νομίζω έβαλε τη σφραγίδα στον τίτλο και ψαλίδισε και τα όνειρα του ΠΑΟΚ, που πολλοί φέτος έλεγαν ότι παίζει την καλύτερη μπάλα. Για ένα διάστημα όντως είχε κάποια καλά παιχνίδια,
0: ναι,
2: αλλά δεν είχε τη σταθερότητα που θα της έδινε το πρωτάθλημα.
0: Και μπράβο να πούμε στον Νίκολιτς που είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, έτσι, ο οποίος ήρθε νέος στην ομάδα.
2: Ναι.
0: Και με τα υλικά που είχε και με πολύ λίγες κινήσεις κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι. Να το δώσουμε. Αποθεώθηκε στα αποδυτήρια ο Νικολίτς.
2: Αποθεώθηκε και στην συνέλευξη τύπου, κυκλοφόρησαν αυτά τα πλάνα, θα τα είδες.
0: Ναι, ναι, τα
2: είδες. Και που πήγε να ξεκινήσει τη συνέλευξη τύπου, έκαναν δύο παίχτες κυριολεκτικά στην αίθουσα και τον έλουσαν με μπύρες. Και πρέπει να πω ότι πρώτος δίπλα του που τον αγκάλιασε και τον αποθέωσε πραγματικά ήταν ο Δημήτρης ο Γαλλοστάμης, που χθες δεν τον είχε καν στην αποστολή. Δείγμα του πόσο δεμένη έχει την ομάδα και το πόσο καλά είναι τα αποδυτήρια της ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Και τέλος, για να σας αφήσω, να πούμε ότι αποθεώθηκε ο Νίκολιτς και από τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ που δυστυχώς, τι να πούμε τώρα, έφτασε στην πηγή, δεν είχε νερό, είχε τα χέρια της στο τρόπαιο και το πέταξε. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο και στεναχώρησε πολύ τους φίλους της ΑΕΚ και κυρίως αδείξε τον εαυτό της. Αλλά τουλάχιστον...
0: Κρίμα, ναι, κρίμα. Έφτασε στην πηγή, δεν έπιανε νερό. Ναι,
2: ναι, και η προσπάθεια πίστεψα να τελείωσε πριν τελείωσε το παιχνίδι. Δυστυχώς.
0: Ήμουν βέβαιος για τον Νίκολιτς, δεν θυμάμαι άλλο τόσο πανάξιο πρωτάθλημα υπό Σάκοντα. Λοιπόν, με αυτό σας αφήνω, θα μιλήσουμε αύριο γιατί έχουμε αγωνιστική την Τετάρτη.
2: Ναι, ναι,
0: θα μιλήσουμε και αύριο. Εγώ σε ευχαριστώ. Περαστικά σου στη φωνή, φίλε. Λοιπόν, ήταν ο Λάκης Κονισιώτης Φίλης Γεύλη με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Με Λάκη Κονιτσιώτη, με ρεπορτάζ ΑΕΚ, πρωταθλήτρια θυμίζω η ΑΕΚ, παρόλο που απομένουν δύο αγώνες ακόμα, δύο αγωνιστικές για τα play-offs. Πανάξια πήρε τον τίτλο φέτος. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Keep on
1: trying. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
16: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του Telecom Center. Το μόνο βέβαιο είναι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως συμμετέχουσων ομάδων. Τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό δεν είχε φρεσκάδα και ο ΠΑΟΚ δεν είχε το κατάλληλο βάθος. Τόνισε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη, ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν πρόεδρος των Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, Κώστας Ορφανός. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 14η φορά στην ιστορία της Ένωσης. Επιπλέον, οι κυτρινόμαυροι εξασφάλισαν 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή του στα play-off του Champions League. Πιστεύω, κράτοντας την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεκινάει μια νέα ημέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δήλωσε στον Αντένα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Με απουσίες ξεκίνησαν οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θεραπεία έκαναν οι Πελίστρι, Ίγκασον, Μπακασέτας, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Ατομικό, οι Κάτες και Σάντσες διαψεύδουν στους πράσινους τα δημοσιεύματα για τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Νωρίτερα, ουκρανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Ρεμπρόφ συμφώνησε με τον Τριφύλι. Ο Ολυμπιακός κάλεσε συνάντηση στο Σεργέι Ρεμπρόφ. Σύμφωνα με τον Ουκρανό δημοσιογράφο Βολοντίμιρ Σβέροφ, δεν προκύπτει θέμα αποχώρηση του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή. Ένα

0: Των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Ποντένσε βρίσκονται στους Πειραιώτες. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το χειρουργείο του Γιούσουφ Γιαζίτση. Την κατάσταση των Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμωρημένο Ζαφίρη και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αύριο θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνου. Ανακούφιση για τον Νίκο Βίλιαμς, ο επιθετικός Αθλέτικ Μπιλμπάο προλαβαίνει το παγκόσμιο κύπελο. Ο Παόλο Ντιμπάλα θα απουσιάζει εντελώς από την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελο του 2026 και όλα δείχνουν ότι θα τερματιστεί η θητεία του στην Αλμπισελέστε. Η Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA ανακοίνωσε στους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της φετινής σεζόν. Τον τελικό του Champions League ο Ντάνιελ Σίμπερτ, του Europa League ο Φρανσουά Λετεσχέ, στο Conference League ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι και τον τελικό του Women's Champions League θα είναι η Τες Ολόφσον. Στο σημερινό πρόγραμμα της Premier League στις 10 Tottenham Leeds. Στη La Liga στις 10 Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα. Και στη Serie A στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Μπολόνια. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η ισπανική ομάδα. Στο βόλιο ανδρών παρελθόν αποτελούν και επίσημα τον Ολυμπιακό οι Τζον Γκόρντον Πέριν και Μάξι Καβάνα. Για έντονο ενδιαφέρον της Χάπολ Τελαβίβ για τον γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Η ομάδα του Ισραήλ προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους Ισπανούς και συμβόλαιο με τις απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

6 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Sports on air live μέχρι και τις 8 στα ραδιόφωνά σας, όπως άλλωστε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ αργότερα, θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε μαζί μας. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές, Ανδριάννα Πούλιο στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Καλή εβδομάδα σε όλους, σας εύχομαι. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Οχελάκης. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, με απλή χρέωση μηνύματος. Και 210-220-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλό απόγευμα να πω στο φίλο τον Παναγιώτη εκεί στο Περιστέρι. Ο Παναγιώτης με την ομαδάρα του εκεί τα πρωινά στο Βοτανικό, με τον Θωμά, τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Πέτρο, το συνονόματο το Σάκη. Καλό απόγευμα Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Και από ό,τι ξέρω αδειμονείς να ακούσεις τα νέα του Ολυμπιακού με τον φίλο μας τον Κώστα Σαμοθράκη. Συντονίσου λοιπόν, μάλλον μείνε συντονισμένος.

Σε λίγο λοιπόν θα πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη. Να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Στέφανο και τον Ηρακλή από τα Νότια, στο φίλο τον Σπύρο από την Πετρούπολη, στο φίλο τον συνονόματο Θανάση από το Ήλιον, στο φίλο τον Παντελή επίσης από την Πετρούπολη. Στα Πάτρια Εδάφη να στείλω χαιρετισμό, στο φίλο τον Βασίλη, στο Αγρίνιο, στις Φυτίες συγκεκριμένα. Καλό απόγευμα και στην Μάγδα και την Αναστασία εκεί στα Πάτρια Εδάφη. Στον Άγιο Νικόλαο, στην όμορφη Κρήτη, να πω καλό απόγευμα στην Έλενα, στη Μαρία και τη Χριστίνα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια, να πω στο φίλο τον Μπάμπη. Πολύχρονος φίλε, ό,τι επιθυμείς, υγεία πάνω απ' όλα και σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού να έχεις.

0: Τώρα αν ήμουν Γιώργος Χελάκης θα έλεγα ηλιόλουστη μέρα, ηλιόλουστο απόγευμα. Πάμε να δούμε πού είναι ο Κώστας Αμοθράκης, να μιλήσουμε για Ολυμπιακό, κάπου πίνει καφέ και όλα αυτά. Εγώ δεν θα τα πω αυτά. Εγώ θα σας πω ότι θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Αμοθράκη, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά μόνο αυτό θα πω.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Του Παναθηναϊκού.
0: Δεν είπα Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού είπα, φίλε.
2: Είσαι σίγουρος?
0: Θα το δω μετά. Αλλά αν είπα, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω
2: ότι... Δεν έχω πρόβλημα, απλά είπες του Παναθηναϊκού, γι' αυτό με πρόβλημα.
0: Αν είπα του Παναθηναϊκού, το διορθώνω, γλώσσα την πέρδα μου, ρε φίλε.
2: Βάλε το μετά να τα δεις.
0: Ωραία. Ζητώ συγγνώμη αν είπα τον Παναθηναϊκό.
2: Λες έτσι και τρελαίνεις τον κόσμο.
0: Πάντως επίτηδες, ειλικρινά δεν το είπα επίτηδες.
2: Όχι ρε, σιγά ρε. Και να δούμε, δεν έχω πρόβλημα. Απλά μου έκανε εντύπωση.
0: Μια γνωστή μας φίλε, ξέρεις τι έλεγε. Ουδής άσφαλτος. Έτσι.
2: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τι γίνεται?
2: Τι έγινε ρε φίλε. Εντάξει. Μέσα στον Ολυμπιακό προσπαθούν να ξεπεράσουν πλέον τη νέα απώλεια, γιατί η απώλεια μιλάμε, ένα μάτσο πρέπει να τελειώσει 4-1, τελειώσει 1-1. Εντάξει, δεν είναι η είδηση αυτό, ότι ο Ολυμπιακός πάντως έχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ πάντως έγραψα από χτες το βράδυ, μετά το μάτς, ότι καταρχάς συγχαρητήρια γιατί έκπηρε δίκαια το πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα.
0: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
2: Για να τα ξεκαθαρίζουμε έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Εγώ έγραψα ότι ο Ολυμπιακός φέτος πήρε το Champions League

0: και το Copa Africa. Τον πόνεσαν αυτά τα δύο. Το Champions League, γιατί όλες ξόδεψε πολλές δυνάμεις στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, ήθελε να διακριθεί, διακρίθηκε, η αλήθεια είναι αυτή, έκανε καλά παιχνίδια, πέρασε και στην επόμενη φάση τη League Phase, ήταν μια χρονιά πετυχημένη. Ακόμα και με αυτό το 6-1 στην Βαρκελόνη, που ήταν ένα σκληρό μάθημα, ακόμα και για αυτό το παιχνίδι μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, αν θες. Αλλά εντάξει, μην το πάμε τόσο πίσω. Εγώ λέω ότι απλά ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη φθορά φέτος στο Champions League, την οποία την πλήρωσε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Δεν είχε κατάλληλη ομάδα για να είναι καλός και στις δύο διοργανώσεις, με αυτή την έννοια το λες?
0: Όχι. Ξόδεψε πολλές δυνάμεις.
1: Οι
0: ποδοσφαιριστές του, μέχρι και το Φεβρουάριο, ξόδεψαν πολλές δυνάμεις στα δύσκολα παιχνίδια του Champions League. Και όταν ερχόταν η Κυριακή να παίξει με την Κηφισιά, με τον Λεβαδιακό, με τη Λάρισα, ξέρω εγώ, είχες προβλήματα. Υπήρχαν προβλήματα. Το δεύτερο είναι το Copa Africa. Θα μου πεις γιατί λέω για το Copa Africa. Για τον απλούστατο λόγο, για άλλη μια φορά. Χθες φάνηκε το Ελκαμπή, όταν επέστρεψε από το Copa Africa το Φεβρουάριο, δεν ήταν ποτέ ο Ελκαμπή που ξέραμε.
1: Ποτέ, ναι.
0: Τώρα θα μου πεις, φταίει ο Ελκαμπή. Προφανώς και δεν φταίει ο Ελκαμπή. Αλλά ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι δομημένος από το Μεντιλίμπαρ, ο Ελκαμπή έχει πολύ καθοριστικό ρόλο στην ομάδα. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να σκοράρει καταρχάς. Αυτό είναι καλός ή κακός, έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν παίρνει γκολ από άλλους παίκτες. Όταν ο Ελκαμπή δεν είναι καλά και δεν σκοράρει, ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία που το είδαμε φέτος. Πέρσι που ο Ελκαμπή ήταν στα καλύτερά του, ο Ολυμπιακός πήρε το δάμπλ. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, και νομίζω, Κώστα μου, ότι είναι χειρότερη η εικόνα του παίχτη από τη στιγμή που είσαι στην ομάδα, αυτή που βλέπουμε τώρα τελευταία.
0: Ναι, εννοείται. Σε αυτό λέω. Πρόπερση που ο Ελκαμπή ήταν σούπερ, ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες. Λοιπόν, φέτος ο Ελκαμπή, ειδικά από την επιστροφή του Κόπα Αφρικα, μετά απογοητευμένος από το Κόπα Αφρικα, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί περίμενε να το κατακτήσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή είναι στα 32 του. Τον Ιούνιο θα πάει στα 33, θα κλείσει στα 33, οπότε ήθελε αυτή τη διάκριση. Γύρισε απογοητευμένος και ποτέ δεν μπόρεσε να ξαναγίνει ο Ελκαμπή που ξέραμε. Δηλαδή τα γκολ που χάνει, ας πούμε, χθες ο Ελκαμπή ο περσινός, θα είχε βάλει 3 γκολ.
1: Και όχι μόνο χθες, και σε άλλα μάτς.
0: Ναι, εγώ σου λέω με βάση την εικόνα της χθεσινής στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που έπρεπε να το κερδίσεις, γιατί αν το είχες κερδίσει θα είχες πολλές πιθανότητες να πας στο Champions League. Την επόμενη χρονιά περάσει σαν δεύτερος, τώρα το βλέπω πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση, οπότε πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να κάνουν τα πλάνα τους για το Europa. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στις Ολυμπιακός 23 Ιουλίου θα πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα πρέπει δηλαδή να ξεκινήσει προετοιμασία 10 Ιουνίου, τη στιγμή που πέρσι ξεκίνησε 15 Ιουλίου. Δηλαδή είναι 35 μέρες πιο πριν. Θα πρέπει να δώσει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, όπως σου είπα, φέτος στις 23 Ιουλίου, ενώ το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι πέρσι το έδωσε στο Champions League 17 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά, ο Ολυμπιακός θα τα βρουν μπροστά τους. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να αρχίσουν να τη σκέφτονται από τώρα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, γιατί τα περιθώρια είναι στενά. Το πρωτάθλημα θα τελειώσει την ερχόμενη Κυριακή 17 και θα υπάρχει λιγότερος και από ένα μήνας για να ξεκινήσει η προετοιμασία.
1: Συν το Μοντιάλ που λογικά θα έχουμε πάλι κάποιες απουσίες.
0: Θα λείπουν οι δύο Βοταρέμι με τον Ελκαμπή. Για τον Ελκαμπή δεν είμαι σίγουρος αν θα πάει. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και κάποια δημοσιεύματα από τη χώρα του. Όχι τώρα, πριν από μέρες. Ότι επειδή έχει αλλάξει και ο προπονητής, δεν είναι σίγουρο αν θα πάει. Και αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα ψυχολογικά για τον Ελκαμπή, που στα 33 του είναι λογικό να θέλει να πάει να παίξει ένα μουντιάλ. Οπότε θα το βάλει από κάτω και μετά θα την πληρώσει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, εγώ κάνω πάντα κακές σκέψεις, ή αν θέλεις είμαι λίγο ρεαλιστής εκεί. Κάπως έτσι βλέπω τα πράγματα.
1: Πάντως να πούμε ότι είναι ισόβαθμος ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, που έχει δύο παιχνίδια ακόμη δεν έχει τελειώσει η δεύτερη θέση.
0: Ναι, εντάξει, δεν φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός, τώρα ο Ολυμπιακός σε δύο παιχνίδια με τον

0: Έχει κάνει τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις και στο ένα έχασε 3-1 και στο άλλο έχασε 1-1.
1: Ναι, ναι, αυτό ισχύει.
0: Κάνει μπαμ το πράγμα. Τώρα τι να κάνω, όνειρα να κάνω και να προσπαθώ να σκεφτώ πράγματα που είναι δύσκολο να γίνουν. Ωραία, εγώ σου λέω ότι κάνει και 2 νίκες ο Ολυμπιακός. Σε περίπτωση ο βαθμίας ο ΠΑΟΚ παίρνει.
1: Ναι, είναι από πάνω, ναι.
0: Λοιπόν, είναι όλα κατά του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλουμε να δούμε τη σκληρή πραγματικότητα, γιατί εγώ πάντα έτσι δεν είμαι απεσιόδοξος τύπος. Απλά βλέπω ότι αυτός ο Ολυμπιακός είναι για την τρίτη θέση. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, τι φταίει και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εν καιρό. Δεν είναι ώρα για αναλύσεις. Να γίνουν και αυτά τα δύο παιχνίδια, την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό και την Κυριακή με την ΑΕΚ. Να ολοκληρωθούν και μετά θα τα βάλουν κάτω οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι κινήσεις για την επόμενη χρονιά.
1: Πάντως ο κόσμος στήριξε την ομάδα έτσι και
0: χθες. Κοίταξε να δεις, είναι λογικό να τη στήριξε γιατί και το χειροκρότημα και στον προπονητή.
1: Ναι, μπράβο, στο τέλος αυτό ήθελα να πω.
0: Παρά ότι άλλες φορές είχαμε αποδοκιμασίες και τέτοια, ήταν μια προσπάθεια ρε παιδί μου. Είδαν ότι κάτι πήγαν, έγινε μια προσπάθεια. Δεν ήταν αδιάφοροι παίκτες. Ο Ολυμπιακός χθες για μένα έχει κάνει το καλύτερο του φετινό παιχνίδι.
1: Μπράβο, υπήρχε διάθεση, ένταση, απλά δεν είχε αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.
0: Ναι, μέχρι το 60 έκανε το καλύτερο φετινό παιχνίδι. Όμως υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τον γκολ, υπάρχει το πρόβλημα με τον Ελγαμπή, όλα αυτά μαζεμένα, ο Ταρέμι είναι σαν να μην υπάρχει, που μπήκε σαν αλλαγή και δεν είναι μόνο αυτό ρεσάκι. Είναι και το άλλο. Μέσα σε όλα ο διάολος τώρα, δηλαδή επιστρέφει ο Ποντένς όπως είχαμε πει όλη την εβδομάδα στη βασική δεκάδα. Ξεκινάει το μάτς και στα 30 πρώτα λεπτά είναι ο κορυφαίος του καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ποντένς έχει κάνει την καλύτερη του εμφάνιση φέτος για 30 λεπτά. Και γίνεται αυτό το περιστατικό, χτυπάει, παθαίνει διάσηση, βγαίνει. Δηλαδή όταν λέμε όλα στραβά και ανάποδα, αυτό ισχύει, έτσι.
1: Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδερος, λένε στον
0: χώρο. Κάπως έτσι και μία, μιλάμε για τον Ποντένς, να σου πω ότι περιμένουμε τις εξετάσεις, γιατί πήγε στο νοσοκομείο μετά το... Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ότι χτύπησε με τον Μπρούνο, διεκδίκησε εκεί της μπάλας, έπεσε ο Μπρούνο πάνω στον Αμπιένα. Μετά στο κατέβασμα, επειδή είδα τη φάση, χτυπάει στο κεφάλι του το έδαφος.
1: Ναι, ήταν σκληρό το
0: παιδί. Και γι' αυτό υπήρχαν οι φόβοι και γι' αυτό αποφάσισαν τον Ολυμπιακό να αντικατασταθεί και ο ίδιος έδειξε ότι δεν είναι καλά. Δηλαδή... Δεν του πάει τίποτα από το Ολυμπιακού φέτος. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, είχε διάρκεια, είχε σταθερότητα. Έκανε 3-4 προσθήκες μεταγραφές. Τον Ρέλβας, τον Γιώβιτς, τον Ούγκρο, τον Βάργκας τον Ιανουάριο.
1: Ναι.
0: Έκανε 3-4 κινήσεις με παίκτες οι οποίοι τις έλειπαν και γι' αυτό παρουσιάστηκε πιο δυνατή από πέρσι. Ο Ολυμπιακός έκανε 7-8 μεταγραφές και δεν έπιασε καμία. Τι άλλο να πεις τώρα, μπορείς να κάνεις άλλη συζήτηση. Μα δεν βοήθησε κανένας. Εκτός από τον Ταρέμι στην αρχή που πέτυχε και τα 10 γκολ, κανένας άλλος από τους παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός δεν βοήθησε. Όλα αυτά ρε φίλε δεν είναι τυχαία τώρα. Μην να κάτσουμε να συζητάμε και να ψάχνουμε δικαιολογίες. Ο προπονητής προφανώς και αυτός έχει κάνει τα λάθη του. Δεν τον βγάζω έξω από το κάδρο. Έχει τις αιμονές του όπως όλοι οι προπονητές στον κόσμο. Αλλά όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος στα 2,5 χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό έχει προσφέρει πολλά. Πήρε τον Ολυμπιακό με το που ήρθε, τον οδήγησε στην κατάκτηση του Conference, πήρε πέρσι τον Double, είχε περισσότερες επιλογές, είχε παίκτες σε καλύτερη κατάσταση όπως ο Τσικίνι, ο Ελκαμπή, ο Ποντέντς, ο Ζέλσον. Φέτος λες και είχαν σημαδέψει όλοι ας πούμε να είναι σε κακό φεγγάρι. Γιατί και ο Ζέλσον, ας πούμε, σε λίγα παιχνίδια στην Ευρώπη και κάποια γκολ στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα λίγα πράγματα γενικά.
1: Και από ό,τι είδα κάπου, φίλε, πρώτο σκόρερ στα play-offs για τον Ολυμπιακό φέτος είναι ο Ροντινέη. Είναι απίστευτο.
0: Έχει πετύχει, ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό εσύ το θέμα. Αυτό δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει με τον Ολυμπιακό μετά με τον γκολ.
1: Ναι.
0: Πολύ απλά. Εκεί καταλήγουμε πάλι η συζήτηση. Αυτά. Τώρα δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Μέχρι την Κυριακή που θα γίνει και το παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα ούτε για φήμες που ακούγονται ούτε για τίποτα. Αυτά θα τα δούμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι θα υπάρχουν και σύντομα εξελίξεις γιατί τον Ολυμπιακό Σάκη ξέρουν ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά φέτος έτσι όπως εξελίχθηκε

0: πράγματα. Οπότε θα πρέπει ό,τι κινήσεις να γίνουν γρήγορα. Και δεν θα είναι απλά τα πράγματα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι άλλο είναι να παίζει στο Champions League και άλλο στο Europa, ή στο Europa League. Στο Champions League όταν είσαι, μπορείς να διαχειριστείς πολύ καλύτερα μεταγραφές,
1: οικονομικά
0: θέματα και τέτοια. Όχι ότι ο Μαρινάκης έχει πρόβλημα να δώσει λεπτά, έτσι. Απλά ένας παίκτης, αυτό που θα θέλει να τον πάρει, θα έρθει πιο εύκολα όταν ξέρει ότι θα παίξει στο Champions League και θα κάνει τον πιο δύσκολο. Θα αναγκαστείς να δώσεις περισσότερα λεφτά, να κοστίσεις περισσότερο, να τα παίξεις στο κόφερ, στο Europa, ξέρω εγώ.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Κατάλαβες. Είναι πολλά πράγματα που... είναι πολλές οι επιπτώσεις που υπάρχουν στον Ολυμπιακό από αυτή την κακή χρονιά, γιατί πραγματικά είναι πολύ κακή χρονιά έξω και από το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Έχεις παίξει 5 φορές με τον ΠΑΟΚ και δεν έχεις κερδίσει μια φορά. Εντάξει, τι άλλο δηλαδή, τι άλλο απολογισμό να κάνω για να δείξουμε, να αναδείξουμε ότι κοίτα, όπα, φτάνει. Δεν μπορούμε να βρούμε, ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει μάθει στα δύσκολα, έχει ανθρώπους να διαχειριστούν καταστάσεις, οπότε πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις και θα είναι και πολλές αυτό το καλοκαίρι.
1: Έχει ψωμί το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Απλά να πούμε ότι την Παρασκευή θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Γιατζίτσης.
0: Ο Γιατζίτσης, ναι. Εντάξει, μακάρι το παιδί να επιστρέψει να είναι καλά, αλλά είναι το τελευταίο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή για έναν παίκτη ο οποίος θα επιστρέψει μετά τον Ιανουάριο, αν θα μείνει στον Ολυμπιακό, που λογικά θα μείνει, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, είναι το τελευταίο αυτή τη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε. Έχουν τόσα θέματα να λύσουν τον Ολυμπιακό, τόσες εκκρεμότητες, που ό,τι άλλο μπορούμε να συζητήσουμε τώρα περισσεύει.
1: Εννοείται. Εδώ θα είμαστε φίλοι και θα τα συζητάμε. Καλά να είμαστε. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά, καλό απόγευμα.
1: Σε ευχαριστώ. Κώστας Αμαθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ήταν μαζί μας και απόψε.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, 24 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7. Ο φίλος ο Λευτέρης λέει: «Σάγι, περισσότεροι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού είναι υπέρ της απομάκρυνσης του Μπενίτεθ. Ή έχω λάθος εντύπωση?» Δεν έχεις λάθος εντύπωση, την ίδια εντύπωση έχω και εγώ, φίλε. Το θέμα είναι δεν παίζει ρόλο τι λένε οι reporters, αλλά τι θα πει η ομάδα του Παναθηναϊκού και ο κύριος Αλαφούζος. Αυτό μετράει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι στον Παναθηναϊκό, ούτε οι φίλαθλοι, και εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος στον Μπενίτεθ. Απλά εγώ θα πω ότι καιρός είναι κάποια στιγμή να αφήσουν έναν προπονητή στον Παναθηναϊκό, να τον στηρίξουν με τα κακά του, με τα καλά του, με τα λάθη του, με τα σωστά του, να τον στηρίξουν αρκετό διάστημα και μετά να κριθεί. Δηλαδή ο Μπενίτεθ φέτος, γιατί κάθε χρόνο, τι λέμε, ο προπονητής που έχει έρθει βρήκε μια ομάδα αλουνού, δεν την έχει φτιάξει αυτός. Έρχεται, φεύγει αυτός, μετά έρχεται ένας άλλος, βρίσκει πάλι την ομάδα που είχε φτιάξει ο προηγούμενος. Κάποια στιγμή δηλαδή στον Παναθηναϊκό πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, να στηριχτεί ένας προπονητής που να είναι συμβατός με τα θέλω της ομάδας και με τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Αυτό θα πω τώρα. Είτε Μπενίτεθ λέγεται, είτε Τσαμπάς, είτε Μπουσδούνη, σημασία έχει να στηριχτεί αυτός ο προπονητής. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου και αμέσως μετά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 7:30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στο 943 Drevet Sports. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ανδρίανα Πούλιου, Γιώργος Ρωμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, στην οργάνωση παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 6908-45-21-821. 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

το 10ο πρωτάθλημα της ιστορίας. Το 14ο, συγγνώμη, πρωτάθλημα της ιστορίας της είναι αυτό που κατέκτησε η ΑΕΚ φέτος. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος έκανε μια ανάρτηση, έστειλε το δικό του μήνυμα στους Κιτρινόμαυρους που θυμίζω ότι πέρασε από την ΑΕΚ. Στα social λοιπόν έγραψε συγχαρητήρια, άξιοι πρωταθλητές. Με μια φωτογραφία του Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, αλλά και τον τίτλο.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Κάθε απόγευμα είναι μαζί μας. Μιλάμε για τα θέματα του μπάσκετ και όχι μόνο. Πάντα είναι πολύ όμορφες οι κουβέντες που κάνουμε στον αέρα του σταθμού εδώ και τόσο καιρό με το φίλο μου τον Σωτήρη. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι λέει η Πάτρα?
1: Ζεστούλα.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, φίλε. Αναμενόμενο είναι αυτά. Βέβαια, με αυτά που βλέπουμε γύρω μας τώρα, εντάξει, πριν σε πάω στο μπάσκετ. Επειδή έχεις περάσει και εσύ από τη νυχτερινή διασκέδαση γενικότερα, από τη νύχτα και όλα αυτά, τώρα το να βλέπεις μέρα πρωί-πρωί, ξέρω εγώ, πολεμικό όπλο στην Καλυθέα, άλλος να σκοτώνει τον συνάνθρωπό του να τον πετάει στο ποτάμι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, που έχουμε φτάσει, ρε φίλε.
1: Εντάξει, αυτό είναι να κάνουμε τη νύχτα, αυτό έχουμε να κάνουμε με τη.
0: Όχι, το πρώτο επεισόδιο έχει να κάνει γιατί ήταν ένα after μαγαζί που πήγε, δεν πήγε μέσα και όλα αυτά.
1: Γι' αυτό το θέμα είναι ότι έχει να κάνει με τη γενικότερη.
0: Και φυσικά, συγγνώμη, δεν θέλω να πω κάτι κακό για τη νύχτα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι στη νύχτα που είναι πολύ πιο καθαροί από ότι στην ημέρα. Έτσι.
1: Ότι η παράνοια που υπάρχει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με πολλά θέματα. Έχει να κάνει με τα οικονομικά προβλήματα, έχει να κάνει με την έλλειψη πνευματικότητας των ανθρώπων, έχει να κάνει με άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα πούμε εγώ. Γενικώς έχει να κάνει με πολλά πράγματα και με ένα σύστημα το οποίο σε ρωτήσει να ζεις χωρίς πλέον να σκέφτεσαι και να ζεις ρομποτικά και με ένα μίσος που δημιουργείται στην κοινωνία ποικιλοτρόπους και τέχνος από πολλούς λόγους και με πολλούς τρόπους. Αυτά όλα οδηγούν εκεί στην κοινωνία και αυτά που βλέπουμε είναι αυτά που περιέγραψες, είναι η βία που βλέπουμε. Παρά το γεγονός ότι πλέον αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πάντα ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία σε βρίσκουν εύκολα να κάνεις κάτι με τεχνολογία, παρ' όλα αυτά λειτουργούν οι περισσότεροι, λες και δεν τους βρει κανείς,
0: ναι.
1: Λες και είμαστε στην εποχή του 90-2000 που πράγματι έπρεπε να γίνει μεγάλο έγκλημα για να ασχοληθεί μαζί σου το σύστημα όλο σε υψηλό βαθμό που λέμε τώρα. Είναι πολύ εύκολο με τεχνολογία να σε βρούνε. Όλα αυτά πάλι βλέπουμε την ίδια εγκληματικότητα και το χειρότερο είναι ότι η εγκληματικότητα αυτή είναι σε πολύ μικρές ηλικίες.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι το χειρότερο, φίλε.
1: Αυτό είναι το χειρότερο γιατί έχω ξαναπεί όταν διαλύεται ο θεσμός οικογένειας, τα παιδιά μεγαλώνουν με το ίντερνετ, το YouTube, τους influencers και τις influencers που σκοτώθηκαν δεν προβάλλονται τίποτα καλό. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια κατάσταση η οποία τα παιδιά δεν μεγαλώνουν σωστά, με διαλυμένες οικογένειες, χωρίς τη σωστή ανατροφή, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά που έχουμε. Σαν σήμερα έρθει και τη ζωή η μητέρα μου, παράδειγμα, που δεν ασχολείται, θα είναι πώς θα μεγαλώσει σωστά πνευματικά, έτσι, γι' αυτό και έχω φιλοσοφήσει και τη ζωή και τα λοιπά. Είναι πώς μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Μα αυτό είναι η βάση, φίλε, αυτό είναι η βάση ενός μικρού παιδιού. Δεν το
1: συζητάμε. Έχω πει εδώ και πολλά χρόνια ότι ο σκοπός θα είναι διάσεις της οικογένειας, γιατί φανταστείτε ότι τα παιδιά αυτά τα σημερινά που βλέπετε πώς μεγαλώνουν και τα περισσότερα είναι σε λάθος πρότυπα, θα κάνουν και παιδιά αυτά. Φανταστείτε παιδιά που θα μεγαλώσουν. Άρα σε καμιά 30-35 δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό θα έχω πει, όταν τα λες, σου λένε είσαι περίεργος. Εντάξει, μετά όμως αφού είμαστε περίεργοι, μην γυρνάνε να μας λένε γιατί που πάει η κοινωνία. Η κοινωνία πάει εκεί όπως την έχει φτιάξει το σύστημα και όπως την έχει φτιάξει όμως και ο καθένας ο οποίος αποδέχεται τελικά
0: ναι.
1: την κοινωνία την οποία έχουμε φτιάξει. Γιατί εμείς είμαστε η κοινωνία. Το σύστημα σου προβάλλει πρότυπα. Αν εσύ δεν σκέφτεσαι και δεν διαχωρίζεις τη θέση σου και δεν θες να λειτουργήσεις όπως πρέπει, αυτά βλέπουμε. Για παράδειγμα ακούω συνέχεια και βλέπουμε το πρόβλημα το οποίο έχουν στην νεολαία με τα ναρκωτικά, με τα προβλήματα με τους εθισμούς, με όλα αυτά. Όλα αυτά όμως είναι γιατί δεν υπάρχει ανατροφή, γιατί τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν είναι εντελώς λανθασμένα.

0: Ναι, γιατί τους δείχνουν το εύκολο χρήμα, έτσι.
1: Εδώ σου λέω ότι να έχεις μια φυσιολογική σχέση αγάπης ότι είναι κακό πράγμα. Ότι πρέπει, στην ουσία ότι η σχέση πρέπει να είναι μόνο για να περνάμε την ώρα μας και να έχουμε μόνο ερωτική συνέβρεση. Να βγαίνουμε να διασκεδάσουμε και αν δεν έχεις και αυτά, αν είσαι τέλειος, δεν κάνεις τίποτα. Για το τέλειος πώς ορίζεις να έχεις λεφτά. Να σε διάσουμε το λοιπά.
0: Ναι, γιατί αν δεν τα έχεις αυτά δεν κάνεις.
1: Δεν κάνεις. Άρα λοιπόν μετά τι περιμένετε. Περιμένετε σχέσεις και άμα περιμένετε σχέσεις δεν θα υπάρχουν. Άρα δεν υπάρχουν σωστές σχέσεις, δεν υπάρχει σωστή οικογένεια. Άρα δεν υπάρχουν και δεν θα μεγαλώσουν σωστά παιδιά και άρα θα βλέπετε αυτό που βλέπετε σήμερα. Όλα αυτά, τίποτα δεν υπάρχει στην τύχη. Όλα είναι προϊόν καταστάσεων που διαμορφώνουν διάφοροι παράγοντες. Ο καθένας όμως από εμάς, γι' αυτό είμαστε σκεπτόμενοι και δεν είμαστε ζώα, τα ζώα έχουν συλλογική συνείδηση, εμείς έχουμε ατομική συνείδηση και έχουμε συνειδητότητα, έχουμε. Δεν αλλιώς θα είμαστε σαν τα ζωάκια. Λοιπόν, αν τώρα θέλει να λειτουργεί κάποιος σαν ζωάκι και να μην σκέφτεται, καλώς έχει. Μην διαμαρτύρεται μετά.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Τέλος πάντων, να πούμε και δύο λόγια για τον μπάσκετ, φίλε.
1: Δεν
0: τώρα...
1: κουβέντα, γιατί δεν έχουμε και συμφέροντα. Είμαστε έτσι,
0: ακριβώς. Να πούμε, λέω, και δύο λόγια για το μπάσκετ. Εντάξει, τώρα αυτό που είναι στην επικαιρότητα για την Τετάρτη είναι το αν θα πάει στο Final Four ο Παναθηναϊκός ή όχι. Αν θα τα καταφέρει δηλαδή απέναντι στη Βαλένθια.
1: Καταρχήν στην επικαιρότητα είναι το Champions League της ΑΕΚ που αυτοκτόνησε.
0: Α, ναι, σωστό αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, η οποία όμως δεν έχασε τίποτα, γιατί δεν έχασε, ας πούμε, το διακύβευμα της συμμετοχής στην επόμενη Ευρωλίγκα που δίνει, για παράδειγμα, το εισιτήριο του Euro Cup. Άρα λοιπόν, η κατάσταση του Euro Cup, άρα λοιπόν, δεν έχασε κάτι επί της ουσίας. Τώρα για τον Όρε είναι μια κακή ήττα, δεν θα κάτσω να λέω κοιμήθηκε ο Σάκουτα, γιατί από το Σάκουτα έφτασε η ΑΕΚ να έχει μόλις τρεις ήττες με αυτή την τελευταία συνδιοργάνωση, την καλύτερη άμυνα, και η ΑΕΚ δεν έχει κανένα ακριβό ρόστερ, έκανε υπέρβαση, απέξε τη Μάλαγα, ωραία, στο τελικό θα έκανε όλα λάθος τα τελευταία λεπτά. Δεν επιτρέπεται εδώ στην 16 να χάνεις και να τρως 7 τρίποτα από τον Λουκόσιους, έναν 24χρονο forward άγνωστο σχετικά, τον 8 πόντο για να σου βάζει 7 τρίποτα. Δεν επιτρέπεται να κάνεις λάθος επιλογές στα τελευταία λεπτά και στο τελευταίο λεπτό και να τρως τρίποτο. Δηλαδή να κάνεις φάουλ και σοφάρεις τα λοιπά. Τα έκανε λάθος όλα η ΑΕΚ. Κοιμήθηκε ο Σάκουτα εκεί στο τέλος. Ναι, αλλά δεν πάει το κατηγορήσεις, γιατί ο Σάκουτα πήγες εκεί. Κοιμήθηκαν όλοι στην ΑΕΚ στο τέλος.
0: Ναι, τα έκανε όλα λάθος, ειδικά στο τέλος, φίλε, όλα λάθος.
1: Ωραία, όλοι φταίνε. Η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία από έναν τρόπο. Δεν έχασε επί της ουσίας τίποτα, υπέρβαση έχει κάνει. Το ερώτημα την ΑΕΚ είναι πώς θα κεφαλοποιήσει. Λοιπόν, τον θέλει όλη η Ευρώπη, δηλαδή, ο Βασίλη, έτσι. Λοιπόν,
0: ποιος τον θέλει?
1: Όλη η Ευρώπη τον θέλει.
0: Α, καλά, ναι. Εδώ στη γειτονιά μας εννοείς, Ερυθρόλευκα.
1: Τα Ερυθρόλευκα κοντά μας.
0: Κοντά μας, επάνω, βόρεια πάνω, ε.
1: Λοιπόν, τώρα να πω κάτι λοιπόν εδώ τώρα για το... Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, θα δούμε τις εξελίξεις, έχουμε δρόμο. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ωραία, είναι match, 50-50, δεν χρειάζεται το ξαναλέμε. Η Βαλένθια έχει το momentum, έχει τον αέρα, ο Παναθηναϊκός. Είναι η ομάδα που σπίτει τη φανέλα, την προσωπικότητα και μπορεί να κερδίσει παντού. Το έχει κάνει η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει με στη Μαδρίτη. Ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει την τρίτη επιτυχία φιλοξενούμενος ομάδος μετά από το 21-21 που είχαμε στις έδρες των γηπεδούχων στα πέμπτα παιχνίδια. Το 24 Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη, 63-58 οι Φενέρ στον Πολυγυπά, το 80-79 Μονακό έσπασαν το σερί αυτό. Σαφώς στα πέμπτα παιχνίδια μετράει η έδρα, αλλά πλέον δεν μετράει όσο παλιά, θεωρώ εγώ. Και το είδαμε με τα δύο σπασίματα που έγιναν αυτά. Ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει να γίνει η πρώτη ομάδα που θα κάνει τρίτο διπλό στη σειρά. Η Βαλένθια θα κυνηγήσει να γίνει η δεύτερη ομάδα που περνάει από 0-2, το έχει κάνει η Ρεάλ με την Παρτίζαν. Ο Παναθηναϊκός σε πέμπτα μάτια έχει 3-5, αλλά με πλεονέκτημα έδρας. Άρα θα σου κρατήσουμε αυτό.

0: Τι λες τότε, σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι ο Αταμάν?
1: Αυτά που έχει κάνει ο Αταμάν, άκουσα κάτι. Ο Παναθηναϊκός μπορεί, εγώ δεν κρύβομαι. Λοιπόν, εγώ λέω τα πράγματα που συμβάνω, με μεγάλο κομμάτι, ο κορυφαίος τελευταία πενταετία με βάση τους τίτλους. Αλλά φέτος θα έχει κάνει όλα μαντάρα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Ο Παναθηναϊκός, παίζοντας με την προσωπικότητα και το ένστικτο, με τις παιχταράδες που έχει, μπορεί να πάει και να το πάρει. Να κερδίσει τη Βαλένθια και να κάνει και δύο στο Βάκα. Και το πήρε. Ο Άταμαν δεν θα έχει μηδέν συμμετοχή σε αυτό όλο. Μην κορυδευόμαστε, μην κορυδευόμαστε. Μηδέν συμμετοχή όπως ακούτε. Γιατί στην ουσία τι κάνει ο Άταμαν. Λέει, πείτε παίξτε μόνοι σας. Άμα παίζουν μόνοι μας, εσύ τι επιτυχία έχετε μεγάλο. Πολλά χάρια τα έχει κάνει φέτος. Καταρχήν η αλαζονία που επιδεικνύει, η τακτική που έχει να ασχολείται με τους διαιτητές, αντί να κοιτάει τα λάθη του, η φιλοσοφία που είχε ο Παναθηναϊκός να πει στα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, σαν να λέει ότι εμείς έλα, σας έχουμε για πλάκα, σας κάνουμε 2-0 τώρα έξω, δεν υπάρχει σύγχρονο μπάσκετ. Άρα μηδέν πρέπει
0: να το πλήρωσε αυτό βέβαια, έτσι.
1: Ναι, πρέπει να το αλλάξει και αυτό. Επίσης, η άμυνα. Έπαιξε άμυνα με αλλαγές σε αυτό το παιχνίδι, νίκησε. Έπαιξε άμυνα με αλλαγές στα διαιτητές σε αυτό το παιχνίδι, νίκησε. Και παίζει το ΆΚΑ άμυνα με χιτζάουτ. Τα παιδιά έχει διαβάσει η Βαλένθια και κάνει πλάκα. Ο Μαρτίνες έχει πάρει, όχι ταυτότητα, έχει πάρει ταυτότητα, διαβατήριο.
0: Τα πάντα, ναι, ναι, ναι.
1: Τα πάντα τον Άταμα. Και ο Άταμα μετά ενοχλείται από τον Μαρτίνες. Αντί να του πει μπράβο, ρε μεγάλε. Τα έκανα λάθος, να το διορθώσω. Εντάξει, αυτή η αλαζονία πληρώνεται στον πάθος, στον αθλητισμό και στην κοινωνία μας και στη δουλειά και παντού. Και εμείς λέμε είμαστε καλύτεροι. Δεν είμαστε αλαζόνες. Άλλο αλαζό, άλλο είσαι ο καλύτερος. Αλλά είσαι αλαζόνας. Αλαζόνας σημαίνει δεν βλέπεις τα λάθη σου και τα φορτώνεις στον κόκορα.
0: Και πάντα οι άλλοι φταίνε.
1: Ναι, μπράβο. Ο Άταμα λοιπόν φυσικά πρέπει να έχει ηγετική φυσιογνωμία γιατί γι' αυτό πέτυχε και γι' αυτό και πετυχημένος. Από εκεί πέρα όμως τα λάθη σου θα τα βλέπεις. Δεν μπορεί να λες και να λειτουργείς. Λες και είσαι ο αυτοκράτορας, εσύ δεν κάνεις τίποτα λάθος, δεν είναι όλοι οι άλλοι που τα χάνεις. Άμα δεν το διορθώσεις αυτό το πράγμα δεν κάνεις τίποτα. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μέχρι στιγμής μια τεράστια ευκαιρία και να σου πω κάτι. Με βάση την εικόνα των ομάδων η Βαλένθια πρέπει να πάει στο Παναθηναϊκό. Είναι καλύτερη η Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: παιχνίδια
0: ναι, ναι.
1: Και μπράβο και σε κάποια παιδιά συναδέλφους που είναι στον παρελθόν του Παναθηναϊκού και το γράψανε. Ότι στα δύο μάτς του ΆΚΑ καλύτερη η Βαλένθια και στα δύο στην Ισπανία έπρεπε να είναι ένα-ένα οι νίκες. Άρα έπρεπε να κοιτάξει η Βαλένθια. Τώρα από εκεί και πέρα όσοι θέλουν να ακούνε αυτά που θέλουν να ακούσουν να πάνε να ακούσουν αυτούς εκεί του ανταρτοδημοσιογράφους που λέω εγώ εκεί που κάνουν τα λιμπάν για να υποστηρίξουν την ομάδα που υποστηρίζουν το κόμμα που υποστηρίζουν τη δημοσιογραφία. Εμείς μιλάμε εδώ. Μεσογραφία, γιατί έχω μπλοκάρει 20.000 άτομα. Βαριέμαι κάθε μέρα μπλοκάρω. Αλλά αυτή είναι η κοινωνία μας όμως. Βλέπεις ότι όταν λοιπόν βλέπεις ότι στον αθλητισμό δεν αποδέχεις την ήττα για να διορθώσεις τα πράγματα για να είσαι καλύτερος και το βλέπεις και από τους εκατομμυρίους, από τους σταρ, από αυτό το βλέπεις από πολλούς από αυτούς και το βλέπεις από τους οπαδούς, μετά τι περιμένεις, είναι η καλύτερη κοινωνία. Αυτά.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, συγγνώμη. Θα τα πούμε πάλι. Θα με πνίξεις φίλε.
1: Έλα.
0: Θα με πνίξεις λέω.
1: Βγες νεράκι. Αυτά για τον Παναθηναϊκό έχουμε να τα πούμε και αύριο.
0: Θα τα πούμε και αύριο, ναι.
1: Σαφώς υπάρχει, σαφώς ο Παναθηναϊκός διαφωνώ με όσοι θεωρούν ότι έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Σαφώς μπορεί να κερδίσει. Αλλά σαφώς θα πρέπει να δει κατάματα τον εαυτό στον καθρέφτη.
0: Και να διορθωθεί.
1: Για να διορθώσει, γιατί δεν χρειάζεται να κάνει κάτι τρομερό. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος σαν ρόστερ. Αλλά σαν ομάδα είναι πολύ χειρότερος. Ας κάνει 5 πραγματάκια σωστά και να κάνει όπως και έτσι 2 φορές να πάει να παίξει το παιχνίδι και έχει πολλές πιθανότητες να το πάρει και να προχωρήσει και να πάρει και ακόμα και το τρόπαιο. Αλλά σαν ομάδα το μπάσκετ το οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κάτω από τις δυνατότητες που έχει αυτό το ρόστερ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Θα τα πούμε και αύριο, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλε και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ και όχι μόνο.

0: Πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, πάμε λίγο στον Κώστα Σαμαθράκη. Κάτι υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Κώστα.
1: Έλα Σάκη μου, πριν από λίγα λεπτά ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με Ρεμπόφ. Το λέω αυτό γιατί από το πρωί κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια από την Ουκρανία ότι έχουν γίνει επαφές των ανθρώπων του Ολυμπιακού με τον Ουκρανό προπονητή, ο οποίος είχε θέσει την εθνική ομάδα της Ουκρανίας διοικητικό στέλεχος. Παρετήθηκε πριν από ένα-δύο μήνες. Ακούστηκε το όνομά του.
0: Ναι, επειδή κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα, γι' αυτό.
1: Ναι, ακούστηκε και το όνομά του για τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα από την Ουκρανία, ένας δημοσιογράφος έγραψε ότι έχει γίνει συνάντηση και με τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό λένε ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα με τον Ρεμπρόφ. Διαψεύδουν τα δημοσιεύματα και γενικά ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή, όπως τονίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Κώστα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Σάκη.
0: Κώστα Σαμοθράκης μας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα Ρεμπρόφ ούτε στον Ολυμπιακό. Το ίδιο έχει γίνει και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε όσο χρόνο μας απομένει για τον Παναθηναϊκό με τον Γιώργο Τσαμπά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο.
3: Σάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Θα το τρέξουμε λίγο σήμερα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μας λέει πριν ότι δεν υπάρχει θέμα Ρεμπρόφ στον Ολυμπιακό. Γιατί το λέω αυτό?
3: Ναι.
0: Ακούστηκε, μάλλον βγήκε ένα ρεπορτάζ από τη χώρα του ότι ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό Ρεμπρόφ το πρωί. Μετά βγήκε και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός το διαψεύδει, ο Ολυμπιακός το διαψεύδει. Θα δούμε.
3: Ναι, από ένα Ουκρανό YouTuber εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι όμως ότι ο Ρεμπρόφ πριν μία εβδομάδα, 10 μέρες βρέθηκε στην Αθήνα και προφανώς συζήτησε και ίσως και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό. Τώρα τι έχει γίνει?
0: Αυτά να ξέρεις, κάποιον... ξέρεις πολύ καλά, φίλε, δεν βγαίνουν προς τα έξω, έτσι.
3: Δεν βγαίνουν προς τα έξω, ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι, ναι, ότι είναι πολύ κοντά ο καιρός, δηλαδή τελειώνοντας το πρωτάθλημα θα έχουμε εξελίξεις και θα ακούσουμε τα ονόματα που είναι να ακουστούν.
0: Πριν πάμε στο...
3: Ίσως μέσα να είναι και ο Ρεμπρόφ, τέλος
0: πάντων. Καλά, ποτέ δεν το ξέρεις, γιατί έχουμε δει, ναι, πολλές φορές ανακοινώσεις και από τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, όχι για το Βιτόρια, για τον Αλόνσο πρέπει να ήταν, ότι υπήρχε διάψευση, δεν υπάρχει θέμα,
3: ναι,
0: την Κυριακή,
3: ναι,
0: ξέρω, και την Τρίτη ανακοινώθηκε. Ή το αντίστοιχο όταν ήταν να φύγει.
3: Και ο Κώστας μεταφέρει την πλευρά του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Εννοείται, ναι. Ωραία, να πω ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναστολή της τιμωρίας της Λεωφόρου. Είναι το τελευταίο φαινομενικά παιχνίδι και με ντέρμπι, και είναι και ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, άσχετα που βαθμολογικά δεν ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό καν αυτό το μάτς. Θέλει να έχει κόσμο στο πλευρό της. Μια αγωνιστική ιδέα επέβαλε και κλεισμένο των θυρών. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κατέθεσε αίτηση αναστολής της άμεσης εφαρμογής της απόφασης και περιμένει την απάντηση. Επίσης, να σας πω ότι ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και προκάλεσαν την ποινή αυτή του κλεισίματος της Λεωφόρου. Και θα απαγορεύσει την είσοδο των δραστών στο γήπεδο και τη δυνατότητά τους να αγοράσουν με μονωμένο εισιτήριο ή κάρτα διαρκείας ο Παναθηναϊκός. Προς το σωστό δρόμο είναι όλα αυτά.
3: Ναι.
0: Πάμε να πούμε, φίλε, μάλλον πριν πούμε για δύο λόγια το χθεσινό μάτς, να σας πω ότι ξεκίνησε η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό την Τετάρτη με 8 απουσίες, γιατί επιστρέφει ο Ερνάντεθ. Οι γνωστές απουσίες είναι αυτές, οι 8 του Παναθηναϊκού. Επιστρέφει ο Ερνάντεθ, ο οποίος δεν ήταν στο μάτς με την ΑΕΚ λόγω της κόκκινης κάρτας. Κάτρις, Σάνσες, θεραπεία. Μπακασέτα, Σίνκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό έκαναν μάλλον θεραπεία. Και το ατομικό πρόγραμμα ο Κάτρις και ο Ρενάτο Σάνσες. Λοιπόν, πώς είδες χθες την ομάδα και με τον Παντελίδη βασικό, χωρίς ρυθμό βέβαια?
3: Κοίτα να δεις, να πω μια, ο Παντελίδης, αφού ξεκινάς με αυτό το όνομα, να πω ότι ήταν θετικός και έδειξε το παιδί η κούρσα που έκανε πριν, που δημιούργησε ουσιαστικά τον γκολ του Παναθηναϊκού. Η κούρσα που έκανε ο Παντελίδης με την μπάλα και την ταχύτητα που την έκανε, ελάχιστοι ποδοσφαιριστές Έλληνες και ξένοι μπορούν να την κάνουν στην Ελλάδα, έτσι. Και βλέπουμε ότι το παιδί πάει και στην εκτέλεση, μπορεί να μην είναι

0: επιτρέπει κάποιες φορές, αλλά όλα είναι θέμα.
1: Πρέπει να, να βελτιωθεί εκεί, να δουλέψει.
0: Ναι, όχι, είναι τελειώμα. Και θέμα αριθμού και χρειάζεται αγωνιστικά.
1: Καλά, εννοείται αυτό, εννοείται αυτό.
0: Εντάξει, ο Γιάνγκ Μουσίτς πήρε ελάχιστο χρόνο, δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να κρυθεί.
0: Δεν μπορεί να κρυθεί. Εξαιρετικό ήταν ο Κουντούρης και ο Τσέριν. Ο Κουντούρης, μια κούρσα που έκανε και ένα πολύ δυνατό σουτ που έκανε.
1: Λείπει από τον Παναθηναϊκό αυτό το
0: πράγμα. Ο μόνος Έλληνας που θυμάμαι να το κάνει αυτό σταθερά και με επιτυχία και με γκολ ήταν ο Άγγελος Βασινάς.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Από τότε έχω να δω στον Παναθηναϊκό Έλληνα χαφ, αμυντικό χαφ να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Πάντως να πούμε ότι δίκαια η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα και συγχαρητήρια στην ομάδα της Ένωσης.
0: Να το πούμε δίκαια, ναι, γιατί στο προηγούμενο με τον Γιωβάνοβιτς ήμασταν εμείς που φωνάζαμε ίσως δίκαια για εμάς, άντεκα για κάποιους άλλους, αλλά για τη φετινή χρονιά οφείλουμε να πούμε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, να πω εδώ με...
1: Είναι ένα παράδειγμα αυτό που έγινε με την ΑΕΚ φέτος, με καινούριο προπονητή.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος έμαθε σε ένα χρόνο όσα δεν μαθαίνει διοίκηση του Παναθηναϊκού 17 χρόνια τώρα.
1: Δεύτερο χρόνια. Δύο χρόνια.
0: Ένα χρόνο που κάνει αυτό στην ουσία κομμάτι αποκλειστικά, γιατί ήταν, γιατί... Okay.
1: Ναι, η πρώτη χρονιά ήταν μεταβατική, λογικό. Ναι,
0: τώρα, ο Παναθηναϊκός φαν σύνολος στο χθεσινό ντέρμπι, Σάκη, ο Αϊνστάιν κάποτε είχε πει ότι, να το πούμε έτσι, το άκρο άτο της ανοησίας, της τρέλας, να το πούμε ευγενικά, είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα συνέχεια και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού λοιπόν κάνει το ίδιο πράγμα κάθε φορά και περιμένει κάποιο άλλο αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντα ίδιο. Δέχεται γκολ, δηλαδή εχθές το πρώτο γκολ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι αμυντικοί για κάποιο λόγο σταματάνε, δεν πάνε στη πάση. Και στο δεύτερο γκολ, εντάξει, κάνει ένα λάθος εκεί ο Τσέριν που ήταν από τους κορυφαίους του παιχνιδιού, αλλά αυτά γίνονται, είναι μέσα στο παιχνίδι, ήταν και ευφυής η κίνηση του Γιώβιτς να την πασάρει με το κεφάλι.
1: Ακριβώς. Θα πούμε περισσότερα αύριο που θα έχουμε πιο πολύ χρόνο. Απλά να πούμε ότι από τα άλλα μάτς, από τα προηγούμενα μάτς, γενικά ήταν πιο καλός για 60-70 λεπτά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και γιατί και όταν μπορεί να αγωνίσει και στη θέση, τη δική, στη θέση που ξέρει να αγωνίζεται, και γι' αυτό τον πήραμε από την Αργεντινή. Και έδειξε το παιδί ότι ήταν θετικό, δεν ήταν δικός, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι στο μείον 19 με μπάτζετ 40 εκατομμύρια. Μια ντροπιαστική χρονιά, θα έλεγα, για τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια από εδώ και πέρα, γιατί Τετάρτη είναι με Ολυμπιακό, την Κυριακή με ΠΑΟΚ, θα υπάρχει μεγάλη κουβέντα για παίκτες, για προπονητή, για όλα αυτά. Και
0: μια,
1: θα είμαστε να
0: μια ακόμη προβληματική χρονιά σε μια άδοση 15 ετία, ας πούμε, εκτός από φωτεινές εξαιρέσεις.
1: Ακριβώς. Και βέβαια πίκρα μεγάλη στεναχώρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού που δεν βλέπουν πρόοδο, ρε παιδί μου, δεν βλέπουν κάτι καλό. Τέλος πάντων, μόνο θετικό είναι ότι ετοιμάζεται σιγά σιγά το γήπεδο. Θα τα πούμε αύριο, φίλε, γιατί συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Συγγνώμη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Γιώργο μου.
0: Γεια σου. Καλή συνέχεια, φίλε μου.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Έτσι είπαμε δύο λόγια για τα του Παναθηναϊκού.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, θα σας αφήσουμε, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, μετά έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης, θα μιλήσει και για αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Μείνετε εδώ, μια πολύ όμορφη εκπομπή έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης και με τον φίλο μου τον Ζαχάκη. Συνονόματο με τον Θανάση τον Ζαχάκη. Λοιπόν, ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάση Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές, Ανδριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε εδώ. 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλή εβδομάδα σε όλους, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια και από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Sports.
3: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις
4: σοκαλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και

0: εθνικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του T-Center. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετεχούσων ομάδων. Τόνισε ο Δημήτρης Γιαναβόπουλος. Πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό δεν είχε φρεσκάδα και ο ΠΑΟΚ δεν είχε το κατάλληλο βάθος. Τον στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη, ο πρώην ποδοσφαιριστής και νυν πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, Κώστας Ορφανός. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος για 14η φορά στην ιστορία της Ένωσης. Επιπλέον, οι κυτρινόμαυροι εξασφάλισαν ήδη 8,6 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Πίστευα ακράδαντα στην κατάκτηση πρωταθλήματος. Ξεκινάει μια νέα μέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δήλωσε τον Αντένα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Με απουσίες ξεκίνησαν οι προπονήσεις του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Θεραπεία έκαναν οι Πελίστροι, Ίγκασον, Μπακασέτας, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Ατομικό οι Κάτρις και Σάντσες. Διαψεύδουν στους πράσινους τα δημοσιεύματα για τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Νωρίτερα διοργανώσεων της φετινής σεζόν. Τον τελικό του Champions League ο Ντάνιελ Σίμπερτ, του Europa League ο Φρανσουά Λετεσχέ, στο Conference League ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι και στον τελικό του Women's Champions League θα είναι η Τες Όλοφσον. Για την Premier League στις 10 Tottenham Leeds. Για τη La Liga στις 10 Rayo Vallecano Girona. Και για τη Serie A στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Μπολόνια. Αμφίβολος για την αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικάνος φόρκορντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνη, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Στο βόλεϊ ανδρών παρελθόν αποτελούν και επίσημα από τον Ολυμπιακό οι Τζον Γκόρντον Πέριν και Μάξι Καβάνα. Για έντονο ενδιαφέρον της Χάπελ Τελαβίβ για τον γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Η ομάδα του Ισραήλ προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους Ισπανούς και συμβόλαιο με τις απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
4: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με

0: ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
1: Μπήκαμε λίγο μπάσα, ε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Δευτέρα, 11 του Μάη 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά. Πάει αυτό. Θα δύσει στις 8 και 26. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε μαζί εκτάκτως σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα, νομίζω.

0: κατά πληθυντικό.
1: Λοιπόν, η προσπάθειά μου να βάλω τον ύμνο της ΑΕΚ έχει αποτύχει μέχρι τώρα. Θα τη βρούμε την άκρη. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για τη σεζόν 2026. Έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Εγώ απλώς ήθελα να τις αφιερώσω το... στην Αττική από τους 94,3 βεβαίως. Στο νομό Βοιωτίας μας ακούτε από Ράδιο Ένωση στους 97,3. Στο νομό Αρκαδίας από τους 104,6. Στο νομό Ηλίας από 98,6. Στο νομό Λακωνίας από 104,6. Στο νομό Αιτώλο Ακαρνανίας από τους 100,9. Στο νομό Θεσπρωτείας από 98,6, στα Δωδεκάνησα από 103,7, από Prime 103,7. Στην αγαπημένη μας Κύπρο από Super Sport Κύπρου στους 104, Βρυξέλλες από το Αλμαρέιδιο, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και από τον δορυφόρο της Ελασάτ σε όλη την Ευρώπη. www.943intervetensports.gr διαδικτυακά, Viber, το τηλέφωνο, το νούμερο μάλλον που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, 6939 943 943 69.

Μείζον ζήτημα λοιπόν, η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών, μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Safe Water Sports, θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 και έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 του Μάη.

προσωπώ την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Στη χώρα μας με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300, ακούστε, 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα, πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής βεβαίως συμπεριφοράς με...

Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αυτή η Ακαδημία είναι η περίφημη Ακαδημία η οποία κάθε χρόνο μετά από 2 έτη της ίδρυσής της από το 1929 απονέμει τα περίφημα κινηματογραφικά βραβεία, τα Όσκαρ. Σαν σήμερα το 58 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία δημοκρατική αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42% το 1958. Αυτά σαν σήμερα. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, πρέπει λίγο να κοιτάμε και το παρελθόν, έτσι. Διότι κόσμος, λαός, χώρες που δεν γνωρίζουν το παρελθόν δεν έχουν μέλλον, λένε, και νομίζω ότι έχουν δίκιο.

Αν κατέβαινε κάποιος από τον Άρη και έλειπε ένα χρόνο, θα άκουγε το Tottenham Linz, σου λέει, για να λέει εκείνος εκεί σπουδαίος αγώνας, θα είναι για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα από την πλευρά της Tottenham. Όχι, είναι αγώνας ο οποίος είναι ζωής και θανάτου για την ομάδα της Tottenham, στην προσπάθειά της να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Στις 10 έχουμε και τον αγώνα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Ράγιο Βαγεκάνο και της Χιρόνα. Η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία έχει περάσει στον τελικό του Conference League. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε τον αγώνα της Νάπολη με την Μπολόνια για την Ιταλική την Σέρια. Έχουμε όμως αγώνα και για την Championship μεταξύ Millwall και Hull. Ο αγώνας Millwall Hull είναι στο πλαίσιο των αγώνων των play-off για την άνοδο στην Premier League.

0: Και μιας και μιλάμε για προπονητές, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μερικές ώρες μετά το φινάλε της υπόθεσης του τίτλου και την στέψη της ΑΕΚ βεβαίως, μίλησε στην Κοσμοτέ TV για το πρωτάθλημα που χάθηκε και για τον στόχο της δεύτερης θέσης. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, είπε, είναι να ανακάμψουμε από το μάτς με τον ΠΑΟΚ, να επανέλθουμε και να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Τετάρτης. Να θυμίσω ότι την Τετάρτη έχουμε αγωνιστική κανονικά, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πλέον όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ποιος θα πάρει την δεύτερη θέση. Πρέπει να δείξουμε δυνατή, συνέχισε ο κύριος Μεντιλίμπαρ, γιατί το τελευταίο παιχνίδι μας στεναχώρησε πολύ. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, ο οποίος είναι σημαντικός. Γιατί θα είναι πολύ καλό για τον σύλλογο να μπορέσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να παίξουμε στο Champions League. Ενδιαφέρον είχε και οι δηλώσεις που έκανε για τον Ποντένσε. Είπε ότι ο Ποντένσε θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση για 48 ώρες. Δεν μπορεί να προπονηθεί, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει την Τετάρτη. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος για να μας βοηθήσει την Κυριακή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, κατέληξε. Γεια σου αδερφέ μου Χάτζιμαν. Από το καλοκαιρινό Χαϊδάρι, μόλις τελείωσα την πρόβα μου, λέει ο Μανώλης ο Χάτζιμαν. Την πρόβα για το χορό, υποθέτω, έτσι. Για την μεγάλη μέρα του Ιουνίου. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό μικρό διάλειμμα. Αμέσως μετά έχουμε Ηρακλή Αθανασόπουλο. Θα ακολουθήσει μία ώρα με ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, μπορεί και παραπάνω από μία ώρα. Θα έχουμε
1: σιδράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Τα αφήνουμε όλα στην άκρη, γιατί έχω τον Ηρακλή τον Θανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής και θα μιλήσουμε για Στίβο και όχι μόνο. Γεια σου Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κροατές.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα
1: σου. Να πάω λίγο κόντρα με τον τίτλο της εκπομπής σου.
0: Να πας, βεβαίως να πας.
1: Α, τέλεια. Είσαι πολύ ανεκτικός. Να μιλήσω για ολική επαναφορά εικόνων, γίνεται.
0: Ωραίο, ολική επαναφορά. Μάλιστα, για πάμε.
1: Ξεκινάω, θέλω να φτιάξουμε παρέα για τους ακροατές. Δύο ωραίες εικόνες. Ωραία. Και να ξεκινήσουμε και να μιλήσουμε για αθλητικό τουρισμό. Πάμε.
0: Πάμε, βεβαίως. Ωραίο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εχθές λοιπόν το πρωί συνέβη ένας πολύ πολύ όμορφος και ανταγωνιστικός λαϊκός αγώνας, αγώνας απλών αθλουμένων, συνέβη στο Τηλφούσιον Όρος, δηλαδή στον Ελικόνα, στο αδελφάκι του Παρνασσού. Είναι ο ορεινός όγκος που ξεκινά από τη Δομβρένα, ας το πούμε, αν πάμε κάτω στον Κορινθιακό, και φτάνει πραγματικά και ακουμπάει στην περιοχή και το Δελφόν ακουμπάει τον Παρνασσό. Αυτό το βουνό, έτσι δεν είναι Δημήτρη, τα είπα καλά γεωγραφικά?
0: Τα είπε μια χαρά, πάντα τα λες καλά φίλε.
1: Είναι το βουνό το οποίο στην αγκαλιά του έχει τη Λιβαδιά. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Εκεί λοιπόν τους χίλιους.
0: Πολλοί κόσμοι,
1: βέβαια. Γυναίκες, οι οποίοι βέβαια Δημήτρη αμέσως μετά τον αγώνα, μετά τις 1.30, μετά τις 2 η ώρα, απλώθηκαν σε όλες τις ταβέρνες της περιοχής. Το φανταζόμαστε αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έγινε το τοπίο υπερλαμπρό, φανταστικό, η Άλπης, ο Ελικόνας είναι η Άλπης της Βιωτίας και το βουνό του Πήγασου. Βουνό με πάρα πολλά νερά. Είχα την ευτυχή επιλογή αμέσως μετά τον αγώνα, δεν αγωνίστηκα, παρακολούθησα, υποστήριξα να μεταβώ δίπλα στην Πέτρα, στο διπλανό χωριό εκεί που συνέβη η μάχη, και να πάω στον γνωστό Καταράκτη, και εκεί πολυπληθείς η προσέλευση σε ένα υπέροχο τοπίο, ένα νερένιο τοπίο που πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα με άλλους γνωστούς καταράκτες σε όλη την Ελλάδα. Ένας καταράκτης 50 μέτρων. Ένα πυκνό δάσος από πλατάνια. Περνάς από αυτόν τον δρόμο που ενώνει Λιβαδιά με Θήβα και δεν μπορείς να φανταστείς, αν πηγαίνεις προς τη Θήβα δεξιά σου, τι υπάρχει. Mm-hmm. Πραγματικά αυτές οι πλαγιές εκεί του Ελικόνα είναι πολύ πολύ προσβάσιμες, εύκολες, με δρόμους καλά φτιαγμένους και το κυριότερο με πολλές ταβέρνες με τα ρουμελιώτικα ψητά.
0: Αυτό είναι το κυριότερο, ε!
1: Βεβαίως. Μιλήσαμε λοιπόν, τελειώνουμε σιγά σιγά με το αθλητικό τουρισμό, δίνουμε τα ερεθίσματα αναχωρώντας από το και χαζεμένος από αυτό το υπέροχο τοπίο. Παρόλο που είμαι γάμπρος εκεί 40 χρόνια δεν είχα πάει.
0: Τρελαμένος
1: με αυτό το τοπίο, έφυγα μετά σιγά σιγά από τις κατηφόρες, δεν ήθελα να φύγω, και περνώντας από το Μάζι, ένα άλλο χωριουδάκι, τον Αλίαρτο κλπ, αναγνώριζα δρομής που λίγο πριν...
0: Πάμε σε πίκρες. Καταρχάς να πω, Ηρακλή, χωρίς να θέλω να σου χαλάσω τη σειρά έτσι, διαβάζω εδώ ότι πάνω από ένα εκατομμύριο, κοντά στο 1,5 εκατομμύριο έχουμε τις αιτήσεις συμμετοχής για τον Μαραθώνιο του Λονδίνου για το 2027 πάντα, έτσι. Τρομερό, έτσι.
1: Και είναι οι αιτήσεις που θα μπουν στον μπάλο, που θα μπουν στην κλήρωση.
0: Στην κλήρωση, δηλαδή, ναι.
1: Δηλαδή διεκδικούν, Δημήτρη, διεκδικούν ελάχιστες θέσεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και πάλι πάσα μου δίνεις, Δημήτρη, γίνεται
0: ωραία.
1: Το καλό.

0: Οι συζητήσεις για το δικό μας το μαραθώνιο,
1: ναι,
0: και το πώς εξαφανίστηκαν, ναι, δεν εξαφανίστηκαν.
1: Τόσα πολλά ερωτηματικά βεβαίως.
0: Τα νούμερα μέσα σε μία μέρα, ναι, δεν, ναι, είναι και παίρνουν. Ειδικότερα έγινε αυτή η συζήτηση εκεί στον Ιψηλάτη ανάμεσα στους δρομείς. Να σταματήσω λοιπόν, σταματάω κάπου τότε τις κακίες. Απλά και μόνο να πω ότι ο ΣΕΓΑΣ έχει ανακοινώσει ότι διατέθηκαν 25.000 θέσεις. Με τίποτα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Σας θέσεις τις 5, 6, 7 ώρες που έμεινε ανοιχτή η πλατφόρμα για τις θέσεις του Μαραθωνίου, διατέθηκαν 4 έως 5.000. Ναι. Έχουμε ξαναπεί, Δημήτρη, δυο μας, ότι όλες οι υπόλοιπες θέσεις πήγαν σε πρακτορία, πήγαν σε συλλόγους, ναι, κλπ. Ναι, ναι. Και γίνεται εκεί μια περίεργη μοιρασιά. Άσχετα, την πούμε άλλη φορά. Πάμε σε αγωνιστικές.
1: Όχι, απλώς να επισημάνουμε ότι, και να το επισημαίνουμε κάθε φορά, ότι πολλούνται οι συμμετοχές σε πολύ, πολύ υψηλές.
0: Στη
1: μαύρη αγορά, ναι. Στη μαύρη αγορά.
0: Και βέβαια όταν, πραγματικά, όταν κοστίζει το...
1: Τώρα βέβαια αυτό θα έπρεπε ήδη να το έχουν ψάξει, να παρέμβουν αυτοί που πρέπει να παρέμβουν και να δρομολογηθούν εξελίξεις. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω κάτι εγώ. Δεν ξέρω εσύ που παρακολουθείς.
0: Είναι τόσοι πολλοί στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: οι οποίοι θέλουν να πραγματοποιήσουν μια συμμετοχή σε αυτό το μαραθώνιο.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει...
0: Πάει και λίγο στο ελίτ το θέμα. Όταν λοιπόν με αυτές και με αυτές τις τιμές, και αυτό επεδιώκαν να θέλει λίγο πολύ η δαστελέχη του ΣΕΓΑΣ, περνάει ο μαραθώνιος σε ανθρώπους που έχουν μια οικονομική επιφάνεια και πάνω. Έχουν λοιπόν οικονομική επιφάνεια. Θα δώσει τα 360, θα πάρει το νούμερό του στη μαύρη αγορά, θα κατέβει να αγωνιστεί και τη Δευτέρα το πρωί θα φιγουράρει, να πούμε, την επιτυχία του. Ας έχει τρέξει και σε 6 μέρες. Τη συμμετοχή του, ναι, 6 μέρες.
1: Ηρακλή μου, ναι, καταλαβαίνω τι λες, αντιλαμβάνομαι.
0: Τη δουλειά του.
1: Αντιλαμβάνομαι, αλλά...

0: αυτή την γεωγραφία. Ότι όλα τα βάλει. Δηλαδή, φτωχοί υπάρχουν και στην Κηφισιά, υπάρχουν
1: φυσικά,
0: και στην Κηφισιά.
1: Φυσικά,
0: υπάρχουν
1: φυσικά.
0: Και ανάποδα.
1: Παντού.
0: Υπάρχουν πάπλουτοι και στο ήλιο. Έτσι.
1: Παντού υπάρχουν τώρα, Ηρακλή, μου το ξέρει πολύ καλά. Δεν υπάρχει μεσαία τάξη, έχει καταργηθεί. Ή λίγοι είναι πλούσιοι και οι περισσότεροι είναι φτωχοί εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην πίκρα του Σέγας τώρα.
1: Πάμε όπου θέλεις.
0: Λοιπόν, διασυλλογικό ανδρών γυναικών επιτέλους συνέβη το διήμερο που μας πέρασε, Σάββατο και Κυριακή. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε λίγο να γελάσουμε, ξεκινήσουμε λίγο γελαδερά. Λοιπόν, ο Σέγας, δεν το περίμενα, προσπέρασε τους πάντες. Παρασκευή μεσημεράκι έδωσε οδηγίες κυκλοφορίας, ανέφερε τρελά πράγματα, όπως για παράδειγμα όσοι θα αγωνιστείτε στον Όμιλο Πειραιά και Αθήνας στον Άγιο Κοσμά, ελάτε πριν από τις 10 το πρωί στο στάδιο, γιατί θα δυσκολευτείτε. Τρελές καταστάσεις, γιατί λέει θα εμπόδιζε, λέει, τον ερχομό όλων των συμμετοχόντων ή των εμπλεκομένων η κίνηση του γύρου της Ελλάδας. Ο ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας ήρθε αντίπαλος του διασυλλογικού του ΣΕΓΑΣ. Εδώ χωράει πολύ γέλιο, Δημητρή.
1: Ναι,
0: γιατί να δώσω μια διάσταση. Ωραία, αν πάρουμε το πρωινό, όταν ο ΣΕΓΑΣ λέει ότι την Κυριακή το πρωί, επίσημα τώρα, μέσω του γραφείου τύπου γραμμένο κείμενο, ούτε η τροχιά δεν γράφει τέτοιο κείμενο. Με τέτοιες οδηγίες, από πού θα έρθετε, ποια δίωδο θα παίρνετε, ποια οδό θα ακολουθήσετε. Λέω κάτι σημαντικό, Δημήτρη. Νομίζω ότι το πρωί της Κυριακής συνέβησαν 30 ως 40 αγώνες, μιλάω μόνο για την ΕΠΣΑ. Αγώνες ποδοσφαίρου της ΕΠΣΑ. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
1: Ναι, σωστό.
0: Α, β, γ κατηγορίας ανδρών. Έγιναν και κάποιοι άλλοι αγώνες των αναπτυξιακών κατηγοριών. Παιδες, έφηβοι, κάπα τόσο ποιοι είναι κλπ. Γιατί η ΕΠΣΑ δεν τρόμαξε τον κόσμο να τους πει, όπα, έχουμε ποδηλατική φιέστα, ας πούμε, δεν θα μπορέσεις να πας εύκολα στο Μενίδη. Δηλαδή βλέπουμε μια διαφορά, ας πούμε,
1: στην συμπεριφορά.
0: Γιατί δεν τρελαίνονται όλες οι άλλες ομοσπονδίες όταν Νοέμβριο μήνα με φουλ πρόγραμμα αγωνιστικό συμβαίνει ο Μαραθώνιος και κόβει την Αθήνα στη μέση. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Και βγαίνει ο Σέγας τώρα και λέει, να πούμε, ο ποδηλατικός γύρος εμποδίζει, θα σας εμποδίσει να έρθετε στον Άγιο Κοσμά. Όχι βρε ομοσπονδία, μην το λες. Δεν χρειάζεται να το πεις. Έτσι είναι, Δημήτρη?
1: Ναι, θεωρώ ότι ήταν φάουλ τώρα αυτό. Είναι...
0: ή αν θέλεις, αν θες να το πεις και νομίζεις ότι πραγματικά δημιουργεί θέμα, που δεν δημιουργεί θέμα, ωραία, άλλαξε στάδιο. Να πήγαινε το διασυλλογικό στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, να μην υπήρχε θέμα πρόσβασης. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τώρα βέβαια μπροστά στο θέμα του...
0: Παράξενος, πήγαιναμε για μια σειρά διακρίσεις, μας έκατσε μόνο ο Μανόλο, έτσι, θέλουμε να βρούμε ποια ήταν η κατάταξη του Μίλτου, να είναι καλά το παιδί, ωραία, δεν τα έχουμε με το παιδί, ξαναλέω, ωραία, λοιπόν, και παραφράζουμε το όμορφο αυτό τραγούδι, και παράξενη εποχή, παράξενη άνοιξη, παράξενο καλοκαίρι μπαίνει, δηλαδή... Ο Μανόλο βέβαια και ο Μίλτος δεν αγωνίστηκαν, όπως δεν αγωνίστηκαν σε αυτά τα διαδικτυακά και μια σειρά από άλλους πρωταθλητές. Επιδόσεις. Δεν χρειάζονται σχόλια. Δεν αξίζουν αναφοράς. Θα δώσω μόνο μία διάσταση, Δημήτριε. Πάμε ας πούμε στα 3.000 μέτρα στίπλ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεκαετία του 50, ο τεράστιος Γιώργος Παπαβασιλείου, Οκτάκης Βαλκανιονίκης, Οκτάκης Πανελληνιονίκης, άπειρες φορές πανελλήνιο ρεκόρ, έτρεχε όποτε ήθελε αυτή την απόσταση, την εποχή εκείνη, πάνω στο χώμα, με παπούτσια μιας σόλας 2 χιλιοστών, ωραία, λοιπόν, έτρεχε αυτή την απόσταση 8.45, όποτε ήθελε. Κοιτάζω τα στυπ, περιορισμένη συμμετοχή, 9.30, 10.13, λέω, πού είμαι, λέω, τι είναι αυτό?
1: Ναι.
0: Πού ζω, 2026, 3.000 μέτρα στίπλ, σε ένα αγώνισμα που έχουμε παράδοση, με Πάπα Βασιλείου, με Κοντοσόρο, με Φίλιππα Φιλίππου, Ωραία. Να θυμίσω και τους άλλους τεράστιους οι οποίοι ακολούθησαν τον κατά σειρά όπως τους ονομάζω. Να θυμηθώ τον Ακόπουλο, ήταν ένα σπουδαίο δίδυμο μαζί με τον Κοντοσόρο, αυτό το σπουδαίο δρομέα Ακόπουλος από την Θεσσαλονίκη.

0: Ωραία. Μαύρη πίκρα το διασυλλογικό. Μαύρη πίκρα. Απλά και μόνο θα τιμήσω, γιατί αυτό το κορίτσι το συμπαθώ, μου αρέσει πολύ, τη συμπατριώτησά σου τη Δήμητρα τη Γναφάκη από τα Χανιά, η οποία μας έκανε τη χάρη και επανήλθε. Εκεί λοιπόν στο Έλενα Βενιζέλου των Χανίων έτρεξε τα 400 εμπόδια σε 57-95. Μια καλή επίδοση. Ευχόμαστε στη Δήμητρα να τρέξει ακόμα καλύτερα στην
1: Ελλάδα. Ναι, βέβαια, να είναι καλά το κορίτσι.
0: Να κατέβει και τα 54 δευτερόλεπτα.
1: Και ο Φραντζεσκάκης έκανε ένα καλό ρεκόρ. Έκανε ατομικό στη σφυροβολία.
0: Είναι αυτό που του δίνει η πρόκριση για να πάει στο ευρωπαϊκό. Εδώ, Δημήτρη μου, όμως έχουμε από τους σφυροβόλους και λοιπά και τους ρήπτες, έχουμε αστάθειες. Δεν έχουμε μια σταθερότητα, έτσι.
1: Λοιπόν, γενικότερα δεν διάγουμε καλές μέρες στο Στίβο και φαντάζομαι τώρα ότι αυτό είναι
0: παράξενη εποχή. Πολύ
1: παράξενη εποχή. Νομίζω ότι δεν δίνει ιδιαίτερη βάση ο Σέγας. Ο Σέγας νομίζω δίνει ιδιαίτερη βάση στο πώς θα πουλήσουμε συμμετοχές του μαραθώνιου περισσότερους.
0: Στα
1: Μπικικίνια. Κάπου το έχουμε χάσει εκεί εντελώς.
0: Το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, Δημήτρη, και να κλείσουμε με το εξωτερικό. Προλαβαίνω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προλαβαίνουμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ένας 19χρονος, 20χρονος, Μάρκο Λανκόν, φοιτητής της Βιλανόβα, έτρεξε τα 1500 μέτρα σε 3:32.79 και κατέγραψε έτσι την δεύτερη ταχύτερη επίδοση ever, όλων των εποχών δηλαδή, για φοιτητές. Δηλαδή σε αγωνιστική διαδικασία της NCAA, δηλαδή της Ένωσης Φοιτητών Αθλητών, 3:32.79. Για να δώσω μια διάσταση, αυτή η επίδοση του Μάρκο είναι μια άλλη διάσταση, είναι η ένατη ταχύτερη φετινή. Την ταχύτερη, την πιο γρήγορη φετινή επίδοση έχει καταγράψει κατεβαίνοντας τα 3:30, 3:29.85, ο Κάμερον Μάιερς. Να δώσω τη διάσταση. Αυτό το νέο παιδί κατέγραψε μια πανίσχυρη επίδοση. Και κλείνουμε με εξωτερικό και ελληνικά. Έτσι, Δημήτρη, πάμε στο αγαπημένο μου Βάδιν. Βαδιστής ήμουν για κάποιο διάστημα.
1: Μα δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι, ρε, τι λέω. Λοιπόν, και πάμε σε ένα αγώνισμα το οποίο μας
1: εντάξει,
0: έχει
1: χρυσώσει με την πλησιότητα,
0: λέω καλά.
1: Είσαι και πρωταθλητής, λέω. Νομίζω ότι έχεις το δικαίωμα, σύρμα να λες πολλά.
0: Λοιπόν, δεν πολύ τρελαινόμουν, ακουμπούσα καλές κατατάξεις πανελλήνια πρωταθλήματα. Έτσι απλά και μόνο για να γυμνάζομαι, να είμαι καλά, να κάνω τα ταξίδια μου με την ΑΕΚΑΡΑ. Κάναμε ωραία ταξίδια τότε, ωραίες εποχές, 75, 76, 78, 80. Καλά πέρασαμε, Δημήτριε. Μας έμεινε και, πώς το λένε, μας έμεινε και η τρέλα για τα υπόλοιπα χρόνια, για τα υπόλοιπα 50 χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε ημι μαραθώνιο Βάδιν, 21.095 μέτρα. Πάμε στο Ποτεμπράντι της Τσεχίας, μια όμορφη πόλη, όπου εκεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή διεξάγεται ένας από τους αγώνες Βάδιν στο πλαίσιο του World Tour, του γύρου του κόσμου. Πες το ένα Champions League των Βαδιστών, πες το ένα πώς το λένε, Super League, κάπως έτσι θα το πούμε. Εκεί ο Κώστας Δεντόπουλος, ο πατρινός, αυτός ο πολύπυρος ο δρομέας, υπερβαίνει τα 35 σε ηλικία, τερμάτισε 50ος. Δεν κατέγραψε καλή εμφάνιση γενικά. 1:40:44 τα 21.095 μέτρα ο Κώστας της Αθλητικής Ένωσης Πατρών ή Ολυμπιάς. Ο Γιώργος Κριτούλης, ο Χιώτης Βαδιστής από την ο Βαδιστής από τη Χίο και έχουν αθλητικό δελτίο στην Κάμηρο Ρόδου, διέκοψε την προσπάθειά του σε αυτόν τον αγώνα. Νίκησε ο Φραντσέσκο Φορτουνάτο ο Ιταλός με πραγματικά μια πολύ πολύ γρήγορη επίδοση, 1:23 ακριβώς. Ξαναλέω, ο Κωστάκης ο Δεντόπουλος, ικανός βαδιστής, αγαπητότατος, συμπαθέστατος, 1:40:44. Για δώσω τη διαφορά, δηλαδή ναι, 17 ναι, λεπτά και βάλε πίσω από τον Φραντσέσκο. 61-62 βαδιστές τερμάτισαν, δηλαδή έγινε μια δυνατή κούρσα γεμάτη ανταγωνισμό.

0: Αυτά, Δημητρία.
1: Μάλιστα, πολύ πολύ ωραία.
0: Θες να πεις κάτι άλλο, να ανοίξουμε κάποιο άλλο θέμα?
1: Ηρακλή, δεν έχουμε και το χρόνο. Απλώς ξέρεις ότι έχω κάνει focus στο θέμα του μαραθωνίου και θα σε σκουντάω συνέχεια, να το ξέρεις. Έτσι, αυτά προς το παρόν.
0: Εννοείται, το θέμα είναι ότι ακούγεσαι και καλό είναι αυτό. Και έχω λοιπόν 10 δεύτερα να θυμίσω για τους δρομείς, τους λαϊκούς δρομείς. Πάμε Κυριακή 7 Ιουνίου, πάμε για τρέξιμο και γυρνοπούλα στο πλατάνι της Νεμαίας, και στις 13 που πάμε Χατζή Μεσσηνίας.
1: Έτσι,
0: για τον ίδιο λόγο, τρέιλ και τα δύο με γουρνοπούλες στο τέλος.
1: Τρέξιμο και γουρνοπούλες, να μην ξεχνάμε το τρέξιμο και να...
0: γιατί εμείς θα τρέξουμε για την γουρνοπούλα, το έχουμε δηλώσει.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Ηρακλή, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος με τα νέα από το Στίβο, με τα ενδιαφέροντα πιστεύω νέα από τον αγαπημένο μας Στίβο, αλλά και θέματα τα οποία άπτονται ελέγχου όσον αφορά τα του Σέγας.

Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Θανάση Ζαχάκης μαζί μας, φυσικά ο συνεργάτης μας και ο διαχειριστής του πολύ πολύ έτσι έγκριτου site στο plekto.gr. Γι' αυτό μη φύγει κανείς.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόλης.

0: περιπτώσεις. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες.
2: Την κατάσταση στο Σάντσες και Γιακουμάκη θέλει να δει ο Ρασβάν Λουτσέσκου ενώπιση του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στον τιμωρημένο Ζαφίρη και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αύριο θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνο. Πανάξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό δεν είχε φρεσκάδα και ο ΠΑΟΚ δεν είχε το κατάλληλο βάθος. Τόνισε στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη, ο πρώην ποδοσφαιριστής και είναι πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, Κώστας Ορφανός. Ο Παόλο Ντιμπάλα απουσιάζει εντελώς από την προεπιλογή της Αργεντινής για το παγκόσμιο κύπελο του 2026 και όλα δείχνουν θα τερματιστεί και η θητεία του στην Αλμπισελέστε. Για την Premier League στις 10, Tottenham Leeds. Για τη La Liga στις 10, Rayo Vallecano Girona. Και για τη Serie A στις 10 παρατέταρτο, Napoli Bologna. Αμφίβολος για την αναμέτρηση Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό είναι ο Braxton Key. Ο Αμερικανός forward έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του Telecom Center. Το μόνο βέβαιο είναι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετέχουσων ομάδων, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για έντονο ενδιαφέρον της Χάπολ Τελαβίβ για τον γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο κάνουν λόγο δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Η ομάδα του Ισραήλ προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ στους Ισπανούς και συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
3: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, είναι...

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. 9.43, Ίντερ Βέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Είναι η ώρα και η αγαπημένη δική μου, αλλά και πολλών ακροατών, αφού δεχόμαστε πολλά μηνύματα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ο Θανάσης Ζαχάκης είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Θανάση μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του 943 Developer Sports. Καλή εβδομάδα επίσης, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Αμήν, αμήν. Φίλε, να ξέρεις ότι δέχομαι πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα, ότι κάνετε μια πολύ ωραία προσπάθεια, συνεχίστε. Ο Θανάσης Ζαχάκης είναι ένας έγκριτος ειδικός των θεμάτων αυτών και μας δίνει οπωσδήποτε έτσι, ηθική ικανοποίηση να συνεχίσουμε και ενδεχομένως να διευρύνουμε. Και σιγά σιγά, ίσως να μην είναι η εποχή τώρα, αλλά εν ώψη της νέας σεζόν και την ώρα, τη χρονική διάρκεια, ή να το κάνουμε και Δευτέρα Τετάρτη, Δευτέρα Τρίτη. Θα τα δούμε, Θανάση μου, αυτά, σιγά σιγά.
1: Να είμαστε καλά,
0: ναι.
1: Να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο για τα καλά του λόγια και πρώτα θέως εδώ θα είμαστε του τεράστιου
0: έτσι.
1: Βασίλη Τριανταφυλλίδη, κατά κόσμον και πιο γνωστό σαν Χάρη Κλίν.
0: Χάρη Κλίν, σωστά. Πρωτοπόρο σε πολλά πράγματα, πολλά χρόνια μπροστά, ήταν ακόμα και στη σάτυρα. Έτσι. Θυμάμαι που έλεγε Απόλλων Καλαμαριάς, μάλλον Manchester United, Απόλλων Καλαμαριάς 0-2.
1: Θυμάσαι. Ιστορική ατάκα αυτή.
0: Ιστορική ατάκα. Λοιπόν, άρα Πανθρακικός και Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Τη νέα σεζόν.
0: Κατά πάσα βεβαιότητα. Καλά, ο Πανθρακικός το κλείδωσε. Ο Απόλλων Καλαμαριάς θέλει ένα βαθμό σε ένα
1: πολύ μεγάλο. Και να μην του χρειαστεί αν η Ελασσόνα δεν κάνει 2-2. Και συγχωρήστε με, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι μεταξύ της Καλαμαριά. Είχε κερδίσει Καλαμαριά σίγουρα την Ελασσόνα. Νομίζω ότι ίσως και να. Να ευνοεί την Καλαμαριά, μια ήταν με μικρό σκορ. Όμως δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Ο Πανθρακικός, αν θυμάμαι καλά, ποια χρονολογία ήταν στην πρώτη εθνική, θυμάσαι καθόλου?
1: Νομίζω ότι ήταν αρχές δεκαετίας του 2000, χωρίς να είμαι σίγουρος.
0: Όχι, δεν είναι πάρα πολλά χρόνια πάντως, η αλήθεια είναι αυτή.
1: 15 το πολύ, όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μετά κάτω σε μια πτωτική πορεία, σχεδόν εξαφανίστηκε από το χάρτη, όμως βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι που την κρατήσαν ζωντανή την ομάδα και. Να που επανέρχεται στις
0: μεγάλες
1: κατηγορίες, κάτι παρόμοιο που πάει να συμβεί και με την Ξάνθη. Να πούμε ότι και αυτή ήταν φέτος στην τρίτη εθνική στον ίδιο όμιλο, δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο, όμως σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πού να πάμε, εκεί που έγινε ο κακός χαμός ή θέλεις
1: να
0: κάτι?
1: Πούμε, να πάμε εκεί βέβαια, γιατί είναι το άμεσο επόμενο. Να ξεκινήσουμε από το ένα παιχνίδι που μας απασχόλησε μόνο αγωνιστικά. Ο Άρης Πετρούπολης νίκησε τον Εθνικό 1-0 και έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα για την άνοδο. Δεν μπόρεσα να πάω πολύ, θα το ήθελα, αλλά κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις δεν μου το επέτρεψαν. Ο Άρης λοιπόν κέρδισε 1-0 τον Εθνικό με γκολ του Τσίτσαρη στο 45ο λεπτό και πλέον αγκαλιάζει την άνοδο. Στον άλλο αγώνα δυστυχώς είχαμε άσχημα πράγματα. Το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε. Να πούμε τον αγώνα του πύργου με τη Ζάκυνθο. Ο πύργος ήταν 1-0, η Ζάκυνθο κέρδισε ένα από το οποίο

0: αμφισβήτησαν έντονα οι γηπεδούχοι. Το πέναλτι εκτελέστηκε εύστοχα, έγινε το 1-1 και στη συνέχεια στην διάρκεια των πανηγυρισμών έπεσαν πάρα πολλά μπουκάλια από τους φίλους του πύργου. Κάποια από αυτά φέρεται να χτύπησαν τον ποδοσφαιριστή του της Ακίνθου, τον Μιχάλη τον Παστακό. Λέω φέρεται γιατί οι γηπεδούχοι το αμφισβητούν αυτό. Στο φύλλο αγώνος αναφέρονται κάποια πράγματα. Το ματς διακόπηκε, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εδώ έχουμε και άλλες καταγγελίες από τη μεριά του Ζακίνθου αυτή τη φορά, ότι ουσιαστικά αρνήθηκαν να τον περιθάλψουν οι γιατροί εκεί. Δεν μπορούμε να το ασφαλίσουμε. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν κουράγιο να ετοιμάσουν την ομάδα για την επόμενη χρονιά, γιατί αυτή φαίνεται ότι πάει χαμένη.
1: Ναι, το περίμενες. Δηλαδή με βάση αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα.
0: Όχι, εγώ προσωπικά τον εθνικό το θεωρούσα ίσως και το πρώτο φαβορί στον όμιλο.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολύ σκληρό.
0: Αλλά η εικόνα του ήταν εντελώς αντίθετη από αυτά που περιμέναμε.
1: Αποκαρδιωτική όσον αφορά τα play-offs. Ξέρεις τι, εάν λίγο σε πάρει από κάτω, δεν παίρνεις το πρώτο αποτέλεσμα, το δεύτερο εκεί με την Πετρούπολη. Δεν ξέρω, ήσουν χθες.
0: Στο πρώτο παιχνίδι ο Εθνικός ήταν πολύ καλός στην ώρα Πετρούπολης.
1: Ναι.
0: Το 0-0 ίσως και να τον αδικεί. Mm-hmm. Έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση και ο τερματοφύλακας του Άρη Πετρούπολης, ο Παχατούρας. Κράτησε το 0, από εκεί ύστερα όμως δεν μπόρεσε να κερδίσει στον πύργο που ήρθε 0-0. Έκανε την οδυνηρή ήττα, που ουσιαστικά αυτή ήταν η ήττα που τον έφερε στην πολύ δύσκολη θέση, από τη Ζάγκυνθο μέσα στο Μοσχάτο με 1-0 και μετά ήρθε και χθες η ήττα, που ο Εθνικός, όπως μου είπαν φίλοι που ήταν στο γήπεδο, δεν ήταν καθόλου καλός. Δίκαια γνώρισε την ήττα απέναντι σε έναν Άρη, ο οποίος για μένα είναι η θετική έκπληξη, αν μπορεί να το πει και κανείς, αυτής της διαδικασίας. Πλέον είναι πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστή Super League 2.
1: Ναι, ναι, βέβαια, φυσικά. Δεν ξέρω αν η Ζάκυνθος είναι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με την τιμωρία που ενδέχεται να δεχθεί η ομάδα του πύργου. Ο Πανηλιακός, όπως πολύ σωστά τον είπες. Άλλωστε, εγώ τον έβλεπα το παιχνίδι. Οι φίλοι της ομάδας του πύργου φώναζαν Πανηλιακός, Πανηλιακός. Ναι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Δεν ξέρω αν τον ευνοήσει η τιμωρία που θα δεχθεί, γιατί είναι αναπόφευκτο.
0: Κοίταξε, η Ζάκυνθος έχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο βαντάζ, ότι έχει δύο παιχνίδια που έχουν απομείνει. Θα τα παίξει και στα δύο στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Την Τετάρτη με τον Άρη Πετρούπολης και την Κυριακή με τον Εθνικό. Νομίζω ότι αν θεωρείς με δεδομένο ότι ο πύργος θα χάσει τουλάχιστον θα χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά, αν δεν έχει αφαίρεση βαθμών ή και μεγαλύτερες τιμωρίες, νομίζω ότι το δίδυμο Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνθος, κάτι το οποίο ήταν το outsider ουσιαστικά στο ξεκίνημα της διαδικασίας, νομίζω ότι αυτό το δίδυμο θα είναι αυτό που θα αγωνιστεί του χρόνου Super League 2.
1: Ναι, εντωμεταξύ είδα και τον αγώνα, να ξέρεις, μέσω YouTube, μεταξύ Πανηλιακού και Ζακύνθου. Η Ζακύνθος έχει πολύ καλή ομάδα, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Το είχα πει και μετά το παιχνίδι με την Πετρούπολη που ήμουνα στο γήπεδο και το είδα. Όντως ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σε ένα παιχνίδι που η Ζακύνθος θα μπορούσε τουλάχιστον να μην χάσει. Αλλά μου έκανε πολύ καλή εντύπωση η απόδοσή της. Ωραίο ποδόσφαιρο, οργανωμένο, δυνατό σύνολο, χωρίς τα μεγάλα ονόματα στην εντεκάδα της, αλλά πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Mm-hmm. Και αυτό φάνηκε και από τη συνέχεια των αγώνων.
1: Ναι, ναι. Τώρα όσον αφορά το επίμαχο στιγμιότυπο τώρα εκεί με τα μπουκάλια και τα λοιπά, επειδή δεν ξέρω αν κατάφερες να το δεις ή έστω το είδες σε βιντεάκι.
0: Βέβαια, κάποιον, ενός εμβληματικού φιλάθλου
1: της ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, πυροδότησε την έκρηξη και πέσανε τα μπουκάλια σωριδών. Καμιά παλέτα πρέπει να πέσανε από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι είδα, μάλλον.
0: Γιατί δεν ήταν 5 και 10 μπουκάλια.
1: Όχι, ήταν πολλά. Αλλά βέβαια δεν ξέρω και κατά πόσον. Εν πάση περιπτώσει τώρα.
0: Δεν υπήρχε λόγο όμω να πετάξουν τα μπουκάλια, έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτά είναι και ειδικά στην φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα του πύργου, που είναι και καλή ομάδα.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, Δημήτρη. Ήταν χρονικό σημείο που είχε το παιχνίδι πάνω από 10 λεπτά ακόμα και με τι καθυστερήσει αρκετά παραπάνω. Ήταν το σχόλιο. Και ακόμα και η Σόπαλο να έλεγε το παιχνίδι. Πάλι ο Πανηλιακός θα είχε το πάνω χέρι. Δεν είχε κανένα απολύτως νόημα αυτό.
1: Ναι, ναι. Τώρα και το πέναλτι.
0: Να πούμε ότι γίνανε και δύο συλλήψεις γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι, έτσι λένε τώρα εκεί οι τοπικές.
0: Έτσι έχει γραφτεί τουλάχιστον.
1: Ναι. Τώρα αυτά με τις συλλήψεις, ειδικά στην περιφέρεια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι λίγο.
0: Όλοι ξέρουμε λίγο πολύ.
1: Γιατί είναι όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Όλοι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να αποφεύγονται, γιατί πολύ πιθανόν να χάσει την άνοδο η ομάδα του πύργου λόγω αυτών των επεισοδίων. Και είναι κρίμα.
0: Είναι
1: πραγματικά
0: πάρα πολύ πιθανό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μου στέλνει ο Μανώς Ταραμόπουλος, ο οποίος είναι άγρυπνος φρουρός εδώ του σταθμού και ακούει όλες τις εκπομπές και ιδιαίτερα τη δική μας, να ξέρεις. Και ο εφοπλιστής Δημήτρης Αγγελόπουλος την είχε, αλλά δεν τον βοήθησαν οι οπαδοί της. Δεν ξέρω αν αναφέρεται στον Πανδρακικό που λέγαμε πριν. Τέλος πάντων.

0: Μήπως ναι. κάτι ο Μάνος όπως να έχει ξέρει κάτι παραπάνω.
1: Ξέρει κάτι παραπάνω, αρκεί να μας στείλει μια να το αποσαφηνίσουμε και να το πούμε.
0: Ναι. Ο Αγγελόπουλο, δεν ξέρω αν εννοεί τον κύριο Αγγελόπουλο που ήταν στον Εθνικό κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτόν.
1: Μήπως λέει, ναι, για την Καλαμαριά, για την Καλαμαριά λέει.
0: Α, οκ.
1: Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος, μάλιστα. Καλαμαριά, λοιπόν, θα την δούμε κατά πάσα βεβαιότητα του χρόνου στην Super League. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, Πανάση μου, καλά τα λέμε, ανεβαίνουν στις επαγγελματικές κατηγορίες, θέλουν ενίσχυση όλες οι ομάδες. Η Γάμα με τη Β' έχει πολύ μεγάλη διαφορά, καλά δε, η Β', η, πώς λέγεται τώρα, Super League, με την μεγάλη, έχει ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή μιλάμε βέβαια τώρα για πανηγύρι, τρελό.
0: Σε όλους τους τομείς, και στο οικονομικό και
1: ναι,
0: στο αγωνιστικό,
1: ναι,
0: σε όλους τους
1: τομείς. Ναι. Έτσι είναι. Μάλιστα. Okay. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την ΓΑΜΑ Εθνική, για τα μπαράζ τέλος πάντων.
0: Θα ολοκληρωθεί την Κυριακή η διαδικασία και θα ξέρουμε αν έχει τελεσυνδικής και υπόθεση του πύργου και θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα παίξουν στη Σούπερ
1: Λίγκ. Άκουγα σήμερα στην εκπομπή του Τάσου Ζαφυράκη το μεσημέρι, είχε βγάλει την κυρία την Σοφία Μαρισιώβα, νομίζω, χωρίς να είμαι και απόλυτα σίγουρος, νομίζω έτσι είναι το όνομά της.
0: Τη Σοφία Τηλισιώβα, που
1: ναι,
0: κάνει
1: ναι,
0: ρεπορτάζ.
1: Ναι, που κάνει ρεπορτάζ για ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενδέχεται να αναβληθεί η επόμενη αγωνιστική του ομίλου του συγκεκριμένου για να τελεσυνδικήσει πρώτα η υπόθεση και μετά να γίνουν οι αγώνες.
0: Κάτι το θεωρώ πολύ πιθανό αυτό. Δεν το έχω. Δεν έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί μένα, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αλλά
1: ναι, ακόμα όχι. Αλλά, ναι.
0: Και ίσως και να είναι και δίκαιο.
1: Ναι, δύο ομάδες με 35 βαθμούς ήδη έχει.
0: Ναι. Ναι,
1: δηλαδή αν πάει 15-20 μέρες για να τελεσυνδικήσει, γιατί πάνω κάτω τόσο δρόμο, γιατί θα έχουμε και εφέσεις, υποθέτω, θα έχουμε άλλα. Τέλος πάντων, πάμε και τα υπόλοιπα της ΓΑΜΑ Εθνικής, αν έχουμε κάτι.
0: Νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, μια ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία θα έχει τελείως διαφορετική μορφή την καινούργια χρονιά, από ό,τι ξέραμε. Μιλάμε για 10 ομίλους των 12 ομάδων.
1: Ναι. 10 ομίλους των 12 ομάδων.
0: Στη συνέχεια όμως θα έχουμε πολλά να πούμε και για αυτό το κομμάτι.
1: Και για τη Super League 2 θα έχουμε δύο ομίλους των...
0: Όχι. Super League 2 θα έχουμε έναν όμιλο των 16.
1: Α, έναν όμιλο, ναι, με συγχωρείς, ναι. Έναν όμιλο των 16.
0: Και εδώ υπάρχουν, βέβαια, υπάρχει και εδώ μια σοβαρή εκκρεμότητα που ακούει στον ονομαστέα Τρίπολης. Εάν δεν κατηθεί στην μεγάλη κατηγορία ο Αστέας Τρίπολης και υποβιβαστεί, το τι θα γίνει, αυτόματα ο Αστέας Τρίπολης Β' δεν θα μπορεί να αγωνιστεί. Να δούμε πώς θα καλυφθεί το κενό. Βέβαια, με μια πρώτη ανάγνωση του νόμου λέει ότι αντί για 16 θα γίνουν 15 ομάδες. Αλλά είναι σίγουρο θα πέσουν πολλές πιέσεις έτσι ώστε να καλυφθεί αυτή τη θέση από κάποια ομάδα ίσως που δεν έμεινε στην κατηγορία, ίσως να έρθει κάποια ομάδα από κάτω, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Είμαστε στην Ελλάδα που μπορεί να ζητούν τα πάντα.
1: Ναι, ναι, σωστά. Ακόμα και παραμονές της έναρξης των πρωταθλημάτων. Έχουν
0: βέβαια,
1: γίνει.
0: Βέβαια.
1: Έχουν γίνει.
0: Έχουμε δει και αυτά.
1: Πάμε λοιπόν στα τοπικά. Εδώ τα τσαλάνες της Αθήνας.
0: Πάμε στα τοπικά. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Αθήνας το Σαββατοκύριακο. Απομένει μία εκκρεμότητα μόνο, το ποια θα είναι η ένατη ομάδα που θα πάρει τον πικρό δρόμο του υποβιβασμού, να το πούμε έτσι. Αφού θα αναμετρηθούν την επόμενη αγωνιστική, το επόμενο Σαββατοκύριακο, ο Χαραβιακός με τον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης, οι δύο ομάδες που τερμάτισαν στην 12η θέση και θα λύσουν τις όποιες διαφορές τους. Θα κρυθεί το μέλλον τους στην κατηγορία λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε μονό αγώνα που θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο. Πιθανολογώ ότι θα γίνει στο γήπεδο του Ρουφ. Χωρίς, αλλά αυτό το ξέρουμε αύριο που θα ανακοινωθεί επίσημα το πρόγραμμα της ΕΠΣΑ. Εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω να είμαι εκεί, γιατί θα είναι ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε τα αποτελέσματα.
1: Ναι, να τα πούμε, αν και δεν έχουμε και τόσο χρόνο. Θα παρευρεθούν οι διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε και μετά. Ναι.
0: Ωραία, να πούμε λοιπόν τα αποτελέσματα γρήγορα. Στον πρώτο ομιλό, Δάφνη Παλαιού Χαλήρου Χαραβιάκος 1-1, Χολαργός Αγελέουσα 4-1, Λαύρα Αργυρούπολης Αττικός 2-2. Αθλητικός Όμιλος Περιστερίου Άγιαξ Σταύρου 0-2. ΠΑΟ Ρούφ Ολυμπιακός Λεωσίων 1-0. Διάνα Ηλιούπολης Φοίνικας Περιστερίου 1-2. Τερψιθέα Λύκη Χαϊδαρίου 1-1. Και ο Πόψης πήρε χωρίς αγώνα το παιχνίδι με τον Άγιο Δημήτρη, ο οποίος έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Πρωταθλητής εδώ είναι ο ΠΑΟ Ρούφ, όπως είπαμε. Οι ομάδες που υποβιβάστηκαν είναι ο ΑΟ Περιστερίου, είναι ο Άγιαξ Σταύρου, είναι η Τερψιθέα και είναι και η Αγία Ελεούσα. Στον η ομάδα του Χαραβιακού θα πάει στον παράστο. Στον δεύτερο όμιλο, Πανερυθραϊκός Ηρακλής Περιστερίου 2-0. Τράχωνες Γυμναστικός Σύλλογος Αργυρούπολης 6-0. Άρης Καλαμακίου Χαλάνδρη 4-1. Ήφεσος Περιστερίου Θύελα και Δημητρίου 1-0. Ηράκλειο Βρυλίσια 0-1. Φωστήρας Αρσούπολης, ένα αποτέλεσμα που συζητήθηκε πάρα πολύ, 9-1. 9-1, ναι. Έχει πολλές ερμηνείες αυτό το. Κάποιοι λένε ότι έπρεπε να σταματήσει ο Φωστήρας.

0: κάποιοι λένε όχι, τέλος πάντων είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Απόλλωνος Μίνης Ούρμενα 3-2 και Ατρόμητος μεταμόρφωσης Αγία Παρασκευή 3-1. Εδώ έχουμε πρωταθλητή τον Απόλλωνα Σμύρνης.
1: Την
0: κατηγορία αποχαιρέτησαν η Αλσούπολη, ο Ηρακλής Περιστερίου, ο Γουσού Αργυρούπολης και το Χαλάνδρη.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Είχαμε και πράσινη β' κατηγορία, αλλά νομίζω θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις και με έναν ενδιαφέροντα καλεσμένο.
1: Πολύ πολύ ωραία. Ωραία. Θανάση μου, σε κλείνω και αργότερα θα σε βγάλω στον αέρα πάλι. Έτσι, να είσαι καλά.

0: Έχουμε ένα λεπτάκι. Θα ήθελα να σας διαβάσω την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Άρης Πετρούπολης πάνω στο πλαίσιο των νέων από την Γάμα Εθνική, των μπαράζ που γίνονται αυτή την περίοδο της Γάμα Εθνικής για την άνοδο στην Β' Εθνική. Η διοίκηση λοιπόν του Άρη Πετρούπολης αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει ένα τεράστιο ευχαριστώ στο φιλάθλο κόσμο της πόλης μας για την συγκλονιστική του παρουσία στον χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιός. Για ακόμα μια φορά, μετά την αναμέτρηση με τη Ζάκυνθο, το γήπεδο Αλκιών αποδείχθηκε πολύ μικρό για να χωρέσει την αγάπη και το πάθος σας. Η εικόνα των κατάμεστων κερκίδων και η υποδειγματική σας συμπεριφορά αποτέλεσαν τον καθοριστικό παράγοντα για τη μεγάλη νίκη με 1-0, η οποία συνοδεύτηκε από μια εξαιρετική εμφάνιση των ποδοσφαιριστών μας. Αυτή η συσπήρωση ολόκληρης της Πετρούπολης γύρω από την ομάδα μας γεμίζει δύναμη και ευθύνη για την συνέχεια των μπαράζ. Όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, συνεχίζουμε την διεκδίκηση της ανόδου στην Super League 2, εκεί όπου ο πρωταθλητής του 5ου ομίλου δικαιούται να βρίσκεται. Συνεχίζουμε ενωμένοι, το όνειρο είναι μπροστά μας, καταλήγει η ανακοίνωση της ομάδας του Άρη Πετρούπολης.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομή.
1: Μη σας τη...
3: Η ώρα είναι 9.30.

9 και 31 λεπτά ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Είναι η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Επαναλαμβάνω από τον Βόρειο Όμιλο, πανθρακικός και κατά πάσα βεβαιότητα κατά 99,9% Απόλλων Καλαμαριάς είναι στην Super League 2 πλέον. Στον Νότιο Όμιλο, στον άλλο όμιλο των μπαράζ της Γάμα Εθνικής, ο Άρης Πετρούπολης είναι πλέον το πρώτο φαβορί. Μόλις σας διάβασα και την ανακοίνωση εδώ της γειτονικής μας ομάδας. Πλέον είναι και η Ζάκυνθος, θα έλεγα. Ο Εθνικός Πειραιός έχει μείνει πίσω, ενώ εκκρεμεί και η απόφαση, η οποία πολύ πιθανό να είναι επιβαρυντική για την ομάδα του Πύργου, την ομάδα του Πανηλιακού. Δυστυχώς ενδεχομένως να χάσει την άνοδο από τα επεισόδια, από τη ρήψη αντικειμένων μπουκαλιών που έπεσαν εχθές στο γήπεδο του Πύργου.

Σε λίγο θα έχουμε πάλι τον συνεργάτη μας, τον Θανάση Ζαχάκη, να συνεχίσουμε μετά του ερασιτεχνικού των τοπικών κατηγοριών εδώ της Αθήνας. Αποτελέσματα βαθμολογίες και τα λοιπά. Ο Σταύρος από Κρήτη, από Ηράκλειο, μου γράφει: «Ζέλος όταν αεροσκάφος της Lufthansa που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Μόναχο πραγματοποίησε αναγκαστική επιστροφή λίγα λεπτά μετά την απογείωση λόγω τεχνικού προβλήματος που αντιμετωπίστηκε εν πτήση». Το αεροπλάνο που είχε απογειωθεί στις 6:20 ενημέρωσε τους επιβάτες περίπου 16 λεπτά αργότερα ότι θα επέστρεφε άμεσα στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας. Η προσγείωση έγινε ομαλά, ωστόσο αμέσως ενεργοποιήθηκε διαδικασία έκτακτης εκένωσης, όπως λέγεται. Οι αεροσυνοδοί άνοιξαν τις πόρτες και ανέπτυξαν τις φουσκωτές τσουλήθρες, καλώντας τους επιβάτες να εγκαταλείψουν γρήγορα το αεροσκάφος. Καταλαβαίνετε τι έγινε, έτσι. Για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, καθώς οι ταξιδιώτες έσπευσαν να απομακρυνθούν, ακολουθώντας τις οδηγίες του πληρώματος. Στο σημείο, όπως καταλαβαίνετε, είχαν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα, δυνάμεις ασφαλείας του αεροδρομίου, ασθενοφόρα και ό,τι εν πάση περιπτώσει ορίζει το πρωτόκολλο. Οι επιβάτες οδηγήθηκαν σε ασφαλή χώρο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε έως τώρα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το αεροσκάφος ελέγχεται ακόμα από τα αρμόδια συνεργεία πριν συνεχίσει οποιαδήποτε πτήση. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν, παρά τον πανικό που επικράτησε στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά πάλι στα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε πάλι τον Θανάση Ζαχάκη στη γραμμή. Θανάση, μας ακούς καλά καταρχάς, μας ακούς καλά, έτσι?
1: Θα ακούω καλά τώρα, ναι.
0: Κάνουμε προσπάθεια να βρούμε τον Μάκη Ραφαηλίδη, τον προπονητή του Καματερού, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος μαζί μας, είχαμε ένα τεχνικό θέμα και νομίζω αργά ή γρήγορα θα τον έχουμε στην γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς των αποτελεσμάτων που είχαμε μείνει.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη κατηγορία. Είπαμε τις ομάδες που υποβιβάστηκαν, είπαμε τις ομάδες που ανέβηκαν. Είπαμε ότι ο Χαραβιακός θα παίξει με τον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης για μια ακόμη θέση σε ένα παιχνίδι που δεν χωράνε προγνωστικά. Οι ομάδες που αγωνίστηκαν σε διαφορετικούς ομίλους δεν μπορούμε να έχουμε σύγκριση. Εγώ έχω εικόνα για τις δύο ομάδες και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ αμφίροπο αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πάρα πολύ αμφίροπο ανάμεσα σε δύο ομάδες. Ειδικά ο Χαραβιακός είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, αλλά και ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, μια ομάδα που έχει κάνει εξαιρετική πορεία τα τελευταία χρόνια. Βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία. Για όσους δεν το

0: θυμούνται και παλιοί φίλοι αθλητοί που παρακολουθούν το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ατρόμητος μεταμόρφωσης είναι ουσιαστικά η παλιά νέα ζωή μεταμόρφωσης.
1: Α, μάλιστα, ναι. Ναι, ναι. Γιατί και εγώ αυτό το Ατρόμητος μεταμόρφωσης δεν μου καθότανε. Δεν το θυμόμουν.
0: Ως προπονητής, για τους παλιούς, το όνομα Μαστρογιάννης δεν είναι άγνωστο στον χώρο. Mm-hmm. Αφού είναι ο γιος της παλιάς δόξας του Εθνικού Αστέρα και άλλων ομάδων του Μπάμπη του Μαστρογιάννη, ο οποίος έφυγε πολύ άδικα από τη ζωή πριν λίγα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και η τρίτη θέση αυτή τη στιγμή την κρατάει στα χέρια της μια άλλη ιστορική ομάδα, η ομάδα της Πέθκης, η οποία απέχει 3 βαθμούς από τον Απόλλωνα Χαλανδρίου και θέλει ένα βαθμό, την τελευταία αγωνιστική συνέδρα της με την Κηπούπολη, για να ανέβει κατηγορία.
1: Ωραία.
0: Στον, και στον τρίτο όμιλο έχουν κλείσει και μαθηματικά οι τρεις θέσεις. Αθηναϊκός και Ελικόβρυση έχουν ανέβει και παλεύουν για το ποια θα τερματίσει πρώτη. Ενώ η ομάδα του Κουκακίου θα είναι αυτή που θα πάρει την τρίτη θέση και θα ανέβει στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας.
1: Και αν θυμάμαι καλά, έχεις πει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους δύο νέες αλήμου, οι οποίοι βέβαια είναι μια νέα ομάδα εδώ και λίγα χρόνια έχει δημιουργηθεί.
1: Έτσι.
0: Μια ομάδα η οποία έχει παρουσιάσει αλματώδη αύξητη, αλλά και όσο και να ακούγεται παράξενο, και το ιστορικό Γουστού Αμαρουσίου, ο οποίος έχει κυρίως ο μπάσκετ έχει γράψει τεράστια ιστορία, και αυτός για πρώτη φορά στην ιστορία θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας.
1: Μάλιστα. Και ο Αθηναϊκός βέβαια, ο οποίος σιγά σιγά ανεβαίνει τα σκαλοπατάκια του.
0: Δεν έχουμε δει και στον Τράφορντ. Προσπαθεί ο Αθηναϊκός να σταθεροποιηθεί. Τα τελευταία χρόνια, να με συγχωρήσουν και φίλοι του για τον όρο, έχει γίνει λίγο ασανσέρ. Από ανεβοκατεβαίνει από την Α στη Β κατηγορία. Ζητούμενο πλέον είναι η καθιέρωση αρχικά στην Α κατηγορία και οι ίδιοι ξέρουν αν μπορούν.
1: Εντάξει, αναζητούνται παράγοντες με έτσι, γερό πορτοφόλι σιγά σιγά για να ανέβει πιο ψηλά ο Αθηναϊκός. Λοιπόν, Θανάση, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Ραφαηλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ραφαηλίδη.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Είχαμε ένα τεχνικό ζητηματάκι, το λύσαμε, μια χαρά. Καταρχάς να σας πω συγχαρητήρια για την άνοδο. Μετά από 4 χρόνια που βρίσκατε την μπάλα, που έβρισκε η μπάλα στο δοκάρι θα έλεγα, καταφέραμε φέτος, έτσι?
2: Ναι, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παιδιά, δηλαδή ήταν μια χρονιά πολύ απαιτητική. Ο στόχος ήταν το πρέπει, συνέχεια σε κάθε παιχνίδι.

0: να βοηθήσουν την ομάδα να φτάσει στο στόχο. Φέτος βγήκε τουλάχιστον, βγήκαν αληθινά τα όνειρα των ανθρώπων αυτών και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που και εγώ μαζί με τα παιδιά αυτά που είναι πρωταγωνιστές, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, μπόρεσα να βάλω και εγώ ένα λιθαράκι στην ομάδα αυτή για να πετύχει το στόχο της, να ανέβει στην ΑΕ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση Ζαχάκη, παραδίδω τον κύριο Ραφαηλίδη στα έμπειρα χέρια σου για τη συνέχεια της συνέντευξης.
2: Καλησπέρα και πάλι, coach.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Και πάλι και από μένα τα συγχαρητήρια για την άνοδο της ομάδας μετά από 4 χρόνια. Πολύ μεγάλο διάστημα για τον ΠΑΟΚ Αματερού το να μην είναι στην Α κατηγορία. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το κυριότερο συστατικό, να μην πω μυστικό γιατί δεν υπάρχουν μυστικά στο ποδόσφαιρο. Το κυριότερο συστατικό και ποιο ήταν αυτό που έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο ώστε η ομάδα να καταφέρει επιτέλους να πετύχει το στόχο της.
0: Κοιτάξτε, είναι ένας όμιλος ο οποίος, καλά τα είπατε και σας ακούω και πριν, ήταν πάρα πολύ απαιτητικός ο όμιλος. Υπήρχαν ομάδες που διεκδικούσαμε όπως μέχρι τελευταία στιγμή, δύο στροφές πριν το τέλος, φτάσαμε και μαθηματικά για να έχουμε την άνοδο. Βρήκα μια ομάδα μετά από 5 αγωνιστικές τον Οκτώβριο, η οποία ναι, προσπαθούσε μεν κάτι δεν έβγαινε. Αν σας πω όμως ότι παρόλα αυτά, όπως βρήκα την ομάδα στην αρχή και στην πορεία, οι συνθήκες γίνανε λίγο αντίξωες από ποιας πλευράς. Μετά το Γενάρη, δηλαδή στα μέσα Γενάρη, υπήρχαν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, έμπειρος ποδοσφαιριστής μας, ο κ. Πάσαρης, έμεινε με χιαστούς έξω. Ο κ. Τσουρούλας, ένας έμπειρος άλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν και από τους βασικούς, πήγε φαντάρος. Στην πορεία, τελευταίες 3 εβδομάδες, ο Μίτκας τραυματίστηκε στη γάμπα, δεν μπορούσε να βοηθήσει. Και σκεφτείτε ότι υπήρχαν και μαθητές στην ομάδα οι οποίοι με τα διαβάσματα και με τα σχολεία δεν έκαναν προπονήσεις. Όλα αυτά μπορώ να πω ότι φανταστείτε να δουλεύεις μια προπόνηση τελευταίους 3 μήνες με 13-15 ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι τα δείξεις για έναν προπονητή, το καλό κλίμα μέσα στα ποδητήρια και αυτό ακριβώς μπορεί να το προπονητή, κάθε προπονητής να το πάρει αυτό το όπλο και να μπορέσει να βάλει το δικό του λιθαράκι γιατί πηγαίνοντας στην ομάδα, καταλαβαίνετε, η ομάδα ήταν ο κύριος Τζόρτζης, ένας κατοξιωμένος για τους προπονητές, ο οποίος έπαιζε ένα διαφορετικό σύστημα στην ομάδα. Εγώ από την πρώτη μέρα που πήγα στα παιδιά τους είπα, παιδιά, ναι, σας πιστεύω και πίστευα στα παιδιά. Το σύστημα όμως είναι αυτό, η φιλοσοφία μου είναι αυτή. Και παρόλα αυτά, από την πρώτη αγωνιστική, παρόλο που το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν νικηφόρο με την εξαιρετική εμφάνιση που είχαμε το Καλαμάκι, τα παιδιά βάλαν το κεφάλι κάτω, δουλειά, συνέχεια στο γήπεδο. Και καρποφόρησε όπως είπαμε και φτάσαμε να πανηγυρίζουμε την άμμο.
1: Να σας ρωτήσω.
2: Να πούμε, Δημήτρη, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Η ομάδα του ΠΑΟΚ Αματερού τότε βέβαια ο κ. Ραφαηλίδης δεν ήταν στην ομάδα. Πριν περίπου 1,5 χρόνο δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα αφού έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κ. Γιάκης. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος και όχι μόνο σαν παράγοντας αλλά και σαν άνθρωπος. Είχα την χάρα και την τιμή να τον γνωρίζω προσωπικά και αυτό ήταν επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό και την ψυχολογία των ανθρώπων του συλλόγου και όπως ξέρει και ο κότς η φετινή άνοδος αφιερώθηκε από όλο τον κόσμο σε πολύ μεγάλο βαθμό στον πρώην πρόεδρο τον κύριο Γιάκη.
1: Τον αέμνηστο κύριο Γιάκη. Αυτή τη στιγμή το προεδρείο είναι...
0: Η ατμόσφαιρα πάντα και σε κάθε παιχνίδι ειδικά στην Ελλάδα μας πάντα απλώνει το πανό με τη φωτογραφία του ανθρώπου αυτό που και αυτός ο άνθρωπος έβαλε το δικό του λιθαράκι σε αυτή την ομάδα και δεν πρόλαβε ας πούμε να χαρεί μαζί μας. Είναι αφιερωμένο πραγματικά στον κύριο Γιάκη. Εγώ μπορεί να μην ήμουν στην ομάδα, όμως έχω το γιο του παίχτη και γενικά οι άνθρωποι εκεί της διοίκησης όλοι κάθε φορά πάντα μνημονεύουν, πάντα θυμόμαστε αυτόν τον άνθρωπο και πραγματικά έχει τη δική του αφιέρωση αυτή η άνοδος.
1: Ναι.
2: Coach, τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει, τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιωθεί, δεν θα πω να αλλάξει, να βελτιωθεί έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ Αματερού να καθιερωθεί πλέον στην πρώτη κατηγορία εκεί που προσυγιάμε ένα προσωπικά δικαιωματικά ανήκει.
0: Σίγουρα εσείς γνωρίζετε και εσείς όπως και εγώ, η ΑΕ είναι πιο απαιτητική κατηγορία. Το ποδόσφαιρο γενικά και στη Β' πρέπει να δουλέψεις, πρέπει να κάνεις προπόνηση, πρέπει να πλήσεις στο γήπεδο και να δουλέψεις σαν επαγγελματίας. Αν θες να πετύχεις κάτι καλό. Και αυτό θα κοιτάξω σε πρώτη φάση και εφόσον οι άνθρωποι συμφωνήσουμε και προχωρήσουμε στο κομμάτι της συνεργασίας για την επόμενη χρονιά, σηκώνουμε απευθείας μανίκια, κοιτάμε μεταγραφικούς στόχους, ήδη έχω δει κάποιους ποδοσφαιριστές και από εκεί και πέρα να φτιάξουμε ένα πολύ δυνατό αξιόλογο ανταγωνιστικό σύνολο ώστε να μην είναι αυτό που λέτε και εσείς, ασανσέρ στην κατηγορία. Αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε σε πρώτη φάση.
1: Κύριε Ραφαηλίδη, μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα με

0: με τις τελευταίες ατάκες που λέγατε όσον αφορά τα παιδιά με την προσωπική του ζωή, τις ποδοσφαιριστές. Πάντα αναρωτιόμουν ένας προπονητής σε αυτές τις κατηγορίες πώς μπορεί να μεταλαμπαδεύσει.
1: Σαν προπονητής να ψάξω να βρω τα κουμπιά που λέμε και των ποδοσφαιριστών και την ψυχολογία του να κρατάω σε υψηλό επίπεδο και τη δίψα αυτό που λέτε, γιατί έχουν τα προβλήματα, τα οικονομικά, το τρέχουν δεξιά-αριστερά, δεν πληρώνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι για μένα το να πετύχει ένας προπονητής, να μπορέσει να έρθει κοντά στον ποδοσφαιριστή, να τον δει πραγματικά όπως θα βλέπει έναν επαγγελματία, αλλά κατανοώντας όμως όλα αυτά τα προβλήματα που είπατε κι εσείς.
0: Κατανοώντας ότι είναι ερασιτέχνης. Πάνω
1: πρέπει να βάλει σε μία τάξη, να το πω, γιατί δεν μπορεί εσύ να κάνεις 4 προπονήσεις και ο άλλος να κάνει 2 και να έχει να παίξει. Εκεί είναι το κομμάτι το πιο δύσκολο στον προπονητή. Πρέπει όλα να τα φέρει έτσι ώστε να υπάρχει για μένα αξιοκρατία στο κομμάτι αυτό. Και όταν ο ποδοσφαιριστής καταλάβει ότι υπάρχει ισονομία, αξιοκρατία στο κομμάτι αυτό και με τη δουλειά, πιστεύω ότι ο ποδοσφαιριστής καταλαβαίνει και μόνος του ότι θα κάτσει και στον πάγκο, θα κάτσει εκτός αποστολής ή θα μπει μέσα και θα τα δώσει όλα. Mm-hmm. Αυτό είναι το κέρδος μετά στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, πρέπει να είστε και ψυχολόγος και προπονητής και γυμναστής. Θεωρώ να ξέρετε ότι η δουλειά του προπονητή σε αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι στις μεγάλες. Πολύ οι οποίοι έχουν τους εξειδικευμένους συνεργάτες για να κάνουν τις άλλες δουλειές.
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα σας πω εγώ στα τελευταία 8 χρόνια που είμαι σε αντρικές ομάδες, γιατί πιο μπροστά δούλευα και σε ακαδημίες, έτσι, στο κομμάτι 5 χρόνια, ας πούμε. Δόξα τω Θεώ, πέτυχα στόχους και ανόδους και στόχους να σώσεις μια ομάδα για τέτοιες
0: προπονητές. Έτσι. Λοιπόν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι, γιατί τον κύριο Ζαχάκη γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια μέσα από το χώρο.
0: Ναι.
1: Μακάρι, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, το Ήλιον, μακάρι να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Λερούτσο και ο πρόεδρος, να πετύχει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που παλεύει τόσα χρόνια και αυτός φτάνει στην πηγή και δεν μπορεί να πιει νερό. Εύχομαι τουλάχιστον η επόμενη σεζόν να πάει καλά η ομάδα και να πετύχει εκείνη το στόχο της.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
2: Και καλό βράδυ στους ακροατές μας.
1: Καλό βράδυ.
0: Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε συνέχεια. Έχουμε συνέχεια με Λίσανδρο Γεωργαμλή για την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ.
3: Intermeten Sports. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intermeten Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682.

0: και 6-9-9-77-11.
1: Στο κήπεδο του Στούμπας. Στον τιμερωμένο Ζαφίρ και τους τραυματίες Λόβρεν και Καμαρά δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ρουμάνος τεχνικός. Αύριο θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρεθ και Φαμπιάνου. Η Τσέλσι εξετάζει την περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με το Αθλέτικ. Για την Premier League, αυτή την ώρα, Tottenham Leeds. Για τη La Liga, αυτή την ώρα, Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα. Και για τη Serie A, στο 16ο λεπτό, Νάπολι Μπολόνια 0-1. Αμφίβολο για την αναμέτρηση Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κιπ. Ο Αμερικάνος Φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κοντρα στην Βασκόνια, όπως ενημέρωσε η Ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητας του Telecom Center. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετέχουσων ομάδων, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Νέας Ιωνίας 28-24 και έκλεισε θέση στους τελικούς κοντρα στην ΑΕΚ. Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού. Η Ρένια Καρλάφτη, αφού έρασε τέχνης, ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας της με τη διεθνή Ελληνίδα Forward για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
2: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
3: Στο Intervention.

9.40 yes, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: περιμένω τη γνώμη του κυρίου Χελάκη για την άποψη του κυρίου Συρίγου ότι η Ευρωλίγκα δεν θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή, όπως λέει ο ίδιος. Φίλε Θανάση, θα στείλεις το ίδιο μήνυμα αύριο που θα κάνει εκπομπή ο Γιώργος Χελάκης και νομίζω ότι θα βρεις άκρη.

0: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια από τα ξένα πρωταθλήματα για την Premier League. Tottenham Lynch στο 8ο λεπτό 0-0. Στην Ισπανία στο 7ο λεπτό Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα επίσης 0-0. Στην Championship στο 9ο λεπτό Millwall Hull 0-0. Νάπολη Μπολόνια 0-1 στο 23. Έχει ανοίξει το σκορ η ομάδα της Μπολόνια. Λοιπόν, σας είχα προαναγγείλει την συνέντευξη με τον Αλίσανδρο Γεωργαμλή. Άλλωστε, διανύουμε ώρες ΣΑΕΚ, διανύουμε ώρες Δικεφάλου μετά την χθεσινή οριστική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργαμλή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Μιλάω με έναν άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Από
0: χθες, έτσι δεν έχει σταματήσει.
1: Δεν έχει σταματήσει. Έχουν συνοστολιστεί όλα τα μαγαζιά, τα περισσότερα μάλλον για να είμαι ειλικρινής. Mm. Η πόλη γιορτάζει, κυκλοφορεί ο κόσμος, φανέλες της ΑΕΚ.
0: Έτσι.
1: Όλοι είμαστε χαρούμενοι. Είναι ευτυχισμένοι όλοι. Όλοι οι φιλαριώτες.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι
1: όχι
0: πρέπει
1: μόνο,
0: να είναι.
1: Έτσι, όχι μόνο οι φιλαριώτες.
0: Καλά.
1: Έχουν δει από όλη την Ελλάδα στο επιτελείο του, σε ποδοσφαιριστές, σε διοικητικούς παράγοντες. Όπως καταλαβαίνετε ότι υπάρχει. Μάλλον πρέπει να έχουν ένα χρόνο προσαρμογής, έτσι, για να φτιάξουν τα πράγματα, να κάνουν τη δικιά τους φιλοσοφία και όλα αυτά. Mm-hmm. Όχι δεν το περίμενα, κοίταξε, η ΑΕΚ έχει δώσει το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, τα τελευταία χρόνια έχει δώσει μια μοναδική δυναμική, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Είναι έδρα με τα όλα της και παίζει σημαντικό ρόλο. Και σε ορισμένα πράγματα που δεν είναι 100% καλά, γιατί η ομάδα δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της,
0: ναι.
1: Μπορώ να πω. Η σταθερότητα ήταν αυτή που της έδωσε, γιατί ξέρετε ένα πρωτάθλημα είναι πολύ μακρύς δρόμος, είναι μαραθώνιος.
0: Βέβαια.
1: Έχω την εντύπωση ότι η ΑΕΚ ήταν στο μεγαλύτερο διάστημα, εκτός από ορισμένες στιγμές, στο μεγαλύτερο διάστημα είχε μια πολύ καλή και σταθερή απόδοση. Με παίκτες ρολίστες και μετά από ένα σημαντικό διάστημα, δηλαδή μετά από 2-3 μήνες, μια σταθερή εντεκάδα, δηλαδή ένα κορμό βασικό, και εμπιστεύτηκε ορισμένους ποδοσφαιριστές και με αλλαγές που γινόντουσαν έβαζε το κερασάκι στην τούρτα σε κάθε παιχνίδι και έπαιρνε τους βαθμούς που χρειαζόταν.
0: Mm-hmm.
1: Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ήταν πραγματικά, όπως είπε και ο πρόεδρος χθες, ένα μάγικο έτσι.
0: Πρωτάθλημα, ναι.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν κυλήσαν τα πράγματα ρόδινα για όλη την ποδοσφαιρική χρονιά για την ΑΕΚ. Αντιμετώπισε πάρα πολλές αντικσότητες και πράγματα που εντάξει τα έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν και δεν πρέπει ούτε καν να τα συζητάμε, να κοιτάμε μπροστά και ο κάθε φύλαθος της κάθε ομάδας να βλέπει την ομάδα του όπως την ονειρεύεται και όπως τη θέλει.
0: Mm-hmm. Εάν...
1: Όπως καταλαβαίνεις είναι πάρα πολύ πολύπλοκες συνθήκες σε μια ποδοσφαιρική οικογένεια.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό φυσικά. Που είπα τώρα τη λέξη οικογένεια, γιατί η ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια από μικρός πούμε και θυμάμαι, είναι μια μεγάλη οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το, ξέρεις, το bonus, να μπορώ να το πω έτσι απλά, το επιπλέον κίνητρο το έχει δώσει ο κόσμος. Γιατί η ΑΕΚ είναι την καταγωγή μας και τις ρίζες μας, τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Έτσι είναι οι μικρασιάτες. Αυτό το πράγμα έχουν. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και ο ένας προσέχει τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Και στις δύσκολες στιγμές στήριξαν την ομάδα. Γιατί mm-hmm. η ΑΕΚ δεν έχει περάσει όλο καλές στιγμές, έτσι, αν είναι δυνατόν. Αλλά αυτό που γίνεται κάθε παραμονή παιχνιδιού, 10.000 κόσμος να πάνε να δει προπόνηση.
0: Ναι. Και παραπάνω, όχι 10 μόνο. Ναι.
1: 10-20.000, δηλαδή μιλάμε. Το έχετε ξαναδεί. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι συσπηρώθηκε πολύ ο κόσμος φέτος.
1: Ναι, εκτός αν παίζει κάποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι, ήμουν μικρός και παίζαμε με τη Γιουβέντους, το UEFA.
0: Ναι.
1: Και έγινε η προπόνηση της Γιουβέντους στην Ριζούπολη.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί ήμουν και εγώ ένας από αυτούς, είχα κάνει σκοπάνω από το σχολείο και πήγα εγώ εκεί. Είχαμε πραγματικό κόσμο να ξέρει να. Mm-hmm. Να δώσουμε δυναμικό παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντα γίνονταν αυτά.
1: Κάτι τέτοια θυμάμαι, μόνο κάποιες στιγμές.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό τώρα που γίνεται τώρα με την ΑΕΚ,
0: mm-hmm.
1: πιστεύω ότι είναι αξεπέραστο. Δεν πιστεύω mm-hmm. ότι μπορεί να ξαναγίνει.
0: Ξέρετε, έχει γίνει και λίγο μόδα, βέβαια. Έχει γίνει και λίγο τάση. Με, φυσικά

0: είναι αλληλοεπιδρούμενα με τις επιτυχίες της ομάδας, έτσι. Και το τι κλίμα βγάζει η ομάδα, γιατί αυτό με την οικογένεια που είπατε, έτσι, μετά την ΑΕΚ παίξατε στον Παναθηναϊκό. 7 χρόνια και επιτυχίες. 3 πρωταθλήματα, 4 κύπελα, Super Cup, μεγάλες πορείες στην Ευρώπη στον Παναθηναϊκό. Τι γίνεται εκεί? Ναι, ναι, φαντάζομαι, φαντάζομαι το συμπαθείτε. Υπάρχει μια συμπάθεια και εκεί. Έτσι,
1: δεν
0: το
1: συζητάμε. Δεν μπορώ να ξεγράψω την ιστορία μου, είναι η ζωή μου ολόκληρη.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Όχι ολόκληρη, η ζωή μου. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Αλλά εντάξει, η ομάδα μου είναι η άκρη, παιδιά, δεν αλλάζει αυτό με τίποτα.
0: Καλά, άστο τη συμπαθούμε, ναι.
1: Και στον Παναθηναϊκό που ήμουν, ξέρουν όλοι ότι είμαι άκρη. Δηλαδή, ερχόταν ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Σήμερα παίζουμε με την ομάδα σου, μου λέει.
0: Ναι, αλήθεια, ε. Παρά τα αυτά, έχετε κάνει μεγάλες εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό. Για πες μου, πώς. Τώρα, μια στον ελληνικό, μιλάω, μια στον πληθυντικό, το έχουμε μπερδέψει λίγο, αλλά είστε νέος άνθρωπος ακόμα, δεν χρειάζεται πολλά. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί στον Παναθηναϊκό, πού είναι το πρόβλημα, πού τέλος πάντων εσύ απ' έξω δεν είσαι. Στα μέσα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν μιλάω πάρα πολύ με παιδιά.
0: Όχι, σαν φύλαθρος, σαν φύλαθρος, ναι, καταλαβαίνω.
1: Σαν φύλαθρος, εντάξει, την Ηπειρώ είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ότι θα δίνει μια σιγουριά στα πολιτεία, στον κόσμο, γιατί τον έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος και πιστεύω ότι τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα για με αυτό να είναι. Εντάξει, θα μπορούσαν να βελτιώσουν αρκετά πράγματα, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται ειλικρινά. Δεν ξέρω, όχι, δεν θέλω να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Άμα δεν είσαι στα πράγματα, να μην λέμε και πράγματα τα οποία. Σαν φίλαθρος, όπως σου ζήτησα. Μάλιστα. Με τι ασχολούμαστε τώρα, είμαστε στα προπονητικά τα θέματα ή.
1: Όχι. Τίποτε. Έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχω. Αν και μου άρεσε, αυτός ο τρόπος ζωής και η ανασχόλησή μου με την προπονητική, μου άρεσε πάρα πολύ. Φεύγοντας από την ΑΕΚ μετά ένα χρόνο πήγα στην Γαλλισσέα και τελείωσε, δεν ξανασχολήθηκα. Για να είμαι ειλικρινής, είχαμε ένα σκοπό εδώ, ασχολούμαι με τα κοινά πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 30 χρόνια. Και είχαμε ένα σκοπό, ένας από τους σκοπούς μας, έτσι, όσον αφορά με την ανασχόλησή μου με τα κοινά, να γίνει το γήπεδο, εδώ στην ΑΕΚ.
0: Να φτάσει εκεί.
1: Πολύ μεγάλη
0: επιτυχία.
1: Ξέρεις, παίζοντας σε τέτοιες ομάδες, εμείς με το. Όταν στο 92 πήγα στον Όφη.
0: Ναι.
1: Βγήκαμε Ευρώπη και τις δύο χρονίες βγήκαμε Ευρώπη. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτές οι ομάδες ήσαν να παίρνουν το πρωτάθλημα.
0: Βέβαια.
1: Στον Ηρακλή που πήγα, που βγήκε μετά από 13 χρόνια, βγήκαν πάλι Ευρώπη. Είναι σαν να παίρνουμε το πρωτάθλημα. Σε αυτές τις ομάδες είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί δεν υπάρχει όλο αυτό, ξέρεις, το πίσω, το background. Δηλαδή
0: δεν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές,
1: δεν υπάρχουν αλλαγές. Και αν βρίσκεις σε δύο ταμπλό, είτε κύπελο είτε πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Παίζεις
1: Κυριακή, Τετάρτη και πολλά παιδιά παίζανε και εθνική ομάδα. Παίζαμε ξέρω εθνική ομάδα και είχαμε και άλλες υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, και μείνεις 2 ή 3 χρόνια.
1: Δύο χρόνια. Πέρασα φανταστικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ωραίοι άνθρωποι, ωραίο κλίμα, ο Γκέραντ, πολλά παιδιά.
0: Επιγκέραντ, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν εκεί πραγματικά. Η επιτυχία του Όφη όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι είναι.

Για να δούμε τι γίνεται. Πού βρισκόμαστε? 25ο λεπτό. Τότεναμ Λίντς 0-0. Στο 24 Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα 0-0. Νάπολι Μπολόνια στο 40-0-2. Στο 27 Μίλγουλ Χαλ 0-0.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, δεν φύγαμε.
1: Σου λόγια, πραγματικά είμαστε πολύ περήφανοι που κρατάμε ωραία συντροφιά σε κάποιους ανθρώπους και αυτό το αναγνωρίζουν. Κάνεις και μια αναφορά στον κύριο Κοντονή, στις εκπομπές του κυρίου Κοντονή, τα Σάββατα. Αναφέρεις ότι κάνει σχόλια μόνο υπέρ της κυβερνητικής πολιτικής. Οκ, τα ακούω όλα.
2: Λάγκιν, το διεθνή πορτιέρι του Ολυμπιακού που ξέρουμε ότι ενδιαφέρεται για αυτόν η Φενέρμπαχτσε. Τώρα ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνει και η Μπράιτον, στην οποία αγωνίζεται ήδη ο Μπάμπης ο Κοστούλας, έτσι είχε μπει στο τελευταίο παιχνίδι της Μπράιτον στο 80. Από εκεί και πέρα έχουμε την Μπορούσια Ντόρτμουντ που ενδιαφέρεται καταρχήν για τον Ντίνο το Μαυροπάνο που λύγει το συμβολιό του με τη West Ham, πιθανότητα θα υποβαστεί όπως δείχνουν τα πράγματα κατά μεγάλο ποσοστό η ομάδα των Συριών στη δεύτερη κατηγορία. Οπότε αργεντικού αποφάσισε φέτος τα σχολεία εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το Μεξικό, να θυμίσουμε, είναι μία από τις τρεις οικοδέσποινες που θα φιλοξενήσουν παιχνίδια της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26, όπως επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά ακολουθεί σε αριθμό το Μεξικό και τελευταίο ο Καναδάς. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, η κυβέρνηση του Μεξικού πήρε απόφαση τα σχολεία φέτος να κλείσουν 6 εβδομάδες νωρίτερα. Ήταν να

0: κλείσουν Ιούλιο, τώρα θα κλείσουν νωρίτερα.
1: Λόγω του Μουντιάλ, μάλιστα.
0: Λόγω του Μουντιάλ, ναι, γιατί πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα ασφαλείας από την, και από την κυβέρνηση. Πάμε και στην Βοσνία, η οποία σήμερα ήταν η πρώτη εθνική ομάδα που ανακοίνωσε ο Σλετισιέ, και στο Conference League που θα γίνει στην Λειψία, ο Ιταλός Μαριάνι, που και αυτός ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους για να διευθύνουν τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Όσον αφορά τώρα τελικό Champions γυναικών,
1: του παγκοσμίου κυπέλου, Μάνο, ή του παγκοσμίου κυπέλου ή του Champions League.
0: Συγγνώμη, του Champions League.
1: Ναι, ναι, για να μην δημιουργούνται.
0: Σωστό, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα το διευθύνει η Σουηδέζα η Όλοφσον. Πάμε και στην Ισπανία, όπου η Εσπανιόλ προσέλαβε αθλητικό διευθυντή τον Μόντσι. Μόντσι είναι το προσωνύμιο του, Ραμόν Βερδέβας είναι το κανονικό του όνομα, που να θυμίσουμε ήταν το δεξιχέρι του Νάι Έμερι σε αρκετές ομάδες, και στην Αστον Βίλα και νωρίτερα στην Σεβίγια. Εκεί είχε κάνει το μεγάλο του όνομα, καθότι είναι αυτός που ανακαλύπτει πολλά ταλέντα, και ένα φεγγάρι είχε περάσει και από τη Ρώμα. Τώρα λοιπόν επιστρέφει στην πατρίδα του στην Ισπανία και αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής της Εσπανιόλ. Πάμε να δούμε τώρα μέχρι σήμερα, αν στραβοπατήσει η Μίλαν και η Ρώμα και νικήσει στα παιχνίδια της η ομάδα του Δουβίκα και του Φάμπρεγκας, τότε δεν αποκλείεται η πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση να είναι και στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν. Ναι, θα δούμε.
1: Απίστευτο, έτσι απίστευτο.
0: Ναι, μετά πάμε στην Ισπανία, έχουμε την Μπαρσελόνα που χθες πήρε το πρωτάθλημα παρόντος και του πρωθυπουργού Πάμπλο Σάντσεφ. Βεβαίως η νίκη αφιερώθηκε τον Φλί και στη μνήμη του πατέρα του που είχε φύγει το πρωί. Και όπως είπε και ο ίδιος ο Χάνς Φλίκ, ο Γερμανός προπονητής, που συμφώνησα, επεκτείνει το συμβόλαιο.

0: που αυτή τη στιγμή οδηγεί την κούρσα η Σλάβια, αλλά και εδώ το πρωτάθλημα έχει ακόμα μερικές αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα και στην Βραζιλία, όπου ο Νεϊμάρ, ο ιδιόρυθμος αυτός περίεργος ποδοσφαιριστής, στο παιχνίδι που η Σάντος νίκησε την αντίπαλό της 2-0 εκτός έδρας, την Μπραγκαντίνο, τι έκανε, φορούσε φανέλα που έγραφε το όνομα της μητέρας του. Και επίσης πέτυχε το πρώτο γκολ, το δεύτερο το πέτυχε ο Φρίας. Τι έκανε, μόλις έληξε το παιχνίδι, πήγε στην εξέδρα που ήταν η μητέρα του και της έκανε δώρο μία φανέλα με το όνομά της, Ναντίν. Ναι. Είναι κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει ο Νεϊμάρ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Καινούργιο προφανώς, αυτό το Νεϊμάρ.
0: Προφανώς το καψόν σε εισαγωγικά που του κάνει ο Αντσελότη φαίνεται πως αποδίδει. Έτσι,
1: ναι, λοιπόν, ναι. Θεωρώ εχθές το έκανε αυτό, Μάνο, δεν άκουσα, με συγχώρησε, εχθές το έκανε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω της παγκόσμιας ήταν...
0: Προταθήκε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δεν τα βρήκανε. Τώρα, ναι, αφού έληξε η συνεργασία του με την Εθνική Ομάδα της Συρίας, πάει στη Λατινική Αμερική, πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, στο Περού μάλλον, όπου αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Universitario de Deportes.
1: Μάλιστα.
0: Και η Arsenal βέβαια, ως έχει ανησυχία ο προπονητής ο Μικέλ Αρτέτα, γιατί στο τελευταίο παιχνίδι των καλονιέρδων δραματίστηκε ο δεξιός στόπερ ο Μπεν Βάιτ, ο διεθνής, καθώς επίσης και ο αριστερός στόπερ και αριστερός μπακ πολλές φορές, ο Ιταλός Καλαφιόρη. Και εντάξει, καταλαβαίνει κάποιος, επειδή τα παιχνίδια τώρα περισσότερο και για την Premier League, αλλά πλησιάζει και ο τελικός του Champions League, θα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Θέλει να είναι όλοι.
1: Ωραία, μόνο μου. Εξαιρετικά. Δεν νομίζω να. Νομίζω τα καλύψαμε τα περισσότερα τουλάχιστον. Γιατί εάν θέλαμε να τα καλύψουμε και 100% μπορούσα να μιλάγαμε ένα τετράωρο. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Σωστό.
1: Καλό σου βράδυ, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: συνέχεια, Δημήτρη. Να σε καλά. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, ο οποίος κάθε βράδυ και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε πολλές εκπομπές του Θαυμού, μας ταξιδεύει με τα διεθνή νέα, διότι αθλητισμός δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού, σε όλο τον κόσμο. Και καλό είναι να έχουμε γνώση του τι γίνεται σε όλες τις χώρες και στις πέντε υπήρους, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου γράφει ότι έχω στείλει και στις άλλες εκπομπές, όπως λέει ο κύριος Ταραμόπουλος, ανέφερε για τον Νίκο του Συρίγου. Αλλά δεν βλέπω να σχολιάζεται από το σταθμό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όπως βλέπεις, τα σχολιάζουμε όλα, φίλε Παναγιώτη. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να πάρω καμία θέση όσον αφορά τις απόψεις του κυρίου Συρίγου. Ημίχρονο Τότεναμ Λίντς 0-0 στην Ισπανία. Επίσης ημίχρονο Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα 0-0. Νάπολι Μπολόνια 1-2 στο ημίχρονο. Μίλγουορθ Χαλ 0-0. Διοκτησία έμαθε γρήγορα, έκανε σωστές ενέργειες, άφησε ήσυχο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πήρε τεχνικό διευθυντή, πήρε σοβαρό προπονητή, πήρε τους παίχτες που ζήτησαν. Στα μάτια μας περιμέναμε να δούμε μια ομάδα να διεκδικεί τον τίτλο μετά από ένα χρόνο. Ο Νίκολιτς την έχτισε ποδοσφαιρικά από το 0 και αυτό που είπε το έκανε. Μπήκε στη League Face, άρχισε να κερδίζει, πάντα γκρινιάζαμε, αλλά σιγά σιγά γινόταν καλύτερη. Η ΑΕΚ ήταν σταθερή, έκανε δύο ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό τον Οκτώβριο και από εκεί και πέρα λίγο-λίγο μεγάλωνε. Άλλαξε την οτροπία των παιχτών. Οι περισσότεροι κουβαλούσαν 6 ήττες στην πλάτη τους. Θέλει η δουλειά να φύγει, κακή ψυχολογία. Βλέπαμε λοιπόν την ομάδα να μπαίνει για να κερδίζει. Οι παίχτες έγιναν νικητές υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς.

Στο 36ο λεπτό των αγώνων στην Πορτογαλία, όλοι οι αγώνες ξεκίνησαν την ίδια ώρα, θα πρέπει να πούμε. Γκυμαράες, Καζαπία 0-0, Εστρέλα Νταμαντόρα, Φαμαλικάο 0-0, Ζιλβιθέντε Αρούκα 0-0, Μπενφίκα Μπράγκα 0-0.

0-0. Ρίο Αβε Σπόρτινγκ 1-1. Σαντα Κλάρα Νασιόναλ Μαδέιρα 1-0. Και τον Ντέλα Μορέιρενσε 1-0. Να θυμίσουμε ότι εκεί στην Πορτογαλία η Πόρτο είναι πρωταθλήτρια.

Κόντρα στην ΑΕΚ. Οι ημερομηνίες των τελικών μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα γίνουν γνωστές τις προσεχείς ημέρες. Δεν έχουν καθοριστεί ακόμα από την Ομοσπονδία.

0: συνδρομητές και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε ιδέα βέτοιμο αναστολής της ποινής του γηπέδου, όπως ο Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπαίτιοι που προκάλεσαν την τιμωρία. Η Rangers κοιτάει την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της σκοτσέζικης Herald. Μπήκαμε με αυτοπεποίθηση για τον τίτλο στα play-off Premier League. Στο ημίχρονο Tottenham Leeds 0-0. Στη La Liga, στο ημίχρονο Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα 0-0. Για τη Serie A, στο 53ο λεπτό, Νάπολι Μπολόνια 2-2. Αμφιβόλως για την αναμέτρηση Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό είναι ο Μπράξτον Κι. Ο Αμερικάνος φόρουαρντ έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη στο χθεσινό αγώνα κοντά στην Μπασκόνια, όπως ενημέρωσε η ισπανική ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα καταλληλότητα στο Telecom Center. Το μόνο βέβαιο είναι ότι στο Final Four της Αθήνας θα είναι αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως συμμετοχούσων ομάδων, τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Νέας Ιωνίας 28-24 και έκλεισε θέση του τελικούς κοντρά στην ΑΕΚ. Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, η Ρένια Καρλάφτη, αφού ερασιτέχνης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας της με την Ελληνίδα Διεθνή Guard Forward για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη θετική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Ολική Ανατροπή» με τον Δημήτρη Στρατάκη.

0: Μιλάμε πάντα με τα τωρινά δεδομένα. Γιατί εάν η Τότεναμ κερδίσει πάει στους 40 και η Λίντς μένει στους 43. Και έχουμε ακόμα δύο αγωνιστικές.
1: Δύο αγωνιστικές.
0: Σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, ας δούμε κάτω από την Τότεναμ τι γίνεται. Τα λέμε όλα αυτά γιατί η Τότεναμ έχει πάρα πολλούς οπαδούς στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο ιστορικό.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Και επειδή έχει βρεθεί σε αυτή την θέση τη δυσμενή φέτος, τη συζητάμε και πολύ πιθανό να τη δούμε. Πολύ πιθανόν. Υπάρχει μια πιθανότητα να τη δούμε στην Championship του χρόνου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κάτω από την Tottenham είναι West Ham, η οποία έχει αυτή τη στιγμή με τους ίδιους αγώνες δύο βαθμούς λιγότερους. 38-36 είμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, δεν συζητάω για Μπέρν και Γουλφς, έχει τελειώσει εκεί το παραμύθι.
1: Ναι, και έχει κρυθεί.
0: Ναι, ναι, Μπέρν και Γουλφς του χρόνου θα παίζουν στην Championship.
1: Και δεν ξέρουμε και τις δύο ομάδες που θα αγωνίζονται του χρόνου στην Premier League.
0: Ναι, θύμισε μας λίγο.
1: Η μία είναι
0: μια περιπέτεια.
1: Ναι.
0: Μια περιπέτεια. Λοιπόν, κάτσε εδώ γιατί μας έχει στείλει εδώ ο Βασίλης, ο Γερασίμου, ο οποίος όπου να είναι έρχεται. Απλώς με ρωτάει αν μπορούσα να κάτσω και στη δική του εκπομπή, να κάτσω μέχρι 5 ώρα το πρωί, να του κάνω και την εκπομπή του. Βασίλη μου, σπεύσε και άσε αυτά τα αστεία. Και καλό είναι να φέρεις και τίποτα να φάμε. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν τώρα για τη Manchester United. Μπορείς να μας πεις για την ομάδα σου.
1: Η Manchester United δεν τα κατάφερε το Σάββατο με τη Sunderland.
0: Ναι.
1: 0-0 έφερε.
0: Ναι, δεν τα κατάφερε, ναι.
1: Αν και υπήρξαν κάποια αμφισβητούμενα σφυρίγματα, εγώ μπορώ να πω.
0: Α, σας αδείξει η διατησία, ε.
1: Μια γωνιά που έφαγε ο Μπρούνο Φερνάντες, θυμάμαι, και ναι. Ένα.
0: Πού την έφαγε?
1: Στη μούρη την έφαγε. Πού να τη φάει?
0: Όχι, λέω. Σε ποιο σημείο, ρε παιδί μου, του αγωνιστικού χώρου, στην περιοχή.
1: Ήταν, νομίζω. Στο τρέξιμο για την περιοχή.
0: Α, έπρεπε να βγει κόκκινη κάρτα, λες, ναι, τώρα, έτσι, ναι, ναι. Γι' αυτό το αναφέρεις. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ένα πέναλτι που πάλι.
0: Τι θα γινόταν δηλαδή, άμα ήταν έτσι? Η Μάιστερ έχει εξασφαλίσει.
1: Δεν λες. Η Μίτλεσμπρο τη σεζόν το 2023.
0: Σωστά.
1: Με τότε προπονητή τον Γκάρικ. Mm-hmm. Και παίχτη το Τζουμπα Ακπομ. Mm-hmm. Που είχε περάσει από.
0: Ναι, τον Ακπομ. Ναι, το Μπάουκ.
1: Ακριβώς. Που είχε βγει πρώτο κόρο στην Championship.
0: Πολύ ωραίο γκολ.
1: Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο. Και είχε χάσει την άνοδο η Μίτλεσμπρο στο τελικό το μπαράζ.
0: Mm, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τότε είχε προβιβαστεί νομίζω η Λούτον, η Σέφιλτ και η τρίτη ομάδα νομίζω είναι η Μπέρνλι, αν δεν απατώ. Με γράψε στο Viber, ενώ με βοηθήσετε και εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι,
0: Λούτον, Λούτον σίγουρα ήταν νομίζω.
1: Η Λούτον ήταν και εγώ τη θυμάμαι και η Σέφιλτ. Και ήταν η Μπέρλι, όντως η Μπέρλι ήταν τώρα θυμήθηκα. Με Βίνι Κομπανί προπονητή.
0: Αυτά είναι. Κομπανί έκανε το αγροτικό του εκεί, έτσι.
1: Έκανε το αγροτικό του στην προπονητική. Όχι εκεί, στην Άντερλετ βασικά το έκανε.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι, στα γήπεδα εκεί τα περίεργα.
1: Ακριβώς.
0: Mm. Η Λούτρον πάντως να ξέρει ότι ήταν πολύ συμπαθιά μου. Διότι πρώτον έχει ένα πολύ ωραίο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, την έπαιζα over συνέχεια. Έφερνε ναι. Over εκεί κατά ρηπάς. Δηλαδή ήταν μια ομάδα επιθετική. Έτρωγε όσα φάμε και όσα.
1: Όσα φάμε και όσα.
0: Και όσα πιούμε, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
0: Τρομερή, τρομερή Λούτον. Λοιπόν, για πες μας τώρα για τη μάχη που γίνεται εκεί. Arsenal και Manchester City.
1: Arsenal και Manchester City. Πιστεύω οι κανονιέριδες έχουν το πρωτοχέρι μετά τη.

0: νίκη κόντρα στη West Ham.
1: Η οποία ήρθε πάρα πάρα πολύ δύσκολα στο τέλος.
0: Στο τέλος,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα και ήταν και φλερτάρε. Πολύ τυχερή. Πολύ ναι. Αγωνιστικής περίοδου. Ο επόμενος αγώνας της Tottenham είναι με την Chelsea στον έδρα της Chelsea.
0: Στο Stamford Bridge.
1: Στο Stamford Bridge, σωστά. Ενώ η West Ham παίζει στο Newcastle με την Newcastle εκτός έδρας. Δύσκολο, δύσκολα πράγματα.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Δύσκολα πράγματα για τη West Ham. West Ham, η οποία ήρθε να παρόδο πριν 2-3 χρόνια, είχε βγει και η Europa, έτσι δεν είναι?
0: Και η Europa, είχε πάρει και το Conference League.
1: Είχε πάρει και το Conference League, πολύ σωστά.
0: Κόντρα στη Φιωρεντίνα.
1: Έτσι είναι αυτά. Κάθε χρόνος και διαφορετικός.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Λοιπόν, αφού πούμε τότε να μπλίνει 1-0 στο 55, Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα 0-0 στο 58, στο 68, Νάπολη Μπολόνια 2-2, στο 57, Μίλγουολ Χαλ 0-0. Τι έγινε στην Ισπανία, Μιχάλη?
1: Στην Ισπανία, Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, το Ελ Κλάσικο. Η Μπαρσελόνα επικράτησε 2-0 με γκολ των Μάρκους Ράσφορτ και Φεράν Τόρες.
0: Εύκολα, εύκολα και.
1: Εύκολα ήταν. Στο 9 και μέσα 9 λεπτά καθάρισε.
0: Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν έχεις δει ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε με την αποστολή της Ρεάλ πηγαίνοντας, κοντεύοντας μάλλον να φτάσει στο γήπεδο. Το τι αυγά έφαγε το πούλμαν της Ρεάλ. Oh. Δηλαδή, μιλάμε για μια τεράστια ομελέτα, μπορούσε να κάνεις έτσι.
1: Είναι σε αναζήτηση ταυτότητας, μπορώ να πω.
0: Ρεάλ, ε.
1: Ναι. Με το, ο Αλβάρο Αρμπελόα δεν έχει καταφέρει να κουμπώσει τα κομμάτια στο παζλ.
0: Θα μπορούσε να γίνει όμως μια πολύ ωραία ομάδα ράγμπι επιμαχίας εκεί στη Ρεάλ, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι ωραίες αυτά, είναι, ωραία, είναι. Βλέπω, είναι δυναμική πολύ. Και με νευράκια πολύ, όλοι, ναι.
1: Έχει χαθεί λίγο η μπάλα εκεί πέρα.
0: Έχει χαθεί μόνο η μπάλα. Έχει χαθεί, την ψάχνουμε. Για πάμε, άλλο.
1: Τι άλλο να πούμε. Και έκαναν το γύρο του θριάμβου η Blaugrana με πούλμαν στους δρόμους της Καταλωνίας.
0: Ναι, δεν το παρακολούθησα, ναι.
1: Απάντησαν λίγο, πετούσαν και ένα τραγούδι Hey Jude, Hey Jude, απαντώντας στο Bellingham.
0: Στο Bellingham, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει τώρα αυτά, ναι, είναι λίγο περίεργα. Ναι. Αυτά,
1: ναι, αυτό που μου θύμιζε κάτι που είχε κάνει ο Φίγκο στο παρελθόν, πριν πάει
0: στη
1: Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα πρωτάθλημα είχε πάρει και τραγούδαγε κάτι τραγούδια.
0: Έχεις δει το ντοκιμαντέρ?
1: Ναι, το έχω δει, το έχω δει.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Απίστευτο. Ναι. Ειδικά στο μάτσο όταν είχε έρθει ο Φίγκο αντίπαλος.
0: Ναι, το πρώτο λες.
1: Το πρώτο, στο Καμπνού.
0: Εντάξει, Μπαρσελόνα Ρεάλ, ναι, ναι. Ναι.
1: Που ήταν, που του πετούσαν ό,τι αντικείμενα. Ναι. Πήγαινε να εκτελέσει κόρνερ και ήταν.
0: Ρώνα 0-0 στο 72. Νάπολη Μπολόνια 2-2 στο 62. Μίλγουολ Χαλ 0-0.

Πάμε να δούμε και τα ημίχρονα στην Πορτογαλία, στη Λίγκα Πορτουγκάλ. Γκυμαράες, Καζαπία 0-0, Εστρέλα Νταμαντόρα Φαμαλικάο 0-0, Ζιλ Βιθέντε Αρούκα 0-0, Μπενφίκα Μπράγκα 0-0. Και στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια έχουμε γκολ. Ρίο Άβε Σπόρτινγκ 1-2, Σάντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0, Τοντέλα Μορίερενσε 1-0.

Μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η Serie B ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα για τη σεζόν 25-26, με τον Ηλία Κουτσουπιά να κερδίζει μια θέση ανάμεσα στους καλύτερους 11 της αγωνιστικής περίοδου.

Μέσος, 24χρονος Έλληνας μέσος, κατέγραψε συνολικά 36 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις με τη φανέλα της Φροζινώνα με απολογισμό 8 γκολ και 4 ασίστ. Της Sporting βεβαίως. Η Ρουάβε είχε προηγηθεί στο 12, όμως η Sporting γύρισε το μάτς πριν το ημίχρονο. Πρώτα με πέναλτι του Σουάρες στο 35ο λεπτό και στην συνέχεια με ένα πολύ ωραίο αυτογκόλ του Μάντσα στο 42ο λεπτό του Μάντσα. Ο Μάντσα, όπως είναι γνωστό, αγωνίζεται στη Ρίο Άβε δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ο στόπερ λοιπόν, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, αλλά η πάσα του κατέληξε στα δίχτυα. Εξαιρετικό το γκολάκι του Μάντσα.

0: Λοιπόν, μόλις ήρθε και ο κύριος Γεράσιμου, πολύ πιθανό να αναλάβει τα ενία και πριν τις 12. Θα συζητήσουμε όμως και για την ΑΕΚ πριν να φύγω εγώ.
1: Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνω. Θα επικοινωνώ από τις 11.30 κάθε μέρα.
0: Εντάξει. Όχι κάθε μέρα, αλλά απόψε
1: και
0: μπορεί.
1: Χθες έγινε.
0: Χθες έγινε πάλι. Ναι. Εντάξει, χθες ήσουν χαρούμενος, ό,τι και να σου λέγανε.
1: Γιατί ώρα να φεύγω το πρωί εγώ, 5-4.30 α πούμε. Τι ώρα
0: να φεύγεις από μένα. 4 ώρα μπορείς να φύγεις σήμερα. Θα τα πούμε μόλις τελειώσουν οι διαφημίσεις, φίλε.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Είναι και ο Βασίλης ο Γερασίμος στο στούντιο. Άδειος ήρθες, έτσι. Δεν έφερες τίποτα να φάμε.
1: Τι νοείς να φάτε, ακόμα τώρα τα προχτές.
0: Τώρα αυτά τότε. Είναι τώρα εντάξει τώρα. Είναι...
1: Φωτογραφίες βγήκανε.
0: Βγήκανε, μία, δεν θέλω να ασχοληθώ παρά πάνω.
1: Τα δικές φωτογραφίες που είναι.
0: Δεν θέλω φίλε να σε κάνω. Α, τώρα, 30 χρόνια στον χώρο τώρα να σε δεν κάνω
1: θέλεις,
0: τώρα δεν υπάρχει τώρα.
1: Δεν
0: αν και μάλλον μου είπε ο Χάτζημαν ότι θα βγει.
1: Ο Χάτζημαν θα βγει.
0: Εν τω μεταξύ μου έστειλε μήνυμα έτσι. Τι? Και μου λέει ότι. Μόλις τελειώσει.
1: Δεν ξέρω αν θα μπει ειδικά γιατί το έκανε αυτό.
0: Εντάξει, έχει μπλοκάρει ολικά.
1: Το μυαλό, κόλλει στο μυαλό εκεί. Λέει, θα περάσω, θα βάλω τον γκολ. Αν δεν έκανε δίπλα, ήταν συγκινήσει ο άλλο. Θα τελειώνει το μάτς εκεί και θα
0: το μεγαλύτερο το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι αυτό. Δεν βάζει γκολ ο Ελκαμπή, δεν γίνεται πάρτι. Ναι. Τέλος, δεν βγάζει κανένα άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει τον Τζέρσον ο οποίο.
1: Όχι ότι θα γίνει τίποτα, απλά θα υπήρχε ακόμα μια εβδομάδα αγωνία που θα πάρει το ποτάμι. Ο Θεό πάλι η θα το πάρει το ποτάμι.
0: Εντάξει,
1: ήταν πιο σταθερή η ομάδα.
0: Εντάξει, να δεις, θα είναι για μεγάλη αποτυχία του Ολυμπιακού να πάει τρίτος. Γιατί τώρα είναι.
1: Α, ναι, ναι, σωστό. Τώρα είναι φαβορί ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ, εννοείται. Η επόμενη αγωνιστική είναι ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, αδιάφορη. ΑΕΚ τώρα δεν θα πάει τώρα να.
1: Δεν θα πάει να χάσει.
0: Δεν θα πάει να χάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει την Τούμπα.
0: Η ΑΕΚ θα κερδίσει την Τούμπα. Mm. Ρε φίλε, να σου πω, πώς θα βάλεις τους ποδοσφαιριστές ότι πρέπει να παίξουν δυνατά κτλ.
1: Εντάξει, ξέρω Νικόλης ο κόλπο.
0: Για τον Ολυμπιακό είναι καλό. Βέβαια, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός του Καραϊσκάκης. Τετάρτη.
1: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο, είναι αυτό το ντέρμπι. Είναι υποσχεία
0: εκτέσεων. Από την ώρα που δεν βάζει ο Ολυμπιακός γκολ δεν είναι τίποτα εύκολο.
1: Φανακώς θα

0: Πέδειξε ότι εχθές πάλι ότι πώς θα τα λέγανε, που λέγανε διάφορα θα δώσει την Άγια να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός το έπαιξε το παιχνίδι, μπράβο του, μαγκιά του, χαρά, για την ιστορία, για τη φανέλα του. Ήτανε...
1: Του Γιώβιτς στο 2-1. Φιλέ, τρομερή ενέργεια, ναι, δεν είναι εύκολη. Δηλαδή και συντερφορίσκια.
0: Και καταλαβαίνω ότι έχει παίχτη.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ έξυπνη κίνηση.
0: Και ο Ζαμαρά ήταν έξυπνο που βρέθηκε εκεί.
1: Εντάξει, ρε φιλέ, είναι στα 3 μέτρα πια από άλλα.
0: Όχι, που βρέθηκε εκεί, λέω.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, και την...
1: Καλά, και ο Ζαμαρά τώρα που λέμε τώρα διάφορα. Μιλάμε τώρα για παιχτάρα. Άσχετα τώρα αν.
0: Εντάξει, είναι στα τελειώματά του. Έχει. Οκ. Αλλά είναι. Εντάξει, τεράστιο παίκτη κι αυτό.
1: Εννοείται.
0: Και να κάνω και μια πλάκα εσά του Ολυμπιακού.
1: Μια, κάνε μα και εμά μια πλάκα.
0: Γιατί το ποδόσφαιρο πλάκα είναι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και σκεφτόμουν ότι ο Ολυμπιακή.
1: Ποιο είναι πρόεδρο του Μαρινάκη. Να πάει, Μαρινάκη, βεβαίω. Αν πρέπει να πάει, ναι. Να πάει, ρε φίλε.
0: Πρέπει να παραδώσει την κούπα.
1: Να την παραδώσει, φυσικά. Δεν είναι πρόεδρο του Μπέλλου.
0: Ναι. Ο, okay. Ο Γκαγκάτση, βέβαια, η ΕΠΟ, η Ελληνική Προσφυγική Ομοσπονδία. Όλη μέρα σήμερα μια ανακοίνωση για την ΑΕΚ δεν έβγαλε ένα συγχαρητήρια ενώ του. Να πήρε το κύπελο ΠΑΟΚ στις γυναίκες, έβγαλε ολόκληρη ανακοίνωση. Τεράστια. Ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρώην υπάλληλος του ΠΑΟΚ, τα λέμε αυτά. Γιατί υπάλληλος του ΠΑΟΚ ήταν ο Γκαγκάτσης. Δεν ήταν παράγοντας, ήταν υπάλληλος.
1: Όχι, ρε φίλε, έμιστος υπάλληλος, βεβαίως. Έμιστος υπάλληλος.
0: Ναι, είναι πρώτη φορά που πρόεδρος ΕΠΟ είναι. Έχετε από υπαλληλίκη από ομάδα.
1: Κοίταξε να δεις, είναι πολλά τα συμφεροντάκια πάνω στο Ρώσο, ρε φίλε. Είναι δηλαδή...
0: Ναι, δεν πρέπει να πει αυτό, ένα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είσαι.
1: Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν... Τότεναμ Λίντς 1-1 στο 78. 1-1. Στο 82 Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα 0-0. Στο 91 Νάπολη Μπολόνια 2-2, διατής έχει δείξει 4 λεπτά καθυστερήσεων, παίζεται το πρώτο, ενώ στο 81ο λεπτό Μίργολ Χαλ 0-2. Γκολάρα με ανάποδο ψαλίδι Μπολόνια, Νάπολη Μπολόνια 2-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή...
3: Αυτής της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Είπα, Παναθηναϊκός κατέθεσε τη ΔΕΑΒ έτοιμα αναστολής της ποινής του γηπέδου, Απόστολος Νικολαίδης, καθώς ταυτοποιήθηκαν οι υπαίτη που προκάλεσαν την τιμωρία. Η Rangers κοιτάζει την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, James Penrice, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της σκοτσέζικης Herald. Μπήκαμε με αυτοπεποίθηση για τον τίτλο στα play-off, αλλά δεν τα καταφέραμε, δήλωσε ο Ντάνι Γκαρθία ενώπιση αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν θα δώσει το παρόν στην αναμέτρηση των δύο αιωνίων. Δύο σημαντικές επιστροφές μετράει ο ΠΑΟΚ ενώπιση ΑΕΚ. Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Σέρχιο Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά ενώπιση του ντέρμπι της Τετάρτης. Εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η κατάσταση των τραυματιών του Άρη, Πέρθ και Φαμπιάνου. Με μοναδική απουσία τον Ουνάι Γκαρσία θα αντιμετωπίσει ο Πανετολικός στην ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως συμμετεχούσων ομάδων, τον Ισού Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στην Α1 Handball γυναικών ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Νέας Ιωνίας 28-24 και κλείσε θέση στους τελικούς κοντρα στην ΑΕΚ. Συνεχίζει και τη νέα σεζόν στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού, η Ρένια Καρλά αυτή, αφού ο Εραστέχνης ανακοίνωσε την ανανέωσή της, της συνεργασίας τους με τη διεθνή Ελληνίδα Guard Forward για 2 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί

0: άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervetten Live Casino το ψάχνει.

Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το email μας onair@943.gr και το Viber του σταθμού 6939-943-943. Μας ακούτε βέβαια και από το site 943 sports.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα παιχνίδια, τα πιο σημαντικά παιχνίδια στο Πάμε Στοίχημα. Είχαμε νωρίς το μεσημεράκι από την Ολλανδία, Μπρέντα Χέρενφεν 2-0. Είχαμε από την Πολωνία, την δεύτερη πρώτη κατηγορία, ο Πόλε με την Πογκόν 3-1, Σλάσκ με την Λότζ 2-2. Πάμε στην Δανία, Ράντερς Οντένσε 2-2, Έγκερσουτ Οντ από την Νορβηγία 0-1, Κραϊόβα Ραντόμιακ 0-0, Σουηδία πάλι Σίριους Έγκριτε 2-0. Στέαουα Βουκουρεστή

με την Ουνιρέα 0-0. Πάμε στην Ελβετία, Βαντούζ, β' κατηγορία, Βαντούζ Αράου 1-2, η Βερντόν με την Γιώνα 3-1, Μπελινσόνα Βίλ 2-4, Ξαμάξ Ετουάλ 3-0, Στάντε Νιόν Λοζάν Ουσί 1-3. Β' κατηγορία Ισπανίας, Ουέσκα Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' 1-2, Νάπολη Μπολόνια 2-3, τελικό αποτέλεσμα. Τότεναμ Λίντς πριν από λίγο τελείωσε 1-1. Μίλγκολ Χαλ 0-2, η Χαλ τώρα θα περιμένει τον νικητή στον αγώνα Southampton Middlesbrough για να παίξει στον μπαράζ για την άνοδο. Εκεί έχει ανέβει, είπαμε, η Coventry και η Ipswich. Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1 τελικό αποτέλεσμα με 2 γκολ στο 87 και στο 90. Βιτόρα Γκυμαράες Πορτογαλία, πρωτελευταία αγωνιστική. Βιτόρα Γκυμαράες Καζαπία 0-1, ακόμα δεν έχουν τα μάτς τελικά, είμαστε το 90 εδώ. Εστρέλα Μαδόρα με τη Φαμαλικάο 0-0, Ζήλβιφθέντε Αρούκα 1-3, Μπενφίκα Μπράγκα 1-2, Ρίο Άβε Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-4, Σάντα Κλάρα Νάσιονα Μαδέιρα 1-0, Τοντέλα Μορεϊρένσε 2-0. Και ένα παιχνίδι, μάλλον δύο παιχνίδια, το 1-52 από την Ουρουγουάη νομίζω είναι, ναι, Ουρουγουάη, Ντεπορτίβο με την Boston River 2-1 στο 52 και ένα παιχνίδι από, από το Μαρόκο. Ζεμάρα με την Olympic 0-0 στο 47 και Σπορτίβο Αμελιάνο, Ντεπορτίβο Ρεκολέτα 0-1 στο 25ο λεπτό.

Αυτά λοιπόν είχαμε στα παιχνίδια τα χθεσινά. Περιμένουμε τελικά βέβαια από τα παιχνίδια της Πορτογαλίας. Είναι προτελευταία αγωνιστική, εκεί που σημειώνεται μεγάλη νίκη για την Μπράγκα. Τελικά καταφέρει κερδίσει 1-2 και αλλάζει τα πάντα για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα αποκριματικά του Champions League.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε τρίπη, έχουμε παιχνίδια για τη Super League, για τα play out. Σπουδαία μάτς, είναι η 8η αγωνιστική, άλλες δύο έχουν απομείνει, αυτή και άλλες δύο. Έχουμε σήμερα Πανετολικός ΑΕΛ στις 7, όλα τα μάτς είναι την ίδια ώρα, στις 7. Πανετολικός ΑΕΛ και Φυσιά Ατρόμητος, αδιάφορο παιχνίδι. Και Τρίπολη με τον Πανσεραϊκό, τα δύο παιχνίδια που έχουν το μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα δύο που γίνεται, ένα στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΑΕΛ και Τρίπολη με τον Πανσεραϊκό. Τα παιχνίδια τα δύο αυτά έχουν σπουδαίο ενδιαφέρον. Το Κηφισιά Ατρόμητος είναι αδιάφορο, έχει σωθεί και η Κηφισιά έχει ξεμπερδέψει με την κατηγορία και ο Ατρόμητος. Ο Χάτζημαν, φίλε Παναγιώτη, δεν γίνεται εδώ σήμερα. Ο Χάτζημαν, από ό,τι είπε εκείνο ο Στρατάκης πριν, είχε πρόβες. Το άτι πρόβες φαγητού, πρόβες νυφικού, δεν ξέρω τι πρόβες έκανε. Πάντως έκανε πρόβες, λέει, και είναι κουρασμένο το παλικάρι μας. Λοιπόν, μας ακούτε στην Αττική, Αργοσαρονικό και Εύβοια 94,3. Νότια Προάστια, ίδια συχνότητα 94,3. Νομός Βιωτίας από το Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη Μεγαλόπολη στους 104,6. Νομός Ηλίας 98,6. Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο. Νομός Λακωνίας 104,6. Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο. Ετωλακαρνανία 100,9. Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο. Νομός Θεσπρωτείας 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Και στα Δωδεκάνησα 103,7 από το Prime Radio. Και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

φίλος ο Νικόλας. Ευχαριστούμε πολύ κύριο Γερασίμου και κύριο Γερασίμου, κύριο Λιόπουλο, τι λέει ο Νικόλας εδώ. Κύριο Νίκολης, πληρωθήκαμε, όμως μην ξεχνάμε κύριο Χάτζημαν, πάντα ο Ιντερβέντα Sports μοιράζει λεφτά όταν μιλάει ο Χάτζημαν. Παιδιά, πήγαμε καλά την Κυριακή με τα τέσσερα παιχνίδια που περάσανε, που είπαμε το μεσημεράκι. Μικρές αποδόσεις, αλλά πέρασαν, μια ωραία τεραδούλα. Μακάρι να συνεχίσουμε το ίδιο καλά, γιατί το στοίχημα δεν είναι και εύκολο πράγμα. Είχα δώσει την Arsenal διπλό, το οποίο ήταν το πιο δύσκολο από όλα, που πέρασε από τη West Ham με 0-1. Περάσαμε τη Viking που κέρδισε εύκολα, περάσαμε την Cremonese που και αυτή κέρδισε εύκολα, και την Barcelona που και αυτή εύκολα κέρδισε 2-0 τη Real Madrid. Μας έτσι κοψοχώλιασε λίγο η West Ham με την Newcastle, με την Arsenal τελικά πέρασε το διπλό. You know I need you. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά, φιλαράκο. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο Νικόλας, ο φίλος μας ο Στέλλας. Καλησπέρα, πρωταθλητής. Χαρητήρια για την ομάδα μας. Πολύ κλάμα ρίξαμε χτες. Δάκρυα χαράς. Πάντα τέτοια, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Καλή δουλειά, Νικόλα μου. Ναι, τώρα περιμένουμε το τελείωμα του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Δύο μάτς ακόμα. Εδώ θα ρυθμίσει η ΑΕΚ σε εισαγωγικά. Ποια ομάδα θα βγει δεύτερη, ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι καβάλα στο άλογο που λέμε. Έχει ένα μάτς με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Την ΑΕΚ στην Τούμπα και ένα μάτς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη και την Κυριακή. Κλείνει η χρονιά για τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει τον ΠΑΟΚ. Ισοβαθμία δεν του κάνει, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια από τον Ολυμπιακό στα μεταξύ του μάτς. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει το αβάντζο ότι έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων στα μάτς με τον Ολυμπιακό φέτος στην χρονιά στη Σούπερ Λίγκα. Τα μας είναι Τετάρτη, είναι όλα την ίδια ώρα, Τετάρτη Κυριακή, και τελειώνει το πρωτάθλημα. Πάμε διακοπές και εμείς, πάμε διακοπές και οι παίκτες, οι προπονητές, και σχεδιάζουν την επόμενη χρονιά σιγά σιγά. Καλημέρα Βασίλη, έκανα μόνο, λέει ο φίλος μου Νικόλας, από το Καματερό, από το φούρνο. Γεια σου Νικολάκη, που ανοίγει ο καιρός και ετοιμάζεται για ψάρεμα. Ο ψαράς, ακονομήσουν τα ψαράδικα. Ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ομάδα σας για το πρωτάθλημα, συλληπιτήρια για εμάς τους Ολυμπιακούς. Εντάξει παιδιά, το έχουν ξαναπεί τώρα, τα λέγαμε και χθες. Εντάξει τώρα, κάθε ομάδα παιδιά περνάει το κύκλο της. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε φέτος να πάρει πρωτάθλημα, δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, Ευρώπη πήγε καλά. Αλλά έτσι παιδιά, η μπάλα. Κάθε ομάδα περνάει και κάνει τον κύκλο της. Ο Ολυμπιακός έκανε έναν κύκλο με το Μεντιλίμπαρ, πήρε το conference. Τώρα είναι η στιγμή να πάρει κάποιο άλλο πρωτάθλημα, το πήρε η ΑΕΚ. τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε, είναι λογικό να κάνει χιλά μια ομάδα αυτό το χάλι που παρουσιάσαμε εμείς φέτος, αλλά όχι αυτό το χάλι που παρουσιάσαμε εμείς φέτος. Εντάξει, αυτό λέω. Υπάρχουν δύο η ανάγνωση είναι από δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πήγε άσχημα στο Champions League. Πέρασε, κατάφερε, πέρασε. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο στο Champions League. Δεν έπαιξε καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είναι και οι επιλογές των παιχτών που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος, δεν βγήκαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Γενάρη με τους δύο παίκτες από την Πορτογαλία που πήρε τους δύο, το Σεντερφόρ και το Εξτρέμ, δεν έπαιξαν καθόλου, για να δούμε αν αξίζουν. Εντάξει, ήταν μια χρονιά με τον Ολυμπιακό όχι καλή. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να βλέπω κιόλας που δεν με αφορά, γιατί είμαι και αεξής εγώ.

Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα κόσμο να βρίζει το Μεντιλίμπαρ με τα χειρότερα λόγια και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, παιδιά, κάπου όπα. Βέβαια, τα έχουμε ζήσει και εμείς στην ΑΕΚ να βρίζουμε τους προπονητές και τους παίκτες με τα χειρότερα λόγια και τώρα να τους αποθεώνουμε τους ίδιους παίκτες. Αλλά εντάξει, παιδιά, είπαμε. Δεν μπορούμε να. Για το Μεντιλίμπαρ που λέει ο φίλος, φίλε μου, αν το Ολυμπιακός. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου, σαν ουδέτερο, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, αλλά να του πάρει και τους παίκτες που θέλει ο ίδιος. Δεν ξέρω κατά πόσο φέτος κάποιοι παίκτες ήταν επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού ή επιλογές του τεχνικού επιτελείου. Εντάξει. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να τον κρατήσει τον προπονητή. Δεν έχει. Όπως έχει δείξει πράγματα στον Ολυμπιακό. Μην τα ξεχνάμε όλα, εσείς οι Ολυμπιακοί. Απλά αν θέλει να φύγει μόνος, το καίει. Εντάξει, αν θέλει να φύγει μόνος και να πει παιδιά ότι εγώ έκανα κύκλο στον Ολυμπιακό, έκανα αυτό που έκανα. Δεν θέλω να κάτσω άλλο, θέλω να πάω κάπου αλλού. Οκ, το καταλαβαίνω και μπορεί ο Ολυμπιακός να του πει στο καλό και ευχαριστούμε. Αν ο Ολυμπιακός τον διώξει όμως σαν αποτυχημένο, θα είναι λάθος. Τουλάχιστον η γνώμη μου είναι αυτή. Φέτος είναι για το φίλο τον Κώστα. Ναι, φέτος Κώστα μου, όπως λες εσύ, Παναθηναϊκός, ο Κώστας Βοτανικό. Μιλάω, θεωρώ ότι φέτος η ΑΕΚ ήταν καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Αχ, όλη τη χρονιά δεν ήταν. Γιατί και η ΑΕΚ είχε στην αρχή κάποια ξαπανεβάσματα στην απόδοσή της. Αλλά ήταν μια ομάδα η οποία, περνώντας ο καιρός, ήταν μια ομάδα η οποία δύσκολα έχανε. Αυτό φάνηκε ότι έχει να χάσει πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα ήττα, δεν λέω για νίκες μόνο, αλλά δεν έχει καν ήττα από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη το 2-0. Από τότε και μετά δεν είδε καθόλου πίσω. Δεν έκανε ούτε καν μία ήττα. Μία ήττα έκανε από τον Όφη στο κύπελο, αλλά όχι στο πρωτάθλημα. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε μια σταθερότητα. Είπαμε, δεν έχανε εύκολα, έπαιρνε παιχνίδια, έκανε καλή πορεία στην Ευρώπη. Ξέχωρα τον αποκλεισμό από τη Βαγεκάνου, έκανε μια καλή πορεία στην Ευρώπη μετά από χρόνια. Και κατέκτησε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Η ομάδα η οποία και πριν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, πολλοί δεν την είχαν φαβορεί. Ήταν 6 βαθμούς μπροστά και κάποιοι έλεγαν ότι αν η ΑΕΚ. Αν ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ κερδίσει το μεταξύ τους μάτς, το ποτάμι να το χάσει η ΑΕΚ. Υπήρχαν κάποιοι που το έλεγαν. Δηλαδή κάποιοι θεωρούσαν δεδομένο, όχι όλοι, μάλλον κάποιοι όχι περισσότεροι, δεδομένο ότι αν ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ κερδίσει το μεταξύ τους μάτς, δηλαδή να μην έρθουν ένα-ένα χτες, και η ΑΕΚ ας κερδίσει το Παναθηναϊκό, θα πήγαινε η ΑΕΚ στην Τούμπα, θα έχανε και θα έχανε μετά και από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια. Μια ομάδα που έχει να χάσει από τον Οκτώβρη. 200 μέρες, κάποιοι θεωρούσαν θα κάνει δύο ήττες.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Μπιλάρα, καλημέρα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Στο φίλο μας τον Γιάννη από το Βεζνάδικο στην Παιανία.

Λοιπόν, νομίζω έχουμε τελικά. Ναι, έχουμε τελικά στα παιχνίδια της Πορτογαλίας. Βιτόρια Γκυμαράες, Κάζα Πία 0-1. Εστρέλα Μαδόρα Φαμαλικάο 0-0. Ζιλ Βισέντε με την Αρούκα 1-3. Μπενφίκα Μπράκα, τελικά ισοφάρισε Μπενφίκα 2-2 στο 95 με τον Παυλίδη. Έβαλε 2 γκολ ο Παυλίδης, όχι, 1 γκολ έβαλε. Με πέναλτι στο 95 ισοφάρισε η Μπενφίκα την Μπράγκα. Ρίο Άβε Σπόρτινγκ 1-4 με απίστευτο γκολ του Μάνσα. Ως το δείτε, παιδιά, αυτό γκολ τεράστιο. Σάντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέιρα 2-0. Τον Ντέλα Μορεϊρένσε 2-0. Αυτά είναι τελικά από την Πορτογαλία. Σε εξέλιξη έχουμε Ντεπορτίβο Μπόστον Ρίβερ 2-1 στο 66. Από το Μαρόκο Ζεμάρα με την Ολύμπικ 0-0 στο 63. Και ισοφαρίζει, έχουμε ισοπαλία.

Το Sportivo Αμελιάνο, Deportivo 1-1 στο 38 είναι το πρωτάθλημα αυτό της Παραγουάης. Καλημέρα στο φίλο μου το Ντόλι 7, γεια σου Τόλαρε, μπιλάρα καλή εκπομπή, να είσαι καλά φιλαράκο μου. Μπιλάρα, βλέπεις τον Ολυμπιακό να παίρνει δεύτερη θέση, γιατί αν δεν πάμε δεύτερη θα θεωρηθεί η χρονιά αποτυχημένη. Κοίταξε να δεις φίλε, τώρα ο Ολυμπιακός βασίζεται και στα δικά του πόδια, το ποδοσφαιριστό του, να κάνει άσο με τον Παναθηναϊκό, γιατί αν δεν κάνει άσο και μετά να περιμένει την ΑΕΚ να κάνει διπλό ή ισοπαλία στην Τούμπα, που δεν το θεωρώ απίθανο αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός μόνος του να κερδίσει. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι καβάλα στα άλογο Ολυμπιακός. Είπαμε γιατί σε περίπτωση βαθμίας ο ΠΑΟΚ έχει το αβαντάζ. Αλλά έχει δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Ένα με την ΑΕΚ την Τετάρτη και ένα με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός βέβαια πρέπει να κάνει να περιμένει γκέλα του ΠΑΟΚ και να κάνει ο Ολυμπιακός νίκες. Εύκολο? Όχι. Δύσκολο? Πάλι όχι. Είναι στα πόδια του Ολυμπιακού να κάνει δύο νίκες για να μπορέσει να έχει ελπίδες και η ΑΕΚ να κόψει βαθμούς ή ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ. Καλή εκπομπή Μπιλάρα, Τίμια Λίντς, παραλίγο να κάνει και το διπλό σήμερα, ναι, το είδα το παιχνιδάκι, χάζευα στην τηλεόραση. 1-1 Τότεναμ Λίντς. Μπιλάρα, έχουμε αποδώσει για τα παιχνίδια τα αυριανά, τον... για τη Super League, ναι, για το play out, λες, βεβαίως έχουμε. Είναι τα παιχνίδια όλα στις 7. Τρίπολη Πανσεραϊκός 1.77, 3.50, 4.5 το διπλό για τον Πανσεραϊκό. Και Φυσιά Ατρόμητος στο αδιάφορο μάτς 2.27, 3.15, 3.15 το διπλό για τον Ατρόμητο. Και Πανατολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ 2.25 ο Άσος, 3.20 και το διπλό της Λάρισας στο 3.15.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μηνυματάκι από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί από το Πτιβεάκι και Κνωσού, από το Μπιστρό. Παναγιώτη μου καλημέρα φίλε, καλή ξεκούραση. Καλημέρα και στη Μερούλα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, τραγουδάκι, ένα πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτερ Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις... Πριν τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς, νάτος ο Παναγιώτης, δεν κοιμόμαστε ποτέ, Βασίλη, εδώ είμαι, καλή εκπομπή, μέρα νύχτα στη δουλειά και διακοπή για να σε απολαύσουμε, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης από τον Μπιστρό. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ακούραστε, ντούρασελ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα, 69-39-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μιλάρα Ολυμπιακός, είμαι ο Γιώργος από την Νέα Σμύρνη. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ το πήρε το τάφημα δικαιότατα και άξια. Απλά και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου, υποτίμησαν την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Έδειξαν μια έπαρση. Και τελικά το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ. Δεν θα διαφωνήσω, δεν λέω τώρα για όλο τον κόσμο, αλλά πολλοί είχαν υποτιμήσει την ομάδα της ΑΕΚ. Τα θεωρούσαν ότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ ξεκίνησε το πρωτάθλημα σαν τρίτο φαβορί, μπορεί και τέταρτο.

0: Πρώτο φαβορή ήταν ο Ολυμπιακός και βάσει στοιχηματικών αποδόσεων και ο ΠΑΟΚ δεύτερο φαβορή. Η ΑΕΚ ήταν τρίτο τέταρτο φαβορή για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Μια ΑΕΚ που ξεκίνησε, είπαμε, από την. Μάλλον όχι από την καλύτερη θέση στην αφετηρία. Εκεί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σαν καλύτερος, με double προηγούμενη χρονιά, με τον ΠΑΟΚ δεύτερο. Δύο ομάδες έτοιμες, με προπονητές ίδιους. Η ΑΕΚ από την αρχή χτίστηκε με τον Νίκολης και με τον Ριμπάλτα και με τους νέους ποδοσφαιριστές. Τελικά στην πορεία φάνηκε ότι ήταν μια ομάδα που έπαιξε και καλή μπάλα και ήταν και μια ομάδα που ήταν σταθερή στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος. Και θεωρώ, όπως λες και εσύ, ότι δίκαια πήρε το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμούλα για σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Δωμάτος Μπαϊτσβάι, Ντεμέλο, Αμαλιάδα.
0: Ναι, Αμαλιάδα, έλα πατρίδα.
1: Ναι, Διονύσης Ματσούκας.
0: Γεια σου Διονύση.
1: Βασίλη, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά φίλε, όλα καλά.
1: Μπράβο, μπράβο. Η Πανάσα μου φέτος δεν τα πάει καλά.
0: Ναι, δεν τα πήγε καλά, αλλά φέτος, του χρόνου πάλι.
1: Αλλά, ναι, αλλά βλέπω ο Ολυμπιακός με λίγο τύχη και να παίξουν μπάλα, όχι να κοιτάνε τους άλλους πως παίζουν, μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση. Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα είναι ο ΠΑΟΚ πρώτο. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορή για τη δεύτερη θέση. Στον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τα παιχνίδια του, ο Ολυμπιακός ό,τι και να κάνει, βγαίνει τρίτος.
1: Γιατί η ΑΕΚ είναι επικίνδυνη, μπορεί να πάρει κανένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από τον ΠΑΟΚ εξαρτώνται όλα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τα παιχνίδια του, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Ήθελα να πω χαιρετίσματα στην Ελένη στο Επιτάλιο. Κατάλαβε ποια λέω,
0: Ναι.
1: Στην Ελένη θα μα, στην Ελένη στο Επιτάλιο. Και να δώσω χαιρετίσματα στα φιλαράκια μου, στην καταπράσινη Μελβούρνη στην Αυστραλία, στο Γιάννη τον Μιχαλόπλο, τον Μιχάλη από τη Σπάρτη, τον Μπρίτανη από τη Λάρισα, στον Γιώργο τον Αγορογιάννη, τον παλιό ποδοσφαιριστή της Λάρισας, στον Βασιλάκη μου τον Καραπιάλη, τον και τον Ιάκουβο Χατζηαθανασίου στη Βέρεια, τον παλιό
0: παίκτη
1: μας του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, καλημέρα.
1: Και καλή δουλειά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Δήμος, ο φίλος μας εδώ από το Ήλιον, από τη γειτονιά μας. Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη. Ο Θοδωρής, ο φίλος Μπιλάρα, είδε χθες δεν σε άκουσα. Έπεσα, ξεράθηκα. Ήμουν στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό. Πώς το είδε στον Ολυμπιακό? Εντάξει, ο Ολυμπιακός, παιδιά, χθες το μάτς δεν το είδα γιατί ήμουν στην ΑΕΚ. Αλλά μετά που είδα τις φάσεις, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός το σκορ τον Ολυμπιακό τον αδικεί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Ολυμπιακός μπορούσε να κερδίζει εύκολα τον ΠΑΟΚ χθες, αλλά χάθηκαν πολλές ευκαιρίες. Και ο Παβλένκα ήταν σε πολύ καλή μέρα. Έπιασε 2-3 πολύ, πολύ καλά. Και βέβαια και ο Καμπί, ο οποίος εκεί θόλωσε το μυαλό του σε μία φάση. Που μπορούσε κάλλιστα να δώσει την μπάλα ακριβώς δίπλα του και σε κοινή αιστεία, νομίζω ότι Τσικίνιο ήταν, να σπρώξει την μπάλα απλά στα δίχτυα και να βάλει γκολ Ολυμπιακός. Τελικά ο Ρικαμπή πήγε να περάσει τον Παβλένκα, ο οποίος έπεσε στα πόδια του και απέκλεισε την μπάλα. Ναι, ο Ολυμπιακός, όπως λέει στο Θοδωρή, φίλε μου, είχε θέμα φέτος στον γκολ. Δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει εύκολα γκολ σε σχέση με άλλες χρονιές που ο Ρικαμπή ήταν πιο on fire. Αν και έβαλε αρκετά γκολ ο Ρικαμπή και φέτος, δεν έκανε. Πρώτο σκόρερ βγήκε. Έχει βγει, μάλλον τώρα, μέχρι τώρα είναι πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα. 17 γκολ νομίζω, 18. Απλά τα τελευταία μάτς μετά το Κόπα Αφρικα που είχε πάει, μετά δεν γύρισε το ίδιο όπως ήταν πριν ο Ρικαμπή. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να ακούσει τώρα και δημοσιογράφους και κόσμο να λέει ότι ο Ρεκαμπή είναι χασογκόλης. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, παιδιά. Εντάξει, εγώ να καταλάβω μέσα στην αναχώρια, μέσα στην τσαντίλα για το αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ, να καταλάβω ότι θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις για τον Ρεκαμπή και για όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά τώρα, αν φτάσουμε σημείο να λέμε τον Ρεκαμπή χασογκόλη, εντάξει, χάνουμε την μπάλα τώρα.

0: Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚ. Πήρε δίκαια το φετινό πρωτάθλημα. Εμείς πάμε τώρα για την δεύτερη θέση ως outsider. Όμως, ναι, παιδιά, είπαμε Ολυμπιακός τώρα για να βγει δεύτερος που οδηγεί στα αποκριματικά του Champions League. Δεν βασίζεται στα δικά του πόδια. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει τα δύο μάτς που έχει, ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα βγει δεύτερος. Ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να κάνει νίκες στα δικά του μάτς και να περιμένει γκέλα του ΠΑΟΚ με ΑΕΚ ή με Παναθηναϊκό. A restless storm that spins around. I close my eyes still. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μηνυματάκι από την Νέα Σμύρνη. Γεια σου Λιάκο. Ο φίλος ο Παναγιώτης από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το φίλο μου από τον Μπιστρό. Ξέρει αυτός. Αφού ξέρει αυτός, ξέρεις και εσύ. Καλημέρα, Μπίλ. Εδώ λέγανε άμπαλο τον Γιώβιτς που δεν θα πούνε Χασομπόλιτ. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν θα πούνε Χασομπόλιτ τον Εκαμπή. Ναι, εδώ πέρα πολλοί λέγανε άμπαλο τον Γιώβιτς. Όχι πολλοί οπαδοί άλλων ομάδων που εκεί θα το καταλάβω. Μπορεί να πει ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ που λέγανε τον Γιώβιτς ότι είναι άμπαλος. Ότι είναι παλέμαχος και χοντρός και όλα τα υπόλοιπα. Ε. Χοντρός και έχει βάλει 20 γκολ σύνολο. Δηλαδή αδύνατος πόσα θα βάζει, 70. Αλλά εντάξει, παιδιά, είπαμε για όλους αυτούς οι απαντήσεις δίνονται μέσα στο γήπεδο. Τώρα οι ίδιοι άνθρωποι δεν βγαίνουν να πούνε κάτι, να πούνε μπράβο στο Γιώβιτς, ρε παιδί μου, κρύβονται στα λαγούμια τους που λέμε. Και οι ίδιοι άνθρωποι, το είπα και χθες, ότι ένα μπράβο αυτοί που έβριζαν τους παίκτες ΣΑΕΚ, πολλούς παίκτες ΣΑΕΚ, τον Ζαό Μάριο, τον Περέιρα, τον Επίλιο, τον Ρότα, τον Μάνταλο, τον Γιώβιτς τον έκανε χοντρό. Όλοι αυτοί λοιπόν, ένα μπράβο να πούνε στους παίκτες ΣΑΕΚ. Εγώ δεν λέω ότι ο Πίλιος είναι το καλύτερο δεξί μπακ στην Ελλάδα, ούτε ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να πάρει ένα δεξί μπακ, αλλά αυτοί οι παίχτες πήραν ένα πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Ένα μπράβο ρε μάγκες που τους βγάζετε όλους άχρηστους. Ένα μπράβο πρέπει να πείτε. Εντάξει, δεν λέω για συγγνώμη, γιατί συγγνώμη το είπα και χθες. Χρειάζεται να έχεις κάκαλα να την πεις και εσείς δεν τα έχετε. Αλλά τουλάχιστον ένα μπράβο στα παιδιά αυτά που πάλεψαν όλη τη χρονιά και τελικά κατάφεραν να πάρουν ένα πρωτάθλημα με την ΑΕΚ που ήταν outsider. Εντάξει. Ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Μικρό, μεγάλο, ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Έλα ρε φίλε, καλημέρα.
0: Καλώς τον φίλο μου τον Γιώργαρα.
1: Τι έγινε, τι κάνεις?
0: Βασελό από εδώ και πέρα, Αρτέτα.
1: Ναι, ναι. Το καντένιασες, το πιάσε το παιχνίδι, ακύρωσαν ένα καθαρό γκολ της Γουαστρά.
0: Έχει εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν καθαρό ρε φίλε.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Δεν ήταν καθαρό. Του κάνει φάουλ ρε φίλε.
1: Άμα είναι αυτό τότε φάουλ, θα μας πεις τον πέναλτι που έκανε η Κηφισιά που πήγε και βάλει σε μπουνιά πάνω στον Πιακό, τι ήτανε.
0: Ρε παιδί
1: εκεί
0: μου,
1: είμαστε, έλεγες, δεν είναι μπέναλτι.
0: Ρε παιδί μου, τώρα είναι αυτό. Φάση με φάση διαφορετική. Εγώ το είδα πόσες φορές.
1: Φάση με φάση, ρε φίλε, βγαίνει το ματοφύλακα στο αλουνό, του παίρνει το κεφάλι. Του χτυπάει.
0: Εντάξει, εγώ το είδα, ρε φίλε, σαν φάουλ. Όχι γιατί πιάσω στοίχημα. Εντάξει, ζαμάν φού τώρα πιάσω στοίχημα.
1: Τώρα μιλάμε, τον τραβάγαν τέσσερις, όπως πηδάει. Ο άνθρωπος έχει το αριστερό του χέρι που είναι, δεν τον κρατάει. Είναι στο πείδημα, τον τραβάει ο μπροστινός, τον τραβάει ένας από πίσω και ένας από δεξιά. Και ακυρώνουν αυτό το γκολ. Εγώ στο ξαναλέω, δεν θα το πάρει Arsenal.
0: Το πήρε.
1: Καλά, ναι.
0: Το πήρε. Μόνο που το πες, εσύ το πήρε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Τι κάνεις, φίλε.
1: Καλά είμαι.

0: Ολυμπιακός θα πάει τρίτος, ξεχάστε το δεύτερος. Εγώ σου είπα ότι ο Ολυμπιακός αν ήθελε δεύτερος, είχα βγει στην εκπομπή σου και στο γαπί, νομίζω το θυμάσαι, ότι έπρεπε να πάει στην Τούμπα για να παίξει για το Χ. Πήγε να παίξει για το Χ Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε για το Χ στην Τούμπα, θα είχε κερδίσει και στην Τούμπα και στο Καραϊσκάκη.
1: Ωραία, δεν έπαιξε για το Χ στην Τούμπα. Το παιχνίδι αυτό τελείωσε, Γιώργο. Έπαιξε με τον Μπάουκ εχθές. Ένα σκορ, εγώ το είδα το παιχνίδι. Σαν ουδέτερος.
0: Ήταν ένα 3-0 και να σου πω και κάτι.
1: Ήταν ένα 3-0 στο 65 κανονικά.
0: Το Τέρκε, δεν λέγεται ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Γιάννη, τον είδε στο Μποντέρς εχθές. Γιάννη, τον είδατε τον Μποντέρς εχθές, όπως πήρατε χαμπάρι τι έγινε εχθές. Αν έπαιξε, εντάξει, 30 λεπτά μετά πήγε.
1: Εντάξει, θα τα ρωτήσει και εντάξει.
0: Ναι. Αλλά μήπως τον είδατε τα 30 αυτά λεπτά που δεν πέρασε τη σέντρα ο ΠΑΟΚ, τους έφτιαξε 3 γκολ. Άμα ο Τσικίνιο και ο Ελκαμπή δεν τους έφτιαξε την μπάλα στα δίκια, τι δες ρε φίλε. Ο άνθρωπος μιλάει στην μπάλα. Δεν ξεχνιέται την μπάλα, ρε Βασίλη.
1: Δεν ξεχνιέται, αυτό είναι αλήθεια.
0: Την μπάλα δεν ξεχνιέται, είναι παικταράς. Δεν είχε κάνει προετοιμασία. Παικταράς, τεράστιος παικταράς και είναι μεγάλο κεφάλαιο και τον Ολυμπιακό να τον κρατήσει. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Άκουσε με τι σου λέω. Λάξε, να περάσει την προετοιμασία. Όλοι αυτοί που λέγανε για τον Ποντέρ σε χθες έχουν να μας πούνε κάτι. Γι' αυτό το 30 λεπτό που παίξε. Μπήκε μέσα ο άλλος με τα μαλλιά εκεί, που τον έχουν για εξτρεμάρα. Δεν μας έχει κάνει μισή φάση, δεν έχει δημιουργήσει άλλη μισή. Του φτιάξανε τρεις, δεν έκανε τίποτα. Μπήκε ο Κοντός μέσα, πάρε δεν έχετε. Πάρε από εδώ, πάρε από εκεί, πάρε και σουτ. Έπαρε Τσικίνιο, σουτάρε απεκρού και έχετε την μπάλα και έχεις 7,5 μέτρα τέρμα. Και πας και τη ρίξεις στο κέντρο, ρε. Τσικίνιο, παιχταρά.
1: Εντάξει, μεγάλη ευκαιρία ήταν το Ελκαμπή εκεί που θεωρώ.
0: Γιατί οι άλλοι το Ελκαμπή στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, και αυτοί, αλλά οι άλλοι, ρε φίλε, θεωρώ το μυαλό του κόλλησε εκεί. Δηλαδή, ένα τσακ να κάνει την μπάλα, πάει σε κενή εστία ο άλλος. Βάζει γκολ.
0: Η πρώτη φάση του Ελκαμπή.
1: Και η πρώτη φάση.
0: Πάει να περάσει ένα νεματοφύλακα που είναι 2 μέτρα. Έτσι. Αντί να τον πλασάρει κανονικά, να τη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, που ξέρει μπάλα να το κάνει, απλά είναι σε κακιά αγωνιστική
1: φορά. Εντάξει, και εγώ είπα πριν, δεν ξέρω αν άκουγες, ότι απορώ με κάποιους που λένε τον Ελκαμπή χασογκόλ, δηλαδή κάπου έλεος.
0: Έλα ρε τώρα όλοι οι μυρωδιάδες, τώρα άσε ρε τώρα.
1: Χασογκόλ τώρα τον Ελκαμπή έχει βάλει.
0: Ο Χασογκόλης Ελκαμπή είναι πρώτο σκόρερ και έχει 21 γκολ φέτος.
1: Αυτό δεν είπα.
0: Ο Χασογκόλης. Δηλαδή θα μας τρελάνετε, άσε τώρα, άκου κάτι ρε φίλε.
1: Κοίτα, δηλαδή, φίλε, φέτος δύο πράγματα άκουσα και τρελάθηκα. Πρώτο είναι αυτό που άκουσα χτες από διάφορους Ολυμπιακούς και εμείς, ότι ο Χασογκόλης ο Ελκαμπή, και το δεύτερο που άκουσα για το Γιώβη στο Χοντρό. Και όμως έχει βάλει 21 γκολ και όμως βάλει 20. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε ρε φίλε.
0: Δεν μου λες, τον θεωρείς το Μανέκη κορόιδο.
1: Λέω για τον κόσμο, ας το Μαρνάκι.
0: Σε ρωτάω εσένα, το θεωρείς κορόιδο.
1: Γιατί.
0: Όχι. Θεωρείς τον Ηλιόπουλο κορόιδο.
1: Όχι.
0: Τι συμβόλαια έχουν αυτοί οι δύο, ξέρεις.
1: Μεγάλα. Από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.
0: Ο Ελκαμπή έχει το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας που έχει 3 εκατομμύρια το χρόνο συμβόλαιο, με έναν επιχειρηματία που έχει περίπου 100 βαπόρια, έχει 4 ομάδες, έχει κανάλια, έχει εφημερίδες, έχει χρηματιστηριακές κόλπα, μπήξε δείξε και πάει να πάρει κι άλλοι. Να δώσει τα 3 εκατομμύρια, δεν ξέρεις Βασιλή.
1: Όχι βρε, όχι, λέω ότι δεν μπορείς να λες αυτούς τους παίχτες ρε φίλε που έχουν κάνει πράγματα. Δηλαδή να πω ότι ο Καμπή είχε βάλει 0 γκολ, να πω πες το ρε φίλε, φέτος. Αλλά τώρα παίχτες που έχουν βάλει 20 γκολ ένας, 21 ο άλλος, να τους λες χασογκόλτες και χοντρούς, λέει τρελό πράγμα ρε φίλε. Εγώ καταλαβαίνω ότι...
0: Λες και πρόσεξε και 2 χρονιές, και κάτι που δεν το λένε, και 2 χρονιές, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, ο πρώτος σκόρερ στο Conference και ο πρώτος σκόρερ στο Europa με 10 παιχνίδια λιγότερα.
1: Ναι. Αλλά αυτά τα ξεχνάνε.
0: Στο Europa με 10
1: παιχνίδια.
0: Όταν όμως δεν έχεις, άκου ποιο είναι το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό εχθές φάνηκε ότι είναι και ντεφορμέ. Εχθές φάνηκε καθαρά ότι είναι ντεφορμέ. Και έχει ευθύνες γιατί τουλάχιστον 2 από τις 5 φάσεις που έκανε, 2 από τις 5, δηλαδή τη φάση που τη διώχνει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, του τη πάει με κεφαλιά ο Ροντινέ και τον βγάζει μόνο του, και εκεί το πλασάρισμά του είναι άλλα γυάλα. Του κάνει την άλλη φάση στο πρώτο ημίχρονο που πάει, τον βγάζει ξανά μόνο στο τετατέτ, πάει την περάσει από πάνω, την πιάνει ο άλλος και γίνεται και τρίτη φάση που λες εσύ που δεν την έσπασε στο Τσικίνιο. Δηλαδή έχει τρεις φάσεις από αυτές που δεν χάνονται, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: που δεν χάνονται.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, όμως να βάλουμε και στην κουβέντα όμως. Μπας παίξεις, μπορεί να υπάρχει και ντεφορμάρισμα, μπορεί να μην είναι στα καλά του μετά το Κόπα Αφρικά.
0: Δεν γύρισε καλά. Έχει να κάνει ότι είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός στα τελευταία δύο παιχνίδια, άκου Βασίλη κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν δημιουργούσε. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο παιχνίδια έξανα δημιουργεί.
1: Με τον ΠΑΟΚ. Θα γιώμαστε τον ΠΑΟΚ.

0: Και ο Τσικίνιο που ήταν νεκρός τελείως. Περιμέναμε πότε θα ανέβει, 2,5 μήνες περιμέναμε τον Τσικίνιο πότε θα συνέλθει. Ανέβηκε και ο Τσικίνιο 2,5 μήνες. Ανέβηκε και ο Κοντός. Δηλαδή εμένα χτες αυτό που είδα εγώ στον Κοντό το 25 λεπτό και ατραυματίστηκε. Ο τραυματισμός είναι στο παιχνίδι ρε φίλε. Ο τραυματισμός είναι στο παιχνίδι. Αυτό που είδα, είδες πόσο δεν μπορούσε, μου λέγε ο Γιάννης βγήκε και είπε είναι πρώην αθλητής ο Ποντένσε. Εσύ τον είδες για πρώην αθλητή εχθές.
1: Όχι, αλλά εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης που συμφωνεί με τα περισσότερα που λες. Γιώργο, καλημέρα και από μένα, Δημήτρης από τον Παγκράτη Ολυμπιακός.
0: Καλημέρα.
1: Λέει όμως, ναι, θέλουμε τον Ποντένσε τα 25 λεπτά. Θα τα παίζει κάθε αγώνα, λέει, όχι ένα αγώνα το χρόνο.
0: Ρε φίλε, δεν έχει κάνει προετοιμασία.
1: Ναι, εντάξει, το έχουμε πει.
0: Φέτος θα περάσει προετοιμασία.
1: Θα μείνει.
0: Ήρθε στον Ολυμπιακό. Παιδιά, ακούστε.
1: Θα μείνει.
0: Και δεν είναι ότι δεν είχε μόνο προετοιμασία, είχε και 2 μήνες τραυματισμό πριν έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Λέω, θα μείνει ο Ποντένσε, θα τον κρατήσουν.
0: Δεν ξέρω. Για μένα έχει καλύτερο.
1: Όχι, λέω τα λεφτά που θέλουν.
0: Εγώ σε ρωτάω, έχει καλύτερο.
1: Όχι, δεν λέω για καλύτερο χειρότερο. Λέω τα λεφτά που θέλει οι Άραβες.
0: Ποιο είναι καλύτερο παίκτη εκτό των Ποντένσε.
1: Δεν έχει κάποιον άλλο.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Το θέμα όμως είναι θα πει ο προπονητής, αν τον προπονητής θέλει να τον κρατήσει και αν ο Ολυμπιακός δώσει τα λεφτά που θέλουν οι Άραβες.
0: Αυτό είναι, πρόσεξε, το τι θα πει ο προπονητής είναι μια άλλη συζήτηση. Το αν θα δώσει ο Ολυμπιακός τα λεφτά είναι πάλι μια άλλη
1: συζήτηση.
0: Και ξέρεις γιατί ρε φίλε, θα σου πω κάτι. Προ 2,5-3 χρόνια, δεν θα πω δημοσιογράφο, δεν θα πω τίποτα. Βγαίνανε κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, ένας μας έκανε και κοστολόγιο. Ένα 500 ο Φορτούνης και πολλά είναι. Προ 2 χρόνια.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Άκου. Ρε φίλε, είναι σαν λάθος να πω εγώ πώς θα πάρει ο Βασίλης ο Γεράσιμος στο σταθμό που δουλεύει.
1: Σωστό, ναι.
0: Ρε είναι δυνατόν ρε εσύ ρε δημοσιογράφε του Ολυμπιακού. Σου έχει έρθει ποτέ κανένας Ποντένσε, κανένας Φορτούνης, κανένας Τσικίνιο, κανένας οποιοσδήποτε να σου πει αν θα πάρεις 2, 5 ή 3. Και κάνεις εσύ κοστολόγιο γιατί σε έχουν βάλει να κάνεις κοστολόγιο. Και να βγαίνεις να μαζέψεις να πάρει 1,5. Και σηκώνεται και φεύγει ο Φορτούνης. Δεν πρόκειται μωρέ να βρει. Πάνω από ένα 650 δεν πρόκειται να βρει. Έτσι έλεγε.
1: Ναι.
0: Και βρίσκεται 3 εκατομμύρια
1: κλασικά. Μα ο Φορτούνης γι' αυτό έφυγε. Ρε, γιατί βγήκε πολλά χρήματα.
0: Ακριβώς. Να σου πω κάτι όμως για διαφορά. Όταν ο Φορτούνης έφυγε τον Ολυμπιακό που έφυγε πριν 2 χρόνια. Που είναι ο πρώτος παίκτης στην Αράπια. Για να ξέρουμε
1: ναι, είναι καλός, πολύ καλός και καλή χρονιά.
0: Όταν έφυγε, άλλο έγινε ο Ολυμπιακός, όχι ένα 600 που είχε βγει το φιρμάνι από κάποιους και έλεγε 2,100, ο Φορτούνης άμενε φίλε.
1: Ναι, μπορεί και να έμενε, ναι, σωστό.
0: Κατάλαβες τη σούπα. Ο Φορτούνης έφυγε από τον Ολυμπιακό, είναι Ολυμπιακάρα, αγαπάει την παλάτα του Ολυμπιακού. Έχει ακούσει τα εξαμάξα του φιλάδους του Ολυμπιακού γιατί δεν μαρκάρουνε, δηλαδή πρέπει... Να έχουμε ένα παίκτη να μαρκάρει.
1: Μην ξεχνάμε Γιώργο, ναι. Μια χρονιά του Φορτούνη ήταν.
0: Τώρα βγαίνουν και λένε, πρόσεξε Βασίλη, άσε με να ολοκληρώσω. Ναι. Τώρα βγαίνουν και λένε, δεν έχουμε σουτ στον Ολυμπιακό, ποιος θα σου κάνει σουτ. Όταν έκανε τα σουτ ο Ολυμπιακός, να σου πω κάτι, έχουν αδικήσει ένα παλικάρι από τον Ολυμπιακό, τον Γιώργο του Μασούρα. Τον έχουν αδικημένο, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πρέπει τα 15 γκολ για τα εξτρέμ που έχετε φέρει στον Ολυμπιακό τα 2 χρόνια.
1: Έχει ακούσει και πολλά κι αυτός και ο Μασούρας. Άλλο θα να σου πω ότι ο Φορτούνης υπήρχε μια εποχή, νομίζω ήταν ο Μάρτινς, που ήταν να φύγει από τον Ολυμπιακό σαν αποτυχημένος ο Φορτούνης. Θυμάσαι, δεν τον έβαζε καθόλου.
0: Πώς το θυμάμαι.
1: Και μετά έρθω με τη Λίμπαρ και άλλαξε το τσιπάκι. Ο Μάρτινς δεν ήταν
0: προπονητής. Και δεν τον πήρε προετοιμασία ο Μάρτινς.
1: Και μετά δεν τον έβαζε καθόλου όταν γύρισε.
0: Μπράβο, στην Τούμπα. Μπράβο. Πάω ο Ολυμπιακός, τον έκανε αλλαγή.
1: Αλλά καλά θυμάμαι, ήταν ο Μάρτινς, καλά θυμάμαι.
0: Ο Μάρτινς ήταν προπονητής.
1: Και μετά με τη Λίμπαρ και τον έβαλε να παίξει και...
0: Και με τη Λίμπαρ και έκανε και τη σεζόν. Και να σου πω και κάτι. Το ευρωπαϊκό, ο Ολυμπιακός, την αλήθεια θα λέμε εδώ. Σέματα δεν θα λέμε. Τη χρωστάει σε 5 παίκτες. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι 5 παίκτες. Οι 2 μπροστάριδες είναι ο Ποντένσε με το Φορτούνι. Ο Ελκαμπή είναι ο 3ος. Ο Ιμπόρα είναι ο 4ος. Και ο Όρτα
1: και
0: Όρτα,
1: ναι. Μπορεί να έπαιγαν τη σέντρα και ο Όρτα, ναι.
0: Έτσι, δεν την έκανε ο Όρτα τη σέντρα, την έκανε ο Έσε τη σέντρα.
1: Όχι, τον γκολ που έβαλε στο conference. Όρτα
0: το
1: την έκανε.
0: Τον γκολ, ναι, ο Έσε την έκανε, δεν έκανε ο Όρτα. Κάνεις λάθος.
1: Ναι, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω Όρτα την έκανε, ρε φίλε.
0: Όχι, ο Έσε την έκανε.
1: Τέλος πάντων,
0: πάλι, χτες πάλι ο Έσε την έκανε. Και έχει ξανακάνει 3-4 σέντρες τέτοιος ο Έσε. Ο Έσε την έκανε.
1: Ο φίλος ο Κώστας σου λέει καλημέρα, Γιωγάρα Ολυμπιακάρα. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά με τη Λίμπαρ για να μείνει στον Ολυμπιακό πρέπει να αλλάξει μυαλά.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Πρόσεξε, θα γίνει συζήτηση. Ακούστε ρε μάκες κάτι. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι κοροϊδό. Ο Μεντιλίμπαρ έπεσε στα βαθιά. Μην κοιτάτε που μας πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί το είπα στο Βασίλη, το είπα σε έναν την άλλη φορά και μου είπες ανέβηκε και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν ανέβηκε. Γιατί όταν ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός είχε ήδη 47.
1: Όχι, ρε φίλε, λέω ανέβηκε επίπεδο παίρνοντας το conference. Αυτό είπα.
0: Το conference το πήρε, πρόσεξε, με τους παίκτες που είχε φέρει ο Κολμπεράν. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δικές μου μεταγραφές ήταν οι δύο παίκτες, νομίζω τους είχε φέρει ο Κοβάς, έπειτα αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, τους έδωσε. Και πήγε και μάλιστα η μαγιά του Μεντιλίμπαρ, ξέρεις ποια ήταν, θα σου πω ποια ήταν η μαγιά του Μεντιλίμπαρ. Όταν ήρθε στον Ολυμπιακό τους είπε εγώ θα κάνω ένα συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι και άμα μου κάνετε και άμα σας κάνω τα ξανασυζητάμε το καλοκαίρι, το θυμάσαι.
1: Ναι, μα ο Μεντιλίμπαρ δεν έχω διαβάσει ότι δεν κάνει ποτέ σε ομάδες συμβόλαιο πάνω από ένα χρόνο. Και τώρα ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Όχι, τι ήρθε Φεβρουάριο, 10 Φεβρουαρίου ήρθε.
1: Όχι και φέτος λέω που πέρυσι
0: ανανέωσε.
1: Ναι, αλλά πέρυσι που ανανέωσε κάθε χρόνο ένα χρόνο συμβόλαιο κάνει σε όλες τις ομάδες. Δεν κάνει δύο και παραπάνω. Ναι. Ένα χρόνο και βλέπουμε, παιδιά.
0: Ναι, αλλά άλλο λέω.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
0: Του είπανε πόσα θέλεις και είπε ο άνθρωπος αφήστε το πόσα θέλω. Μέχρι το καλοκαίρι θα μου δώσετε τόσα. Πόσα συμφωνήσα, δεν θυμάμαι τώρα, να μην λέω
1: ναι, εντάξει, okay.
0: Και αν μου κάνετε και αν σας κάνω. Το ότι φέτος.
1: Και ο Μεντιλίμπα να πούμε ότι ήταν διωγμόν, δηλαδή με το 1-4 που να κάνει.
0: Ζήταγε το Μίγια και δεν του τον πήγαν.
1: Όχι,
0: το
1: λέω τη χρονιά που ήρθε, στον πρώτο
0: δηλαδή,
1: αγώνα.
0: Δεν πιστεύει κανένας, ας πούμε, ότι ο Μεντιλίμπα δεν ήθελε τον Όρτα. Έχεις την εντύπωση δηλαδή ότι ο Μεντιλίμπα δεν ήθελε τον Όρτα. Που του έδωσε ευρωπαϊκό. Και θέλετε εγώ να τη φάω την καραμέλα αυτή, δεν την τρώω ρε φίλε.
1: Λέω ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος Μεντιλίμπαρ στα πρώτα παιχνίδια στο Ολυμπιακό ήταν να φύγει την πρώτη αγωνιστική που έφαγε 4 γκολ από τη Μακάμπι, λέγανε τον Ταβερνιάρη.
0: Όχι 4 από τη Μακάμπι, έφαγε και 4 από τον Μπάουξ σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, μπράβο.
0: 2-4 στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
0: Και πήγε ο Κοντός με στην Τούμπα και ενώ γίνεται ένα έτσι το κάνει 1-4.
1: Ναι, εκεί έγινε όλη η ιστορία που γιατί ο Μαρινάκης μετά είπε ότι εγώ μετά τη Μακάμπι σου ανανεώνω το συμβόλαιο. Τώρα.
0: Η ουσία ποια είναι φίλε, άκουσε με. Γιατί και ο Λουίς δεν τον έχεις δει. Είναι καλός, αλλά το παιδί είναι άγουρο.
1: Ούτε τον άλλον τον έχουμε δει.
0: Είναι καλός παίκτης όμως, το ξαναλέω είναι καλός.
1: Ούτε τον άλλον τον είδαμε. Γι' αυτό εγώ λέω μήπως...
0: Okay, τελικά... δεν είναι το παιδί ακόμα να μπορεί να είναι. Δεν είναι ο LKB που θα πέσει σε δύο center back και θα τα στείλει στο corner.
1: Ναι ρε παιδί, αλλά όμως δεν πήρε ευκαιρίες. Δεν πήραν τα παιδιά αυτά ευκαιρίες όμως.
0: Δεν πήραν ευκαιρίες. Έκανε λάθη. Λέει κάποιος ότι δεν έχει κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν έχω πει αυτό. Αυτό όμως το έκανε λάθη ο Μεντιλίμπαρ. Να σου πω και ήταν το λάθος του Μεντιλίμπαρ. Θες να με ακούσεις. Άμα θες να ακούσεις. Ο Μεντιλίμπαρ την πρώτη χρονιά που πήρε και το πρωτάθλημα. Τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε δηλαδή το ευρωπαϊκό και ξεκίνησε από γωνιά. Ήταν δίκαιο στα αποδυτήρια. Έπαιζες. Ήσουν καλός. Σε βάζε. Έμπαινες μέσα και δεν ήσουν καλός στον πάγκο. Έχει κάνει αλλαγή στο 20 τον Γκάρμο, 17 εκατομμύρια center back. Τον έκανε αλλαγή στο 17.
1: Ναι.
0: Αυτά ο Μεντιλίμπαρ φέτος δεν είχε. Αυτά είναι που το λέγανε το Μεντιλίμπαρ.
1: Γιατί όμως φίλε δεν είχε.
0: Το Τσικίνιο δεν πάει.
1: Γιατί όμως δεν είχε.
0: Να το δώσω ευκαιρία. Βλέπει ότι ο LKB δεν πάει και να σου πω και που άλλο είναι Πέτρος ο LKB.
1: Γιατί όμως φίλε, γιατί όμως άλλαξε τόσο πολύ και δεν γίνεται.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλοι κάτω το Μεντιλίμπα, αφού δεν θα μάθεις.
1: Αυτό λέω, γιατί τον αλλάξει ένας άνθρωπος ξαφνικά.
0: Ο Μεντιλίμπα ήρθε ο άνθρωπος με δύο συνεργάτες. Ήταν και ο Σιλαδόπουλος τότε στον Ολυμπιακό που του λέγε και άλλα πράγματα, ο οποίος δεν υπάρχει πια και είναι μεγάλη υπόθεση για τον Σιλαδόπουλο στον Ολυμπιακό. Έτσι. Και πάμε στην ουσία. Γιατί έφυγε ο Γιάρεμτσου, γιατί ο Γιάρεμτσου δεν ήθελε να παίξει το Γενάρη. Γιατί ενώ περίμενε να μπει μέσα αλλαγή, έρχεται ο άλλος με ιδιωτικό τζετ και τον έβαζε αλλαγή τον LKB. Γι' αυτό δεν έφυγε ο Γιάρεμτσου. Γιατί έφυγε.
1: Ναι,
0: γιατί πήγε στη Λιόν.
1: Ναι, γιατί δεν είχε καθόλου χρόνο συμμετοχής και ήθελε να παίζει γιατί
0: είχε. Όχι, γιατί πήγε στη Λιόν.
1: Πήγε στη Λιόν.
0: Χρόνο συμμετοχής δεν είχε μέχρι εκείνο το παιχνίδι, δεν είχε και τότε χρόνο συμμετοχής. Τον έβλεπε να τσινάει.
1: Όχι, αλλά μετά όμως κατάλαβε και ο ίδιος, από ό,τι έχω μάθει και εγώ, εντάξει, δεν είμαι μέσα στον Ολυμπιακό, κατάλαβε και ο ίδιος ότι πρώτος είναι ο LKB και δεύτερος είναι ο άλλος, ο Ταρέμι.
0: Μα το ήξερε και πριν ότι πρώτος είναι και ο LKB και δεύτερος είναι ο άλλος. Και στην ΑΕΚ όταν σας βάλαμε τα 6, ξεκίνησε ο LKB αλλαγή, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκίνησε με τον Γιάρεμτσου και έχει χάσει 3 γκολ πριν γίνει το σκορ. Πριν άνοιξε το σκορ.
1: Εντάξει, ότι είναι απώλεια ο Γιάρεμτσου και είναι απώλεια φέρει στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ταρέμι, ο Ταρέμι δεν πήρε το ρόλο του.
0: Αυτοί που ευθύνονται να ψάξουν να βρουν. Άκου φίλε κάτι. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Πιο έτσι. Μικρά καράβια, μικρές επιχειρήσεις μιλάει ένας. Σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις μιλάνε πολλοί. Διευθυντάδες, υποδιευθυντάδες, παραδιευθυντάδες.
1: Βέβαια, υπάρχει και ένας πάνω από όλους που μπορεί να τους πει ότι μιλάει μόνο.

0: ο ένας.
1: Μπράβο.
0: Το οποίο αυτό φέτος ο Μαρνάκης δεν το έκανε από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έχω αντιστράκω όμως και αυτός ο ένας που υπάρχει, είναι προσωπική μου γνώμη. Είναι προσωπική μου γνώμη. Διότι ποιος ήταν ο στόχος του Ολυμπιακού φέτος, να πάρει το πρωτάθλημα. Σε ρωτάω εσένα ποιος ήταν ο στόχος
0: του. Να πάει καλά στο Champions League, πώς που πήγε.
1: Να πάρει τι δηλαδή, όταν να πάει καλά στο Champions League, όταν λες, θα κάνει τι.
0: Να περάσει.
1: Όχι
0: ρε φίλε, να περάσει, να κάνει καλές εμφανίσεις, να περάσει όσο μπορεί παραπάνω γύρω και να μπει στο 16.
1: Να μπει στους ομίλους.
0: Μπράβο αυτό. Και να μπει στο 16.
1: Για να εισπράξει τα 20, ναι. Τα 18.
0: Και ό,τι μπορεί παραπάνω, και ό,τι παραπάνω μπορεί να κάνει, να κάνει. Πού το έκανε.
1: Τα 18. Και ότι μπορούμε να
0: ναι,
1: κάνουμε.
0: Αλλά, αλλά ήθελε και το πρωτάθλημα. Αλλά ήθελε και το πρωτάθλημα όμως.
1: Εγώ φιλαράκι εμένα, ναι, εγώ σε επιχειρήσεις μου, όταν κάνει λάθη, ένας από την επιχείρησή μου την ευθύνη να αναλαμβάνω εγώ.
0: Ναι, αλλά εγώ ήθελε όμως το πρωτάθλημα για να ξαναπάει στους ομίλους του Champions League.
1: Μπράβο. Και ρωτάω εγώ, κύριε Μαρινάκη, το ότι δεν πήρες τρεις παίκτες. Τρεις παίκτες που μπορούσες να τους πάρεις. Πηγαίνοντας να κάνεις παζάρια, ή γιατί μπορεί να μην γούσταν να μα του μιλάγανε οι μάνατζερ του αλλιώς ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω τι αυτά.
0: Κοίτα ρε φίλε, Γιώργο, εγώ δεν θέλω να αποσύρξω το Μαρνάκι, εντάξει, αλλά τώρα. Περίμενε μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Κάνεις
0: το
1: τώρα 30. Πρόσεξε πόσο σου στοιχίζει τώρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Όχι μόνο 30, άκου τι θα σου πω. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός από τις 20 Ιούνιου τώρα. Από τις 20 Ιούνιου θα ξεκινήσει. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έρθει τρίτος. Και τα δύο παιχνίδια να πάρει τρίτος θα έρθει και θα πάρει και ο ΠΑΟ και τα δύο παιχνίδια. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Έπρεπε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Όταν ο Μαρινάκης είδε ότι το καράβι πήγε στα βράχια, αφού έχει και πολλά καράβια, πάντα το έχει καταλάβει, επάντου με τη λίμπα ράκου να σου πω, πάμε στην Τούμπα να μην χάσουμε. Πάμε στην Τούμπα να έχουμε τον ΠΑΟΚ τρεις πόντους πίσω. Και στο Καραϊσκάκι, και εγώ σε ρωτάω, αν ο Ολυμπιακός δεν είχε χάσει στην Τούμπα. Πρόσεξε να σου πω. Η ΑΕΚ είχε φερειχεί με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι και τον ΠΑΟΚ θα κέρδιζε, γιατί θα μπαίνει ο ΠΑΟΚ πλέον με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί και εκεί υπάρχει γκρίνια τεράστια. Πείτε να βγούμε στο Champions League. Αυτή η όνειρο το έχουν άποψη στο Champions League.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Θα ήταν πολύ πιο αγχωμένος και από τη στιγμή πήγε ο Ολυμπιακός εκεί να τα πάρει τα παιχνίδια αέρα. Ο ένας Ολυμπιακός που 2,5 μήνες δεν μπορούσε να κερδίσει τη Λάρισα, το Λεβαδιακό με 10 παίκτες και τη Γυρισιά. Δεν μπορούσε να κερδίσει αυτούς. Δεν είχε πάρει ντέρμπι εκτός από την ΑΕΚ που είχαν περάσει 8 μήνες να το είχε πάρει, που ήταν στις αρχές ακόμα, και πάει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα αντί να εξασφαλίζει στα 30 και να πρόσεξε και όχι μόνο τα 30 και ένα μήνα μετά προετοιμασία. Γιατί άλλο Ολυμπιακός, φίλε, είχε εξασφαλίσει σίγουρα. Και τώρα, αν θα βγει δεύτερος, ξέρεις πότε θα πάει ο Ολυμπιακός να παίξει προκριματικά. Και αν του κάνει και το χατήρι λίγο για το βίντεο.
0: Δεν θα παίξει προκριματικά.
1: Για να δεν καταστεί, θα γλιτώσει και ακόμα ένα γύρο.
0: Μπορεί να παίξει.
1: Αν δηλαδή ναι, αυτό να το πάρει το Europa που μπορεί να το πάρει.
0: Αυτό λέω. Θα είναι κατευθείαν στους ομίλους.
1: Και τερματίσει στην τετράδα στην Premier League, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από το τρίτο προκριματικό, από το δεύτερο προκριματικό που γλιτώνει ένα γύρο και ένα γύρο που λέει είναι άλλες 25 μέρες πίσω.
0: Βέβαια.
1: Και έχει να κάνει και για τις μεταγραφές. Για πες μου κάτι, ρε Βασίλη, τώρα. Τώρα ο Ολυμπιακός που να βρει παίχτες. Που σε 15 μέρες, σε ένα μήνα θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Σε ρωτάω, οι καλοί παίκτες αυτοί που θα μπορούν να σηκώσουν πάνω του Ολυμπιακού, θα σου κάνουν συμβόλαιο τώρα πριν παίξουν στο παγκόσμιο κύπελο ή θα περιμένουν τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο να δουν τι προσφορές έχουν για να έρθουν στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, όλοι θα περιμένουν να τελειώσει το κύπελο για να θα έχουν μεγαλύτερες προτάσεις.
1: Πριν πρώτα γαϊδουρο, δεν ίσχυε ύστερα γαϊδουρο γυρεύεις, δεν έλεγε ο παππούς μου.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα οι ελληνικές ομάδες, λόγω που τα λέμε, δύσκολο να πάνε να πάρουν παίχτες πρώτης γραμμής από τον παγκόσμιο κύπελο. Δύσκολο.
1: Φιλαράκι, τότε να σου πω κάτι. Άμα
0: δηλαδή,
1: δεν
0: θα βρουν παίχτες καλούς, αλλά όχι τέτοιους παίχτες, ας πούμε.
1: Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Εγώ θα πω μπράβο στον Ηλιόπουλο για αυτό το πράγμα. Γιατί ο Ηλιόπουλος και ο Γιώργης που πήρε είναι πρώτης γραμμής παίχτης είναι. Πρώτης γραμμής. Άσε τι λένε οι αεξίδες τώρα που. Κάποιοι βγαίνουν και λένε χοντρός και εκεί.
0: Εντάξει. Okay.
1: Τον είδες εχθές πως την έσπασε την μπάλα, παρεβάλλε.
0: Σε τρεφόρ κανονικά. Σε τρεφορήσια κίνηση.
1: Ρε, καλά πλάκα μας κάνεις. Έχει το center back πίσω.
0: Ναι.
1: Και τους πάει του αλλού του λέει παρεβάλλε. Πλάκα μας κάνετε. Η μπάλα δεν ξεχνιέται, μάγκες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Καλή η ταχυδύναμη, καλά όλα. Η μπάλα δεν ξεχνιέται. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Εγώ που έχω πει τόσα για τον Ροντινέι. Επειδή ξέρει μπάλα, τον είδες εχθές τι του έκανε. Τι έκανε στο αριστερό back του ΠΑΟΚ. Γίνεται η σέντρα και του λέει του αλουνού αντεγιά.
0: Ναι,
1: και του βρίσκεται εκεί που πρέπει για να κάνει τον γκολ.

0: μπροστά του.
1: Το τελείωμά του, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Βγήκε μπροστά του, κεφαλιά πιαστή.
1: Και το τελείωμα.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Ναι, αυτό
1: και το τελείωμα. Μπράβο. Αυτό ο Ροντινέη που τον βρίζουν οι Ολυμπιακοί. Όλους, δεν βάζω τον εαυτό μου που τον βρίζουνε.
0: Ναι, ακούστε.
1: Τον είδε στον Μπρούνο. Τον πήρανε χαμπάρι τον Μπρούνο κάποιοι. Κάποιοι λένε γιατί δεν θέλει τον Αθανασίου. Μπορεί ρε φίλε, πρόσεξε, και εμένα μου αρέσει ο Αθανασίου. Αλλά μπορεί, λέω εγώ, μπορεί. Μπορεί να έχουν δημιουργηθεί τίποτα μέσα από αποδυτήρια. Εσείς το ξέρετε, ρε μάγκες.
0: Ναι, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στα αποδυτήρια μια ομάδα. Κανείς δεν ξέρει, μόνο αυτοί που είναι μέσα. Εντάξει, εμείς τώρα λέμε διάφορα.
1: Αν έχει αρπαχτεί με δύο παίκτες ή αν αντιμίλησε στο Μεντιλίμπαρ και ο Μεντιλίμπαρ αυτά και καλά κάνει, δεν τα σηκώνει. Εάν έχουν γίνει, λέω.
0: Ναι, ναι, αν έχουν γίνει, αν έχουν γίνει, βέβαια.
1: Το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Κάποιοι άλλοι λένε που είναι ο Κοστούλα center back. Ρε άλλη φανέλα του Όφη και άλλη φανέλα του Ολυμπιακού. Κάποιος άλλος σήμερα το πρωί τους άκουγα και λέγανε με τον Πυρόλα. Ντροπή σας, ρε. Όσοι μιλάτε για τον Πυρόλα, ντροπή σας.
0: Εντάξει, τώρα ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό φέτος θα ακουστούν πολλά και πολλά που θα είναι και υπερβολικά. Υπερβολικά, λέω, υπερβολικά.
1: Αριστερό center back σαν τον Πυρόλα.
0: Θα ακουστούν, σου λέω, θα ακουστούν πολλά υπερβολικά πράγματα φέτος.
1: Εθνική Ιταλία, αρχηγός, τον θέλει η μισή Ιταλία. Και βγαίνετε και μας λέτε ο Πυρόλα δεν ήταν καλός. Και εντάξει, δεν ήταν καλός ο Πυρόλα σε ένα παιχνίδι. Στα υπόλοιπα, το ότι έχει ευθύνες ο Μεντιλίμπα στο φίλο του Δημήτρη που σου στείλε το μήνυμα. Και θα συμφωνήσω, έχει τεράστιες ευθύνες φίλε Δημήτρη, αλλά θα σου πω και κάτι. Δυστυχώς, πίσω από το Μεντιλίμπαρ υπήρχε ένας Ηλαϊδόπουλος, ενώ τώρα φίλε υπάρχουν κάτι μυρωδιάδες που κοιτάνε το κομπιούτερ. Και ξέρω εγώ τι λέω.
0: Ωραία.
1: Και δεν υπάρχει. Ενώ ο Ηλαϊδόπουλος είχε τον τρόπο και όχι τον κόπο να του περάσει πράγματα του Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει έρθει από ένα πρωτάθλημα. Το οποίο είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά από μια ομάδα, από κάποιες ομάδες που πολλά χρόνια γουλάντριζε, δηλαδή κοουτσάριζε, οι οποίες όμως οι φιλάθλοι τους δεν έχουν την νοοτροπία των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Και αυτό όφιλε να υπάρχει κάποιος δίπλα στο Μεντιλίμπαρ να του το έχει περάσει, του Μεντιλίμπαρ, και να του πει κοίταξε, εδώ είναι Πειραιάς, εδώ είναι Καραϊσκάκη. Έτσι και γίνει μισή γκελά Μεντιλίμπαρ. Δεν πει κοιτούσα στο χειροκροτάνε, θα μπουν μέσα. Είναι άλλο το σύστημα εδώ. Εδώ είσαι στη Ρεάλ της Ελλάδος. Δεν είσαι στην Οβιέδο και στην Αλμεϊδά που μπορεί μια ήττα να περάσει ανώδυνα ή μια ισοπαλία ανώδυνα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη.
0: Έτσι, έτσι, εντάξει. Έχουν απαιτήσει ο παλιό των ομάδων απαιτήσεις, αλλά εγώ έχω ξαναπεί ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πυρηνική φυσική, αλλά δεν πρέπει να ξεφεύγουμε και από τα λογικά πράγματα. Εντάξει, να βρίσκουμε και να κάνουμε.
1: Δεν
0: λέω για σένα, δεν λέω για σένα. Λέω για αυτούς που κάνουν.
1: Δεν
0: λέω για αυτούς που
1: κάνουν. Αν είναι λάθος ο Ολυμπιακός, αν τον διώξει, θα πρέπει ο Μαρινάκης. Πρόσεξε τι σου λέω, φίλε Βασίλη. Για εμάς που πονάμε, ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρη διώξει σουίτα. Να του πει τα παράπονα του ο Μαρινάκης και τι θέλει. Να του πει ο Μεντιλίμπαρ τι θέλει να φτιάξει και ξέρει τι θέλει να φτιάξει. Και ποιους θέλει και άκου τι θα πω τώρα εγώ στον αέρα. Και γράφω το σήμερα, 12 Μαΐου. Και αν Μεντιλίμπαρ ζητήσεις 4 παίχτες οι οποίοι κάνουν 40 εκατομμύρια. Πρόσεξε τι λέω. 35 από 8. 8,5-9.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σου πει ο Μαρινάκης δεν μπορούμε να τους πάρουμε. Θα βγεις επίσημα μαζί με τη Μαρίνα και θα πεις ακούστε να δείτε κάτι. Εγώ θα μείνω στον Ολυμπιακό. Ζήτησα το Βασίλη, το Γερασίμου, το Χελάκι και το Βαλιούρα, το Θέμη. Δεν μου τους φέρνει γιατί είναι ακριβή για τα ελληνικά δεδομένα. Θα πορευτώ με αυτούς που έχω. Αλλά θα το πεις για να πάνε και οι ευθύνες σε αυτόν που πρέπει να πάνε. Παράλογο σου ο Βασίλη.
0: Όχι, συμφωνώ. Εντάξει, Γεωργάρα μου τα λέμε. Άντε, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Βασίλη από το Λονδίνο, κάνεις λάθος. Ο οργανισμός λέει ότι όταν ο τερματοφύλακας διώχνει την μπάλα, δεν μπορεί κανείς επιτιθέμενος να το μαρκάρει δυνατά με οποιοδήποτε μαρκάρισμα ή με τα χέρια μέσα στη μικρή περιοχή. Μόνο όμο με όμο πριν ο τερματοφύλακας πιάσει την μπάλα, τη στιγμή που διώχνει με ροθιές το τζατζάρισμα με δύναμη και με τα χέρια είναι φάουλ. Έτσι τώρα και εγώ τώρα. Εντάξει τώρα, να μου πεις, okay, είθε διπλό, πιάσαμε το στοίχημα. Καλύτερα. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ο Γιώργος ρωτάει αν ο Χάτζημαν, παιδιά ο Χάτζημαν δεν είναι εδώ, ο Χάτζημαν λείπει, κοιμάται μάλλον. Είχε πρόβες σήμερα το παλικάρι μας, λέει, έτσι είπε, ότι είχε πρόβες, τώρα τι πρόβες ήταν αυτές, δεν ξέρω, πρόβες φαγητού. Γιώργος Μπουρνάζη, ο Μπέλος, όχι, δεν έχει φανεί ακόμα, δεν έχει στείλει μήνυμα, θα είναι στο κατάστημα για αυτός, θα έχει δουλίτσα. Θα στείλει αργότερα. Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο τον Γιώργο, αλλά έχει μεγάλες ευθύνες και ο Μαρινάκης. Νομίζω ο Γιώργος είπε για τον Μαρινάκη ότι είχε. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορεί να μην έχει ευθύνες ο πρόεδρος της ομάδας. Εντάξει. Όταν έχουν μια ομάδα δεν πάει καλά, όλοι έχουν τις ευθύνες. Εντάξει, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο. Όταν δεν πάει κάτι καλά, δεν φταίει μόνο ένας. Εντάξει, και ο Μαρινάκης είχε κάνει τα λάθη του και ο Μεντιλίμπαρα κάνει τα λάθη του. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρα το είπε κιόλας. Αυτό είμαι εγώ, λέει, δεν αλλάζω. Εντάξει. Το έχει πει δηλαδή στον κόσμο του Ολυμπιακού ότι εγώ αυτό είμαι, δεν αλλάζω. Μιλάω, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, συμφωνώ με τα περισσότερα με τον Γιώργο, δεν μπορώ να καταλάβω το Μεντιλίμπαρ το κόλλημα με τον Γκαρθία. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, ο κάθε προπονητής σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν προπονητές που έχουν κάποιους παίκτες που δεν τους αλλάζουν, ρε παιδιά. Έτσι είναι προπονητές τώρα, εντάξει. Okay, ο Γκαρθία κάποια βράση βέβαια ήταν καλός, αλλά εντάξει, okay, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος λες ότι πρέπει να ξεκινάει από αυτόν η εντεκάδα. Ο Μεντιλίμπαρ τον βλέπει διαφορετικά. Βλέπει ένα παίκτη που του κάνει αυτό που θέλει ο Μεντιλίμπαρ στο μυαλό του, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπει ένα παίκτη ο οποίος στους προπονήσεις μπορεί να σκυλιάζει και κάποιους άλλους προπονήσεις να είναι πιο χαλαρή. Και θεωρεί ότι ο Γκαρθία πρέπει να παίζει βασικός. Η ευθύνη είναι του Μεντιλίμπαρ, αυτός παίρνει την ευθύνη, την αναλαμβάνει και στην αποτυχία αναλαμβάνει και την κριτική. Εντάξει, γιατί ο κάθε οπαδός της ομάδας, και εγώ και ο Γιώργος και ο Κώστας και ο Παύλος και ο Νίκος, θέλουμε να παίζουν αυτοί οι παίκτες που θέλουμε εμείς. Δεν γίνεται έτσι. Και εγώ θέλω να παίζει ο τάδε παίκτης. Δεν είμαι προπονητής εγώ όμως. Και ο Γιώργος μπορεί να θέλει να παίζει ο Μουζακίδης συνέχεια ή ο Έσε συνέχεια ή ο. Όσοι πιώνει συνέχεια. Δεν είναι προπονητής ο Γιώργος όμως. Γιατί για εμείς τα βλέπουμε απ' έξω με τη λογική ότι δεν είμαστε στις προπονήσεις. Προπονήσεις, προπονητές βλέπουν πολλά πράγματα. Δεν τις κάνουν για να τις κάνουν να περάσει η ώρα. Εντάξει, αν ο προπονητής της προπονήσης βλέπει ότι ο Σιπιώνη δεν του κάνει αυτά που θέλει και τα κάνει ο Γκαρθία, τον Γκαρθία θα βάλει. Εντάξει, είναι πολλά που εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν είμαστε στις προπονήσεις να δούμε πώς δουλεύουν οι ομάδες. Ο προπονητής τι θέλει από τους παίκτες, τις προπονήσεις και τι κάνουν οι παίκτες. Το λέγαμε για τον Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό. Δεν έπαιζε με κανένα προπονητή. Με τον Πανίτεθ παίζει, αλλά είχα μάθει ότι με τις προπονητές τους προηγούμενους ο Ταμπόρδας προπονήσεις ήταν λίγο ζαμανφού. Δεν έχει κανένας προπονητής κανένα προηγούμενο με κανένα παίκτη. Ούτως ή άλλως ίσα ίσα που οι προπονητές θέλουν τους παίκτες, γιατί αν οι παίκτες είναι καλοί και ο προπονητής θα κάνει αποτελέσματα και θα παίρνει συμβόλαια και θα κάνει επιτυχίες. Αλλά αν βλέπεις έναν παίκτη όμως στις προπονήσεις να είναι ζαμανφού και πέλα τουρλα, να μην κάνει αυτά που πρέπει, ο προπονητής θα τον βάλει. Επειδή είναι καλός παίκτης, είναι καλό όνομα. Και έχω παράδειγμα τον Ταμπόρδα, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά παίζει μόνο με τον Μπενίτεθ. Με κανέναν δεν έπαιξε ποτέ βασικός. Και είχαν βγει τέλος πάντων διάφορες διαρροές ότι στις προπονήσεις δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν του αρέσει η προπόνηση π.χ. ας πούμε. Είναι λίγο ζαμανφού. Με τον Μπενίτεθ μπορεί να άλλαξει το μυαλό του, το τσιπάκι του και να μπήκε κανονικά βασικός. Γιατί σου λέω και πάλι, φίλε Κώστα, οι προπονητές δεν έχουν κανένα θέμα με τους παίκτες. Έχουν προηγούμενα. Οι προπονητές θέλουν τους παίκτες να είναι καλοί για να τους βάζουν μέσα να παίρνουν νίκες, αποτελέσματα, να παίρνουν βαθμούς. Τώρα όμως, αν βλέπουν στην προπόνηση ότι δεν κάνουν αυτά που πρέπει, που θέλει ο προπονητής, κατά γράμμα δεν τηρούν, δεν τον βάλει ποτέ. Θα τον βάζει αλλαγή. Ο Γκαρθία του Μεντιλίμπαρ, μια που το φέρει κουβέντα, του έκανε προπονήσεις που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ και τον έβαζε να παίξει βασικό.

Μπίλαρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Πέστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Παναθηναϊκός, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερος. Η ΑΕΚ θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Αν γίνει αυτό, μετά ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει βέβαια τον Παναθηναϊκό, να περάσει μπροστά τον ΠΑΟΚ και να πάει η Φιλαδέλφεια ο Ολυμπιακός να μην χάσει. Δηλαδή να φέρει ισοπαλία. Και ο Παναθηναϊκός και ό,τι και να κάνει στη λεωφόρο του Παναθηναϊκού θα μείνει ένα βαθμό πίσω. Αν ο Ολυμπιακός χάσει στην Φιλαδέλφεια, πρέπει και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό, είναι σε δύσκολη θέση. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο, έτσι, πιο μπροστά τώρα που μιλάμε από τον Ολυμπιακό για την δεύτερη θέση, αλλά όλα θα εξαρτηθούν, θεωρώ, από τα παιχνίδια της Τετάρτης, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τότε τι περιμένει από την ΑΕΚ.

Ο Μπιλάρας λέει τρανό παράδειγμα για, τα, για αυτό που είπες, η περίπτωση Μπενίτεθ, Πινέδα, ναι. Ο Πινέδα είδαμε τι παίκτης είναι. Εντάξει, τα τρία χρόνια που είναι στην ΑΕΚ, νομίζω από τους κορυφαίους, μπορεί και ο κορυφαίος στη θέση του σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα. Και χρονιά φέτος, εκπληκτική χρονιά. Ο Μπενίτεθ στην Θέλτα δεν τον ήθελε. Δεν του έκανε. Μπράβο στον Μπενίτεθ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον πήρε η ΑΕΚ. Τον πλήρωσε βέβαια καλά για να τον πάρει. Αλλά είδαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παιχταράς. Είναι μια κέντρο μόνος του. Ασταμάτητο το τρέξιμο. Αλλά ο Μπενίτεθ δεν τον ήθελε στη Θέλτα. Όπως λέει ο Μπιλάρας, συμφωνώ απόλυτα, είναι τρανό παράδειγμα αυτό. Μπορεί ο Μπενίτεθ να μην τον ήθελε με τη λογική ότι δεν του κάνει το πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Πινέδα.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ 20 λεπτά μετά τη μία, μάλλον ανάρτηση που έκανε η σύζυγος του Λούκα Γιώβιτς, που είναι συγκλονιστική και τα λέει όλα, σε όχι πολλές λέξεις, σε λίγες λέξεις, ένα μικρό κειμενάκι. Θα το διαβάσουμε να καταλάβετε τι τοξικότητα υπάρχει σε οπαδούς ομάδων, δημοσιογράφους ομάδων γενικότερα. Τώρα μιλάμε για την ΑΕΚ. Λοιπόν, 6 χρόνια γράφει, 6 χρόνια με τίτλους παντού που σε είχαν ξεγραμμένο. 6 χρόνια με το τι συνέβη. 6 χρόνια με ανθρώπους που αποφασίζουν ότι η ιστορία σου έχει τελειώσει πριν καν προλάβεις να την ολοκληρώσεις. Αλλά σε είδα, Λούκα. Είδα τις νύχτες που δεν μπορούσες να κοιμηθείς, τις προπονήσεις που κανείς δεν βιντεοσκοπούσε, τα ήσυχα δάκρυα, τις πιο δυνατές προσευχές, τις μέρες που δέσατε τα κορδόνια σας όταν όλος ο κόσμος είχε σταματήσει να πιστεύει. Εκτός από εσένα. Εκτός από εμάς. Χτες το βράδυ στην Αθήνα δεν κέρδισε απλώς ένα τίτλο. Απάντησε σε κάθε αμφιβολία, σε κάθε ψήθυρο, σε κάθε άτομο που είπε ότι έχει τελειώσει. Αυτή η πάσα στο 93 δεν ήταν τύχη. Ήταν 6 χρόνια αγώνα που βρήκαν τη στιγμή του. Τι μαεστρία. Δεν χάθηκε ποτέ. Εξελισσόσουν και τα αξίζει όλα. Ποτέ δεν ήμουν πιο περήφανη και ο κόσμος μόλις αρχίζει να σε παρακολουθεί ξανά. Αυτά τα είπε η σύζυγος του Λούκα Γιώβιτς για όλους τους μυρωδιάδες και τους άμπαλους. Για όλους αυτούς.

Ο οποίος Γιώβιτς, ο κάθε Γιώβιτς, σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες από τώρα, πάλι τα ίδια θα ακούσει. Αν χάσει γκολ, αν δεν παίζει καλά κάποια μάτς, πάλι τα ίδια θα ακούσει. Γιατί ο κόσμος, αυτός ο κόσμος, ο συγκεκριμένος, θα ξεχάσει. Θα ξεχάσει το Γιώβιτς τον 20 γκολ τη φετινή χρονιά. Ακόμα δεν έχει τελειώσει χρονιά. Μπορεί να πάει 22-23, ξέρω εγώ. Ακόμα έχουμε δύο παιχνίδια. Ο κόσμος θα ξεχάσει τη φετινή χρονιά. Θα θυμηθεί όταν έρθει πάλι η ώρα του πρωταθλήματος να πει ότι ο Γιώβιτς είναι χοντρός, δεν κάνει για την ΑΕΚ, είναι παλέμαχος. Μέχρι την επόμενη φορά που θα βάλει πάλι γκολ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Γρατσία. Καλημέρα πρωταθλητή. Όσο για τη σύζυγο του Λούκα, είναι εντυπωσιακή και χωρίς να μιλάει. Σωστό. Το δίκαιο σου βουνό. Αυτό είναι μια πανέμορφη κοπέλα, η σύζυγος του Λούκα Γιώβιτς. Αντιχαίρετο άνθρωπος. Κύριε Μπιστρό, πού είσαι. Είπαμε παιδιά στο Μπιστρό κάθε Παρασκευή ελληνική βραδιά. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα παρτάκι με ελληνική βραδιά. Να τραγουδήσει και ο κύριος Τζίτζης, να χορέψει ο κύριος Χάτζημαν και να φάει ο κύριος Στρατάκης. Παιδιά μου στέλνετε μηνυματάκια για εισιτήρια για την Κυριακή. Παιδιά, πού να τα βρω τα εισιτήρια? Μη μου στέλνετε, γιατί δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν υπάρχουν στην Κυριακή. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Και αν θυμάμαι καλά, είχε ανακοινωθεί sold out εδώ και πολύ καιρό για το μάτς με τον Ολυμπιακό, πριν γίνουν τα παιχνίδια αυτά. Πού να βρω εισιτήριο, ρε παιδιά? Μου ζητάτε εδώ πέρα, είναι 30 άτομα. Πού να βρω 30 εισιτήρια? Δεν μπορούμε να βρούμε ένα. Θα βρούμε 30. Απ' έξω. Απ' έξω, παιδιά, το γήπεδο, και εκεί γιορτή θα είναι. Εντάξει, θα δούμε τον αγώνα από κοντά, θα δούμε από την τηλεόραση. Θα έχουν για το οθόνε, από ό,τι μαθαίνω, γύρω-γύρω στη Νέα Φιλαδέλφια. Τα καφέ θα είναι γεμάτα και αυτά με μεγάλε οθόνε. Γύρω-γύρω το ίδιο πράγμα είναι. Τι να είσαι μέσα, τι να είσαι έξω. Το ίδιο πανηγύρι θα υπάρχει και μέσα και έξω. Απλά δεν θα δούμε την απονομή από κοντά, δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Θα τη δούμε από την τηλεόραση. Κυριακή από το πρωί, από τι 10 και μετά 11. Η Φιλαδέλφια θα γεμίσει κόσμο με πιτσιρίκια, με παιδάκια, με μαμάδες, μπαμπάδες. Θα είναι ένα πανηγύρι. Θα είναι μια γιορτή την Κυριακή το μεσημέρι, μέχρι αργά το βράδυ, τα ξημερώματα.

0: 943 Internet and Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ. Ιντερβέτεν Σπορτ, ναι, εδώ προτείνω, λέει ο Μπιλάρας. Ο Μπιλάρας προτείνω ειδική πρόσκληση στο Πούλμαν, το ανοιχτό, τον Λάζαρο, τον Χρυστοδηλόπουλο. Ναι, γι' αυτό είπε το Γιώβης Χοντρό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα μπιλάκια από εμένα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέω φίλος ο Σταμάτης που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Ο φίλος ο Κώστας από το πανέμορφο Νάφλιο. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Δίπλα-δίπλα, Κώστα, Γιώργο, Νάφλιο, Νικόλας και Κώστας, Νάφλιο και Άργος αντίστοιχα, δίπλα-δίπλα.

Μιας. Το Viber για μηνύματα 6939 943 943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε μου. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από την Ρόδο, εκεί μας ακούτε, είπαμε, από το Prime Radio, μάλλον όχι, μας ακούτε από τα Δωδεκάνησα, στα Δωδεκάνησα 103,7 από το Prime Radio. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 2, πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα, Μπιλάρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης, εγώ.
0: Γεια σου, Μπιλάρα μου.
1: Απόψη έχουν ησυχάσει όλοι. Έχουν κουραστεί, άλλοι από τα πανηγύρια και άλλοι από την απογοήτευση.
0: Ναι, είμαστε πιο ήσυχοι σήμερα.
1: Έχει κάτι.
0: Αύριο πάλι, Τετάρτη που θα έχουμε τα μάτς πάλι αύριο θα έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβλεπα χθες το μάτς μετά της Μπαρτσελώνα με τη Ριάλ.
0: Εύκολα, 2-0 από το 19-20 και μετά έμεινε εκεί.
1: Γελάς εκεί που έπαιξα. Μέτρησα πάνω από 67 πάσες του Πέδρη. Άκου ναι. Να δεις τώρα. Ας το στείλω, έπιασα τις τρεις ισοπαλίες που είχα παίξει. Είχα τη Μίλαν,
0: η οποία έφαγε τρία,
1: τρία και μετά έβαλε άλλα δύο. Και σήμερα η από κάτω, ή από πάνω μάλλον, η Νάπολη, έχασε και αυτή από την Πολωνία.
0: 2-3.
1: Φίλε, εγώ, εντάξει, δεν είμαι πονηρός ρε παιδί μου, να πει, αλλά αυτά τα παιχνίδια, επειδή έτυχε να τα δω, κάτι δεν μου κάθεται ποδοσφαιρικά. Κάτι δεν.
0: Καλά, η Μίλαν είναι σε καλή κατάσταση. Πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι ότι έκανε. Μπορεί να ήταν φαβορή, αλλά δεν ήταν και μεγάλη έκπληξη να τη φάει τρία από την Αταλάντα. Αν πει τρία είναι πολλά. Okay, αλλά...
1: Όχι μόνο είναι πολλά. Αν δεις δηλαδή το πώς έπαιζε, πόσο χαλαρή ήταν. Γιατί είναι χαλαρή. Έχει εξασφαλίσει.
0: Δεν
1: έχει εξασφαλίσει τα πάντα.
0: Όχι.
1: Είναι εκεί στο όριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έχει διαφορά το να βγεις τρίτος ή τέταρτος, μπορεί να πας στη Champions League, αλλά ο τέταρτος μάλλον θα δώσει, από την Ιταλία θα δώσει και κάποιο
0: προκριματικό. Ναι, ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι πάει.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα βλέπεις και σε πιάνει, λες κάτι εδώ δεν πάει καλά. Δηλαδή πάει το μυαλό σου στους μπουκ, τι να πω τώρα δηλαδή. Ναι, εντάξει, δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου, αλλά έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει τόσες φορές και έχουν πέσει και ομάδες από κατηγορίες στη Γερμανία, στην Ιταλία, γιατί πιαστήκανε συνομιλίες και τέτοια και αυτά. Τέλος πάντων. Ο Βασίλης, ο φίλος, ο Σύγαυρος από το Λονδίνο.
0: Ο Βασίλης, ο Γιώργος. Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, συγγνώμη. Ο Γιώργος, ναι. Έχει κάτι με την Arsenal.
0: Άρσεναλ να φέγει εισιτήριο διαρκείας στην Άρσεναλ. Απλά δεν γουστάρει τον Αρτέτα.
1: Καλά τώρα. Εντάξει, πείσμος έως ρουλός λέγα στο χωριό μου και έκοψε τη λίγα του, δηλαδή κάτσε τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Ας τον άνθρωπο να πούμε, μην τον εγκατεμιάζεις. Και στο κάτω κάτω της γραφής, παιδί μου, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να το παίρνουν οι ίδιες και οι ίδιες ομάδες σε όλες τις χώρες. Ας να το πάρει μετά από 20 χρόνια και η Άρσεναλ. Μην το κατεμοιάζεις, δεν ήταν πέναλτι. Δεν ήταν φάουλ, πώς δεν ήταν φάουλ.
0: Άχι, εγώ φάουλ το είδα τώρα από εκεί πέρα.
1: Δηλαδή εκεί τώρα θα εκτίθεται οι διαιτητές μετά. Μιλάμε τώρα, παίζεται ένα πρωτάθλημα εκεί τώρα. Δεν γίνεται να βάλεις ένα τέτοιο τζαρτζάρισμα, μαρκάρισμα μέσα στη μικρή περιοχή του τερματοφύλακα, ενώ έχει διώξει την μπάλα. Τον τραβάνε, τον σπρώχνουνε, τον αυτόνουνε. Δεν γίνεται. Έχει κάτσει όλος από πάνω του και δεν τον αφήνει να σηκωθεί να την πιάσει. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου.
1: Καλή εκπομπή και...
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά. Γεια σου, Μπιλάρα μου. Για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

Να το ο φίλος μας ο Παναγιώτης, πες την μήνυμα από τη μεταμόρφωση. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Κύριε Νικόλα Καματερό, θα έχουμε καμιά τίποτα πρωταθληματική μπουγατσούλα σήμερα, έχεις βάλει τίποτα κάρβουνα? Πρωταθλητή μου εσύ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Λοιπόν, πάμε σήμερα. Έχουμε τρία μάτς για την Super League, για τα play-out, σημαντικά μάτς. Ένα το είναι, το ένα είναι αδιάφορο, το Κηφισιά με τον Ατρόμητο είναι αδιάφορο. Έχουν σωθεί και οι δύο ομάδες. Τα άλλα δύο έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πανετολικός με την ΑΕΛ και η Τρίπολη με τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που τελείωσαν πριν από λίγο. Deportivo με την Boston River 2-1, Atletico Cali Patriotas 1-1, Zemarma με την Olympic για το Μαρόκο 0-0, Atletico με την Deportivo Santani 1-1, Sportivo Ameliano Deportivo 3-2 και τελικό Independiente Medellín Fortaleza 1-0. Σε εξέλιξη έχουμε δύο μάτς, Φέρο Καρίλ με την Defense Belgrano 1-1 στο ημίχρονο και Nueva Chicago Club Almagro 1-1 και αυτό στο 33 και γκολ για την Guarani, Maringa Guarani 0-1 στο 5ο λεπτό.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, μιλάμε Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Και στο φίλο μας τον Μάκη από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7 έστειλε το μηνυματάκι του.

0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα,
0: μιλάμε. Καλώς ο Χριστάρα, το φίλο μας.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Το πήρε δίκαια το ποτάρισμα, γιατί άλλοι δύο ήταν ανύπαρκτοι. Προφανώς θα πληρώσει ο Ολυμπιακός. Ήταν εντάξει, τι να πω. Δηλαδή. Εγώ τον έβλεπα χθε το παιχνίδι Ολυμπιακός πάνω με πατέρα μου και μου έλεγε πολύ καλός Ολυμπιακός, πολύ καλός και τέτοια. Εγώ δεν τι κάνω του λέω, ρε παιδί, δεν βάλουμε κόλπο του λέω. Δεν βλέπει ότι δεν υπάρχει τηλεφώνη και τέτοια. Ο άλλος θα χάνει, τέλος πάντων. Το πήρε δίκαια η Άκρο. Πάντα τώρα θα δούμε. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει την θέση. Εγώ πιστεύω να υπάρχει την θέση.
0: Εντάξει, πρέπει. Είναι από το, από τη, το Ολυμπιακό, δηλαδή από τον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό, μάλλον από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται τώρα. Το Ολυμπιακό λέει ότι και να κάνει ο Ολυμπιακός και λιώνει και θα κάνει, αν ο ΠΑΟΚ δεν χάσει.
1: Αλλά νομίζω ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδίσει ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον ΠΑΟΚ. Ούτε την ΑΕΚ θα κερδίσει. Έτσι όπως είναι το Λίδας, εγώ εχθές, δεν νομίζω. Έτσι νομίζω.
0: Για να δούμε, γιατί και ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει, τα δυο παιχνίδια. Γιατί ο Ολυμπιακός αν δεν κερδίσει, δεν λέει τίποτα.
1: Λέω και τον πάω και τον ναι, μπράβο. Πάνω στο... Όπως είπα, το ένα σε 45 σάκρυπτο Παναθηναϊκό ήταν πολύ χαμηλό. Έτσι λέω και τώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάλι το 1.45 είναι για γέλια.
0: 1.45 το έχει.
1: 1.48.
0: Άντε ρε, τόσο χαμηλά. Ναι.
1: Για
0: κοιτάξτε να μου πείτε εσύ. Κάτσε να δω και εγώ να πω σε κάποια site εδώ. Δεν τα έχω δει καθόλου. Για να δω. Μισό
1: και τώρα 70 του ΠΑΟΚ πάλι θα δηλώνει το 1.75.
0: 1.75 έχει τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: 1.80 στο στοίχημα την Ελληνική.
0: Μικρά πολύ και τα δύο. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Να πάμε την Τετάρτη. Λοιπόν, Τετάρτη. Λοιπόν, πάω κάτω και 1.67. Καλά, εντάξει. Έτσι, ναι. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1.41. Καλά, εντάξει. Τρελά, τρελά πράγματα.
1: Για γέντια και καλά, εγώ θα παίξω κόντρα και τα δύο, το λέω από τώρα. Τώρα αστέρα πώς το βλέπεις σήμερα.
0: Ποιο?
1: Αστέρα.
0: Αστέρα βλέπω άσο σήμερα.
1: Άσο και εγώ, ναι, ναι, και εγώ άσο βλέπω. Αλλά από τα άλλα δύο βλέπεις τίποτα.
0: Τα άλλα δύο και η Βυσσία εντάξει δεν πάει για τίποτα, έχουν σωθεί. Αδιάφορο μάτς, γκολ γκολ να πάει να παίξει εκεί. Το άλλο φίλε πιο κοντά στο Πανετολικό είμαι.
1: Είναι Πανετολικός.
0: Με την ΑΕΛ.
1: Ναι και εγώ, και εγώ.
0: Εντάξει δεν είναι εύκολο μάτς. Εντάξει η ΑΕΛ τα δίνει όλα τώρα για να σωθεί, μήπως καταφέρει σωθεί. Αλλά νομίζω ο Πανετολικός είναι σε καλύτερη κατάσταση και ο Πανετολικός το θέλει το μάτς για να σωθεί, να σωθεί οριστικά.
1: Εγώ θα παίξω μια τριάδα, δηλαδή καλά, δηλαδή θα παίξω τον Αστέρα άσο.
0: Ναι.
1: Το Πανετολικό άσο έχει και όμορφα δάμιση, διπλή ευκαιρία. Και το Παναθηναϊκό το πάει στην διπλό στη Βαλένθια.
0: Έχουμε και Παναθηναϊκό Τετάρτη βράδυ, βέβαια, στη Βαλένθια μέσα.
1: Ναι. Νομίζω, εντάξει δεν είναι, δεν είναι, έχω νομίζω, έχει καλύτερο σπέστα.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο μας πολύ για το Παναθηναϊκό, είναι δηλαδή αίμα κι άμος τώρα, εντάξει είναι...
1: Α, ναι, ναι, το
0: θεωρείς
1: δύσκολο,
0: τώρα έχει κάνει και η Βαλένθια, καλή ομάδα, είναι κακή ομάδα.
1: Είναι καλή, ναι, ναι, ναι. Αλλά έχεις τα δύο παιδιά στην Ελλάδα.
0: Ναι, και κέρδισε τα άλλα δύο όμως,
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω, ναι, δεν μπορεί να
0: βγάλεις. Να βγάλεις άκρη.
1: Ήσουν να μέσα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι στο... Στον κόρτε...
0: Ναι, εκεί εντάξει, γιατί... Γιατί όταν βάλει τον κόλλη ΑΕΚ, μετά από ένα λεπτό έληξε Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ΑΕΚ ήθελε 50 δευτερόλεπτα να τελειώσει, εντάξει. Και έγινε το μεγάλο πανηγύρι.
1: Εν τω μεταξύ βάλει τον κόλλο Ολυμπιακός και μετά από 5-10 λεπτά βάλει τον κόλλο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και έγινε μεγάλο πανηγύρι. Ήταν πρώτη φορά που οι Ολυμπιακοί πανηγύρισαν κόλλο του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, όλο το κύμα πανηγύρισαν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι είδες κάθε φορά που θα φέρνει μοίρα.
1: Και οι Αγγλίες πανηγύρισαν κόλλο του Πάου.
0: Ναι, ναι, μετά, μετά.
1: Εντάξει. Αυτά είναι ωραία, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, είναι οι στιγμές, ρε παιδί μου, μπορεί να ζήσεις. Ας πούμε, είμαστε, εμείς είμαστε, είμαστε στο 0-1 και λέγαμε τώρα τι γίνεται.
1: Πώς αυτή η παρακίνα που αυτά και τέτοια και τέτοια. Εντάξει, δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Εγώ βρήκα, ήρθε ο αμυξιός μου εχθές, ο πατέρας και πάει στην ΑΕΚ με και ήμουν και να πάρω στο κεντροφέλιο πατέρας μου, να πάρω στο δωμάτιο. Είναι πόσο ρε, 2,5 χρονών είναι, ρε. ΑΕΚ μου λέει.
0: Κάτι ξέρει το παιδί.
1: Του λέω σώπα ρε. Και μετά του λέω, δεν μου ανάγεσαι ρε.
0: Σούπερ Ολυμπιακό.
1: Αλλά είναι ΑΕΚ, παιδιά. Εντάξει, μιλάει και πήρα καμιά καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Ξητέρα μου. Καλημέρα. Γεια σου, Φιλαράκο. Καλημέρα. Λοιπόν, νάτος ο κύριος Σωτήρης Μπέλος, παιδιά. Εμφανίστηκε. Καλημέρα στην ομάδα και καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου, Σωτηράκι μου. Καλή εβδομάδα, Φιλαράκο μου. Καλημέρα και σε σένα. Σωτήρης Μπέλος, μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος. Φαγητό, ποτό. Μπέλος μόνο. Όχι ποτό, φαγητό. Μαζί με Στρατάκι και με Χάτζημαν. Είναι όλα τα λεφτά. Κλείστε ταβέρνες. Επιδρομή. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Λάρισα άλλαξε όνομα, λέγεται ΑΕΛ, λέγεται ΑΕΛ, ΑΕΛ Νόβιμπετ λέγεται η Λάρισα. Τώρα εδώ και αρκετό καιρό, ΑΕΛ Νόβιμπετ. Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, πότε θα έρθουν πάλι τα πιλαράκια, λένε, εκεί να κάνουν πάλι ένα πάρτι. Μπέλος, Χάτζημαν και Στρατάκης. Λάμε για αποθέωση στη Βεάκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Ο Γιάννης από το Βόλο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλή ξεκούραση, φιλαράκο να έχεις.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Λεβαντόφσκι εδώ πέρα διαβάζω ότι οδεύει προς την ολοκλήρωση του συμβολέου του με την Μπαρτσελόνα και βρίσκεται στον αέρα αναφορικά με το επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον 37χρονο Πολωνό Στράικερ να παραδέχεται πως εξετάζει πλέον προτάσεις και από χαμηλότερης δυναμικότητας πρωταθλήματα.

Ο φίλος ο Χριστάρας μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Όταν πάει ο Δήμαρχος την Παρασκευή να μας συνειδητοποιήσει ο Παναγιώτης να είμαστε παρόν εκεί στο μπιστρό, εννοεί. Αν πάει ο Δήμαρχος, ο κύριος Τζίτζης, όχι Δήμαρχος ακόμα, μελλοντικός, τώρα είναι πρόεδρος, κύριε Σωτήρη. Αν μας ενημερώσει ο Παναγιώτης, να πάμε όλοι μαζί με τον Δήμαρχο να κάνουμε ζημιές, να πιει τη βυσσινάδα του και το υποβρύχιο που θέλει. Ωραία, έτσι μπράβο. Κύριε Σωτήρη, ο πρόεδρος στην αρχή, δήμαρχος θα γίνει αργότερα. Βέβαια, είμαστε σίγουροι γιατί έχουμε 93,4%. Δεν σας βλέπουμε, κύριε Μπέλο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Χάρης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα από Πετρούπολη μεριά. Γεια σου, Νικόλα μου.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 2. Πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λιγάκι εδώ. Θα είστε συντονισμένοι πάντα. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Είπαμε ξημερώνει Τρίτη 12 Μαΐου με 3 μάτς σήμερα για τη Super League, για τα play out. Όλα τα παιχνίδια ξεκινούν στις 5 η ώρα. Λάθος, 7, όχι 5. 7 η ώρα τα παιχνίδια όλα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιάκωβο. Τι λέει εδώ ο Ιάκωβος? Σατανάδες λέει. Με την αθώα παιδιάστηκα αφίλε. Όρεξη, τι είναι αυτά εδώ πέρα? Τι τρέλα κουβαλάει ο κόσμος. Every sound, we stand our ground. We won't stop, we won't back down. Ιάκωβος από Πειραιά, εθνικάρας, αρπαγμένος όμως αρκετά από τα χρόνια, αλλά μυαλά και διάθεση 12χρονου φαίνεται, κλεμμένο από μιλιόκα. Καλή συνέχεια και προσοχή στα Βάσο Drones. Μιλάμε εδώ. Ακόμα δεν έχει μπει καλοκαίρι καλά-καλά, ακόμα δεν έχουν σφίξει ζέστες. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Σκρατεία στην άγια το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό που έγινε στο μπάσκετ με γύρισε στο Ολυμπιακό Μπανταλώνα. Δεν γίνονται αυτά, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Μπιλάρα, τι έστειλε εδώ φωτογραφία με μηνυματάκι. Τι είναι αυτό, Μπιλάρα, δεν μπορώ να το ανοίξω, φιλαράκο, με αυτό. Απίθανα πράγματα. Στην Ιταλία, διαιτητής καταλόγησε χέρι σε πέναλτι. Ναι, το είδα, το έχω δει αυτό. Έκανε πέναλτι τερματοφύλακας της. Μάλλον έπιασε την πάω τερματοφύλακας σε γυναικείο ποδόσφαιρο και έδωσε πέναλτι διαιτητής. Αυτά συμβαίνουν και στην Ιταλία. Κοπέλα απέκουσε την μπάλα σε ένα σουτ και ο διαιτητής λέει: δεν μπήκε γκολ. Πάρε ένα πέναλτι να έχεις. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Δεν είπαμε, αύριο έχουμε μπάσκετ και το Παναθηναϊκό. Έχουμε μεγάλο μάτς στην Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκό, σειρά 2-2. Η μόνη σειρά που πήγε σε πέμπτο μάτς, τα άλλα τελείωσαν νωρίς-νωρίς. Ο Ολυμπιακός καθάρισε πολύ εύκολα 3-0 τη Μονακό, ξεκούραστα. Η Ρεάλ χρειάστηκε ακόμα να παίξει ένα μάτς, έγινε 3-1. Το ίδιο και η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε να παίξει ακόμα ένα παιχνίδι με τις Αλγκύρες και αυτό η σειρά έγινε 3-1. Η μόνη σειρά που έγινε 2-2 και γίνεται μεγάλη μάχη, σκοτωμός. Τετάρτη στη Βαλένθια, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Η ομάδα που θα κερδίσει θα παίξει με τη Ρεάλ που περιμένει στο Final Four. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι από το Παγκράτη. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη στην ονόματο που έστειλε μήνυμα από το Πειραιά.

Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα Πέτρος Αεκτζής από την Πρέβεζα. Κυριακή θα είμαι μέσα, λέει. Βρήκαμε εισιτήριο από ένα γνωστό που δεν μπορεί να πάει. Άντε με το καλό να έρθεις, φίλε μου, από την Πρέβεζα.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό και ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, Κώστας από τον Γέρακα. Γεια σου φίλε Κώστα και σε εσένα.

Ο φίλος Βασίλης μου λέει ότι η Στέλλα Μαρεντάκη, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ταεκβοντό χθες βράδυ στο Μόνακο. Μπράβο στο κορίτσι. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ταεκβοντό. Μπες στα γέρια της. Ας σε κάνει ασήκωτο.

Ο φίλος ο Ιάκωβος μας ρωτάει άμα ο φίλος μας εδώ που μας είπε τα προηγούμενα τα τρελά, αν θα κάνουμε κι άλλη μάζοξη. Κάτι θα κάνουμε, φίλε Ιάκωβε, να είσαι από κοντά να μας γνωρίσεις και εσύ χωράς στην παρέα μας. Όταν αναβάγια μαζεμένα είμαστε, θα κάνουμε κι άλλο ένα. Τώρα πότε δεν ξέρω. Το κάνουμε όμως σε άλλο, όχι φαγητό. Πάμε για ποτάκι. Μια Παρασκευή βράδυ, που εκεί που θα έχει ελληνική βραδιά, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, στο μπιστρό. Θα δούμε να πιάσουν λίγο οι ζέστες παραπάνω, πιο καλοκαιράκι. Θα δούμε πότε θα το κάνουμε. Να έρθεις Ιάκωβε, να μας γνωρίσεις και από κοντά. Να μπεις και εσύ στην παρέα. Μες στο καράβι και εσύ. Ιτανικός. Μιλάρα, από 1η Ιουλίου πρέπει να βάλουμε στα αυτοκίνητά μας αυτό το τσαντάκι πρώτων βοηθειών, πως λέγεται. Ναι, 1η Ιουλίου λένε, πρέπει να έχουμε όλοι μας στο αυτοκίνητο. Αχ, δεν είναι ακριβό. Χρειάζεται κιόλας. Αχρειάστον, αν πρέπει να υπάρξει στο αυτοκίνητο. Ακριβό δεν είναι από ό,τι βλέπω. Υπάρχουν τιμές που είναι πλήρως ό,τι χρειάζεται να έχει μέσα. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που έχουν βγάλει τα ήδη 17, 18, 15, 19, αλόγως. Την εταιρεία, φθηνό είναι, παιδιά, να το πάρουμε, να το έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο, μην φάμε καμιά κλίση.

Α, έχει πάρει παράταση, λέει ο φίλος ο Μάκης. Μάκης Περιστέρη 7. Α, πήρε παράταση. Μέχρι πότε? Μπορούμε να το αγοράσουμε. Αν και δεν είναι, είπαμε ακριβό. Εντάξει, οκ. Μέχρι πότε πήρε παράταση, κύριε Μάκη, το μηχάνημα αυτό, το τσαντάκι αυτό, με τα διάφορα που έχει μέσα?

Αν είδα καλά, είναι παράταση μέχρι τέλος της χρονιάς. Άρα έχουμε μπροστά μας, μέχρι τέλος της χρονιάς, έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες, πολλούς μήνες για να πάρουμε αυτό το ειδικό τσαντάκι για τα αυτοκίνητα. Πρέπει να το έχουμε όλοι στο πορπαγκάζ.

Και εδώ πέρα βλέπω ένα κάποιο site το οποίο από τώρα ξεκίνησε και βγάζει στοιχηματικό site τις αποδόσεις για τον επόμενο πρωταθλητή. Από ό,τι βλέπω από τώρα ξεκίνησαν πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Μάλλον τελειώσει το πρωτάθλημα. Μην τελειώσουν αγωνιστικές και για τα play-off. Εντάξει, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Οι στοιχηματικές έχουν βγάλει ήδη, μία στοιχηματική βλέπω εδώ, ήδη τις αποδόσεις για την επόμενη χρονιά. Στοίχημα Super League 26-27. Αποδόσεις πρωταθλητή έχει την ΑΕΚ με 2,50, τον Ολυμπιακό με 2,30, τον ΠΑΟΚ με 4, Παναθηναϊκό με 7, Άρης 101, Λεβαδιακός 151. Και πιο κάτω οι υπόλοιπες ομάδες. Τι γίνεται από τώρα, ακόμα δεν ξεκινήσαν τα πρωταθλήματα, η καινούργια χρονιά, δεν ξέρουμε οι ομάδες πόσα είναι, τι παίκτες θα πάρουν, τι παίκτες θα φύγουν. Έχουν βγάλει ήδη αποδόσεις. Κοντά κοντά Ολυμπιακός ΑΕΚ, την ΑΕΚ την έχουν φαβορή. Εντάξει, λογικό, σαν πρωταθλήτρια στο 2.50, το Ολυμπιακό κοντά, από κοντά Ολυμπιακός, στο 2.30, ο ΠΑΟΚ 4 είπαμε, Παναθηναϊκός 7. Τέταρτο φαβορεί ο Παναθηναϊκός, ο Άρης 5, 101 και η Λιβαδιά 151, μιλάμε, έχει βάλει τις ομάδες που βγήκαν στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Τι γίνεται από τώρα, να μην χάσουνε. Παραπορώ τώρα, εντάξει, βγάλανε τις αποδόσεις η εταιρεία αυτή. Περιμένουν τώρα κάποιον να πάει να παίξει. Δεν ξέρω αν κάποιος τώρα υπάρχει λογική το να πάει να παίξει τον πρωταθλητή για την επόμενη χρονιά χωρίς να ξέρεις τι παίκτες θα πάρουν οι ομάδες, τι παίκτες θα φύγουν, πώς θα πάει να παίξει τα λεφτά του κάποιος, ξέροντας ότι οι ομάδες θα αλλάξουν. Κάποιες ομάδες θα αλλάξουν και πολύ, με παίκτες που θα φύγουν, παίκτες που θα έρθουν. Αλλά η συγκεκριματική εταιρεία αυτή συγκεκριμένη έβγαλε τις αποδόσεις ήδη, μη χάσει. Βέβαια αυτές οι αποδόσεις μπορεί όταν, τώρα να είναι έτσι, μπορεί όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα να έχουν πέσει, να έχουν ανέβει ανάλογα.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή. Γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Είμαστε 15 λεπτά.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε το δικό του μηνυματάκι. Ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Και ο φίλος ο Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπούλα, συγχαρητήρια για την ομάδα σου για το πρωτάθλημα. Και ο άλλος εδώ ο Κώστας Παοκτζής λέει το χειρότερο πρωτάθλημα που έχω δει, λέει, ποτέ. Βέβαια, αφού δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ, το χειρότερο είναι. Αν το παίρνει ο ΠΑΟΚ, θα ήταν το καλύτερο. Εντάξει, περαστικά, φίλε Κώστα. Τα υπόλοιπα που γράφεις δεν μπορώ να τα διαβάσω. Ναι, το χειρότερο. Γιατί το πήρε η ΑΕΚ, αν ήταν το, άμα το παίρνει ο ΠΑΟΚ, θα ήταν το πιο μάγικο. Έτσι λέγατε πριν κανένα τρίμηνο. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν το χάνει γιατί είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και παίζει μπαλάρα. Τώρα που το χάσατε, δεν είναι καλό πρωτάθλημα. Περαστικά. Υπάρχουν τα σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ. Πουλάνε και ξυδάκι και μπαλσάμικο και από το άλλο που είναι πιο φθηνό, να πιείς να σου περάσει στεναχώρια, φίλε Κώστα.

Ο Παναγιώτης, είπαμε, δεν το πάμε, το λέω τώρα, ζήτησε αναστολή της τιμωρίας της Λεωφόρου για COVID το γήπεδο. Βρήκε τους υπαίτιους που έκαναν τα αυτά που έκαναν και τιμωρήθηκε η Λεωφόρος. Βρήκε COVID το γήπεδο από τους υπαίτιους της ποινής και ζήτησε αναστολή της τιμωρίας για το μάτς της Λεωφόρου, το οποίο θα είναι τελευταίο μάτς για το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Θα είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, κλείνει ένα ιστορικό γήπεδο. Και ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναστολή της τιμωρίας για να πάει ο κόσμος με τον ΠΑΟΚ, το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού, την τελευταία αγωνιστική.

Ο φίλος ο Παύλος λέει: η Μπιλάρα άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ που ήταν η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος με ένα πολύ καλό προπονητή. Συγχαρητήρια επίσης στο σκάουτινγκ που επέλεξε στα και έφερε καλούς παίκτες στην ΑΕΚ με τα μισά χρήματα από ό,τι έδωσε ο Παναθηναϊκός με 0 αποτέλεσμα. Επιτρέπεται να δώσει σύνολο 26 εκατομμύρια για παίκτες που μέχρι στιγμής εκτός από τον ΔΕΤΕΙ κανείς άλλος δεν δικαιολόγησε την επένδυση. Δεν έχει άδικο ο φίλος ο Παύλος. Ο Παναθηναϊκός είναι από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ο Λαφούρης έδωσε πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα και τελικά έκανε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Τώρα δεν φταίει μόνο, φταίνε πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό, αλλά και στους προπονητών. Γίνανε πολλά φέτος. Πάντως ήταν πολλά τα χρήματα που έδωσε ο Αλαφούζος φέτος στον Παναθηναϊκό, όπως λέει ο φίλος ο Παύλος, με 0 αποτέλεσμα. Ναι, και αυτό έχει δίκιο για, για την ΑΕΚ, γιατί οι παίκτες που έφερε η ΑΕΚ φέτος και ο Ρέλβας ήταν λίρα 100 και ο Γιώβιτς και ο Βάργα που έφερε το Γενάρη λίρα 100 και ο Μάριν και αυτός πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ο Πενράις, οκ, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, αλλά και αυτός ότι βοήθησε στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Πάντως οι μεταγραφές σε ΑΕΚ φέτος το 90% ήταν πλήρως επιτυχημένες.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιωργάρα που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα καλημέρα, άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Σε περιμένουμε να απολαύσουμε Βαλάντη και Ανώ και το Γιάννη το φίλο στο Στεφανίδη. Την Παρασκευή έχουμε κλείσει τραπεζάκι, λένε τα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Αμπατζάκη, τον αδερφό του τον Παναγιώτη που θα είναι και αυτοί χαρούμενοι τα εκόπουλα. Και το φίλο μου τον Αντρέα που παίζει στόπερ, αυτός είναι ο Ρέλβας. Ο Αμπατζάκης ο Μιχάλης είναι ο Γιώβιτς, αρχισκόρερ εκεί στο Μπουρνάζι.

0: Μιλάρα, ποιο θεωρεί φέτος στην ΑΕΚ ότι ήταν οι παίχτες κλειδιά για το πρωτάθλημα? Εντάξει, εγώ θεωρώ τα παιδιά που έπαιξαν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να πάρει η ΑΕΚ το φετινό πρωτάθλημα. Εντάξει, αν μου πεις κάποιους παίχτες συγκεκριμένους, θα σου πω ότι ο Στρακώσια ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ένας που πέρασε πέρυσι δύσκολα μετά τον αποκλεισμό από την ΟΑ και τον γκολ που φάγανε από το τέρμα στο άλλο. Φέτος έδειξε άλλο πρόσωπο. Ήταν πάρα πολύ καλός, σταθερός. Στα περισσότερα παιχνίδια που έπαιξε βασικός, στα περισσότερα δηλαδή. Από εκεί πέρα ο Ρέλβας ήταν πάρα πολύ καλός, έδεσε πολύ με το Μουκουντή.
1: Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, πολύ καλό ήταν και ο Πινέδα στο φετινό πρωτάθλημα. Μαζί με τον Μάριν έδωσαν ένα πολύ καλό δίδυμο. Ο Βάργα που ήρθε το Γενάρη και αυτός πρόσφερε αρκετά. Ο Γιώβιτς με τα 16 γκολ στο πρωτάθλημα, 20 σύνολο, και αυτός βοήθησε πάρα πολύ. Και ο Κοϊτά, ο οποίος πέρυσι δεν ήταν από τις επιλογές βασικών ποδοσφαιριστών, φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Γενικά, παιδιά, ήταν μια ομάδα φέτος η ΑΕΚ που ήταν ομάδα. Υπήρχαν αυτοί οι παίκτες για μένα έτσι λίγο παραπάνω, ξεχώρισαν ένα κλικ παραπάνω από τους υπόλοιπους, αλλά η ομάδα φέτος σε ΤΣΑΕΚ λειτουργήσε πολύ καλά. Ο προπονητής τους είχε βάλει όλους σε μια διαδικασία ότι θα παίξετε όλοι, θα προσφέρετε όλοι, τα κατάφερε και πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Είπαμε ότι αυτοί οι παίκτες που είπα ήταν νομίζω ένα κλικ παραπάνω, ένα κλικ, μην αδικήσω τους άλλους. Τέλος πάντων, ήταν τα κλειδιά για το φετινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Μαζί με βέβαια και με τα υπόλοιπα παιδιά, και με τον Μπίλιο και με τον Ρότα και με τον Μουκουντή και μόνο τα παιδιά που έπαιξαν, με τον Μάνταλο, όσα παιχνίδια έπαιξε, όλοι πρόσφεραν. Ο καθένας έβαλε, είπαμε, το δικό του λιθαράκι, πιο μικρό κάποιος άλλος, πιο μεγάλο. Η ομάδα λειτουργήσε σωστά και πήρε το φετινό πρωτάθλημα.